justice.

Cesaro.

0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Married at 20 or 21, I

floor.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Με το στόμα
2: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Λεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Λεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
8: Λευτεράκι, τα είδες!
9: Τι να δω, ρε Ζωζό.
8: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν, κομβόι?
9: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
8: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
9: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις.
8: Τι σκληρώσεις?
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
11: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
0: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
6: Smart Finance.
5: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
6: Smart Finance.
5: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
6: Smart Finance.
5: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
7: Money.
5: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 703.
8: Έλα, Γιώργη!
9: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
8: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
9: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
8: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
9: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
10: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
11: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
10: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
11: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
8: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
12: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
13: Digital Markt.
12: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
14: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
15: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
14: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
14: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
14: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
16: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
17: GPS και βυθώματο εσύ.
16: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
7: GPS λόγιο έχεις?
16: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
7: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
16: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
7: Μεϊμάρης.
13: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

morning, Αριάννα. Good morning, Αριάννα. Yellow Radio 101,7 με τον Βασίλη και Χαγιά. Από τις 7.

Καλημέρα σε όλους. Αύριο τελευταία μέρα από τις 7. Από Δευτέρα από τις 8. Πρέπει κάτι να βρούμε να κάνει ρήμα.

0: Καλημέρα σε όλους λοιπόν. Παρότι δεν είναι το πρώτο μήνυμα του Θανάση 3 όπως καλημέρα Ελλάς, να φωνάζουμε, να ψαρέψουμε περισσότερο κόσμο. Είναι στη διαδικασία αλίευσης το παλικάρι. Αλίευσης, όχι ακροατό βέβαια, αλλά ο Ανέστης. Ο Ανέστης κάνει ρελάνς, λέει τι έγινε, γέλασε με άλλο καζά στήλο. Καλημέρα Ρόμπλε, sorry Βασίλη, ξεκινήσαμε, καλημέρα Αριανά. Καλημέρα, καλημέρα Θεό, Αριανάρα Beyond Logic. Καλημέρα Μάικ Μιχάλη. Σήμερα λοιπόν ο αρκάς του Μάικ Μιχάλη είναι ο προφήτης. Για να είμαι ειλικρινής τώρα, να εξομολογηθώ κάτι Μιχάλη, ο αρκάς είναι ο πιο αγαπημένος μου από τα σκίτσα και ο σκίτσο μου αρέσει δηλαδή φοβερά του αρκά, γιατί όταν μιλάμε για σκίτσογράφο η γραμμή του σκίτσου είναι και η πλέον βασική. Γι' αυτό καμιά φορά μα βάζει εκείνα τα μαύρα του και τα έτσι λίγο πιο φιλοσοφικά, δεν γουστάρω. Δηλαδή, ας τη φιλοσοφία αρκά, σκίτσογράφος είσαι. Και ο πρόδρομος Μάκης. Πρόδρομος Καπαδόκης, καλημέρα. Καλημέρα Αντιγόνη, πρωινή σήμερα. Πρόλαβες από το πρώτο λεπτό το μάτς. Καλά έκανες Αντιγόνη. Τώρα 3:28, 8:28 είπαμε, είναι ανοιχτή η γραμμή, έχει ήδη πάρει. Καλά, όποιος δεν έχει παίξει πέλα, τζάμπα κουβά πήγε. Αλλά Θανάσης ταχυμεταφορέας μας αποκαλύπτει το τι πρωτοποριακή και προχώ μια μισάωρο είμαστε, αφού σήμερα 28 Μαΐου γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα αυνανισμού. Δύο μέρες πριν, είναι σαν τις εορταστικές εκδηλώσεις, είναι τριήμερες, το ξέρετε. Καλά για τη συγκεκριμένη Παγκόσμια μέρα, είναι πως είναι του Αγίου Βαλεντίνου. Εγώ κάθε μέρα ερωτευμένος είμαι και τέτοια. Κάπως έτσι είναι και η Παγκόσμια μέρα αυνανισμού. Οπότε εμείς δύο μέρες έχουμε κάνει τριήμερο εορταστικών εκδηλώσεων, δύο μέρες μιλάμε για τα τσόντο σινεμά της Θεσσαλονίκης. 6-9-36-5-12-0-99. Λες και με πρόλαβες Αντιγόνη, δεν είχα διαβάσει ολόκληρο το μήνυμα. Είχα δει μόνο την καλημέρα. Το σημερινό θέμα της εκπομπής, όπως κατάλαβες, είναι το μόνιμο. Παρόν!
1: Έλα λίγο πριν.
0: Έλα, είπες να τιμήσεις την ημέρα, έτσι.
1: Έλα.
0: Ναι. Έλα.
1: Λίγο.
0: Έλα, πάρε λίγο από εκεί, έλα.
1: Άκου λίγο τρακτεράιζ. Λίγο τρακτεράιζ.
0: Τρακτεράιζ. Έλα, ναι, ναι. Έλα. Ο ανταποκριτής για τη σημερινή Παγκόσμια μέρα, έλα.
1: Έτσι. Ακροντιέιτορ, mediator. Τι λέει, πώς πάμε.
0: Καλά, ωραίο αυτό, μ' αρέσει έτσι που έχουμε. Και άμεση σύνδεση με τα χωράφια, το τρακτέρ. Τι είμαστε ρε εσύ, είμαστε αγροτική, λαϊκό-αγροτική εκπομπή είμαστε.
1: Έχει πολύ τρύπα σε αυτό το δρόμο, πηγαίνω σε ένα χωράφι, με εδώ η τρύπα, εδώ.
0: Πόσα έχεις τρεπέλα, πόσα χωράφια έχεις, πάω σε ένα χωράφι μου.
1: Περίμενε, εδώ, ο Βασίλειο Κλήρος είναι μικρός εδώ, δηλαδή δεν έχει μεγάλα χωράφια. Οπότε εδώ μπορεί να έχει τρία στρέμματα, εκεί πέντε, εκεί καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή μια πλάκα από τη Λάρισα που έχουν μαζεμένα όλα εκεί. Καλύτερα βέβαια, γιατί,
0: ναι, γιατί
1: όταν είναι κάπου μαζεμένα μπορεί να πέσει.
0: Βαριέσαι κιόλας στο ίδια περιοχή κάθε μέρα, ενώ έτσι αλλάζεις.
1: Και αυτό, αλλά και μπορεί να πέσει ένα χαλάζι εκεί,
0: ναι,
1: και να τα διαλύσει όλα.
0: Είναι σαν τη ρουλέτα που ποντάρει σε πολλά νούμερα. Δεν πας σε ένα.
1: Μπράβο. Είναι τοπικό φαινόμενο, έτσι.
0: Ναι.
1: Όταν πέσει κάπου, δεν μπορεί να πέσει τώρα σε μια τεράστια έκταση ταυτόχρονα. Γίνεται, αλλά θα την τάξει απλωμένα σε 5-6 χωριά γύρω-γύρω. Κάποια θα γλιτώσει. Κατάλαβε. Τέλο πάντων, Βασίλη.
0: Ναι.
1: Να πούμε.
0: Μεγάλο τσιφλικά, λέει Δημήτρη. Μεγάλο τσιφλικά, ρε. Λάρισα, αλλά σε τεύση.
1: Λεφτά έχουμε, αλλά δεν είμαστε τσιφλικά. Να δουλεύουμε και τα χωράφια. Ο άλλο έχει 20 εργάτε, δίνει 300.000 ευρώ με ροκάματα το χρόνο. Αυτό είναι βλακεία. Σιγά. Και να δουλεύει και γιατί. Και στα πτώνει πολλέ φορέ τσάπα και ζουν μόνο οι βιομηχάνοι. Άσε μα.
0: Ναι.
1: 30 λεπτά και τέτοια. Λοιπόν, Βασίλη, να πούμε ένα στατιστικό. Κάτσε τώρα να παρκάρω λίγο.
0: Μόνο γιατί... Θανάση, πες μου ποιος είναι ο Ντινόπουλος, σε παρακαλώ. Έλα, πάρκαρε κιόλα. Ναι, εντάξει, και αυτή τα παιδιά έχουμε. Ως τώρα είχαμε, ας πούμε, 5, 7, 8 λεπτά πέλα κάθε μέρα. Τώρα έχουμε πέλα με παρκάρισμα, πάμε στα 10.
1: Πρόσεξε, Βασίλη, έχουμε ένα. Ποιος είπε κάτι, δεν άκουσα. Καντινόπουλος, πού το είναι και τον Ντινόπουλο.
0: Δεν ξέρω, μου έστειλε μήνυμα εδώ.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό.
1: Ντινόπουλος.
0: Ναι, τον Ντινόπουλο, τον Παλιόλες, τον Αργύρη, τον. Δεν
1: τι έκανε ο Ντινόπουλος. Τι έκανε.
0: Αργύρης Ντινόπουλος, ναι, αυτό μου ξέρω εγώ. Γιατί τι έκανε, Θανάση, ο Αργύρης Ντινόπουλος, το θυμήθηκες. Λοιπόν, λέγεσαι, λέγε, ναι.
1: Λοιπόν, είναι ένα στατιστικό. Οι αγγλικές ομάδες, φίλε, έχουν, είναι οι πρώτες στην Ευρώπη με πάνω από 10
0: ευρώ. Ήταν ο Ντινόπουλος, ο παλιός δήμαρχος Περιστερίου που μετά έγινε και βουλευτής.
1: Χαλάνδρη, Χαλάνδρη νομίζω. Χαλάνδρη.
0: Χαλάνδρη, Χαλάνδρη, ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Τι έκανε αυτός, τι είπε πάλι.
0: Ποιος αυτός.
1: Ο Ντινόπουλος.
0: Όχι, τίποτα δεν είπε, έλα.
1: Α, είπε για μένα ότι είμαι Ντινόπουλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί ρε.
0: Δεν ξέρω, γι' αυτό ρωτάω να πάρω πληροφορίες.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι. Βασίλη, οι αγγλικές ομάδες.
0: Έλα.
1: Έχουν 15 ομάδες που έχουν κάνει κατακτήσεις. Κατάλαβες.
0: Α, μαζί με την Crystal Palace.
1: Ναι, αν όχι 15-13, δηλαδή είναι ύψη τη άσκηση.
0: Βάζεις μέσα και το Champions League ή όλα. Βάζεις μέσα και το Champions League.
1: Όλα, όλα. Με Manchester City.
0: Λίβερπουλ, Νότιχαμ, όλα.
1: Ναι, καμιά χώρα άλλη δεν έχει ευρωπαϊκή.
0: Βρυλισσίων τελικά ο Ντινόπουλος, άντε το βρήκαμε, έλα.
1: Δεν άκουσα τι έγινε.
0: Βρυλισσίων ήταν, ούτε Χαλάνδρη ούτε Περιστέρη.
1: Α, εντάξει.
0: Έλα, πες.
1: Κατάλαβες. Οπότε είναι μια παράδοση τελικά που κράτησε, δηλαδή και μεγάλωσε. Οι Ισπανοί παράδειγμα έχουν 5 κομμάτια.
0: Λόγω της ημέρας, Γιάννη, έλα.
1: Τι λόγω της ημέρας, τι.
0: Βρε, λέγε.
1: Ναι. Με κράζει.
0: Μου γράφει, ναι, ναι.
1: Τι λέει.
0: Ρε, θα διαβάσουμε τα μηνύματα τώρα. Με σένα θα κάνουν διάλογο ή με μένα. Λέγε, ρε.
1: Το κλείνω, αν είναι, δεν σας αρέσει. Το κλείνω.
0: Έλα, έλα, θα έλα, ρε, εσύ. Λέγε, ρε, εσύ, πέλα μου.
1: Δεν πειράζει. Τώρα, να με σχολιάζω, γιατί είναι η μέρα του μηνανισμού και τι λέω, μαλακίες στο ράδιο. Αυτό λέει, ο μαλάκας.
0: Πες το και έτσι.
1: Αφού ο μαλάκας θα πει, μαλακίες θα πει. Αν τη χαιρετώ.
0: Όχι, ρε, πέλα μου, σε παρακαλώ τώρα, μην μου παρεξηγήσει. Έλα.
1: Γιατί αδιανός καταρχήν σαν τι θα είναι ο άνθρωπος που ακούει τον Καρυπίδη με τον Γρηγορίου και λέει μια χαρά.
0: Δεν ξέρουμε αν αυτός το λέει το μια χαρά. Λέει, πάντως δεν ξέρω
1: να
0: και πολλού.
1: Ο Γρηγορίου. Τώρα θα πεις βρε μαλάκα να φύγει ο Γρηγορίου. Τώρα το καλοκαίρι.
0: Την ημέρα δεν θα.
1: Την πέμπτη αγωνιστική θα πεις. Καταλαβαίνει ο άλλος να σε στρώσει. Όλοι χαϊόλοι.
0: Καλά. Και βλέπω όμως εγώ να σου πω την αλήθεια πέλα μου. Εγώ αισθάνθηκα ασφάλεια από τη συνέντευξη Αντετοκούμπο που διάβασα.
1: Κοίταξε, όλοι λένε ότι θα φύγει.
0: Όχι, όχι. Από τη συνέντευξη που διάβασα για τη σχέση του με το χρήμα αυτή, νομίζω είναι γνωστή.
1: Καλά, ρε, μόνο το συμβόλαιο του είναι 100 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, αλλά πώς το αντιμετωπίζει το χρήμα. Ξέρεις πόσοι είχαν συμβόλαια και μετά αυτό το είπε ο άνθρωπος ορολογιακά ρυθμισμένο. Είπε 6 χρόνια μετά που σταματούν όλοι το μπάσκετ, φτωχαίνουν. Δηλαδή του τελειώνει η βενζίνη, του τελειώνει το χρήμα.
1: Γιατί κάνουν ζωή περίεργη, δεν στο Ροναλντίνιο. Πόσα
0: ναι, ρε παιδί μου, αυτό πρέπει... ενώ αυτό δείχνει νοικοκυρέως.
1: Λοιπόν, Βασίλη, έλεγε χθες κάποιος ότι το όνομα του Ελλάς δεν του άρεσε. Νεοδημοκράτης, το έλεγε και σε ένα στο ίντερνετ. Είναι ηρωνία κτλ. Νέα Δημοκρατία δεν είναι ηρωνία.
0: Γιατί?
1: Δηλαδή, η Δημοκρατία έφερε Νέα Δημοκρατία που σε τι, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε τι.
0: Καλά τώρα, εντάξει, το πήρες και εσύ. Άμα πάρουμε τις μετρητής, το τι λένε, το σημασία για ένα σύμβολο και μια ονομασία κόμματος έχει να κάνει γκέλ που λέμε. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πάρα πολύ πετυχημένο το όνομα, διότι εγώ δεν έχω ακούσει κανένα άλλο όνομα κόμματος. Δηλαδή βγήκε τώρα η Καριστιανού και είπε Ελπίδα. Καλά. Έλα και Ελπίδα, δηλαδή.
1: Και πες το Γιαννάκη που με είπε, Μαλσακό τι με είπε ο Γιαννάκης, Τι με πέ?
0: Βρε λέγε τώρα στο εμπέντο.
1: Εγώ για να έχει όταν με σηκωνόταν.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Όταν, ναι.
1: Με τις Πολωνέζες και τα λοιπά και όλες αυτές τις Ανατολικοευρωπαίες. Εσύ για να έχει.
0: Ενόμιζες ακόμα ότι ο Νίκος Γκάλης
1: είναι γλυκό που παράγεται στο Τατζικιστάν.
0: Τι έκανε στο Τατζικιστάν για πες.
1: Ε?
0: Τι έκανε το Τατζικιστάν.
1: Νόμιζε αυτό ότι ο Γκάλης ήταν γλυκό που παράγεται στο Τατζικιστάν. Ακόμα ήταν σε γρή μορφή. Θα μα κάνει παρατήρηση ο Γιαννάκης.
0: Καλά.
1: Αλλά μπροστά δεν θα μπορούσε να πει τίποτα ο Γιαννάκης.
0: Αλλά.
1: Έτσι, θα του έχω να κάνω κορμό στον
0: εν πάση περιπτώσει τώρα για να ξαναγυρίσουμε στο περίφημο όνομα το οποίο συζητήθηκε τόσο πολύ που κουτσομπολιό κάνουμε κι εμεί. Πέτυχε το στόχο του. Κάνα άλλο όνομα. Εγώ δεν έχω ακούσει διαχρονικά ω όνομα. Όχι, έχει αυτούς τους συμβολισμούς, έχει τους άλλους, έχει αυτό το σήμα, έχει αυτή την ονομασία. Ναι. Παραπέμπει εδώ, παραπέμπει εκεί. Μια χαρά. Αυτό που είχε πει ένας συνεργάτης του πρώτης αναγγελίας ότι αυτό θα συζητιέται για 10 μέρες, το όνομα θα συζητιέται για 10 μέρες, σε κλειστό κύκλο, δεν το είχε πει δημόσια, νομίζω ότι δικαιώθηκε απολύτως. Θα συζητιέται για η ονομασία για 10 μέρες. Α, βρήκαμε θέμα, Αντιγόνη. Έλα.
1: Τι έγινε, Αντιγόνη, τι λέει.
0: Λέει τι θέμα έχουμε σήμερα. Ναι, θα το πιάσει.
1: Αντιγόνη είναι στο Μαρίκο.
0: Άλλη φορά.
1: Αντιγόνη, πώς μπορείς ενώ σε πακουτσού να μας ακούσει και μας φαντάζομαι δύσκολο. Τέλος πάντων.
0: Για αυτό το θέμα. Στην πέρασε εμείς τα χωράφια. Έλα.
1: Λοιπόν, για αυτό το θέμα, πώς το λένε, ρε παιδί μου.
0: Να έχουμε κι άλλο Γιάννη, άλλον όμως, έτσι έχει σημασία. Ναι, ναι. Ο Γιάννης Ρας, να το πούμε για να τον ξεχωρίζουμε.
1: Ναι.
0: Που λέει, είναι από πέλα. Να έχεις αρχίσει σιγά σιγά, εγγράφεις υποθήκη. Είναι από πέλα, λέει.
1: Δεν ακούω, Γιάννη, Βασίλη, δεν ακούω, πες μου.
0: Λέει, είναι από πέλα και θέλει να σε γνωρίσει.
1: Από πού είσαι, ρε Γιάννη? Είσαι κοντά, η πέλα
0: μ' αρέσει που κάτω, μιλάτε μέσω μικροφώνου. Μήπως περιτεύω, παιδιά, φύγω.
1: Μόνο τα γεννητά έχουν 600.000 στρέμματα. Ξέρεις πόσο μεγάλη είναι η πέλα.
0: Ο κόσμος μας ενδιαφέρει, δεν γνωρίζει στρέμματα. Ο άνθρωπος άνθρωπο θα γνωρίσει.
1: Άλλο ήθελα να πω. Από την αρχή, άλλο ήθελα να. Τέλος πάντων, θα το θυμηθώ.
0: Από την Καριώτισσα είναι, από την Καριώτισσα.
1: Ρε Γιάννη, εγώ είμαι πολύ κοντοχρονιανό σου. Τα καριωτέικα τα κορίτσια ήταν τα, θυμάμαι εγώ παλιά, λέγανε ήταν τα πιο όμορφα. Δυο χωριά είχαν τα κορίτσια με τα αμορφότερα σώματα τότε, μιλάμε πριν πολλά χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Το δροσερό, έτσι, και η Καριώτισσα. Απλά όμως το δροσερό δεν είχε κορίτσια, ήταν πολύ μικρό χωριό. Ενώ η Καριώτισσα είναι μεγάλο χωριό, Γιάννη. Είναι 2.000 άτομα, είναι.
0: Η Καριώτισσα δεν την ξέρω, δεν έχω πάει, αλλά έχω μία εμπειρία από την Καριώτισσα που δεν μου είναι ευχάριστη. Έλα.
1: Τι, για πες.
0: Μια φορά με σταμάτησαν εκεί, ήμουνα, είχα έρθει κάπου στα Γιάννητσά, στην Έδεσα, για μια ομιλία, εν πάση περιπτώσει. Στην επιστροφή λέω, δεν σταματάω και σε ένα σκυλάδικο, με που είπαμε για τα τσοντάδικα, να πούμε για τα σκυλάδικα.
1: Έχει ένα παλιά είχε, τώρα λίγα, δεν έχει.
0: Πάνω από ένα βουλκανιζατέρ ήταν, για να καταλάβεις, πρώτος όροφος, κάτω λάστιχα, πάνω σκυλάδικο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και πίνω πραγματικά ένα ποτηράκι βότκα, αυτό όμως. Γενικώς δεν πίνω όταν οδηγώ ακόμη περισσότερο. Αλλά ένα ποτηράκι, ξέρεις τώρα, το έχουμε αυτό. Έλα, μωρέ, ένα ποτηράκι. Με σταματάει λίγο παρακεί ο τροχονόμος. Αλκοτέστ, μέσα στη νύχτα. Δεν έχει σημασία που πέρασε. Μία μπεμβέ με φουμέρι τζάμια πέρασε. Σφαιρά, τι λέω αυτός. Δεν προλάβαμε καν να δούμε το νούμερο του.
1: Βασίλη, πήγαινες μετά προς τα Γεννητσά ή πήγαινες προς Έδεσα?
0: Όχι,
1: μετά,
0: Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Βαργά βράδυ.
1: Εκεί είναι πάντα ένα μπλόκο στο Μελίσι.
0: Α, μπράβο.
1: Εκεί
0: εσύ τα ξέρεις, εγώ δεν τα ξέρω, δεν είμαι από εκεί.
1: Πλέον την πατάνε μόνο οι ξένοι.
0: Οπότε με σταματάει ο άνθρωπος. Εντάξει, γενικώς σου λέω, πέρασε δίπλα μια μπεβέ με φημέ τζάμια. Πώς περνάει το ανέκδοτο εκείνο το αμάξι που λέει ωραίος. Εν πάση περιπτώσει, του λέω αυτός εδώ, μάλλον πιο επικίνδυνος από μένα. Εγώ πήγαινα δεξί ρεύμα, πάρα πολύ προσεκτικά και συνετά. Λέει, δεν προλάβαμε καν να δούμε το νούμερό του. Εντάξει. Αυτό είναι το άσχημο. Αν πήγες αργά, προλαβαίνει το νούμερό σου. Εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν ήξερες, ρε. Είναι κάποια μέρη σε όλες τις περιοχές.
0: Δεν τα ξέρω. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, οπότε μου λέει τι δουλειά κάνετε. Ναι, μου λέει τι δουλειά κάνετε. Εγώ ανάλογα με το που, γιατί με σταματάνε, τι θέλουν, ανάλογα δηλώνω και το όνομα. Το έπαιζα πότε από εδώ, πότε από εκεί, δίπορτο. Εκεί βολεύει να πω δημοσιογράφους. Στους γιατρούς δεν χαρίζουν πρόστιμα. Στους δημοσιογράφους μπορεί κάποιος να συγκινηθεί. Λέω δημοσιογράφος. Λέει, πού είστε, στη Μακεδονία, λέω.
1: Ναι.
0: Α, λέει με το φίλο μου τον Νούλη, εννοούσε τον Νούλη, το Χατζηδημητρίου, δικό σας, έτσι το ξέρεις τον Νούλη.
1: Φίλος του μπαμπά μου παλιά,
0: ναι.
1: Όταν καζάνιζε ο μπαμπάς μου Τσίπουρα παλιά, ερχόταν καμιά φορά ο Χατζηδημητρίου. Και πρόσεξε το γεννησάτο τι Πασόκ ήταν. Βγάλανε στη Ριζέο το 89 αυτό ένα δήμαρχο.
0: Ναι, γεννησά. Το ξέρω, το ξέρω.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, καλός το ξέρω. Το. Καλός, καλός. Καλός.
1: Ντόπιος.
0: Ντόπιος, έτσι, ντόπιος, ναι.
1: Όπως και μπαμπά.
0: Όπως τα λες, πολύ ωραίος. Και λέει, α, είσαι με τον Νούλη, το Χατζηδημητρίου, ναι. Λοιπόν, εγώ, α, ναι, ναι, ο διευθυντής μου είναι, μες στη χαρά, τη γλίτωσα, λέω.
1: Ναι.
0: Λέει, να του δώσεις χαιρετίσματα από τον Γιάννη από την Καριώτισσα. Λέω, λέω, θα βοηθήσει αυτό. Μου λέει, αχι ρε φίλε, δεν προλαβαίνω, τώρα το έχω κόψει. Λέω, τότε γιατί να τους δώσεις χαιρετισμούς. Γελούσε κι αυτός, έλα.
1: Γιατί, ποια έχει κόψει, ρε.
0: Ποια, ε.
1: Το έχω κόψει, δεν κατάλαβα, τι δηλαδή.
0: Την κλίση, βρε.
1: Α, μετά εσύ έβαλες κάποιο πολιτικό λίγο.
0: Όχι, ρε, εντάξει, την πλήρωσε, σιγά.
1: Τόσο γλύφτης είσαι, τόσο πολιτικούς που έχεις φίλους. Έλα, τηλεφώνησε στο στόλιο, σιγά με το πλήρωσε.
0: Ναι, ρε, εσύ, αλλά χάλασε και η Ελλάδα. Τώρα δεν σου σβήνουν κλίσεις.
1: Καλά.
0: Ναι, ούτε ο δήμαρχος να είσαι. Όχι, αυτό είναι καλό, βέβαια.
1: Να ρωτήσει το Γιάννη, η Καριώτισσα, έτσι. Έχει πατριάρχη βγάλει. Πες το Γιάννη, ποιο πατριάρχη έβγαλε, να σε πει. Πατριάρχη.
0: Πατριάρχη έχει βγάλει Καριώτισσα.
1: Βεβαίως.
0: Έλα Γιάννη, δεν πατριάρχη ψάχνουμε.
1: Το Δημήτριο, νομίζω το Δημήτριο. Να σου πει Γιάννη. Γιάννη, για στείλε μήνυμα να μας πεις. Έχει βγάλει. Αλλά η Καριώτισσα ποτέ δεν έχει καλή ομάδα ποδοσφαίρου, φίλε. Ποτέ. Α, έχει Καριωτίσσα λεγότανε.
0: Α, ΕΚ, με κάπα.
1: Ναι. Αλφα, έψιλον Καριωτίσσα. Ναι, κανένα. Αλλά ποτέ δεν έχει. Δηλαδή θυμάμαι, παίζαμε στην Καριώτισσα, πηγαίναμε για παρασέρηση, παίζαν όλοι. Τα γύρω χωριά, Γαλατάλες, Παλέφιτο. Όλα τα γύρω, Κριαβρύση και τα λοιπά, την είχατε, ακόμα και ο Άγιο Λουκά.
0: Κριαβρύση είπαμε το, ναι. Το χωριό με τους ακροδεξίους,
1: ναι.
0: Ε.
1: Α, ναι, ναι. Ακόμα και ο Άγιο Λουκάς που είπε στην Κριαβρύση, μικρό χωριουδάκι, την πατούσε την καριότη. Δεν ξέρω γιατί έτσι, τέσπα.
0: Εδώ ο Τετρακτής λέει, ψηφίζεις Πασόκ μια ζωή, τι γίνεται.
1: Εγώ γιατί, Τετρακτή.
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ Πασόκ ψηφίζαμε παλιά. Μετά ψηφίσαμε ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίσαμε ΚΚΕ, όλες τις ψηφίσαμε. Όλα τα κατάσταση εγώ και τα προβλήματα.
0: Σήμερα είστε, τα έχει πει όλα.
1: Υπάρχει φήμη, ακούς,
0: ναι.
1: Ότι θα πάει ο Δούκας στον Τσίπρα. Εγώ έτσι έχω ακούσει. Από άνθρωπο που ασχολείται.
0: Σοβαρά.
1: Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί ψέματα, Λέμε τώρα, φήμη. Αλλά αν αυτό είναι αλήθεια, το κοινά ξέχασε το. Θα μείνει με τη Διαμαντοπούλου και αυτούς.
0: Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι ο Δούκας συγκρατεί κόσμο στο κοινά.
1: Ο Δούκας
0: πιο πολύ διώχνει παρά συγκρατεί.
1: Έχει στην Αθήνα μια επιρροή. Και μην ξεχνάς ότι ο Δούκας, αν
0: δεν ήταν ο Τσίπρας, τώρα, επιρροή έχει ο Δούκας, ναι.
1: Αν δεν ήταν ο Τσίπρας στην Αθήνα, ο Δούκας δεν θα κέρδιζε. Όποιος γνωρίζει, ξέρει. Γιατί υπήρχε μεγάλη αποχή.
0: Αν ήταν ο Δούκας στην Αθήνα.
1: Όταν κέρδισε ο Δούκας, αν θυμάσαι, ο Μπακογιάννης είχε 43%, 40 πόσο. Και ο Δούκας 14. Το δεύτερο γύρο.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό το την είπε προχτές ο άλλος. Εγώ δεν είμαι.
1: Αμέσως. Και οι άλλοι κάναν αποχή, όλοι βοηθήσανε. Αλλά αν δεν ήταν το 15% του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα έβγαινε ο Δούκας.
0: Λοιπόν, έλα, πάμε το τελευταίο τώρα.
1: Πολύ μιλήσαμε καταρχήν. Πολύ. Ναι. Απλά εγώ δεν παραπονιέμαι, αλλά όχι τώρα και με τον Γρηγόριο, ρε φίλε. Εντάξει, δηλαδή. Κάτσε να πει. Sorry που το είπα αυτό, δεν είναι θέμα γκρίνια. Εντάξει, αλλά. Πώς.
0: Κοίταξε.
1: Η Καριώτισσα, φίλε, παλιά.
0: Κατηγόρη και εγώ άρχισα. Ναι, έλα. Από το Γρηγορίου περάσαμε στην Καριώτισσα ξανά.
1: Η Καριώτισσα παλιά είχε τα καλύτερα φαγάδικα. Γιατί είναι η παλιά εθνική οδός. Παλιά περνούσαν από εδώ ο κόσμος και ο Κοσμάκης. Τα λικέντα και τα λοιπά. Σταματούσανε, τρώγανε. Καταλαβαίνεις τώρα, σούπες και τα λοιπά. Αλλά μετά. Τώρα δεν έχουν. Είναι και αυτό το χωριό σε πτώση, όπως τόσα χωριά έτσι εδώ. Εντάξει, όπως τόσα χωριά.
0: Ο Δημήτριος, ο Πατριάρχης Δημήτριος ήταν λοιπόν.
1: Μπράβο.
0: Από την Καριώτισσα. Αλλά το βρήκε ο Μάικ, δεν το βρήκε ο Γιάννης.
1: Μπράβο, ρε Μάικ.
0: Ο Γιάννης άλλαξε σταθμό.
1: Μάικ, στην Καριώτισσα, αν πας, θα χαρίσαι. Οι 7 στους 10 είναι δεξί. Κατάλαβες. Θα δείτε με άλλα χωριά εδώ γύρω. Δηλαδή και μάλιστα και πολύ είναι βασιλόφρονοι.
0: Και ο Νούλης δηλαδή, από την Καριώτισσα, δεν ήταν ο Νούλης, ήταν αριστερός ο Χατζηδημητρίου.
1: Ο Νούλης η Καριώτισσα ήταν, δεν νομίζω. Όχι ρε.
0: Τι?
1: Ο Χατζηδημητρίου.
0: Ο Χατζηδημητρίου Κιμάν ήταν παλιός εσωτερικάκιας, κλασικός παλιός,
1: ναι,
0: εσωτερικάκιας.
1: Δεν ήταν Καριωτέας όμως ρε, δεν είναι Χατζηδημητρίος.
0: Αφού ναι. Του είπε ο συμμαχτής του από την Καριώτισσα, αλλού πήγαιναν.
1: Ναι, όχι, όχι. Σημαστείς θα το κάνεις πιάνει του Χατζηδημητρίου με μπέρδεψη. Τα έχουμε κάνει λοιπόν.
0: Ναι,
1: άντε σας χαιρετώ.
0: Άντε φιλιά.
1: Άντε τα φιλιά.
0: Άντε
1: και αυτοί που μας αγαπάτε και που δεν μας αγαπάτε. Σ' όλους. Σ' όλους.
0: Όχι, να χάναμε και τη διασκευή του Route 66. Παρόν.
1: Καλημέρα.
0: Oh, καλημέρα στον πιο ανθεκτικό ακροατή. Για να σου πω την αλήθεια, είδα το κουμπί που... Έλα, Γρηγόρη, είδα το κουμπί που ήταν πατημένο και λέω,
1: γιατί υπάρχει... Γιατί θα είσαι από Δευτέρα στις 8.
0: Γιατί θα υπάρξει μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα από ό,τι κατάλαβα. Δεν ξέρω, και εμένα ειδοποίηση της τελευταίας στιγμής είναι. Δηλαδή εννοώ χθες είναι ο βραδινή, οπότε σήμερα πρωινά το ανακοίνωσα.
1: Λοιπόν, θα κάνετε δύο φορές την εβδομάδα εκπομπή με τον Πέλα. Και τις υπόλοιπες τρεις δεν θα παίρνει καθόλου. ναι ρε φίλε, να σου πω από πού έφτασα, από πού πήρα τηλέφωνο και έφτασα στο Παγνί. Στο Παγνί θα τα κάνω ένα μπαλονάκι.
0: Ναι. Α, έχει σήμερα τέτοιο ζόρι.
1: Ναι, με τώρα 8 η ώρα ραντεβού. Θα μου κάνω τον μπαλονάκι να είμαι, λέει, έτοιμος για να αντιμετωπίσω τα άλλα που λέγαμε.
0: Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία, αλλά μου αρέσει ο τρόπος που στο... Ο Πέλας πιο πολύ φασαρία κάνει που πάει στο χωράφι παρά εσύ που πας για μπαλονάκι. για σκέψου να μας βάλεις, ο Πέλας μας βάζει στο χωράφι, βάζει και το τρακτέρ, παρκάρει, σκέψου και εσύ να μας πει, να έρθουμε στο ραντεβού, να ακούμε το γιατρό, όλα κανονικά.
1: Τις μέρες που έλειπες όλο είχα θέματα και τα ξεχνάω, αν δεν πάρω να τα γράψω.
0: Κοίταξε, όπως λέει και ο Πέλας, λέω, συγγνώμη, ο Πούλιος The Great, που άνοιξε το ραδιόφωνο λίγο αργά και λέει δεν πρόλαβε να ακούσει ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αυνανισμού. Και τώρα λέει άνοιξε το ραδιόφωνο, δεν πιστεύω να έχουμε τριλογία στην Τζόντα και σήμερα. Τριήμερο ερωταστικών εκδηλώσεων, όπως είναι κάθε σοβαρή γιορτή. Πλαισιώνεται από τριήμερο ερωταστικών εκδηλώσεων.
1: Εμείς στην Επτάλοφο είχαμε το σινεμά Τα Ελευθέρια.
0: Α, σωστά, αυτό το ξέρω.
1: Στα σύνορα με το... Τι την περιοχή τώρα.
0: Με τους αμπελόνες, με τον...
1: Επτάλοφο με Ξηροκρίνη.
0: Με Ξηροκρίνη, αυτό εκεί, ναι, ναι, κάτι, ναι.
1: Λοιπόν, και έβαζε η καράτε και μια soft τσόντα και στο διάλειμμα μετά μας πετούσε κανένα δεκάλεπτο ο Αποστόλης, έτσι το λέγανε.
0: Ναι, ναι.
1: Το οπερατέρ,
0: ναι, αν ναι,
1: το λέω σωστά. Τέλος πάντων, αν αργούσε να βάλει, αρχίζαμε και φωνάγαμε.
0: Αυτά τα έλεγα, αυτές αυτά τα σχολιάσαμε στη χθεσινή ημέρα εορταστικών λοιπόν, εκδηλώσεων. Αλλά εσάς την έβαζε το διάλειμμα, δηλαδή. Άρα,
1: είχα ένα παιδικό φίλο.
0: Οπότε αν έμπαινε η αστυνομία, ας πούμε, το βάζει στο διάλειμμα και λέει δεν είναι τίποτα. Πώς λέει διάλειμμα λίγο λεπτό, λέει έπεσε και αυτό μαζί. Έλα.
1: Είχα ένα παιδικό φίλο, γερός να είναι δηλαδή, όχι ότι απλώς λείπω, δεν τον έχω πλέον. Και αυτός Αποστόλης, και τον λέγαμε όλο στο σινεμά θα ανεφέρεσαι για τις όντες μας, όχι είναι για το καράτε και για τα καουμπόικα πάω λέει. Λοιπόν, τώρα θυμήθηκα ένα και πάλι το ξέχασα με το Γκούλη θυμήθηκα. Α, το θυμήθηκα. Λοιπόν, όχι με τον Γκούλη, γενικώς, κατηγοράνε ότι μας κατέστρεψε ο 5,5 χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τις συνεντεύξεις που έχουν δώσει όλοι αυτοί οι μεγάλοι που στο μνημόνιο που υπόγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ, μεγάλοι εννοώ αυτούς από το Δούνο του και από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
0: ναι.
1: Τις έχουμε ακούσει, τις έχουμε διαβάσει, που παραδέχονται ότι όλα γίνανε για να σωθούν οι γαλλικές και οι ολλανδικές τράπεζες, που παραδέχονται ότι ναι, εκβιάσαμε την κυβέρνηση Τσίπρα και άλλα πολλά.
0: Ναι, ναι, σ' ακούω.
1: Ναι, ναι, γιατί εγώ ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να ψηφίσω. Ένα που μου τη δίνει είναι αυτό το να χαϊδεύουμε τους λαφρομετανάστες και να πηδάμε, να το πω κι εγώ, τους Έλληνες. Αυτό αν σε ξέρεις λίγο
2: να μου τη δίνει με αυτό το κόμμα. Και όταν τον άκουσα και προχθές λίγο που πήγα να τον ακούσω, να μιλάει για την Παλαιστίνη.
0: Οι επιθέσεις που δέχονται ή η αντοχή.
2: Όχι οι επιθέσεις που δέχονται, ότι είναι ανώτεροι από μένα που είμαι τα Παπαντάδελφα. Που υπέστησαν.
0: Για ποιο μιλάς τώρα,
2: για τον Τσίπρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το κατάλαβα.
2: Υπέστησαν οι πρόγονοι μου τους Τούρκους, υπέστησαν τους Γερμανούς, τον Εμφύλιο, όλα τα στραλά, τα κακά και τα καλά αυτές της χώρας, και έρχονται οι λαθρομετανάστες τώρα να γίνουν ανώτεροι από μένα, από κάθε εμένα.
0: Ανώτεροι, ανώτερος ποιος τους βάφτισε?
2: Αυτός είναι ο Σκάνδη ανώτερος από μένα.
0: Δεν είπε αυτό.
2: Όταν εγώ είμαι Έλληνας όλα μου τα χρόνια, και αυτό να θέλει να τον δώσει ελληνική υπηκότητα από την πρώτη μέρα που μπαίνει παράνομα στην Ελλάδα, ή ανώτερο από μένα να τον κάνει.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι λίγο αυθαίρετο συμπέρασμα, ας πούμε, λογικό άλμα που λέμε. Δηλαδή, το ότι μπορείς να συζητήσεις το αν και πώς παίρνει.
2: Θέλω να σου πω.
0: Συγγνώμη, κλείνω το μικρόφωνο καμιά φορά γιατί βήχω κιόλας. Πάντως, εντάξει, δεν είναι θέμα πύχης το άλμα εις ύψος, δηλαδή είναι ψηλότερα ή χαμηλότερα ο πύχης.
2: Και προχθές λέω να τον ακούσω λίγο και είπε δεν θα αφήσουμε τα αδέρφια μας Παλαιστίνιους να απογονιζόμαστε.
0: Ναι, άκουσα, δεν ξεχνάμε, είπε, δεν είπε δεν θα αφήσουμε. Είμαστε μαζί και είναι εδώ, ναι.
2: Έχουμε καταλάβει λίγο τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Οι άντρες, οι γενοκοκτονίες έχουν αυξηθεί κατά πολύ. Οι αυτοκτονίες αυτοκτονάνε τα παιδιά μας 17 χρονών.
0: Καλά, αυτό το γυναικοκτονία τώρα είναι σύγχρονος όρος. Προσωπικά
2: ναι,
0: ακολουθώ τη νομική οδό που μιλάει για ανθρωποκτονία, ναι. Έτσι ή αλλιώς. Δηλαδή
2: αυτό.
0: Δεν έχει τόσο σημασία το ποσοστό, να το πω έτσι. Εντάξει, έχει ερμηνεία. Αλλά
2: εννοώ ότι είμαστε μια χώρα.
0: Όχι, δεν μπορώ να το καταλάβω που, και σου λέω. Δηλαδή, όταν μια, με μικρότερη αναλογία, ας πούμε, μια γυναίκα σκοτώνει έναν άντρα, δεν υπάρχει ίδια αναστάτωση ως ανδροκτονία.
2: Να σου πω που θέλω να καταλήξω. Είμαστε μια χώρα που δώσαμε ιατρική, μαθηματικά, φυσικούς.
0: Κάτσε, περίμενε όμως.

0: καθαρά μου ζούσε στην Επτάλαφο, σε μια από τις πρώτες μεγάλες πολυκατοικίες που χτιστήκανε, 42 διαμερίσματα, και είχαμε, λέει, όλες μας τις πόρτες ανοιχτές. Είχαμε ένα καπάκι, λέει, εκεί να μην κλείνει η πόρτα. Σκουντούσε την πόρτα ποιος περνούσε και έλεγε καλημέρα.
1: Και στο Χαριλάου τώρα... το ίδιο συνέβαινε, δεν είναι?
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι ότι η μοναχική, αλλά θα μας πω. Και τώρα μαθαίνουμε ότι δύο κορίτσια 17 χρονών αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν και το προσπερνάμε.
1: Όχι καθόλου. Είναι κάτι, ρε εσύ Γρηγόρη, που συζητήθηκε πολύ, πάρα πολύ και με πολύ ευαισθησία. Εδώ ο άλλος πήρε το κύπελο, τι πήρε, που έκανε δήλωση μετά μνημονεύοντας τα κορίτσια. Τη στην ΑΕΚ, νομίζω, ποιος ποδοσφαιριστής ήταν. Και πρώτη του δήλωση ήταν να μνημονεύσει τα κορίτσια.
0: Τέλος πάντων, μπορεί να υπερβάλλω και εγώ, αλλά θέλω να σου πω ότι ας κοιτάξουμε να σώσουμε αυτή τη χώρα πρώτα και μετά να βοηθήσουμε τους υπόλοιπους. Ας κοιτάξουμε να σώσουμε το λαό της και μετά σώσουμε και τους υπόλοιπους άμα σωθήκαμε εμείς. Το να παίρνουμε λιγότερα λεφτά και να μας κοροϊδεύει ο Μητσοτάκης ότι έχετε πάρει τόση αύξηση στον κατώτατο μισθό και να παίρνει λιγότερα λεφτά ο κατώτατος μισθό από το 19 με τόσο πληθωρισμό και με τόσες αυξήσεις,
1: ναι.
0: Νησάφι πια. Καταλαβαίνεις τι εννοώ?
1: Καταλαβαίνω, δεν συμφωνώ απολύτως, αλλά καταλαβαίνω σίγουρα.
0: Ναι, και κάτι άλλο που θυμήθηκα τώρα. Να πω και στο ραντεβού μου.
1: Ναι, έχεις και το... δεν βλέπω να κάνεις μπαλονάκι εσύ σήμερα. Ναι.
0: Άσο, το ξέχασα. Την επόμενη φορά.
1: Άντε Γρηγόρη, σε ταλαιπωρήσαμε σήμερα. Σε ταλαιπωρήσει και ο γιατρός. Εντάξει, σου φτιάξαμε το χαμόγελο πριν μπει.
0: Είχαμε και καιρό να μιλήσουμε. Από σου λέω, εάν τα θυμάμαι και αν δεν κάνω πάνω να το γράψει εσύ τον τόπο στο Βασίλη και κάνεις μέρες να θες πάει, το ψέκασα.
1: Να σε καλά, Γρηγόρη μου, καλή επιτυχία.
0: Καλημέρα με
1: υγεία. Να σε καλά, καλημέρα. Παρόν.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Τζουγκάνοβιτς.
1: Έλα Τζούγκα. Έλα Τζούγκα.
2: Πες τον προηγούμενο, είμαι γιατρός του, έφυγα, άργησε το ραντεβού.
1: Καλά, σιγά μην πάει ο γιατρός στο ραντεβού της την ώρα, γι' αυτό τον καθυστερήσαμε.
2: Ναι, ναι.
1: Ξέρεις κανένα γιατρό, έχεις πάει ποτέ σε γιατρό και έχεις κάνει το ραντεβού σου στην ώρα του?
2: Σαν τον Μπέλα είναι και αυτός. Πάει τάχα να μαζέψει ρουβάκινα και σαπίζουν εκείνα στα δέντρα. Καλά, τόσο λίγο παραγωγή είχα εγώ. Πες, σάψα τα ρουβάκια.
1: Καλό, ρε, γι' αυτό λέω.
2: Λοιπόν, άλλα θα έλεγα, είπα να πάρω να πω άλλα, να πειράξω λίγο για τον Μπέλα να πω, αλλά...
1: Πες.
2: Τίποτα, πιάσαμε τώρα την πολιτική. Αυτό το πράγμα είναι... Παίρνει ο ένας, λέει, όχι εμείς στέμε, όχι αυτές οι κυβερνήσεις.
1: Καλά, κοίταξε, αυτό είναι έτσι κι αλλιώς ο δημόσιος διάλογος, ανταλλαγή απόψεων. Καθένας έχει μια άποψη, άλλος, ορίστε.
2: Θέλει μυαλό για να καταλάβουμε ότι όλες οι κυβερνήσεις είναι στημένες για να κάνουν το έργο της παγκοσμιοποίησης. Τι να φταίει ο εκείνος τόσο, φταίει ο άλλος τόσο, γιατί...
1: Θα μετριάσω λίγο αυτό που είπες, γιατί δεν είναι στημένες για να κάνουν το έργο της παγκοσμιοποίησης. Ωστόσο, όλες οι κυβερνήσεις σίγουρα έχουν μία... Για να φτάσουν να γίνουν κυβερνήσεις, έχουν μία... έξωθεν υποστήριξη, να το πω έτσι, η οποία δεν μπορείς να ξέρεις από πού ακριβώς είναι, από ποιον πόλο. Δεν έχουν όλες οι κυβερνήσεις ίδια αναλογία επιρροών. Δηλαδή, για να το πω έτσι, ο Μητσοτάκης και η οικογένεια γενικότερα παραδοσιακά είναι δηλωμένη φιλοαμερικανική και έχει πολύ καλές σχέσεις με την αμερικανική μπάντα. Αλλά άλλες κυβερνήσεις, ας πούμε, στην Ελλάδα υπήρξαν πιο φιλοευρωπαϊκές. Εδώ υπήρξαν και φιλορωσικές προσεγγίσεις, ας το πω έτσι.
2: Δηλαδή, την Ευρώπη την κάνει η κομμάτια Αμερική, ποιος την κάνει?
1: Ποια, ποια?
2: Την Ευρώπη.
1: Α, τώρα το είπες καλά. Εντάξει.
2: Το ίδιο καταλήγουμε.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Εγώ μιλάω γενικώς τη σκέψη και το σκοπό τους. Δεν μιλάω τώρα ότι ο συγκεκριμένος είχε 90%, άλλος 85%. Γενικώς, δεν είναι... κάθε κυβέρνηση που βγήκε ήταν για κάποιο σκοπό.
1: Έχει πολύ πλάκα ο Ανέστης που γράφει, Τζούγκα,

0: κόψτε τις σοβαρές συζητήσεις. Σεβαστείτε την ημέρα τουλάχιστον.
1: Α, ναι, ναι. Μα εμείς αυτή η μέρα είναι να μην το κάνεις, γιατί...
0: Ναι, έτσι, μπράβο. Η μέρα αποχής είναι σαν, σαν η μέρα έτσι που ξεφεύγεις από την καθημερινότητα, το γιορτάζεις, άρα δεν.
1: Γιατί έχεις χαζέψει, ε.
0: Ναι.
1: Τι να πούμε.
0: Έτσι, για πες και εσύ λίγο για Αντετοκούμπο τώρα. Είδες τις δηλώσεις, είδες τη συνέντευξη.
1: Ποιανού Αντετοκούμπο?
0: Του Γιάννη, βρεσί. Είναι ο Αντετοκούμπο και τα Αντετοκουμπάκια τώρα. Εντάξει,
1: είπε, θα με πάρει τηλέφωνο.
0: Γι' αυτό. Γι' αυτό είπε.
1: Είπε, για πες.
0: Ότι το χρήμα πρέπει να το σεβόμαστε. Εγώ πέρασα πολύ άσχημα και ως τα 20, ας πούμε, δεν είχα να φάω, αλλά στα 20 έγινα εκατομμυριούχος. Και από εκεί και πέρα το προσέχω το χρήμα και το σέβομαι και κάνω επενδύσεις γιατί θέλω να γίνω δισεκατομμυριούχος.
1: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν,
0: άρα σημαίνει, για να το μεταφράσω αυτό στο δικό μας λεξικό, ότι και με τον Άρη προσεκτικός είμαι και έχω στόχο. Και αυτό εμένα με ανακουφίζει σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή από το να τα σκορπάω και να τα σπαταλάω, ξέρεις που αναφέρομαι, μόνο και μόνο για να, εδώ υπάρχει σχέδιο επένδυσης. Και από έναν άνθρωπο ο οποίος λέει θέλω να γίνω πολύ δισεκατομμυριούχος. Και μέσα στο πρόγραμμά του είναι και η ομάδα μας, εκτιμώ. Άρα λοιπόν μια χαρά, ασφαλής ο δρόμος.
1: Παραδοσιακά παίκτες και παίκτες έχουν πάρει εκατομμύρια, έτσι.
0: Αυτό είπε, ότι έξι χρόνια λέει και κρατάνε τα χρήματα, μετά μπατηρούν όλοι.
1: Αν δεις ανθρώπους που είχαν πόσα χρήματα δεν ξέρω κι εγώ και είναι πλέον, δεν έχουν παντήλ να κράψουν, να σου το πω έτσι.
0: Έλα τώρα θα σου πω και μία, ένα κουτσομπολιό, επειδή το λες αυτό, που έχει σχέση με αυτό και με δικό μας παίκτη. Γιατί κάπου πέτυχε καλός φίλος και αγαπητός, τον Μάριο Αγαθοκλέους, ο οποίος είχε πάρει χρήμα που μπορεί να μην ήταν και τόσο τελικά, αλλά είχε πάρει τότε χρήμα και τι του μην έψαχνε δουλειά ο Μάριος Αγαθοκλέους.
1: Να ξέρεις, όσα χρήματα και να έχεις, όσα χρήματα, όλο τον κόσμο να μπορείς να αγοράσεις, για πότε τελειώνουν, χαμπάρε το.
0: Ναι.
1: Για πότε τελειώνουν. Είναι σαν το δάσος. Για να πάρει φωτιά και να καταστραφεί θέλει ένα σπίρτο. Έτσι είναι, δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Οι σωστές κινήσεις φέρνουν αποτελέσματα. Δεν θα το φέρει τώρα το αποτέλεσμα, θα το φέρει πιο ύστερα.
0: Αυτοκρατορίες έχουν καταρρεύσει.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλει πάντα όταν δίνεις κάτι για να κάνεις κάτι, πρέπει να το σκεφτείς ότι εγώ θα δώσω αυτό, αξίζει τόσο. Θα δώσω αυτό για να πάρω αυτό, γιατί πιστεύω ότι θα μου καλύψει τις ανάγκες.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι αφού ενταχθήκαμε στο σχεδιασμό του νοικοκυρέου, και δεν φτάνει μόνο να είσαι νοικοκυρέος, του νοικοκυρέου είμαστε και εμείς, τι είμαστε, στο μεροδούλι μεροφάι. Αυτός είναι στο πολυδούλι πολυφάι. Έλα.
1: Εντάξει, αυτά είναι, κοίταξε, εδώ τα αθλήματα είναι... Επειδή βγαίνουν εύκολα τα λεφτά, εύκολα καταλαβαίνεις πως...
0: Ναι, βέβαια, κυρίως σε μικρές ηλικίες.
1: Να πάρουμε τώρα αυτούς του μέση και αυτοί που πήραν εκατομμύρια ευρώ σε αυτή την ηλικία πολλές χωρίς να δουλέψουν στην ουσία. Γιατί το να χτυπάς την μπάλα δεν είναι δουλειά, είναι χόμπι.
0: Έτσι ξεκίνησε, γιατί παιχνίδι ήταν η μπάλα.
1: Ναι, εντάξει,
0: όταν έγινε επάγγελμα...
1: Αυτό ακριβώς, είναι παιχνίδι, γι' αυτό λέγεται... Σήμερα έχει το παιχνίδι.
0: Game.
1: Παιχνίδι το λέμε.
0: Football
1: δεν το λέμε.
0: Game. Παιχνίδι. Λέμε παίζουν. Δεν λέμε παίζουν. Εν πάση περιπτώσει παίζουν είναι το ρήμα. Που, βέβαια έχει πάρει τέτοια επαγγελματική διάσταση που είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβιβαστεί η φύση του αθλήματος και του αθλητισμού γενικώς, που είναι παιχνίδι, με τον άκρατο και άκρητο πολλές φορές επαγγελματισμό. Και έτσι όταν σε μικρή ηλικία αρέσει, σε νεαρή ηλικία, σου έρχεται τόσο χρήμα, τέτοια δόξα. Και δεν μιλάω είναι... τώρα για τους... Ένας παίκτης στην Ελλάδα, ένας μέσος ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα που φτάνει να παίζει πρώτη εθνική και συμβολεάκια και να τα κορίτσια από γύρω και να οι πειρασμοί από γύρω και να οι σιρήνες από γύρω, πρέπει να είσαι όριμος πάνω από την ηλικία σου, γιατί δουλεύεις με σκληρούς επαγγελματικούς όρους σε ηλικίες στις οποίες δεν έχεις αντίληψη του επαγγέλματος. Δηλαδή όταν ο Γιάννης γινόταν εκατομμυριούχος, εμείς βγαίναμε ακόμη, μας τάιζε ο πατέρας μας, ας πούμε. Αλλά ο Γιάννης ήταν όριμος.
1: Τι προηγείται όμως για να είναι όριμος? Η φτώχεια, οι δυσκολίες.
0: Ναι, σωστό.
1: Για
0: σωστό.
1: Να μάθεις να εκτιμάς αυτό που
0: σωστό, βγάζεις. Σωστό.
1: Ότι αυτό το ένα ευρώ εγώ θα το αξιοποιήσω γιατί έτσι πρέπει. Γιατί ο άλλος πεινούσε, πεινάει. Και εγώ άμα το πετάξω όλα περιχαμένο.
0: Σωστό.
1: Το έχει, το κατάλαβε. Είδες εσύ κανέναν από αυτούς τους πολιτικούς να έχουν πεινάσει ποτέ τους?
0: Α, καλά, μην το. Ναι, έχω δει.
1: Θέλω να σου πω ότι.
0: Ναι. Και το ασπάει και το παλιάμπελο από πολιτικό βγήκε
1: που του τάτρωγε
0: πέφτανε... μια θεατρίνα, α πούμε. Λέει, μα δεν έμεινε. Ο Λόντος ήταν, ποιο ήταν, κάποιο στην Μπάτρα. Έλα.
1: Τα εύκολα λεφτά όπω του τραγουδιστέ, του ποδοσφαιριστέ, του μπασκετβολίστε, όπω ήρθαν έτσι φεύγουν.
0: Καλά, η νύχτα έχει και σκληρή ζωή, έτσι. Έτσι είναι, όπω το λε πολύ καλά.
1: Σκληρή, θεωρητικά είναι σκληρή.
0: Σκληρή με την έννοια ότι. Λέω σκληρή με την έννοια ότι σε βάζει σε μονοπάτια και ατραπούς που δεν είναι ακριβώς και αμιγώς επαγγελματική.
1: Όχι, εγώ λέω για το εύκολο χρήμα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κατάλαβες πως το λέω. Γι' αυτό και εκεί το μισό χρήμα που βγαίνει σπαταλιέται δεξιά και αριστερά, ας πούμε, έτσι κι αλλιώς. Από τη φύση η νύχτα είναι τέτοια.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Η νύχτα.
0: Δηλαδή και για τους επαγγελματίες της νύχτας είναι δύσκολο. Γιατί η ζωή τους είναι πολύ διαφορετική από τη δική μας.
1: Νύχτα κάνει
0: και όχι μόνο νορολογιακά.
1: Τη σημερινή μέρα.
0: Άντε να πάρουμε και τον επόμενο τζούγκα. Μας είναι ο Κώστας κατεχόμενα.
1: Έγινα πέλας δύο τώρα.
0: Ναι, ωραίο, δεν πειράζει. Γεια, γεια. Παρόν, τώρα θα μου πεις τι δεν πειράζει ρε φίλε. Ρώτη και εμένα αν πειράζει, εσένα δηλαδή, παρόν.
2: Καλημέρα κύριε Κυριακή.
0: Καλημέρα Λαζαρέλα.
2: Καλά είστε?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Έχω να πω πολλά, δεν θα πω για,
0: για την πολιτική. Μπες και εσύ στο χώρο, εντάξει, δεν προλάβαμε εκεί μηνύματα.
2: Αυτά που ακούω περί πολιτικής δεν συμφωνώ σχεδόν με τίποτα. Γιατί τα περισσότερα δεν έχουν ιρμό. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν μου εγγυάται κανείς ότι ο δεξιός θα είναι προδότης, ο αριστερός θα είναι μεσσίας, ο αριστερός αριστερός θα είναι πιο μεσσίας και ο δεξιός δεξιός θα είναι πιο προδότης. Εγώ αυτά δεν τα πιστεύω. Πιστεύω στο κίνητρο του ανθρώπου και δεν πιστεύω ότι αν κάποιος είναι φτωχός εκτιμά τα λεφτά. Οι περισσότεροι φτωχοί παραμένουν φτωχοί επειδή δεν τα έκτιμα.
0: Το ίδιο είναι. Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Γιατί έτυχε να δω και κάτι σχετικές ταινίες τελευταία που είναι για τις φτωχές οικογένειες, τις φαβέλες, ας πούμε. Και το εκτιμά σημαίνει ότι αφού τα στερήθηκε, στη συνέχεια θα τα τιμήσει, ας το πω έτσι. Δεν εξετάζω τον τρόπο με τον οποίο θα τα τιμήσει.
2: Όταν θα τούρθουν,
0: μπορεί να γίνει,
2: μπορεί να τα εκτιμήσει.
0: Μπορεί να γίνει πολλαπλάσια εκμεταλλευτής αυτός ο κάποτε εκμεταλλευόμενος. Ναι, αυτά ναι. Αλλά το χρήμα θα το τιμάει και θα το σέβεται. Αυτό εννοούσε ο άνθρωπος.
2: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, όσο γι' αυτό με το Γιάννη. Δεν
0: είναι αυτό που λέμε, συγγνώμη, σε διακόπτω τώρα, αλλά μου τρώγει τη γλώσσα από ώρα.
2: Ναι.
0: Οι Εβραίοι, όταν πάνε να αγοράσουν σπίτι, λέει, έχουν έναν κανόνα. Το πρώτο που κάνουν να ρωτήσουν τον ιδιοκτήτη, το αγόρασες ή το κληρονόμησες. Εάν πει το αγόρασα, φεύγουν. Καληνύχτα και σπίτι τους. Δηλαδή δεν ασχολούνται, διότι ακριβώς αυτός το πόνεσε τον παρά που μάζεψε για να το αγοράσει. Αν πει το κληρονόμησα, τότε μπαίνουν στις διαπραγματεύσεις. Και βέβαια στις διαπραγματεύσεις δεν χάνουν πολύ. Ποτέ το βλέπουμε και στις μέρες
2: μας. Ό,τι έχει να κάνει με το Γιάννη δεν ήταν συναντεξή. Είναι ένα, οι Αμερικάνοι το λένε move podcast.
0: Α, για πες, ναι.
2: Move podcast αυτό. Είναι ένας τυπάκος που ξεκίνησε μετά το πανεπιστήμιο και είπε ότι εγώ θα φτιάξω ένα πορτοφόλιο με δισεκατομμυριούχους εκατομμυριούχους, χωρίς να ξέρω κανέναν. Και κάνει αυτό ακριβώς, πάει και τη στείνει.
0: Α, γι' αυτό μέρη. Οι ερωτήσεις ήταν όλες οικονομικού περιεχομένου, ας το πω έτσι.
2: Ναι, το θέμα δεν είναι το θέμα εάν είχε ή δεν είχε ή πώς έγινες ή δεν πώς έγινες. Το θέμα είναι αυτό που τέλος πάντων απέκτησες, πώς το συντηρείς ή το μεγαλώνεις. Με απλές συμβουλές για τους κοινούς θνητούς. Αυτό ρωτήθηκε ο Γιάννης και ο Γιάννης είπε, από το μπάσκετ έγινα εκατομμυριούχος, από το μυαλό μου πλησιάζω να γίνω μπίλιον.
0: Α, ωραίο.
2: Ναι. Αυτό είναι.
0: Χαίρομαι που μεταφέρεις και ακριβώς τον διάλογο.
2: Ναι, γιατί το είδα. Αυτό που τον ρώτησε αυτός είναι ότι του λέει βοήθησε λίγο αυτούς που ακούνε και λέει ο Γιάννης, δεν πρέπει ο δικηγόρος σου, ο λογιστής σου και ο μάνατζερ σου.
0: Αυτό το λέει ο Γιάννης.
2: Ναι, ναι. Να γνωρίζονται μεταξύ τους.
0: Α, για λέει, πες το λίγο αυτό.
2: Ναι, και λέει αυτός γιατί. Γιατί μπορεί να συνεταιριστούν και να σε κλέψουν.
0: Τι λέει ρε εσύ. Για πες το λίγο ξανά αυτό, Λάζαρε.
2: Ο δικηγόρος σου.
0: Ο λογιστής σου.
2: Ο λογιστής σου και ο
0: μάνατζερ σου. Ναι, ναι.
2: Όχι ο αθλητικός, αυτός που σου καθοδηγεί τα οικονομικά.
0: Αυτός είναι ένας, είναι ο μάνατζερ, ο μάνατζερ πια. Ναι.
2: Δεν πρέπει να γνωρίζονται μεταξύ τους, γιατί υπάρχει περίπτωση, αν γνωρίζονται, να σε κλέψουν.
0: Ωραίο.
2: Ναι, αυτό είπε ο Γιάννης.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, και θέλω να πω κάτι. Ό,τι λεφτά παίρνει, επειδή εγώ κάνω ένα επάγγελμα που συνήθως δεν βγαίνουμε στη σύνταξη.
0: Ναι, ναι.
2: Και μας αφήνει και το... Δηλαδή μας αφήνουν τα πράγματα να ουσιαστικά έχουμε μία... Εγώ έχω μία εταιρεία, να σας πω ότι πώς γίνεται, που παίρνω δουλειές από αυτές που ουσιαστικά ή δεν θέλουν ή δεν μπορούν ή δεν το θεωρούν απαραίτητο να τις πάρουν οι μεγάλες εταιρείες όπως είναι ο Actor και μην τα λέω. Λοιπόν, αυτό που συναντώ συνέχεια είναι Έλληνες που αρνούνται να βάλουν ένσημα.
0: Τι να βάλουνε?
2: Ένσημα, δεν θέλουν ένσημα. Ναι.
0: Εννοείς εργοδότες που δεν θέλουν να
2: βάλουν? Όχι, όχι, εγώ χρειάζομαι κάποιους ανθρώπους που πρέπει να κάνουν βιοψίες και εξειδικευμένους, όχι τον πήρες από το δρόμο.
0: Βιοψίες?
2: Ναι, γιατί όταν κάνεις πράσινη ενέργεια, όταν κάνεις πράσινη ανάπτυξη,
0: ναι, ναι,
2: πρέπει να κάνεις μια βιοψία που να την πάρεις, να την αναλύσει κάποιος, να δει το χημικό, τι συμφώνει εκεί, τέλος πάντων είναι...
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξάφνιασε όλο.
2: Πολλοί Έλληνες δεν θέλουν ασφάλιση.
0: Δυστυχώς, βάλε και τον εαυτό μου μέσα, ναι.
2: Δεν θέλουν. Αυτό δημιουργεί κάποιο θέμα, γιατί η ασφάλιση, που σε άλλες χώρες είναι ένα δώρο από το Θεό να είσαι ασφαλισμένος,
0: ναι, ναι.
2: Στην Ελλάδα είναι κατά. Έτσι όπως λέει το
0: τώρα, δεν μπορώ να πω.
2: Αυτό, εκεί έρχομαι, το έχουν πετύχει όλες οι κυβερνήσεις να απαξιώσουν τη δημόσια υγεία μόνο και μόνο γιατί αυτό του σύμφερε με τα συμφέροντα που εξυπηρετούσαν. Εκεί εξυπηρετούν όλες οι κυβερνήσεις.
0: Καταρχάς, η ασφάλιση δεν έχει να κάνει μόνο με το τμήμα της υγειονομικής περίθαλψης, αλλά.
2: Εγώ γι' αυτό μιλάω.
0: Α, εσύ μιλάς γι' αυτό.
2: Για μένα αυτό είναι το θέμα μου.
0: Όχι, μην το λες, γιατί όταν ήμουν πιτσιρικάς και μου λέγανε να μου βάλουν ένσημα, άμα ρωτούσε, βρε, έλεγες, δώστε τώρα το υπότιτλο, θα βγω εγώ στη σύνταξη και να που έρχεται η μέρα. Και δεν είναι για τον Μαθουσάλα αυτή η μέρα, είναι για τον κάθε κοινό θνητό. Και δυστυχώς, αυτό που λες, στερνή μου γνώση, να σιγά πρώτη, δηλαδή, ας τα 20 μας διεκδικούσαμε ένσημα, τότε ιδίως που ήταν η ανασφάλιστη εργασία, ήταν. Άστα να πάει, δηλαδή έκοβε και έραβε. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο πιο βολικά θα γίνονται τα βολικά. Εν πάση περιπτώσει, πόσο εξυπηρετεί η ασφάλιση σε νεαρές ηλικίες, ακόμη και για τη συνταξιοδότηση. Και πριν απ' όλα, θα οφείλαμε να διαπραγματευόμαστε με τους εργοδότες τη συνταξιότητα, την ασφάλιση και μετά τα χρήματα. Αλλά δυστυχώς τόσο μυαλό έχουμε σε εκείνες τις ηλικίες, τόσο μας κόβει, τόσο κάνουμε.
2: Για να πω και κάτι τελευταίο, γιατί το διάβαζα πρόσφατα. Οι Γάλλοι έτσι, που βασίζονται σε αυτό, στους πρόσφυγες και στους μετανάστες, πρώτα ο όρος λαθρομετανάστης είναι λάθος, δεν υπάρχει.
0: Τώρα κοίταξε, το ξέρω, έχει γίνει μεγάλη κουβέντα από αυτό. Έχω παρακολουθεί.
2: Ή είσαι μετανάστης ή είσαι ένας άνθρωπος που έχει μπει κρυφά σε μια χώρα παράνομα.
0: Ναι.
2: Και τα δύο μαζί δεν μπορεί να είσαι.
0: Ακριβώς.
2: Ή το ένα είσαι ή το άλλο.
0: Ναι. Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά ο όρος λαθρομετανάστης αναφέρεται σε αυτόν ο οποίος έχει μπει παράνομα.
2: Λοιπόν, για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μπει παράνομα, οι Γάλλοι κάνουν κάτι πολύ απλό. Έχουν κάνει διακρατικές σχέσεις, έχουν δει ποιο είναι το προφίλ των ανθρώπων αυτών, ποιες είναι οι χώρες που προέρχονται, όχι από πού ξεκινήσανε, από πού ήρθανε. Δηλαδή όταν εμάς το 85% των Πακιστανών έρχεται από Τουρκία, αυτοί βλέπουν από Τουρκία, έτσι.
0: Τι εμείς βλέπουν από Τουρκία?
2: Γιατί οι Πακιστανοί από Τουρκία έρχονται εδώ.
0: Ναι, μέσω Τουρκίας, ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, οι Γάλλοι κοιτάνε το τελευταίο, τη χώρα που αφήσανε για να έρθουν.
0: Ναι, το ξέρω, όχι μόνο οι Γάλλοι, είναι διεθνής νόμος.
2: Όχι, εγώ ξέρω μόνο για τους Γάλλους. Ναι. Δεν ξέρω αν γίνεται αλλού. Αυτοί τι κάνουμε. Σου λέει, υπάρχουν κάποια αδικήματα που δεν υπάρχει δεύτερη φορά. Αν το κάνεις, θα φύγεις. Και έχουν ενημερώσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα, και μάλιστα υπάρχει και κονδύλι της Ευρωπαϊκής.
0: Και εσύ ρε, εσύ Λάζαρε, βλέπεις δηλαδή να πηγαίνει καλά η σχέση των Γάλλων με τους μετανάστες και τα μπανλιέ εκεί που ξεσηκώνεται?
2: Δεν το κάνουν γι' αυτό. Δεν το κάνουν γι' αυτό. Το κάνουν για τους γηγενείς. Γι' αυτό το κάνουν.
0: Εννοείς?
2: Εννοώ ότι όταν μες στο Παρίσι, παραδείγματος χάρη, γινόντουσαν επιθέσεις σεξουαλικές, σεξουαλικά εγκλήματα, έπρεπε κάτι να κάνουν. Αυτό λέω, αυτό έκαναν, ναι, οι Γάλλοι, δεν κάνανε, δεν ανακαλύψαν τίποτα.
0: Ναι,
2: και,
0: εγώ, ναι.
2: Και το κάνανε με την πολιτική.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι εμείς δεν παράγουμε ούτε πολιτική. Δεν παράγουμε τίποτα που να έχει να κάνει με την καλυτέρευση του ανθρώπου. Είτε είσαι πρόσφυγας, είτε είσαι μετανάστης,
0: του ανθρώπου είτε είσαι ή του γενής. Πολίτη.
2: Ναι, οτιδήποτε.
0: Ναι, το λέω διότι ο πολίτης έχει διαφορετικού τύπου δικαιώματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνία. Ο άνθρωπος έχει και ατομικά δικαιώματα.
2: Ναι, μα εμείς όμως, εμείς αυτά τα έχουμε βάλει όλα το ίδιο. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να επιτίθεται σε μια γυναίκα, να πράττει ένα σεξουαλικό έγκλημα και αυτός ο άνθρωπος μετά από κάποιο διάστημα να είναι έξω. Γιατί το ξανακάνει πάλι.
0: Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα και έχω και παράδειγμα, αλλά περιμένει άνθρωπος στη γραμμή, τον έχουμε στήσει.
2: Ναι, εντάξει.
0: Όχι, ομολογώ ότι. Και τι να κάνεις, δηλαδή, θα επιβάλεις μία ποινή, δεν έχει εκτέλεση.
2: Που στέλνουν πίσω, κύριε Καλιά.
0: Όχι, τώρα τα εγκλήματα θα κάνουμε μετανάστες. Ξέρω μια χαρά, ένα κάρο κόσμο ο οποίος βγαίνοντας από τις φυλακές, αντί να βγει βελτιωμένος, υποτροπιάζει.
2: Δεν είπα μόνο για μετανάστες εγώ. Όταν είσαι μετανάστης πας πίσω, όταν είσαι γηγενής παίρνεις την ποινή που πρέπει,
0: ναι.
2: Και όχι ποινή φυλάκια και μην το ξανακάνεις.
0: Και ο μετανάστης αν παρανομήσει στη φυλακή θα μπει, ναι. Αν παρανομήσει πραγματοποιώντας, ναι, ένα δίκημα του ποινικού δικαίου, λοιπόν.
2: Οι Γάλλοι για κάποια δικήματα δεν τους βάζουν φυλακή, τους διώχνουν.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι η διαφορά, τέλος πάντων. Αυτό ήθελα, ναι, να πω.
0: Πάντως, αν θυμάσαι και από τα χρόνια, ας πούμε, που ήταν δύσκολα για τους Αλβανούς που έμπαιναν στη χώρα, θα έμπαιναν και δύο και τρεις φορές. Όσο και να τους έδειχνες, ξανά πίσω ήταν.
2: Εντάξει, είχες ένα σαμαρά που κράταγε τα κλειδιά επάνω.
0: Έτσι.
2: Και ανοίγει την πόρτα.
0: Ωραία το λες.
2: Μετά το βρήκανε και οι Πασοκτήρες το κάνανε το ίδιο.
0: Σε αυτό αναφέρομαι. Ωραία. Συμφωνήσαμε, Λάζαρε, να πάρουμε και τον επόμενο.
2: Ναι,
0: αυτό,
2: ναι,
0: συμφωνήσαμε,
2: ναι,
0: απολύτως. Άντε, καλημέρα. Παρόν.
3: Έλα, φίλε.
0: Έλα, έλα.
3: Δώσε μια εκπομπή στον Λάζαρο. Πάρ' τον εκεί και στάνα, να πούμε. Τι είναι αυτός, ρε. Εντάξει, η φωνή του είναι ίδια με έναν ηθοποιό, ο οποίος στις ταινίες που η Αλίκη έκανε τη μαθήτρια. Αυτός, να πούμε, ήταν δάσκαλος εκεί, καθηγητής. Αν θυμάσαι εκεί την ταινία με τον Γιώργο Κωνσταντίνου και τον Πορφτερόλ, που τσαπαγγέλνει,
0: ναι,
3: στίχους του Σάδη, Αγάπη μου, αγάπη μου, ναι, ναι, ναι. Πράσα, να πούμε. Ο Μωρίδης. Αυτός είχε φτάσει μέχρι 100, να πούμε.
0: Πώς λέγεται?
3: Τόδωρος Μωρίδης. Ίδια η φωνή του με του Λάζαρου.
0: Δεν το ξέρω, δεν το θυμάμαι.
3: Συνομιλικός μας και έχει φωνή 80χρονου, ναι. Τόδωρος Μωρίδης, σε όλες τις ταινίες της Αλίκης που ήταν μαθήτρια, ήταν δάσκαλος, να πούμε. Ο Μωρίδης.
0: Δεν το...
3: Εγώ για να τιμήσω τη σημερινή ημέρα.
0: Μπράβο, έτσι είναι, Γιώργο.
3: Και θα θυμηθώ δύο περιστατικά από τις αρχές δεκαετίας του 90, ας πούμε, γύρω στο 93, που ήμασταν πολύ νέοι και την τιμούσαμε, ας πούμε, πολλές επαναλήψεις, πιστεύω. Το ένα είναι το σύριαλ του Χάρη Ρώμα, «Η Μέν και η Δεν».
0: Ναι.
3: Με Χάρη Ρώμα, Στέλιο Μάινα, τη Ζώη Σεβίδη, το Πανιωνάκη, το Άρρωστο και την Άννα Κουρή, όπου σε κάθε επεισόδιο αυτός είχε κάποιον guest star. Σε ένα επεισόδιο, λοιπόν, έχει guest star το συγχωρεμένο, το Σάκη το Πουλά. Έτσι χάθηκε νέος αυτός από την κακή αρρώστια.
0: Ναι.
3: Πολύ σκηνής προσωπικότητα, ηθοποιός, τραγουδιστής, συνθέτης. Λοιπόν, σε αυτό το επεισόδιο ο Σάκης ο Πουλάς είναι παραγωγός ερωτικών ταινιών και λέγεται στο επίθετο Τσόντος, Σάκης Τσόντος. Και ψάχνει να πούμε ένα σπίτι για να γυρίσει μια τσόντα με ένα ράπι και κάποιες κυρίες καλής κοινωνίας, και έχει επιλέξει το σπίτι του Χάρη Ρώμα, ο οποίος είναι γαλλοδικηγόρος. Και το άλλο το περιστατικό, να δεις πόσο γρήγορα τελειώνω, γιατί σέβομαι
0: την ημέρα
3: πίσω από μένα και την ημέρα και όποιον παίρνει κάτι πίσω από μένα. Λοιπόν, στην εκδρομή στο Τωρίνο το 1993 που έπαιξε ο Άριστον Τεφέ Σπίρτσα, εγώ είχα πάει με τον Πούλμαν.
0: Ναι.
3: Με την εκδρομή του παλιού καλού Σούπερ 3.
0: Θυμάμαι και μας ανέφερες κάποια στιγμή ότι μπήκες και στο γηπεδάκι.
3: Ήταν Σούπερ 3, να πούμε, και όχι τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, όχι Φλόριγες.
3: Έχουμε πάει με το πλοίο, εντάξει, γιατί τότε με αεροπλάνο, με βαπόρια πηγαίνουμε όλα, λοιπόν. Κάποια στιγμή στο πλοίο υπήρχε ένα σαλονάκι, να πούμε, στο οποίο υπήρχε μια, επειδή η εποχή τότε το 93 ήταν η εποχή της βιντεοκασέτας, ακόμα.
0: Α, ναι, ναι.
3: Όπου, ξέρεις, τότε οι πορνοκασέτες, ας πούμε, ήταν στο φούλ, να πούμε, οι τσόντες. Λοιπόν, κάποια στιγμή μια παρέα παιδιών, ας πούμε, έχει
0: το
3: 80
0: ήταν η μεγάλη τους δεκαετία.
3: Και μέχρι το 93 ακόμα υπήρχε.
0: Ναι, υπήρχε, αλλά υπήρχε, δεν ήταν. Υπήρχε.
3: Εγώ θυμάμαι, πηγαίναμε στο Σολ και λέγαμε εκεί πέρα στο... στο Σαγουρίδι, φέρομαι μια καλή, λέει καλή, είναι σίγουρα, κάνουμε ανταλλαγές από τσόντες, λοιπόν. Άκου τώρα, είναι μια παρέα, να πούμε, ξέρω εγώ, έχει βρει μια τσόντα, αργά το βράδυ, τώρα που κάποιοι πήγαν, ξέρω εγώ, για ύπνο και ξέρω εγώ τι πέσει. Αλλά πώς γίνεται, σπάει όλο το ποδάρι του και μια περίπολος άλλων αργερών τους πιάνει στα πράσα και αμέσως, επειδή ο παθή μας είναι και ευρηματική, βγαίνει το σύνθημα. Ο Άρης έχει λαό και ιστορία. Και εσείς μεσά στο πλοίο τραβάτε μαλακία. Άντυχε.
0: Άντυχε. Απόλυτη σύνδεση της ημέρας και του πνεύματος του ραδιοφώνου. Παρόν, δεν θα προλάβω να... Παρόν.
4: Καλημέρα.
0: Έλα, Λευτέρη, καλημέρα. Είσαι τυχερός, γιατί έπεσε στο Γιώργο που έχει απόλυτη συνείδηση χρόνου.
4: Δεν προλαβαίνουμε να, δεν μπορούμε να πιάσουμε. Τι γίνεται?
0: Ναι, και τώρα πάλι έχει, αλλά και εγώ δεν προλαβαίνω να διαβάσω τα μηνύματα που με ενδιαφέρουν. Και τέλος πάντων, έλα, σήμερα το ρίξαμε έξω λόγω της ημέρας.
4: Πάνω σε αυτό το θέμα το οικονομικό. Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά, κύριε Κεχαγιά.
0: Έλα.
4: Εάν τα χρήματα τα βγάζεις αβίαστα. Αβίαστα τα ξοδεύεις. Άμα δεν περπατήσεις στο πεζοδρόμιο, να δεις πως είναι, που το χρήμα είναι γλυκό και που είναι πικρό. Εγώ δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι πλούσιος, συνταξιούχος είμαι, ένας απλός υπάλληλος ήμουνα, λοιπόν, αλλά από μικρός η μάνα μας έδειξε κάποια πράγματα τα οποία τα τηρήσαμε. Λοιπόν, είμαι ζυμωμένος με πολλά πράγματα. Λοιπόν, σήμερα αυτοί που έχουν τα πολλά χρήματα που... Εγώ είμαι συμβολιστή από τους παιδιστές που όλοι οι περισσότεροι 8 στους 10 καταστράφηκαν.
0: Από ποιο χώρο, από ποιον επαγγελματικό χώρο ήταν αυτοί?
4: Ποδόσφαιρο, μπάσκετ.
0: Α, αθλητές, ναι, ναι.
4: Ένας που τα βγάζει από δουλειά δεν τα σπαταλάει εύκολα.
0: Άκου αυτή τώρα, εσύ, επειδή είσαι παλιός και έμπειρος εκεί και είσαι και της γειτονιάς, ξέρεις πόσοι, και να σου πω, ας πούμε, και επάγγελμα, δεν θα πω ονόματα, γι' αυτό είπα είσαι και της γειτονιάς, πόσοι γυράδες αγωνίστηκαν να στήσουν μαγαζιά με κόπο, με υδρότα. Και επειδή ήρθε το χρήμα μπόλικο και έρε, το σπαταλήθηκε και... Τώρα ας πάρω πίσω το επάγγελμα γιατί δεν είναι το μόνο. Πώς σπατάλησαν εύκολα περιουσίες στο τζόγο, για παράδειγμα.
4: Κοίταξε, εγώ είχα πρακτορείο που προπώνω. Είχα πρακτορείο που μπορεί και περνάγανε χίλιες καρύδια. Λοιπόν, πελάτες και παίκτες. Λοιπόν, αυτοί που έχουν τον εθισμό στο τζόγο, φίλε, έχουν χάσει την ουσία του χρήματος.
0: Έτσι. Ωραίος.
4: Όταν εγώ έχω χρήματα, γιατί να πάω να παίξω. Δηλαδή θα πάω να παίξω, αλλά θα παίξω έτσι για την πλάκα μου που λένε. Όχι να πηγαίνω να χώνω ένα εκατομμύριο. Είχα έναν πελάτη εγώ, με έπαιζε τη βδομάδα 150.000 προπό. Μιλάμε και τα χρόνια εκεί.
0: 150.000 δραχμές.
4: Δραχμές. Τη βδομάδα.
0: Τη βδομάδα.
4: Τη βδομάδα, 600 το μήνα.
0: Για ποια χρονιά, ποιες χρονιές μιλάς?
4: Εγώ το πρακτορείο το είχα από το 1977 και το έκλεισε το μαγαζί το 2001.
0: Ναι, άρα εκεί στο 90 βάζω ένα μέσο όρο, ας πούμε, οι 150.000 δραχμές ήταν καλό μηνιάτικο, πολύ καλό, καλού υπαλλήλου, διακεκριμένου.
4: Βασίλη, οι παχές αγελάδες ήταν τότε, δεκαετία του 80-90 μέχρι 95. Εγώ είχα έναν πελάτη, ο οποίος είχε κερδίσει ένα λότο από τα τρία που είχαν βγει σε όλη την Ελλάδα και είχε βγει στο μαγαζί το δικό μου. Λοιπόν, όταν ήρθε να μου ζητήσει τη γνώμη, ξέρεις, τον είπα, δεν θα ακούεις κανέναν. Κέρδισε 233 εκατομμύρια δραχμές.
0: 233
4: εκατομμύρια.
0: Ναι.
4: Για να φανταστείς, Βασίλη, τον πρώτο χρόνο τάξησε στα 200.000 για ένα χρόνο και πήρε 36 εκατομμύρια. Τον δεύτερο χρόνο 36 και τον τρίτο 30. Το τέστιν τα έκανε 300 εκατομμύρια.
0: Ναι.
4: Και λέω, δεν σε προλαβαίνει ο πληθωρισμός, μην ακούς κανέναν. Κράτη τη δουλειά σου, έχει τα λεφτά σου να βγατίζει, γιατί το 16-18% επιτόκιο.
0: Το ξέρω, ναι, έτσι είναι όπως το λες.
4: Λοιπόν, αυτός δεν μ' άκουσε εμένα και άκουσε τον κουμπάρο του και τον κουμπάρο τον έκανε διευθυντή στην τράπεζα, γιατί από τη μια τράπεζα στην άλλη μετέφερε τα χρήματά του και αυτός ο οποίος τα παρέλαβε έγινε διευθυντής. Και αυτός ο τέλος καταστράφηκε γιατί έπαιξε το χρηματιστήριο και την πλήρωσε. Λοιπόν, τώρα θα σου πω και κάτι ακόμα για να κλείσω. Όλες οι επιχειρήσεις...
0: Και μόνο πρέπει... που είπες χρηματιστήριο, το οποίο τότε όλοι το είχαν πάρει ως επιστημονική
4: μόδα,
0: επένδυση.
4: Μόδα.
0: Μόδα. Η απληστία, γιατί καμιά φορά λέμε καλά ρε, τι τα κάνουν και άλλα θέλουν. Μην νομίζει, η απληστία δεν χτυπάει μόνο τους πλούσιους. Χτυπάει όλα τα βαλάντια, όλα τα εισοδήματα.
4: Ξέρεις τι λέγανε, δεν πες χρηματιστήριο εσύ, είσαι βλάκας.
0: Έτσι, μου το έχουν πει, ναι. Επειδή δεν ασχολήθηκα ούτε ένα λεπτό, το άκουγα.
4: Και να σου πω και κάτι, όλες οι επιχειρήσεις, τα μικρομάγαζα, τα μεγάλα μαγαζιά, εγώ ξέρω στο ταμείο πρέπει να είναι ένας, αυτός να ανοίγει το μαγαζί, αυτός να κλείνει το μαγαζί. Δεν αφήνεις τον υπάλληλο να κλειδώνει, να σε βγάζει ταμείο και να σε κλείνει το μαγαζί και να φεύγει. Θα σε κλέψει, δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ επειδή τα έχω βιώσει και τα ξέρω, το μαγαζί το κλείνει το αφεντικό, το ανοίγει και το κλείνει το βράδυ το αφεντικό, όχι οι υπάλληλοι. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Να είσαι καλά, Λευτέρη, ωραίος. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Παρόν.
5: Έλα ρε Βασίλη, καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα καλά. Κώστα, καλημέρα, έλα. Σε έψαχνε ο Λάζαρος, να τους Λάζαρε. Δεν βγαίνει μόνο ο Γιώργος, λόγω της ημέρας, βγαίνει και ο Κώστας Αμπελόκηπος.
5: Να πούμε μια πολύ καλημέρα σε όλους και στον αδερφό τον Λάζαρο και στον Μπάμπη και σε όλους.
0: Ναι, τον Μπάμπη καλά κάνεις και τον... Του στέλνει την καλημέρα μας.
5: Όλους. Και αυτό που είπε ο άλλος ο Συναριανός που γρίνιαξε, ξέρω εγώ, να μην καθυστερούμε, να καθυστερούμε. Κοίτα, και εγώ περιμένω υπομονετικά πόση ώρα τους πάντες. Αλλά μ' αρέσει να ακούω αυτά που ακούω, γίνομαι σοφότερος. Δεν χρειάζεται να γρινιάζουμε για τέτοια πράγματα. Να δώσουμε ένα πολύ μεγάλο κουράγιο σε όλα τα παιδιά και σε όλους τους γονείς
0: που αρχίζουν τις πανελλήνιες.
5: Δίνουν πανελλήνιες αλλά και τις εξετάσεις τις προαγωγικές στο σχολείο.
0: Ναι.
5: Σήμερα ξεκίνησες μια πολύ ωραία κουβέντα που όλοι πιάνουμε διάφορες πτυχές. Εγώ θα πιάσω μια άλλη πτυχή για να γίνουμε σοφότεροι όλοι και για να δείξω πόσο πολύ γρήγορα ξεχνάμε όλοι οι Έλληνες και πολλές φορές κάνουμε λάθος επιλογές, κυρίως όταν πάμε να ψηφίσουμε την ώρα της κάλπης. Ποιο είναι αυτό? Μιας και μιλάμε για τα χρήματα και για οικονομικά. Αυτή την περίοδο βγήκανε δύο κόμματα. Το ένα της κυρίας Καριστιανού και το άλλο του κυρίου Τσίπρα. Δεν θα κρίνω εγώ άμα είναι σωστό ή όχι. Τι καλό θα κάνουν, τι καλό θα κάνουν γενικά στην ήδη κατάσταση αυτή που έχουμε στην πολιτική. Το μόνο που έχω να πω εγώ είναι το εξής. Επειδή θα έρθει η ώρα της κάλπης, όλοι θα πρέπει να σκεφτούν με βάση ποια κριτήρια είναι να πάνε να ψηφίσουν. Εγώ προσωπικά το μόνο μου κριτήριο είναι ο Άρης, αλλά δεν θα μιλήσουμε σήμερα για Άρη, να μιλήσουμε για χρήματα. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι το κριτήριό μου όταν θα έρθει η ώρα να πάω να ψηφίσω είναι κάποιες πολύ ψηλές λεπτομέρειες που κάποιος θα πει σιγά μου ρε, τι είναι αυτός, τι κάθεται και λέει. Κι όμως. Και εξηγούμε. Το 2008 είχαμε μπει σε μια εποχή μνημονίων, οι τράπεζες είχαν πρόβλημα, θα κατέρεε το τραπεζικό σύστημα και αν θυμάστε όλοι πολύ καλά αυτά που θα πω υπάρχουν και στο διαδίκτυο, έτσι. Για να σωθούν οι 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες εκείνη την περίοδο δόθηκαν 28 δις.
0: 4 προέκυψαν αργότερα όταν συμπτύχθηκαν, έτσι.
5: Μαζί σου, πρόσεξε όμως, ήταν 28 δις για τις 4 συγκεκριμένες.
0: Ναι.
5: Και για τις άλλες τις κακές σε εισαγωγικά τράπεζες, ήτι Πειραιός, η Αγροτική η παλιά, Ταχυδρομικό Ταμείο.
0: Η Αγροτική, όχι, μην βάζεις την Πειραιός, ήταν στις ευνοημένες. Αγροτική σου μου του είχε ένα καρό τραπεζούλες.
5: Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, που οι όλες αυτές μετά ξέρω εγώ...
0: Σωστό, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Κύπρου.
5: Για όλες αυτές τις λοιπές δόθηκαν άλλα 22 δις. Γιατί είχαν μέσα και κόκκινα δάνεια, ήταν τα δομημένα ομόλογα αν θυμάσαι τότε, τα οποία οι τράπεζες είχαν επενδύσει τα λεφτά όλων σε αυτά. Και υπήρξε το πρόβλημα. Οπότε σύνολο...
0: Τσιτουρίδης, οπότε... τα δομημένα ομόλογα.
5: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, οπότε σε πρώτη φάση δόθηκαν 50 δις. 50 δις. Μετά ξαναγίνανε άλλες δύο ανακεφαλαιοποίησεις των τραπεζών. Συνολικά φτάσαμε στα 100 δις για να στηρίξουμε το τραπεζικό σύστημα, για να στηρίξουμε την ελληνική οικονομία. Μέχρι εδώ όλα καλά θα πει κάποιος. Το θέμα μας όμως είναι το εξής. Έχεις από τη μία την θεωρία της ελεύθερης αγοράς του Άνταμ Σμιθ. Ο Άνταμ Σμιθ θεωρεί τον μπαμπά της ελεύθερης αγοράς. Ο οποίος τι μας λέει αυτός? Μας λέει ότι ο παραγωγικός τομέας όλος...
0: Και ο Ρικάρντο βέβαια πριν τον Άνταμ Σμιθ. Τέλος πάντων, λεπτομέρεια. Ναι.
5: Ισχύει αυτό που λες, απλά εγώ λέω ποιος θεωρείται.
0: Ναι, ναι, όντως έτσι είναι. Επισήμως.
5: Λοιπόν, τι έλεγε αυτός λοιπόν? Ότι ο παραγωγικός τομέας θα πρέπει να βρίσκεται στα χέρια των ιδιωτών. Των επιχειρηματιών, εν πάση περιπτώσει. Ο μαρξισμός τι γίνωσε και έλεγε? Θα πρέπει να βρίσκεται στα χέρια του κράτους. Του κράτους, κρατικά.
0: Ναι,
5: εμείς
0: ναι, ναι.
5: Σήμερα τι θέλουμε? Θέλουμε να έχουμε μια ελεύθερη κοινωνία, αλλά θέλουμε να τηρούνται και οι νόμοι. Ένα μείγμα κατά κάποιο τρόπο του Άνταμ Σμιθ της θεωρίας και του μαρξισμού.
0: Έτσι.
5: Πού φτάνουμε όμως σήμερα? Φτάνουμε σήμερα, κύριε Βασίλη και αγαπητοί συναριανοί, 6 χρόνια όλες οι τράπεζες να παρουσιάζουν κέρδη. Στο σύνολό τους τα 6 χρόνια, αυτά που λέω υπάρχουν στο διαδίκτυο. Έχουν βγάλει κέρδη οι 4 συστημικές τράπεζες 24 δις. Το θέμα μας είναι όμως ότι αυτά...
0: 4 τράπεζες δεν υπάρχουν εξωσυστημικές. Αυτές είναι ουσιαστικά τώρα και κάτι παραφιάδες, αλλά αυτές είναι κατά βάση.
5: Αυτές είναι κατά βάση, έχουν βγάλει κέρδη Βασίλη 24 δις αυτές οι 4 τράπεζες και το θέμα μας είναι το εξής. Τα χρέη τους τότε, τα 100 δις, κοινωνικοποιήθηκαν, τα χρέη τους, τα κέρδη τους όμως παραμένουν φίλοι ιδιωτικά και γίνονται μπόνους και βλέπεις άτομα, ξέρω εγώ, όχι επειδή πήγαμε καλά φέτος σαν τράπεζα, ταξιδάκια στο Τόκιο, ταξιδάκια στην Αμερική. Αυτό είναι εμένα που με προβληματίζει. Θέλω να πω, εσύ και εγώ τώρα είμαστε φίλοι, έτσι. Θα σου πω κάποια στιγμή, αδερφέ, έχω πρόβλημα οικονομικά. Μου δανείσεις, ξέρω εγώ, 4 χιλιάρικα. Θα μου πεις Κώστα, πάρτα. Όταν εγώ όμως ξαναέρθω στα πράγματα και είμαι δυνατός και με δεις, ξέρω εγώ, με ένα υβριδικό, με μια Porsche Cayenne απ' έξω, δεν θα είναι αυτό αλητία? Γιατί δεν γυρνάω τα λεφτά που πήρα από σένα πίσω? Το ίδιο έχει να κάνει και με τις τράπεζες, ας πούμε, λοιπόν. Πήραν 100 δις για να στηριχθούν. Τώρα τα 24 δις. Και όχι τίποτα άλλο. Μόνο ωφέλη και επιδόματα έχουν αυτοί. Όχι επίδομα, ξέρω εγώ, επιταγή να πας από τα public.
0: Καλά, μην βλέπουμε τους υπαλλήλους με το τραπεζικό σύστημα. Οι υπάλληλοι ουσιαστικά, ακόμη και αν θεωρούνται προνομιούχοι, προσωπικά θεωρώ ότι είναι το ίδιο θύματα αυτού του συστήματος, το οποίο είναι το υπερσύστημα, το οποίο είναι ο ανώτερος και ανώτατος εξουσιαστικός μηχανισμός, έτσι.
5: Ναι ρε φίλε, αλλά τέτοια θύματα, ας πούμε, με τέτοια πολλαπλά ωφέλη και προνομία, θα ήθελα και εγώ να είμαι τέτοιο θύμα και να υποφέρω σαν κι αυτός.
0: Αυτό, Μανώλη, και καλημέρα, λέγεται κοινωνικός αυτοματισμός. Εξηγώ, γιατί είχαμε μια κουβέντα με τον Μανώλη για το τι είναι ο κοινωνικός αυτοματισμός. Προσωπικά σε αυτό, Κώστα, δεν θα τοποθετηθώ εύκολα απέναντι σε εργατική ή εργασιακή τάξη, ακριβώς γιατί και αυτή είναι εργατική ή εργασιακή, όπως είμαστε όλοι μας. Δηλαδή,
5: ναι,
0: αντί να βλέπουμε τον μεγάλο, όπως τον περιέγραψες πολύ ωραία, τον μεγάλο προνομιούχο, ας πούμε, του συστήματος που είναι οι τράπεζες, καλά, στην πραγματικότητα είναι ο γεννήτορας του συστήματος, βλέπουμε τώρα τους υπαλλήλους. Οι υπάλληλοι, και στις φαρμακευτικές βιομηχανίες οι ιατρικοί επισκέπτες είχαν σκανδαλώδεις, ας το πω έτσι.
5: Εμείς όμως τώρα καθόμαστε
0: για τα δεδομένα τους παροχές, και τι έγινε?
5: Για τις παθογένειες, ξέρω εγώ, του συστήματος και το σύστημα υγείας και. Αν στο σύστημα υγείας, στην παιδεία και γενικά σε όλα αυτά γυρνούσαν πίσω οι τράπεζες τα 100 δις, πολλά πράγματα θα ήταν πολύ πιο διαφορετικά.
0: Α, καλά, αυτό που είπες, έχεις απόλυτο δικαιοσύνη στον αρχή, για τους υπαλλήλους μιλάω εγώ.
5: Ναι, εντάξει, θέλω να πω ότι πού πηγαίνουν μάλλον ένα κομμάτι από αυτά τα κέρδη των τραπεζών.
0: Τώρα, επειδή το αναφέρεις και εσύ και έχεις δίκιο, γιατί εντάξει, να μην αθωώνουμε και τους πάντες, αλλά ο υπάλληλος θα κάνει απλώς χρήση των προνομίων που του παρέχονται. Και γράφει εδώ ο Μάικ Μιχάλης ότι πάλι των τραπεζών που παίρνουν χιλιάδες ευρώ, παίρνουν καλούς μισθούς, αυτό δεν παίρνουν χιλιάδες πλέον, να βγουν στη σύνταξη με... Α, αυτό ήθελα να πω. Οι εθελούσιες έξοδοι ήταν το μεγάλο σκάνδαλο των τραπεζών σε σχέση με τους υπαλλήλους, τις οποίες τις πραγματοποιούσαν και δύο φορές. Δηλαδή, πηγαίναν αλλού, ξαναβγαίναν. Και μιλάμε για τρελά ποσά στις εθελούσιες εξόδους.
5: Πόσα λεφτά τους δίνανε?
0: Ξέρω.
5: Τέλος πάντων, για να μην μακρηγορώ κι εγώ και με πάρουν τηλέφωνο και με βάλουν χέρια.
0: Άλλωστε είσαι ο τελευταίος. Μετά θα πάμε μηνύματα και σπίτι μας.
5: Εντάξει. Λοιπόν, να είμαστε καλά. Τα καλύτερα έρχονται για τον Άρη.
0: Να είσαι καλά. Κι εγώ έτσι πιστεύω. Καλημέρα. Τουλάχιστον για το ένα μέρος του Άρη.
5: Θα μιλήσουμε.
0: Άντε, να είσαι καλά, Κώστα. Καλημέρα.

ας κλείσουμε πρώτα τα πολιτικά κεφάλαια που άνοιξαν σήμερα με ιδιαίτερη ένταση. Ένταση, όχι καυγάδες δηλαδή, αλλά υπήρχε πάθος στις τοποθετήσεις. Και μετά θα κλείσουμε, Κυριάκο, μετά του Άρη. Ο Στελάκος Πλιορίτης γράφει, λέει, ο Τσίπρας είναι και με τους Παλαιστίνιους και με το Ισραήλ και με τους Έλληνες και με τους Αλλοδαπούς και με τη Ρωσία και με τους Ευρωπαίους και τους ασφαλισμένους και τους ανασφάλιστους και με το κεφάλαιο και με τους εργάτες και με τα αριστερά και με τη δεξιά. Αυτό είναι έτσι. Καλημέρα Πάνο, που γράφει ότι για να σωθεί η χώρα θα πρέπει αυτοί που εγκληματούν εις βάρος της να μπουν φυλακή. Αν μείνουν έξω θα συνεχίσουν να εγκληματούν εις βάρος της, εις βάρος μας και υπέρ της τσέπης τους και θα χαθούν και άλλες ζωές από την ανικανότητα και την αμέλειά τους. Καμιά φορά διακόπτω, συγγνώμη. Αν μείνουν έξω θα συνεχίσουν να... Αν υπάρχει μια ελπίδα να μπουν όλοι αυτοί οι φυλακοί, να έρθουν επιτέλους ενώπιον της δικαιοσύνης και μπορεί να το καταφέρει αυτό η Μαρία Καριστιανού, θα ψηφίσω αυτήν. Κανένα άλλο κόμμα δεν θα επιδιώξει κάτι τέτοιο. Βαρεθήκαμε τον πολιτικό λόγο και τα τεχνάσματά μας. Άνθρωπο σαν εμάς θέλουμε εκεί επάνω, για να πολεμήσει για μας εκτός συστήματος. Χωρίς να διαφωνώ σε όλο αυτό Πάνο, που έχει μια άποψη, η καχυποψία μου, εκεί είναι το... Υπάρχει ένας Ρουβίκονας στην πολιτική. Το ζήσαμε με προηγούμενο πρωθυπουργό. Γιατί οι υπόλοιποι έρχονται από οικογένειες που έχουν ελεγχθεί ήδη. Καταγωγικά. Δεν χρειάζεται δηλαδή να παραδώσουν διαπιστευτήρια ικανότητας, ας το πω έτσι, ο Καραμαλής, ο Μητσοτάκης ή ο Παπανδρέου. Ή άλλα παιδιά του συστήματος τα οποία έχουν περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις, λέω, κάποιοι τις περνούν με οικογενειακό πιστοποιητικό, ας πούμε, δηλαδή απλά καταθέτουν την ταυτότητά τους. Υπήρξε, ας πούμε, ανάμεσα σε όλους αυτούς ένας πρωθυπουργός ο οποίος όντως ούτε καταγόταν ούτε είχε τις πλάτες που έχει ένα άτομο που προέρχεται, κατάγεται ή σχετίζεται με την οικογενειοκρατία. Υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι είναι παρικούντες των γνωστών οικογενειών και οι οποίοι ανά πάσα στιγμή μπορεί να πάρουν το διαβατήριο και να πάνε παρακάτω στην πολιτική. Το θέμα είναι ότι για να φτάσεις σε αυτό που λες, για να φτάσει ακόμη και η Μαρία Καριστιανού, η καχυποψία μου είναι στα φίλτρα τα οποία θα τοποθετηθούν προκειμένου να τα διηθήσει, να περάσει μέσα από αυτά και να φτάσει εκεί που επιδιώκει να φτάσει. Θέλω να πω ότι έχω την εντύπωση πως υπάρχει τρελή αυτορύθμιση στο σύστημα, τέτοια που να μην είναι σαν την ελεύθερη οικονομία. Για αυτό είπα αυτή η λέξη που λέει: η οικονομία δεν αυτορυθμιστεί. Δεν πειράζει. Ας την ελεύθερη και θα τα βρει. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, θα βρει τη στόχευσή της. Είναι σαν το σκόπευτο στο στρατό. Οι πρώτες δύο βολές θεωρητικά πάνε μια πάνω, μια κάτω. Δεν θα πάνε στο κέντρο. Στο κέντρο θα πάει από τύχη. Διότι ζυγίζεις και ρυθμίζεις το όπλο. Κάπως έτσι είναι και η αυτορύθμιση του συστήματος. Δηλαδή, θα πάει λίγο πάνω κάτω, κάποιος θα πάει λίγο κάτω, στο τέλος όμως θα μπουν τα φίλτρα και για να περάσεις αυτά τα φίλτρα και να φτάσεις σε θέση, σε υψηλή θέση εξουσίας, σημαίνει ότι έχεις περάσει αυτές τις εξετάσεις. Ο Τσίπρας, ο οποίος ξεκίνησε όπως ξεκίνησε, με τις αγαθότερες των προθέσεων, γιατί εγώ το πιστεύω και επιμένω ότι η πολιτική δεν ξεκινούν, η περισσότερη συντριπτική πλειοψηφία ξεκινάει με τις αγαθότερες του. Εγώ θα σώσω τον τόπο, εγώ ξέρω. Μετά μπαίνουν, αρχίζουν, τώρα μπορώ να πω και τις λέξεις να μιλήσω ελεύθερα, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, να το πω πιο ευγενικά, αρχίζουν οι πιέσεις, οι παρενέσεις, οι νουθεσίες, οι ψιλοεκβιασμοί, τα ψιλοκλεισίματα του ματιού
και βλέπουν εάν περνάς από όλα αυτά και πώς περνάς. Δηλαδή, έχεις αυτό που έγραφε πριν ο Στελάκος, που είναι η απόλυτη αλήθεια, είναι γιατί ακριβώς είναι τόσο ματαιόδοξος ο Τσίπρας που προσπερνάει όλα τα φίλτρα ακριβώς λόγω της ματαιοδοξίας του. Και όταν του στέλνουν τον Βαρουφάκη, για τον οποίο γκρινιάζει ο ίδιος, ο παραλήπτης δηλαδή της αποστολής, γιατί η αποστολή ήταν κανονικά από το Texas USA, το κέντρο και την πατρίδα και την πρωτεύουσα του καπιταλισμού, μην γελιέστε, το Texas είναι η πρωτεύουσα του διεθνούς καπιταλισμού, αυτός τον αποδέχεται. Υψώνει αμυντικό μηχανισμό, δεν λέει κάτσε να δούμε τι ξέρεις, πόσο μπορεί να εφαρμοστούν αυτά που λες για τη σύνδεση με το δολάριο, γιατί για από εκεί ήρθε, αυτή ήταν η επιδίωξη. Γι' αυτό είπε ο Σόιμπλε, που εντάξει Γερμανία έτσι και αλλιώς, αλλά είπε αν μας πάρετε την Ελλάδα, δηλαδή αν την προσεγγίσετε μεσοσίβιο το δολάριο, θα σας πάρουμε εμείς το Πουερτορίκο. Αυτό εννοούσε, αν δεν το καταλάβαμε, γιατί ακούστηκε και στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ. Άρα λοιπόν, στο πλαίσιο αυτού του φιλτραρίσματος, κάποιος ή δεν θα περάσει αυτά τα φίλτρα ή θα τα περάσει, θα διηθηθεί από αυτά, αλλά ποιο θα είναι το κόστος, τι θα έχει αφήσει πίσω. Εκεί πραγματικά πρέπει να είσαι ανθεκτικός, όχι μόνο ανθεκτικός, να είσαι τεράστιο ταλέντο, παικταράς και να μπορείς να σηκώσεις το βάρος μιας ομάδας μόνος σου. Αλλά είναι τόσο αυτοματοποιημένο και το πολιτικό σύστημα σε όλες αυτές τις διηθήσεις που αναφέραμε, που δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να το προσπεράσεις, τι μέγεθος πρέπει να έχεις για να το προσπεράσεις. Γιατί ο Τσίπρας, ό,τι και να λέμε, ηγετικά χαρακτηριστικά είχε και τον τζιμπήσανε οι σκάουτερς στην άλλη πλευρά και λέει κάτσε αυτό το παλικάρι ξεσηκώνει κόσμο, έχει λαϊκή απήχηση, κάνει γκέλ που λέμε, για δες πως πάει. Και αρχίζουν οι εξετάσεις, πέρασε τις εξετάσεις, έφτασε εκεί που έφτασε, αλλά μαδημένος. Τέλος πάντων, θα το ξαναπώ πολλοστή φορά, αλλά πραγματικά το λέω για να αντιληφθούμε πώς λειτουργεί αυτό το πολιτικό σύστημα της διήθησης και του φιλτραρίσματος. Δείτε την ταινία «Ο Υπουργός», είναι γαλλοβελγική, με τον Ολιβιέ Γκουρμέ, είναι και πολύ καλός ηθοποιός. Ακριβώς, μα ακριβώς περιγράφει τη συγκεκριμένη μεθοδολογία. Δείτε την και εύκολα βλέπετε και καλή ταινία είναι και θα σας κάνει σοφότερους ως προς αυτό. Τελειώνουμε, ήρθε ο Χάτζη. Πιάνουμε λοιπόν τα αριανά. Σπανούλη, έλα, μας έχει πιάσει τρέλα. Κυριάκος Άρης Βλάβη. Τετρακτή μου, καλημέρα. Ξέρεις ότι συμφωνώ με αυτά, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν θα τα διάβαζα, όχι λόγω ώρας. Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Στον μάλλον χρόνια καλά πρώτον. Δεύτερον, υπάρχει ένας ωραίος τρόπος που εύχομαι στους αριανούς. Λέω, σου εύχομαι να ζήσεις τόσο που να δεις τον Άρη να πάρεις πρωτάθλημα. Αυτό σημαίνει χρόνια πολλά. Και μην μου πείτε τώρα, είναι χιούμορ, φτηνό, πλακίτσα πάντως, και όλοι μέσα μας ξέρουμε ότι κάπως έτσι είναι. Τέλος πάντων, δεν είναι όμως εκεί το θέμα μας με τον Άρη. Εννοώ, εμείς τουλάχιστον οι πιο παλιοί, γιατί ο Κώστας ο Αμπελόκηπος λέει τα παιδιά, εντάξει, εμείς τα ξέρουμε αυτά, ζούμε με αυτά, αγαπήσαμε με αυτά, αλλά τον Άρη εννοώ, αλλά τα παιδιά μας δεν θέλουν κανέναν τίτλο. Οπότε να είσαι καλά, Χατσαπούρη, τρελαίνομαι, δεν μου στέσπες, αλλά έχει σχέση με Γεωργία, γιατί το Χατσαπούρη είναι γεωργιανό έδεσμα και πολύ ωραίο μάλιστα, και με βότκα είναι φοβερός συνδυασμός, γιατί έτσι το καταναλώνουν οι Γεωργιανοί. Ο Άντζελος Αυγούστο γράφει και ένα ωραίο ποιηματάκι, AI είναι συνδυασμένο με τον Μπέλα και τις αγροτικές του υποχρεώσεις, αλλά και το κεβεζιλίκι του. Ο
νέος αρχηγός. Γελάσα τώρα το είδα. Γιατί το έβλεπα Ελλάς και λέω ο νέος αρχηγός. Γιατί δεν έχει τον Τσίπρα με στολή. Αρχηγού της Ελλάς. Και δεν πιστεύω λέξη λέει σαν σύνθημα. Ένατος ο δισεκατομμυριούχος που ψάχνουμε για την ΠΑΕ λοιπόν. Γιάννη Θεέ, πάρε και την ΚΑΕ, Κώστας Χ. Κώστα Χ, ξέρεις πολύ καλά ότι υπάρχουν μερικές κατηγορίες ανθρώπων αλλά και φυλών οι οποίες δεν χάνουν ποτέ. Εγώ τους έχω εμπιστοσύνη. Δεν χάνουν ποτέ. Είναι γεννημένοι και ειδικά στο θέμα οικονομία να κερδίζουν. Ο Γιάννης Κάπα λέει ότι ο Σπαλούν μπήκε στη Ζουλήθρα και δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής, η προσγείωσή του θα κάνει πάταγο. Γιάννη Κάπα, υπερσυμφωνώ με αυτό για την προσγείωσή του, απλώς μην είναι άσχημη δική μας προσγείωση με βάση τα όνειρα τα οποία ζυμώθηκαν τις τελευταίες μέρες. Γι' αυτό θέλω να είμαι λίγο επιφυλακτικός, διότι προτιμώ να κάνει πάταγο η προσγείωση του Σπανούλη και θα το χαρώ πάρα πολύ, παρά να κάνουμε πάταγο εμείς από την απογοήτευση μιας ματέωσης. Όχι ότι δεν υπάρχουν άλλοι και ότι δεν έχει κι αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια, αλλά ρε παιδί μου, ναι, ξέρεις, εκτρέφουμε μία αισιοδοξία που εντυπαλάμη και ούτω βοήσομη, που έλεγα και προχθές, Ανέστη, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος. Ανάρεση, είδες, γκρινιάζει ο Γιώργος Δολάζαρο, αλλά ο Μανώλης και καλημέρα και πάλι. Και, Λάζαρε, μπράβο, λέει, πες τα στον Κεχαγέα. Ναι, ναι, αυτά τα είπαμε, τους 6 τους 10 αθλητές που πιοχεύουν στα 6 χρόνια μετά το τέλος της καριέρας. Τα χρήματά σου διπλασιάζονται κάθε 7 χρόνια. Αν τα επενδύσω στην αγορά, αυτά τα λέει ο Γιάννης, έτσι, έρχεται το κούμπο. Διαμηνύματος Μανώλη. Και αν δεν κάνω κάτι, πιθανότατα θα γίνω δισεκατομμυριούχος ενώ ακόμη παίζω μπάσκετ.

Ελάρη Άλλοπ, καλημέρα, σε χάσαμε. Σε αυτό και σε αυτό μάλλον συμφωνώ. Όχι ότι θα καταφέρουμε κάτι, αλλά αυτή είναι η υποχρέωσή μας ως πολίτες. Δηλαδή λέει, ας σταματήσουμε πια να περιμένουμε τον μεσία της πολιτικής και ας βγούμε στους δρόμους να διεκδικήσουμε. Ποια Καριστιανού και ποιος Τσίπρας. Κόμμα χωρίς ιδεολογία είναι δεκανίκη του συστήματος. Η αλήθεια είναι ότι με βάση αυτήν την απαραίτητη στάση του πολίτη να διεκδικήσει, η φωνή που την υπαγορεύει είναι εσωτερική. Και σε πρώτη φάση το καλύτερο είναι αυτό που διαπίστωσα, που είναι και αποτελεσματικό, είναι πρώτα το εσωτερικό μας πεδίο και μετά 10 ανθρώπους γύρω μας. Φτάνει τόσο. Ας αλλάζει ο καθένας τον εαυτό του και άλλους 2 ανθρώπους γύρω του με βάση τη δική του αλλαγή, και έτσι θα πολλαπλασιαστεί ο σπόρος. Γιατί και από τους δρόμους πολύ χαΐρι δεν είδαμε. Όχι ότι πρέπει να παρατήσουμε τις διεκδικήσεις των δρόμων. Προς Θεού όχι. Και εκεί οφείλουμε να είμαστε όταν χρειάζεται. Και όχι όταν μας σύρουν στους δρόμους. Τζανετάκος, Γιώργος στέλνει μια... Γιώργος πει μια ωραία φωτογραφία. Τζανετάκος, φανέλα τον απέναντι και από πίσω 100 χρόνια φάπες.

Όχι, πάνω θα το κάνουμε αντίστροφα τώρα, θα το σημειώσω. Ναι, και εδώ που τα λέμε ο Ανέστης, γιατί παιδιά ο Ανέστης χαβαλετζής, τα πιο σοβαρά λέει μέσα στο χαβαλέ. Έχουμε ξεχάσει επαλυμμένα τι μας έχουν κάνει Νουδού και Πασό και θα κρίνουμε Τσίπρα και Καριστιανού. Και τώρα σε αυτό αναφέρομαι με βάση την έξαρση της μνήμης στην οποία προσπαθεί να μας υποβάλει ο Sky για τα πεπραγμένα Τσίπρα. Και τα πεπραγμένα Τσίπρα τα γνωρίζουμε και δεν διαφωνώ με πολλά από αυτά που ακούγονται και δυστυχώς έτσι είναι. Αλλά από την άλλη, ρε παιδιά, δεν φτάσαμε στο. Δηλαδή, το τρίτο μνημόνιο. Γιατί θα τελειώσω με αυτό. Το τρίτο μνημόνιο είναι το τρίτο μνημόνιο. Τα άλλα δύο, από που ξεκίνησε αυτή η ιστορία και η σειρά των μνημονίων. Επειδή λοιπόν, για να κάνω σύνδεση και με τα προηγούμενα, βρέθηκε ένας ματαιόδοξος και είπε, εγώ προκειμένου να γίνω πρωθυπουργός θα συνεχίσω το σερί των μνημονίων. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Αλλά είναι το τρίτο. Υπάρχει και το πρώτο και το δεύτερο. Υπάρχει και το 8 με την παγκόσμια πτώχευση μέσω Lehman Brothers, που εμείς λέγαμε είναι μια χαρά η Ελλάδα, και το 9 κατέρευσε η Ελλάδα. Αυτά δεν ήταν τρίτο μνημόνιο.

Κυριάκο Γερά, η τρίτη τετραετία είναι κοντά. Ως εκείνη τη στιγμή που θα ξεκινήσει η τρίτη τετραετία, λοιπόν. Good morning, Αριανά! Γέλο Radio 101,7 με Βασίλη και Χαγιά. Τέλος για σήμερα.

Καλημέρα σας. Γέλ Radio 101,7. Δημήτρης Χατζηνασίου στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρέτσα μέχρι τις 10. Να πούμε ό,τι εσείς θέλετε για τον Άρη μας. Φαντάζομαι ότι για άλλη μια φορά η κουβεντούλα θα είναι πορτοκαλί. Πορτοκαλί, γιατί αυτή η μπαλίτσα εκεί πέρα είναι αυτή που κρατάει αυτή τη στιγμή σε απίστευτη εγρήγορση τον κόσμο του Άρη. Εννοείται το ποδόσφαιρο είναι και κάτι το οποίο μας τρελαίνει, μας καίει, μας ενδιαφέρει. Θέλουμε να ακούσουμε κάθε μέρα που ξυπνάμε και την είδηση που θα αλλάξει το οπαδικό μας, έτσι, οπαδική μας λίμπητο. Και από την κατάθλιψη στην οποία βρισκόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή μπορεί να αλλάξει η φάση μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Αν ακουστεί αυτή η είδηση, να είμαστε ρεαλιστές, δεν είμαστε αυτή τη στιγμή σε φάση που να λέμε ότι περιμένουμε κάτι από λεπτό σε λεπτό. Αυτό που περιμένουμε όμως σίγουρα από λεπτό σε λεπτό, από μέρα σε μέρα, είναι ένα μεγάλο μπασκετικό deal. Επί της ουσίας βέβαια περιμένουμε αυτό το μπασκετικό deal, γιατί όλη η Ελλάδα βουίζει πλέον ότι ο Άρης και ο Βασίλης Πανούλης είναι μια ανάσα στο να πορευτούν πλέον μαζί τα επόμενα χρόνια. Βέβαια για μένα η ουσία δεν αλλάζει και πολύ, γιατί ο Άρης με όλο αυτό που γίνεται τις τελευταίες μέρες όλο ένα και πιο επίσημα μπαίνει στο χάρτη της elite του αθλήματος. Επιστρέφει μάλλον στο χάρτη της elite του αθλήματος. Μπορεί να μην το κάνει ακόμα χειροπιαστά, έμπραχτα, στο παρκέ. Μπορεί να μην το κάνει ακόμα και με τη συμφωνία τη συγκεκριμένη. Αλλά όταν όλα τα site, όχι της Ελλάδος, όχι της Θεσσαλονίκης, όχι της Ελλάδος, αλλά όλα τα ευρωπαϊκά site συμφωνούν σε συγκεκριμένη δισογραφία, δεν μπορεί να έχουν συνοηθεί όλοι και να λένε ένα ψέμα, τότε τα πράγματα σίγουρα είναι σε ένα συγκεκριμένο δρόμο. Από τη στιγμή που ο Άρης είναι σε θέση να καταθέτει τέτοιες προτάσεις, σαν αυτή που φέρει τον Βασίλη Σπανούλη μία ανάσα από το να είναι κάτοικος Αλεξανδρίου και να πραγματοποιήσει και ένα δικό του όνειρο παιδικό. Τώρα κάποιοι μπορεί να σκεφτούν να υπερβάλλει για άλλη μια φορά. Υπερβάλλει το οπαδικά αριανά ο Χάτζη. Και χαρακτηρίζει την υπογραφή αυτή του Βασίλη Σπανούλη στον Άρη σαν ένα παιδικό όνειρο του Βασίλη. Αλλά δεν είναι υπερβολή, ούτε συγκεκρινομοποιείται στον Βασίλη το συγκεκριμένο συνέστημα. Είναι ένα συνέστημα το οποίο έχει κάθε παιδάκι το οποίο ξεκινούσε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα την εποχή που ξεκίνησε ο Βασίλης στον μπάσκετ. Δεν υπάρχει παιδάκι που να ξεκίνησε εκείνες τις χρονιές να ζήτησε από τον γονιό του να πάει να γραφτεί σε μια ομάδα μπάσκετ και να μην είχε στο μυαλό του ότι κάποια μέρα να παίξει στην ομάδα μύθο του ελληνικού αθλητισμού, του ελληνικού μπάσκετ, στην ομάδα που μας κρατούσε σαν πιτσιρικάδες ξάγρυπνους, μπάς και την δούμε, μπάς και έρθει στην πόλη μας και πάρουμε κανένα αυτόγραφο. Αυτό δεν είναι καθόλου υποτιμητικό, καθόλου αποξιωτικό, καθόλου μειονετικό. Είναι η πραγματικότητα και είναι και αυτό το οποίο αντικατοπτρίζει τις παιδικές ψυχές της εποχής. Όλες οι χώρες, σε όλα τα αθλήματα έχουν κάποια ομάδα μύθο.
έχουν κάποια ομάδα με την οποία μεγαλώνουν, με την οποία την κοιτούν σε τηλεόραση με δέος, κοιτούν τους πρώτους παίχτες, τους μπασκετμπολίστες, τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές. Και αν δεν είναι, αν δεν κατακοεδρεύουν στη συγκεκριμένη πόλη που γίνεται η όλη αυτή η ιστορία, που γράφεται η ιστορία, τότε περιμένουν πώς και πώς στην Λάρισα, που ήταν ο Βασίλης, σε οποιαδήποτε άλλη πόλη, να πάει αυτή η ομάδα να επισκεφτεί την πόλη, να παίξει με την τοπική ομάδα και να πάει πλήθος κόσμου να την δει, να στριμωχτεί σε ένα κλειστό μέσα, να πάρει ένα αυτόγραφο σε μια προπόνηση και να έχει να λέει μετά στους φίλους τους ότι είδε από κοντά τον μεγάλο Άρη Θεσσαλονίκης. Ότι είδε από κοντά τον Νίκο Γκάλη, τον Παναγιώτη Γιαννάκη, τον Λευτέρη Σιωμπότη, τον Γιάννη Ιωαννίδη. Αυτούς που γράφαν την ιστορία του αθλήματος στους τηλεοπτικούς τους δέκτες κάθε Πέμπτη. Και απορώ τώρα με μερικούς δημοσιογράφους που χάζευα εχθές σε κάποια YouTube εκπομπή πώς τολμάνε να συμπεριφέρονται έστω και χιλιοστά με ασέβεια απέναντι σε αυτό το σύλλογο. Σε αυτό το σύλλογο που είναι ο λόγος που μερικοί βγάζουν ψωμάκι, είναι ο λόγος που μερικοί έχουν αντικείμενο συζήτηση στο μπάσκετ. Καταλάβατε κύριε Καβαγεράτε. Αν δεν υπήρχε ο Άρης, ίσως εσείς να μην μιλούσατε για μπάσκετ σήμερα. Αυτή η αιμονή σας και η τρέλα σας για να απαξιώσετε τον Άρη είναι πραγματικά αντικείμενο έρευνας. Βέβαια, εδώ ταιριάζει λίγο ότι μέσα από αυτή την απαξίωση κρύβεται και ένας φόβος. Ένας φόβος που ενδόμηχα και εσείς έτσι τον ζείτε και τον βιώνετε, γιατί αντιλαμβάνεστε ίσως ότι η κλεψίδα έχει γερίσει ανάποδα και ότι έχουμε προβληματάκι εδώ πέρα, γιατί αυτοί το κάνανε μια φορά, άρα μπορούν να το ξανακάνουν. Πολύ άγχος, πολύ πρεμούρα από μερικούς που θα έπρεπε να έχουν στα δωμάτια τους τις φωτογραφίες της κίτρινης αυτοκρατορίας. Εκεί δίπλα στο εικονοστάσι, δίπλα στην Παναγίτσα και στο Χριστούλη, βάλτε και μια φωτογραφία του Νίκο Γκάρ και του Παναγιώτη Γιαννάκη, σας παρακαλώ. Βάλτε, γιατί σας τρέφει δεκαετίες οι οικογένειές σας με αυτό που λέγεται ελληνικό μπάσκετ. Ντροπή σας να πιάνετε στο στόμα σας τον μπασκετικό Άρη και να μην στάζετε μέλι, ντροπή σας να μην τον υμνείτε κάθε δευτερόλεπτο που περνάει. Ακόμα και η δίκαιη υπερβολή, είστε υποχρεωμένοι καθημερινά να τον υμνείτε. Να ευχαριστείτε που υπάρχει αυτή η ομάδα, που υπήρξε αυτή η ομάδα και έχετε κι εσείς αντικείμενο πλέον εργασίας. Γιατί αλλιώς θα μιλούσατε για τον Παγκράτη, για το Sporting και την Δάφνη. Καταλάβατε κύριε Καβαγεράτε. Ακόμα θα παίζατε στον τάφο του Ινδού και στο Παπαστράτιο που όταν έβρεχε έμπαζε. Εν πάση περιπτώσει, όλοι κρίνονται από τα λόγια τους, όλοι ακούγονται που λέμε, και το κυριότερο και χειρότερο για εσάς όλους είναι ότι μπροστά μας έχουμε εφιαλτικές στιγμές για εσάς. Όχι για το αν θα υπογράψει ο Βασίλης τον Άρη, μπορεί να μην υπογράψει, αλλά για το ότι ο Άρης έχει επιστρέψει επίσημα, ολοκληρωτικά, εκοφαντικά, εμφαντικά και το αντιλαμβάνεστε περισσότερο από τον καθένα εσείς. Να παρακαλάτε να μην υπογράψει ο Βασίλης, αλλά τζάμπα χάνετε το καιρό σας, γιατί ακόμα και να δει και να επαληθευτούν και να πιάσουν τόπο οι προσευχές σας, ο Άρης θα πάρει τον επόμενο Βασίλη Σπανούλη, να είστε σίγουροι. Ο Άρης δεν θα κολλήσει για τυχόν αρνητική εξέλιξη με τον πολύ μεγάλο Βασίλη Σπανούλη, αλλά αυτό που θα μείνει είναι η πρεμούρα σας, γιατί
και στην επόμενη περίπτωση το ίδιο θα κάνετε.

Αντί να βάζετε λοιπόν κάθε μέρα εκεί στην οικογενειακό σας τραπέζι κανένα βιντεάκι να παίζει με τον μεγάλο Άρη, εσείς κάθεστε και ασχολείστε και προσπαθείτε να βρείτε τον τρόπο πώς θα τοποθετηθείτε για να αποτρέψετε αυτό που έρχεται. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε και την καλημέρα μας στη Στέντε Σταρ, να πούμε καλημέρα μας και στο Μέσο Σελήνη. 28 Μαΐου, σήμερα Πέμπτη, ξέρετε πολύ καλά ότι πλησιάζουν οι καλοκαιρινές μας διακοπές. Έτσι, και θα παρακαλούσα τον Βασίλη Σπανούλη να υπογράψει μέχρι αύριο, να κάνουμε και εμείς εδώ καμιά κουβεντούλα παραπάνω με επίσημο προπονητή τον Βασίλη, γιατί από Δευτέρα δύο ζωή. Φιλάκια, τα λέμε ξανά με τα σχολεία, με το πρωτάθλημα, έτσι. Έφτασε η μεγάλη στιγμή των διακοπών. Ξέρετε πολύ καλά ότι κάθε καλοκαίρι την ψιλοκοπανάω, άλλες φορές σε λιγότερο χρονικό διάστημα, άλλες φορές περισσότερο. Φέτος είναι η τυχερή μου χρονιά, βρήκαμε λύσεις για να μπορέσω να λείψω ολοκληρωτικά. Και μην αρχίσετε πάλι σταματάνε το χάτζι, ξέρω και εγώ τι και τέτοια πράγματα. Δεν με σταματάει κανένας. Εγώ πάω για καλοκαιρινές διακοπούλες μαζί με τα σχολεία σας, είπα, πηγαίνω. Εγώ σας το έχω ξαναπεί αυτό. Αρχίζουν τα σχολεία, αρχίζω. Τελειώνω τα σχολεία, τελειώνω. Εν πάση περιπτώσει, μαζί με το πρωτάθλημα, έτσι λίγο. Θα τα ξαναπούμε μετά το 15 Αύγουστο, βέβαια στο ενδιάμεσο. Αν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, κάποια ανάγκη τεράστια, μια βόλτα θα την ξανακάνουμε εδώ μετά στη διάρκεια του καλοκαιριού. Αλλά επί της ουσίας, σήμερα, αύριο και φυλάκια μετά για διακοπούλες. Διακοπούλες με ανάμεκτα συναισθήματα όσον αφορά τα του Άρη. Αν το μεταξύ, τι καλύτερη είδηση αυτή για το φίλο μου τον Γιώργο. Βασικά, εφιάλτης είδηση είναι, γιατί δεν θα έχει να ακούει ραδιόφωνο τώρα. Γιατί νομίζω ότι τρεφότανε από αυτή την εκπομπή και ότι είχε και ένα λόγο ύπαρξης. Να γράψει έτσι κάτι βαθιστόχαστο. Τέλος πάντων, ανάμεικτα τα συναισθήματα με νόψη λοιπόν των καλοκαιρινών διακοπών με τον με την μπασκετική περιοχή της ατμόσφαιρα να είναι στα καλύτερα δυνατά της. Όχι, ξαναλέω, γιατί ίσον και καλά θα υπογράψει ο Βασίλης, αλλά τα σχολεία 14 κλείνουν. Ποιος θα το έγραφε άλλος, ποιος. Ρε φίλε, ποιος άλλος θα το έγραφε. Εκεί να κάνεις αντίλογο πάντα, πω, από τη γένα σου είσαι έτσι. Να κάνεις αντίλογο. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι θα να πω. Ανάμεικτα τα συναισθήματα εν ώψη των διακοπών που βλέπουμε το μπασκετικό Άρη να είναι στα καλύτερά του. Ξαναλέω, όχι γιατί υπάρχει το διαφαινόμενο deal με τον Βασίλη Σπανούλη. Μην ασχολείστε με το δέντρο χάνοντας το δάσος. Η ιστορία Σπανούλη δείχνει το δείγμα γραφής του συλλόγου. Δείχνει τις δυνατότητες που έχει η ομάδα και δείχνει για το σε ποιες συζητήσεις πλέον εμπλέκεται. Δεν μπορούμε να υπογράψουμε με σιγουριά ότι ο Βασίλης θα είναι ο επόμενος προπονητής του Άρη, γιατί σε κανένα θέμα, όσο και να φαίνεται πολύ πιθανό, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Εδώ κλείνεις ραντεβού να υπογράψεις αυτά που έχεις συμφωνήσει, πηγαίνεις στο ραντεβού με δεδομένο ότι δεν έχεις να συζητήσεις κάθε, κάθεσαι στο τραπέζι και εκεί που κάθεσαι στο τραπέζι λέει κάτι ο άλλος, βλέπεις εσύ κάτι στο συμβόλαιο που δεν σε πολύ αρέσει, ανοίγει συζήτηση και από αυτή τη συζήτηση αναβάλλεται υπογραφή και φεύγεις, αλλάει το ραντεβού και ξέρω και εγώ, τα ξαναλέμε την εβδομάδα γιατί θέλω να σκεφτώ κάτι ξανά, γιατί δεν μ' άρεσε αυτή η ατάκα που είπες. Δηλαδή, ούτε να τρέξουμε, να προλάβουμε, να πούμε αν τυχόν στραβώσει κάτι, μας λέγανε ψέματα ή φούμαρα ή τζάμπα, τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Κανένα ψέμα δεν είπε κανένας. Ο Άρης πραγματικά είναι μια ανάσα από το Βασίλη. Ούτε τζάμπα χαρήκαμε. Η χαρά είναι όχι για την υπογραφή συγκεκριμένα μόνο. Καλά, είναι και για το συγκεκριμένα, αλλά η χαρά η ουσιαστική
για να μην χάνουμε ξανά, λέω, το δάσος ψάχνοντας το δεντράκι. Η χαρά η ουσιαστική είναι ότι ο Άρης και επίσημα πλέον, βάσει όχι δικών του λόγων έτσι προγραμματικών, γιατί μια διαρροή που είπαμε εμείς σε ένα δικό μας δημοσιογράφο, γράψει ρε παιδάκι μου ότι εμείς θα έχουμε και 500 εκατομμύρια budget, δεν είναι κάτι τέτοιο, είναι επίσημες προτάσεις κατατεθειμένες, είναι κάτι το οποίο ομολογεί όχι ο ίδιος ο Άρης αλλά οι πάντες, οπότε αυτή είναι η ουσιαστική είδηση. Όταν ο Μελάγιες είπα αγαπώ του Σπανούλη και συμπαθώ τον Άρη, το άκουσα. Αλλά είναι πιστογύρισμα Σπανούλη Καβαλιάδης, ο μόνος που διαφώνησε ξεκάθαρα και του απάντησε εγώ πάλι. Το άκουσα, Ερμή. Άκουσα όλη την εκπομπή. Πρώτη φορά που ακούω τη συγκεκριμένη εκπομπή. Πραγματικά, πώς το έπαθα εγώ αυτό. Πρώτη φορά μπήκα στη διαδικασία. Γενικά δεν βλέπω εκπομπές στο YouTube. Αλλά δεν ξέρω, λες και κάτι με τραβούσε στο να ακούσω κάτι, ότι κάτι θα ακούσω. Και μπήκα και άκουσα την εκπομπή και άκουσα και ακριβώς αυτό εκεί, το σημείο που περιγράφεις, και δεν μπορούσα να διαχειριστώ το μένος του, αλλά και τη γλώσσα του σώματός του, ή ακόμα και το ότι εκεί στην ερώτηση που έκανε μετά από 5 χρόνια, εάν μπορεί να υπάρξει τελικός άλλος, και το πώς αντέδρασε. Και βέβαια πάντα στην... Πάντα, αν και στον τελικό αντέδρασε, αλλά για τον συμπολίτη είχε ένα χιλιοστό λιγότερο φρένο, έτσι, ήταν πιο διαλλακτικός για τον συμπολίτη. Δεν ξέρω το παιδί αυτό σε τι φάση βρίσκεται, σε ποια διάσταση βρίσκεται και πόσο έχει μπερδέψει το δημοσιογραφικό του ρόλο με τα οπαδικά του συναισθήματα. Δεν ξέρω και καν τι ομάδα είναι. Απλά σίγουρα... Είναι ένας, μου έβγαλε έναν τύπο ο οποίος έχει απίστευτη αιμονή με τον Άρη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν ξέρω τι κάνει, τι ομάδα είναι. Ούτε ήξερα βέβαια και την Αδιάμα, με έλεγες χτες το πρωί το όνομά του, θα δυσκολευόμουν να καταλάβω ποιον εννοείς. Δεν βλέπω. Χτες τον γνώρισα, ας πούμε, και τη φιγούρα του, τη φυσιογνωμία του και τις τοποθετήσεις του. Και μιλάω συγκεκριμένα για τις χθεσινές τοποθετήσεις. Δεν ξέρω τι έχει πει άλλες φορές στη ζωή του και τη διαδρομή του, αλλά πραγματικά αν κάτι διαφορετικό από το αντικειμενικό μπορεί να λέει μπασκετικό ελληνικό στόμα, είναι να είναι εξοργιστικά υπέρ του Άρη. Πρέπει να... Αν κάτι μπορεί να ανέχεται ένα αυτή, είναι να θυμώνουν οι Αντιαριανοί, γιατί φτάνει πια με το γλύψιμο στον Άρη. Αν ίσχυε αυτό, θα το καταλάβαιναν όλοι. Γιατί θα καταλάβουμε για ποιο λόγο πλέον γλύφουμε τον Άρη. Ναι, υπερβάλλουμε με τον Άρη. Αλλά γιατί υπερβάλλουμε για τον Άρη? Γιατί είναι η ομάδα που ουσιαστικά καθιέρωσε στη συνείδηση μιας ολόκληρης χώρας και ήταν ο προπομπός φοβερών πραγμάτων στο ελληνικό μπάσκετ. Δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι μπορεί να μην ζούσαμε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό αν δεν υπήρχε ο Άρης. Τρομερή υπερβολή θα πει κανείς. Υπερβολή, αλλά από κάπου βγαίνει αυτή η υπερβολή. Αν δεν υπήρχαν οι εικόνες που μας χαρίσανε η παρέα, η κυτρινό-μαύρη παρέα, αν δεν μας υπήρχαν οι εικόνες και οι επιτυχίες και αυτή η εκτόξευση του αθλήματος που μας χάρισε ο τεράστιος Άρης Θεσσαλονίκης, δεν ξέρω κατά πόσο η οικογένεια, ας πούμε, Γιαννακόπουλου θα έμπαινε στο τρυπάκι να ασχοληθεί με το άθλημα. Δεν ξέρω μετάπειτα η οικογένεια Αγγελόπουλου, ή αν δεν υπήρχε Γιαννακόπουλος, πόσο θα ασχολούνταν αυτή πλέον με το άθλημα. Πραγματικά, όταν θα μιλάτε για τον Άρη, όταν από τη στιγμή που τρέφεστε από το άθλημα, αν κάτι υπερβάλλετε, νομιμοποιήστε να υπερβάλλετε μόνο θετικά και όχι αρνητικά. Έτσι για την πάρτι σας, δηλαδή, για να σέβεστε τον εαυτό σας και όχι εμάς. Εμάς δεν ασχολούμαστε εμείς καθόλου μαζί σας ουσιαστικά, αλλά δεν είναι οπαδικό το θέμα. Είναι ανθρώπινο. Είναι, δηλαδή, δημιουργείται αλγιεινή εντύπωση με το μένος σας κατά αυτής της ομάδας. Πραγματικά μένος όμως, και η γλώσσα του σώματός σας κιόλας, αν έβλεπε κανείς την εκπομπή, ήταν πραγματικά άξια κοινωνικής έρευνας. Δηλαδή έλεγες,
Γιατί ρε φίλε αυτός ο άνθρωπος έχει αυτό το τέτοιο. Ακόμα λοιπόν για να καταλάβεις φίλε Μελάγες, πώς το λένε, Καβαλιαράτος είχαμε πριν, ναι. Ανάποδα τα ονόματα είπα Έρμη. Ναι, τα είπα στην αρχή μου ανάποδα. Okay, κατάλαβα το μήνυμά σου τώρα. Ακόμα λοιπόν κύριε Μελάγες, και δίκιο να έχεις σε ό,τι πιστεύεις. Είσαι υποχρεωμένος απέναντι στο άθλημα που υπηρετείς να μην πεις αυτό που πιστεύεις. Να το πνίξεις. Έτσι όπως σου το λέω. Είσαι υποχρεωμένος να μην πεις αυτό που πιστεύεις. Όχι γιατί, ξέρω κι εγώ, για κάποιο άλλο λόγο, για σεβασμό στο άθλημα. Πνίξε και κάτι ρεαλιστικό που... Ρεαλιστικό το έχεις εσύ στο μυαλό σου βέβαια, έτσι. Και κάτι αντικειμενικό για χάρη της ομάδας που ίσως είναι και ο λόγος που αυτή τη στιγμή εσύ βιοπορίζεσαι. Επίσης την τρέλα σας για τον Άρη τη βγάλατε και πιο πριν όταν συμφωνούσατε όλοι σας ότι είναι ο πέμπτος σύλλογος της χώρας. Σύλλογος λέει, πέμπτος σύλλογος. Από πού και ως πού ρε παλικαράκι ο Άρης είναι ο πέμπτος σύλλογος της χώρας έτσι ελαφρά την καρδιά στα 100 χρόνια ελληνικού αθλητισμού. Για πέστε μας. Για πέστε μας γιατί ο Άρης είναι ο πέμπτος σύλλογος της χώρας στα 100 χρόνια του ελληνικού αθλητισμού. Για επιχειρηματολογήστε μας λίγο. Έτσι ρε παιδί μου, γιατί έτσι σας γουστάρει μάλλον. Γιατί όταν μιλάμε για σύλλογος, μην γελιόμαστε. Μιλάμε για ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Μην τρελαίνεστε τώρα και με το βόλεϊ και με το πόλο και με το χάντμπολ και με το στίβο και με το τάβλο και με το σκάκι. Για ποδόσφαιρο και μπάσκετ μιλάμε. Έτσι. Ένας Άρης που μέχρι να έρθει ο Σαββίδης, όσον αφορά την φάση στο, που καταταζόταν ο Άρης, ήτανε σε ποδοσφαιρικό, σε ποδοσφαιρική συζήτηση, ένα, να μην μιλήσω οπαδικά, όσο πιο αντικειμενικά μπορώ να μιλήσω, μέχρι να έρθει ο Κυριάννης, είχαμε τις τρεις ομάδες της Αθήνας, από ίδρυση του ελληνικού ποδοσφαίρου, μεγάλες, πρωταγωνίστριες σε επίπεδο τίτλων, και είχαμε και δύο ακόμα συλλόγους εδώ στην Θεσσαλονικούλα μας, να είναι ίσα βάρκα σε πανιά, και όχι απλά ίσα βάρκα πανιά, έτσι ελαφά την καρδιά, με τον Άρη να είναι, τι να κάνουμε, να έχει παραπάνω πρωταθλήματα από τον αγαπημένο σας και προβεβλημένο από σας, ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε τώρα, να πεθάνουμε, φταίμε εμείς που είχαμε παραπάνω πρωταθλήματα, να τα σβήσουμε για χάρη σας. Πώς θα το αντιλαμβάνεστε τώρα το θέμα εσείς. Ένας Άρης λοιπόν και παραπάνω πρωταθλήματα είχε στο ποδόσφαιρο, έτσι, στο άθλημα που λέμε ότι δεν είναι ο Άρης καλός. Και γενικότερα οι πορείες, okay, είχε στη σούμα, ας πούμε, σε μια γενική κατάταξη βαθμολογίας ο ΠΑΟΚ ήταν τέταρτος. Αλλά ξαναλέω, σε πρωταθλήματα ήταν ο Άρης πάνω από τον ΠΑΟΚ και επίσης σε ουσιαστικές πορείες, έτσι, επιτυχίες δεν είχε να ζηλέψει κάτι κανένας από κανέναν. Δύο μεγέθη που πάλευαν για το ποιος θα επικρατήσει στη μιζέρια της πόλης. Όλα αυτά μέχρι πριν 15 χρόνια, έτσι, όχι πριν 55. Στο δε άθλημα η συζήτηση νομίζω δεν μπορεί να υπάρξει στο δε μπάσκετ. Είναι η αεροσυλία να συζητήσουμε στο μπάσκετ. Δηλαδή να ανοίξουμε κουβέντα, νομίζω αντιλαμβάνεστε όλοι στην Ελλάδα ότι είναι η αεροσυλία για το τι μέγεθος είναι ο Άρης στην Ελλάδα. Ο Άρης λοιπόν που στην Ελλάδα είναι σήμερα πλέον, το 2026, να το πούμε, να είμαστε λίγο και δίκαιοι μετά από τα 20 χρόνια που έκανε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, να το πούμε ότι ο Άρης, ναι, υπήρξε η νούμερο ένα ομάδα της χώρας, αλλά πλέον είναι, ας πούμε, στην τριάδα. Είναι σήμερα που μιλάμε το τρίτο μέγεθος σε τίτλους στην χώρα. Okay. Μια ομάδα λοιπόν που είναι το τρίτο μέγεθος μπασκετικό και υπήρξε ο απόλυτος μπασκετικός σύλλογος, άσε το τι υπήρξε, σήμερα ακόμα που μιλάμε είναι το τρίτο μέγεθος μπασκετικό. Μια ομάδα που σήμερα είναι το πέμπτο μέγεθος ποδοσφαιρικό, αλλά πριν 15 χρόνια δεν... και είναι το πέμπτο όχι με 100 τίτλους διαφορά, γιατί μέχρι πριν 2 χρόνια
το προσπέρασε ο ΠΑΟΚ λόγω της 15ετίας Σαββίδη. Η διαφορά του Άρη από τον ΠΑΟΚ επί της ουσίας είναι τα 15 από τα 115 χρόνια. Και μάλιστα δεν μεταφράζεται και πολύ σε τίτλους, τουλάχιστον ακόμα. Τόσο πια σε πρωταθλήματα. Σε κύπελλο, okay, έχει ανοίξει η ψαλίδα. Άμα κάνουμε λίγο τη σούμα σε τίτλους, μπάσκετ και ποδόσφαιρο, μάλλον ο Άρης δεν είναι πέμπτος σύλλογος στη χώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Τι θέλετε να κάνουμε. Θέλετε να αρχίσουμε να σβήνουμε τους τίτλους που με στόμφο και οι πέντε λέγατε ο Άρης είναι ο πέμπτος σύλλογος. Δεν λέγατε η πέμπτη ποδοσφαιρική ομάδα που όχι okay, είναι το άντε να βγάλουμε το παδικό ότι λόγω της 15ετίας Σαββίδης ο ΠΑΟΚ μπήκε πλέον σε μια elite κατάσταση που ο Άρης δεν έχει κάνει το βήμα, ψάχνει το βήμα του. Και περιοριστείτε στο να λέτε πέμπτη ποδοσφαιρική ομάδα, να το δεχτούμε για να το δεχτούμε. Πώς το δεχόμαστε? Το δεχόμαστε σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο των 15 τελευταίων χρόνων με στην εποχή του Κυριάννη. Αλλά επειδή παίρνει μπάλα τα 15 χρόνια δεν είναι και λίγα και διαμορφώνει και ήμασταν και ούτως ή άλλως μαζί και διαμορφώνει πλέον μια συνθήκη. Και οκ, okay, σήμερα το 2026 μια αθλητική εκπομπή να πει ο Άρης είναι ο πέμπτος ποδοσφαιρικός σύλλογος. Από πού και ως που είναι ο πέμπτος σύλλογος στη χώρα. Όταν βάζεις το μπάσκετ. Δηλαδή η παρουσία του Άρη στο μπάσκετ απλά τον κάνει να περνάει τους υπόλοιπους. Τι χάρη μας κάνατε ρε φίλε χτες. Και μας βαφτίσατε πέμπτο σύλλογο και χαριστικά. Και... ναι, οκ, okay, είναι πέμπτο σύλλογος, δεν μπορεί να το αμφισβητήσεις. Ρε είστε καλά που το λέγατε και με μια παραδοχή ότι κάνατε και υπερβολή, δηλαδή κάνατε την υπέρβαση ότι το δεχτήκατε. Ο Άρης παλικαράκια στο The Basket που ήταν το κύριο θέμα της εκπομπής σας υπήρξε η απόλυτη μπασκετική ομάδα της χώρας στο μπάσκετ, όχι απόλυτο, σαν σύλλογος δεν είναι μπασκετικός, έτσι μην τρελαίνεστε. Ο Άρης είναι ένας σύλλογος τεράστιος. Όσον αφορά το μπάσκετ, ήταν η απόλυτη ομάδα του αθλήματος. Ήταν ο λόγος που εσείς βιοπορίζεστε. Είναι ο λόγος που παιδάκια χιλιάδες ασχοληθήκαν με το μπάσκετ και είδαμε διαμαντίδιδες, είδαμε παπαλουκάδες, είδαμε σπανούλιδες, είδαμε και τι δεν είδαμε, και πρίντεζι και ό,τι θέλετε είδαμε. Με τις φανέλες των ομάδων σας. Okay. Και φυσικά και Βεζέκοφ κλπ. Και, και Παπα-Νικολάου και όλα αυτά. Που πάλι από τον Άρη γίνεται, τέλος πάντων. Ο Άρης λοιπόν είναι ταυτόσιμο, συνώνυμο με το άθλημα όσον αφορά την ειδική συζήτηση με τον μπάσκετ. Και οκ, okay, να πούμε σήμερα πλέον το 2026 είναι το ένα από τα τρία τεράστια brand name του ελληνικού μπάσκετ. Τι να κάνουμε τώρα. Στο δε ποδόσφαιρο είναι ένα μέγεθος όσο πιο αντικειμενικά μπορώ να σας πω, όσο πιο αντικειμενικά και δεν μπορείτε να το αμφισβητήσετε σε καμία περίπτωση, γιατί στην τελική μέχρι πριν λίγα χρόνια ο Άρης ήταν η τέταρτη ομάδα της Ελλάδος σε κατακτήσεις πρωταθλημάτων. Τι δεν καταλαβαίνετε? Αυτή η αιμονή σας να διαγράφετε τα παλιά πρωταθλήματα του Άρη, αλλά ο Ολυμπιακός έχει 50 πρωταθλήματα, τα μετράτε εκείνα, η Βραζιλία έχει 5 μουντιάλ λίμονο. Αλλά ο Άρης, αλλά μωρέ τώρα τα παλιά. Η μόνη ομάδα που γίνεται κουβέντα με αυτά τα σχόλια περί παλιών τίτλων είναι ο Άρης. Δεν υπάρχει άλλη. Δεν υπάρχει άλλη. Η μόνη ομάδα που κάνετε σχόλια περί παλαιότητας τίτλων είναι ο Άρης. Όχι στην Ελλάδα, σε όλο τον πλανήτη. Μόνο στον Άρη συνοδεύονται σχόλια. Έλα μωρέ παλιά. Με τρεις πρωταθληματάρες Ελλάδος που μέχρι πριν πολύ λίγα χρόνια εξακολουθούσαν να τον κατατάσσουν την τέταρτη ποδοσφαιρική ομάδα της χώρας σε κατακτήσεις πρωταθλημάτων, όσο και να σας γυρνάει το μυαλό αυτό. Ήρθε η εποχή του Κυριάννη που βοήθησε την ομάδα που πήρε και μας προσπέρασε σε πρωταθλήματα και αυτή τη στιγμή θεωρείτε, έχετε μετανομάσει και το Big Four. Έχετε, το έχετε
και δεχτήκατε να μας βάλετε στο Big Five του ελληνικού αθλητισμού. Τι λέτε ρε! Τι λέτε ρε που δεχτήκατε και να μας βάλετε στο Big Five του ελληνικού αθλητισμού. Από πού και ως που εσείς ο ΠΑΟΚ είναι στο Big Four του ελληνικού αθλητισμού. Από πού και ως που ρε παλικαράκια βαφτίζετε τον Άρη το πέμπτο σύλλογο της χώρας. Όταν θα ανοίγετε το στοματάκι σας και όταν θα μιλάτε, λίγο να ακούνε λίγο τι λέτε αυτάκια σας και να το ξαναβάζετε. Ξέρετε τι, χτες σας έλεγα ότι για τις διοικήσεις ήταν η κουβέντα, ότι μια διοίκηση κρίνεται όχι μόνο από τα αγωνιστικά αποτελέσματα και τις κατακτήσεις των τίτλων, αλλά από αυτά που λέει, όταν τα βάζει ξανά μετά από 2-3 χρόνια να τα ακούσει αυτά που λέει, δεν γελάει κανένας. Κύριε Μελάγες, όταν θα βάλουμε αυτά που λέτε, γιατί την τσέκαρα εγώ την εκπομπή, 27 Μαΐου, όταν θα βάλουμε την εκπομπούλα σας αυτή να παίζει και το υφάκι σας και την ηρωνία σας και την τρέλα που βγάλατε χτες, θα τη βάλουμε να την παίξει σε λίγους μήνες, σε λίγα χρόνια, ζωή να έχουμε όλοι εδώ να είμαστε, και θα τη βάλουμε να παίζει, είναι το ηχητικό, να δείτε τι γέλια θα κάνει όλη η χώρα με την πάρτη σας. Να δείτε πόσο θα ξεκαρδίζετε όλη η γέλια με όλη η χώρα με την πάρτη σας. Και να σας πω και κάτι, το ποιο είναι το πρόβλημα με εσάς. Ότι ένας νοήμων άνθρωπος γελούσε μαζί σας χωρίς να χρειαστεί να έρθει οι πράξεις να σας φέρουν το αποτέλεσμα. Εξ ορισμού γελούσε μαζί σας. Ακόμα και αν αυτά που λέτε δικαιωθούν, πάλι γελούσε μαζί σας. Έτσι για να σας προλάβω. Γιατί μπορεί να πείτε ναι, αλλά άμα δεν γίνει τίποτα, όχι, πάλι είστε για γέλια. Γιατί βγάλατε μένος, γιατί βγάλατε φόβο, γιατί βγάλατε ηρωνία, απαξιώσατε κάτι που πραγματικά όλη η Ευρώπη περιμένει να δει, όλη η σοβαρή Ευρώπη, αν το έχετε καταλάβει. Προσεύχεται όσοι αγαπάνε το άθλημα, όσοι τρέφονται από το άθλημα, πραγματικά, ανεξαρτήτου τι ομάδα υποστηρίζουν, είναι υποχρεωμένοι απέναντι στον εαυτό τους, απέναντι στο αντικείμενο, να θέλουν να καμαρώσουν πάλι αυτή την τεράστια ομάδα που σας έχει κάνει αυτή τη στιγμή εσάς, σας έχει επιτρέψει να μιλάτε για τον μπάσκετ. Λίγο σεβασμός δεν βλάπτει. Και σας τα λέω όλα εγώ, αυτά εγώ που δεν ασχολούμαι συνήθως έτσι πολύ με τέτοια πράγματα, αλλά χτες πραγματικά έκανα, προσπαθούσα να καταλάβω ή να μπω μέσα στην ψυχοσύνθεσή σας για ποιο λόγο είχατε αυτή τη θέση, και φυσικά ήσασταν και ο λόγος που πήρατε και μαζί σας από το πάνελ κανέναν ακόμα, τον πήρατε μαζί σας με το έτσι θέλω, του το βάλετε στο στόμα, αλλά τον παρασύρατε. Πήρατε μαζί σας και άλλους υποστηριχτές αυτής της φοβερής τοποθέτησής σας. Για ποιο λέμε, τον Μελάγες, που τον γνώρισα χτες, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Λάσπα. Καλημέρα Δημήτρη. Ο ποδοσφαιρικός Άρης, αν και πέμπτος στην πραγματικότητα, ήταν πάντα τελευταίος διοικητικά και οικονομικά, οπότε αν το βάλουμε στη γαριά, το πέμπτος έχει πολύ μεγαλύτερη αξία. Καλά, 100%, άσε τώρα μην κάνουμε τέτοιες αναλύσεις. Εάν γίνει αγώνας ταχύτητας με 5 άτομα και ο ένας είναι με πρόσθετο μέλος, βλέπε διοίκηση, τότε είναι πέμπτος, αλλά όχι επί ισορροπίας. Μην τρελαθώ. Καλά, άσε αυτά τα παράπλευρα, μην τα βάλουμε. Μην τα βάλουμε. Ο Άρης ουσιαστικά από μόνος του υποχώρησε. Γιατί μέχρι να έρθει ο Κυριάννης δεν τον παίρνουσε κανένας. Απλά η είσοδος στο ελληνικό ποδόσφαιρο ενός πολύ μεγάλου οικονομικού παράγοντα διαμόρφωσε μια συνθήκη που εδραίωσε τον συμπολίτη στην περιβόητη τετράδα πρωταγωνιστών, ισότιμων διεκδικητών των τίτλων. Ναι, οκ. Okay. Δεν θα κάνουμε το άσπρο μαύρο, έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ένας σύλλογος που
στα 100 από τα 115 χρόνια. Δεν είναι ξεκάθαρα πέμπτος. Στα 100 από τα 115 χρόνια. Συγγνώμη λίγο. Στα 97, στα 98. Δεν είναι ξεκάθαρα πέμπτος. Δεν μπορείς με σιγουριά να πεις «Α, είναι πέμπτος». Πώς είναι πέμπτος, αφού είναι τέταρτος πρωταθλήματα. Πώς θα το πες με σιγουριά δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Και μια ιδιαίτερη συνθήκη που λαμβάνει η χώρα τον πηγαίνει πέμπτο, είτε τα δικά του διοικητικά λάθη, είτε οτιδήποτε, είτε η άνοδος του συμπολίτη. Ναι, οκ, okay, σήμερα είναι πέμπτος. Το 2026 πλέον, στην εικόνα της, στην συνείδηση της φύλαθλης ελληνικής νόμης. Πέμπτος στο ένα άθλημα. Στο άλλο όμως, με διαφορά, έτη φωτός μπροστά από τους άλλους τριτοτέταρτους. Πώς στη σούμα είμαστε πέμπτη. Για πείτε μας, ρε παλικαράκια, πώς στη σούμα είμαστε πέμπτη. Και μη μου πείτε τώρα για κάτι χάντμπολ και πόλο και σκάκι και τάβλη, θα γελάς και το παρδαλό κατσίκι. Μη μου τα πείτε τώρα αυτά. Μη με πείτε τίποτα για γυναικείο ποδόσφαιρο. Και για, σε παρακαλώ τώρα, μπάντμικτον. Να είμαστε σοβαροί και να μην προσβάλλουμε την ανθρώπινη νοημοσύνη. Θα μιλάμε για τα δύο αθλήματα που έχουν επίδραση στην ελληνική κοινωνία. Στην ελληνική αθλητική κοινωνία. Ο Άρης, θέλετε δεν θέλετε, είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος της Μακεδονίας. Σύλλογος, είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος της Μακεδονίας. Θέλετε δεν θέλετε, σε κατακτήσεις τίτλων στα δύο αθλήματα, τα βασικά της χώρας. Γουστάρετε δεν γουστάρετε, σας ενοχλεί δεν σας ενοχλεί. Ο Άρης είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος της Μακεδονίας. Πριν αρκετά χρόνια είχε βγάλει ο φύλαθλος, όταν ήμουν πιτσιρικάς, που είναι πάρα πολλά χρόνια, φύλαθλος τώρα, μπορεί να περάσουν και 30 χρόνια, κάποια στιγμή. Πριν πολλά χρόνια, ο Άρης ήταν τρίτος σε κατακτήσεις τίτλων. Τότε βάζανε και όλα που εγώ δεν τα. Πριν λίγο σας είπα ότι δεν μοιάζουν. Όλα. Και στίβο και κολύμβηση. Δεν θα πάω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι. Άμα θέλω να μιλήσω οπαδικά, θέλω να μιλήσω αριαλά, θα σας δω και κανένα επιχείρημα. Μπορεί να μας είμαστε και τρίτοι. Τίποτα κρύπτονται με τα μετάλλια σε κάτι στίβου, σε κάτι δεν ξέρω τι. Θα χαλάσουμε τη συζήτηση. Ο Άρης ήταν, είναι και θα είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος της Μακεδονίας. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Το λέτε, δεν το λέτε, το επικοινωνείτε, δεν το επικοινωνείτε. Είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος της Μακεδονίας. Για μας είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος του πλανήτη. Δεν θα μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, μην κάνουμε τέτοιες τοποθετήσεις. Να μιλήσουμε όσο γίνεται πιο ρεαλιστικά βάσει νούμερα. Άσε τι είναι για μας ο Άρης, τι είναι για εσάς η ΑΕΚ, τι είναι για εσάς ο Παναθηναϊκός, τι είναι για εσάς ο ΠΑΟΚ κλπ. Άσε τι είναι ο καθένα, η κάθε ομάδα για τον οπαδό της. Αντικειμενικά να λέμε. Εντάξει. Ναι, ξέρεις τι. Αυτή είναι η Λία, καλημέρα παλικάρι μου. Αυτή είναι η γενική μου συμπεριφορά στη μεγάλη εικόνα, λες αγνοείς έτονα. Γενικά έτσι κάνω. Σπάνια ασχολούμαι. Γενικά. Αλλά επειδή είχε μια πανελλήνια εμβέλεια και επειδή έχει από μέσο που είναι αποδεκτό στην αθλητική κοινωνία, γι' αυτό ασχολήθηκα. Άμα το έλεγε δηλαδή στο Ρετσίνα FM, δεν θα ασχολούμουν. Αλλά με τρέλανε χτες. Τι δεν καταλαβαίνεις. Με τρέλανε. Ήθελα να μπω μέσα από το κινητό δηλαδή. Με τρέλανε. Καλημέρα. Πρέπει να καταλάβεις και να μην πέφτεις στην παγίδα τους ότι όταν σε φοβίζει κάτι ή το βρίζεις το αποδομείς. Ναι. Ναι. Μίτσο, καλημέρα. Είμαι άσχημο τότε που γεννήθηκα, για μένα και το λέω αυτό από πάντα. Μεγαλύτερο σύλλογο είναι αυτό που έχει τα περισσότερα τρόπαια σε όλα, σε ό,τι έχει πάνω το σήμα. Δηλαδή σε όλα τα τμήματα του ερασιτέχνη. Όσο και να το θέλουν να το ξεχάσουν εξαιτία του Άρη, έμαθα τον μπάσκετ. Και μάλιστα επιμένανε και με στόμφο
σαν να μας κάνανε χάρη ότι είμαστε ο πέμπτος. Ναι, ναι, ναι, ο Άρης είναι ο πέμπτος σύλλογος της, είναι ο πέμπτος σύλλογος της χώρας. Τι λέτε ρε, τι λέτε ρε, που μας το κάνατε και σαν χάρη, δηλαδή ότι μας δεχτήκατε σαν πέμπτο. Ε, πάτε καλά ρε, ήσασταν εκεί τέσσερις άνθρωποι και συμφωνούσατε σε αυτή την αηδία. Νόμιζα εκεί που λέγανε σύλλογος, αν αντί για σύλλογος λέγανε ποδοσφαιρικός, ότι δηλαδή όλη του η κουβέντα επικεντρώνταν μόνο στο ποδόσφαιρο και λέγανε εντάξει παιδιά, ο Άρης μπορεί να μην πρωταγωνιστεί, αλλά είναι ο πέμπτος πρωταγωνιστής, ο σύλλογος. Οκ. Δεν θα αντίδρουσα. Αλλά μιλούσαν για σύλλογο και με έμφαση. Μας κάνανε χάρη που σαν σύλλογος μας βάζαν στην πεντάδα. Ποιον? Τον Άρη. Που ο Άρης είναι ο λόγος που αυτοί ήταν εκεί και μιλούσαν για μπάσκετ. Τι λέτε, είστε καλά ρε. Μίτσο το κομμένα. Τι, ποιο το κομμένα. Μαζί του ο Μελ. Ποιος Μελ, φέρτε για δουλειά στο μαγαζί. Ποιος είναι ο Μελ, δεν ξέρω τι λες. Ποιο Μελ, ποιο κομμενάκι. Δεν ξέρω ρε Χάρη. Κάντε μου λίγο πιο νιάννα, ποιος είναι ο Μελ. Ο Μελ είναι αυτός που μιλάω εγώ όταν μιλάγες, Μελ το λένε. Α. Α, δεν είδα. Εντάξει, γιατί δεν μπορώ. Η ΕΡΤ και η ΕΡΑ Σπορ εδώ και 20 χρόνια, αηδία. Αυτός ο δημοσιογράφος και δημόσιο ραδιόφωνο και αυτό, και κάνει αυτό εδώ και 20 χρόνια. Λέει, το ναι, Νικήτα. Αυτό. Καλημέρα Δημήτρη. Τρέλα με σπανούλη στην παρέα. Δέχεται πόλεμο παντού η ομάδα για πολλά χρόνια. Προσπάθησαν να ανοίξουν την ομάδα στην ΑΦΑΔΙΟ. Και ο Μελάκης, ο δημοσιογράφος, λέει ότι ο Σπανούλης είχε κάνει πίσω γυρίσμα τη Γαλλία. Ναι, το αυτό σχολιάζουμε. Είμαι Αθήνα και του έχω παρεθεί δημοσιογράφου στην Αθήνα. Αυτό ο δημοσιογράφος είναι στο δημόσιο ραδιόφωνο και αυτό. Ναι, επειδή είναι στο δημόσιο, γι' αυτό το λέω, Νικήτα. Ναι, οκ, okay, Χρήστο, έχει δίκιο. Το φτάνει. Βάζουμε τελείες αυτό το θέμα. Δημήτρη, βάλε αυτό το τραγούδι για να χαλαρώσεις. Ξέρεις τι, Ηλία, έχεις δίκιο. Και να αλλάξουμε τώρα κουβέντα, να πάμε και στο... να ανοίξουμε και γραμμούλες. Έτσι. Έχεις δίκιο. Κάπου να βάλουμε μια τελεία με αυτό το θέμα, αλλά με γύρει στο μυαλό. Και ζητάω και συγγνώμη από το ακροατήριο, εφόσον πλάτιασα. Αλλά... εν πάση περιπτώσει, αυτά γίνανε χτες, έτσι, περιληπτικά δεν το λες, το ανέλησα πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Άντε να βάλουμε και ένα τραγουδάκι τώρα, έτσι, για να χαλαρώσουμε.

0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα Δημήτρη.
0: Γεια σου παιδιά.
1: Δεν μου λες.
0: Δεν σου λέω.
1: Για τα πρωταθλήματα πόλεων, γιατί δεν τα λες.
0: Εντάξει, να μην πάμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Δεν τα ξέρουνε.
0: Τα ξέρουνε, αλλά εδώ να μιλάμε όσο πιο αντικειμενικά γίνεται.
1: Τι αντικειμενικά.
0: Εντάξει, αυτό είναι πόλεων σου λέει, ρε φίλε, δεν είναι Ελλάδος.
1: Μα έτσι ήταν τότε.
0: Εντάξει, έτσι ήταν,
1: αλλά δεν ήταν. Ναι, από τα 26-28, ο Άρης είχε πάρει τα 18 και όλες οι άλλες οι ομάδες πήραν τα υπόλοιπα.
0: Ναι, βρε, καρδούλα μου, εντάξει, αλλά τώρα μιλάμε για πρωταθλήματα Ελλάδος αναγνωρισμένα.
1: Δεν θα τα λέγανε.
0: Βρε, αυτοί λένε τώρα, αυτοί, κάποια στιγμή η ΑΕΚ μας είπε ότι ήταν πρωταθλήτρια κόσμου στο μπάσκετ. Εμείς το 2003, όταν πήραμε το Champions Cup.
1: Ας τους το αναγνωρίσουμε αυτό, δεν βαριέται, εντάξει. Αλλά τα άλλα, δύο ή τρεις φορές είχαν γίνει και πρωταθλήματα Βόρειας και Νότιας Ελλάδος.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και από τα τρία που είχαν γίνει, ο Άρης πήρε και τα τρία πρωταθλήματα. Αυτοί που ήτανε. Είχαν λιγότερα πρωταθλήματα πόλεων από ό,τι είχε ο Μακεδονικός ή ο Θερμαϊκός. Είναι έτσι ή δεν είναι. Δεν τα λέμε όμως αυτά. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω.
0: Να σε καλά, παλικάρι μου, να σε καλά.
1: Yeah.

0: Την είδε σε όλη την εκπομπή, Χάτζη, λέει, όχι, κάποια στιγμή δεν άντεξα, σταμάτησε. Σταμάτησε γιατί άρχισα να τρέμω. Κάποια στιγμή σταμάτησε, δεν ξέρω πόσο ακόμα έχασα. Κάπου σταμάτησα, το κλείσα. Δεν ξέρω πόσο ακόμα έχει και τι έχασα.
1: Σε περίμενα κι ήρθες μια βραδιά που τα πάντα γύρω.
0: Άλλα ξέρεις τον Καβαγεράτο που προσπαθούσε να κρατήσει ισορροπίες, που κι αυτός όμως συμφωνούσε με έμφαση για το Πέμπτος. Για το Πέμπτο Σύλλογο συμφωνούσαν όλοι και μάλιστα χατηρικά. Τι ζω, λέω. Α, είναι. Καλημέρα, κάτσε να πάρουμε λίγο το φίλο να μας πει εδώ, μας έρθει και μήνυμα. Αλλά... Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Χατζή.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά, καλά. Δεν γέλασες στο σημείο που είπε, που έλεγε τα προτερήματα ή όχι τα προτερήματα,
0: ναι, ναι.
2: Υπέρ του να πάρει στον Ερυθρό Αστέρα, που λέει έχει ένα δικό του άνθρωπο εκεί, τον Μίλαν Τόμιτς, και μετά διορθώνει μόνος τον εαυτό του και λέει βέβαια πιο δικός του άτομο από το Ζήση δεν υπάρχει.
0: Αλλά με στεναχώρια όμως το είπε μετά.
2: Ναι.
0: Απίστευτα πράγματα συνέβηναν.
2: Εν τω μεταξύ, κανένας από όλους τους δεν είπε, όλοι λένε για το πισωγύρισμα που θα κάνει στον Άρη, υποτίθεται, γιατί δεν παίζει η Ευρωλίγκα. Αλλά κανένας τους δεν είπε ότι φέτος πάμε για να το πάρουμε το EuroCup και του παραχρόνου να παίζουν στην Ευρωλίγκα.
0: Όταν ο Ιτούδης υπέγραφε στη ΧαΠΟΕΛ, μας ανέλυαν όλο το σκεπτικό της απόφασης του Ιτούδη για να μας αποδείξουν ότι ο Ιτούδης έκανε μια πάρα πολύ σοβαρή κίνηση με τη ΧαΠΟΕΛ. Μας το ανέλυαν όλο το σκεπτικό. Μας είπανε τι project του καταθέσαν του Ιτούδη η ΧαΠΟΕΛ για να τον πείσει. Δεν μας είπαν όμως το project που κατέθεσε ο Άρης ο Σπανούλη, που περιλαμβάνει και 15 εκατομμύρια budget για τα επόμενα χρόνια στην Ευρωλίγκα, κύριε Μελάγες. Δεν μας το είπατε αυτό. Την πρόταση που κατέθεσε ο Άρης, την ολοκληρωμένη πρόταση για να κάνει ένα Σπανούλη να πει ότι εδώ τα πράγματα είναι σοβαρά. Δεν μας τα είπατε αυτά.
2: Βέβαια δεν ανέφεραν ούτε το Γιάννη, ούτε το Θανάση,
0: όχι,
2: ούτε
0: ρε, τι λες
2: τώρα. Ζήση.
0: Τι λες τώρα.
2: Δηλαδή, με πιάνουν απλά τα γέλια και από τα γέλια μου νευριάζω κιόλας.
0: Ναι, γιατί ξέρεις γιατί. Γιατί είναι σε δημόσιο, είναι σε πολύ αναγνωρισμένο μικρόφωνο και έχουν πολύ κόσμο που τους ακούει. Άμα ήταν σε ένα άλλο μέσο, μια οπαδική εκπομπή, έτσι, χρωματισμένη, εντάξει, θα έλεγα, οπαδικά μιλάνε, έχουν την ετικέτα του οπαδού, okay, εντάξει. Μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Αλλά όταν έχεις την ετικέτα του ουδέτερου και του... Κάτσε εκεί, αλλάζει λίγο η κουβέντα.
2: Κάτσε, περίμενε. Θα σε κάνω τώρα μια ερώτηση που έχει σημασία. Είδες μόνο τη χθεσινή εκπομπή?
0: Ναι ρε, δεν έχω ξανά δει ποτέ.
2: Ωραία. Σε προκαλώ, περίμενε. Αφού είδες τη χθεσινή, να δεις και την προχθεσινή. Γιατί εγώ από προχθές
0: να μην
2: γιατί προχθές λέγανε δεν υπάρχει ούτε μία εκατομμύριο πιθανότητα. Ναι, δίναν δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης, ξέρω εγώ, του 5% για τέτοια περίπτωση μιλάμε. Και χθες ήταν πιο ευδιάθετη, δηλαδή το ποσοστό το πήγανε στο 50%. Κατάλαβες.
0: Φούλες ρε, εντάξει.
2: Δηλαδή δίνανε παραπάνω πιθανότητα στην Ντουμπάι, η οποία Ντουμπάι έχει ήδη τον Πασκουάλ με 12 εκατομμύρια, που την απέρριψε ο Σπανούλης. Δίνανε περισσότερο πιθανότητα στην Μπαρτσελώνα, η οποία Μπαρτσελώνα, ξέρω εγώ, παλεύει με τα δικά της τα εσωστροφικά.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Για τέτοια πράγματα μιλάνε.
0: Ναι, απίστευτο. Και εσύ θες τώρα εγώ να χαλάσω άλλη μία ή δύο ώρες και να...
2: Όχι, δεν είναι μία-δύο ώρες. Θα σου πω από πού ακριβώς να το βάλεις που μιλάνε για τον Άρη και τον Σπανούλη. Είναι ένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο.
0: Στο Viber στείλ.
2: Ναι, οκ.
0: Καλή σου μέρα. Σε καλά, καλημέρα. Τι τραβάμε, ρε φίλε. Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Έλα ρε Αντώνη.
3: Συγγνώμη που κάνω δύο στα δύο.
0: Γιατί
3: φεύγεις. Περίμενε. Μισό.
0: Κάτσε ρε φίλε.
3: Τώρα και δεν φεύγεις. 15 Ιουνίου.
0: 15.
3: Τα σχολεία δεν κλείσανε ακόμα.
0: Κλείσανε. Έχει εξετάσει τώρα.
3: Άσε τώρα τα χαζά. Λοιπόν, καταρχήν αυτοί οι τύποι που κάνουν εκπομπή.
0: Τους κάνω και διαφήμιση τώρα στο Sport24 στο YouTube.
3: Οκ. Λοιπόν, σήμερα μόλις
0: με την επαναμαζόμενη εκπομπή Big Four, το οποίο δικαιολογεί σαν να μην ξεκινήσει η κουβέντα, ότι δεν αναφορά το Big Four του, των ομάδων, αλλά των τεσσάρων. Και βέβαια, Big Four των ομάδων εννοείται ότι είναι οι τέσσερις άλλοι, έτσι. Εννοείται αυτό.
3: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Από εκεί ξεκίνησε. Λοιπόν, αλλά ο Άρης, εντάξει, ο Άρης είναι πέμπτη. Δόξα τω, ευχαριστούμε πολύ, παιδιά, να είστε καλά.
3: Χθες μιλάω, επειδή βρίσκομαι στην Αθήνα και πήγα, τέλος πάντων. Έχω ένα ταξί τώρα και τη δουλειά. Έναν Ολυμπιακό και, που ασχολείται πολύ με τον μπάσκετ και τι μου λέει. Φέτος ο Μπαρτζόκας, λέει, θέλει να πετύχει κάτι. Λέω, τι να πετύχει, ρε φίλε. Να κερδίσει, λέει, αίτητο πρωτάθλημα. Γελάω.
0: Ναι, δεν θα γελάσεις.
3: Εκείνη τη στιγμή γελάω, μου λέει, γιατί γελάς. Λέω, ρε εσύ φίλε, υποτίθεται ότι ξέρεις μπάσκετ.
0: Αυτά τα κάλαμα τα πηγαίνουμε δημοτικόπες.
3: Όταν εγώ ήμουν δημοτικό, λέω, όταν ο Άρης πήρε, λέω, τρία πρωταθλήματα αίτητο. Μου λέει, σοβαρά.
0: Ναι,
3: λέω, ναι. Τέλος πάντων, ένα αυτό, ένα δεύτερο. Στο ChatGPT, άμα βάλουμε την ομάδα μας, γιατί είναι και της μοδός τώρα όλο αυτό, την ομάδα του μπάσκετ, μας έχει στη δέκατη θέση στα top 10 ευρωπαϊκά μπασκετικά μπραντ. Είμαστε η δέκατη. Και ξέρεις πώς μας χαρακτηρίζει. Sleeping Giant, κοιμόμενος γίγαντας, ο οποίος...
0: Πού είναι αυτά?
3: Στο ChatGPT. Είμαστε δέκατη.
0: Δέκατη.
3: Δέκατη. Και αυτό συμβαίνει...
0: Δέκατο λόγω... ευρωπαϊκό brand name στο άθλημα.
3: Ναι, ναι. Έχει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Μακάμπι. Τέλος πάντων, με μια σειρά της έχει τις ομάδες.
0: Αχ.
3: Είμαστε δέκατη.
0: Θέλω να το δω αυτό. Έχει και Ζαλγκύρης μέσα.
3: Νομίζω. Δεν ήταν σήμερα. Εγώ τον Άρη μας τώρα.
0: Εντάξει.
3: Και επειδή λέει λόγω της απουσίας τα τελευταία χρόνια. Λέει γι' αυτό είναι δέκατος.
0: Ναι, εντάξει. Okay.
3: Γι' αυτό λοιπόν, ρε φίλε Ζήση, ρε Σισιάου, κάνε μας τη χάρη, φέρε τον Βασίλη, όχι γιατί είναι καταπληκτικός προπονητής, αλλά γιατί πονάει το
0: γιατί, γιατί θα γουστάρω που θα εκνευριστούν, ρε φίλε.
3: Ναι, ρε φίλε, και θα κάτσω να τους ακούω συνέχεια. Γι' αυτό δεν θέλω να σταματήσεις την εκπομπή σου κι εσύ. Κάτσε 15 μέρες, ρε φίλε, ακόμα λίγο να γουστάρουμε. Λοιπόν... Την καλημέρα, να είμαστε καλά,
0: καλημέρα.
3: Και να ξεκουραστείς.
0: Καλημέρα, να σε

Το 7ο brand name του αθλήματος ευρωπαϊκά. Ναι, και εγώ για 7ο άκουσα, λέει ο Λέο Αλέξανδρος. Όλοι 7ο λένε. Αντώνη, δεν μου τα πει καλά. Τέλος πάντων, νούμερο 7 λέει είμαστε με πρώτη τη Ρεάλ και 10 την Μπολόνια. Στο νούμερο 7. Μάλιστα. Τόσο καιρό νομίζω ότι πρέπει να μου έχεις εμπιστοσύνη στο βίντεο. Λοιπόν, βάζω λίγο το βιντεάκι αυτό. Τώρα Ιγκόρ. Ναι, φυσικά σε έχω εμπιστοσύνη, Ιγκόρ. Βάζω λίγο το βιντεάκι αυτό έτσι λίγο για να χαλαρώσουμε που με έστειλε ο Ιγκόρ. Λοιπόν, το βιντεάκι το ηχητικό. Ένα τραγουδάκι είναι έτσι για να χαλαρώσουμε από τον Ιγκόρ.

να πω. Ευχαριστούμε πολύ, Γκορ. Πραγματικά. Πραγματικά που ο κόσμος σε δάκρυσε. Απίστευτο. Ευχαριστούμε πολύ, Γκορ. Ο Φώτης, Δημήτρη, γιατί δεν βλέπεις το μήνυμά μου. Φωτάρα, έχω δεκάδες μηνύματα που δεν έχω δει. Καλημέρα, είμαι 62. Νομίζω ότι ξεχνάς τα λόγια του αείμνηστου πατέρα σου. Εγώ το ακολουθώ ακόμα και σήμερα. Ναι, ναι. Ναι, Φωτάρα, αυτά που, που είπατε, να μην ασχολείσαι με τους δίπλα για το άθλημα, τον μπάσκετ, μειώνεις τον εαυτό σου και την ομάδα. Είναι 100% έτσι, αλλά δεν ασχολήθηκα τόσο με τους δίπλα αυτό καθ' αυτό. Αν, Φωτή,

0: αν το έβλεπα, αν το άκουγα από ένα στόμα δικό τους σε μια οπαδική εκπομπή δική τους, να είσαι σίγουρος ότι δεν θα ασχολούμουν. Εδώ το άκουσα από έναν ντεμέκου ουδέτερο σε πανελλήνια θέαση και με άλλο περιτύλιγμα αντικειμενικότητας. Αν εγώ σας έχω πει ότι δεν εκνευρίζομαι, και αυτό που λες το έχω πει και είναι πάρα πολύ έτσι, το ακολουθώ όσο μπορώ. Αν δηλαδή τώρα βγει, τι να πω τώρα, δημοσιογράφος, θα βγει ο Μίνος, βγει ο Κόλκας, βγει Τσαλβατζόρο, όποιοι είναι χαρακτηρισμένα, τα παιδιά είναι, αγαπάνε την ομάδα τους, κάνουν τις εκπομπές τους, κάνουν οπαδικές τοποθετήσεις. Δεν εκνευρίζομαι εγώ με κανένα από αυτά τα παιδιά. Δεν θα μπω στη διαδικασία να πω τι είπες ρε Κόλκα, ή τι είπες ρε Τσαλβατζόρο, ή τι είπες ρε Μίνο, ή τι είπες ρε Καμόρα. Δεν θα μπω στη διαδικασία να τους πω, γιατί εντάξει, η δουλειά τους κάνουν, το δικό τους, τη δική τους ψυχοσύνθεση καταθέτουν, τα δικά τους συναισθήματα, οπαδικά μιλάνε, έχουν, είναι χαρακτηρισμένοι, δηλώνουν τι ομάδα είναι, απευθύνονται στο δικό τους κοινό. Okay, δεν θα μπω σε μια διαδικασία αν άκουγα αυτά τα πράγματα από ένα δηλωμένο παοξιδικό στόμα. Δεν είναι, πραγματικά. Γιατί είχε χρειά, έχει χρώμα. Έχει συγκεκριμένη ματιά. Εδώ υποτίθεται ότι είναι ουδέτερος, για να πάμε και τον Κοσμά. Καλημέρα, Κοσμά. Έστειλες και ένα μήνυμα, εσύ δεν το άνοιξα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Δεν
1: κάνεις ένα λάθος, πιστεύω, κατά τη δική μου.
0: Εκνευρίζομαι με αυτούς που έχουν το περιτύλιγμα της αντικειμενικότητας.
1: Εντάξει, το ακούσαμε. Το ναι, ακούσαμε. Ναι. Απλά να σου πω κάτι όμως. Κάνεις ένα λάθος, κατά τη δική μου κρίση. Λες, ας πούμε, αν το έλεγε ο Κόλκας, ο Μόλκας και ο Σόλκας.
0: Θα έπρεπε πάλι να αντιδράσεις.
1: Ναι. Περίμενε. Ο Κόλκας, ο Μόλκας και ο Σόλκας στρώσανε όλον αυτόν τον δρόμο, ναι, αυτά όλα τα χρόνια που ήταν σε μέσα μαζικής ενημέρωσης δυναμικά, βρήκαν τον τρόπο, χωθήκανε, τους χώσανε, τι κάνανε, και στρώσαν τον δρόμο για να ακούς εσύ σήμερα αυτά. Εγώ αυτά τα πράγματα, όταν έζησα για κανένα δύο χρόνια στην Αθήνα, τα άκουγα σε αθηναϊκά ραδιόφωνα, όταν έβγαινε ο Κόλκας και έκαμνε ρεπορτάζ για τον Άρη, ο Κόλκας, δηλαδή έδινε ειδησιογραφία για τον Άρη σε ραδιόφωνο της Αθήνας. Και όταν άνοιγαν οι γραμμές έβγαινα και πολεμούσα για αυτό το πράγμα. Και τους έλεγα τι είναι αυτά που λέγε, η ειρωνία και έτσι.
0: Ναι, okay, και τότε καλά έκανες και την λοιπόν, ναι, okay.
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Θα σου πω για το συγκεκριμένο κομμάτι. Το έχω συζητήσει και με τον κοινό μας φίλο τον Γιώργο, ναι, κάποια στιγμή, και είπα ότι ακούω κουβέντες όταν άρχισε να ακούγεται το όνομα του Σπανούλη, σαν να θέλουν να ρίξουν γέφυρα στο Σπανούλη να έρθει στον Άρη. Πρόσεξε τι θα πω, άσε να το τελειώσω. Ναι, ναι. Άκουγα κάποιες εκπομπούλες δεξιά-αριστερά που θέλανε, ας πούμε, να φανεί ότι μην αισθανθεί ο Σπανούλης ότι μειώνεται που θα έρθει στον Άρη. Είναι έτσι, είναι αλλιώς. Αλλά τι γίνεται. Οι ίδιοι αυτοί δεν πιστεύαν ότι θα φτάσει σήμερα ο Σπανούλης να είναι πολύ κοντά στον Άρη.
0: Δεν πιστεύαν, όχι.
1: Ναι. Δεν πιστεύανε, γι' αυτό και χαϊδεύανε εκείνη την ώρα τα αυτιά. Τώρα ναι, ετοιμαστείτε για πόλεμο. Αυτά έτσι είναι, όταν δυναμώνεις, δέκεσαι πόλεμο κανονικό. Αυτός είναι ο πόλεμος. Εμένα μου αρέσει αυτός ο πόλεμος. Τον γουστάρω, αλλά τώρα θα πολεμήσω. Θα ξεθάψω το τσεκούρι μου. Δεν θα μείνω πίσω. Δεν θα μείνω να λέω, ναι, αλλά εγώ τι να βγω να πω. Έχω να πω. Δηλαδή δεν είμαι σαν το ποδόσφαιρο καταδικασμένος, καημένος εδώ και χρόνια ολόκληρα. Αυτή είναι η διαφορά. Εδώ έχω ανθρώπους που με εμπνέουν, μου δίνουν το όραμα να βγω, να βγάλω και εγώ, να ξεθάψω το τσεκούρι μου και να κάνω μάχη. Αλλά η μάχη, παιδιά, γίνεται από μένα, από ένα social media που μπορεί να έχω, δεν φτάνει. Πρέπει να ενεργοποιηθούν οι πάντες και να υπάρχει μια σύμπλευση. Στα μικρόφωνα θα πρέπει... Αν θεωρούμε ότι το ραδιόφωνο του Άρη είναι αυτό που που είναι τώρα το γέλο και αυτό παίζει και όντως, ας πούμε, άμα γυρίσεις γύρω-γύρω στην πόλη δεν θα βρεις κάτι για Άρη περισσότερο. Θα πρέπει όμως αυτά τα μικρόφωνα να συντονιστούν και να βγουν να πολεμήσουν. Δηλαδή το να καθόμαστε πίσω από το μικρόφωνο χωρίς, με το πατάω σε μία βάρκα από τη μία μεριά και από την άλλη για να έχω μία ισορροπία, ούτε να με πειράξουν ούτε να τους πειράξω, δεν γίνεται. Δηλαδή, αν αυτό θεωρούμε πόλεμο, όπως με παράδειγμα έλεγε ένας εκπομπάρχης εκεί πέρα, ότι να βγούμε στον δρόμο να κάνουμε εξέγερση για τα πολιτικά μας θέματα στην Ελλάδα, το ίδιο πράγμα είναι και ο Άρης. Ο Άρης, αν δεν κάνεις εξέγερση, εάν δεν φωνάξεις, δεν βγεις, εάν κάνεις μόνο από το πληκτρολόγιο και από τα ραδιόφωνα έναν πόλεμο, δεν κάνεις τίποτα, δεν καταφέρνεις τίποτα. Πόλεμο σημαίνει πόλεμο από παντού. Φωνάζω. Ακούμε διάφορα. Δεν είμαστε κουφοί. Παιδιά, να ξέρετε ότι μπορεί να είμαστε πολλά χιλιόμετρα μακριά, αλλά δεν είμαστε κουφοί. Έχουμε φίλους γνωστούς και ακούμε πράγματα. Και αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή, που δεν θέλω να τα αναφέρω για τους. Καταλαβαίνεις, δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε στο ραδιόφωνο. Αυτά δεν γίνονται. Αυτά μας πάνε πίσω. Αλλά ευτυχώς. Πιστεύω ότι το μπάσκετ θα παρασύρει και τον τελευταίο δύσπιστο ή τον τελευταίο που ακόμα πιστεύει ότι ίσως με μια ζαριά μπορεί να πάρω ένα κύπελο ή αν οτιδήποτε, να αλλάξει το δρόμο. Πιστεύω ότι το μπάσκετ θα το παρασύρει αυτό και θα καταλάβουν επιτέλους ότι δεν είναι να είμαι απλά στην πέμπτη θέση και είμαι καλά γιατί εκεί ήμουνα πάντα. Δεν είναι αυτό. Πρέπει να ζητάς να πας πιο πάνω, να ζητάς το πρώτο για να βγεις το δεύτερο τουλάχιστον. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Γι' αυτό πολεμάμε, γι' αυτό φωνάζουμε, γι' αυτό κάνουμε είτε τραγούδια λέγεται, είτε θα συζητήσουμε, είτε θα πούμε με βαρύ τόνο. Το θέμα είναι να συζητάς, να λες και να μην κρύβεσαι από πίσω και να περιμένεις πότε θα βγει μια απόφαση για κάτι για να την κάνεις απλά ειδησιογραφία. Δεν μου λέει κάτι. Αν δεν πολεμήσω εγώ για να βγει η σωστή ειδησιογραφία, δεν πρόκειται να γίνει. Δηλαδή κάθομαι και εγώ πίσω του ασφαλούς από ένα μικρό παράδειγμα, και αύριο μπορώ να ξανανοίξω το ραδιόφωνο πολύ εύκολα, να το φτιάξω rotation radio, πάμε λοιπόν ξανά από την αρχή, ιντερνετικό είναι, δεν μου κοστίζει τρελά λεφτά, δεν έχω χρόνο λοιπόν, και να αρχίσω και να λέω παιδιά ξέρετε ίσως άμα και αν όμως έρθει θα μιλήσω, δεν γίνεται, θα πρέπει να πολεμήσεις. Εάν δεν πολεμήσουμε όλα αυτά τα χτυκιά που ακούμε να βγαίνουν σήμερα γιατί κατάλαβαν τι πάει να γίνει στον Άρη, στο μπάσκετ, φανταστείτε τι έχει να γίνει και τι ίσως γίνεται, να βάλουμε και αυτό στο μυαλό μας, τι ίσως γίνεται και σταματάνε κάποια πράγματα κάπου και δεν προχωράνε εκεί που πρέπει στο ποδόσφαιρο. Αυτά, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, έβδομος μας έχει πίσω από Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και όλους αυτούς στην αυτή τη λίστα που λέτε. Πάντως εκείνα, Θοδωρή, καλημέρα. Κάνει αντίλογο εδώ φίλος για τα, και λέγεται από τα αθλήματα τα παλιά. Πάντως σε κάθε περίπτωση εκείνα από τα αθλήματα τα παλιά, τα οποία συμμετείχες και εσύ και έχασες, και δεν νομίζω να έχεις ακριβώς την ίδια άποψη αν τα κέρδιζες, και δεν θα έλεγες, ας πούμε, αν είχες 7 από τα αθλήματα, θα έλεγες εκείνα δεν μετράνε, έχω 4. Μην κοροϊδευόμαστε, Τέο, μην κοροϊδευόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ότι αυτή η σου υποθέτηση περί πρωταθλημάτων που είναι τότε τα πρωταθλήματα, λέει, είχαμε προτεραιότητα την επιβίωση ως Έλληνες, είμαστε στον πόλεμο και τέτοια. Όλα αυτά. Τα ωραία επιχειρήματα που τα ανακαλύπτετε να τα πείτε, επειδή θέλετε να αφισβητήσετε τα πρωταθλήματα του Άρη. Αν π.χ. είχατε πάρει εσείς αυτά τα 3 πρωταθλήματα και τώρα είχατε 7 και εμείς 0, θα δεν νομίζω να λέγατε «Α, εντάξει μωρέ, δεν μετράνε εκείνη τα 3». Είχαμε υποτερότητα τότε την επιβίωση και δεν, εντάξει, δεν μετράνε, να μην τα βάλουμε. Εμείς 4 έχουμε. Εντάξει τώρα. Κορυδευόμαστε, έτσι. Όσον αφορά δεν υπήρχε αυτή η νέα αθλητική κατηγορία, επίσης μην κορυδευόμαστε, και το NBA δεν είναι ενιαίο. Έχει ομίλους, έχει νότια, περιφέρειες, κεντρικές, δυτικές, ξέρω και εγώ τι. Έχει, άμα αύριο δηλαδή βγει ένα φορμάτ στην Ελλάδα, έτσι, παιδί μου, γουστάρει, παιδί μου, η Super League και βγάλει καινούριο φορμάτ. Και το κάνει με 40 ομάδες, όπως μην πας μακριά, το Champions League ή το Europa League ή το τέτοιο, είναι ενιαίο, δεν είναι με ομίλους. Αυτά τα επιχειρήματα που βρίσκεται για να αποδομήσετε τα παραδείγματα του Άρη, πραγματικά το μόνο που κάνετε είναι να κοροϊδεύετε τον εαυτό σας. Δεν μπορείτε να μου λέτε, α, δεν ήταν εθνικό πρωτάθλημα. Εθνικό ήτανε. Ο τρόπος διεξαγωγής είχε να κάνει με ομίλους νότιο, ξέρω και εγώ, βόρειο και οτιδήποτε. Αυτά. Τι σχέση έχει αυτό? Σε θυμίζω ότι κανένα τουρνουά στην Ευρώπη δεν είναι ενιαίο πρωτάθλημα, όπως αντιλαμβάνεσαι. Άρα δεν μετράει τα Champions League, γιατί δεν παίζανε όλοι με όλους. Έτσι δεν είναι, τέο μου. Και επίσης, αν αύριο μεθαύριο εδώ τους γαβλώσει να αλλάξουν το format και αρχίζουν και βάζουν αντί για 18 16 ομάδες Super League, τις κάνουν 36 και κάνουν δύο όμιλους του μήλου στο 18 και παίξουμε ένα τελικό και βγαίνουν τις ελάσεις, δεν θα το μετράμε, γιατί δεν θα είναι ενιαία. Εσείς μην εκτίθεστε με επιχειρήματα της πλάκας. Της πλάκας επιχειρήματα που το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να... Τέλος πάντων, με λες πολλά, δεν μπορώ να τα διαβάσω τώρα όλα, Τέο, γιατί θα πρέπει να χάσω τον ηρμό μου. Αδάμ, το πρωταθλητριών δεν μετράνε, λέει, δεν μετράνε. Μόνο το Champions League. Ναι, βρίσκεται κάτι πρωταθλητριών, ήταν παλιά. Ήταν παλιά, δεν μετράνε. Καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά, ένα, περιμένω πόση ώρα.
0: Κύριε στον κοσμά,
2: καλημέρα. Τον κοσμά της Γερμανίας. Λοιπόν, εντάξει. Είναι ο φόβος που τους έχει κυριεύσει, φίλοι, αυτή τη στιγμή. Όλους, όλους. Γιατί ακούνε σπανούλες, δεν ξέρουμε αν θα υπογράψει. Εντάξει, πολλοί κόσμος λέει ότι έχει κλείσει ήδη. Εμείς περιμένουμε να ακούσουμε την υπογραφή του ότι πήγε στο χαρτί.
0: Ναι.
2: Και μετά να ονειρευτούμε.
0: Όχι, λάθος κάνεις, Γιώργο. Εγώ ονειρεύομαι και χωρίς την υπογραφή του Βασίλη.
2: Όχι, μετά να ονειρευτούμε, εφόσον ξέρουμε ποιος είναι ο προπονητής.
0: Ναι, εντάξει, συγκεκριμένα πλέον.
2: Ναι ρε παιδί μου, γιατί το βασικό, αυτό ήθελα να πω, το βασικό είναι ότι αυτό που είπες εσύ, ο Σπανούλης είναι το δέντρο. Το υπόλοιπο είναι το δάσος. Εκεί θα μεγαλουργήσει.
0: Αυτό τους τρομάζει.
2: Ναι, αυτό τους τρομάζει, φίλε. Ο Παπαδογιάννης, αν δεν κάνω λάθος, έχει πει ότι ο ελληνικό μπάσκετ θα κάνει το μπαμ ξανά, μόνο όταν ο Άρης θα ασχοληθεί σοβαρά με αυτό το άθλημα. Και επειδή έρχεται αυτή η ώρα, εγώ δεν σου λέω ότι θα πετύχουμε και ότι στα επόμενα 5 χρόνια θα τον κάνουμε τραμπάλα τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Αλλά επειδή γίνεται αυτό το πράγμα, φαίνεται ότι θα γίνει, φαίνεται ότι θα τους χτυπάω σε κάποια, σε 2-3 χρόνια στα ίσια, έχουν αρχίσει και τρομοκρατούνται. Το 0,01 που δίνανε πριν από 15-20 μέρες στο Σπανούλι, εχθές σε μια άλλη εκπομπή, δεν ξέρω, δεν τις παρακολουθώ κιόλας, απλώς έτσι και ξέρεις πώς περνάνε τα βιντεάκια από μπροστά σου όταν κάνεις scroll. Λέει ο άλλος, το ποσοστό πόσο είναι τώρα, 10-20%. Και του λέει για μένα, από 0,01 πριν από 15-20 μέρες και ένα μήνα που ακουγόταν, έχει γίνει 50-50 για το Σπανούλι. Και πετάγεται ένας άλλος και λέει, κι αν δεν έρθει ο Σπανούλης, θα έρθει ένας αντίστοιχος. Απλώς για μας, ο Σπανούλης, στο δικό μου το μυαλό, εγώ μπορεί να κάνω λάθος. Και πολλοί μπορεί να πούνε ιεροσυλία. Όχι, δεν είναι καμία ιεροσυλία. Εγώ μιλάω για την προσωπικότητα του Σπανούλη. Απεχθάνεται την ήττα. Είναι ελιομανής. Και τι άλλο είναι.
0: Μα αυτό τους εκνευρίζει.
2: Είναι ηγέτης.
0: Επειδή τα ξέρουν αυτά, γι' αυτό εκνευρίζουν.
2: Χαρακτηριστικά.
0: Εδώ, Γιώργο, εδώ ο άνθρωπος αυτός πήρε ρόλο μάνατζερ του Βασίλη, που έχει πάρει αποφάσεις και αποφάσεις στη ζωή του, έχει κάνει την πορεία, αλλά αυτός έρχεται να μαλώσει το Σπανούλι, να τον κατευθύνει τη σκέψη.
2: Άκου λίγο, Δημήτρη, άστο αυτό. Εγώ σου λέω τα τρία χαρακτηριστικά που σου είπα, απεχθάνεται τη νίκη, είναι ισχυρή προσωπικότητα, και είναι και τελειομανής. Ποιος άλλος τα είχε? Ιωαννίδης.
0: Ξανθώς.
2: Γι' αυτό φοβούνται. Φοβούνται την τελειότητα, φοβούνται ότι ήταν ηγέτης, ότι ξέρει μπάσκετ, ότι είναι προσωπικότητα δυνατή. Φοβούνται το γεγονός ότι υπάρχει
0: και βέβαια, ζήτηση,
2: είναι και αυτός μια τώρα, μπασκετική προσωπικότητα.
0: Δεν ξέρω αν την είδες στην εκπομπή.
2: Όχι, δεν
0: μέσα σε όλο του το τουρλουμπούκι σκέψεων, με πολύ ευγενικά και πολύ επιτηδευμένα, προσπαθούσαν και παράλληλα να μειώσουν ακόμα και αυτή την επιλογή του Σπανούλη. Να πούνε, ότι, να πούνε δηλαδή ότι δεν είναι ακόμα ο Σπανούλης ο μόνιμος κάτοικος Ευρωλίγκα. Δεν είναι ο μόνιμος ο Σπανούλης.
2: Αν αύριο το πρωί ακούσεις, λέμε, το απευθέω για μας, ότι διώχνει ο Ολυμπιακός τον Μπαρτζόκα και πάρει ο Ολυμπιακός τον Σπανούλη, αύριο ο Σπανούλης
0: θα είναι ο κορυφαίος προπονητής,
2: ακόμα και στο NBA.
0: Έτσι.
2: Οπότε εμένα αυτό, εγώ κάθομαι και γελάω όταν ακούω τέτοια και λέω, να μην την πω τη φράση, φάλες ερχόμαστε. Αυτό εδώ είναι ακριβώς το ερχόμαστε, έχει πιάσει τόπο.
0: Και καλημέρα Γιώργο.
2: Πάνω σε αυτό μισό λεπτό, πάνω σε αυτό που είπε ο Κοσμάς. Να μην πάθουμε ό,τι πάθαμε τη δεκαετία του 80 που αφήσαμε το ποδόσφαιρο να αυτοζωή γιατί είχαμε τον μπάσκετ. Και επειδή πολλές φορές ακούω και τους δημοσιογράφους, πάντοτε το μας το λέγανε, τα δυο σου παιδιά, αν το ένα δεν πάει καλά, αν το ένα αυτό, να το κάνουμε πράξη. Αλλά να το ξεκινήσουν αυτοί, όχι πάλι εμείς ο κόσμος. Να το ξεκινήσουν αυτοί και εμείς να συστρατευτούμε από πίσω για να γίνει αλλαγή γρήγορα. Και να μην φάμε καμιά, να μην πω τι.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, λέει ούτε το Μοντιάλ της Ουρουγουάης. Ναι, όχι, Πασχάλη, σιγά, τι μετράει το Μοντιάλ της Ουρουγουάης, όχι. Όταν κάνουν αναφορά στο Μοντιάλ, λένε της Ουρουγουάης το 50 και το δεν μετράει. Είναι απαλλιό. Δεν υπάρχει. Τα σχόλια περί παλαιότητας και εξωθωριασμένων τίτλων γίνονται μόνο στον Άρη. Σε καμία άλλη χώρα, σε καμία άλλη διοργάνωση, σε καμία σε ένα άλλο επίπεδο, σε καμία άλλη αναφορά, πουθενά, ποτέ για κανέναν δεν υπάρχει τέτοιο είδους σχόλιο δίπλα στη λέξη, στην αναφορά των τίτλων. Δεν υπάρχει. Είναι αυτό το πράγμα που γίνεται. Είναι... Δεν υπάρχουν λόγια. Λέει ο Κυριάκος, θα σου πω λέει εγώ τι ακριβώς θα λέγανε αν αυτοί είχαν πάρει τα τρία από τα αθλήματα, το 28, το 32, 46 και τώρα χτύπα ξύλο, μετρούσαν 7 και εμείς 0. Να σας πω εγώ τι θα λέγανε. Αν τα είχαν πάρει αυτοί, θα είχαν χτίσει ήδη το μύθο πως αυτοί στήριξαν την ελληνικότητα και τους κατατρεγμένους τότε Έλληνες, δίνοντας ελπίδα και χώρο για πολιτισμό. Λέει ο Κυριάκος, δεν έχει άδικο. Και πάρτε τώρα να συνδυάσετε με τα λεγόμενα του Κοσμά περί προπαγάνδας και δημοσιογράφων με απήχηση. Ο Άρης, θέλετε δεν θέλετε, το επόμενο που έχετε να κάνετε είναι να το βγάλετε από τα θύματα του Άρη και από τα βιβλία. Βρείτε έναν τρόπο να τα βγάλετε, να τα αφαιρέσετε, να μην τα μαθαίνουν οι επόμενες γενιές. Αυτό είναι το τελευταίο που δεν έχετε κάνει. Συστρατευτείτε όλοι σας και βρείτε ένα επιχείρημα να αρχίσουν να μετράνε τα πρωταθλήματα από το 46 και μετά. Βέβαια, θα πρέπει να αφαιρέσετε και κάποια δικών σας ομάδων. Εντάξει, δεν πειράζει, έχετε πολλά εσείς. Να μετράνε από το 47 και μετά ή από το 50 και μετά ή ξέρω και εγώ. Βρείτε έναν τρόπο να μην τα μαθαίνουν τα παιδιά μας τα τρία πρωταθλήματα γιατί σας ενοχλούν πολύ. Βέβαια, το 2252 που εμείς δεν θα υπάρχουμε εδώ, τα τρισέγγωνά μας θα μιλάνε για τον υποβιβασμό του Άρη, τους υποβιβασμούς του Άρη. Εκείνα δεν παλιώνουν, Όχι. Εκείνα δεν παλιώνουν ποτέ. Εκείνα γίνανε χτες. Υποβιβασμοί του Άρη δεν παλιώνουν ποτέ. Θα τους αναφέρουμε πάντα. Τι, σοβαρά μιλάς τώρα. Η Νότια μέχρι τελικά ευρωπαϊκά, ναι ή όχι. Είναι πολλές οι τέτοιες ερωτήσεις, Χαμπιτάρα. Πολλές τέτοιες ερωτήσεις μπορεί να γίνουν. Στα 25 χρόνια Ευρωλίγα του Ολυμπιακού δεν θα μετράει. Σε 25 χρόνια είναι ό,τι θα μετράει. Αλλά τζάμπα το πήρε, σωστά. Αφού θα είναι παλιό. Ναι, τέτοια πράγματα Δημήτρη, πολλά. Τέλος πάντων. Ας γράψουμε εμείς και τα επόμενα. Ας κάνουμε εμείς αυτά που πρέπει να κάνουμε σαν οργανισμός. Και την τρέλα που έχουν μαζί μας όλοι. Απλά να την απολαμβάνουμε. Αλλά και εμείς να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Ώστε να είμαστε σε φάση να απολαμβάνουμε την Αριανάρα να γράφει καινούργιες σελίδες στην ιστορία της και στα δύο αθλήματα. Στο μπάσκετ τα πράγματα έχουν δρομολογηθεί. Είναι αναπόφευκτο αυτό που έρχεται. θα το ζήσουμε. Αν πω αυτό για τους αντιαριανούς λέω, θα το ζήσετε. Δεν θα περιορίζεστε μόνο, βασικά εσείς οι πενιντάριδες που το ζήσατε, και επειδή λέτε χίλια και ένα ψέματα στα παιδιά σας για να αποδομήσετε αυτό που εσείς ζήσατε, για να μην το μάθουν ποτέ, τα φέρνει έτσι το κάρμα που θα το ζήσουν και τα παιδιά σας. Τι να κάνουμε τώρα. Συγγνώμη, αλλά δεν τα καταφέρατε. Μια στα νιάτα και μια στα γεράματα. Οπότε εσείς θα το ζήσετε δύο φορές. Τα παιδιά θα το ζήσουν πρώτη φορά. Δεν πειράζει. Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, είπαμε, ξυπνάμε κάθε μέρα με μια τρέλα. Η πρώτη είδηση που θα έχει μπροστά μας είναι να βρεθεί ο άνθρωπος που θα κουμπώσει με τον τεράστιο αυτό σύλλογο, το μεγαλύτερο σύλλογο της Μακεδονίας που λέγεται Άρης της Ελλάδος. Αυτά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Απολαύστε τώρα Νίκο Παπαδόπουλο και όλη την υπόλοιπη παρέα του Γέλου που θα σας κάνει παρέα μέχρι το βράδυ. Αύριο εμείς τελευταία εκπομπή, μετά φυλάκια βερμουδίτσα, παντοφλίτσες, αντίο ζωή, καλοκαιράκι. Και συνδεδεμένοι με τα site του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ να απολαμβάνουμε την ειδησογραφία την μπασκετική και με την προσμονή η ποδοσφαιρική ειδησογραφία να μας φέρει κάτι το οποίο θα μας αλλάξει τη διάθεση. Καλημέρα σας.
3: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Στο κατόφλι νέας ανάφλεξης, η Μέση Ανατολή, οι φρουροί της Επανάστασης λένε ότι χτύπησαν αμερικανική αεροπορική βάση, την οποία θεωρούν αφετηρία των αμερικανικών πληγμάτων τα ξημερώματα κοντά στο στενό του Ορμούς. Χαρακτήρισαν την επίθεση σοβαρή προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι η επιθετικότητα δεν θα μείνει αναπάντητη. Παράλληλα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η αεράμινά του αναχέτησε εχθρικούς πυράβλους και ντρόουνς. Συναγερμός πριν από λίγο και στο Ισραήλ μετά από εισβολή εχθρικού αεροσκάφου στον εναέριο χώρο του Τελαβίβ. Επιβραδύνθηκαν οι συνομιλίες με το Ιράν. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τη συμφωνία. Ίσως να χρειαστεί να τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Πολεμική ρητορική από την Άγκυρα. Θα εξουδετερώσουμε κάθε απειλή που στρέφεται κατά της χώρας μας, είπε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, μιλώντας για τη στρατικοποίηση νησιών στο Αιγαίο. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως, απαντά η Αθήνα. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο μετά τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Αναδιάταξη στο χώρο της αντιπολίτευσης δείχνει δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόταγκον. Τέταρτο το Πασόκ πίσω από Τσίπρα και Καριστιανού. Στο 27,5% η Νέα Δημοκρατία. Στο 16,1% ο Τσίπρας, 13,1% για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Το Πασόκ υποχωρεί στο 8,6% στην πρόθεση ψήφου. Στο σκάνδαλο του ΟΠΕ και ΠΕΣΕ εξέλιξη βρίσκεται η μεταγωγή στην Αθήνα των 17 συλληφθέντων του κυκλώματος από τη Βόρεια Ελλάδα. Θα οδηγηθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να έλαβε πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ μέσω ψευδών δηλώσεων για επιδοτήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλοί από τους κατηγορούμενους δεν ήταν καν αγρότες ή κτηνοτρόφοι. Τελευταία ημέρα λειτουργίας για το Μετρό Θεσσαλονίκης σήμερα, κλείνει από αύριο και μέχρι τις 19 Ιουνίου για τις δοκιμές με την επέκταση της Καλαμαριάς. Επανέρχεται από αύριο η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται καθημερινά από τις 5 τα ξημερώματα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Σύσκεψη σήμερα στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης για τους οδικούς σταθμούς της χώρας. Επιτάπητος οι καθυστερήσεις και η ταλαιπωρία στα τελωνία που υφίστανται οι ταξιδιώτες μετά και το νέο βιομετρικό σύστημα. Τοπικές νεφώσεις στη Βόρεια Ελλάδα με τοπικές βροχές, μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως από το μεσημέρι. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Καλός ο καιρός αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη με λίγες κατατόπους νεφώσεις. Υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς από το βράδυ, βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ και η μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, κοτόπουλο νητσιάκο στο κιλό, μόνο 2,99. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό, μόνο 6,99. Χρυσά αυγά, 30% φθηνότερα. Και συσκευασμένα αλατικά Creta Farms εν Ελλάδη, 35% φθηνότερα. Πύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,59.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
10: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
9: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
9: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
11: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
15: Έκτακτη είδηση.
3: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
15: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
3: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
15: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
3: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
15: www.ergopavlatel.gr.
3: Έργο τέλεια νέα.
16: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
17: Γιώργη.
18: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
17: Σώπα ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
18: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
17: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
18: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
19: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
20: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
19: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
20: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
17: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
21: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
22: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
21: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
22: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
21: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
22: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
23: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκής σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
24: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
23: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
24: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
23: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
25: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
0: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
1: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
1: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
1: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
1: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
16: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
2: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
6: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
25: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
6: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
25: Ποιος, εγώ?
6: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
25: Και ejectionservice.gr.
6: Lease Access.
26: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα σε όλους. Yellow Radio 101 και 7. Είναι το 10ο καλό. Και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 12. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Για τις επόμενες περίπου 2 ώρες πάλι άρχισε να τελειώσει ο Χάτζη. Γι' αυτό επιτέλους μου σταματάει αύριο. Για να μπαίνουμε στην όρμα, γιατί ο Βασίλης και η Γαλλιά σαν ρολόι. 2 ώρες περίπου έχουμε να τα λέμε παρέα με όλη την κυτρινόμαυρη επικαιρότητα. Σκέφτομαι σοβαρά σήμερα και θα ανοίξω μάλλον γραμμές. Αλλά θα το κάνω στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, εάν το κάνω. Πρώτη ώρα θα πάμε επικαιρότητα, θα πάμε με ρεπορτάζ για ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Με το δεύτερο βέβαια να βρίσκεται στην κορυφή της επικαιρότητας. Λέω Βασίλης Πανούλη. Και με την αγωνία να έχει χτυπήσει κόκκινο όσον αφορά την εξέλιξη μιας υπόθεσης που θα αλλάξει και αυτή από μόνη της το ήδη διαφορετικό επίπεδο στο οποίο πάει να πατήσει ο Άρης εν ώψη της νέας σεζόν. Προσφέροντας αναβάθμιση, έγκλη, επικοινωνιακά κέρδη. Έναν άνθρωπο ποτισμένο με το DNA του πρωταθλητισμού, εφόσον φυσικά τελειώσει θετικά η υπόθεση. Είναι αυτή τη στιγμή ο Αργιανός. Όλοι εμείς δηλαδή τώρα. Έχουμε στρέψει. Έχουμε μαζευτεί έξω το παλέ. Πώς είναι στο Βατικανό η φάση, όταν είναι να βγάλουν νέο Πάπα, που μαζεύονται μέσα, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται, οι καρδινάλοι όλοι, και τους κλείνουν και τους κλειδαμπαρώνουν μέσα για να εκλέξουν τον νέο Πάπα. Περιμένουμε εμείς, έχουμε μαζευτεί, τώρα έχει μαζευτεί ο Αργιανός έξω το παλέ. Φανταστείτε ότι έχει μια καμινάδα πάνω στην οροφή του παλέ. Μπορεί να έχει. Έχει, γιατί να έχει. Έχει τζάκι μέσα. Λοιπόν, πες ότι έχει μια καμινάδα, παιδί μου, στο παλέ. Η οποία κατεβαίνει και ξεκινάει από τα γραφεία πάνω, δηλαδή από τον δεύτερο όροφο. Και φτάνει, παιδί μου, ο Σωλήνας και φτάνει πάνω. Και έχουν μαζευτεί οι Αργιανοί έξω το παλέ και περιμένουν να βγει. Λευκός ή μαύρος καπνός. Λευκός ήρθε, μαύρος δεν ήρθε. Στη δικιά μας περίπτωση να βγει κίτρινος καπνός ή μαύρος. Δεν υπάρχουν ασπρό μαύρο, έτσι. Και άμα βγει κίτρινος καπνός θα γίνει ο χαμός, εντάξει, λογικό είναι.

Τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099 είναι ο ένας τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Ο δεύτερος στη σελίδα του Yellow Radio 107 στο Facebook. Εκεί βεβαίως. Δείτε από κάτω τις ερωτήσεις σας, καλημέρα σας. Τα σχόλιά σας. Πάντα σε κόσμιο επίπεδο. Όντι, και εγώ αδελφέ αυτό πιστεύω να ξέρεις. Και εγώ πιστεύω ότι στο τέλος ο καπνός θα είναι κίτρινος. Την ίδια λογική που έχω στο ποδόσφαιρο, την ίδια λογική έχω και στο μπάσκετ. Θέλω να το δω πρώτα, γιατί προφανώς είναι μια υπόθεση στην οποία αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια αισιοδοξία. Όταν το θέμα συντηρείται διαρκώς και όταν παρατηρείται είτε με αλφαγιώτα είτε με έψιλο. Στην Αθήνα, μια αλλαγή στάσης των μέσων, κάποιων μέσων, που είχαν διαφορετική στην αρχή και το θέμα το υποβάθμιζαν και υποτιμούσαν και λίγο, γιατί άκουγα και λίγο νωρίτερα τον Δημήτρη. Εντάξει, δεν χρειαζόταν. Δηλαδή, άκουσα λίγο το Χάτζη να φωνάζει, που θα μου πει ότι δεν είναι έκπληξη κιόλας. Δηλαδή, ο Χάτζη να είναι έρευνα σε μια κομπή, δεν υπάρχει. Άκουσα το Χάτζη να φωνάζει και κατευθείαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα αντιλήφθηκα γιατί μιλάει. Όταν βλέπετε λοιπόν και τα μέσα, κάποια μέσα στην Αθήνα, τα οποία το θέμα το είχαν υποβαθμίσει, ξαφνικά από χθες να το γυρίζουν. Αντιλαμβάνεστε και φαίνεται, δηλαδή, αν ακούσεις κάποιους ανθρώπους που έχουν μιλήσει, σαν συναδέλφους στην Αθήνα, αντιλαμβάνεσαι ότι έχουν μιλήσει είτε με το περιβάλλον του Σπανούλη, είτε με το περιβάλλον του Άρη. Αντιλαμβάνεσαι ότι και αυτοί ψηλιάζονται ότι το θέμα για να μένει ζωντανό τόσες μέρες σημαίνει ότι έχει πιθανότητες. Και από εκεί που ήταν οι πιθανότητες πολύ λίγες, πλέον είναι περισσότερες από αυτές που ήταν.

Υπάρχει μια θετική άβρα, υπάρχει ένα θετικό κλίμα, υπάρχει μια βάσιμη ελπίδα και όχι απλά μια αόριστη ελπίδα ότι θα έχουμε happy end και θα γίνει ένα μεγάλο μπαμ από τον μπασκετικό Άρη. Ένα μεγάλο μπαμ όχι μόνο στο ελληνικό μπάσκετ αλλά και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αν το καταφέρει αυτό ο Άρης εν τέλει. Έχοντας παρουσιάσει στο Σπανούλι ένα πακέτο το οποίο είναι ελκυστικότατο. Όπως λέει το ρεπορτάζ και όπως λέει και το ρεπορτάζ των συναδέλφων στο μπάσκετ που δεν έχουμε κανένα λόγο να σου αμφισβητήσουμε. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε πλέον είναι να περιμένουμε αυτόν τον περίφημο καπνό, αν θα είναι κίτρινος ή αν θα είναι μαύρος. Σε ένα θέμα το οποίο δεν θα μας απασχολήσει για πολλά 24 ώρα ακόμα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι και θέλω να πιστεύω. Λίγα 24 ώρα μείνουν ακόμα για να δούμε τι καπνός θα βγει. Δεν θα πω ώρες, που μπορεί να είναι και ώρες εν τέλει. Θα πω λίγα 24 ώρα.

Καλημέρα μου στο φίλο το Γιώργο, ο οποίος μου έχει στείλει φωτογραφία. Τώρα το έχεις φτιάξει, αδελφέ, ή είναι όντως γνήσιο από το Βατικανό με κίτρινο καπνό? Αν κάθες και το φτιάξεις τώρα, αδελφέ, μπράβο. Αν δεν το φτιάξεις, οκ. Και πάλι μπράβο που τη βρήκες. Μαζί μας και σήμερα, αφού είπαμε τους τρόπους επικοινωνίας, η χορηγή μας. Με καλό καιρό, πλέον, και με ζέστη. Με τι έχει πάρα πολύ ζέστη και εδώ μέσα. Μπορείς να ανοίξουμε και να ανοίξουμε ένα κλιματιστικό. Σίγουρα εκεί που θα απολαύσεις δροσερά ωραία κρασιά, δροσερές μπύρες, και έχει και μία, και έχει και μία από τις αγαπημένες μου, βασικά την αγαπημένη μου, το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο χρόνο, βασικά την Ήμφη, πολύ δυνατή μπύρα, πάρα πολύ δυνατή. Λοιπόν, η Ήμφη, νομίζω Ήμφη λέγεται, νομίζω. Λοιπόν, θα βρείτε Μυστακίδη 22 στη Χαριλάου, στο μεζοδοπολείο Μόστρα, το οποίο είναι και σήμερα μαζί μας. Για τις 1.30 και μετά, το μεσημέρι που ανοίγει την κουζίνα η Αναστασία Ιμπέκα, η φίλη μας, σε φάρα, όχι σε ψεφάρα, μπορεί να απολαμβάνετε και ωραίες ροζερές μπύρες, και ωραία κρασιά, και ωραία φαγητά, θαλασσινά, κρεατικά, πιάτα μέρας. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον. Μεσημεράκι φαγητό, απογευματόβραδο εκεί πέρα, όταν πέφτει ο ήλιος, φεύγει και δίνει τη σκυτάλη στη νύχτα και στο φεγγάρι. Μπορείτε να το απολαύσετε εκεί το φαγητό σας με ωραία παρέα. Και φυσικά Digital Markt. Δίπλα σας όλη τη μέρα, στην Ανδρέα Βαδρέου 11, στο Ελευθέριο Κορδελιό. Το ταχύτερο και ποιοτικότερο σέρβις κινητών σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Θα το βρείτε εκεί με πολλές επιλογές για αγορές. Ανακαλύπτετε στο www.digitalmarkt.gr και σέρβις επίσης για λάπτοπ, τάμπλετ, σταθερούς υπολογιστές και παιχνιδοκονσόλες. Με επιβεβαιώνει η Νύμφη, μου λέει ο Αντρέας, ναι, και όντως είναι από τη Θεσσαλονίκη. Είναι η αγαπημένη μου μπύρα τελευταία, όχι ένα χρόνο, τελευταία δύο χρόνια. Κυριάκος λέει, περιμένω να βγάλεις ο διευθυντή του Μαντουλίδη να μας πει τι γίνεται. Λυτίς ο δημοσιογράφης είστε εσείς. Υπάρχει ένας δημοσιογράφος στην πόλη, αδελφέ, που μπορεί να το έκανε και αυτό, να ξέρει. Θα πάρουμε σβάρνα όλα τα σχολεία της πόλης, ιδιωτικά και δημόσια, για να δούμε αν έχουν γίνει εγγραφές. Το μόνο που, για το οποίο μπορώ να σας απαντήσω με σιγουριά, εμπειρικά, είναι ότι έχουν γίνει προεγγραφές στα προνήπια. Έχω κάνει, φυσικά δεν ασχολήθηκα εγώ, εντάξει, λέω έχω κάνει, γιατί έχει κάνει άλλος. Σε αυτά δεν ακουμπάω. Βγήκε το Μάρτιο, εγγραφές στα προνήπια. Ωραία, κάντε εγγραφή στα προνήπια. Τελειώσαμε. Εκεί έχει γίνει δουλειά, τελειώσω, καθάριση που κάνω. Για τα ιδιωτικά δεν ξέρω. Καλημέρα μου και ο Σωτήρη που λέει, έλα Κιλκής να κεράσω γράμπα και... Τι λέει? Χατσαπούρια λέει, τι είναι τα χατσαπούρια? Περινταρίζω σήμερα. Εντάξει, μικρός ακόμα, μην τελένεσαι. Μια χαρά είσαι. Τώρα ξεκινούν τα ωραία, να ξέρεις. Τώρα ξεκινάει η ζωή σου. Ή βασικά, έχεις άλλα 12, 13, 14 χρόνια δουλειάς και μόλις γίνεις 64, 65 και βγεις στη σύνταξη, έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου.

καλημέρα μου και στον Άλεξ, ο οποίος αναρωτιέται πόσο εγώ με αυτά τα μπίθια τέρια ξαμένα θα μόνα της κοιλάδικης σκηνής. Ποιον λες, ρε? Το Χρύσανθο λες τώρα, πιστεύω. Δεν είναι, δεν τελειάξαμε με το Χρύσανθο για τα μουσικά μας ακούσματα. Αλλά η μουσική, Άλεξ, θα ξέρεις ότι είναι θέμα διάθεσης. Δηλαδή, στο αμάξι το πρωί που ερχόμουν, άκουγα Φέρι. Και δεν εννοώ το υγρό πιάτον. Κακό, φεύγουμε. Η μουσική είναι θέμα διάθεσης, η μουσική είναι θέμα ψυχολογίας, θέμα στιγμής μέσα στην ημέρα. Και στο ραδιόφωνο θα μπορούσα να παίζω διαφορετικά κομμάτια, είναι η αλήθεια, αλλά δεν πρέπει να σκέφτεσαι μόνο τι θες να ακούσεις εσύ, αλλά πρέπει να σκέφτεσαι και τι ταιριάζει κιόλας.

Ο Κρίς λέει ότι. Α, εδώ πέρα ρεπορτάζει με τοπίο. Λέει: έχω γίνει εγγραφέ εδώ και μήνε. Λέγω ότι έρασα μαντουλίδι προνήπια. Για τα προνήπια έχει ανοίξει. Μαντουλίδι πήγε, Χριστάρα. Εντάξει, το φυσάζει λέει τον παρά με λίγα λόγια. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, Χριστάρα μου, ωραίο. Και καλά, εξηγείσαι.

Κάτσε χάρημα να τελειώσουν όλα τα υπόλοιπα πρώτα και μετά θα βγουν και τα διαρκεία στο μπάσκετ. Μην ανησυχείς. Για να προγραμματίσεις και τις διακοπές σου. Μπορεί να γίνει και αυτό που λέει ο Στάθης. Μπορεί ο Βασίλης Πανούλης να έρθει εδώ, αλλά η οικογένεια να μείνει κάτω. Σχολεία, τώρα φίλοι, πού να τρεις δραστηριότητες, πού να τις κουβαλήσεις όλους εδώ. Άρα στη Θεσσαλονίκη τι είναι. Μπαίνει ο Βασίλης Πανούλης στην πόρση την οποία οδηγάει και έχω γνώση για το αυτοκίνητο. Ένα από τα 3, 5, 6, 7 αυτοκίνητα που μπορεί να έχει λογικά ο άνθρωπος. Γιατί εντάξει, το φυσάει τον μπαράκι και τα έχει κερδίσει και με το σπαθί του κιόλας. Μπαίνει στα μάξι, ξεκινάει, έλα Ολυμπία, σε 3,5 ώρες είμαι εκεί. Τελειώσαμε. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Πάρε ένα διήμερο ρεπό, θα πει την ομάδα. Θα φύγει αυτός Αθήνα και μετά γυρνάει.

Ευχαριστώ. Επειδή στέλνει Μπίλμπα χωρί το ταξί και λέει: έχω λέει και τη μεγάλη και λέει: θα πάει πέμπτη λέει δημοτικού, είναι μαζί με το Ζήση. Λέει: το ένα το παιδί του Ζήση. Χριστάρα! Θέλει να στείλει και το δικό μου. Θα πούμε ότι είναι δικό σου, δεν πειράζει. Μπορεί να κάνουμε και καλύτερη τιμή.

πλώσει σε όλη την αγωνιστική. Γιατί αν το περιόριζα στο Άρη Σόφι, τότε πιθανό να γινόταν πιο εύκολα η ανάγνωση. Για πότε πίστωσα δεν έγινε από κανέναν. Ούτε τότε, αλλά ούτε και στην πορεία. Αυτό το οποίο εννοούσα όταν σας είπα αυτό το πράγμα τον περασμένο Μάρτιο ήταν ότι ο Φούντας δεν πανηγύρισε τον γκολ το οποίο πέτυχε στο Πλεάνης Βικελίδης.

κάτι το οποίο προφανώς οι περισσότεροι δεν το προσέξαν γιατί δεν πήγαινε το μυαλό τους. Αλλά... λίγο πριν, λίγες εβδομάδες πριν από εκείνο το παιχνίδι, είχε ξεκινήσει και αυτός ο νέος κύκλος επαφών του Άρη με το Φούντα. Αυτό το φλερτ το οποίο είχε ως βάση το περασμένο καλοκαίρι, όταν ο Άρης και με πρωτοβουλία του Ζουνίδη τότε, που ήθελε να ενισχύσει πολύ το ελληνικό στοιχείο, είχε μιλήσει με το Φούντα, αλλά το θέμα του Φούντα είχε κολλήσει στις απαιτήσεις του Όφη και του Μπούς, ο οποίος ζητούσε 500 χιλιάρικα για να αφήσει τον ποδοσφαίριστη να φύγει. Και ο Άρης είπε: ευχαριστούμε πολύ και καλά έκανε κιόλας. Να είστε καλά, πάμε παρακάτω. Και του χρόνου εδώ είμαστε, που τελειώνει το συμβόλαιό του. Περασμένο Μάρτιο, λοιπόν, ξεκίνησε αυτό το φλερ του Άρη με το Φούντα, το οποίο δεν μπήκε ποτέ στην ουσία του, παρά μόνο κάποιες συζητήσεις επιφανειακές, κάποια τηλέφωνα. Γιατί άλλωστε υπήρχε η βάση, είχε παραμείνει ανοιχτός ο διάβλος επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές από το προηγούμενο καλοκαίρι. Και έρχεται το Άρης Όφη 0-2, στο οποίο ο Φούντας βάζει γκολ και δεν πανηγυρίζει. Και ήταν και πολύ έξυπνο εκ μέρους το από που δεν πανηγύρισε. Λοιπόν. Με το που ένα φλερ το οποίο συνεχίστηκε και μετέπειτα. Και με το που τελείωσε η χρονιά, άρχιζε να μπαίνει σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Ανάμεσα στις δύο πλευρές. Γιατί ο Άρης πάλι θέλει να ενισχύσει το ελληνικό του στοιχείο. Γιατί κοιτάει πάρα πολύ, όπως σας έχει πει εδώ η εκπομπή εδώ και πάνω από ένα μήνα, ότι ο Άρης κοιτάει πολύ την ελληνική αγορά, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, με κάθε περιπτώσεις που έχει ήδη κάνει επαφές. Είχαμε πει ότι υπάρχουν επαφές με κάθε περιπτώσεις και τότε αυτό το οποίο εννοούσαμε ήταν μεταξύ άλλων και το Φούντα. Επαφές όμως που ποτέ δεν πήγανε στην ουσία του πράγματος, το οποίο ήταν το οικονομικό. Γιατί να μιλάμε εγώ με τον χι παίχτη. Μιλάμε, ωραία. Στο Ζουμί θα πάμε. Το Ζουμί ποιο είναι πάντα σε ένα τέτοιο deal? Τα λεφτά. Στα οποία δεν είχαν πάει τόσο καιρό Άρης με το Φούντα, μέχρι χθες το απόγευμα. Είχαν προηγηθεί κάποιες επαφές για τα προηγούμενα 24 ώρες, σε σημείο που σχεδόν κάθε μέρα υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία με το Φούντα. Το περασμένο Σάββατο είχε γραφτεί στην Αθήνα ότι ο Άρης έκλεισε το Φούντα, το οποίο δεν ίσχυε προφανώς. Και το διέψευδε και το ίδιο το περιβάλλον του Φούντα. Και διαψεύδεται από τη στιγμή που οι δύο πλευρές βρέθηκαν χθες και μίλησαν πρώτη φορά επί της ουσίας. Ότι δεν είχαν συμφωνήσει. Γι' αυτό δεν υιοθετήσαμε κι εμείς αυτό το οποίο γράφτηκε το περασμένο Σάββατο, ότι ο Άρης κλείνει το Φούντα και ο Φούντας έρχεται και δίνει σε κεντρικό, γιατί δεν είχε βάση αυτό το πράγμα. Χθες λοιπόν ο Φούντας, αυτό το οποίο είχαν πει δύο πλευρές μέσω Σαββατοκύριακο, το περασμένο Σάββατο συγκεκριμένα, είναι να βρεθούμε, να μιλήσουμε, να δούμε τι θα κάνουμε. Και είχαν δεσμευτεί ότι τις επόμενες μέρες θα έχουν ραντεβού στην Αθήνα. Ο Φούντας πήγε χθες στην Αθήνα. Γιατί είναι σε διακοπές ο άνθρωπος το τελευταίο διάστημα. Είχε συνάντηση με τον Θόδωρο Καρυπίδη και τον εκπρόσωπό του. Τα βάλανε κάτω. Διαπιστώθηκε αυτό το οποίο υπήρχε και από τις επαφές του προηγούμενου διαστήματος, δηλαδή αμοιβαία διάθεση συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Έγινε κουβέντα και για το οικονομικό. Και τώρα το επόμενο βήμα είναι να οριστικοποιηθεί το οικονομικό μέσα από τις επαφές που θα έχει ο Ρέγες ως τεχνικός.

τεχνικός διευθυντής με το μάνατζερ του ποδοσφαιριστή. Αυτό θα γίνει μέσα στα επόμενα 24 ώρα και αν τα βρούνε οριστικά, γιατί δεν είναι τελειωμένο ακόμα το Φούντα, είναι σε καλό δρόμο, είναι. Φαίνεται ότι πάει για να συμφωνήσουν. Φαίνεται ότι πάει προς τα εκεί. Ακόμα όμως δεν έχει τελειώσει οριστικά. Γιατί αυτά, τη μια στιγμή στην άλλη, έτσι, χαλάνε. Και όταν μπαίνουν τα λεφτά στη μέση, γιατί τώρα μπήκαν τα λεφτά στη μέση, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και στο πώς παρουσιάζουμε ένα θέμα. Εφόσον λοιπόν τα βρει ο Άρης, όχι τα βρει, ναι, στους επιμέρους όρους του συμβολέου με το Φούντα και δεν προκύψει κάποιο απρόβλεπτο τα επόμενα 24 ώρα, τότε πιθανό ακόμα και την επόμενη εβδομάδα να πέσουν οι υπογραφές ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το σίγουρο είναι ότι ο Άρης ήρθε πιο κοντά με τον Φούντα μετά από το χθεσινό ραντεβού. Δεν δώσανε τα χέρια οριστικά για μετάκλητα, γιατί πρέπει να διευθετηθούν και οι επιμέρους λεπτομέρειες ότι έχει να κάνει με το οικονομικό. Γιατί το οικονομικό τι είναι, από σαφές ώρα τόσο ωραία, εντάξει, μια χαρά, ωραία τα βρούμε. Ναι, πρέπει να μπουν όμως σε μια δικασία, να δομηθεί ένα συμβόλαιο, όλες οι λεπτομέρειες, τα λεφτά, το ένα το άλλο. Μέχρι να γίνουν αυτά, παιδιά, υπάρχει ακόμα δρόμος. Δεν φτάνει να πούνε ότι συμφώνησα να πάρω 5 ευρώ. Έχει δρόμο μετά από το να τα περάσεις αυτά, τα λόγια να τα περάσεις στο χαρτί. Έχει δρόμο. Και ουχαλάσει και ουχαλάσει, τι λέει. Απλά επειδή είναι πολύ ζεστή και η μία πλευρά και η άλλη για να γίνει αυτή η συνεργασία. Νομίζω ότι δύσκολα θα χαλάσει. Δεν είναι τελειωμένο ακόμα, επαναλαμβάνω. Αλλά αν όλα πάνε καλά μέσα στις επόμενες μέρες, πιθανόν και την επόμενη εβδομάδα να οριστικοποιηθεί η συμφωνία του Άρη με το Φούντα. Και ίσως να υπογράψει κιόλας, έχοντας δικαίωμα ότι μείνει ελεύθερος από τον Όφη. Δηλαδή, τυπικά ανοίξει τον Όφη μέχρι 31 Ιουλίου. Αλλά τυπικά επίσης έχει δικαίωμα να υπογράψει όπου θέλει, από τη στιγμή που διανύει εδώ και μήνες τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του.

Δημήτρη, σε πληροφορώ ότι δεν παρακαλάς καθόλου το Φούντα. Μια χαρά παίχτης είναι, γιατί εσύ θεωρείς δηλαδή ότι ο Φούντας δεν είναι καλός παίχτης. Εσύ θες να φέρουμε τον Τέτσιονα. Ποιο θες να φέρουμε? Εσύ θες να φέρουμε τον Κατσίνοβιτς ή τον Μποντένσε. Δεν είσαι ακόμα ρεμιτσάρα σε επίπεδο να φέρνεις τέτοιους παίχτες. Και να σου πω τώρα κάτι, γιατί ο Φούντας, δηλαδή τέτοιο παιδό σου με όλα μας χαλάει. Το να τον έχεις ως μια επιλογή στο ρόστερ δεν σου λέει ότι θα γίνει ηγέτης της ομάδας. Ο Φούντας μας χαλάει. Προτιμάμε δηλαδή τους Ντούντου, τους Μπουσαΐτ κτλ. Όχι, ο Φούντας ήταν πολυτέλεια, Δημήτρη, για τον Όφη. Απλά ήταν μια ευκαιρία για ένα restart με οποία έκανε στον Όφη. Και ο Φούντας είναι ένα παιδί το οποίο αυτή τη στιγμή θα μπορούσε κάλλιστα να μείνει στον Όφη. Αλλά και αυτό το οποίο βγαίνει από το περιβάλλον του Φούντα, αυτό το οποίο βγαίνει από το περιβάλλον του Φούντα, είναι ότι θέλει να αγωνιστεί ξανά σε μια μεγάλη ομάδα. Θέλει να αγωνιστεί ξανά σε ένα από τα top 5 κλαμπ της Ελλάδος αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό εδώ και καιρό τον εξητάρει πάρα πολύ η προοπτική του Άρη. Και έχει πάρει μάλιστα πάρα πολύ καλό feedback, πάρα πολύ καλό feedback από τον Αθανασιάδη για τον Άρη. Και έχει πάρει επίσης πάρα πολύ καλό feedback και από τον Σιώπη για τον Άρη. Και είναι σημαντικό όταν προέρχεται από έναν παίχτη που έχει φύγει χρόνια την εβδομάδα, αλλά την κρατάει μέσα στην καρδιά του. Και είναι σημαντικό όταν αυτό το feedback επίσης προέρχεται από έναν παίχτη που φαίνεται ότι δύσκολα θα παραμείνει, εάν δεν γίνει κάποια ανατροπή μέσα στα επόμενα 24 ώρα με τον Αθανασιάδη. Που δεν το αποκλείω, αλλά δίνω λίγες πιθανότητες. Βασικά δεν δίνω τόσες πολλές όσες είναι για να φύγει. Να το πω έτσι. Γιατί το πιο πιθανό είναι για τον Αθανασιάδη αυτή τη στιγμή το να φύγει. Αν δεν υπάρξει ανατροπή. Και για μια ομάδα η οποία έχει τους στόχους που έχει ο Άρης αυτή τη στιγμή, το να έχει το Φούντα, δεν λέω να έρθει ως ηγέτης, αλλά να έχει το Φούντα ως μια επιλογή είναι πάρα πολύ καλή επιλογή. Ναι, είναι. Άμα είναι να φέρω τον Ισπανό, δεν ξέρω γλου, χίλιες φορές να φέρω το Φούντα. Εννοείται. Και είναι πολλές φορές, Δημήτρη μου, η περίπτωση που ο Άρης έχει πάρει καλούς παίχτες από ομάδες που είναι πιο κάτω από αυτόν. Αντιλαμβάνομαι τι θες. Σε καταλαβαίνω, δεν σε παρεξηγώ. Θες να αρχίσεις να ακούς ονόματα παικταράδων για τον ποδόσφαιρο. Δεν είμαστε ακόμα εκεί όμως, αδελφέ. Και επίσης, από ονόματα τα τελευταία χρόνια χορτάσαμε. Ουσία θέλω. Ο Φούντας είναι μια καλή επιλογή. Έλληνας, καλή ηλικία, παραστάσεις, εξωτερικό. Νιώθει. Αν έρθει, θα έρθει πολύ ωρεξάτος και θες τέτοιους παίκτες που να βλέπουν τον Άρη ως step-up, να μην έρχονται και σε βλέπουν αφή ψηλού, και είναι Έλληνας. Λέγαμε ότι θέλουμε Έλληνες. Δεν θα πάρεις μόνο Φούντες, που ο Φούντες είναι μια χαρά παίχτης. Δεν πάρεις μόνο Φούντες, αλλά χρειάζεται και τέτοιους ποδοσφαιριστές. Γιατί λέει ο Στράτος, λέει ο Φούντας θέλει να χάσει τα σίγουρα παιχνίδια της Ευρώπης για τον Άρη. Γιατί θέλει να παίξει σε μια μεγάλη ομάδα πάλι. Γι' αυτό. Γιατί βλέπει ότι ο Όφη παρότι παίζει Ευρώπη δεν θα αναβαθμιστεί. Παιδιά, ο Όφη πάει να πάρει τον Μπουχαλά και τον Σιέλη. Και θα παίξει στους ομίλους Ευρωπαϊκής Οργάνωσης και μπράβο του. Το θέμα είναι τι θα κάνει. Θα πάει να σταθεί καλά ή θα είναι σάκος του μπόξ. Γιατί με τις κινήσεις που φαίνεται ότι πάει να κάνει, μάλλον για το δεύτερο πάει. Και μακάρι, εγώ εύχομαι να τα πάει καλά. Εύχομαι να τα πάει καλά. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Φούντας ψήνεται πολύ περισσότερο εδώ και μήνες με την προοπτική του Άρη. Ακόμα και ο Πέρι Κέπελο με τον Όφη, ακόμα και που θα παίξει ο Όφη Ευρώπη, θέλει να έρθει στον Άρη. Γιατί θέλει να παίξει ξανά σε μια μεγάλη ομάδα. Τον εξητάρει το όλο project Άρης αυτή τη στιγμή. Και από αυτό να καταλάβουμε ότι μπορεί η χρονιά να ήταν αποτυχημένη. Μπορεί το ποδόσφαιρο να μην είναι στην κατάσταση που θέλουμε. Μπορεί να μην είναι στην κατάσταση που είναι το μπάσκετ αυτή τη στιγμή και επιδιώκουμε να πάμε όλοι. Αλλά ο Άρης, παιδιά, ακόμα και έτσι, στο ποδόσφαιρο, στα μάτια πολλών παικτών, δεν χάνει ως μέγεθος, ως έγκλη, ως δυναμική. Απλά τίνουμε κάποιες φορές να το ξεχάσουμε μέσα στην πίκρα μας, μέσα στη στεναχώρια μας και μέσα στην απογοήτευσή μας. Για την όλη κατάσταση. Γιατί είναι ο Άρης. Αυτό. Είναι ο Άρης.
Τι να κάνουμε. Παναλαμβάνω, δεν είναι ακόμα σίγουρο ότι θα έρθει. Αλλά μετά και το χθεσινό ραντεβού που έγινε στην Αθήνα, αυτό αναφέρει το ρεπορτάζ, οι δύο πλευρές ήρθαν ένα βήμα πιο κοντά πλέον. Αρκεί να ρυθμιστούν και τα οικονομικά. Εφόσον τακτοποιηθούν και τα οικονομικά και δεν προκύψει κάποιο θέμα εκεί, δεν πάει δηλαδή ο Φούντας να πει στο τέλος θέλω και 50 παραπάνω. Μα δεν είπαμε 50 παραπάνω. Ή να πει ο Άρης θα σου δώσω 30 λιγότερα. Μα είπαμε αυτά. Εφόσον γίνουν και αυτά και τα βρούνε, θα προχωρήσει. Παναλαμβάνω και το κλείνω. Τελειωμένο δεν είναι. Αλλά πλέον μπήκε στο επόμενο στάδιο από χθες. Και περιμένουμε, είναι μια υπόθεση που πιθανό μέχρι την άλλη εβδομάδα να έχει ξεκαθαρίσει.

Ο Δημήτρης ρωτάει πέμπτος επιθετικός ο Φούντας. Κοίτα, ο Φούντας αν έρθει, αν έρθει. Παίζει extreme, παίζει 10, παίζει 4. Και μπορεί αν έρθει να αποτελέσει, αν σου λέω φύγουν δύο τους τέσσερις επιθετικούς και μια τρίτη επιλογή στην επίθεση. Καλημέρα μου και στο φίλο μου τον Παναγιώτη, τον Κουβάτσι. Η βασική θέση του Φούντα Ιωάννη είναι παντού. Δηλαδή, μπορεί να παίξει στον άξονα. Μπορεί να παίξει παντού με την ίδια άνεση. Το έχει. Δηλαδή, παίρνει ένα παίχτη που αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις επίθεσης. Έλληνας, χρήσιμος, με τίμια λεφτά. Εφόσον επαναλαμβάνω έρθω. Θανάση μου, πολύ καλό πρόγραμμα, γιατί θέλω να διαβάζω μηνύματα που δεν βρίζουν οτιδήποτε άλλο. Θέλω να τα διαβάζω. Του χρόνου λέει 500 άτομα θα είμαστε στο γήπεδο, είτε έρθει είτε δεν έρθει ο Φούντας. Αυτό δεν βοηθάει κανένα, Θανάση μου, αρχικά κυρίως στην ομάδα. Ένα. Επίσης θα σου πω το εξής. Αν η ομάδα κάνει 3-4 καλά αποτελέσματα στην αρχή, δεν θα έχει 500 άτομα στο γήπεδο. Σταμάτησε λίγο γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα. Λοιπόν, δεν θα έχει 500 άτομα στο γήπεδο. Και δεν πετάμε την μπάλα στην κερκίδα. Και επίσης ο κόσμος δεν μας έχει γυρίσει την πλάτη. Έλα, δες τα μηνύματα που έχω. Δεν μας έχει γυρίσει την πλάτη. Λοιπόν. Και σου ξαναλέω πάλι το εξής, γιατί καταλαβαίνω ότι είσαι σκασμένος. Τα έχουμε πει χίλιες φορές. Πρέπει καμιά φορά να επαναλαμβάνομαι και ορισμένους από εσάς. Έχει γίνει. Πάμε ξανά πάλι. Έχει γίνει ξεκάθαρο ότι πρέπει να αλλάξει η διοίκηση. Ωραία. Το ξέρουμε όλοι, το ξέρουμε όλοι. Το έχουμε πει όλοι, το έχουμε πει όλοι. Πώς θα αλλάξει η διοίκηση αν εμφανιστεί κάποιος? Πώς θα εμφανιστεί κάποιος? Μέσα από αναζήτηση των ανθρώπων που το τρέχουν. Δεν θα εμφανιστεί κάποιος εάν βγαίνουμε κάθε μέρα και μιλάμε για αυτό το πράγμα ανούσια, κυνηγώντας την ουρά μας και δίχως να υπάρχει ουσιαστική εξέλιξη. Είναι ένα θέμα που το τρέχουν οι άνθρωποι του ερασιτέχνη. Είναι ένα θέμα που το τρέχει η Deloitte πλέον, η οποία θα έχει όφελος από αυτό. Ο πρώτος άνθρωπος αυτή τη στιγμή, πέρα από τον κόσμο, που θέλει να γίνει αυτό, είναι η Deloitte. Γιατί αν βρει η Deloitte κάποιον, θα πάρει προμήθεια. Το μόνο λοιπόν που έχουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, Θανάση μου, και κάθε Θανάση, είναι να περιμένουμε. Αλλά όσο περιμένουμε, υπάρχει η επόμενη μέρα, υπάρχει η συνέχεια της ομάδας, υπάρχει το ρεπορτάζ, υπάρχει η απέτηση, ο Άρης του χρόνου να πάει καλύτερα μέσα στις δυνατότητές του. Και το αν θα στηρίξουμε την ομάδα μας ή όχι, δεν εξαρτάται από το ποιον έχει στο τιμόνι. Γιατί δεν στηρίζουμε αυτόν που είναι στο τιμόνι, στηρίζουμε την ομάδα μας. Σε μια οικογένεια με δύο παιδιά, στηρίζεις περισσότερο αυτό που το έχει ανάγκη. Όχι αυτό που πηγαίνει καλά, έχει 19 στον έλεγχο και παίζει βιολί, πιάνο και τρομπόνι. Γιατί εκείνο το δρόμο του τον έχει βρει και θα είσαι δίπλα του και θα το χαίρεσαι. Πρέπει να στηρίξει το άλλο περισσότερο. Καταλαβαίνω. Όλοι είμαστε σκασμένοι με την μπάλα. Όλοι θέλουμε το κάτι παραπάνω. Αλλά δεν υπάρχει ή ποδόσφαιρο ή μπάσκετ. Ο Άρης είναι ένας, ο Άρης είναι ενιαίος. Και ο Άρης χρειάζεται τη στήριξη του κόσμου του παντού. Και ας είναι δύσκολο στο ποδόσφαιρο για ορισμένους και το καταλαβαίνω να μπω σε μια δικασία τι να πάω να κάνω. Ναι, είναι η μπάλα όμως. Είναι κομμάτι της ομάδας που υποστηρίζεις. Μην βλέπετε τα πρόσωπα, δείτε την ομάδα. Το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή έχει πιο πολύ ανάγκη τον κόσμο από τον μπάσκετ. Και ο Αριανός έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια και όλες αυτές τις δεκαετίες ότι στηρίζει και το ένα και το άλλο και μπορεί να το κάνει και ταυτόχρονα. Με το να μην πηγαίνουμε στο ποδόσφαιρο, δεν θα φύγει πιο γρήγορα ο Καρυπίδης. Σας το έχουμε πει ορισμένους 500.000 φορές. Κακό στην ομάδα θα κάνουμε. Θα υπάρξει αλλαγή όταν βρεθεί αυτός ο κάποιος και οι διαδικασίες έχουν γίνει ήδη. Αν εγώ φωνάζω τώρα όπως τώρα, δεν θα τρέξει η Deloitte πιο γρήγορα για να τον βρει. Ούτε οι άνθρωποι του ερασιτέχνη. Ήδη το κάνουν, ρε παιδιά. Είστε σκασμένοι. Το καταλαβαίνω. Δεν σου λέω ότι δεν έχει εμφανιστεί κανένας. Σου λέω ότι κανένας επίσημα δεν έχει πάει στον Καρυπίδη να του πει θέλω να πάρω την ομάδα. Κανένας δεν έχει πάει. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, αυτή είναι η αλήθεια. Αν εσείς θέλετε να δομήσετε μια δικιά σας αλήθεια και να ακούτε τις ρηπαπά που σας λένε ότι του είπαν 30 και ζήτησε 38, ακούτε τα. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι.
Δεν έχει πάει κανένας επίσημα να του ζητήσει να αναλάβει την ομάδα. Αυτό περιμένουμε όλοι. Τι να κάνουμε? Και δεν χάλασε καμία δουλειά. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλετε να σας πω την αλήθεια ή θέλετε να σας πω αυτό που θέλετε να ακούσετε, ρε παιδιά? Την αλήθεια θα λέμε. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε με λίγα ακόμα ποδοσφαιρικά. Αν προλάβουμε θα ανοίξουμε και γραμμούλες. Οπότε μένετε εδώ.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Στο κατόφλι νέας ανάφλεξης, η Μέση Ανατολή, οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι χτύπησαν αμερικανική αεροπορική βάση, την οποία θεωρούν αφετηρία των αμερικανικών πληγμάτων τα ξημερώματα κοντά στα στενά του Ορμούς. Χαρακτήρισαν την επίθεση σοβαρή προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι η επιθετικότητα δεν θα μείνει αναπάντητη. Παράλληλα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η αεράμινά του αναχέτησε εχθρικούς πυράβλους και drones. Συνεγερμός πριν από λίγο και στο Ισραήλ μετά από εισβολή εχθρικού αεροσκάφου στον εναέριο χώρο του Τελαβίβ. Επιβραδύνθηκαν οι συνομιλίες με το Ιράν. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τη συμφωνία. Ίσως χρειαστεί να τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Πολεμική ρητορική από την Άγκυρα. Θα εξουδετερώσουμε κάθε απειλή που στρέφεται κατά της χώρας μας, είπε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, μιλώντας για την αποστρατικοποίηση νησιών στο Αιγαίο. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως, απαντά η Αθήνα. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο μετά τα νέα κόμματα Καριστιανού και Τσίπρα. Αναδιάταξη στο χώρο της αντιπολίτευσης δείχνει η δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόταγκον. Τέταρτο το Πασόκ πίσω από Τσίπρα και Καριστιανού, στο 27,5% η Νέα Δημοκρατία, στο 16,1% ο Τσίπρας, 13,1% για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Το Πασόκ υποχωρεί στο 8,6% στην πρόθεση ψήφου. Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταγωγή στην Αθήνα των 17 συλληφθέντων του κυκλώματος από τη Βόρεια Ελλάδα. Θα οδηγηθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να έλαβε πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ μέσω ψευδών δηλώσεων για επιδοτήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλοί από τους κατηγορούμενους δεν ήταν καν αγρότες ή κτηνοτρόφοι. Τελευταία ημέρα λειτουργίας για το Μετρό Θεσσαλονίκης σήμερα, κλείνει από αύριο και μέχρι τις 19 Ιουνίου για τις δοκιμές με την επέκταση της Καλαμαριάς. Επανέρχεται από αύριο η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται καθημερινά από τις 5 τα ξημερώματα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Σύσκεψη σήμερα στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης για τους οδικούς σταθμούς της χώρας. Επιτάπητος οι καθυστερήσεις και η ταλαιπωρία στα τελωνία που υφίστανται οι ταξιδιώτες μετά και το νέο βιομετρικό σύστημα. Τοπικές νεφώσεις στη Βόρεια Ελλάδα με τοπικές βροχές, μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως από το μεσημέρι. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχίσουν και τις βραδινές ώρες. Καλός ο καιρός αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη με λίγες κατατόπους νεφώσεις. Υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμοι ασθενείς από το βράδυ βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ και η μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
9: Κάνω eco driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
8: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card πληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
8: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card πληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
10: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
14: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
13: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
14: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
13: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
14: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
15: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
16: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
15: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
16: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
15: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483178.
17: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
18: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
17: Στη Θεσσαλονίκη?
18: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
19: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
20: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
21: Smart Finance.
20: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
21: Smart Finance.
20: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
21: Smart Finance.
20: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ' σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
24: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
25: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
0: για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
1: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
0: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
1: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
0: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
1: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
2: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
3: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
2: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
3: Ποιος εγώ?
2: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
3: Και ejectionservice.gr.
2: Λύσαξες.
4: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
25: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
26: GPS και βυθώματο έχεις?
25: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
26: GPS λογικό έχεις?
25: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
26: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
25: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
26: Μεϊμάρης.
27: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
28: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Επιστρέφουμε, μπαίνουμε σε δεύτερη ώρα. Yellow Radio 101 και 7, το 10 το καλό. Στα 19 λεπτά και είμαστε μετά τις 11. Παρά με όλους εσάς και την Digital Market. Τώρα που το καλογεράκι είναι πρώτο πυλών, ήδη έχω διαπιστώσει ότι κάποιοι ξεκινήσετε μπάνια εκεί πέρα στην Περαία, το top τουριστικό μέρος δηλαδή του νομού Θεσσαλονίκη. Θέλετε σίγουρα το κινητό σας να είναι σε καλή κατάσταση, καλά η μπαταρία, αλλά μην ανεβάζει θερμοκρασία στην παραλία. Οπότε το πάτε για ένα ρεκτιφιέ. Πατρία Παδρέου, την Κασολευθέρω Κορδελιό. Παραλαμβάνετε την ίδια μέρα, σε λίγες ωρίτσες. Ποιότητα και ταχύτητα. Και φυσικά, μετά την παραλία, πάτε με ζωτοπολείο Μόστρα, στο κέντρο 22 Χαριλάου. Πάτε το φαγητό σας στο όριο του Κιμπάρικου. Σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, σε ένα πολύ ωραίο χώρο. Ωραίες δροσερές μπύρες, νύμφη δυνατή. Απέναντι το πάρκο στη Χαριλάου.

Παντελή μου, όχι στήριξη μόνο αν κάποιος εμπνεύσει πάλι τον κόσμο. Στήριξη στην ομάδα είναι αδιαπραγμάτευτη. Και αν εμπνεύσει, βρεθεί κάποιος που εμπνεύσει τον κόσμο, θα είναι ακόμα καλύτερο. Η στήριξη είναι στήριξη. Γιατί η ομάδα δεν σου έκανε τίποτα. Συμφωνώ όμως σε αυτό που λες, ότι όσο δεν βγαίνει κάποιος επίσημος λέει να μιλήσει, τόσο θα αφισβητούνται πάντα για το σύλλογο. Και την άλλη εβδομάδα υπάρχει μια γενική συνέλευση. Το ερασιτέχνη. Που είναι πρωτίστως για τον ερασιτέχνη, είναι αλήθεια, αλλά σίγουρα θα γίνει ερώτηση και για το ποδόσφαιρο. Εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι θα γίνει ερώτηση για το, για το ποδόσφαιρο. Λοιπόν. Και να χαίρεσαι και τα. Και τα παιδάκια σου. Κορές. Όντως. Δυνατός. Δυνατός. Πάρα πολύ δυνατός. Εμείς κορίτσι δεν έχουμε βγάλει, ρε φίλε. Τι πράγμα είναι αυτό. Γιατί δηλαδή. Αγόριτσι, δεν πειράζει. Γεράνα και ό,τι να είναι.

Κι εσείς όμως τώρα ορισμένοι σε το φίλο τον Ιωάννη, δεν είναι ώρα να χαρακτηρίζετε τον Παντελή. Όλοι ρε παιδιά αργιανοί είμαστε. Όλοι. Όχι τώρα, δεν χαρακτηρίζει τον Παντελή, συγγνώμη. Το φίλο το Θανάση πριν. Παντελή, το σύλλη τώρα. Μπαίνετε και εσύ να χαρακτηρίζετε, οκ. Okay. Αλλά σε αυτό που λέει ο Ιωάννης έχει δίκιο. Επαναλαμβάνεσαι κάθε μέρα, λέει τα ίδια και τα ίδια. Ο Άγγελος λέει χαρά στο κουράγιο σου. Ο Θοδωρής με φούντα ξεκινάμε εξαιρετικά. Κάτσε να δούμε να τελειώσει. Καλά πάει, αλλά να τελειώσει. Μακάρι να είναι και συνέχεια ανάλογη φέτος διαρκείας, όποιος και αν είναι στο τιμόνι της ομάδας. Ο Γιώργος, δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται να μην θες να πας στο γήπεδο. Σε όποια κατάσταση και είναι η ομάδα, ποτέ δεν νιώθεις ότι δεν θέλω να πάω στο γήπεδο. Τι να πω. Καταλαβαίνω ορισμένους που είναι κουρασμένοι. Αυτό το σέβομαι. Το να πηγαίνεις και να λες επιλεκτικά, αν δεν φύγει, δεν στηρίζω. Δεν πάμε στο γήπεδο για τον Καρυπίδη. Δεν πάμε στο γήπεδο, θέλεις να τον γυρίσω. Στο μπάσκετ για το Σιάο, πάτε. Όχι. No sleep. Δεν πάτε για το Σιάο. Πάτε για τον Άρη. Και πηγαίνατε και πριν το Σιάο. No και το γεμάτο γήπεδο ήταν ένας από τους λόγους που ο Σιάο είπε, πέρα από όλο το πακέτο, κάτσε εδώ πέρα έχουμε μια βάση, εδώ πέρα έχουμε ένα μπραντ, εδώ πέρα έχουμε ένα κόσμο που είναι σκυλιά δίπλα στην ομάδα. Ο Σιάο ήρθε γιατί ο Άρης δεν παρατήθηκε στον μπάσκετ τα προηγούμενα χρόνια. Ο Σιάο ήρθε γιατί ο κόσμος ήταν εκεί και κράτησε την ομάδα όρθια μαζί με μια διοίκηση πρωτοδικείου. Που, εντάξει, μέσω του αχιλλέα του Ρουσιαμάνη κυρίως, κράτησε την ομάδα όρθια και έβαζε λεφτά. Και δεν ήταν όλα αγγελικά πλασμένα στην ΚΑΕ εκείνη την περίοδο, να ξέρετε. Δεν ήτανε. Αλλά ήταν τέτοια κατάσταση. Κρατήθηκε όρθιο λοιπόν το μπασκετικό τμήμα σε δύσκολες εποχές, σε δύσκολες χρονιές που έκανε. Και έχουμε δει τον Άρη να είναι πολύ χαμηλά στη βαθμολογία. Κρατήθηκε όρθιος. Σήκωσε κεφάλι, συντηρήθηκε σε ένα όσο δυνατόν πιο αξιοπρεπές επίπεδο για να τραβήξει το μάτι κάποιου. Να παραμείνει σε ένα τέτοιο επίπεδο που θα το πιάσουν τα ραντάρ του Σιάου εν τέλει. Γιατί το κρατήσατε εσείς. Και η διοίκηση πρωτοδικείου που υπήρχε. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να γίνει και στην μπάλα. Η μπάλα δεν πρέπει να απαξιωθεί. Η μπάλα πρέπει να συντηρηθεί. Με τα στραβά της, με τα στραβά της. Να μείνει εκεί. Να μείνει εκεί και θα έρθει η ώρα, πιστέψτε με, που τα ραντάρ κάποιου ανθρώπου θα πιάσουν και το ποδοσφαιρικό τμήμα. Αλλά δεν πρέπει να απαξιωθεί. Και δεν έχει να κάνει με το ότι το μπάσκετ αλλάζει επίπεδο και πολλοί γέρνουν προς το πάλι περισσότερο. Δεν πρέπει να απαξιωθεί η μπάλα. Ο Άρης είναι ένας και ενιαίος. Ο Άρης δεν είναι ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Άρης είμαστε παντού, Άρης είμαστε το σκάκι. Και άμα τα θεωρείτε αυτά που λέω τώρα, λαϊκισμούς και οτιδήποτε άλλο, ορισμένοι θεωρήστε τα. Είναι και το πώς το νιώθω εγώ, είναι και πραγματικότητα.

0: Λοιπόν. Ρε, άστον αυτό, ρε, μες, άστον αυτό να το κάνει. Άστον αυτό να το κάνει. Εσύ πρέπει να το κάνεις. Δηλαδή, αν εμένα η γυναίκα μου χτυπάει το παιδί, πρέπει να το χτυπάω κι εγώ. Ένα παράδειγμα σου λέω. Μόνος ο ποπουδάκι. Μόνος ο ποπουδάκι. Μόνος ο ποπουδάκι. Έπινε χθες νερό και το φτύνε στο πάτωμα. Δηλαδή, για το Θεό. Τι κάνεις. Και μπροστά μου, εγώ να τον κοιτάω με άγριο μάτι. Και να γελάει και να πίνει κι άλλο νερό από το παγούρι του και να φτύνει. Και να λες τι γίνεται. Με κοροϊδεύει. Αφήστε τον Καρυπίδη να κάνει ό,τι θέλει με την μπάλα. Εσείς τα κάνετε. Επειδή δηλαδή το κάνει αυτός, το κάνετε κι εσείς. Άρα επικροτείτε αυτό που κάνει. Αν θεωρείτε κάποιο ότι απαξιώνει την μπάλα. Θα ανοίξω γραμμές. Γιατί πήραν κάποιοι, οπότε δεν θέλω να είμαι αγενής. Έχω να πω βέβαια κάποια ακόμα πράγματα ρεπορταζιακά. Έτσι, ψηλά! Έτσι, όλε, όλε! Άρε, Γιάννη έδωσε τη λύση. Τελειώσαμε. Πω, το πήραμε. Το πήραμε. Έλα, ρε, Γιάννη, δασκάλου, έκανε κίνηση μάτι σήμερα. Πολύ δυνατός. Πάρα πολύ δυνατός. Έχεις κάνει τώρα, σου λέω, άστο. Δηλαδή, έδωσε τη λύση για ακόμα μία φορά. Έδωσε τη λύση. Πάρα πολύ δυνατός. Λοιπόν, πόσες τρώσεις είναι, γιατί εγώ θέλω το ενισχυμένο, το καλό. Τρεις. Perfect είναι, τελειώσαμε. Άστο, εντάξει. Μια χαρά. Γιάννη δασκάλου, παιδιά, δεν μπορώ να σα πω τι έχει κάνει. Αλλά έχει κάνει μια κίνηση η οποία αυτή τη στιγμή είναι ματ. Θέλω να πω ένα δύο-τρία πραγματάκια για το ρεπορταζιακό, να πάρω τους φίλους και θα τα πω μετά. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Δεν περίμενε. Στο επόμενο, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Όχι. Μάλιστα. Τι έγινε. Τρομερά πράγματα. Χτύπησαν οι γραμμές και όταν το τηλέφωνο χτυπήσει, κανείς δεν θα σου απαντήσει. Α, ωραία. Έλα, το έχουμε τώρα. Ωραία. Πάμε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Τι κάνουμε.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Πήραμε το τέτοιο, πήραμε το φουντά.
0: Δεν τον πήραμε, είναι προχωρημένο.
1: Πώς να μου πεις ότι αυτές τις κινήσεις δεν τις έκανα την προηγούμενα χρόνια και πήγαμε και πηγαίναμε και αγοράζαμε. Που γιατί πιστεύω ότι η ομάδα ίσως δεν θα τραβούσαμε όλα αυτά τώρα. Τι τους ήθελε τους μεγαλοειδιάτισμους και αυτά εδώ πέρα.
0: 101, να ξέρεις.
1: Τι τους ήθελε, ρε φίλε, για εξήγηση.
0: Εγώ πριν ένα μήνα και από αυτό το μικρόφωνο. Ο Μόντσου μια χαρά ήταν. Το μυαλό του λίγο περίεργο. Πεχτάρα είναι.
1: Όχι, από το Χόγκλα της.
0: Πριν ένα μήνα σας έλεγα από αυτό το μικρόφωνο ότι αλλάζει μεταγραφική πολιτική και γνωρίζω και το όνομα του Φούντα, αλλά ήταν νωρίς το αναφέρομαι. Σας είπα ότι εμένα δεν μου κάνει κλικ. Θέλω να το δω βέβαια στη συνέχεια πώς θα πάει. Εγώ με τέτοιες κινήσεις. Ψήνομαι, εάν τις τελειώσει.
1: Ο Άρης ήθελε. Ο Άρης ήθελε τέτοιες κινήσεις. Και εκεί που πρέπει, κρατάς το μανό. Δηλαδή.
0: Ναι, ρε, αυτό.
1: Θα δώσω εκεί που θέλω το μάγο με το μητάκι, αυτά που δεν θα μου τα δώσει.
0: Αυτό, αυτό.
1: Εκεί, ρε φίλε, κάν την υπέρβαση. Τι θέλεις τις μισές δουλειές σε όλες τις θέσεις, αλλά όχι μια ολοκληρωμένη καλή. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Κατάλαβα τι εννοείς. Κατάλαβα. Δηλαδή, τρία δεκάρια. Ρε, πήραμε τρία δεκάρια το περασμένο καλοκαίρι για να αντικαταστήσουμε το μάνο και δεν ήταν ούτε ένας.
1: Γιατί έχω το Γιάννη σε δεκάρι και να πρέπει να αγοράσω τον Γκρέι και να μην έχω τον Τζέκο και τον Στάσα, αλλά να έχω και τον Μανού. Κατάλαβες ποιο είναι σκεπτικό μου.
0: Ναι.
1: Να έχω τον Φούντα, να έχω τον Καραχάλιο, τώρα τις άλλες ονόματα, αλλά να έχω και τον Καντεβέρε μου. Κατάλαβες τι εννοώ. Γιατί δηλαδή εκεί που πρέπει να κάνω τη διαφορά δεν πλήρωσε δυο καλά συμβόλαια που έχει παίκτες, δεν χρειάζεται να πληρώνεις ομάδες. Υγιείς ποδοσφαιριστές. Δεν το κατάλαβα δηλαδή αυτό γιατί δεν το έκανες νωρίτερα. Πάνε σε μου. Δεν το κάνεις νωρίτερα αυτό το πράγμα.
0: Έλα μου ντε. Έλα μου ντε.
1: Τέλος πάντων να σου πω κάτι. Εγώ νομίζω φέτος, ίσως είμαι ο πρώτος που σου το λέω. Θα φανώ γραφικός. Ο Άρης φέτος του ποδόσφαιρα θα είναι η έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος. Όταν εννοώ έκπληξη δεν εννοώ για τον Άρη. Ότι κατάλαβες πώς θα εννοώ. Δηλαδή μπορεί να δεις και κανέναν Άρη πρώτο. Και να ζήσουμε πανετολικό με τα σπηρήγματα. Γελάνε τώρα κάποιοι με αυτό που λέω. Γιατί βλέπω τη λογική που πάει να γίνει φέτος. Εγώ δεν στέκομαι στο Φούντα σαν παίχτη, τι λέμε. Εγώ στέκομαι στην νοοτροπία που πάει να περάσει φέτος και μ' αρέσει. Παίχτες που θα τα δώσουν όλα, που νιώθουν τον εαυτό τους μικρότερο από τον Άρη.
0: Εγώ μπορώ να σου πω για το Φούντα.
1: Κατάλαβες τι εννοώ μικρότερο από τον
0: θα σου
1: Άρη.
0: Πω, εγώ μπορώ να σου πω για το Φούντα και αυτό το λέω 100% ότι ο Φούντας αυτό νιώθει.
1: Μπράβο. Παίχτες δηλαδή που θα έρθουν και θα τα δώσουν όλα και θα νιώθουν βέβαιος που θα μπει στον Άρη. Όχι που πήγαινε και μέτρανε στον Γκρέι. Οι παίχτες οι οποίοι νιώθαν.
2: Ρε, θα έρθουν και ξένοι. Ρε, δεν ήρθαν.
1: Δεν έρθουν, δεν κατάλαβες τι εννοώ. Ήρθανε και ξένοι.
2: Ήρθαν και ξένοι που ένιωσαν.
1: Να πληρώσεις υπεραξία σε ένα-δυο που θα σου κάνουν τη ρημάδα τη διαφορά. Όπως έκανε ο Μανού. Εσύ τι έκανες. Πήρες από τον λεφτά από τον Μανού. Παράδειγμα. Και πήγες και πήρες ημιτελείς παίχτες τραυματίες. Πόσους παίχτες. Που δεν σε έκαναν καμία διαφορά όμως. Ένας, δύο να σου κάνουν τη διαφορά. Οι υπόλοιποι τι σου δώσαν.
2: Ναι,
1: τέλος
2: ναι, ναι.
1: πάντων, κλείνω με αυτό μία κουβέντα μόνο για τον μπάσκετ.
2: Πες.
1: Αυτό που έρχεται στο μπάσκετ, ακόμη επειδή έτυχε να ακούσω μία εκπομπή, άρχισαν τώρα να ασχολούνται πολύ στην Αθήνα. Έτσι ναι, να ακούσω μία εκπομπή με μπασκετικούς δημοσιογράφους. Δεν έχουν ακόμη κάποιοι καταλάβανε. Δεν έχουν καταλάβει κάποιοι ακόμη. Ρώτησε το ανέκδοτο της χρονιάς ότι θα είναι, λέει ότι αν πάει στον Ερυθρό Αστέρα θα είναι μπροστά, γιατί έχει λέει λαϊκή βάση κόσμου, λέει. Να πω το συγκεκριμένο δημοσιογράφο, γιατί οι άλλοι τον κοροϊδεύανε που ήταν γύρω-γύρω με τρόπο. Όταν τον κοροϊδεύανε, γελούσαν που ήταν πιο μεγάλο. Να πω το παλικάρι του συγκεκριμένο, ότι ο Ερυθρός Αστέρας σαν μπραντ και σαν κόμμα μπροστά στον Άρη, είναι σαν συγκρίνεις, ποιο να σου πω τώρα. Δεν τίθεται θέμα συγκρίσεως.
2: Παιδιά, ο Άρης τώρα στην Ευρώπη είναι τα μεγαλύτερα μπασκετικά μπραντ.
1: Ο άνθρωπος, τον Ερυθρό Αστέρα, που είναι μια μετριότητα ευρωπαϊκή, σέβομαι τον κόσμο του, είναι μια ευρωπαϊκή μετριότητα με τον Άρη. Που ήταν με σουρανού σε τη δεκαετία του και του λείπουν μόνο τα λεφτά για να το επαναλάβει. Έλεος δηλαδή. Καλή συνέχεια, Νικόλα μου.
2: Να σκαλά. Έχει κάνει επικό σχόλιο. Μου το έστειλε τώρα ο Στάθης σε ένα site που έγραψε για το Φούντα πριν λίγο. Ο Άρης θέλει Φούντα. Έχει βάλει αυτές τις φωτογραφίες στο Facebook, έτσι. Που δεν έχει το άρθρο, έχει μόνο αυτό το κίτρινο το πλαίσιο και με γράμματα ο Άρης θέλει Φούντα. Και έχει γράψει από κάτω σχόλιο τεράστιος Αλέκος Δέλιος, Περαία εκεί πέρα, μίσο όλη δυνατή της Περαίας. Να κάνει γύρα όμως, λέει, με την καπνίση μόνος. Στον επόμενο, καλημέρα.
3: Γεια σου, Νίκο.
2: Καλώς τον.
3: Κλείνει.
2: Καλά, τι να πει.
3: Εντάξει, τώρα μην πούμε ότι... Ερυθρός Αστέρας σε μπάσκετ δεν είναι.
2: Ότι?
3: Ότι δεν είναι και brand name μεγάλο.
2: Ποιος?
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Ο Ερυθρός Αστέρας.
2: Ρε είναι, αλλά να σου πω κάτι. Ο Άρης είναι πολύ ισχυρό. Άστο.
3: Δεν είναι Παρτιζάν. Γιατί Παρτιζάν, το πρώτο άθλημα στις Παρτιζάν είναι το μπάσκετ και μετά είναι το ποδόσφαιρο.
2: Και μετά είναι το ποδόσφαιρο, ισχύει.
3: Στο Ερυθρός Αστέρας
2: πρώτα είναι το ποδόσφαιρο και μετά το μπάσκετ. Ναι. Όπως και να έχει, να σου πω κάτι. Γενικά, υποτιμήθηκε το brand του Άρη από κάποιους τα τελευταία 24 ώρα.
3: Κοίταξε, το brand του Άρη έχει υποβαθμιστεί εδώ και πολλά χρόνια και εμείς φταίμε για αυτό, δεν κανένας άλλος. Γιατί όταν ήμασταν στην κορυφή της Ελλάδος.
2: Πάλι όμως είναι διαχρονικό. Είναι διαχρονικό όμως, Τάκη μου. Δεν είναι. Είναι διαχρονικό.
3: Εντάξει. Και οι, πώς το λένε, οι 76ers είναι μεγάλη ομάδα, αλλά δεν είναι χρόνια να πάρουν τίτλο. Έτσι δεν είναι. Αλλά είναι brand name στην δευτεία Οκλαχώμα τώρα. Μπροστά στους 76ers. Να το πω έτσι. Τώρα όσον αφορά το Φούντα, είναι ένας παίκτης ο οποίος και στις πέντε πρώτες ομάδες χωράει. Και στις πέντε, και στον Ολυμπιακό, και στον Πάω και στην Άμυ και στον Παναθηναϊκό χωράει.
2: Ναι.
3: Δεν μπορείς να πεις ότι δεν... Όχι ότι θα κάνει διαφορά, αλλά χωράει να παίξει.
2: Όχι, αν γίνει είναι καλή κίνηση. Αν γίνει είναι καλή κίνηση.
3: Δεύτερον για τον Φούντα. Εγώ τον είδα όταν είχε το δοκάρι να πούμε στο 3-1. Θα έχει βγάλει μεγάλη σκασίλα που δεν πήγε.
2: Ναι.
3: Είχε ένα δοκάρι, ακόμα κουνιέται.
2: Ναι.
3: Και έσκασε που δεν πήγε γκολ.
2: Ναι.
3: Το λέω για το γκολ που δεν πανηγύρισε.
2: Εγώ θα πω ότι τότε, έχοντας εικόνα, δεν ήταν τυχαίο ότι δεν το πανηγύρισε.
3: Επειδή το έφαγα στη μάπα, το κάρι, γι' αυτό το λέω από πίσω.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, ρε, ναι. Τέλος πάντων, εγώ θα το ξαναπώ. Άλλο να παίζεις και να φωνάζεις. Άλλο να
4: πω.
3: Κάτσε να πάρουμε 5 ευρώ από την κοπέλα.
4: 5?
2: Μόνο.
3: Κάτσε πολλά.
4: Ευχαριστώ πολύ.
3: Ω, και ψηλά. Μια χαρά.
2: Μόνο 5, ρε φίλε.
3: Μόνο, ρε φίλε. Πού πήγαμε 2,5 χιλιόμετρα.
2: Μόνο. Α, εσύ το κάνεις αυτό. Γιατί οι ταξιτζίδες στην Περαία
0: Που πηγαίνει η μάνα μου σε μια πιάτσα εκεί πέρα και τους λέει να την πάνε, ας πούμε, στους νέους επιβάτες, να την πέρα. Δεν την πάνε, λέει, είναι δίπλα, λέει, δεν κάνουμε τη δρομολόγηση, σιγά.
3: Όχι, ο γιος μου ήταν αυτός.
0: Σιγά, σιγά, θα σου δώσουμε και κάτι παραπάνω, μωρέ. Πήγαινε την τη γυναίκα, άμα δεν μπορώ να την πάρω εγώ.
3: Ναι, ναι, και το 90% τοπικά είναι, ρε.
0: Ψε, τι τράβα.
3: Τέλος πάντων.
0: Ναι, yes, yes.
3: Άλλο να παίζει μια ομάδα σε άδειο γήπεδο. Έτσι. Και άλλο να παίζει σε ένα γήπεδο 15 με 20 χιλιάδες κόσμο. Μάλλον δεν το είπα σωστά. Άλλο να παίζει σε ένα άδειο γήπεδο και να φωνάζουν μέσα από τα πισίνα, να πούμε, ο καθένας, να πούμε, για τον Καρυπίδη. Έτσι. Κι άλλο να παίζει σε 15-20 χιλιάδες γήπεδο, να φωνάζουν υπέρ της ομάδος, να παίρνει η ομάδα τον αγώνα και να φωνάζουν κατά του Καρυπίδη. Έχει μεγάλη διαφορά.
0: Ναι.
3: Εμείς έχουμε την κακή νοοτροπία ότι όταν μας φταίει ο Γάιδαρος να βαράμε το Σαμάρι.
0: Ναι.
3: Αν πούμε μια... Αυτό χωράει να πω. Η ελληνική παροιμία αυτή είναι για
0: μας. Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Και τα βλέπω τώρα και τρελαίνομαι και σε άτομα της ηλικίας μου. Δεν τα βλέπω μόνο στους πιτσιρικάδες.
0: Ναι.
3: Δεν τα βλέπω μόνο σου. Το βλέπω δηλαδή φωνάζουν, ουρλιάζουν. Ξέρεις ότι όλες οι σελίδες του Άρη, όλες οι σελίδες. Είχα καμιά 25 σελίδες για τον Άρη. Καθένας...
0: Τις έχω κάνει όλες σίγαση. Όλες. Όλες.
3: Όλες
0: έχω κάνει σίγαση. Όλες και έχω εδώ και καιρό. Και έχω βρει κλεισίδια. Αυτά είναι
3: ενημερωτικά.
0: Αυτά είναι ενημερωτικά. Αυτά είναι ενημερωτικά. Άλλο τα ενημερωτικά.
3: Όχι, έχω το Super 3.
0: Καλά, εννοείται.
3: Του Πανελλήνιου Αθηνών και της Κύπρου.
0: Αυτό.
3: Αυτά τα 6 έχω.
0: Αυτό.
3: Τίποτα. Όλους τους έχω κάνει ξουτ. Όλους, ρε φίλε. Δεν μπορώ.
0: Άστε.
3: Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Αυτή δεν είναι Άρης, ρε φίλε. Αυτή είναι ο παδί της νίκης και της επιτυχίας. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου να μπορώ από τις ατυχίες και τις αποτυχίες. Έτσι έχω μάθει στη ζωή μου.
0: Τάκη μου, να είσαι καλά και να πάω και στους επόμενους. Σε φιλό.
3: Έγινε, ρε
0: φίλε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Στον επόμενο, καλημέρα. Καλημέρα σας. Ναι.
5: Εγώ είμαι.
0: Εσείς. Γεια σας. Το όνομά σας.
5: Λοιπόν, δεν θέλω να πω όνομα.
0: Γιατί?
5: Ένα ψευδόνυμο, αν θέλεις να κρατήσεις κάτι.
0: Ψευδόνυμο.
5: Δεν θέλω, ρε φίλε. Και δεν με λένε Γιώργο. Χρειάζει.
0: Καλά. Οκ. Ναι. Πάμε.
5: Λοιπόν, θέλω να πω κάποιες σκέψεις.
0: Ναι.
5: Κάθε χρόνο τα ίδια λέω.
0: Ναι.
5: Παίρνω τηλέφωνο. Και ναι. Ενώ δεν είμαι διχαστικός, μπορεί να γίνω λίγο σήμερα.
0: Ναι.
5: Θα μου πεις εσύ. Λοιπόν. Εντάξει, η μπασκετάρα έχει πάει το δρόμο της. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για την μπάλα. Πρώτα απ' όλα θα σου πω και εγώ ότι συντάσσομαι στο ότι πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει σελίδα ο Άρης.
0: Όλοι συντασσόμαστε σε αυτό, νομίζω.
5: Ναι. Ωραία. Απορώ τόσα χρόνια πώς ανεχτήκαμε την κατάσταση, όχι του Καρυπίδη, πώς ανεχτήκαμε το να μην έχουμε κι εμείς έναν ιδιοκτήτη αντάξιο, αντίστοιχο του λαού του Άρη. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο.
0: Ναι.
5: Οπότε αυτοί πρέπει να κάνουν κάτι. Πρέπει να το κάνουν όπως πρέπει να το κάνουν, στον χρόνο πρέπει να το κάνουν. Και συντάσσομαι με αυτό. Έτσι, αυτό πρέπει να το διευκρινίσω. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι εγώ πήγαινα στο γήπεδο με Γράντα, με Αθανασιάδη, με Σκόρδα, με Καρυπίδη. Όποτε μπορούσα τα χρόνια συνέχεια παίρνω διαρκείας και πηγαίνω εκεί. Εντάξει, λοιπόν. Επίσης, πηγαίνω όποτε μπορώ στο γήπεδο με τα παιδιά μου πλέον.
0: Ναι.
5: Πάμε τώρα στο παρακάτω. Αυτός που παίρνει τηλέφωνο και λέει ότι δεν πρέπει να πάρουμε διαρκείας ή δεν πρέπει να πάμε στο γήπεδο ή θα είναι άδειο το γήπεδο.
0: Ναι.
5: Δεν φτάνει το μυαλό του ότι αυτό το πράγμα... Πρώτα απ' όλα, εγώ αν ήμουν στη θέση σου, θα τον ρωτούσα αυτόν τον άνθρωπο. Εντάξει, διαρκείας δεν παίρνεις γιατί δεν θες να στρίξεις το Καρυπίδη. Στο γήπεδο δεν πας. Στο ΑΣ πήγες να δώσεις το κοσάρικο.
0: Σωστό.
5: Εγώ θα έκανα δύο ερωτήσεις.
0: Σωστό.
5: Δηλαδή, στον ΑΣ πας να δώσεις το κοσάρικο το χρόνο. Γιατί εκεί δεν πιστεύω να σου έχει κάνει κάτι ο ΑΣ.
0: Ναι.
5: Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο κρατούμενο. Αν πάμε τελικό, θα αφήσεις το όνομά σου στο Yellow Radio ή στον ΑΣ ότι αν πάμε τελικό να μην πας πρώτος, να πάρεις εισιτήριο από τους άλλους που πηγαίνουν συνέχεια. Γιατί αυτός που μου λέει ότι δεν έχω λεφτά ή αυτός που μου λέει ότι κάνω πόλεμο στον Καρυπίδη, στον τελικό δεν κάνεις πόλεμο.
0: Ναι.
5: Γιατί σε όποιο τελικό έχει γίνει, εγώ, επειδή εντάξει, όπου μπορώ βοηθάω και το σου πετύχω,
0: ναι.
5: Δεν είμαι γραμμένος.
0: Ναι.
5: Οπότε αν πάμε σε ένα τελικό, ενώ είμαι πάντα πρώτος, μετά ψάχνω να βρω το εισιτήριο. Τρέχουν κάποιοι άλλοι μάγκες οι οποίοι κάνουν πόλεμο και αδειάζουν τον Χαριλάου και πηγαίνουν και παίρνουν πρόεδρο. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος θα βάλει το όνομά του κάπου ή τέλος πάντων στο μυαλό του ότι αν πάμε τελικό ρε φίλε δεν θα πάω γιατί αλλιώς είναι πανηγυρτζής μου τον είπε ο Καρυπίδης. Και τρίτον και τελευταίον και θα τελειώσω εδώ. Αυτούς τους ανθρώπους έτσι στην κατάσταση που είμαστε, που δεν την κουστάρω κι εγώ.
2: Ναι.
5: Καθόλου δεν την κουστάρω.
2: Ναι.
5: Δεν λένε κιόλα.
2: Ναι, ναι, ναι.
5: Εγώ φέτος έκλεισα να πάω διακοπές στο εξωτερικό.
2: Ναι.
5: Γιατί πίστευα ότι θα του το δώσουν στα 100 χρόνια των Αλανών για να μην είμαι στην πόλη την ώρα που θα του σηκώσουν. Και έκλεισα να πάω διακοπές στο εξωτερικό για να μην είμαι εδώ.
2: Πού πήγε, αν επιτρέπετε.
5: Λοιπόν, άρα πήγα στη Βιέννη.
2: Α, μια χαρά.
5: Δεν λένε με την κατάσταση.
2: Ωραία.
5: Ωραία ήταν, ναι.
2: Ναι.
5: Λοιπόν, να σου πω κάτι τελευταίο.
2: Πες το.
5: Πηγαίνω στο γήπεδο και βλέπω παιδάκια από τη Γερμανία, έρχονται. Βλέπω κάποιους ανθρώπους από την Ισπανία. Έρχονται να δούνε κάτι αυτό που έχουν δει στα βιντεάκια, στον Άρη. Προσπαθώ να τους εξηγήσω στο γήπεδο όπως μιλάμε, λέει, γιατί είναι άδειο, ας πούμε, το γήπεδο. Και προσπαθώ να τους εξηγήσω και δεν μπορώ. Όπως ρε φίλε, δεν μπορώ να το εξηγήσω και στα παιδιά μου. Δηλαδή, να τους πω, εγώ πηγαίνω στο μεγάλος είναι 10, ο μικρός είναι 7.
2: Ναι,
5: και
2: τα χέρια.
5: Και ο παπά έχει δει το Χαριλάου γεμάτο. Τι να του πω εγώ, ότι κάνουμε πόλεμο στον Καρυπίδη. Λοιπόν, οι Γάβροι όταν είχαν πάρει τον Τέταρη και γεμίσανε 30.000 κόσμο για να πανηγυρίσουνε, οι Γουστάρουν τον Σαλιαρέλη ή τον ποιος ήταν τότε πρόεδρος.
2: Όχι.
5: Τρελαθήκαμε τελείως. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κούρασα.
2: Όχι.
5: Απλά είχα κάποιες σκέψεις στο μυαλό μου που ήθελα να τις βγάλω και από μέσα μου. Το γήπεδο είναι για τον Άρη.
2: Σωστό. Σωστό.
5: Έτσι κι αλλιώς. Ό,τι να γίνει θα γίνει, αλλά αν είναι να γίνει κάτι, αυτός που είναι να πάρει άλλο να βλέπει ένα γήπεδο να βράζει 15.000 κόσμο.
2: Να, ναι, γεια σου.
5: Στο Βρώμικο, στη Βρώμικη αυτή και στην ιδιαίτερη κατάσταση που είμαστε, να μας φάζει η διαιτησία, να κάνει τις βλακίες στο Καρυπίδης, να, αλλά άλλο ένα γήπεδο 15.000 κόσμο, 20 που το έχουμε, έτσι το, εγώ έτσι το θυμάμαι το Χαριλάου,
2: ναι, ναι, ναι,
5: να το βλέπω. Και άλλο να πηγαίνουν 50 άτομα γιατί κάποιοι αποφασίσανε ότι με αυτόν τον τρόπο κάνουν, αυτές οι εποχές τελειώσανε, παιδιά. Τις κάναμε και εμείς, τις κάνανε και δίπλα, ήταν εποχές του 1993.
2: Ναι, ναι, ναι.
5: Η εποχή.
2: Ναι. Να είσαι καλά.
5: Κούρασα.
2: Όχι, όχι, να είσαι καλά και να πάω και στον επόμενο. Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Στον επόμενο, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
6: Τι κάνετε?
2: Καλά λέμε, δόξα τω Θεώ.
6: Ωραία. Θα συμφωνήσω με ό,τι είπε ο προλαλήθαντας.
2: Ναι, ναι.
6: Και θα πω αυτό που λέω κάθε φορά τώρα τελευταία που βγαίνω στο ραδιόφωνο. Ότι εσείς που έχετε την τύχη και την ευτυχία να ζείτε σε αυτή την πόλη και να είστε τόσο εύκολο, πώς να το πω, και να έχετε τόσο εύκολη την πρόσβαση για να πάτε στο γήπεδο, πώς να το πω, είναι σαν, είναι σοβαρό λάθος, τέλος πάντων, να μην μπορείτε να μην πηγαίνετε στο γήπεδο. Εγώ έμεινα μέχρι τα 45 μου στη Θεσσαλονίκη, τώρα εδώ και 15 χρόνια, σύνομαι μέχρι τα 40 στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm, τώρα 15 χρόνια είμαι εκτός, mm-hmm, και καταλαβαίνω τι σοβαρή έλλειψη είναι αυτή που μου, δηλαδή θέλω να γυρίσω πίσω στη Θεσσαλονίκη μόνο και μόνο για να μπορώ να πηγαίνω στο κήπεδο.
2: Ναι.
6: Γιατί δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι πρόεδρος, ποιος είναι αντιπρόεδρος, ποιος είναι προπονητής, ποιος είναι... τι παίχτες έχουμε, δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό.
2: Ναι.
6: Ξέρω, γιατί
2: ναι,
6: μεγάλωσα μέσα σε αυτό το ρημάδι το τσιμέντο του Χαριλάου ή του Κλεάνθης Βικελίδης ή όπως θέλετε ο καθένας να το πείτε. Ένα άδειο γήπεδο δεν στέλνει κανένα μήνυμα. Ένα γεμάτο γήπεδο όμως, ο οποίο μπορεί να κράζει τον Καρυπίδη, στέλνει πολλά μηνύματα. Όπως είπε και ο φίλος πριν, η αποχή δεν είναι... δεν είναι λύση.
2: Δεν βοηθάει την ομάδα, ρε παιδιά.
6: Ακριβώς, δεν βοηθάει την ομάδα.
2: Δεν βοηθάει.
6: Είστε εκεί πάντες στο

0: Αν δεν είχε κόσμο, τι θα τον τραβούσε. Γιατί, παιδιά, ο ΣΥΑΟ και ο κάθε ΣΥΑΟ, όταν βλέπει ένα γεμάτο γήπεδο, βλέπει μια πηγή εσόδων.
1: Ακριβώς.
0: Αυτός έβλεπε δολάρια. Έβλεπε μια βάση. Δεν πήγε να πάρει μια ομάδα με χιλιά άτομα. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε άλλον ώρα. Κάτσα από 2-3 ρεπορταζιακά τα οποία έχω. Γιατί με ρωτάει και ο φίλος ο Σάκης τι γίνεται με την προετοιμασία. Δεν έχει κλείσει ακόμα ο Άρης. Παραμένουν οι γραμμές ανοιχτές. Θα ξέρετε, σας το είχα πει από χθες ότι θα τις ανοίξουμε. Τις ανοίξαμε και λίγο νωρίτερα. Μια χαρά, γιατί αύριο δεν νομίζω να προλαβαίναμε. Ένα προβάδισμα φαίνεται ότι υπάρχει πλέον και το Πράβετς. Ενώ ξεκινήσαμε με Zlatibor ημίχρονο, πάμε για Πράβετς τελικό. Κρεμεί να γίνει και μια να πάνε να το δουν και οι άνθρωποι της ομάδας, ο Γρηγορίου με τον Κουγκουλιά πιθανότατα. Για μένα το πιο σημαντικό, έχει πολύ καλές εγκαταστάσεις, γι' αυτό είναι δηλαδή και εγώ λίγο που ρώτησα, είναι ψηλό δεδομένο και το θυμάμαι όταν είχαμε πάει και το 14 που ήταν, το είχε άλλη εταιρεία, εκείνο το resort, το οποίο είναι τρομερό, δηλαδή μιλάμε χωριό ολόκληρο είναι, και καλά γήπεδα. Το θέμα είναι να έχει καλές καιρικές συνθήκες που νομίζω ότι θα έχει και να έχει καλά φιλικά. Εγώ θα το λέω και θα το ξαναλέω. Μην πάμε να παίξουμε με την δόξα Πράβετς. Να παίξουμε καλά φιλικά. Δυνατά φιλικά. Λοιπόν. Και νομίζω τώρα τέλη εβδομάδα, αρχές επόμενης βαριά, γιατί έχει ξεφύγει και λίγο άρεσε σε χρόνο. Δεν θα πρέπει ήδη να το έχει κλείσει. Αλλά νομίζω ότι μέσα σε επόμενες μέρες θα το τελειώσει. Και θα πάει πρώτα πάνω από το Λεμαΐδα. Στο προπονητικό κέντρο του καλού φίλου και συναδέλφου στο ρεπορτάζ του Άρη του Γιάννη του Παντελίδη. Λοιπόν, να προπονηθεί εκεί, δεν είναι δικό του, θα βάλει καλό. Θα μπορούσε όμως να κάνει εκεί το πρώτο στάδιο. Δεν θα κάνει. Δηλαδή, το πλάνο που ψηλοδιαφοροποιείται στις ημερομηνίες, δηλαδή αντί για μία μπορεί να ξεκινήσει 5-6 του μήνα Ιούλη προετοιμασία. Θα δούμε, δεν έχει κλειδώσει ακόμα αυτό. Θα εξαρτηθεί και από το πότε θα κλείσει τα προπονητικά. Δεν θα κάνει πολλές προπονήσεις, θα και αυτή είναι η πρόθεση τώρα. Θα κάνει λίγες, 2-3. Και να πάει μετά στην Πτολεμαϊδα και μετά να πάει πάνω στο Πράβετς για 13 μέρες είναι το πλάνο. 13-14 μέρες. 14 μέρες, πάω τέκα. Πόσα ρούχα πρέπει να πάρω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάω στις γραμμές και συνεχίζω μετά. Καλημέρα.
2: Ταρυπίδη.
0: Οχ, τι έγινε αδελφέ. Το κλεισές. Έλα κι άλλο, κι άλλο. Έλα κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, έτσι. Σε έχω ανοιχτό στον αέρα ακόμα. Μη σταματάς. Μη σταματάς, έτσι, κι άλλο, κι άλλο. Έλα ρε, γιατί ρε. Κάνε λίγο ακόμα ρε, Κάνε λίγο ακόμα, γιατί το κλείνεις ρε, κάτσε να μιλήσουμε. Και εγώ έχεις να βγεις.

0: Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Όχι. Στον επόμενο. Δεν πειράζει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Μ' ακούτε έτσι?
0: Ναι, ναι, σας ακούω.
1: Α, λοιπόν, Μιχάλης λέγομαι.
0: Γεια σου, Μιχάλη.
1: Λοιπόν,
0: σου.
1: Φίλε μου, θέλω πολύ καιρό να σε πάρω, αλλά ακούγοντας τώρα αυτά τα πράγματα που
0: ναι.
1: μιλάτε,
0: ναι.
1: με έρχεται μια μπορεί. Έχετε πάει στα σχολεία να ρωτήσετε τα παιδάκια τι ομάδα είναι?
0: Όχι, δηλαδή, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα ο δικός μου σχολείο, οπότε είμαστε
1: λες απομονήτρια. Ναι. Θα κλάψουμε, θα ναι. κλάψουμε. Έχουμε συρρυκνωθεί πολύ. Έχουμε συρρυκνωθεί πολύ και αυτό ξέρετε από ότι έρχεται ότι ο Άρης εδώ και πολύ καιρό δεν παίρνει τίτλους.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα δεν είναι το αν θα γεμίσουμε το γήπεδο δεν θα το γεμίσουμε. Το θέμα είναι ότι όλοι οι γύρω από τον Άρη πρέπει να οργανωθούν
0: ναι, ναι.
1: όπως οργανώνονται οι δίπλα
0: ναι.
1: δεν αφήνουν να πέσει κάτι, κάτω τίποτα.
0: Ναι.
1: Κάτω τίποτα δεν αφήνει. Εμείς σαν να μην υπάρχουμε στην πόλη ρε παιδιά.
0: Δεν νομίζω ότι είναι έτσι Μιχάλη μου, αλλά τέλος πάντων είναι γνώμη.
1: Εγώ να σας πω κάτι. Ναι. Εγώ μένω στα Διαβατά. Εγώ μένω Διαβατά.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: κυτρινό μαύρα Διαβατά. Συνέχισε.
1: Ναι, είναι κυτρινό μαύρα.
0: Είναι κυτρινό μαύρα. Είναι κυτρινό μαύρα.
1: Δέστε, εγώ σας ξαναλέω. Κάντε μια τέτοια με τα παιδάκια. Με τα παιδάκια. Τα παιδάκια τα 8 στα 10, τα 7 στα 10 είναι ΠΑΟΚ. Και αυτό το ΠΑΟΚ δεν γίνεται από το ότι είναι ο Μάγκας και Δέρνος.
0: Άμα, ήταν, καλό, έτσι, άμα ήταν έτσι 50 χρόνια δεν θα υπήρχαμε δηλαδή με τη λογική
1: ναι,
0: του ποδοσφαίρου.
1: Εμείς θα σε πω κάτι. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι, η ηλικία μου είναι 62 χρονών. Εμείς,
0: μικρότερος άκουγα Μιχάλη μου. Μικρότερος άκουγα.
1: Ναι, δεν πειράζει.
0: Μικρότερος άκουγα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι ότι εμείς

0: Εγώ μπορώ να με έναν παοξί να παρατεθώ.
1: Ναι.
0: Τα παιδάκια δεν έχουν κάτι. Τα παιδάκια ξέρεις θα πούνε ο ΠΑΟΚ παίρνει κύπελο, ο ΠΑΟΚ παίρνει πρωτάθλημα. Εμένα θες ένας παοξής και 10 να μιλήσουν μαζί μου, δεν μπορώ να τα βάλουν πέρα.
1: Εμένα ο μπαμπάς μου, Μιχάλη μου, με έκανε αριανό, συγχωρεμένος ο Κυραλέκος, χωρίς να με εξηγεί αυτό το πράγμα. Και έζησα και σε εποχές, όπου, okay, στο μπάσκετ είδα, ας πούμε, 2 τίτλους εγώ, μπορώ να πω ότι είδα. Έζησα και σε εποχές που ο ΠΑΟΚ πήρε κύπελα και υποεβασμούς ο Άρης. Δεν αλλαξοπίστησα, Μιχάλη μου.
0: Φίλε μου, κοίταξε να δεις. Εγώ είμαι του Μπιώτης. Το σπίτι μου είναι...
1: Και εγώ στην Τούμπα γεννήθηκα.
0: Ναι, εγώ να σου πω κάτι. Εκεί είχε 2 συνδέσμους του Άρη. Σύνδεσμος φίλων Παπαφίου και τα Καναρίνια. Ναι. Το Πούλμαν έφευγε μπροστά από τη θέρα 7 και πήγαινε εκδρομή στη Δράμα, στα Σέρας και αυτά. Λοιπόν, δεν υπάρχει κοινό, έτσι, δεν υπάρχει. Εμείς ζούμε με εκείνες τις αναμνήσεις και είμαστε, ξαναλέω, μπορούμε να μιλήσουμε με κάποιον. Ένα παιδάκι όμως, το παιδάκι γίνεται ΠΑΟΚ από τους τίτλους, από αυτό που ακούει.
1: Όχι όλα. Θα σου πω εγώ.
0: Εντάξει, και εγώ έχω το βαφτισιμιό μου, τον έχω κάνει. Αλλά να σου πω κάτι.
1: Όχι
0: έχει
1: όλα.
0: Μια παρέα, είναι 10 άτομα, τα 7 είναι παοξίδες.
1: Είναι ευθύνη του γονιού.
0: Είναι
1: ευθύνη του γονιού. Ρε, θα έρθουν και. Ναι, να σου πω όμως κάτι, τι να κάνουμε μέχρι τότε. Πες μου,
0: δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Απλά, ξέρετε,
1: εγώ να σπαστώ αυτό το πλαίσιο που διαφωνώ, αλλά οκ, είναι τι να κάνουμε.
0: Ναι, ξέρεις τι πρέπει να γίνει. Πρέπει και αυτοί που είναι κοντά στον Άρη, να κοιτάξουν να βρουν. Ο Άρης δεν είναι για αυτό.
1: Μα ψάχνουνε, ρε παιδιά. Ψάχνουνε, αλλά δεν έχουν βρει ακόμα.
0: Ναι, όμως δεν μπορώ, ρε φίλε μου, να ακούω. Ξέρεις τι, δεν υπάρχει κάτι. Καλός είναι ο Καρυπίδης. Καλός
1: ποιος το είπε αυτό?
0: Έτσι ακούω εγώ.
1: Ποιος το είπε?
0: Μπορεί να κάνω και λάθος.
1: Ποιος το είπε αυτό? Είπε κανένας να μην βρεθεί κάτι άλλο. Δεν ακούω κανένα πλέον.
0: Δεν είπα να μην βρεθεί. Λέει κάποιος, ξέρετε τι γίνεται. Από τη στιγμή που δεν βρίσκεται, καλός είναι ο Καρυπίδης. Όχι, για μένα δεν είναι καλός ο Καρυπίδης.
1: Ωραία, περίμενε. Άρα, Μιχάλη μου, εσύ λες τώρα να φύγει ο Καρυπίδης χωρίς να βρούμε κάποιον ακόμα.
0: Όχι. Δεν λέω αυτό. Έτσι.
1: Καρυπίδης δεν είναι αρκετός για αυτό παραπάνω το οποίο θέλουμε όλοι. Τα έχουμε πει, τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε συμφωνήσει όλοι. Τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω όμως, παιδιά. Πάμε παρακάτω. Μιχάλη μου.
0: Έγινε, ευχαριστώ πολύ που μ' άκουσες, να σε καλά.
1: Φιλιά στο δωμάτιο, να ζλίδι να δώσει εκεί πέρα, θηλυκά διαβατά.

0: Ο Νίκος λέει. Και πάω και στο φίλο. Ο Γρηγορή είπε μια κουβέντα στην ανανέωσή του ότι θα φέρει την ομάδα, θα φέρει η ομάδα τον κόσμο ξανά στο γήπεδο. Έχει καλό ρόστερ, άμα ξεκινήσει καλά, όλοι εισιτήρια θα ψάχνουμε. Καλά, ότι άμα ξεκινήσει καλή ομάδα θα αυξηθεί ο κόσμο στο γήπεδο, θα αυξηθεί, παιδιά. Δεν έχει 500 άτομα. Αυτό είναι δεδομένο. Εγώ μένω μόνο με Χαλκιδική με δύο παιδιά και ψάχνω γυδαρχία. Αρχικά, Νίκο, πώ μένει, αδελφέ, και αντέχει μόνο με Χαλκιδική. Τώρα είστε μια χαρά, κουφέτο θα είστε μέχρι τον Οκτώβριο. Μετά το χειμώνα. Δεν ξέρω τι κάνετε. Πάντα το έχω αυτό απορία με τους Βέρους, τους Χαλκιδικιώτες. Πάντα. Ο Ικ λέει: η άλλη άποψη είναι ότι όσο πάμε στο γήπεδο υποφέρουμε αυτό που βλέπουμε. Φέτος ναι! Φέτος η ομάδα δεν βλεπότανε. Φέτος υπήρχε πολλοί κόσμος που δεν είναι ότι δεν πήγαινε στο γήπεδο επειδή δεν βλεπότανε. Επειδή ο Καρυπίδης κτλ. Δεν άντεχε να βλέπει αυτό το πράγμα μαζί του. Μπορεί να πήγαινε τώρα το βλέπει από τηλεόραση. Φέτος η ομάδα δεν βλεπότανε. Δηλαδή υπέφερε να βλέπει τον Άρη. Στο μεγαλύτερο διάστημα τη ζωή. Γιατί δεν έπαιζε τίποτα. Υπέφερε, όντω. Κάνε μια φάση, αδελφέ. Κάνε μια τελική. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Στο 100% συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
1: Ήρθε η σειρά μου.
0: Θανασάρα, τι γίνεται.
1: Είστε καλά.
0: Καλά, λέμε, δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο. Μεγάλο ζήτημα.
0: Μη με πα στα παιδάκια.
1: Μεγάλο ζήτημα η παρουσία κόσμου στο γήπεδο, μεγάλο ζήτημα αυτό που ανέφερε ο κύριος προηγουμένος.
0: Ναι,
1: δεν το
0: συζητάμε. Ναι.
1: Και όλα έχουν σχέση μεταξύ τους. Και το κυριότερο είναι ότι η ομάδα έχει κάνει πολλές γενοκτονίες. Γενοκτονία του 80 που την έζησα. Γενοκτονία του 96, γενοκτονία στο δοκάρι του Μωρίς, γενοκτονία στο Κατατζόγλιο, γενοκτονία η δεκαετία του 2010, οι υποβιβασμοί, και οι γενοκτονίες φέρνουν αυτό το αποτέλεσμα. Δεν είναι τίποτα περίεργο. Τι κάνουμε εμείς? Εμείς τι κάνουμε? Είναι αυτό που λέω πολλές φορές. Κοιταχτούμε στον καθρέφτη και εμείς. Πώς το βλέπεις? Έτσι, εγώ είπα τον φίλο μου, τον 7χρονο Κωνσταντίνο, τον πήραμε στο μπάσκετ. Δεν τον πήγαμε στο ποδόσφαιρο, στο άδειο γήπεδο. Έτσι. Τον πήγαμε 3 φορές εκεί. Κωνσταντίνος με τις μπλούζες της ομάδας στο σχολείο. Τι να μασίσει ο Κωνσταντίνος, που έφαγε εμβόλιο έφαγε. Λέω να παράδειγμα.
0: Περίμενε λίγο. Οδυσσέα, δεν ξέρεις αν υπέγραψε ή όχι την εξουσιοδότηση, γιατί υπάρχει, είναι πιθανό, αν όχι δεδομένο, υπάρχει ρήτρα εμπιστευτικότητας με την Deloitte. Και αν υπάρχει ρήτρα εμπιστευτικότητας με την Deloitte, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν υπέγραψε την εξουσιοδότηση. Οπότε μην θεωρείς δεδομένο ότι δεν την υπέγραψε. Και θα σου πω κάτι. Η Deloitte είναι μια πάρα πολύ σοβαρή εταιρεία. Δεν θα μπλεκότανε εάν δεν έβλεπε ότι μπορεί να γίνει κάτι. Συνέχισε, Θανάση.
1: Ναι. Μείναμε στις γενοκτονίες και μείναμε στο περιστατικό.
0: Ναι.
1: Εμείς τι κάνουμε λοιπόν στις δύσκολες στιγμές? Πώς το βλέπεις?
0: Καλά, ο κόσμος έχει κάνει πολλά πράγματα στις δύσκολες στιγμές, Θανάση.
1: Ναι, αυτό δεν μπορώ καλά, να το πάρω. Εντάξει. Ναι.
0: Εγώ δεν θέλω να τραβιούνται, έχω δει αργιανούς να τραβιούνται στο σουφλί, αδελφέ. Ας το έχει κάνει.
1: Ναι. Άσε τώρα ένα τσιμέντο 2-3 χιλιάδων, μην μιλάς για το τσιμέντο, το τσιμέντο.
0: Εντάξει, απ' την άλλη μπορείς να πεις ότι αυτή...
1: Το πρόβλημα είναι, καταρχήν, σκεφτήκαμε γιατί έλυσε το μπάσκετ το πρόβλημά του. Γιατί το έλυσε? Τα βιντεάκια τι είχανε? Το Άγιο Αλεξάνδριο παράδειγμα που κερδίζαμε με τον Νότε, τον Παναθηναϊκό.
0: Θα το κάνω,
1: λέω,
0: θα
1: παράδειγμα.
0: Η διαφήμιση λοιπόν, αυτό που λέει ο Θανάσης, του μπασκετικού Άρη τα τελευταία χρόνια, δεν ήταν η πορεία του στο πρωτάθλημα, ήταν το παλιό.
1: Η εικόνα και ότι... Αυτό που λένε όλοι για τη δυναμική των οπαδών μας όταν στο συγκεκριμένο τμήμα όπου παίζει η ομάδα, γιατί πηγαίνω εκτός έδρας, αυτά που βλέπω, ένα τσακ θέλει. Τίποτα άλλο δεν θέλει αυτός ο κόσμος. Στο ποδόσφαιρο δεν μας δόθηκε ποτέ. Εσείς πείτε ότι μας δόθηκε. Να σκεφτείς ότι στη χρονιά, βρε αδερφέ, που στην Ευρώπη κάναμε αυτά που κάναμε και δεν το πιστεύαμε, καταφέραμε στο πρωτάθλημα και διώξαμε τον προπονητή. Καταφέραμε λέγοντας το ποδοσφαιρικό τμήμα, οι παίκτες.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή ήταν η αιτία που δεν πετύχανε στην Ελλάδα. Έχουμε αναρωτηθεί όταν παίρνουμε κάποιον παίκτη, τώρα παίρνουμε τον Φούντα, αύριο θα πάρουμε τον Ξεφούντα. Ποια νοοτροπία του μεταφέρει η διοίκηση. Να θυμίσω τη δήλωση του Μωρόν που γυρίζουν τα μυαλά μου ότι στον Άρη δεν έχουμε πίεση. Εδώ να το βρίσκω τον Καρυπίδη.
0: Η νοοτροπία φτιάχνεται...
1: Γιατί για αυτό να χτυπάει καμπάνα στην γλώμη για την έκφραση, καταλαβαίνεις πως μιλάω.
0: Η νοοτροπία φτιάχνεται πρώτα από το κλαμπ. Δεν μπορούμε να ζητάμε από τους παίχτες να φτιάχνουν αυτή την νοοτροπία της ομάδας.
1: Λες μόνο από το κλαμπ. Ποιος το έχει το κλαμπ. Ποιος το κυλάει το κλαμπ.
0: Βέβαια, ναι, προφανώς. Ναι.
1: Α, μπράβο. Επιτρέπεται να κάνει αυτή τη δήλωση. Είναι τρίτη χρονιά εδώ, δεν έχει καταλάβει αν υπάρχει στον κόσμο η πίεση. Δεν την καταλαβαίνει.
0: Και να σου πω και κάτι. Είναι αυτό που μου θυμίζει ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος βέβαια με αναφέρει τους παίκτες. Γιατί λέει και στον Πάση με διοίκηση πρωτοδικείου γεμίζαμε το γήπεδο, αλλά τα καντήλια λέει στους παίκτες έπεσαν σύννεφο. Όχι μόνο στους παίκτες, Κυριάκο. Και στη διοίκηση πρωτοδικείου πέφτουν τα καντήλια από κάποιο σύννεφο. Αλλά ο κόσμος ήταν εκεί. Θες να ρίξεις καντήλια, ρίξε. Πήγαινε όμως.
1: Τέλος πάντων, ξέρεις τώρα τι θα γίνει με το άθλημα με τα χέρια. Άμα έρθει αυτός ο προπονητής, συζητούσα το πρωί με ένα φίλο μου και του λέω, ρε εσύ, λέω, σε 5-6 ώρες μπορεί να γίνει αυτό που δεν το έχουμε ξαναζήσει ποτέ. Μου λέει, Θανάση, έτσι το βλέπω το πράγμα. Ενώ στο άλλο, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Από την άλλη όμως, και το άλλο τμήμα, κακά τα ψέματα, ρε παιδί μου, έτσι, φταίμε κι εμείς, αλλά φταίνε και αυτοί που διοικήσανε με την νοοτροπία. Είναι θέμα νοοτροπίας. Όταν ο φίλαθλος λέει, δεν με ενδιαφέρει που θα χάσω από την ΑΕΚ, προχθές ας πούμε ακόμα στον μπάσκετ, δεν με ενδιαφέρει, λέει, να ετοιμάσουμε το γήπεδο πιο γρήγορα.
0: Εσένα, Μάκη, περίμενε τώρα που στέλνεις το μήνυμα, δεν θα το διαβάσω. Η λύση για σένα είναι αν διαφωνούν οι άλλοι μαζί σου να τους βρίζεις και να τους λες μακάκες στους συνοπαδούς σου, Μάκη. Ε. Μπράβο, Μάκη. Μπράβο, Μάκη. Μπράβο.
1: Ο Μάκης καθρέφτη δεν πρέπει να έχει στο
0: Μπράβο,
1: σπίτι.
0: Μάκη. Πες, διαφωνώ, έχω τη θέση μου τελείωσε. Εσύ θες να βρεις τον οπαδό σου.
1: Ο Μάκης μπορεί να μην είναι και γραμμένος στο σύλλογο το κοσάρι.
0: Ρε μπορεί να είναι, ρε μπορεί να είναι και να τα δίνει και τα κοσάρικα. Γιατί βρεις τον οπαδό σου, ρε.
1: Λέμε τώρα, ρε. Λέμε.
0: Γιατί να βριζόμαστε δηλαδή.
1: Λέμε. Οι αλήθειες είναι πικρές. Να τις αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα. Να τις αντιμετωπίζουμε βάζοντας στο μυαλό μας να σκεφτεί.
0: Άντε ρε Δημήτρη και εσύ τώρα μην έρθω στην Πανταζίδου τώρα για καφέ.
1: Αν
0: έτσι.
1: Κάνεις
0: Άντε
1: κακό, τώρα, ή κάνεις καλό. Εγώ καταλαβαίνω τον άλλο που είναι απογοητευμένος. Εντάξει. Η απαξίωση κύριε θα φέρει το σβήσιμο του συλλόγου. Η απαξίωση.
0: Θανάση μου να είσαι καλά γιατί πρέπει να κλείσω αδελφέ. Έχει πάει 12 φίλια.
1: Τα φιλιά μου.
0: Να είσαι καλά. Μίτσο, πάνε Ξάιδο. Εντάξει, 100 χρόνια εκεί πέρα γέροχο. Πάνε Ξάιδο και θα έρθω μια μέρα στον Ξάιδο εκεί πέρα να τα πούμε για καφέ. Εντάξει, πρέπει να έρθω. Σε σένα πρέπει να έρθω. Δεδομένα πρέπει να έρθω. Και όταν θα έρθω, να ξέρει μετά από όσα θα συζητήσουμε, αλλιώ προφιτερόλ. Ωραία, το κλείσαμε. Θα έρθω να ξέρει. Θα έρθω. Το ζυζάνιο που κάποτε λάτρευε στα 5 του χρόνια να βλέπει εκεί στην Πανταζίδου, θα έρθει τώρα το κεράσει προφιτερόλ. Θα έρθει. Δεν μπορώ, παιδιά, να βγάλω άλλο πριν να κλείσουμε. Λοιπόν. Θα έρθω μια μέρα εκεί πέρα στον Ξάιδο. Λοιπόν. Να ξέρεις και το εννοώ να φέρεις λέει και το τρίκυκλο του μάγκα, ε. Λοιπόν. Εκτός αν αναφέρεσαι στο θρηλυκό τρίκυκλο το οποίο είχα τότε. Γιατί νομίζω είχαμε ένα. Είχε πάρει πατέρα κάτι ένα τέτοιο. Λοιπόν. Και να ξέρεις ότι αυτές τις μέρες για ένα συγκεκριμένο λόγο θα είμαι εκεί κοντά σου. Να ξέρεις. Λοιπόν, να ξέρεις. Οπότε θα έρθω, στο λέω. Θα κρατήσω και το τηλέφωνό σου και θα σε πάρω. Λοιπόν, φεύγω. Να είστε καλά, ευχαριστούμε την Digital Market που ήταν και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε και την Έλα, πάμε και το μεζοδοπολείο Μόστρα. Τι πάμε, δεν ξεχνιέται, δεν ξεχνιέται. Αναστασία Μπέκα μα περιμένει, Μιστακίδου 22 Χαριλάου. Φαγητάρες. Φαγητάρες, ένα ωραίο περιβάλλον από 1.30 μέχρι 11.30 αργά το βράδυ. Η κουζίνα ανοιχτή, πλην τη Τρίτη, βέβαια, που σκουραζόμαστε, το ρεπόνι του Θεού. Και τη Κυριακή που κλείνει η κουζίνα στι 7 και 4. Λοιπόν, ο Χάρης λέει και κλείνουμε αυτό. Σπανούλη, πες ναι, θα σκοτωθούμε μεταξύ μας. Να είστε καλά. Φιλιά, τα λέμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10, για να κλείσουμε την εκπομπή. Κάποιος έχει βάλει, έχει μπει και έχει βάλει τραγούδια στο σύστημα, δηλαδή για το Θεό τον ένα, το μονογενή. Λοιπόν, πώς γίνεται αυτά, Λοιπόν, έλα, πάμε, δώσ' το, φύγαμε. Τέλεια. Λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά. Τα λέμε πάλι αύριο. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων σε νέα θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας, υπέβαλε η Σευρών. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% της παραχώρησης από την Αμερικανική Σευρών, με την Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Η Ελλάδα ισχυροποιεί σταθερά τη θέση της, δήλωσε νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ένταση στον Περσικό κόλπο. Οι φρουροί της Επανάστασης λένε ότι χτύπησαν αμερικανική αεροπορική βάση, την οποία θεωρούν αφετηρία των αμερικανικών πληγμάτων τα ξημερώματα κοντά στα στενά του Ορμούς. Χαρακτήρισαν την επίθεση σοβαρή προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι η επιθετικότητα δεν θα μείνει αναπάντητη. Παράλληλα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η αεράμινά του αναχέτησε εχθρικούς πυράβλους και ντρόουνς. Συναγερμός πριν από λίγο και στο Ισραήλ μετά από εισβολή εχθρικού αεροσκάφου στον εναέριο χώρο του Τελαβίβ. Επιβραδύνονται οι συνομιλίες με το Ιράν. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τη συμφωνία. Ίσως χρειαστεί να τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Πολεμική ρητορική από την Άγκυρα. Θα εξουδετερώσουμε κάθε απειλή που στρέφεται κατά της χώρας μας, είπε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, μιλώντας για τη στρατικοποίηση νησιών στο Αιγαίο. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος, απαντά την ίδια ώρα η Αθήνα. Στον Αριοπάγο, ο Αλέξης Τσίπρας καταθέτει την ιδρυτική διακήρυξη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Θα τον συνοδεύσει η Μαρία Λεπενιώτη, πρόεδρος στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αθήνα, οι 17 συλληφθέντες του κυκλώματος από τη Βόρεια Ελλάδα οδηγούνται ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να έλαβε πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ μέσω ψευδών δηλώσεων για επιδοτήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλοί από τους κατηγορούμενους δεν ήταν καν αγρότες ή κτηνοτρόφοι. Τελευταία ημέρα λειτουργίες για το μετρό Θεσσαλονίκης. Σήμερα κλείνει από αύριο και μέχρι τις 19 Ιουνίου για τις δοκιμές με την επέκταση της Καλαμαριάς. Επανέρχεται από αύριο η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται καθημερινά από τις 5 τα ξημερώματα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Σύσκεψη σήμερα στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για τους οδικούς σταθμούς της χώρας. Επιτάπητος οι καθυστερήσεις και η ταλαιπωρία στα τελωνία που υφίστανται οι ταξιδιώτες μετά και το νέο βιομετρικό σύστημα. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
9: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
8: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
8: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
10: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Έκτακτη είδηση.
12: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
11: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
12: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
11: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
12: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
11: www.ergopavlatel.gr.
12: Ergo. Τέλεια νέα.
13: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
14: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
3: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
3: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
3: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
5: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα αφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
13: Έλα, Γιώργη!
14: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
13: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
14: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
13: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
14: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
15: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
16: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
15: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
16: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
13: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
17: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
18: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
19: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
18: και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
19: Ποιος εγώ?
18: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
19: Και injectionservice.gr.
18: Lease Access.
20: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
21: Digital Markt.
20: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
22: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
23: GPS και βυθώματο έχεις?
22: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
23: GPS λόγιο έχεις?
22: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
23: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
22: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
23: Μεϊμάρης.
24: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

καλοκαίρι, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? Είστε συντονισμένοι στον Yellow Radio 100.

εκπομπή μου, όποιον δάσκαλο καθίσει. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή.

Κάποια θέματα είχαμε εδώ στο ξεκίνημα της εκπομπής, κάποια πίσω μπρος, κάποια τεχνικά ζητηματάκια. Ελπίζω να με ακούτε καθαρά. Με ακούτε καθαρά? Στείλτε κανένα μήνυμα αν με ακούτε καθαρά. Χορηγή της εκπομπής μας είναι η κορυφαία λογιστική συμβουλευτική εταιρεία στην Ελλάδα. Πάλι δεν ξέρω, κάποιος, κύριε Γαβριλίδη, πέταξε, πείραξε τα κουμπάκια εδώ, να ξέρετε. Η κορυφαία λοιπόν συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα. Η επίδοση είναι κοντά σας και σήμερα. Κοντά σας είναι και τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, φίλες και φίλοι. 50 χρόνια τώρα γλυκαίνουν την καθημερινότητά σας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βραδάκι. Κοντά μας η Άλουπλαστ και η αδερφή Δερβίση. Εγγύηση στα κουφώματα της Άλουπλαστ. Αποκλειστική αντιπρόσωπη σε Ελλάδα και Κύπρο. Smart Finance. Ευχαριστώ, Πέτρο μου, να είσαι καλά. Smart Finance, φίλες και φίλοι. Οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν λύσεις σε όλα τα φοροτεχνικά και λογιστικά σας προβλήματα και κατοπιές, στην Σόλωνος 88 σας περιμένουν για να σας βοηθήσουν. Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλες καλά και όλοι καλά. Η ταπεινή αυτή η εκπομπούλα. Πες Σπανούλης, λέει, να δούμε αν ακούγεσαι. Σπανούλης, ένα Σπανούλης. At the door of the sister's home. Τέλεια, καταπληκτικά. The older sister let him in and she said, you may not leave until you sing. So the boy. Και με μουσικάρες θα πάμε επίσης. Όπως πολύ καλά αντιλαμβάνεστε. Και με δύο πάρα πάρα πολύ ωραίες συνεντευξούλες. I know where. Η πρώτη συνεντευξούλα θα έρθει σε λίγο, στις 12.30. Θα φιλοξενήσουμε τον Βαγγέλη Αγγέλου, τον πρώην προπονητή του Άρη, ο οποίος την χάνει να έχει και παίκτη στον Ολυμπιακό στις εποχές του Ντούσαν Ιφκοβιτς ως μέλος του επιτελείου του Ντούντα, του συγχωρεμένου, τον Βασίλη Σπανούλη, για να μας μιλήσει και για τον Βασίλη και για την προσωπικότητά του, αλλά και μια πολύ γλυκιά αποκάλυψη για το Βασίλη Σπανούλη με κυτρινό μαύρο χρώμα. Τι είχε πει το 2013 στους παίκτες της τότε ομάδας του Άρη, έπειτα από παράκληση του Βαγγέλη Αγγέλου, ποιο ήταν το βίντεο που είχε στείλει και τι ακριβώς έλεγε για τον Άρη και τον Νίκο Γκάλη. Τα τελευταία νέα που αφορούν τον μπασκετικό ρεπορτάζ, όλα κινούνται και στρέφονται και αναμένουν και γύρω, και υπάρχει μια γλυκιά, θα έλεγα πλέον, αναμονή της απάντησης της οριστικής του Βασίλη Σπανούλη για το μέλλον του. Νομίζω ότι το Σαββατοκύριακο, παιδιά, θα έχουμε οριστική κατάληξη της συγκεκριμένης υπόθεσης. Θέλω να πιστεύω με happy end για τον Άρη. Σε περίπτωση που δεν τελεσφορήσει η περίπτωση Σπανούλη, ο Άρης στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας θα ανακοινώσει τον καινούργιο του προπονητή, που θα είναι το plan B του. Αλλά μέχρι να τελειώσει το plan A, ελπίζω να μην χρειαστεί να υπάρξει plan B, αφήνουμε αυτό το θέμα και περιμένουμε τις τελικές εξελίξεις. Υπάρχει αισιοδοξία πάντως. Χθες η ομάδα έδωσε ένα τέλος ουσιαστικά σε μια μακριά σεζόν, επιβεβαιώνοντας ότι μπορεί ο Άρης να μην κατάφερε μέσα στο παρκέ πολύ σπουδαία πράγματα, να κατάφερε να γλυκάνει λίγο τη χρονιά και να τη διορθώσει κυρίως στο δεύτερο μισό της. Αλλά απέδειξε ο Άρης ότι πραγματικά ήταν μια ωραία μπασκετική οικογένεια. Διοίκηση, προπονητικό επιτελείο, παίκτες, προσωπικό της ΚΑΕ και φυσικά οι σύζυγοι των ανθρώπων της ομάδας βρέθηκαν σε γνωστό
με ζεδοπολείο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Συνέφαγαν παρέα, μίλησαν και έδωσαν ένα τέλος στη φετινή αγωνιστική περίοδο. Κάποιοι αποχαιρέτησαν οριστικά, κάποιοι είπαν στο επανειδήν, κάποιοι ανανέωσαν το ραντεβού τους για το άμεσο προσεχές διάστημα. Επιβεβαιώθηκε πάντως και εχθές ότι ο Άρης είναι μια, πραγματικά ήταν μια πολύ καλή μπασκετική οικογένεια και ότι είχε μπόλικη υγεία μέσα στα αποδυτήρια, και αυτό φυσικά είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και αποτελεί και παρακαταθήκη και για την επόμενη χρονιά. Στο τραπέζι της ΚΑΕ, το τραπέζι που έκανε η ΚΑΕ Άρης, ήταν αποκλειστικά για τα μέλη του οργανισμού της ΚΑΕ Άρης, για τους ανθρώπους της, για τους υπαλλήλους της, για το διοικητικό προσωπικό, για το υπαλληλικό προσωπικό, για τους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο. Εγώ δεν έχω καμία δουλειά. Το μόνο που κάνω εγώ είμαι να βοηθάω λίγο στο κομμάτι των παρουσιάσεων, τίποτα άλλο. Χαιρετώ το φίλο τον Ηρακλή που λέει: μετά την επάνωδό σου στον γέλο έχεις ξεχάσει τα ροκ. Γιατί έτσι? Τα τρώω στη μάμπα το πρωί, Ηρακλή. Αλλάζω εδώ κόλπο. Πάλι όμως θα ξανακάνουμε που και που κάποια πραγματάκια. Έχω και μία ακόμα συνεντευξούλα σήμερα. Σε περίπου μία ώρα από τώρα, γύρω στη μία μισή, θα φιλοξενήσω τον Νίκο Παπαδόπουλο, τον πρώην αρχηγό του Άρη και νυν προπονητή του Λεβαδιακού, ο οποίος μάλιστα έφτασε, όπως λέγανε, και ήταν σε επαφές με την ομάδα του Άρη για την καινούργια χρονιά. Θα μιλήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά για τη φετινή χρονιά, για το πώς βλέπει ο ίδιος τον Άρη, αν θέλει να μας πει τι έγινε, τι δεν έγινε, και βέβαια θα ζητήσουμε και τη γνώμη του για την επόμενη χρονιά, αλλά και για τον συνάδελφό του, τον κύριο Μιχάλη Γρηγορίου, που με απόφαση της διοίκησης θα οδηγήσει τον Άρη ποδοσφαιρικά ως προπονητής. Στη μια μισή ώρα, φίλες και φίλοι, ο Νίκος Παπαδόπουλος εδώ, στην ταπεινή αυτή εκπομπούλα, με όποιον δάσκαλο καθίσει στο Yellow Radio.

0: Πολλά ήδη τα μηνύματα που έρχονται. Βλέπω έναν ενθουσιασμό. Βλέπω μια ανυπομονησία για την καινούργια χρονιά. Εγώ τον ενθουσιασμό και την ανυπομονησία θα έλεγα να την έχουμε ούτως ή άλλως, γιατί αντιλαμβάνουμε πως όλα αυτά έχουν να κάνουν και λίγο με την έλευση του Σπανούλη, που ασφαλώς θα αποτελέσει ένα πολύ τεράστιο boost. Ήταν μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση σε όλα τα επίπεδα. Συμφωνώ. Τον θεωρώ τον καταλληλότερο προπονητή του Άρη, ειδικά σε αυτή τη στιγμή της ιστορίας του Άρη, που είναι σε αυτή την αλλαγή ταχύτητας. Αλλά μην ξεχνάτε ότι ακόμα και αν ο Βασίλης Σπανούλης τελικά δεν είναι ο προπονητής του Άρη, οι προοπτικές είναι πολύ μεγάλες, πολύ σημαντικές, και ο Άρης του χρόνου θα έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αλλά εννοείται πως η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο του Άρη θα δημιουργήσει ένα... θα δημιουργήσει νομίζω καινούργια πλαίσια μπασκετικά, και νομίζω ότι σιγά σιγά θα αναδιαμορφώσει και τον μπασκετικό χάρτη σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και αυτό θα συμβεί γιατί σε μια πολύ μεγάλη ομάδα θα έρθει μια πολύ μεγάλη μπασκετική και προπονητική πλέον προσωπικότητα. Τώρα πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Να μπούμε στη διαδικασία της ροής της εκπομπούλας μας και πάμε να δώσουμε, πάμε μια βόλτα μέχρι την Χαλκίδα. Είναι, ναι, είναι μια πολύ ωραία εποχή για να πας στη Χαλκίδα, ειδικά όταν έχεις να συναντήσεις τον Βαγγέλη τον Αγγέλο, έναν πολύ καλό φίλο και φυσικά μπάσκετ άνθρωπο και πρώην προπονητή της ομάδας μπάσκετ του Άρη, και θέλω να πιστεύω διαχρονικά πολύ καλό μας φίλο. Coach, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα.
0: Εντάξει.
1: Πώς είσαι?
0: Τολμώ να πω αγαπημένη Θεσσαλονίκη, γιατί την αγαπάς, το ξέρω. Περνάς υπέροχα εδώ και τη θεωρείς δεύτερο σπίτι.
1: Ωραία, συμφωνώ.
0: Πώς είναι τα πράγματα στην Χαλκίδα, αν η σπορά η μπασκετική σου εκεί και η προσπάθεια που κάνεις πηγαίνει καλά? Τώρα είναι και στα πάνω της η περιοχή, όταν καλοκαιριάζει είναι άλλη Χαλκίδα.
1: Ναι, είχε βροχές, εντάξει, βλέπουμε κάποια άνθη, να δούμε τώρα. Αν από τη ζέστη μου σκαεί, θα το προσέχουμε το φυτό.
0: Το μπασκετικό φυτό, έτσι.
1: Το μπασκετικό φυτό, ναι.
0: Το μπασκετικό φυτό του Άρη μπορεί να μην άνθησε σε απίστευτο βαθμό φέτος, αλλά νομίζω ότι η ολοκλήρωση της χρονιάς, δεν ξέρω, αφήνει μια γλυκιά επίγευση. Δηλαδή η ομάδα μπορεί να μην ικανοποιήσει το ξεκίνημα, αλλά τελικά έδωσε ωραία πράγματα. Έδωσε μια καλή αίσθηση στον κόσμο για αυτό που πραγματικά ήταν, έτσι.
1: Ναι, κοίταξε, αυτό που μπορώ να πω από αυτό που βλέπω, για να υπάρχει μία ομάδα χρειάζεται πριν να χτιστούν κάποια θεμέλια, που όπως ξέρεις και όλοι μας ξέρουμε, το μπάσκετ έχει περάσει σε άλλη εποχή, δηλαδή συνδυάζεται με τις επενδύσεις, με το business, με επαγγελματίες ανθρώπους, και νομίζω ότι ο Άρης φέτος έδωσε τα διαπιστευστήρια ότι είμαστε εδώ και θέλουμε να χτίσουμε κάτι. Νομίζω τα θεμέλια έχουν μπει. Η βάση είναι φτιαγμένη.
0: Mm-hmm. Και φαίνεται πλέον ότι ο Άρης θα ξεκινήσει να βάζει περισσότερα πραγματάκια επάνω σε αυτή τη βάση, καθώς φαίνεται ότι την καινούργια χρονιά, και σύμφωνα με τα όσα έχει προαναγγείλει η διοίκηση της ομάδας και θα τα πει και επίσημα σε λίγες μέρες, ο Άρης περνάει σε άλλο επίπεδο, με περισσότερα χρήματα για αγωνιστικό μπάτζετ, με περισσότερες επενδύσεις, με πιο τολμηρές κινήσεις. Κάτι που νομίζω ότι είναι και μια φυσιολογική εξέλιξη με τη νέα ιδιοκτησία κατάσταση, έτσι.
1: Κοίταξε, νομίζω ξέρουν περισσότερα οι άνθρωποι. Νομίζω ότι αυτό που ακούω και καταλαβαίνω, υπάρχει εμπειρία. Είναι δύσκολες εποχές, γιατί δεν υπάρχει υπομονή. Το να μπει στο πρέπει απότομα είναι ρίσκο. Η αγορά δεν έχει εντυπωσιακά πράγματα που μπορούν να σε αλλάξουν επίπεδο. Και θα πρέπει εκεί να χρειαστεί υπομονή, οργάνωση, να δουλεύεις κάτω από τα ραντάρ, να είσαι ταπεινός και να επιλέξεις τους ανθρώπους που θα κάνουν αυτά τα βήματα, γιατί η επιτυχία από την αποτυχία απέχουν πάρα πολύ λίγο σε αυτό το επίπεδο.
0: Ο εκφραστής, σωστό, ο εκφραστής αυτών των κινήσεων λόγω θέσης αλλά και λόγω ιδιοσυγκρασίας φαίνεται ότι θα είναι ο Νίκος Ζήσης, ένας GM ο οποίος έχει μεγάλη μπασκετική προσωπικότητα, εμπειρία. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σου τον συστήσω, τον ξέρεις πολύ καλύτερα από εμένα. Θεωρείς ότι είναι ένας άνθρωπος που μπορεί πραγματικά να υπηρετήσει αυτά τα στοιχεία που πιστεύεις ότι χρειάζεται το σύγχρονο μπάσκετ και η σύγχρονη εποχή του?
1: 100% ο συγκεκριμένος και ο Νίκος έχει αξιακό κώδικα, έχει αρχές οικογενειακές, είναι ταπεινός στο χώρο, δεν κάνει θόρυβο και νομίζω έχει και ένα περιβάλλον γύρω του και στην Ευρώπη έχει πάρα πολύ καλό όνομα που μπορεί να έχει κριτήρια ώστε να είναι ένα κομμάτι μαζί με το management του συλλόγου να συνεργήσουν ώστε να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον Άρη, που ξαναλέω ότι δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο, έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο. Αυτή η δουλειά δεν είναι εύκολη. Χρειάζεται χρόνος.
0: Mm-hmm. Περιμένουμε αρκετές εξελίξεις σε πάρα πολλά κομμάτια. Τον τελευταίο καιρό φαντάζομαι ότι και εσύ παρακολουθείς το σύριαλ που υπάρχει, το προπονητικό, και είναι γνωστό πλέον ότι ο διακαής πόθος του Άρη λέγεται Βασίλης Πανούλης. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Είσαι ένας από τους ανθρώπους που τον ξέρουν ίσως καλύτερα από πολλούς άλλους. Τον είχες παίκτη σε μία περίοδο μαζί, φυσικά υπό τις οδηγίες του coach Ντούντα, του συγχωρεμένου, αλλά ξέρεις πάρα πολύ καλά γιατί παίκτη μιλάμε, γιατί χαρακτήρα μιλάμε, γιατί προσωπικότητα μιλάμε, και θέλω τη γνώμη σου για αυτό εδώ το παιδί, το οποίο είναι ένας θρύλος μπασκετικός, ο οποίος ξεκίνησε πολύ δυναμικά σε ένα κομμάτι που ξέρεις ότι είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο, αυτό του προπονητή.
1: Κοιτάξτε, είχα την τύχη, εγώ ήμασταν μαζί και στο Μαρούσι όταν ήμουν στο Στάθ του Παναγιώτη του Γιαννάκη, από το 2000 τον γνωρίζω. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι εγώ λέω ότι με τον συγκεκριμένο άνθρωπο και φίλο και παίχτη και προπονητή τώρα, και είναι καλό τώρα να τον λέμε προπονητή, όχι παίχτη.
0: Σωστό.
1: Γιατί έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο για αυτόν. Νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που η αφοσίωσή του είναι μνημειώδης. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος, και το εννοώ κυριολεκτικά, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη να είναι τόσο αφοσιωμένος στο μπάσκετ. Τώρα για τον Άρη και εγώ ακούω, δεν ξέρω τι προσέγγιση, πώς το σκέφτεται. Αυτό που ξέρω είναι ότι οι αποφάσεις που παίρνει και ο τρόπος που δουλεύει είναι μνημειώδης, δηλαδή είναι πάρα πολύ αφοσιωμένος και έχουν τα δικά του χαρακτηριστικά. Οπότε αυτό είναι ένα κομμάτι που είναι συζητήσεις και τι σκέφτει το ίδιος, δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά σίγουρα θα ήταν τύχη για το ελληνικό μπάσκετ να ασχοληθεί με μια ομάδα σαν τον Άρη.
0: Το μέταλλο Σπανούλη. Με το μείγμα και το μέταλλο Άρη που το ξέρεις πολύ καλά εσύ, γιατί έχεις βρεθεί σε αυτή την ομάδα εργασίας όπως τη χαρακτήριζες και δούλεψες πολύ σκληρά. Έχουν σημεία επαφής, μπορούν να κολλήσουν, πιστεύεις, γνωρίζοντας ιδιοσυγκρασίες και συστατικά?
1: Κοιτάξτε, ζούμε σε μια εποχή που είναι τελείως διαφορετική από αυτό, από το παρελθόν. Ο Άρης έχει ένα ιστορία, έχει δηλαδή ένα σημείο που μπορεί κάποιος να στηριχθεί, έχει κουλτούρα, και νομίζω το μέταλλο Σπανούλη είναι ένα μέταλλο που το ξέρουμε όλοι, έτσι. Mm-hmm. Τώρα από αυτό που λέμε μέχρι να γίνει κάτι πράξη απαιτείται μεγάλη χημεία, μεγάλη συνέργεια, μεγάλη οργάνωση και μεγάλη αντίδραση και αυτοματισμοί. Δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, ότι τα πολλά παιχνίδια έχουν επηρεάσει αρκετά την προπονητική, την έχουν αλλάξει. Ναι, δηλαδή βέβαια. Παλιότερα προπονιώσουν για να παίξεις. Τώρα δεν προπονείσαι. Παίζεις και πρέπει να διαλέξεις ανθρώπους που έχουν ένα υπόβαθρο και να τους συντηρήσεις και να τους φορμάρεις ώστε να είναι έτοιμοι την κατάλληλη στιγμή. Όλα αυτά τα πράγματα σίγουρα είναι εγγύηση ο Σπανούλης. Γνωρίζει ανθρώπους, πρόσωπα και πράγματα και νομίζω μακάρι να ευοδοθεί αυτή
0: Έχει δείξει πάντως ότι είναι ο άνθρωπος των μεγάλων αποφάσεων. Δηλαδή δεν έκατσε στην comfort zone του Παναθηναϊκού, πήγε στον Ολυμπιακό και έφερε μια επανάσταση στο μπάσκετ του Ολυμπιακού. Πήγε στο Περιστέρι προπονητικά, το Περιστέρι έδωσε πράγματα. Ήρθε στην Εθνική, πήρε την πρόκληση, η Εθνική πήρε ένα χάλκινο μετάλλιο. Είναι δηλαδή άνθρωπος το να, που δεν επιλέγει τον εύκολο δρόμο. Έτσι. Αυτό έχει δείξει τουλάχιστον η καριέρα του και το ξέρεις καλύτερα.
1: Κοιτάξτε, όλοι το ξέρουμε και νομίζω οι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ δίπλα το ξέρουν. Οι άνθρωποι συνήθως αυτοί που έχουν κάνει πρωταθλητισμό, γιατί εγώ θεωρώ το μεγαλύτερο προσόν του είναι ο πρωταθλητισμός, είναι η οικογένειά του. Mm-hmm. Αυτό που εκπέμπει είναι ότι ένας πρωταθλητής μπορεί να έχει οικογένεια, έχει μια πολυμελή οικογένεια που εκεί προπονητής και κατευθυντήριος νους είναι σύζυγός του, που είναι από αυτό που καταλαβαίνω και ξέρω είναι εξαιρετική. Mm-hmm. Έχει επίσης μια οικογένεια πίσω που τον στηρίζει. Ξέρει να φτιάχνει ομάδες, ξέρει να φτιάχνει σύνολα, ξέρει να προστατεύει τους συνεργάτες του, ξέρει να προστατεύει τους παίχτες του. Είναι τόσο όσο αυστηρός και όσο πρέπει. Αλλά αυτό, ξαναλέω, δεν εγγυάται από μόνο την επιτυχία. Είναι τύχη. Σε αυτό το κομμάτι του Άρη, το επόμενο βήμα να χτιστεί με τη φιλοσοφία του και με την νοοτροπία του.
0: Πάρα πολλοί με ρώτησαν να μας εξηγήσεις λίγο τι εννοείς όταν λες ότι είναι αφοσιωμένος. Είναι πολύ επαγγελματίας, πολύ δουλευταράς, πολύ μέσα στην ανάλυση, προσπαθεί σε πολύ βάθος να ψάξει πράγματα στην ομάδα του στο μπάσκετ. Τι ακριβώς εννοούσες?
1: Αφοσιωμένος σημαίνει ότι εγώ είμαι συγκεντρωμένος με αυτό που κάνει. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα είναι στο γήπεδο και πριν πάει στο γήπεδο, οι ρουτίνες του είναι μόνο από αυτό. Δηλαδή, έχει φτιάξει κατά τέτοιο τρόπο τη ζωή του, που είναι απόλυτα οργανωμένη και η στοχοπροσύλωσή του να μην διασπάται. Mm-hmm. Αφοσίωση σημαίνει ότι εγώ είμαι στο γήπεδο και δουλεύω για τον μπάσκετ. Δεν μπορεί να με πάρει ο Γιάννης ο δασκάλου, ας πούμε, για να μιλάω για συνεντεύξεις. Δηλαδή είμαι στοχοπροσιλωμένος εκεί.
0: Σωστό.
1: Ο Σπανούλης αυτό είναι, είτε είναι στην Εθνική, είτε ήταν στο παιχνίδι, είτε ήταν στο πούλμαν για να πάει στο παιχνίδι, η στοχοπροσύλωσή του και η συγκέντρωσή του ήταν διαφορετική από άλλους ανθρώπους. Άλλοι έχουν διαφορετική στοχοπροσύλωση. Ο συγκεκριμένος, νομίζω, έχει ένα δικό του τρόπο συγκέντρωσης, που κάποια στιγμή ίσως θα είναι και καλό να το δουν και νέα παιδιά και να μιμηθούν λίγο τον τρόπο που έφτασε από εκεί που ξεκίνησε, πώς έφτασε, να δούμε τη διαδρομή του, ας πούμε. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω και αυτό που βλέπω είναι ότι παλεύει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, μέχρι την τελευταία φάση της προπόνησης, και προσπαθεί να δώσει κίνητρο και έμπνευση στους παίχτες του.
0: 7 Μαΐου του 2013 ήσουν προπονητής και έζησες και εσύ από κοντά μια πολύ μεγάλη στιγμή του οργανισμού του Άρη, του ελληνικού μπάσκετ γενικότερα, με την τιμητική εκδήλωση του Νίκου Γκάλη. Μερικές ημέρες πριν έχεις κάνει μια κίνηση ΜΑΤ, θέλοντας να εκπαιδεύσεις κατά κάποιο τρόπο τους παίκτες εκείνης της ομάδας. Τους έχεις κάνει ένα τραπέζι και έχεις ζητήσει από το Βασίλη Σπανούλη να στείλει ένα μήνυμα που μόνο για σένα το έκανε, και για τον Νίκο Γκάλη και τον Άριο Βασίλη Σπανούλη. Θες να μας πεις κάτι από αυτή την ιστορία, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί δεν την ξέρει ο πολύς ο κόσμος, αλλά φανερώνει νομίζω και το ποιόν του άνθρωπου, το μπασκετικό, το επίπεδο, το κομμάτι που αφορά τον σεβασμό σε κάποια πράγματα που είναι πολύ ωραίο στοιχείο για μπασκετ ανθρώπους.
1: Κοίταξε, αυτό που λες τώρα είναι, εντάξει, ευχαριστώ που το θυμήθηκες.
0: Δεν γίνεται να μην το θυμηθώ, δεν γίνεται. Ήταν πολύ μεγάλο και ανταποκρίθηκε σε σένα χωρίς δεύτερη κουβέντα. Και θυμάμαι ότι οι παίκτες του Άρη είχαν μείνει με ανοιχτό το στόμα με αυτή την έκπληξη που τους είχες επιφυλάξει. Πες μας λίγο κάτι παραπάνω γι' αυτό, σε παρακαλώ.
1: Κοίταξε, στον αθλητισμό υπάρχει ένας ειδικός κώδικας. Υπάρχει μια επαφή, υπάρχει ένα κομμάτι της ψυχής και της καρδιάς του αθλητή που έχει δύο κατευθύνσεις. Ο ένας είναι πολεμάω και αγωνίζομαι για αυτό που εκπροσωπώ, και ο δεύτερος είναι σέβομαι τον αντίπαλο και τον εκτιμώ. Ο Σπανούλης είναι ένας άνθρωπος πολύ ανταγωνιστικός, αλλά σέβεται πάρα πολύ τους αντιπάλους του. Γιατί το μέγεθος του αντιπάλου σε κάνει εσένα, σου δίνει την αναγνώριση που έχεις, έτσι. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό που ανταποκρίθηκε τότε ο Νίκος Ογκάλης είναι μια προσωπικότητα που μπορεί να συνθέσει όλες τις αντιθέσεις στην Ελλάδα. Μπορείς να πεις, δεν τον λες τον Γκάλη του Άρη, mm-hmm. τον λες τον Γκάλη του μπάσκετ, έτσι.
0: Yeah,
1: δεν λες ο Γκάλης σαν χαρακτήρα, τον Γκάλη σαν άνθρωπος. Λες ο Γκάλη σαν μπασκετική οντότητα. Mm-hmm. Ο Βασίλης είναι ο πρώτος που το σέβεται αυτό. Όταν το είχα ζητήσει, το έκανα με μεγάλη χαρά και δεν θυμάμαι ακριβώς τις λεπτομέρειες, αλλά για μένα ήταν απόλυτα φυσιολογικό. Και τώρα δηλαδή μπορεί να τον πάρεις τηλέφωνο και να του πεις Γεια σου Βασίλη, καλημέρα. Θα σου απαντήσει το καλημέρα. Mm-hmm. Κατάλαβες. Αν του πεις, Βαγγέλη, τι νομίζεις για τον μπάσκετ, δεν θα απαντήσει. Ξέρεις τι σου λέω. Είναι δηλαδή, έχει τέτοιες αρχές και τέτοια κουλτούρα. Και νομίζω ότι τον μπάσκετ τον χρειάζεται. Έτσι. Τον χρειάζεται και το ευρωπαϊκό μπάσκετ, όχι μόνο.
0: Αυτό πάντως που είχαμε μοιραστεί τότε, όταν είχε μιλήσει με πολύ μεγάλο σεβασμό και για τον Άρη και για τον Γκάλη, και είχε πει στα παιδιά εκείνα, πρέπει να νιώσετε μεγάλη χαρά και τιμή που θα είστε παρόντες σε μια τέτοια βραδιά. Αυτό είναι κάτι το οποίο ήταν πολύ χαρακτηριστικό και νομίζω ότι και εσύ το είχες υπογραμμίσει όταν ρωτήθηκες για αυτό το πράγμα.
1: Εγώ ήθελα να. Αυτό που ήθελα να περάσω τότε δεν είναι τόσο στο τι έλεγε ο Σπανούλης. Ήθελα να περάσω ότι τι έκανε ο Άρης και ειδικότερα ο Γκάλης στο μπάσκετ εκείνη την εποχή. Και ο Γιαννάκης και όλα αυτά τα παιδιά. Δηλαδή ο Άρης μπόλιασε το ελληνικό κοινό στα άλλα παιδιά που έρχονται. Δηλαδή χτίσανε μια γέφυρα. Ο Άρης έκτισε μια γέφυρα. Που αυτή τη γέφυρα περάσαν πολλά παιδιά και χτίζουν τις δικές τους γέφυρες. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Ήθελα να συνδέσω δηλαδή τη γέφυρα Γκάλης με το σταθμό Σπανούλης και τη διαδρομή.
0: Coach, βλέπεις του χρόνου να έχουμε ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Τα στάνταρ του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού θα παραμείνουν υψηλά. Ο Άρης δείχνει διάθεση να αλλάξει επίπεδο. Ο ΠΑΟΚ και αυτός φαίνεται ότι κάνει μια μεγάλη επένδυση και θέλει να μπει δυναμικά στο προσκήνιο. Τι βλέπεις εσύ από την εμπειρία σου ή μήπως πρέπει να κρατάμε γενικά μικρό καλάθι?
1: Κοίταξε, πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι γενικά, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο που έχει βαβελοποιηθεί, που η επικοινωνία είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Αυτό που βλέπω και εγώ τώρα εδώ στις μικρές πόλεις είναι ότι τα παιδιά είναι χαμένα, αλλά πρέπει να κρατήσουμε ότι το μπάσκετ δίνει χαρά, εκτονώνει τον κόσμο, το χρειάζεται ο κόσμος στο παιχνίδι, αρκεί να είναι μακριά από την τοξικότητα. Και νομίζω ότι ο Άρης κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση. Περιμένω να ισορροπήσει η τοξικότητα μεταξύ των δύο μεγάλων που είναι έντονη και νομίζω ότι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό και η ΑΕΚ με την πορεία της και οι άλλες ομάδες οι μικρές. Όσο λιγότερη τοξικότητα τόσο μεγαλύτερη χαρά και αυτό θα κάνει καλό γενικά και στα κοινωνικά διέξοδα που υπάρχουν σήμερα.
0: Μακάρι, Coach, το ευχόμαστε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το

και στον Ολυμπιακό. Και αυτήν την ιστορία που τώρα θυμηθήκαμε, παιδιά, και ζήτησα από τον κύριο Αγγέλου να πει κάποια πραγματάκια, να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Εγώ είχα τη χαρά να την ακούσω. Δεν δημοσιοποιήθηκε. Ήταν επιθυμία του Σπανούλη να μην γίνει γνωστό. Σε εκείνη λοιπόν τη συνομιλία, σε εκείνο το πεντάλεπτο μήνυμα που είχε στείλει βιντεοσκοπημένο μέσω κάμερας ο Βασίλης ο Σπανούλης στους παίκτες του Άρη, μάλιστα το τραπέζι έγινε στο ίδιο το εστιατόριο που χθες βρέθηκε η ομάδα και αποχαιρέτησε τη χρονιά. Ήθελε λοιπόν ο Βαγγέλης ο Αγγέλου τότε, γιατί ο Βαγγέλης ο Αγγέλου είναι ένας προπονητής με πάρα πολλούς συμβολισμούς γενικώς, και ήθελε συμβολικά να δείξει στους παίκτες του εκείνη την χρονιά πόσο πραγματικά πολύ μεγάλη ήταν εκείνη η στιγμή που θα βιώνανε και που βιώσαμε όλοι τελικά, με την απόσυρση επίσημα της φανέλας του Νίκου Γκάλη στο ταβάνι του Παλέ, με την παρουσία τότε όλων των τεράστιων εκείνων προσωπικότητων. Και νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ σπουδαία στιγμή του ελληνικού αθλητισμού γενικότερα και φυσικά του Άρη και προσωπικά του Νίκου Γκάλη. Ο Βασίλης Σπανούλης λοιπόν τότε, και δεν το λέω αυτό για κάποιον λόγο γιατί πρέπει να τον ανεβάσω στα μάτια σας τώρα, αλλά είναι μια πραγματικότητα και θέλω να το γνωρίζετε. Εγώ το είχα δει το μήνυμα του και το είχα δει όντας μέλος της ομάδας που έτρεχε τότε την εκδήλωση για το κομμάτι το επικοινωνιακό και το δημοσιογραφικό, μαζί με τον Βασίλη Σκουντή, ήταν και ο Βασίλης Βλαχόπουλος και πάρα πολλά άλλα παιδιά που βοήθησαν μακριά από κάμερες και φώτα. Αυτό που έλεγε λοιπόν τότε με πολύ μεγάλη έμφαση ο Βασίλης ο Σπανούλης ήταν του πόσο πολύ να ξέρατε πόσο τυχεροί είστε και πόσοι θα θέλανε να είναι στις θέσεις σας, είπε τότε στους παίκτες του Άρη, αρχηγός της ομάδας ήταν ο Αντώνης Σημακόπουλος. Το πόσο μεγάλος αθλητής ήταν ο Νίκος Ογκάλης και πόσο πολύ παρακίνησε και τον ίδιο, που ήταν ο αγαπημένος του παίκτης και τον είχε αφήσει απάνω από το κεφάλι του στη Λάρισα όταν ήταν πιτσιρίκος. Πόσο σημαντικό ήταν για αυτόν και πόσο μεγάλη ήταν η καθοδήγηση και η έμπνευση που πήρε από τον Νίκο Ογκάλη σαν παίκτη. Και βέβαια εξήρε και την ομάδα λέγοντας ότι είστε σε μια πολύ μεγάλη ομάδα, είστε σε ένα πολύ ιστορικό γήπεδο. Και τους είπε ότι πρέπει να νιώθετε πάρα πολύ περήφανοι και τυχεροί που θα ζήσετε αυτή τη στιγμή. Ήτανε, θα μπορούσε πολύ εύκολα τότε, ξέρετε, να δημοσιοποιηθεί αυτό και να ανέβουν και οι μετοχές του Σπανούλη, γιατί τι πιο ωραίο από έναν μεγάλο αθλητή να μιλάμε τόσο όμορφα λόγια για το θεό του μπάσκετ, του ελληνικού. Αλλά ο ίδιος είχε επιλέξει και ζήτησε και προσωπικά από τον Βαγγέλη Αγγέλου, τον παρακάλεσε να μην γίνει γνωστό δημόσια το αντικείμενο του μηνύματος που είχε στείλει στους παίκτες. Και αυτό νομίζω ότι είναι και ένα δείγμα του χαρακτήρα του. Τώρα, για όλα τα υπόλοιπα, καταλαβαίνετε. Ακούσατε τον Βαγγέλη Αγγέλου να μιλάει για έναν άνθρωπο παθιασμένο, απίστευτα εργατικό, για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τόσο δοσμένος με τέτοια στοχοπροσύλωση σε αυτό που κάνει. Τον ακούσατε τι είπε τον Βαγγέλη Αγγέλου για τον Βασίλη Σπανούλη. Η οικογένειά του είναι ο πρωταθλητισμός. Όταν λέω για την οτροπία που χρειάζεται ο Άρης, παντού σαν σύλλογος, σε όλα τα επίπεδα, και αυτό είναι που μας έχει λείψει, αυτό είναι το συστατικό που πρώτα Θεός, αν όλα πάνε καλά και συμφωνήσει, θα φέρει ο Βασίλης Σπανούλης στην ομάδα. Τον αξιακό κώδικα του πρωταθλητισμού. Ότι εδώ δεν μπορούμε να είμαστε απλά ικανοποιημένοι. Okay, θα αποδεχθούμε το αποτέλεσμα. Θα αποδεχθούμε οτιδήποτε φέρει. Αν ο αντίπαλος είναι καλύτερος, θα του δώσουμε το χέρι. Αλλά δεν μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι και να κοιμόμαστε ήρεμοι και να κοιμόμαστε καλά όταν δεν έχουμε κατακτήσει την κορυφή, τους στόχους μας. Και ο Βασίλης ο Σπανούλης δεν θα έρθει στον Άρη για να υπηρετήσει ένα project, αν με το καλό έρθει τελικά, έτσι. Δεν θα έρθει για να υπηρετήσει ένα project το οποίο θα οδηγεί στη μετριότητα, στον Άρη της τρίτης θέσης, το ότι okay, θα είμαστε καλύτεροι, ναι μωρέ, να κάνουμε και ένα βηματάκι παραπάνω στην Ευρώπη. Όχι, αυτά δεν υπάρχουν για το Σπανούλη. Και γι' αυτό η πρόταση

που έκανε η ΚΑΕ Άρης στο Βασίλη Σπανούλη και τα δεδομένα που του έχει δώσει μέσα στην πρόταση που του έκανε ως εργαλεία στα χέρια του, όχι για ένα και για δύο χρόνια, για πολλά περισσότερα χρόνια, έχουν κάνει έναν προπονητή καθαρά επίπεδο Ευρωλίγκας, ο οποίος έχει ήδη απορρίψει τρεις επίσημες προτάσεις που του κατατέθηκαν και άφησε στον πάγο άλλες τόσες. Να ξέρετε ότι το γεγονός ότι σκέφτεται πλέον πάρα πολύ σοβαρά να μπει μπροστά στο project του Άρη και να το τρέξει, δεν έχει να κάνει μόνο με τον χαρακτήρα του, που είναι ένας χαρακτήρας που αποδέχεται προκλήσεις, που θέλει δύσκολους δρόμους, που θέλει να γράφει καινούργιες ιστορίες, που είναι νικητής. Έχει στα χέρια του ένα πλάνο και έχει τις εγγυήσεις ότι θα έχει στα χέρια του τα όπλα και οικονομικά και σε ανθρώπινο έμψυχο δυναμικό και σε ό,τι άλλο χρειαστεί για να μπορέσει τον Άρη να τον κάνει ξανά πρωταθλητή. Το ακούσατε. Νομίζω ότι από όλη τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Αγγέλου, αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε. Ο Βασίλης Σπανούλης τον πρωταθλητισμό τον έχει η οικογένειά του. Δεν τον τρομάζει, δεν τον αγχώνει, δεν τον ζορίζει, δεν τον λυγίζει πίεση. Τι μας λείπει στον Άρη, παιδιά? Τι έχουμε πλέον? Έχουμε ένα μεγάλο μέτοχο ο οποίος αποδεδειγμένα πλέον σου λέει προχώρα. Εγώ έχω την πρώτη ύλη, προχώρα. Έχουμε έναν άνθρωπο που είναι ο general manager της ομάδας, ο οποίος είναι μια προσωπικότητα που θα τη ζήλευαν και θα την ήθελαν ομάδες Ευρωλίγκα σήμερα. Έχουμε ένα ταβάνι υπερπλούσιο, μια ιστορία, ένα όνομα βαρύ και έναν κόσμο διψασμένο, τρελαμένο, έτοιμο να στηρίξει παντού και πάντα. Έχουμε. Τι μας λείπει? Μας λείπει αυτή η ειδική συνθήκη, ο χαρακτήρας του πρωταθλητή, ο Γιάννης ο Ιωαννίδης που ήταν ο πολυμήχανος ξανθός και έψαχνε να βρει τους τρόπους πώς εγώ τώρα θα τους διαλύσω αυτούς και πώς θα είμαι πρώτος και πώς τον ανταγωνισμό θα τον διαλύσω. Ποιες επιλογές παικτών έκανε? Ήταν εδώ ο Νίκ, ο οποίος ήθελε να είναι πρώτος. Ήρθε ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο οποίος έβαλε κάτω το χαρακτήρα του και τον εγωισμό του από το όφελος της ομάδας. Όλοι μεγάλοι νικητές, όλοι μεγάλοι χαρακτήρες, όλοι μεγάλες προσωπικότητες, όλοι ασυμβίβαστοι με τον όρο ήττα. Αυτά όλα τα πράγματα κουμπώνουν και είναι ένας χαρακτήρας που τα έχει και λέγεται Βασίλης Σπανούλης. Γι' αυτό και σας είχα πει σε ανύποπτο χρόνο ότι θεωρώ ότι αυτός εδώ θα μπορούσε να είναι ο μοναδικός σε ιδιοσυγκρασία και ψυχολογία παίκτης που θα μπορούσε να παίξει εκείνον τον Άρη. Ελπίζω όλη αυτή η αναφορά γύρω από τον Βασίλη Σπανούλη και το χαρακτήρα του να είναι μια προετοιμασία από μέρους σου, Γιάννη, προς τους ακροατές για τον ερχομό του. Και εγώ το ελπίζω, φίλε. Απλά εγώ από την πλευρά μου δημοσιογραφικά και με τις συνεντεύξεις μου προσπαθώ να εξηγήσω σε εσάς και στον κόσμο τον υπόλοιπο και σε αυτούς ακόμα που λένε έλα μωρέ, εντάξει, okay, είναι μεγάλος, okay. Υπήρξε μεγάλος παίκτης, μην τρελαθούμε κιόλας. Υπάρχουν και αυτός ο κόσμος. Πρέπει να ξέρουν τους λόγους για τους οποίους ο Βασίλης Σπανούλης στη δεδομένη στιγμή είναι ο το καταλληλότερο πρόσωπο για να αναλάβει τον Άρη σε αυτή την σύγχρονη καμπή και στροφή της ιστορίας του. Το καταλληλότερο. Και δεν είναι επίσης τυχαίο το γεγονός ότι, όπως μου στέλνετε και σε προσωπικά μηνύματα αλλά και σε πολλά μηνύματα, όλη η Αθήνα πλέον Vidcast Podcast, οι κουβέντες τους οι βασικές είναι τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό και τις μεταγραφές του και τι θα γίνει με τον Πίτερς, τον Μάκιντάιρ, τον Μοντέρο, τον Σεφ, πόσο Παναθηναϊκός θα αντιδράσει, τι θα γίνει και υπάρχει περίπτωση να έρθει ο Μπράντοβιτς του χρόνου, η Μπογκδάνοβιτς, και μετά πάνε στον Άρη και στο Σπανούλη. Εκεί έχει μπει η κουβέντα. Εκεί βρίσκεται πλέον ο Άρης. Είναι από τα βασικά και πρώτα θέματα της μπασκετικής επικαιρότητας. Σε δημοσιογράφους, σε συναδέλφους, σε βίντεο, σε podcast, σε site, σε διαδικτυακές εκπομπές που τον Άρη ασχολούνταν μαζί του όσο ασχολούμαστε εμείς σαν ραδιόφωνο με τον Πανετολικό. Άντε να μην υπερβάλλω λίγο παραπάνω.

0: Χαιρετώ τον φίλο τον Δημήτρη. Να τον ανακοινώσω εγώ, παιδιά. Ας τον ανακοινώσει η ομάδα με το καλό. Γιάννη, θεωρείς και εκτός από τον ΝΟΑ, από τους υπόλοιπους ξένους παίκτες θα υπάρξει ανανέωση για την επόμενη χρονιά? Εγώ θεωρώ ότι έχει αρκετές πιθανότητες παραμονής και τελικά πιστεύω ότι θα μείνει ως 8ος παίκτης. Μπορεί και ένατος. Μπορεί και 9 παίκτες να έχουμε φέτος ξένους. Θα είναι ο Ρόνι Χάρελ. Θεωρώ ότι από εκεί και πέρα κανένας από τους υπόλοιπους ξένους παίκτες δεν θα μείνουν στην ομάδα. Ο Μπράις Τζόνς ουσιαστικά χθες αποχαιρέτησε. Έχει ενημερωθεί ότι ικανοποίησε πολύ, ότι τον ευχαριστούμε, αλλά ότι δεν θα συνεχίσει στην ομάδα. Είναι γνωστό και το γνωρίζουν εδώ και καιρό και ο Άντζουσιτς και ο Κουλμπόκα και ο Φόρεστερ ότι δεν θα παραμείνουν μέλη αυτής της ομάδας. Ο ΝΟΑ δεν χρειάζεται να συζητάμε, έχει συμβόλαιο μέχρι το 29. Χθες επισήμως ανακοινώθηκε η παραμονή του Μήτρου Λόγκ και η επέκταση του συμβολέου του μέχρι το καλοκαίρι του 28, για ακόμα δηλαδή 2 χρόνια. Για τον Κώστα Αντετοκούμπο και τον Γιώργο Τανούλη υπάρχει η βεβαιότητα, η απόλυτη σιγουριά, και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα μπουν και στην τελική ευθεία και οι συζητήσεις με τον Ολυμπιακό για να αποκτηθούν και να ανήκουν στον Άρη χωρίς να υπάρχει καμία μορφή δανεισμού. Ο Λευτέρης Ομποχωρίδης σίγουρα θα έχει θέση στο ρόστερ της επόμενης χρονιάς. Προσωπικά εκτιμώ ότι με τον Βασίλη Σπανούλη προπονητή σίγουρα θα έχει θέση στο επόμενο ρόστερ και ο Στέλιος ο Πουλιανίτης. Σας θυμίζω ότι τον εμπιστεύθηκε στο Περιστέρι και από τρίτη λύση έπαιζε 15 λεπτά μεσόωρο σε κάθε μάτς. Και από εκεί και πέρα, παιδιά, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε όλα τα υπόλοιπα κομμάτια του puzzle που θα μπουν και θεωρώ ότι θα είναι πολύ ποιοτικά, πολύ διαφορετικά από αυτά που είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Ο Γιάννης λέει να σου βάλω κι εγώ άλλη μια παράμετρο. Γιατί να μην έρθει τώρα ο Βασίλης και να το στήσει όλα από την αρχή και να έρθει μετά από 2-3 χρόνια και να αρχίσει το ράβε ξύλωνε. Δεν έχει να κάνει με το τώρα και το αύριο. Έχει να κάνει, φίλε Γιάννη, με την προοπτική, με τον τρόπο που τον έχουν προσεγγίσει όλοι από τον Άρη. Εντάξει, είναι καθοριστικός ο ρόλος, κομβικός ο ρόλος. Ακούστε λίγο, δεν θα υπήρχε θέμα Σπανούλη για τον Άρη, δεν υπήρχε Νίκο Ζήσης. Ξεκάθαρα τα πράγματα, ένα και ένα κάνουν δύο. Αλλά επειδή όλο το χρόνο ο Βασίλης ο Σπανούλης με τον Νίκο τον Ζήση μιλάνε, έχουν επαφή, έχουν επικοινωνία, γνωρίζει πολλά πράγματα για τον Άρη ήδη ο Σπανούλης και τα περισσότερα τα γνώρισε ακόμα περισσότερο αναλυτικά όταν ο Άρης τον προσέγγισε και του έκανε μια πρώτη επαφή, μια πρώτη προσέγγιση πριν περάσουμε σε συζητήσεις και προτάσεις που για τα δεδομένα είναι υπερβατικές, παιδιά. Αν μάθετε, δεν ξέρω αν θα αποκαλυφθεί κάποια στιγμή, η πρόταση που έχει κάνει η ΚΑΕ Άρης στο Βασίλη Σπανούλη είναι συγκλονιστική, με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με αριθμούς, με νούμερα. Έχει να κάνει με όλο το project και όλη την προοπτική. Έχει να κάνει με κάτι που έχει αναλυθεί από το Βασίλη Σπανούλη και από τους ανθρώπους που ξέρει και εμπιστεύεται, αλλά και από τους ανθρώπους που δεν έχει γνωρίσει, αλλά ηγούνται οικονομικά του εγχειρήματος του καινούργιου της ΚΑΕΑΡΙΣ. Όταν ο ίδιος ο ΣΥΑΟ εγγυάται στο Σπανούλη και του λέει «Εμείς σε θέλουμε και σου εξασφαλίζω όλα αυτά που θέλεις για τα επόμενα χρόνια για να πάμε εκεί που θέλεις», πώς λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που έχει έναν τέτοιο δεδομένο σεβασμό και εκτίμηση για τον Άρη να μην τον βάλει σε μία από τις επιλογές του? Γιατί για κάποιους η επιλογή του Άρη για τον Σπανούλη είναι τρομερό πισωγύρισμα. Εγώ δεν θα πήγαινα στη Θεσσαλονίκη γιατί τα ραδιόφωνα είναι περίεργα, γιατί το Eurocup, πιο Eurocup, μείνε στην Ευρωλίγκα και κάτσε ακόμα και στην Bayern Μονάχου ή ξέρω εγώ σε μία άλλη ομάδα. Μα προφανώς και δεν γνωρίζεις καλά τον Σπανούλη αν πιστεύεις ότι ο Σπανούλης δεν θα πάει κάπου που πραγματικά να τον εμπνέει όλη αυτή η ιδέα. Ο Άρης δεν του δίνει μόνο τα εχέγγυα, δεν του δίνει μόνο τα όπλα, του δίνει και την ιδέα, του δίνει και όλο αυτό το που θέλει ο ίδιος. Να φέρνει καινούργια πράγματα, να χτίζει καινούργια πράγματα. Θέλει να κάνει επαναστατικά πράγματα. Πώς θα το κάνουν? Αυτός είναι ο χαρακτήρας του. Αν ο Σπανούλης έρθει, δεν θα είναι πιο εύκολο ο Ολυμπιακός να αφήσει Κώστα και Τανούλη? Νομίζω, Μάρκο, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει μια υπερπληθώρα ψηλών παικτών. Εδώ γίνεται κουβέντα τώρα τι θα γίνει με το ΦΑΛ. Επομένως ο Άρης αυτά τα δύο παιδιά θα τα πάρει. Αν χρειαστεί και σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό θα πληρώσει. Και θα πάρει αυτά τα παιδιά για να τα έχει στην ομάδα του. Δεν εκφράζεται καμία ανησυχία σε αυτό το κομμάτι για τον Τανούλη και για τον Κώστα τον Αντετοκούμπο. Μου είχε κάνει και εμένα φοβερή εντύπωση, το λέει ο Ανδρέας. Το 2024 είχε πει ότι ο Σπανούλης προπονητικά θα γίνει κορυφή. Ελπίζω να γίνει τον deal. Το είχα πει ευτυχώς και χαίρομαι που το θυμάσαι, Ανδρέα, και μου στέλνεις και τα μηνύματα από την τότε εκπομπή. Είχα πει και τότε και πιστεύω πραγματικά ότι ο Σπανούλης θα γράψει καινούργιες ιστορίες προπονητικές, μεγάλες. Ελπίζω να τις γράψει όλες με τον Άρη. Αλήθεια σας το λέω. Τώρα ακούστε λίγο, η ώρα είναι μία. Θα είμαστε λίγο τυπικοί και λίγο ωραίοι. Έχω πάρα πολλά μηνύματα που δεν έχουν διαβαστεί. Έχουμε μια μισή ώρα, σε μισή ώρα από τώρα, μια, νομίζω, πολύ ενδιαφέρουσα ποδοσφαιρική συνέντευξη με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, πρώην αρχηγό του Άρη και προπονητή φέτος του Λεβαδιακού, ο οποίος ακούστηκε πολύ έντονα και για τον Άρη, αν και τελικά δεν συνεργάστηκε. Θα κάνουμε και μια ωραία μπασκετική, ποδοσφαιρική, συγγνώμη, κουβέντα μαζί του. Και οτιδήποτε νεότερο ρεπορτάζ υπάρξει, ξέρετε, μυστικά δεν κρατάμε. Θα μοιραζόμαστε όλα εδώ στον Yellow Radio. Και φυσικά μοιραζόμαστε και τους υπέροχους χορηγούς που υποστηρίζουν αυτή την εκπομπή. Και δεν θα υπήρχε αυτή την εκπομπή αν δεν υπήρχαν οι χορηγοί μας και να μας υποστηρίξουν και σαν ραδιόφωνο και προσωπικά και σαν εκπομπή. Μιλώ για την κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, την Επίδοσης. Εδώ και 40 χρόνια συνυπογράφει επιτυχίες ιδιωτών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Με έδρα σε Βουλγαρία, Ελλάδα και Κύπρο, παρακαλώ. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος που εδώ και 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας. Μην διστάστε να εμπιστευτείτε το catering του Μίλτου για μικρές και μεγάλες στιγμές. Και εννοείται από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι το βράδυ, με γλυκές και αλμυρές γεύσεις, με φρεσκομαγειρεμένα φαγητά. Ό,τι αγαπάτε, από το καφεδάκι σας μέχρι ό,τι άλλο επιθυμείτε. Αλουπλάστ, αδερφοί Δερβίση, τα κορυφαία σε ποιότητα, οικονομία, αισθητική, ασφάλεια, κουφώματα που μπορείτε να βρείτε. Όλα με την υπογραφή και την εγγύηση του αξιόπιστου δικτύου συνεργατών των αδερφών Δερβίση σε Ελλάδα και Κύπρο. Στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά σας περιμένει ένα υπέροχο showroom για να μπορέσετε να απολαύσετε εκεί όλα όσα δίνουν ως πλεονεκτήματα τα κουφώματα της Alloplast, τα οποία θα εμπιστευτείτε. Και φυσικά, Smart Finance. Με αμεσότητα, υπευθυνότητα, αποτελεσματικότητα, με γνώση της καθημερινότητας. Αν τους δώσετε να καταλάβουν τι πρόβλημα έχετε, φορολογιστικά και φοροτεχνικά, κάθε παγίδα θα την αποφύγετε. Στη Σόλωνος 88 είναι η Smart Finance και περιμένει να την εμπιστευτείτε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, φίλες και φίλοι, με την δημοσιογραφική επιμέλεια του GR Times και την Χριστίνα την Στεφανίδου, και εμείς θα επιστρέψουμε για την ενδιαφέρουσα, θέλω να πιστεύω, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αν δεν έχετε κάτι φοβερά, φοβερά όμως, καλύτερο να κάνετε, παρακαλώ πολύ, μείνετε συντονισμένοι. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά, χορηγικές μας υποχρεώσεις, χορηγό ώρας και επιστρέφουμε.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Διευρύνεται το μέτωπο των ερευνών υδρογων ανθράκων στη χώρα μας. Σευρών και Hellenic Energy υπέβαλαν επίσημο αίτημα για το Block 10 για τη συμμετοχή της Αμερικανικής Σευρών στη θαλάσσια περιοχή του Νότιου Ιωνίου. Για ακόμα μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση έκανε λόγο νωρίτερα ο Υπουργός Ενέργειας. Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση στη σκιά των νέων κομμάτων. Στον Άριο Πάγο, ο Αλέξης Τσίπρας καταθέτει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του. Βολές Ανδρουλάκη, νέα αρχή για τη χώρα με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες δεν γίνεται, δήλωσε μιλώντας στο Open. Εξαπέλυσε βολές και εναντίον των δημοσκόπων. Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία μέτρηση δείχνει το Πασόκ στην τέταρτη θέση, πίσω από Τσίπρα και Καριστιανού. Ολομέτωπη επίθεση Καριστιανού σε Τσίπρα. Νομίζει ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, σχολιάζει το επιτελείο της. Τον κατηγορεί για πολιτική υποκρισία, ότι έφερε το τρίτο μνημόνιο, υποθήκευσε το μέλλον της χώρας και άνοιξε το δρόμο για τα φαντς. Στην Ελλάδα επέστρεψε ο Γιώργος Μιλωνάκης, που είχε υποστεί εγκεφαλικό ανέβρισμα το τελευταίο διάστημα. Βρίσκονταν σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία και θα συνεχίσει τη θεραπεία του στην Ελλάδα. Σπήρα μαϊμού τεχνικών και λογιστών ξαφρίζει ηλικιωμένους στην περιοχή του Δήμου Δέλτα. Τηλεφωνούσαν στα θύματα τους, συνεργός τους εμφανίζονταν για την ίσπραξη. Άλλοι αναλάμβαναν το ρόλο του τσιλιαδόρου. Ταυτοποιήθηκαν μέχρι στιγμής 3 άτομα, 2 άντρες και 1 γυναίκα. Η ηλία τους ξεπερνά τις 78.000 ευρώ. Έριχναν λιματολάσπη σε ρεματιές δασικών περιοχών στην περιοχή της Θέρμης. Συνελήφθησαν 3 άτομα. Μεταξύ αυτών ο οδηγός φορτηγού, ο οποίος ενεργούσε κατ' εντολή ιδιοκτήτη εταιρείας επεξεργασίας αλλιευμάτων. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εμπορική λειτουργία του μετρό στην Καλαμαριά. Τελευταία ημέρα λειτουργίας σήμερα. Κλείνει από αύριο και μέχρι τις 19 Ιουνίου για τα δοκιμαστικά δρομολόγια. Τον Ιούλιο η απόδοση. Στο μεταξύ επανέρχεται από αύριο η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται καθημερινά από τις 5 τα ξημερώματα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Δείτε περισσότερα.
2: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως τη Δευτέρα, κοτόπουλο νητσιάκο στο κιλό, μόνο 2,99. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό, μόνο 6,99. Χρυσά αυγά, 30% φθηνότερα. Και συσκευασμένα αλατικά κρέτα φάρμς εν Ελλάδη, 35% φθηνότερα. Πύρα βεργίνε εξάδα κουτί, μόνο 3,59.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν!
6: Τι!
8: Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
11: Smart Finance.
10: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
11: Smart Finance.
10: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
11: Smart Finance.
10: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
14: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
4: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
3: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
4: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
3: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
4: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
5: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
6: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
5: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
6: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
5: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
10: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
11: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
12: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
13: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
14: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
15: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
14: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
15: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
14: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
15: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
16: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
17: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
16: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
17: Ποιος, εγώ?
16: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
17: Και ejectionservice.gr.
16: Λύσαξες.
12: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
5: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
18: Όπου και να πας θα με... 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
20: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Και μέσα στους ακροατές σημερινής εκπομπής διαπιστώνω ότι μας ακούει ο αγαπημένος ο Αντώνης Σαρεόγλου. Αντώνη, μας ακούς ακόμη? Αν μας ακούς, την αγάπη μας. Και να ξέρεις ότι λείπεις πολύ και από το ακροατήριο του Yellow. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Με όποιον δάσκαλο καθίσεις, στον Yellow Radio 101,7. Προσφορά από την κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, την Επίδοσης. Τα υπέροχα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος. 10 είναι στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Σίγουρα κάποιο είναι κοντά σας για να απολαύσετε. Άλλου πλάστα, αδερφοί Δερβίση. Η αξιοπιστία με ονοματεπώνυμο στα κουφώματα. Πέδεσε. Και φυσικά Smart Finance. Μια πανέξυπνη ομάδα λογιστών που προσφέρουν εύκολες και καθημερινές λύσεις σε εσάς προσωπικά και στην επιχείρησή σας. Τρέχουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπούλας μας και είμαι ακριβώς στην ίδια, στον ίδιο παρανομαστή με εσάς. Στο μπάσκετ του Άρη τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κατάληξη του θέματος προπονητή, με τον Βασίλη Σπανούλη να παραμένει σε πρώτο πλάνο. Και τον Άρη να περιμένει μέσα στο προσεχές Σάββατο Κύριακο την οριστική κατάληξη της υπόθεσης, με την απάντηση του Βασίλη Σπανούλη. Και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα που θα πάρουν το δρόμο τους. Σας έχω ενημερώσει για περίπου, στο περίπου για τα βήματα που θα γίνουν από την ομάδα το επόμενο διάστημα. Θέμα προπονητή. Με το που κλείνει the future, θα υπάρξει μια απολογιστική συνέντευξη της ΚΑΕ Άρης, ή μπορεί να υπάρξει και πρώτα η παρουσίαση του προπονητή και μετά η απολογιστική συνέντευξη της ΚΑΕ Άρης. Αυτά όλα είναι πράγματα που θα συζητηθούν για το πώς θα γίνουν και χρονικά πώς θα κολλήσουν. Και φυσικά από εκεί και πέρα θα αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά ο αγωνιστικός σχεδιασμός της ομάδας. Ο Άρης φαίνεται ότι είναι στην αγορά και είναι με πολύ καλό πορτοφόλι, παιδιά. Δηλαδή οι επιλογές πλέον του Άρη, δεν το λέω για να ανεβάσω εξαιρετικά τον πήχη των προσδοκιών, αλλά θέλω να πω το εξής, ότι και είναι μια πραγματικότητα αυτή, με την οικονομική δυνατότητα που διαθέτει πλέον ο Άρης και το budget που θα έχει για την επόμενη χρονιά. Αυτή τη στιγμή ο Άρης μιλά με ξένους, με παίκτες που θέλει να φέρει στο Αλεξάνδριο και να τους δει στα κυτρινόμαυρα. Μιλάμε με παίκτες που πιθανότητα και εγώ ο ίδιος και σίγουρα και εσείς δεν τους έχουμε στο μυαλό μας. Δηλαδή δεν θα εκπλαγώ πραγματικά αν ο Άρης βάλει φέτος στο ρόστερ του παίκτες που έχουν φορέσει τη φανέλα ομάδας Ευρωλίγκα αυτή τη χρονιά. Και βέβαια να ξέρετε ότι θα ενισχυθεί πολύ περισσότερο η επιθυμία παικτών να έρθουν στον Άρη, εάν και εφόσον ολοκληρωθεί και δημοσιοποιηθεί και ανακοινωθεί κάτι που εδώ και πριν από λίγο καιρό φαινόταν απίθανο, και μιλάω και φυσικά για τη συμφωνία με τον coach Πανούλη. Τώρα, σε λίγο θα πάμε να μιλήσουμε με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο για μια ποδοσφαιρική κουβέντα που νομίζω ότι θα έχει αξία να την κάνουμε παρεούλα. Υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα που έχετε στείλει και δεν έχω διαβάσει. Πραγματικά είναι πάρα πολλά. Την αγάπη μου στο φίλο του Θανάση, ο οποίος μιλά για μοκόκα και κοκκύλα της Μπουργκ. Η αλτικότητα και δύναμη. Είπαμε για το μοκόκα, παιδιά, ότι ο Άρης είχε κυκλώσει εδώ και πολύ καιρό το όνομά του, και επειδή η Βιλερμπάν πριν ανεβάσει το budget σε δυσθεώρατα ύψη τον είχε πολύ δυνατά στις επιλογές της, ίσως οι επιλογές που ήδη έχει κάνει και αφορά 2-3 γκάρα που Μπασκόνια Μονακό και τον παίκτη που απέκτησε από την Αρμάνη, καθιστά τον παίκτη διαθέσιμο. Να δούμε. Την αγάπη μου στο φίλο τον Γιάννη, την αγάπη μου στο φίλο τον Κυριάκο, ο Νίκος ο Γιώργος στην παρέα μας, ο φίλος ο Φράγκο πάντα εδώ και εύχεται και καλή εκπομπή. Την αγάπη μου στο φίλο τον Λευτέρη, ο Ανδρέας έκανε τα τσεκ στην αρχή και λέει για να μην ξεχνιόμαστε Βασίλη, αλλά μας έχει πιάσει τρέλα. Μπόλη και αγάπη στον φίλο τον Μάικ. Με Kill Bill μέχρι πότε περιμένουμε την οριστική απόφαση? Νομίζω, Στέφανε, μέσω Σαββατοκύριακο τα σπουδαία. Αυτό τουλάχιστον λένε οι γνωρίζοντες. Α, δούμε. Την αγάπη μου στον Παναγιώτη. Φαντάσου στο άκουσμα ότι ο προπονητής ήταν ο Βασίλης Πανούρης, τι έχει να γίνει? Εγώ με λέει πολύ αισιόδοξο ότι θα κλείσει. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε απάντηση και σε λίγες ώρες? Χαιρετίσματα από το Λαγκαδά. Παναγιώτη, ειλικρινά, δηλαδή μέχρι πριν από 10 λεπτά που έκανα ένα ερώτημα, παιδιά, έχουμε κάτι καινούριο, κάποια εξέλιξη, μήπως τέλειωσε? Όχι ακόμα, δεν έχει τελειώσει το θέμα Σπανούλης. Αυτή είναι η απάντηση. Την αγάπη μου στο φίλο τον Θοδωρή. Είμαστε χαρούμενοι, λέει, που ο γίγαντας αυτοκράτορας φαίνεται ότι ξυπνά και επιστρέφει. Και έρθει δεν έρθει ο Σπανούλης, το τρένο, λέει, είναι ήδη στις ράγες και σωστή διαδρομή. Γεια σου, φίλε μου. Άμα τελειώσει ευχάριστα το θέμα Σπανούλη μέσα στο Σουκού, θα κάνεις έκτακτη εκπομπή? Εκπομπή ξανά την Τρίτη, παιδιά, αύριο και μετά την Τρίτη, έτσι, γιατί τη Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος. There is no limit. Μην ανησυχείτε, σας έχει αφήσει ποτέ ο γέλο ανενημέρωτους ή παραπονεμένους? Σας άφησε ποτέ? Όχι, είναι η απάντηση. Ο Δημήτρης λέει ότι ο Ερυθρός Αστέρας έχει ατονίσει σε σχέση με την αρχή. Η Μπάρτσα πιο δυνατά, αν και είναι μια πολύ, πολύ δύσκολη και τοξική κατάσταση εκεί. Θα δούμε, παιδιά. Θα δούμε. Όσο αυτές οι πόρτες είναι ανοιχτές, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει στραβή. Ο Γιώργος έχει καψούρα τον Χουάντσο και τον Πίτερς. Γιώργο, ο Πίτερς είχε συμφωνήσει με την Αρμάνη 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Και τώρα ο Ολυμπιακός που τον είχε ουσιαστικά αδειάσει και δεν τον υπολόγιζε μετά το Final Four που έκανε, του είχε κάνει πρόταση να μείνει με 2 εκατομμύρια, βέβαια με λίγο πιο περιορισμένο ρόλο, αλλά με συμβόλαιο 2 εκατομμυρίων. Για να καταλάβετε και τα μεγέθη λίγο, έτσι. Αν έρθει με το καλό, λέει ο Βασίλης ο Σπανούλης, θεωρώ ότι το πλάνο που υπάρχει είναι βγαλμένο από το όνειρά μας. Αν πάλι δεν έρθει και έρθει ο άλλος, θεωρώ πως το πλάνο είναι και πρέπει να μας κάνει αισιόδοξους. Πάμε δυνατά. Ο Κωνσταντίνος ανέφερε για φυσικά πάντα. Έχουμε το Λιόπουλο, Κώστα, Μήτρουλο. Παιδιά, μην βιάζεστε. Εδώ είμαστε. Έχουμε μπροστά μας ένα καλοκαίρι. Αν και θα τελειώσουν τα μεταγραφικά του Άρη φέτος, να ξέρετε, στο μπάσκετ, δεν θα τραβήξουν, δεν θα συρθούν πολύ. Μπαμ μπαμ θα γίνουν. Μέσα στον Ιούνιο θα έχουμε κλειδώσει ουσιαστικά το ρόστερ της ομάδας. Για την εξέλιξη καινούργια, Μανώλη, σε σχέση με αυτά που έχουμε πει για το γήπεδο και τα έργα στο Πάλε, δεν υπάρχει. Μακάρι να ξεκινήσουν γρήγορα και να ανακοινωθούν γρήγορα η έναρξη των έργων. Την αγάπη μου στο φίλο τον Μάνο, στο φίλο τον Γιάννη. Υποτιμούν τον Άρη, λέει, στην Αθήνα, αν και συζητάνε για το Σπανούλι. Οκ. Okay. Δεν είναι κακό αυτό, Γιάννη. Ευχαριστώ και την άλλη ερώτηση που δεν διαβάζω στον αέρα, αλλά δεν υπάρχει τέτοιο θέμα και κανένας τέτοιος φόβος δεν υπάρχει, ούτε από πλευρά του Άρη, ούτε από πλευρά του Σπανούλι. Ο Χάλερ πρέπει να μείνει, νομίζω είναι glue guy όσο σκαμπάζω. Μ' αρέσεις πάρα πολύ, Κυριάκο. Ερώτηση, ο Νετζίπο που λέει συμβόλαιο, ναι. Χθες άκουσα και λίγο το απόγευμα κάποια στιγμή τα παιδιά, ο Ιάσονος, ο Μίσος, μου διαφεύγει και το όνομα του άλλου του παιδιού, ας με συγχωρήσει το αγόρι μου, που κάνανε εκπομπή και κάποια στιγμή μπλέξανε με τους μπασκετικούς όρους και ορολογίες και αρχίσανε κάτι ghost screen και κάτι άλλες ορολογίες μπασκετικές. Λέω, ρε φίλε, φέρτε μου το εγχειρίδιο να ανοίξω να διαβάσω τα παιδιά τι λένε τώρα. Άμα είσαι επιτσιρικάς και μπαίνεις μέσα και διαβάζεις, έτσι είναι. Τα ξέρεις καλά αυτά. Σαν άκουγα να μιλάνε δύο προπονητές ήταν. Γιατί μιλούσαν με προπονητικούς όρους, αυτό θέλω να πω, έτσι. Γιάννη, η λύση συνεργασίας με τον νυν προπονητή πότε θα ανακοινωθεί? Δεν θα ανακοινωθεί κάτι. Προφανώς και όταν λύνει μια συνεργασία, λύνεται. Δεν υπάρχει κάποιο συμβόλαιο με τον κύριο Μίλησης για το μέλλον. Και προφανώς ο Άρης θα τον ευχαριστήσει για την προσφορά του. Τη EuroLeague αν θα τη σηκώσω εγώ, δεν ξέρω, μα αν μου έρθει στα χέρια, γιατί όχι. Εννοείς το Γιάννη Αντετοκούμπο, γι' αυτό σε προσπέρασα. Θέλω να ανακοινώσει κάτι την Κυριακή του Σπανούλη να κάνει εσύ εκπομπή τη Δευτέρα και να τη βάλω να την ακούσω το βράδυ με μπύρες. Θέλω εκπομπή αλλαγή σελίδα. Ωραίος ο Αντώνης. Να κάνει τα μπάνια σου, να τρέχουμε εμείς το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος και μετά να πιει τις μπύρες και να μας ακούς. Να σε σκουπίζουμε και από τη θάλασσα όπως βγαίνει, θέλει. Την αγάπη μου, φίλε. Μακάρι να γίνουν όλα καλά, Αντώνη. Την αγάπη μου στην Ορεστιάδα και στο Χρήστο, στο φίλο το Βαγγέλη που λέει το αεροδρόμιο θα βουλιάξει, λέει, αν έρθει ο Σπανούλης. Δεν νομίζω ότι θα το ήθελε. Λέω, προσωπική άποψη. Σκεφτόμαστε τον Άρη νικητή να τρώει σίδερα και βουρκώνουμε. Κάποιοι με ζάλιζαν, λέει, τις προηγούμενες μέρες για διάφορους παίκτες. Εδώ και μια εβδομάδα σοπάσαν όλοι, λέει, με το που βγήκε το όνομα Σπανούλη στην πιάτσα. Εντάξει, είναι ψαρωτικό όνομα όπως και να έχει. Την αγάπη μου στον κυτρινό μαύρο, όπως πάντα, Λαγκαδά. Περιμένω το θυλαράκι μου, Σάκη Γογάκο. Έλα, με έχει πιάσει τρέλα. Άντε, είπες, θα έρθεις να πιούμε καμιά μπυρίτσα να τα πούμε τα δικά μας. Έχουμε να μιλήσουμε. Σοβαρά θέματα έχουμε. Άντε, σακούλι, φτάνει με τους Γερμαναράδες. Εκεί πέρα δουλεύεις όλο τον χρόνο. Έλα λίγο. Η προσμονή για τον μπάσκετ είναι, λέει, σαν τα προκαταρκτικά όταν ετοιμάζεσαι να κάνεις έρωτα. Ο Τανούλης, παιδιά, θα δείτε κάποια βιντεάκια που υπάρχουν από τον Παναγιώτη τον Μπουτοβίνο, που είναι ο φυσιοθεραπευτής του Άρη της Εθνικής. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση και δρόμο. Έχει μπει στο γήπεδο, έχει αρχίσει τα τρεξίματα, τα σταματήματα, τα σουτ. Του χρόνου ο Γιώργος Τανούλης θα είναι πυραυλοκίνητος. Καινούρια μεταγραφή και πολύ πολύ αξιόπιστη. Οι εναλλακτικές περιπτώσεις, αν δεν έρθει ο Βασίλης ο Σπανούλης, φίλε Κωνσταντίνε, θα είναι προπονητής από πάνω ράφι με μεγάλη εμπειρία και με μεγάλη γνώση. Να μην αμφιβάλλεις καθόλου γι' αυτό. Δεν πρόκειται η Καϊάρης, ο Ζήσης, ο μεγαλομέτοχος της ομάδας να δώσουν το τιμόνι της ομάδας σε χέρια άπειρου οδηγού. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε, ο Μάκης τη λέει εδώ, μία καλοπροαίρετη, να πει κάτι καλοπροαίρετα. Εδώ και κάτι μέρες μιλάτε για το Σπανούλη συνεχώς. Ο κόσμος ακούει και δέχεται σαν μια πλήση εγκεφάλου. Αν δεν έρθει τελικά θα τα ακούσετε, είναι σίγουρο. Ξέρετε πως αντιδρά ο κόσμος. Αφήστε να οριμάσει φυσιολογικά και αν έρθει να το χαρούμε όλοι. Αν όχι, να χαρούμε και με την έλευση άλλου εισάξιου προπονητή. Μάκη μου, αν δεν έρθει ο Σπανούλης, δεν νομίζω να μας κατηγορήσει κανείς για το γεγονός ότι δεν ήρθε. Θεωρώ ότι είναι μια δύσκολη περίπτωση, η οποία έχει περισσότερες πιθανότητες από ό,τι υπήρχαν, και από τη στιγμή που και ο Άρης έχει αφήσει το θέμα πλέον να κυκλοφορήσει ελεύθερα στην πραγματική του διάσταση, απλά ακολουθούμε την επικαιρότητα. Και λέμε για ποιο λόγο θα ήταν πολύ μεγάλα τα ωφέλη να έχει ο Άρης coach τον Βασίλη Σπανούλη. Και σκιαγραφούμε μια προσωπικότητα που για κάποιους είναι άγνωστη. Αυτό κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε λίγο μπασκετική κουβέντα. Ποδοσφαιρική κουβέντα, συγγνώμη. Θα πάμε στον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Και πρέπει να τον προαναγγείλω σωστά. Ο Νίκος ο Παπαδόπουλος είχε έρθει στον Άρη το 1999 μετά από 10 συναπτά έτη παίζοντας με τη φανέλα του Όφη και κάνοντας μια πολύ σπουδαία εκεί, χτίζοντας μια σπουδαία καριέρα στην Κρήτη. Εγώ ήμουνα ήδη 6 χρόνια δημοσιογράφος και ήμουν σχετικά νέος στον χώρο. Πλέον αριθμώ 33 χρόνια στον χώρο, άρα τον Νίκο τον Παπαδόπουλο τον γνωρίζω τουλάχιστον 30 χρόνια. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μετά από πάρα πολλά χρόνια έχω τη δυνατότητα να συνομιλήσω μαζί του ως δημοσιογράφος και να είναι καλεσμένο μου σε ραδιοφωνική μου εκπομπή. Νίκο μου, θα μου επιτρέψεις τον Νίκο, έτσι?
1: Βεβαίως.
0: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Και εσύ εδώ είσαι, στα μέρη μας?
1: Η μόνιμη μου κατοικία είναι εδώ.
0: Το ξέρω, απλά έλεγα μήπως ακόμα δεν έχεις τελειώσει γιατί είσαι δεξιά και αριστερά.
1: Είπες τα χρόνια μας όμως τώρα. Είπες την ηλικία μας.
0: Νίκο, Εσύ είσαι, καταρχήν, ο τρόπος που καταφέρνεις και συντηρείς είναι εξαιρετικός. Εγώ έχω γκριζάρει πάρα πολύ. Εγώ φαίνομαι μεγαλύτερος από σένα, αν και είμαι λίγο μικρότερος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνες τις εποχές που δεν υπήρχαν τα social media και έπρεπε να πάρουμε να σας βρούμε το τηλέφωνο. Δηλαδή, εγώ έπαιρνα το συγχωρεμένο τον Ευγένιο, τον Γκέραρντ. Και πάντα ήταν ανοιχτοί να μιλήσουν οι άνθρωποι. Και θυμάμαι και εσύ που, εντάξει, είχες και μια ευαισθησία γιατί ήσουν από τα μέρη μας και πάντα ήσουν έτσι, δυσκολευόσουν να πεις όχι. Αλλά πέρασαν πάρα πολλά χρόνια και οριμάσαμε, εξελιχθήκαμε, μεγαλώσαμε. Δεν ξέρω, περνάει γρήγορα ο καιρός, έτσι, περνάει γρήγορα ο χρόνος.
1: Περνάει γρήγορα ο χρόνος. Υγεία μας να έχουμε, γιατί αυτά που όλος ο κόσμος, γιατί αυτά που ακούμε σήμερα και είναι σε πιο έντονο βαθμό με τα social και με τις τηλεοράσεις που κάθε μέρα δείχνουν αυτά τα άσχημα γεγονότα, πάνω απ' όλα να έχουμε την υγεία μας όλος ο κόσμος. Και βέβαια περνάνε τα χρόνια, εδώ να φανταστείς ότι στα 53 μου, στα 50 μου, έγινα παππούς, οπότε...
0: καλά, αυτό δεν χρειάζεται να το... Αυτό δεν χρειάζεται να το... Δεν χρειάζεται να συζητάμε αυτά τα πράγματα. Σε παρακαλώ, και έχω κόρη η οποία είναι...
1: Είναι ευτυχία.
0: Το ξέρω, είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Μεγάλη ευτυχία.
0: Αληθεύει αυτό που λένε για το παιδιού, το παιδί κλπ?
1: Όχι, αληθεύει. Είναι πολλές φορές παραπάνω.
0: Κοίτα να δεις τι μας περιμένει.
1: Πολλές φορές παραπάνω. Πολλές φορές παραπάνω. Είναι κάτι το συγκλονιστικό, κάτι που δεν μπορώ να το περιγράψω.
0: Αγοράκι ή κοριτσάκι είναι το εγγονάκι?
1: Δύο αγοράκια. Δύο αγοράκια.
0: Δύο!
1: Δύο αγοράκια, 4 και 3 χρονών.
0: Α, είσαι σε προχωρημένη κατάσταση, παππού. Δεν είσαι πολύ φρέσκο. Και δεν μου λες, ακούνε από τον παππού για μπάλα, το κλωτσάνε. Ο μπαμπάς έχει σχέση με το ποδόσφαιρο ή όχι?
1: Ο μπαμπάς έχει άμεση σχέση με το ποδόσφαιρο. Άλλωστε, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, ο μπαμπάς του είναι ο Λάζαρος Ρώτα.
0: Αυτό το υπέροχο παιδί είναι ο γαμπρός σου?
1: Αυτό το υπέροχο παιδί
0: δεν το γνώριζα, σου ζητώ συγγνώμη. Θέλω να τον χαίρεστε για τις δηλώσεις που έκανε μετά την κατάξη του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ. Τον έβαλα στην καρδιά μου. Μπράβο, τα εγγόνια σου θα μεγαλώσουν με πολύ καλές αρχές. Είμαι σίγουρος ότι και η κόρη σου είναι το ίδιο εξαιρετικό παιδί.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, είμαι περήφανος γι' αυτό. Μπράβο. Και για την οικογένεια όλη.
0: Νικόλα, αυτόν τον καιρό ζούμε μαύρες μέρες. Με ανθρώπους που ποδοσφαίρου να χάνονται. Δηλαδή, έφυγε ο Στέφανος ο Μπορμπόκης, έφυγε ο Παρασκευάς ο Άντρας, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε και πάρα πολύ. Νομίζω τον Παρασκευά τον είχε συμπαίκτη στην Ξάνθη ή όχι τον πρώτο?
1: Τον είχα συμπαίκτη, ναι. Τον είχα συμπαίκτη τον Παρασκευά.
0: Ο Τραϊανός ζει αυτό το δράμα με την γογό του Μαστροκώστα, τη σύζυγό του που έφυγε από τη ζωή. Δηλαδή, ξέρεις, βαραίνει η ψυχή σου. Βαραίνει η ψυχή σου.
1: Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ είμαι και ένας άνθρωπος που συγκινούμαι εύκολα και με τα παιδιά του ΠΑΟΚ που,
0: ναι, βέβαια,
1: το δυστύχημα αυτή η σεζόν το
0: 2026
1: ήταν, ναι. Και είναι τραγικά αυτά, οπότε δεν μπορείς να πεις τίποτα, δεν μπορείς να πεις τίποτα.
0: Και είναι και το ποδόσφαιρο που από τα δευτερεύοντα πράγματα στη ζωή για κάποιους είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Και για σένα τουλάχιστον η χρονιά στον Λεβαδιακό ήταν μια χρονιά πάρα πολύ σπουδαία. Εγώ υπήρξε ένα τρίμηνο, τετράμηνο ειδικά που ο Λεβαδιακός έπαιζε απίστευτη μπάλα, μοιράζεται τριάρες παντού, είχατε καταφέρει να βρείτε ισορροπίες, ένα σύνολο με χημεία. Κάνατε πράγματα που δεν ήταν για την εμβέλεια και το μέγεθος του Λεβαδιακού μέχρι τώρα, έτσι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά η δουλειά δεν έχει γίνει μόνο φέτος, έχει γίνει και από πέρσι που μόνο εγώ και οι συνεργάτες μου ξέρουν πόσο πολύ έχουμε δουλέψει με αυτή την ομάδα, με αυτούς τους ποδοσφαιριστές, όχι μόνο πάνω στο ταλέντο τους, αλλά κυρίως στο θέμα της νοοτροπίας, στο θέμα του μεταλλητέ, του κάθε ποδοσφαιριστή. Στο οργανωτικό κομμάτι της ομάδος, πάντα με τη βοήθεια βέβαια του ιδιοκτήτη. Δεν ήταν τυχαίο αυτό που συνέβη φέτος. Η αλήθεια είναι ότι στο τέλος της ημέρας πρέπει αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ και είναι το ποδόσφαιρο, πρώτα απ' όλα να το χαιρόμαστε εμείς σαν προπονητές, οι ίδιοι οι παίκτες που είναι οι πρωταγωνιστές. Και αυτό είναι και το ζητούμενο. Στη συνέχεια να το χαίρεται και ο φίλαθλος κόσμος αυτό που βλέπει. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου. Αυτή η φιλοσοφία πέρασε στην ομάδα. Το να προσπαθεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Άλλες φορές τα κατάφερνε καλά, άλλες όχι. Έτσι είναι όμως, γιατί ένας ποδοσφαιρικός αγώνας γίνεται περίπλοκος από τη στιγμή που εμπλέκεται και ο αντίπαλος, γιατί δεν παίζεις ποτέ μόνος σου. Είναι μια καλή χρονιά για το Λεβαδιακό, βεβαίως χωρίς να κατακτήσει το τέλος. Δεν θα έλεγα το κύπελο που εκεί που φτάσαμε θα μπορούσαμε να είμαστε τουλάχιστον στο τελικό με ένα καταπληκτικό παιχνίδι που κάναμε στη Λιβαδιά.
0: Ναι, ήταν μάλλον συγκυριακά εκεί αποκλειστήκατε και βέβαια μετά ο Όφη το κέρδισε πολύ δίκαια και άξια.
1: Ναι, βεβαίως πολύ δίκαια. Απλά εμείς το δεύτερο παιχνίδι στη Λιβαδιά θα έλεγα ότι με 22 τελικές και μία τελική ο αντίπαλος αποκλειστήκαμε. Ναι, αλλά τέλος πάντων και νομίζω ότι αν τα play-off για την πέμπτη θέση που να οδηγούσε στην Ευρώπη θα ήταν τελείως διαφορετικά αν υπήρχε κίνητρο. Νομίζω ότι ο Λεβαδιακός δεν την έχανε τη θέση αυτή. Χωρίς ποτέ βέβαια να είσαι σίγουρος στο ποδόσφαιρο, αλλά νομίζω ότι κατά ένα μεγάλο ποσοστό θα είχαμε βγει στην Ευρώπη.
0: Κοίτα, Νίκο, είχαμε πει και εμείς από πέρσι, αλλά και το επαναλάβαμε και φέτος, αν και ο Άρης ήταν ο ευνοούμενος φέτος της κατάστασης, ότι αυτό το διαδίο στις θέσεις 5-8 είναι πάρα πολύ άδικο. Και δηλαδή δεν είναι.
1: Άδικο.
0: Αδική μια προσπάθεια χωρίς λόγο και αιτία. Χώρια το ότι βρεθήκατε μετά την πρώτη αγωνιστική των play-off, να ξέρετε ότι είστε πέντε ομάδες που παίζετε χωρίς λόγο. Δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι ωραίο.
1: Το πρώτο, αν θέλουμε να συζητήσουμε αυτό όσον αφορά το θεσμό των το play-off και το πώς έχουν δημιουργηθεί, όπως είπατε και εσείς, πέρυσι ήταν άδικο για τον Όφη, τον Άρη, φέτος ίσως τον ευνόησε, αλλά γενικά νομίζω ότι πρέπει να βλέπουμε το καλό του ποδοσφαίρου. Είναι άδικο για μια ομάδα να είναι 12 βαθμούς ή 10 βαθμούς μπροστά. Και το επίσης άδικο είναι όταν πηγαίνεις όλες οι ισοβαθμίες, ό,τι κάνεις να μετράνε στα play-off και να μην μετράει τίποτα εκτός.
0: Ναι.
1: Στο τέλος, το τι έχεις κάνει στο πρωτάθλημα.
0: Εγώ συμφωνώ με αυτό. Συμφωνώ.
1: Ναι, είναι τελείως.
0: Είναι σαν να ακυρώνεις μια προσπάθεια 20 φεύγα αγωνιστικών. Δηλαδή, τόσα 90 λεπτά που δούλεψες για πράγματα. Σωστό.
1: Ναι,
0: εγώ συμφωνώ.
1: Μπορείς να δώσεις δεύτερη ευκαιρία σε κάποιες ομάδες στο θεσμό αυτό για να υπάρχει πιο πολύ ενδιαφέρον, αλλά νομίζω ότι έτσι όπως είναι άδικο.
0: Συμφωνώ. Το λέγαμε και πέρσι και το είπαμε και φέτος, παρά το γεγονός ότι επαναλαμβάνω, ο Άρης ήταν ο ευνοούμενος της υπόθεσης κατά κάποιο τρόπο. Νίκο, εγώ δεν είμαι ποδοσφαιρικός ρεπόρτερ, αλλά είχα ακούσει καιρό πριν στην εξέλιξη της χρονιάς ότι ο Νίκος ο Παπαδόπουλος είναι στα ραντάρ του Άρη και υπάρχει ένα φλερτ, μια συμπάθεια, μια συνομιλία, μια κουβέντα. Είναι πολύ άβολο μέσα στη χρονιά όταν υπάρχουν ομάδες, προπονητές, να γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Τώρα νομίζω που ο Άρης έχει οριστικοποιήσει την παραμονή του κυρίου Γρηγορίου. Εσύ δεν ξέρω ακόμη αν έχεις κατασταλάξει τι ακριβώς θα κάνεις.
1: Όχι. Ακόμη δεν έχω κατασταλάξει.
0: Η αλήθεια είναι όμως ότι θα ήθελα να μου πεις πλέον, χωρίς να θυγεί κανείς, αν πραγματικά ήσουν κάποια στιγμή με σοβαρό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Άρη.
1: Κοίταξε, να ξεκινήσω από το εξής. Ότι όλο αυτό που έγινε δεν ήταν καλό πρώτα για την ομάδα μου και για μένα, όταν ακούνε οι ίδιοι ποδοσφαιριστές μου ότι ο προπονητής από το καλοκαίρι και μετά δεν θα είναι στην ομάδα. Έτσι όπως παρουσιάστηκε. Το δεύτερο είναι ότι ένιωσα πάρα πολύ άσχημα απέναντι σε ένα συνάδελφο Έλληνα που μας συνδέει και μια φιλία, είμαστε μαζί στις σχολές και έχουμε ένα μηδέο σεβασμό και δεν σου κρύβω, Γιάννη, ότι το μετέφερα στο Μιχάλη αυτό στο τελευταίο μάτς που παίξαμε εδώ στο κλάδι της Βικελίδης. Αλλά αυτό δεν γινόταν από μένα. Τώρα, όσον αφορά το ενδιαφέρον, εκδηλώθηκε ένα ενδιαφέρον στο πρώτο παιχνίδι, στο παιχνίδι του πρωταθλήματος μέσα στον αγωνιστικό χώρο και όπως είναι εύλογο η δική μου απάντηση ήταν βεβαίως με ενδιαφέρει, θα μιλήσουμε το καλοκαίρι όταν τελειώσει το πρωτάθλημα. Εκεί εκδηλώθηκε ένα ενδιαφέρον από την πλευρά της ΠΑΕ Άρης. Η απάντηση δική μου είναι βεβαίως με ενδιαφέρει, μόλις τελειώσει το πρωτάθλημα είμαι ανοιχτός σε κάθε πρόταση. Από το να υποθεί αυτό μέχρι το ότι έχω κλείσει στον Άρη ή έχω συμφωνήσει, έχω υπογράψει, υπάρχει τεράστια διαφορά.
0: Εγώ άκουσα μέχρι και το ότι δεν συμφωνήσατε στα οικονομικά, ότι υπήρξε διαφωνία στα οικονομικά. Δηλαδή,
1: ακούστε τώρα.
0: Ναι, λεπτομέρειες οι οποίες δεν μπορώ να καταλάβω αν ισχύουν και γι' αυτό επειδή έχω την ευκαιρία
1: τώρα. Μου, εγώ δεν έκανα ποτέ καμία συνάντηση με τον ιδιοκτήτη ή με κάποιον παράγοντα της ΠΑΕΑΡΙΣ. Εκτός από αυτή τη συνάντηση που σας είπα μετά το τέλος του παιχνιδιού, το 2-2 στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος μέσα στον αγωνιστικό χώρο σε ένα χαιρετισμό που εκδηλώθηκε το ενδιαφέρον. Αν ο μάνατζερ μου είχε κάνει μια συνάντηση off the record και χωρίς να...
0: Δεν θα το ήξερες, Νίκο?
1: Αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Δεν θα το ήξερες πέρα, αυτό? Θα το
1: βεβαίως ήξερες. Θα το ήξερα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η απάντησή μου ήταν ξεκάθαρη. Όταν τελειώσει το πρωτάθλημα είμαι ανοιχτό στο να μιλήσω, γιατί επαγγελματίας είμαστε. Είμαι ανοιχτό στο να μιλήσω και να δω τι προτάσεις έχω, όπως θα κάνει κάθε επαγγελματίας.
0: Πάντως έβγαζε λογική, Νίκο, να ξέρεις. Δηλαδή έβγαζε λογική κάποιος ο οποίος διάβαζε και άκουγε αυτά. Λέει, ναι, γιατί να μην έρθει ο Παπαδόπουλος στον Άρη, γιατί να μην εμπιστευτεί ο Άρης τον Παπαδόπουλο. Πέρα από την καλή προπονητική του έτσι χρονιά και χρονιές που έκανε, γνωρίζει.
1: Μου, κοιτάξτε τώρα, δεν θέλω να πω.
0: 5 χρόνια στο Χαριλάου πέρασες, Νίκος, σαν ποδοσφαιριστής. Ναι. Ξέρεις την Άρης, δεν είναι κάτι.
1: Το ξέρω πολύ καλά έτσι. Την Άρης και τι θέλει ο κόσμος του Άρη και τι χρειάζεται η ομάδα και πόσο παθιασμένοι είναι οι φίλαθλοι για το σύλλογο και πόσο μεγάλη επιθυμία είναι για τίτλο. Και πόσο μεγάλη επιθυμία είναι για επιθετικό ποδόσφαιρο και πόσο μεγάλη επιθυμία είναι μια ομάδα να παίζει με πάθος. Όλο το DNA το γνωρίζω. Αυτό όμως που ήθελα να πω είναι ότι εμείς σαν επαγγελματίες και σαν άνθρωποι πρέπει να λειτουργούμε σωστά απέναντι σε όλους και στον ιδιοκτήτη στον οποίο εργάζομαι, στην ομάδα, στο σύλλογο στον οποίο εργάζομαι.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό, σωστό.
1: Και απέναντι και στους συναδέλφους που είναι απέναντι μου, δηλαδή σαν αντίπαλοι. Οπότε εγώ αυτό που έκανα είναι ότι όταν τελειώσει το πρωτάθλημα είμαι ανοιχτό σε προτάσεις. Mm-hmm. Δεν ευδοκίμησε αυτό. Καλώς, με την έννοια ότι μένει ένας Έλληνας προπονητής ο οποίος έχει δουλέψει αυτούς τους μήνες στον Άρη και γνωρίζει αρκετά πράγματα την ομάδα.
0: Θέλω τη γνώμη σου, για τον Γρηγόριο, γιατί θα σε ρωτούσα αργότερα, αλλά από τη στιγμή που επειδή σου έδινες assist, αφού μου δίνεις την assist, θέλω τη γνώμη σου για τον Μιχάλη Γρηγόριο.
1: Κοιτάξτε, ξέρει την... Είναι ευνοϊκό για αυτόν ότι έχει γνωρίσει όλους τους παίκτες και το ρόστερ που είναι στο σύλλογο και δεν μιλάω μόνο για το ταλέντο του κάθε παίκτη, γιατί αυτό μπορεί να το δει κάθε ποδοσφαιριστής.

0: καλό του αν είναι παίκτης ο οποίος ταιριάζει στο DNA της ομάδας. Οπότε έχει αυτό το πλεονέκτημα. Mm-hmm. Ο Μιχάλης έδειξε μια βελτίωση η ομάδα από τη στιγμή που την ανέλαβε. Και τα προηγούμενα χρόνια είχε δείξει σε αρκετές ομάδες ότι πήγε πολύ καλά. Όπως όλοι μας, έτσι και αυτό σε κάποια ομάδα δεν πήγε καλά. Όπως και εγώ, γιατί όλοι μένουν στο Λεβαδιακό αυτή τη σεζόν, θα έλεγα ότι είναι ο Λεβαδιακός και τις προηγούμενες σεζόν. Είναι η εθνική ομάδα την οποία έχω περάσει. Η Άντερ 21 που ήμασταν κοντά στα τελικά του,
1: σωστό.
0: Του Euro.
1: Έχεις ανεβάσει ομάδες.
0: Είναι ο Ηρακλής που ανέβηκε, ο Όφη που ανέβηκε. Η Σκόντα Ξάνθη στα πρώτα μου προπονητικά βήματα που πήγα πάρα πολύ καλά. Ολυμπιακός Λευκωσίας, ο Εθνικός Άχνας δεν είναι μία ομάδα. Οπότε στην Ελλάδα, μόνο θα έλεγα, Γιάννη μου, επειδή είμαστε Έλληνες, αυτά ξεχνούνται πάρα πολύ εύκολα.
1: Αλήθεια.
0: Αν είναι κάποιος ξένος.
1: Έχει ευνοϊκότερη μεταχείριση, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Είναι σίγουρο αυτό. Είναι σίγουρο.
1: Επίτρεψέ μου να πω ότι αν τον Χιμένεθ τον έλεγαν Χιμενίδη ή Χιμενόπουλο, δεν υπήρχε περίπτωση να κάτσει τόσους μήνες. Και ξέρω, δεν θέλω να τοποθετηθείς από σεβασμό στον συνάδελφό σου, αλλά λέω ειλικρινά ότι έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Νίκο, από καρδιάς σε έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου που έχει βάλει 5 χρόνια τη φανέλα του Άρη, έχει 110 συμμετοχές. Παίξαμε ένα τελικό το 2003 και τον χάσαμε, ενώ αξίζαμε να τον κερδίσουμε στην Τούμπα.
0: Ή μου το θυμίζεις, Γιάννη μου.
1: Και μας πόνεσε, ακόμα πονάει, ακόμα είναι μια πληγή.
0: Πολύ, πολύ.
1: Αυτή την πληγή, πολύ ανοιχτή, την κράτησαν και άλλοι τελικοί. Ζεις στην πόλη, ξέρεις τι είναι Άρης. Δεν ξέρω αν τον αγαπάς τον Άρη, ειλικρινά δεν το ξέρω. Αυτό το ξέρεις εσύ και κράτω και για τον εαυτό σου. Αλλά ξέρεις ότι ο κόσμος του Άρη έχει μες στον
0: αγώνα. Πώς είναι δυνατόν να μην αγαπάω μια ομάδα που έχω παίξει 5 χρόνια?
1: Ναι,
0: γιατί κάποιοι έχουν βγάλει, Γιάννη μου, συγγνώμη τώρα που μου δίνεις την ευκαιρία, γιατί και έχω τη δυνατότητα σε σένα σαν φίλο και παρόλο ότι μας ακούει ο κόσμος, νιώθω εκεί απέναντί σου για να σου πω την πραγματικότητα. Εγώ δεν είχα ποτέ κάτι και το λάθος που κάνουμε όλοι μας είναι να συνδέουμε ομάδες, συλλόγους με ιστορία, με κάποιους ανθρώπους. Με αυτούς τους ανθρώπους που εγώ τότε, όταν ήμουν στον Άρη, είχα πρόβλημα από τη συμπεριφορά τους, τους έχει διώξει ο κόσμος του Άρη από τον Άρη. Είναι αυτοί που έχουν φύγει, αυτοί που έχουν εξαφανιστεί.
1: Είναι κατανοητό.
0: Καταλαβαίνεις, οπότε το πρόβλημα μου εμένα ποτέ δεν ήταν με το σύλλογο. Πάντα είχε το σεβασμό μου, την αγάπη μου, έχω παίξει 5 χρόνια. Αλλά η αντιμετώπιση που, όπως το λένε, η συμπεριφορά κάποιων ανθρώπων τότε ήταν απαράδεκτη.
1: Εκείνοι οι άνθρωποι, δεν σεβάστηκαν μόνο, υπήρξαν στιγμές που δεν σεβάστηκαν
0: την ίδια την ομάδα.
1: Κανέναν.
0: Οπότε μη συνδέουμε, για να το τελειώσουμε αυτό, μη συνδέσουμε το πρόβλημα που είχα εγώ με κάποιους ανθρώπους τους οποίους αυτός ο οργανισμός Άρης τους έχει αποβάλει, με το αν εγώ συμπαθώ ή αγαπώ την ομάδα την οποία έπαιξα 5 χρόνια και κατά την άποψή μου έδωσα και πάρα πολλά.
1: Ναι, αυτό δεν μπορεί να στο αφαιρέσει κανείς. Ο Άρης έχει ένα κόσμο που πονάει. Έχει ένα κόσμο που βλέπει ότι η ψαλίδα με τους μπροστά του ανοίγει αντί να κλείνει. Έχει ένα κόσμο που πονάει που δεν έχει κατακτήσει κάποιο τίτλο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει ένα κόσμο αφοσιωμένο και αποφασισμένο που το στήριξε στη Γάμα, στη Β' Εθνική, που δεν βλέπει όραμα. Και πονάει αυτό το πράγμα και πραγματικά θέλω τη γνώμη σου για τι μπορεί να πει ένας ποδοσφαιράνθρωπος ή πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις ένα τέτοιο κόσμο που είναι σε μια τέτοια κατάσταση. Γιατί ξέρεις τι γίνεται, Νίκο, στη Θεσσαλονίκη ζεις, δεν είσαι ξένος, τα εισπράττεις όλα αυτά.
0: Πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις? Πρώτον, να του πεις την αλήθεια. Δεύτερον, να δει ο κόσμος πλάνο στην ομάδα. Τρίτον, να δει αγωνιστικό πλάνο. Και είμαι σίγουρος ότι πρέπει πάνω απ' όλα ένας προπονητής που είναι στον Άρη να δει και να ξέρει το DNA της ομάδος. Εάν δεν ξέρεις το DNA της ομάδος και το τι θέλει η κουλτούρα του κόσμου, η κουλτούρα της ομάδας, το τι χρειάζεται αυτή η ομάδα, δεν θα πας μπροστά. Και για μένα είναι δύο πράγματα. Και θα το πω πολύ απλά για να μην το αναλύσω. Επιθετικότητα και πάθος. Αυτά τα δύο πράγματα πρέπει να είναι στην ιεραρχία της ομάδος αγωνιστικά πρώτα. Και όταν λέω επιθετικότητα, μιλάω για επιθετικό ποδόσφαιρο. Και όταν λέω πάθος, πρέπει να πάρει παίκτες και να έχει παίκτες που θα δίνουν την ψυχή τους μέσα στο γήπεδο. Αυτό τον κόσμο θέλει ο Άρης.
1: Αντιλαμβάνομαι δηλαδή ότι

0: είναι και θέμα στισήματος ομάδας και άποψη επιλογής παικτών. Γιατί όλες, η αλήθεια είναι ότι στηρίχθηκε σε πολλά παιδιά που δεν είχαν σχέση με τον Άρη. Δηλαδή ήρθαν παίκτες, μπορεί να ήταν καλοί, ποιοτικοί, αλλά δεν ήξεραν τι σημαίνει Άρης. Και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να βγει στο γήπεδο.
1: Σου είπα λίγο πριν ότι μπορεί να είναι ένας ποδοσφαιριστής καλός, αλλά το DNA του να μην ταιριάζει με τον Άρη. Και να μην μπορεί να είναι στο ρόστερ. Δεν είναι μόνο η ποιότητα. Δεν είναι μόνο η ποιότητα. Οπότε θέλει προσεκτικές επιλογές, να ταιριάζουν οι παίκτες αυτοί τα χαρακτηριστικά τους που χρειάζονται για το τρόπο που θέλει να παίξει η ομάδα, το στυλ παιχνιδιού που θέλει να παίξει η ομάδα. Και άλλωστε ένας προπονητής όταν είναι σε μια ομάδα πρέπει να ξέρει την κουλτούρα της ομάδας, την κουλτούρα του κόσμου, το τι χρειάζεται ο κόσμος, το τι θέλει ο κόσμος. Και όταν έχεις το πλάνο σου και το στυλ και το στηρίξεις και στηριχτεί αυτό σε όλη τη σεζόν, για μένα είναι σίγουρο ότι θα επιτευχθεί κάτι καλό. Τώρα όσον αφορά για τον τίτλο, βεβαίως είναι αποθυμένο, είναι επιθυμία τεράστια, όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται και βάρος περισσότερο και άγχος περισσότερο. Για να το αντέξει ένας ποδοσφαιριστής αυτό, ένας ολόκληρος οργανισμός, πρέπει να έχουν τα γκάτσα να το αντέξουν και να πάνε να πάρουν τον τίτλο. Τέτοιους παίκτες πρέπει να διαλέξεις για να μπορέσουν να κατακτήσουν ένα τίτλο.
0: Πρέπει όμως, Νίκο, και σε αυτό φαντάζομαι ότι είσαι απολύτως σύμφωνος, το έργο, το πλάνο του προπονητή να το υποστηρίζει μια διοίκηση και ένας οργανισμός που να προσφέρει την ηρεμία, την οργάνωση και όλα αυτά που πρέπει να περιβάλλουν το ποδοσφαιρικό τμήμα, γιατί κάποια πράγματα είναι πάνω από τα χέρια και τις δυνατότητες ενός προπονητή, έτσι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Κανένας προπονητής δεν μπορεί να κάνει τίποτα μόνος του αν όλα τα άλλα γύρω-γύρω δεν είναι λυμένα. Δεν ξέρω πραγματικά αν στον Άρη είναι το οργανωτικό κομμάτι. Είναι σε καλό επίπεδο, θέλω να πιστεύω ότι είναι σε καλό γιατί είναι ένας τεράστιος σύλλογος. Όμως μπορώ να δώσω πολλά παραδείγματα και θα σας πω ένα παράδειγμα με το Λεβαδιακό. Mm-hmm. Ο Λεβαδιακός, οι παίκτες του Λεβαδιακού είχαν 11 η ώρα προπόνηση. Στις 9 η ώρα ήταν στο γήπεδο όλοι. Παίρναν όλοι μαζί το πρωινό τους στο εστιατόριο της ομάδος. Mm-hmm. Υπήρχαν meeting, υπήρχε το γυμναστήριο, έγινε η προπόνηση, γινόταν οι ατομικές προπονήσεις.
0: Μια κουλτούρα τώρα περιγράφησες, έτσι, κάποιες συνήθειες.
1: Και στις 1.30 με 2 παρατέταρτο είχαν το μεσημεριανό τους φαγητό. Άρα οι παίκτες ήταν 8 ώρες μαζί. Πώς να μην γίνουν οικογένεια.
0: Ναι.
1: Πώς να μην γίνουν οικογένεια αν τους έχεις 8 ώρες μαζί. Είναι και διαφορετικό, είναι μια μικρή πόλη. Okay, έχει τα πλεονεκτήματα σε αυτό το κομμάτι γιατί οι παίκτες βρίσκονται πολύ εύκολα. Σε μια Θεσσαλονίκη λοιπόν, είσαι στην Αθήνα σε ομάδες που είναι τεράστιες και οι παίκτες εξαφανίζονται. Αν τους έχεις μόνο μία ώρα στην προπόνηση, δεν πρόκειται να γίνουν οικογένεια ποτέ.
0: Δεν θέλω...
1: Είναι λεπτομέρειες. Λέω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε πόσο σημαντικά πράγματα είναι αυτά.
0: Είπες, δεν θέλω να μην μου το θυμίζεις, με πονάει ακόμα γιατί το χάσαμε και με το κύπελο το 3.
1: Πολλοί είναι οι λόγοι. Το πρώτο για μένα ήταν δεν ήταν σωστό που έγινε στην Τούμπα. Πρώτον αυτό. Δεν μπορεί ένας τελικός να γίνεται στην έδρα του αντιπάλου. Έτσι. Το δεύτερο είναι ότι τι να πω. Να την πω πόρνη την μπάλα που δεν μπήκε.
0: Να την πεις.
1: Στο 85
0: να
1: γιατί νομίζω ότι εκεί τη στιγμή είχαμε πάρει τα ημεία του παιχνιδιού και αν σοφαρίζαμε δεν το χάναμε.
0: Καλά,
1: τίποτε,
0: Νίκο, και πριν φάμε τον γκολ και τα ενία του παιχνιδιού ο Άρης τα είχε. Δηλαδή, ο Άρης έπαιζε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν ήταν καλύτερος ο Άρης καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού.
1: Εμείς είχαμε τα ενία. Φανταστείτε να ισοφαρίζαμε πώς θα ήταν.
0: Και δεν νομίζω να νιώσατε εσείς μέσα στο γήπεδο ότι πέρα ότι παίζατε στην έδρα του αντιπάλου ότι ο κόσμος ήταν ακουγόταν κάτι άλλο. Δηλαδή.
1: Όχι, είχαμε κόσμο. Απλά είναι λεπτομέρειες. Εγώ θα θυμάμαι μέχρι εκεί την ημέρα έλεγα και στην κλήρωση αν γίνει να. Και είμαστε γηπεδούχοι να πάρουμε τα πάντα σαν γηπεδούχοι. Ψυχολογικά, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, είναι αγκάθι. Δεν πειράζει. Νίκο, τι θα κάνεις εσύ φέτος, πότε πιστεύεις ότι θα έχεις περισσότερα να πεις.
1: Νομίζω ότι μέχρι σε μια εβδομάδα, 10 μέρες θα γνωρίζω τι θα κάνω.
0: Mm-hmm. Υπάρχει πέρα από το ελληνικό ενδιαφέρον και λοιπά, γιατί έχεις κάνει και στην Κύπρο και λοιπά και υπάρχει κάτι άλλο το οποίο να σε απασχολεί εκτός Ελλάδος ή...
1: Ο στόχος μου πάντα ήταν όλα αυτά τα χρόνια να πάω να δουλέψω στο εξωτερικό. Βεβαίως είναι δύσκολο γιατί όπως είπαμε και πριν είμαστε Έλληνες και δεν μας έχουν σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Mm-hmm. Θα το παλέψω, υπάρχει και στην Ελλάδα, υπάρχει και στην Κύπρο. Είναι και ο Λεβαδιακός, η οποία είναι η ομάδα την οποία πάντα σέβομαι, την ομάδα που είμαι και δουλεύω, οπότε θα δω τις προτάσεις και αναλόγως θα αποφασίσω. Είναι μια επιλογή αυτή τη στιγμή που πρέπει να προσέξω πάρα πολύ.
0: Άντε να δω πώς θα κάνεις χωρίς τα εγγόνια σου αν πας στο εξωτερικό, Νίκο Παπαδόπουλε. Άντε να σε δω αυτή τη δυσκολία πώς θα αντιμετωπίσεις.
1: Τα αεροπλάνα και στα ρεπό θα είναι...
0: Νίκο,
1: είναι στην Αθήνα, οπότε πολύ εύκολα θα έρθω.
0: Εγώ έχω την ευκαιρία μετά από πάρα πολλά χρόνια να σε ευχαριστήσω, γιατί ως νέο πιτσιρίκο δημοσιογράφο τότε που δούλευα στον Αντένα σε μια μοναδική αθλητική εκπομπή που γινόταν στη Θεσσαλονίκη, έτσι σε μεγάλη εμβέλεια, ποτέ δεν άκουσα το όχι όταν σου ζητούσα κάποια συνέντευξη. Όταν ήμουν πιτσιρίκος και ήθελα να δείξω έργο, και τώρα που είμαι πλέον ένας μεσήλιξ γκριζομάλης, ευχαριστώ ιδιαιτέρως που ανταποκρίθηκε στην πρόκληση. Δεν ξέρεις πάντως τι θα γίνει ποτέ στο μέλλον. Οι δρόμοι πάντα μπορεί να συναντηθούν, έτσι.
1: Και αν δεν συναντηθούν, η φιλία μας θα υπάρχει πάντα.
0: Νικόλα, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Γεια χαρά. Γεια χαρά.
1: Γεια σου. Γεια σου.
0: Αυτά από τον Νίκο Παπαδόπουλο. Είμασταν καλοί φίλοι. Η αλήθεια είναι. Τότε οι ρεπόρτερ, εμείς δηλαδή, που κάναμε το ρεπορτάζ των ομάδων στο ραδιόφωνο, ας πούμε, δεν υπήρχε μπάσκετ και ποδόσφαιρο, υπήρχε, μου λέγανε, Άρης Δασκάλου, το χρεώνε όλο το κομμάτι. Πηγαίναμε στις προπονήσεις για να κάνουμε ρεπορτάζ. Δεν είχε τηλέφωνο επικοινωνία, social media ενημέρωση. Στις προπονήσεις, με τον μπλοκάκι, να γράψουμε, να σημειώσουμε, να ακούσουμε, να μάθουμε. Αυτός ήταν ο τρόπος που δουλεύαμε. Αυτό μας έφερνε πιο κοντά με τους παίκτες. Δεν ήταν δηλαδή οι παίκτες ήταν κολλητοί μας και δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Αν δεν σέβεσαι τον ποδοσφαιριστή και δεν διαχωρίζεις την όποια φιλία με την δουλειά, να ξέρετε ότι ο σωστός ο ποδοσφαιριστής και ο επαγγελματίας σε διώχνει, σε αποβάλλει. Εγώ λοιπόν είχα πάρα πολύ καλή σχέση με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, με τον Άκη τον Μάτζιο και με πολλά παιδιά τότε της ομάδας. Και είναι πολύ ωραίο, γιατί τώρα κάθεσαι και τα σκέφτεσαι που έχεις μεγαλώσει και έχεις περάσει πάρα πολλά χρόνια. Εγώ ήμουνα, όταν ξεκίνησε το ρεπορτάζ, 18,5 χρονών παιδάκι. Έπαιζε ο Όφι τότε του Γκέραρντ, ήταν μια ομάδα πολύ δυνατή. Παίρναμε λοιπόν, ψάχναμε τηλέφωνα, έπαιζε τότε οποιαδήποτε ομάδα της πόλης έπαιζε, γιατί δούλευα σε ραδιόφωνο, έκανε εκπομπές για όλες τις ομάδες. Έπαιζε, ξέρω εγώ, Όφι Ηρακλής, Όφι ΠΑΟΚ, φυσικά Όφι Άρης. Έπαιρνα παίκτες, έπαιρνα. Από τότε γνώρισα τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Και είναι πολύ ωραίο να είσαι 18 χρονών, να καλέσει κάποιον στο τηλέφωνο. Τότε δεν υπήρχε και. Μετά το 94 άρχισαν τα κινητά. Και είναι ωραίο να θυμάσαι ότι κάποιοι άνθρωποι σου έλεγαν ναι, να μιλήσουμε. Τέλος πάντων. Αυτά από τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Συγκρατήστε ό,τι θέλετε από αυτά που είπε. Συμφωνήστε ή διαφωνήστε ό,τι θέλετε, με ό,τι θέλετε από αυτά που είπε. Νομίζω ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα κουβέντα και βέβαια αντιληφθήκατε κι εσείς ότι το μεγάλο το αγκάθι παραμένει εκείνος ο χαμένος τελικός του 2003, που ειλικρινά πιστεύω ότι αν τον είχαμε κερδίσει θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά μετά, αν δεν γίνεται δουλειά, σημασία έχει να μπορέσει ο Άρης, ο ποδοσφαιρικός, γιατί μιλάμε για τον ποδοσφαιρικό Άρη πια, σε αυτό το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, και αυτή είναι η δική μου ευχή. Ξέρω ότι υπάρχει μια μεγάλη πλειοψηφία Αριανών εκεί έξω που έχουν αδειάσει. Το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, το νιώθω. Και εγώ άδειος νιώθω. Που έχω και την ιδιότητα του δημοσιογράφου, οπότε κάπου εκεί το πράγμα άδειος νιώθω για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Αλλά κάθομαι και σκέφτομαι και λέω, επειδή η ιστορία μας διδάσκει μέσα από τα λάθη και μέσα από τον πόνο που έχουμε ζήσει, δεν πρέπει να επιτρέψουμε στην ομάδα να κάνει πισωγυρίσματα και να ζήσουμε εποχές που δεν είχαν να κάνουν απλά με την αποτυχία την αγωνιστική, αλλά έβαλαν σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη της ομάδας. Σε αυτά τα επίπεδα δεν πρέπει να επιτρέψουμε τον Άρη να ξαναφτάσει. Και είναι μια αφορμή και μια στιγμή για να ξανακάνω μια ακόμη έκκληση και να πω το εξής. Προς το εσωτερικό του Άρη, προς τα κύτταρα του Άρη, προς τον κόσμο του Άρη, προς τους οργανωμένους του Άρη, προς τους ανοργάνωτους του Άρη, προς αυτούς που αγαπούν την ομάδα, φαίνεται ότι και η επόμενη χρονιά θα πάει με τα ίδια στοιχεία στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και στη διοίκηση. Φαίνεται ότι έχουν ανοίξει προοπτικές για να υπάρξει μια αλλαγή. Μέχρι να υπάρξει αλλαγή, αντιλαμβάνομαι ότι δεν θα υπάρξει το όραμα και η ελπίδα που έχει δοθεί στο μπάσκετ, για παράδειγμα, το περιμένουμε όλοι με χαρά και ανυπομονησία. Αλλά επικαλούμε την αριανοσύνη σας και επικαλούμε τις δύσκολες στιγμές που ζήσατε και περάσατε. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να προστατευτεί ο Άρης και να μπορέσει όσο το δυνατόν πιο ομαλά να κυλήσει η επόμενη χρονιά, ελπίζοντας ότι θα αποφευχθούν λάθη, ότι θα γίνει μια ομάδα και θα δημιουργηθεί και θα παρουσιαστεί μια ομάδα στο γήπεδο από τον κύριο Γρηγορίου, η οποία θα πονά, θα τιμά τη φανέλα και θα νιώθει Άρης. Γιατί όπως άκουσατε και τον Νίκο τον Παπαδούλου να λέει, δεν έχει σημασία η ποιότητα ενός ποδοσφαιριστή αν δεν νιώθει και η ιδιοσυγκρασία του και το DNA δεν νιώθει από Άρη. Να νιώθει Άρης, για επαγγελματίες μιλάμε, αλλά αυτό που πραγματικά θέλω είναι να δω στο χορταράκι μια ομάδα να νιώθει, να με νιώθει, να νιώθει τον πόνο μου, τη στεναχώρια μου, να νιώθει την έλλειψη τίτλων, να νιώθει τη στεναχώρια μου που έχουν ανοίξει διαφορές από αυτούς που δεν θα έπρεπε να έχουν ανοίξει. Και να παλεύει, να προσπαθεί, να δίνει το 110 από αυτό που μπορεί να δώσει και αν δεν τα καταφέρει θα είμαι εκεί για να τη χειροκροτήσω. Αυτά όλα με αυτές τις προϋποθέσεις και μέχρι να μπορέσει να υπάρξει μια ομαλή αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος θεσμικά και να μπορέσει να έρθει ένας άνθρωπος, μια εταιρεία, ένας επενδυτής, ένα φαντ, το οποίο θα ζωντανέψει τη φλόγα. Θα την ανάψει μάλλον ξανά. Αυτό χρειαζόμαστε, τη φλόγα. Και αυτό είναι που στεναχωρεί. Το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Γιατί καταλαβαίνω, γιατί έτσι νιώθω κι εγώ. Ακολουθεί η εκπομπή Yellow News με τον Δημήτρη Ωσανλή και τον Χρήστο Γκάλη. Ευχαριστώ όλες και όλους για την ακρόαση και τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ και για τα μηνύματα που στέλνετε. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν προλαβαίνω να τα σχολιάσω, παιδιά, γιατί πήγαμε λίγο πριν τις 2, τελειώσαμε τη συνέντευξη με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Νομίζω ότι ακούσατε ενδιαφέροντα πράγματα και ήταν μια καλή συζήτηση ποδοσφαιρική. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Την εκπομπή σας την προσέφερε η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, που είναι η Επίδοση. Εννοείται ότι τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος με τα 50 χρόνια παρουσία στην πόλη με 10 καταστήματα εξασφαλίζει για εσάς γλυκές, όμορφες καθημερινές στιγμές. Τα κουφώματα της Άλλουπλας και η αδερφή Δερβίση, αποκλειστική αντιπρόσωπη των κουφωμάτων της Άλλουπλας σε Ελλάδα και Κύπρο, με ένα εκπληκτικό δίκτυο συνεργατών και με ένα showroom στη Δημοκρίτου 12 στον Φίνικα, στην Καλαμαριά, να σας περιμένει για να διαπιστώσετε ήδη η σώμαση ότι μιλάμε για τα καλύτερα κουφώματα που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Και βέβαια, Smart Finance, μια ομάδα λογιστών που έχει την έδρα της στη Σόλωνος 88 και που σας περιμένει για να λύνει κάθε μέρα ουσιαστικά, γρήγορα, αποτελεσματικά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς ό,τι φοροτεχνικά προβλήματα και λογιστικά προβλήματα έχετε εσείς ή η επιχείρησή σας. Τίτλοι ειδήσεων από GR Times και από τη συνάδελφο τη Χριστίνα τη Στεφανίδου. Ελπίζω να πέρασε ευχάριστα το διωράκι. Ακολουθούν ο Δημήτρης Ανλής με τον Χρήστο τον Γκάλη. Πάμε σε χορηγό ώρας, σε τίτλους ειδήσεων από GR Times. Εμείς πρώτα Θεός θα τα πούμε αύριο, ημέρα Παρασκευή. Μέχρι τότε να προσέχετε τους εαυτούς σας και να είστε καλά.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Συναγερμός στην Ελβετία, άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζυρίχη. Φώναζε Αλαχού Ακμπάρ, λένε μαρτυρίες, πληροφορίες για 4 τραυματίες. Ο ύποπτος συνελήφθη από την αστυνομία, πρόκειται για 30χρονο Ελβετό. Διευρύνεται το μέτωπο των ερευνών υδρογονανθράκων στη χώρα μας. Σευρών και Hellenic Energy υπέβαλαν επίσημο αίτημα για το Block 10 για τη συμμετοχή της Αμερικανικής Σευρών στη θαλάσσια περιοχή του Νότιου Ιωνίου. Για ακόμη μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση έκανε λόγο ο Υπουργός Ενέργειας. Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση στη σκιά των νέων κομμάτων. Στον Άριο Πάγο, ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του. Βολές Ανδρουλάκη, νέα αρχή για τη χώρα με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες δεν γίνεται, δήλωσε μιλώντας στο Open. Εξαπέλυσε βολές και εναντίον των δημοσκόπων. Υπενθυμίζεται ότι στην τελευταία μέτρηση το Πασόκ είναι τελευταίο στην τέταρτη θέση πίσω από Τσίπρα και Καριστιανού. Στην Αθήνα, οι 17 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η μεταγωγή τους ξεκίνησε στις 4 τα ξημερώματα με πούλβαν της αστυνομίας από τη Θεσσαλονίκη. Οδηγούνται ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι περισσότεροι δεν είναι καν αγρότες. Εξελίξεις στην τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών για το θάνατο του 10χρονου που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατος του επήλθε από ηλεκτροπληξία με επακόλουθο πνιγμό. Υπενθυμίζεται ότι συνελήφθη μια 43χρονη για ρευματοκλοπή, καθώς φαίνεται να είχε περάσει το καλώδιο μέσα από το νερό του καναλιού. Σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα, όπως και η 28χρονη μητέρα του παιδιού. Στην Ελλάδα επέστρεψε ο Γιώργος Μιλωνάκης που είχε υποστεί εγκεφαλικό ανέβρισμα. Το τελευταίο διάστημα βρίσκονταν σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία και θα συνεχίσει τη θεραπεία του στην Ελλάδα. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εμπορική λειτουργία του μετρό στην Καλαμαριά. Τελευταία ημέρα λειτουργίας σήμερα. Κλείνει από αύριο και μέχρι τις 19 Ιουνίου για τα δοκιμαστικά δρομολόγια. Τον Ιούλιο η απόδοση. Στο μεταξύ επανέρχεται από αύριο η γραμμή 1 του ΟΑΣΤ. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται καθημερινά από τις 5 τα ξημερώματα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Με το στόμα
4: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Open Trainings.
14: Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
15: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
16: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
17: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
18: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
19: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
18: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
19: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
18: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
19: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
20: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
21: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
20: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
21: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
20: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
21: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
22: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
23: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
22: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
23: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
22: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
24: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
25: Έκτακτη είδηση.
26: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
25: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
26: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
25: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
26: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
25: www.ergopavlatel.gr.
26: Έργο τέλεια νέα.
27: Έλα
0: Γιώργη!
1: Φίλε, άκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
0: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
1: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
0: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
1: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
2: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
1: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
2: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
0: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
5: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
6: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
5: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
6: Ποιος, εγώ?
5: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
6: Και ejectionservice.gr.
5: Λύσαξες.
13: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
16: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
27: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
28: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη.
29: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
30: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Οσανλής, Χρήστος Γκάλης σας κρατούν συντροφιά μέχρι τις 4 όπως καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή, με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, ό,τι υπάρχει θα το σχολιάσουμε και σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Μας παρακολουθείτε με όλους τους τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Ένα like στο βίντεο, αν σας αρέσει. Subscribe, να ακολουθείτε το κανάλι μας όποτε ξεκινάει κάποιο live, είτε εκπομπής, είτε οτιδήποτε άλλο. Ξεκινώντας, να πούμε τους χορηγούς μας. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, το κορυφαίο στο είδος του, επίσημο μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες, με δυνατότητα παράδοσης express. Τηλέφωνο 2310-52-55-85, email info@μεταφρασεις24.gr, επικοινωνείτε μαζί τους για μια ποιοτική μετάφραση. Επίσης, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Έμπειρο προσωπικό σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε συναγερμούς, φιλοτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα και κάμερες ασφαλείας. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Επαναλαμβάνω, 6981-33-44-55. Email info@secure247.gr. Μιλάτε με τον φίλο μας τον Γιάννη. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Αυτή είναι η χορηγή και της σημερινής εκπομπής μας και του ραδιοφώνου μας και δική μας. Τώρα, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα πάρουμε τα θέματα αρχικά, θα πούμε την πρώτη ώρα λίγο περισσότερο γενικά και κάποια ποδοσφαιρικά, μπασκετικά, έτσι λίγο πιο γενικά. Ακούσαμε νωρίτερα και δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στην εκπομπή του Γιάννη, και με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο και με τον Βαγγέλη τον Αγγέλου, τους δύο τεχνικούς. Νίκος Παπαδόπουλος, πρώην ποδοσφαιριστής του Άρη και αρχηγός του Άρη, προπονητής του Λεβαδιακού, συνδέθηκε το όνομά του με την ομάδα του Άρη. Τελικά δεν προέκυψε συνεργασία, καθώς ο Άρης συνεχίζει με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Από την άλλη πλευρά, ο Βαγγέλης ο Αγγέλου, έχοντας συνεργαστεί ως συνεργάτης, επαναλαμβάνω, του Βασίλη Σπανούλη, του Ντουσανίβκοβιτς, σαν προπονητής με τον Βασίλη Σπανούλη. Τον γνωρίζει πολύ καλά, οπότε μας περιγράψει και αυτός κάποια πράγματα, μας έδωσε κάποια πράγματα όσον αφορά το πώς λειτουργεί ο συγκεκριμένος προπονητής πλέον, ως καλαθοσφαιριστής τότε που συνεργαζόταν με τον Βαγγέλη Αγγέλου. Νομίζω δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στην εκπομπή του Γιάννη, τις οποίες μπορείτε να τις ακούσετε και μέσα από το κανάλι μας που λέγαμε και νωρίτερα στο YouTube. Μπαίνετε, υπάρχει εκπομπή του Γιάννη, μπορείτε να τις ακούσετε και μέσα από εκεί. Φυσικά θα τις γράψουμε, θα τις διαβάσετε και στο site του ραδιοφώνου μας, στο yellowradio.gr. Θα μπορέσετε και εκεί να τις διαβάσετε, τις συνεντεύξεις του Νίκου Παπαδόπουλου αλλά και του Βαγγέλη Αγγέλου. Εγώ θα ξεκινήσω έτσι λίγο με κάποια πιο γενικά. Τα υπόλοιπα, τα μπασκετικά, θα τα πούμε με τον Χρήστο στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, όσον αφορά Σπανούλη και ό,τι άλλο υπάρχει στο μπασκετικό ρεπορτάζ. Γενικά, ξεκινώντας από αυτό, πριν πάω στα υπόλοιπα που θέλω να πω, για μένα είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Ένα θέμα όμως το οποίο πρέπει να λήξει όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Δηλαδή, ο χρονικός ορίζοντας μας έχουν δώσει και οι άνθρωποι του Άρη, ότι μέχρι την επόμενη Παρασκευή, 5 του μήνους, 5 Ιουνίου, θα έχει ξεκαθαρίσει ποιος θα είναι ο προπονητής της ομάδας. Είναι σημαντικό να γίνει, γιατί ξέρετε τι κινδυνεύουμε, και δεν είναι κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά. Κινδυνεύουμε να μην υπάρξει τελικά συμφωνία με τον Σπανούλη. Για κάποιο λόγο, ο Σπανούλης να μην δεχθεί την πρόταση του Άρη, την οποία την έχει, την σταχυολογεί, έχουν μιλήσει και παραπάνω από μία φορές. Με το Ζήση μιλάει και συνεχώς. Να μην δεχθεί, να πάμε σε κάποια άλλη επιλογή, πάλι ενός καλού προπονητή, αλλά έχοντας στο μυαλό μας ότι δεν ήρθε τελικά ο Σπανούλης, να χάσουμε λίγο την ισορροπία μας. Εγώ λέω ότι ο Άρης θα έχει έναν καλό προπονητή την επόμενη σεζόν στο μπάσκετ, είτε αυτός είναι ο Σπανούλης είτε όχι. Αυτό για μένα είναι σημαντικό, ότι πρέπει να το αντιληφθούμε. Είτε είναι ο Σπανούλης είτε όχι, ο Άρης θα έχει έναν πολύ καλό προπονητή την επόμενη σεζόν. Ένα προπονητή ο οποίος θα μπορεί να τον οδηγήσει και στο EuroCup και στο ελληνικό πρωτάθλημα, με τους στόχους οποίους θα θέσει η ομάδα βάσει και των οικονομικών δεδομένων τα οποία θα έχει για την επόμενη σεζόν, όπως τα έχουμε αναλύσει και το προηγούμενο διάστημα, με όποιες διαφοροποιήσεις μπορεί να υπάρχουν σε κάθε περίπτωση. Έτσι, αυτό νομίζω είναι, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να τελειώσει όσο δυνατόν πιο σύντομα το συγκεκριμένο θέμα, για να πορευτούμε μετά στη δημιουργία της ομάδας, της νέας ομάδας,
Ήδη υπάρχουν κάποιοι παίκτες με συμβόλαιο. Ήταν ο Νουά, ο οποίος το υπέγραψε την τριετή επέκταση του συμβολέου του μέσα στη διάρκεια της χρονιάς. Είτε του Μήτρου Λόγκ, που ήδη ανακοινώθηκε η επέκταση του συμβολέου του για έναν ακόμη χρόνο. Έχει μέχρι το καλοκαίρι του 27, έχει μέχρι το καλοκαίρι του 28. Δηλαδή, κάποιες πρώτες κινήσεις έχουν ήδη γίνει για την ομάδα. Υπάρχουν παίκτες που έχουν διετή συμβόλαια συνεργασίας. Δεν είναι σίγουρο ότι όλοι αυτοί θα μείνουν στην ομάδα. Υπάρχουν δηλαδή παίκτες που έχουν διετή συνεργασία με την ομάδα, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα μείνουν στην ομάδα οι συγκεκριμένοι καλαθοσφαιριστές. Είναι κάτι που πρέπει να περιμένουμε να ξεκαθαρίσει για το πώς θα λειτουργήσει ο Άρης σε αυτό το κομμάτι. Τα αφήνω λίγο τα μπασκετικά, θα τα πούμε μετά στη δεύτερη ώρα μαζί με τον Χρυσοπάο, λίγο στα υπόλοιπα, ό,τι έχουμε να πούμε. Αρχικά, λίγο για το θέμα που όλους μας έχει απασχολήσει, το έχουμε σχολιάσει, έχουμε πει πράγματα όλο το τελευταίο διάστημα όσον αφορά τις πιθανότητες να αλλάξει κάτι ή να άλλαζε κάτι στο ιδιοκτησιακό κομμάτι της ΠΑΕ. Δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο, όπως το έχουμε πει αρκετές φορές. Είναι η διαδικασία η γνωστή που υπάρχει μέσω του ΑΣΥΓΜΑ με τις κινήσεις που έχουν κάνει οι άνθρωποι του Άρη, και περιμένω την επόμενη Πέμπτη, σε μια εβδομάδα πλέον, την επόμενη Πέμπτη είναι η Γενική Συνέλευση των Ερασιτέχνη. Ναι, αναφέρει μέσα ότι βασικό θέμα θα είναι η απόφαση για τη δημιουργία TAP όσον αφορά το βόλεϊ, για την παρουσία της ομάδας του βόλεϊ ανδρών του Άρη στην πρώτη κατηγορία, στη Volley Link, αλλά δεν είναι το μοναδικό θέμα, και επειδή και παρόν θα δώσει ο κόσμος και πρέπει και εκεί να είναι και να ρωτήσει και να μάθει για το τι ισχύει σε κάθε περίπτωση. Και εγώ επαναλαμβάνω ότι ο ΑΣ πρέπει να είναι ξεκάθαρος. Ο ΑΣ πρέπει να είναι ξεκάθαρος. Ο ΑΣ πρέπει να περιγράψει τι έχει γίνει, να περιγράψει πώς έχει λειτουργήσει, τι έχει κάνει μέχρι στιγμής, τι μπορούσε να κάνει από τη δική του πλευρά και τι έχει κάνει μέχρι στιγμής και τι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Για να μην δημιουργούνται ούτε άλλα πράγματα στο μυαλό μας, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί οι καταστάσεις με όσα έχουν υποθεί. Συνεχίζουν να λέγονται πράγματα. Διαβάζω τώρα εδώ και στο κανάλι μας, στο chat, πάλι να γράφονται νούμερα, τάδε νούμερα, όχι τάδε νούμερα, όχι τόσο είναι το χρέος, τόσο είναι το ένα, τόσο είναι το άλλο. Γενικότερα, μια κατάσταση που όλοι τα ξέρουν όλα. Όλοι ξέρουν ότι έχουν έρθει επενδυτές, έχουν φύγει, έχουν ζητήσει, πόσα έχει ζητήσει, πόσα δίνουν, πόσα θέλει. Όλα αυτά σε ένα περιβάλλον το οποίο πραγματικά δεν ξέρω πώς προκύπτουν όλα αυτά, χωρίς να υπάρχει κάποιος έλεγχος, χωρίς να υπάρχει κάποια τέτοια διαδικασία. Είναι μια κατάσταση η οποία, ξαναλέω, πιο πολύ μας μπερδεύει, πιο πολύ μπερδεύει τα μυαλά μας. Γι' αυτό λέω ότι ο ΑΣ πρέπει να είναι ξεκάθαρος αυτά τα οποία θα πει. 1, 2, 3. Κάναμε αυτό, κάναμε το άλλο, κάναμε εκείνο, περιμένουμε αυτό. Ούτε να δημιουργούνται υπερπροσδοκίες στο μυαλό μας για πράγματα τα οποία δεν ισχύουν κιόλας. Είτε, αν υπάρχει κάτι, τι είναι αυτό και τι περιμένουμε. Γι' αυτό λέω, ξεκάθαρες κουβέντες, ξεκάθαρα λόγια. Για μένα έπρεπε να γίνει και μια συνέντευξη τύπου, όπου θα μπορούσαν περισσότερο να αναλυθούν αυτά, αλλά έστω και στην Γενική Συνέλευση και πάλι να γίνει το ίδιο πράγμα. Και πάλι να γίνει το ίδιο πράγμα, να υπάρξει αυτή η ενημέρωση προς την πλευρά του κόσμου. Των μελών, αυτών που θα δώσουν το παρόν στη Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη. Όσοι μπορούν, όσοι έχουν την δυνατότητα, εντάξει, Πέμπτη ορίστηκε, Παρασκευή ήταν αρχικά, άλλαξε αυτό, πήγε Πέμπτη τώρα. Δεν ξέρω αν έχει σχέση και με την εκδήλωση που θα γίνει από την πλευρά του Τμήματος Ιστορίας του Συλλόγου με τους παλεμάχους του Άρη Θεσσαλονίκης, με τον Άρη Λεμεσού από την Κύπρο και τους Κύπριους ποδοσφαιριστές που έχουν φορέσει φανέλα του Άρη. Μια τέτοια εκδήλωση που θα γίνει Παρασκευή 5 Ιουνίου. Πολύ ωραία. Αλλά αυτή η εκδήλωση, ξαναλέω, το ξέρανε οι άνθρωποι του Ερασιτέχνη ότι υπάρχει αυτή η εκδήλωση, αφού την ουσιαστικά ο Ερασιτέχνης μέσω του Τμήματος Ιστορίας του Συλλόγου τη διοργάνωσε. Τώρα, γιατί αρχικά ήταν Παρασκευή, παιδιά, όσοι έχουν τη δυνατότητα να είναι εκεί, όσοι έχουν τη δυνατότητα να έρθουν, να κάνουν και τα ερωτήματά τους, να πάρουμε τις απαντήσεις από την πλευρά των ανθρώπων του Ερασιτέχνη. Και επειδή κάποιοι φίλοι ρωτούν και λένε, εσείς οι δημοσιογράφοι που θα δώσετε το παρόν, εσείς οι δημοσιογράφοι που θα είστε εκεί να ρωτήσετε, παιδιά, η Γενική Συνέλευση των Ερασιτέχνη δεν γίνεται για να είμαστε εμείς εκεί και να ρωτάμε τους παράγοντες του ΑΣΥΓΜΑ. Η Γενική Συνέλευση γίνεται για τα μέλη. Εγώ, ας πούμε, θα δώσω το παρόν γιατί είμαι και μέλος του Συλλόγου. Είμαι και μέλος του ΑΣΥΓΜΑ, οπότε θα δώσω το παρόν έτσι κι αλλιώς. Αλλά
να διευκρινίσουμε ότι εκεί. Γιατί με παίρνουν τηλέφωνο ή μου στέλνουν μήνυμα να πάτε να ρωτήσετε αυτό, να ρωτήσετε εκείνο. Παιδιά, εμείς δεν είμαστε εκεί για να ρωτήσουμε. Μάλλον μπορούμε να ρωτήσουμε σαν μέλη, όπως και τα υπόλοιπα μέλη, και εμείς μπορούμε να κάνουμε μια ερώτηση. Αλλά κατά βάση είναι για να υπάρξει ενημέρωση προς τον κόσμο και πρέπει να υπάρξει ενημέρωση προς τον κόσμο. Το τι συμβαίνει. Έχω κάτι που έχω στο μυαλό μου, κάτι που υπάρχει μέσα σε όλη αυτή την προσπάθεια που έχει κάνει ο ΑΣ, όπως μας την έχει περιγράψει και εμάς, δηλαδή με τον φάκελο, με το πλάνο βιωσιμότητας, με ό,τι χρειάζεται αυτό το πλάνο βιωσιμότητας για να ανοίξει το room, data room, πώς λέγεται, και να μπορεί μέσα να μπει οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται μέσω data room της Deloitte, της εταιρείας η οποία ανέλαβε το πλάνο βιωσιμότητας. Μέσα από το πλάνο βιωσιμότητας, επειδή έχουμε αναφέρει πολλές φορές ότι υπάρχει το θέμα του γηπέδου, παιδιά, ως προς το πλάνο της διπλής ανάπλασης, το οποίο είχε παρουσιαστεί πριν από κάποια χρόνια, αν θυμάστε. Είχε παρουσιαστεί, είχε βγει ότι θα γίνει ένα πλάνο διπλής ανάπλασης, το είχε πει και ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, στα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, εκεί στη συνέντευξη που δίνει πάντα, που μιλάει, όχι συνέντευξη, εκεί που μιλάει, είχε αναφερθεί στο συγκεκριμένο θέμα. Είχε πει για πλάνο διπλής ανάπλασης εκεί στο κομμάτι που υπάρχει, του ΑΕΔ, δίπλα στο ΙΚΕΑ. Όλα αυτά που τα θυμάστε είχαν υποθεί, είχε περαστεί ότι είναι κάτι προχωρημένο και όλα τα υπόλοιπα. Μέσα στο πλάνο λοιπόν βιωσιμότητας υπάρχει το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχει και το συγκεκριμένο θέμα όπως υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή το πλάνο της διπλής ανάπλασης. Κάποιος που θα έρθει, αν ενδιαφέρεται για το θέμα του γηπέδου, να μπορεί να προχωρήσει αυτή η διπλή ανάπλαση. Και επειδή κάποιος ρωτάει, υπάρχει ακόμα διαθέσιμος ο συγκεκριμένος χώρος, έχουν πάρει το OK. Έτσι, έχουν πάρει το OK από τους ανθρώπους που εμπλέκονται από την πλευρά κυβέρνησης και όλα τα υπόλοιπα, ότι ισχύει το πλάνο της διπλής ανάπλασης, αν έρθει κάποιος τον οποίο τον ενδιαφέρει. Το ερώτημα που τίθεται πάντα είναι ως προς το πώς μπορεί να γίνει αυτό, πώς μπορεί να προχωρήσει. Έρχεται στην επιφάνεια το θέμα του Παναθηναϊκού, πώς προχώρησε το θέμα της διπλής ανάπλασης ο Παναθηναϊκός με τη Λεωφόρο και το Βοτανικό. Προχωράει και πολύ γρήγορα η κατασκευή του γηπέδου και όλα τα υπόλοιπα τα οποία γίνονται. Αν μπορεί να γίνει κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι, παιδιά, άλλη κουβέντα. Εμείς εκεί πήγαμε ξεκινώντας και λέγοντας ότι έχουμε τον άνθρωπο και τους ανθρώπους οι οποίοι θα χρηματοδοτήσουν. Τους παρουσιάσαμε, ξεκινήσαμε αυτό το πλάνο, κάναμε δύο ή τρεις συναντήσεις και μετά κάποια στιγμή παρουσιάσαμε ένα άλλο πλάνο. Δηλαδή, σε εκείνο το θέμα έχουμε και εμείς το μερίδιο της ευθύνης. Έχουμε και εμείς μερίδιο ευθύνης σε εκείνο το θέμα. Πώς ξεκίνησε, πώς προχώρησε, πού έχουμε φτάσει. Ξέρετε κάτι, όταν δημιουργείται σε όλους μας μια προσδοκία, λες υπάρχει κάτι, θα παρουσιαστεί τότε, θα παρουσιαστεί ύστερα, θα υπάρξει αυτό, θα γίνει εκείνο, και κάποιοι πείθονται και από τον τρόπο που μεταφέρονται κάποια πράγματα ότι είναι κάτι που έχει, παιδιά, προχωρήσει, είναι κάτι που είναι τελειωμένο, είναι κάτι που κάτι λίγο απομένει για να ολοκληρωθεί. Εγώ λέω ότι δεν είναι κάτι τόσο απλό. Δεν υπάρχει κάτι που κάποιος που είναι έτοιμος και περιμένει πάνω από τον υπολογιστή του, μόλις μπει στο data room η έκθεση βιωσιμότητας και όλα τα υπόλοιπα που απαιτούνται από την εταιρεία, να ορμήξει και να πει 10 να ορμήξουν και να πούνε εδώ εμείς ήρθαμε και ενδιαφερόμαστε. Αλλά από την άλλη, αν δεν το κάνεις, αν δεν γίνει. Τώρα, γιατί έχει καθυστερήσει τόσο, παιδιά, ο ΑΣ θα μας το απαντήσει. Ο ΑΣ θα μας απαντήσει τι έχει γίνει σε αυτό το θέμα. Από την άλλη, να εξηγήσω κάτι. Ακόμα και κάποιος, παιδιά, που θα μπει πελάτης, συνεργαζόμενος με την εταιρεία, που θα μπει και θα πει ότι ενδιαφέρομαι, πάλι για να προχωρήσει και να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που θέλουμε, στο αποτέλεσμα που λέμε, δηλαδή στην μεταβίβαση των μετοχών, στην αλλαγή διοικητικού καθεστώτος, πάλι περνάει μέσα από διαπραγμάτευση με την οικογένεια Καρυπίδη. Δεν μπορεί να γίνει κάτι αν δεν υπάρξει διαπραγμάτευση με τους ανθρώπους που έχουν στην κατοχή τους το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ΠΑΕΑΡΕΣ. Δεν είναι οι μετοχές κάπου παρκαρισμένες και ψάχνουμε κάποιον ο οποίος θα ενδιαφερθεί και θα πει: να, εδώ είναι οι μετοχές, πάνε πάρτες, πλήρωσε, ξέρω εγώ, ένα χρέος που υπάρχει και είναι δικές σου. Όπως συνέβαινε στην περίπτωση του μπάσκετ. Εκεί στην περίπτωση του μπάσκετ οι μετοχές ήταν μέσα αγωγικά παρκαρισμένες στους μεσαιγιούχους, τις είχαν αυτοί
στην κατοχή τους. Και μόλις εμφανίστηκε ο Σιάο, μεταφέρθηκαν εκεί με τον τρόπο που έπρεπε να γίνει, όπως και γίνει παλιότερα και στο ποδόσφαιρο, να θυμάστε, πάλι και εκεί είχαμε μεσεγγύχους. Έτσι είχε γίνει. Και σε εκείνη την περίπτωση. Εδώ υπάρχει ιδιοκτήτης, υπάρχει ιδιοκτήτρια εταιρεία, η Αμάνι Σουίς, οικογένεια Καρυπίδη, με αυτούς θα πρέπει να γίνει η διαπραγμάτευση αυτού που ενδιαφέρεται. Απλά μέσα από το πλάνο βιωσιμότητας βλέπει τι προοπτικές ανοίγονται πέραν από το. Απλά παίρνεις μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Παίρνεις την ΠΑΕ Άρης. Τι είναι η ΠΑΕ Άρης? Είναι μια εταιρεία που υπάρχει μια ομάδα, ένα σύλλογος, έχει κάνει αυτό, έχει κάνει εκείνο, έχει αυτό το γήπεδο. Αυτά είναι τα βασικά. Του δίνεται και μια προοπτική μέσα από το πλάνο της διπλής ανάπλασης, μια προοπτική η οποία υπάρχει. Αυτό μόνο. Σαν. Το δίνω και αυτό απλά σαν διευκρίνηση για να ξέρουμε τι μπορούμε να περιμένουμε, πού βρισκόμαστε, τι γίνεται. Γι' αυτό θα πω ξανά στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να υπάρξει η ενημέρωση από τους ανθρώπους του ερασιτέχνη για το πώς έχουμε κινηθεί μέχρι τώρα και τι περιμένουμε. Και τι περιμένουμε από εδώ και πέρα για να είναι, παιδιά, ξεκάθαρο και στο μυαλό μας. Έτσι. Να είναι ξεκάθαρο και στο μυαλό μας. Επειδή κάποιοι με ρωτάτε για την έκθεση της Deloitte, αν έχει τελειώσει. Και γι' αυτό, παιδιά, ΑΣ πρέπει να μας ενημερώσει. Όταν τελειώσει και ανοίξει αυτό το περιβόητο data room κτλ., θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση ότι έγινε. Ότι άνοιξε. Ότι μπήκε. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει αυτό. Τουλάχιστον μέχρι και μία εβδομάδα πριν που είχα ενημέρωση, δεν είχε γίνει κάτι σε αυτό το κομμάτι. Αυτό. Μέχρι τότε, μέχρι να γίνει κάτι, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μία ομάδα, μπορεί να ακούγεται, να λέγεται ναι, το ποδοσφαιρικό Σάρις δεν μας ενδιαφέρει ή οτιδήποτε άλλο, παιδιά. Υπάρχει μία ομάδα, υπάρχει ένα σύνολο, υπάρχει ένας ιδιοκτήτης, υπάρχει ένας τεχνικός διευθυντής, ένας προπονητής, κάποιοι παίκτες που έχουν συμβόλαιο, κάποιοι που δεν έχουν συμβόλαιο. Είναι δεδομένο ότι θα προχωρήσει και θα προσπαθήσει να φτιάξει μια ομάδα. Τώρα, πώς θα είναι αυτή η ομάδα, πώς θα την σχηματοποιήσει αυτή την ομάδα, ποιες θα είναι οι επιλογές. Ακούμε ονόματα όπως είναι του Φούντα, θα πω δύο πράγματα, όπως είναι του Σιώπη. Μου μετέφεραν ότι ενδιαφέρον λέει για τον Μαντσίνη. Το ερώτημά μου είναι, θα γυρίσουμε 6 και 7 και 8 χρόνια πίσω? Δηλαδή, θα πάμε να κάνουμε μια ομάδα σαν και αυτή που είχαμε πριν, να φέρουμε και τον Τικινί, τον Λάρσον. Δεν πειράζει, ας είναι όσο χρόνο είναι, δεν ξέρω αν σταμάτησαν το ποδόσφαιρο, τι κάνουν οι άνθρωποι. Λίγο πρέπει να γίνει με μια λογική ό,τι γίνει. Όσο γίνεται μια λογική, έτσι, γιατί μπορεί να ζητάω κι εγώ πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Μπορεί να ζητάω πράγματα τα οποία τα περιμέναμε και άλλες φορές και άλλες χρονιές και δεν γινόταν. Όχι, παιδιά, δεν είναι Τετάρτη. Είναι Τετάρτη η πρώτη κλήση για Γενική Συνέλευση. Έτσι γίνεται. Η πρώτη κλήση για Γενική Συνέλευση είναι Τετάρτη που μας έρχεται. Τετάρτη 3 Ιουνίου. Λόγω μη παρουσίας, εκτός αν έρθουν το 50% συν ένας, που δεν σημαίνει ποτέ αυτό. Επειδή δεν θα συμβεί αυτό, η Γενική Συνέλευση θα πάει για την 5η την ίδια ώρα. 4 Ιουνίου. Άρα θα γίνει την 5η. 4 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση. Εκτός, ξαναλέω, αν τη Τετάρτη εμφανιστούν 50% συν ένας, πολύ, πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Λέω, λοιπόν, ότι έχουμε αυτή τη στιγμή την κατάσταση δημιουργημένη έτσι. Υπάρχουν κάποιες επιλογές, υπάρχουν κάποιοι παίκτες, περίπτωση του Φούντα. Διάβαζα σήμερα στα ρεπορτάζ, μου είπε και ο Νίκος από το ρεπορτάζ ότι έγινε μια συνάντηση με τον ίδιο το Φούντα και θα γίνει και με τον ατζέντη του. Για το Φούντα έχουμε ξαναενδιαφερθεί έτσι και στο παρελθόν. Φαίνεται ότι ο ίδιος έχει μια επιθυμία να έρθει. Το θέμα είναι αν θα βρουν τα λεφτά. Και επειδή κάποιοι ρωτούν, καλά, θα φύγει ο Φούντας από μια ομάδα στην οποία είναι, που βγήκε στην Ευρώπη, σίγουρα θα παίξει σε όμιλο, θυμίζω, όφη με την κατάκτηση του κυπέλου, πάει στα playoff του Europa League. Άρα είναι σίγουρα στους ομίλους του Conference, αν αποκλειστεί. Μπορεί να βρεθεί και στους ομίλους του Europa, αν περάσει στα playoff. Είναι σίγουρα πάντως σε διαδικασία ομίλου. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Έτσι έχουν τα δεδομένα στην περίπτωση του Φούντα. Φούντα θέλει
Δεν ξέρω τι θα βρουν στο οικονομικό κομμάτι, πόσο θα βγάλουν άκρη, πόσο θα μπορέσουν να τα βρουν στο οικονομικό κομμάτι. Η περίπτωση του Σιώπη λέγεται ότι ο Παναθηναϊκός, ότι θα φύγει από τον Παναθηναϊκό, νομίζω τελειώνει και το συμβόλαιό του, δεν πρέπει να έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, πρέπει να λύγει το συμβόλαιό του. Είναι ένας παίκτης που έχει περάσει ξανά από τον Άρη, ο συγκεκριμένος, ο Σιώπης. Βέβαια, πριν από 8 χρόνια, ως δανεικός τότε από τον Ολυμπιακό, έπαιξε ένα χρόνο στην ομάδα. Στη συνέχεια, μάλλον ως ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, τον άφησε ελεύθερο Ολυμπιακός. Ο δανεικός ήταν ο Φετφατζίδης το πρώτο εξάμηνο. Έφυγε από τον Άρη, πήγε στην Τουρκία. Ο Σιώπης έκανε την πορεία που έκανε, επέστρεψε στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω, το ερώτημά μου είναι ο παίκτης που χρειαζόμαστε ο συγκεκριμένος. Και αυτός ξέρω ότι έχει μια επιθυμία να έρθει στον Άρη. Έχει άλλο ένα χρόνο, okay. Θα το λύσει όμως από ό,τι λέγεται το συμβόλαιο του με τον Παναθηναϊκό. Δεν φαίνεται να έχει πρόθεση ο Παναθηναϊκός να τον κρατήσει. Έχει ένα χρόνο. Ευχαριστώ τους φίλους που μου το είπαν. Φεύγοντας λοιπόν, λέγεται μάλλον ότι ο Παναθηναϊκός θα του λύσει το συμβόλαιο. Άρα, επειδή ο Σιώπης θέλει και αυτός να επιστρέψει γενικότερα στην Θεσσαλονίκη. Γιατί το λέω αυτό, γιατί έχει αγοράσει και σπίτι στην Καλαμαριά, κοντά στη γειτονιά μου. Τον έβλεπα και πέρσι όλο το καλοκαίρι εκεί μέχρι να πάει για προετοιμασία με τον Παναθηναϊκό. Ήταν εκεί καθημερινά στην γειτονιά μου, στην πλατεία εκεί με το παιδί του που έπαιζε. Και καθόταν εκεί και αυτός μαζί με τους άλλους γονείς. Τον έβλεπα σχεδόν κάθε μέρα. Δηλαδή θέλει να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη έτσι κι αλλιώς. Και αν του γίνει μια πρόταση η οποία οικονομικά τον καλύπτει, είναι δεδομένο ότι μπορεί να έρθει. Τώρα πέφτει πάλι το μάτι μου, γιατί πάλι λέμε ονόματα και τα λοιπά. Τώρα, παιδιά, δεν θέλω ονόματα άλλων συναδέλφων. Δεν θέλω. Μπορούμε να συζητάμε για αυτά που λέμε εμείς, να πούμε, να πείτε αυτό που θέλετε, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, αν θέλετε να πείτε την άποψή σας, χωρίς να λέτε άλλα πράγματα. Δεν ξέρω. Έχουμε χάσει λίγο την μπάλα. Έχουμε χάσει λίγο την μπάλα. Για η τρίτη περίπτωση που λένε για τον Άρη ότι ενδιαφέρεται και τα λοιπά, είναι ενός παίκτη που διαβάζω ότι ενδιαφέρεται και ο Ηρακλής. Μιλάω για τον Πόμπο. Ότι ενδιαφέρεται και ο Ηρακλής. Θυμίζω ότι στον Ηρακλή πήγε ο Μπασινάς που ήταν στην Κηφισιά και είχε συνεργαστεί με τον Πόμπο. Μάλιστα, έχω ακούσει τις τέσσερις παίκτες από την πλευρά της Κηφισιάς ότι μπορεί να έρθουν στον Ηρακλή, λόγω αυτής της συνεργασίας που έχει τώρα ο Ηρακλής με τον Μπασινά. Δεν ξέρω. Γενικά πάντως κοιτάζει αρκετούς παίκτες από την Θεσσαλονίκη, από την Σούπερ Λίγκα, ο Άρης. Κοιτάζει παίκτες δηλαδή και Έλληνες και ξένους από την Σούπερ Λίγκα, πέραν από αυτούς τους οποίους έχουμε αναφέρει. Τώρα, τι παίκτες σαν αυτοί, πόσο μπορούν να προσφέρουν, τι μπορούν να κάνουν. Θυμίζω ότι στο παρελθόν έχουμε πάρει παίκτες από ελληνικές ομάδες. Νομίζω ότι θετικό μπορεί να είναι το πρόσημο. Εντάξει, άλλες βγήκαν επιλογές, άλλες δεν βγήκαν. Αλλά σαν πρόσημο θετικό το βλέπω. Όπως ήταν η περίπτωση του Ντικινή, παραδείγματος χάρη. Ενός παίκτων, ο οποίος τον πήραμε από άλλη, που έπαιζε σε άλλη ελληνική ομάδα, ήρθε στον Άρη, αναβάθμισε την καριέρα του. Και έδειξε πράγματα. Υπάρχουν περιπτώσεις όπως του Τόνσο που τον πήραμε και αυτόν από άλλη ελληνική ομάδα. Αυτά τα κάναμε μέχρι το καλοκαίρι του 2021, κάπου εκεί, 2022, κάπου εκεί κινούμασταν με αυτόν τον τρόπο. Μετά πήγαμε σε μια διαφορετική διαδικασία με πολλούς παίκτες από το εξωτερικό, ομάδες που έπρεπε κάθε καλοκαίρι να φτιαχτούν ξανά, με αλλαγές, πολλές. Γενικά πήγαμε σε μια διαφορετική διαδικασία. Φέτος φαίνεται ότι θα πάει σε αυτό. Φαίνεται ότι θα πάει σε μια κίνηση και με παίκτες που έχουν παίξει στην Ελλάδα, είτε Έλληνες ποδοσφαιριστές, είτε ξένοι ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί στην Ελλάδα. Τώρα το τι θετικό έχουν αυτό, ότι ξέρουν την ελληνική πραγματικότητα κτλ. Για την περίπτωση του Μαντσίνη δεν είπα κάτι παραπάνω. Δεν θεωρώ ότι είναι τώρα επιλογή το να πάρουμε έναν παίκτη ο οποίος ήταν στον Άρη πριν από κάποια χρόνια, έφυγε, πήγε στον Παναθηναϊκό, τον πουλήσαμε στον Παναθηναϊκό, έφτασε εκεί που έφτασε. Δεν νομίζω ότι είναι η επιλογή που μπορεί να μας δώσει αυτό που χρειαζόμαστε.
αυτό που χρειαζόμαστε. Χωρίς να λέω ότι είναι κακός παίκτης, έτσι απλά το αναφέρω, γιατί και το συγκεκριμένο.

λίγοι από παρακάτω για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Ξέρετε κάτι άλλο. Στεκόμαστε, λέμε, ένα ενωμένο παίκτη, το συγκρίνουμε με κάποιον άλλον που έχουμε, επειδή αυτός δεν έπιασε, δεν έκανε τίποτα, και λέμε, α, από αυτόν είναι καλύτερος. Το θέμα είναι, παιδιά, αν είναι καλός για την ομάδα μας. Αν αυτός ο παίκτης μπορεί να έρθει στην ομάδα μας και να βοηθήσει. Αν αυτός ο παίκτης μπορεί να έρθει και να κάνει, δεν λέω τη διαφορά, να είναι χρήσιμος για την ομάδα. Δηλαδή να μου πει κάποιος να φέρω έναν που θα είναι καλύτερος από τον τάδε παίκτη που δεν έχει κάνει τίποτα στην ομάδα. Το θέμα είναι να είναι ένας καλός παίκτης που μπορεί να βοηθήσει την ομάδα συνολικά. Όχι απλά να είναι καλύτερος από αυτόν που έχω, αν αυτός που έχω δεν κάνει. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε πώς το λέω. Σε αυτό το πλάνο. Όχι, παιδιά, θα φέρει και κάποιους παίκτες και ο τεχνικός διευθυντής. Τώρα, και πέρσι έφερε κάποιους ποδοσφαιριστές. Τώρα, μην πω πάλι στη διαδικασία. Κάποιους έφερε σίγουρα. Τα έχω πει τα ονόματα. Έτσι, έχει φέρει σίγουρα τον Μισεουή, σίγουρα τον Κάρλες Πέρεφ, σίγουρα τον Τεχέρο, τον Άλβαρο, τον Ράτσιτς, τον Χόγκλα που έφερε τον Γενάρη. Αυτούς παίκτες έφερε σίγουρα ο τεχνικός διευθυντής. Τους υπόλοιπους τώρα, κάποιοι μπορεί να ήταν συνεργασίες, κάποιοι μπορεί να τους έφερε ο Καρυπίδης με τις δικές του επαφές. Από εκεί και πέρα υπάρχει, παιδιά, και το άλλο θέμα, το άλλο κομμάτι. Δηλαδή, η λύση συμβολέων, οι πωλήσεις, όλα παίζουν ρόλο. Σε αυτό έκανε δουλειά πέρσι ο συγκεκριμένος, ο Ρέγγες, οπότε περιμένει και φέτος ο Καρυπίδης να κάνει δουλειά σε αυτό το θέμα. Περιμένει, εντάξει, πέραν δηλαδή του παίκτη που θα ολοκληρωθεί μάλλον η πώλησή του, του Ρούμπεν, συγγνώμη, του Διαντή. Υπάρχει η περίπτωση του Σαμόρα, που επίσης παίζει να τον κρατήσει η ομάδα στην οποία ανήκει παίζει μάλλον, έπαιξε φέτος ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Θα το δούμε αν θα γίνει. Κάποιοι με ρωτάτε, μου στείλατε και μήνυμα όσον αφορά τον Διαντή και πόσα είναι τα χρήματα. Εγώ θυμάμαι την ενημέρωση από την πλευρά της ΠΑΕ Άρης που μιλούσε για ένα ποσό περί του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ ότι θα πάρουμε για το δανεισμό. Τώρα το 1,5 εκατομμύριο το θυμάμαι, το ευρώ μπορεί να λέει και δολάρια, χωρίς να είμαι σίγουρος αυτό. Και 5 εκατομμύρια που θα πάρουμε μετά αν η ομάδα ανεβεί. Δολάρια, μπορεί και δολάρια. Σε αυτό δεν είμαι, παιδιά, 100% σίγουρος. Λέω ποια ήταν η ενημέρωση που μας είχε δώσει η ΠΑΕ Άρης. Εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε, παιδιά, πόσα είναι τα χρήματα. Γιατί μου λένε κάποιοι, είπατε τόσα τότε, μετά είπανε τόσα, μετά είπανε τόσα, αλλάξαν τα ποσά. Σε αυτό το θέμα λέμε αυτά που μας λέει η ΠΑΕ. Αυτή κάνει τη διαπραγμάτευση. Δεν μπορώ να ξέρω εγώ πόσα είναι τα χρήματα. Όπως γίνεται, παιδιά, σε όλες τις ομάδες, όχι μόνο σε εμάς, σε όλες τις ομάδες, σε όλο τον πλανήτη. Ενημερώνει η ΤΑΔΕ ΠΑΕ Άρης ότι. Έγινε έτσι. Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Λέω εγώ. Γιάννη, τώρα για αυτό που μου στέλνεις, όντως είναι ένα ζήτημα. Όντως είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί. Το πώς θα λειτουργήσει τώρα. Το καταλαβαίνεις και εσύ. Βέβαια, και γιατί γίνεται αυτό. Έθελα τώρα να το επεκτείνω, για σένα μόνο το λέω, ότι έτσι είναι τα πράγματα. Τώρα μου στέλνετε κάποια ονόματα, μια χαρά είναι ο Σιώπης, με Μαντσίνη τι θα γίνει, με ρωτάτε. Είναι υποψήφιοι, παιδιά, σίγουρα είναι υποψήφιοι. Έτσι κι αλλιώς ο Καρυπίδης, με Μόντσο, συγγνώμη, με Μαντσίνη, με Μόντσο θα γίνει. Ο Μόντσο, παιδιά, έχει μέχρι το Γενάρη είναι δανεικός. Μέχρι τέλη Δεκεμβρίου, μάλλον. Ο Μόντσο είναι δανεικός μέχρι τέλη Δεκεμβρίου, για ένα χρόνο τον έδωσε δανεικό. Πήρε, νομίζω, περί τα 500 χιλιάρικα. Δολάρια τώρα ή ευρώ πάλι, και αυτό δεν το ξέρω. Είναι δανεικός μέχρι το Δεκέμβριο, τέλη Δεκεμβρίου του 2026. Τότε θα δούμε, λογικά θα ενεργοποιηθεί η ρήτρα και θα πάρουμε ένα ποσό τώρα. 2,5 είναι, 3 είναι, κάπου εκεί. Έτσι είχαμε πει τουλάχιστον. Είναι όπως πήραμε εμείς τον Καρέ δανεικό για έναν χρόνο, έτσι δανεικό δώσαμε τον Μόντσου επίσης για έναν χρόνο. Ναι, εγώ, παιδιά, λέω τι μας έδωσε η ΠΑΕ. Και εγώ ευρώ θυμάμαι. Και εγώ ευρώ θυμάμαι. Ότι είχε υποθεί. Αυτό δεν θυμάμαι, ρε παιδιά, κάτι άλλο.

0: Και δεν μπορώ να ξέρω και κάτι άλλο, ούτε ξέρω πόσα χρήματα θα μπουν στα ταμεία της ΠΑΕΑΡΙΣ. Ούτε από αυτή την περίπτωση, ούτε από οποιαδήποτε άλλη. Μας είχαν πει αυτά τα νούμερα. 1,5 εκατομμύριο για το δανεισμό, συν 5 εκατομμύρια για το. Απλά ξαναλέω το ευρώ ή δολάρια, δεν είμαι σίγουρος τι εννοούσαν. Αυτό πάντως. 1,5 συν 5. Αυτό υπόθηκε. 100%. Ισχύει αυτό. Επειδή κάθισα και το έψαξα κιόλας. Να δω αν. Επειδή κάποιοι μου στείλαν μηνύματα χθες και με ρωτούσαν και σε άλλη εκπομπή λέει υπόθηκε και πες μας τελικά πώς είναι. Εντάξει τώρα, οκ. Okay. Δεν είναι αυτά. Αυτά είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν για τον οποιοδήποτε λόγο μπορεί να τα πεις. Άλλα είναι τα βασικά, μην επανέρχομαι. Τώρα, μπορεί να πουληθεί κι άλλος παίκτης. Πέραν δηλαδή από τους δύο, τον Διαντή και περιμένουμε για τον Σαμόρα και κάποιος από αυτούς που είναι ήδη στην ομάδα. Γενικά, λέει ο Καρυπίδης ότι θέλει να κάνει ένα εξοδολογισμό στο budget, στα χρήματα τα οποία δίνει, στα συμβόλαια τα οποία θα δώσει στους παίκτες που θα έρθουν. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι ακριβώς τα νούμερα. Απλά έχουμε κάποιους παίκτες οι οποίοι παίρνουν αρκετά χρήματα. Κάποιους παίκτες οι οποίοι έχουν μεγάλα συμβόλαια. Ίσως δηλαδή με κάποιους εξ αυτών να υπάρξει κουβέντα. Να υπάρξει συζήτηση. Τι εννοώ. Ένα είναι το του Μωρόν, ο οποίος για την επόμενη σεζόν έχει ένα συμβόλαιο κοντά στο 1 εκατομμύριο. Μεγάλο ποσό για την φετινή του απόδοση. Κανονικό για την απόδοση που είχε τα δύο πρώτα χρόνια που ήταν στην ομάδα. Είναι ο Ράτσης, ο οποίος παίρνει και αυτός ένα ποσό περί των 900.000 ευρώ είναι το συμβόλαιό του. Μεγάλο είναι το συμβόλαιο του Κουαμέ και αυτό είναι πολύ μεγάλο. Δεν λέω ότι όλα αυτά τα συμβόλαια θα τα λύσει ή θα φύγουν όλοι αυτοί οι παίχτες. Έτσι να το διευκρινίσω. Απλά είναι θέματα που πρέπει και αυτά που θέλει, μάλλον και αυτά, να τα δει αν μπορεί να κάνει έναν εξορθολογισμό. Δεν είναι εύκολο. Πάντως, γενικά, η ΠΑΕ και στον τρόπο με τον οποίο ενημερώνει είναι σε μεγάλο βαθμό έχει χάσει σε αξιοπιστία. Έχει χάσει σε αξιοπιστία. Όχι τώρα, εδώ και καιρό, με τον τρόπο, ξαναλέω, με τον οποίο ενημερώνει. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Εντάξει, με τον Γαλανόπουλο τι να γίνει, ρε παιδιά, τώρα. Κάποιοι λένε ο Γαλανόπουλος έχει συμβόλαιο και την επόμενη σεζόν στην ομάδα. Τον Γαλανόπουλο τον είδαμε για πόσο, για 3 λεπτά, 4, 5, πόσα έπαιξε στο Ηράκλειο με τον Όφη. Τον είδαμε εκεί. Άλλο περίεργο, γιατί αν δεν είχε παίξει καθόλου, θα σου λέγανε δεν έπαιξε καθόλου. Τον είδαμε. Εμφανίστηκε, μπήκε μέσα στο γήπεδο και έπαιξε για 5 λεπτά. 6 λεπτά πόσο έπαιξε. Ούτε θυμάμαι. Στο 89 είχε μπει. Με τον Όφη στην Κρήτη. Δεν τον ξαναείδαμε. Είχε να παίξει από τη Λάρισα. Ή άλλωστε από τη Λάρισα. Τώρα έχω χάσει και τους παίκτες. Ποιος είχε τραυματιστεί πού. Ή δεν ήταν από τη Λάρισα αυτός. Πιο μετά. Δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς. Είχε να παίξει πάντως πάρα πολύ καιρό. Τον είδαμε για κάποια λεπτά να παίζει. Δεν πιστεύω ότι ο Γαλανόπουλος θα είναι την επόμενη σεζόν στην ομάδα. Έχοντας χάσει σχεδόν τη μισή χρονιά. Έχασε σχεδόν τη μισή χρονιά. Αυτό. Από το Βόλο. Μπράβο. Λάρισα είπα. Άλλο ήταν στη Λάρισα. Ποιο ήταν στη Λάρισα που είχε τραυματιστεί, θυμάστε. Κάποιο είχε τραυματιστεί και στη Λάρισα και θυμάμαι ότι όταν είδαμε να ξαναπέζει, είπαμε είχε να παίξει από το μάτς με τη Λάρισα. Γι' αυτό τον μπέρδεψε. Γι' αυτό τον μπέρδεψε. Ευχαριστώ για το φίλο. Εντάξει. Τι ενδιαφέρει, παιδιά, τον καθένα, τι θέλει να ακούσει. Εντάξει, εμείς θα δούμε αυτά που θέλουμε να πούμε. Τώρα, φορ, επειδή έλεγα για το Μωρόν πριν, φορ έχει ομάδα 4 με συμβόλαιο την επόμενη χρονιά. Και οι 4 έχουν συμβόλαιο την επόμενη χρονιά. Δεν ξέρω ποιοι από αυτούς τους 4 θα είναι στην ομάδα της επόμενης σεζόν. Δεν ξέρω ποιοι από αυτούς θα παίξουν την επόμενη χρονιά στην ομάδα. Είναι ο Μωρόν, ο Καντεβέρε, ο Κουαμέ και ο Αλφαρέλα. Δεν είναι δανεικός ο Κουαμέ, γιατί κάποιοι μου λένε είναι δανεικός ο Κουαμέ. Δεν είναι δανεικός ο Κουαμέ. Κουαμέ έχει συμβόλαιο με την ομάδα και μάλιστα και αρκετά μεγάλο συμβόλαιο. Ο Καντεβέρε έδειξε ότι αν είναι καλά μπορεί να βοηθήσει, αλλά μεγάλο ερωτηματικό. Ένας παίκτης ο οποίος έχασε πολλά παιχνίδια μέσα σεζόν, μάλιστα χωρίς να έχει σοβαρό τραυματισμό. Γιατί αν ένας παίκτης είχε ένα σοβαρό τραυματισμό, όλες είχε ένα σοβαρό τραυματισμό, έχασε δύο μήνες, δυόμισι μήνες, τρεις μήνες. Εδώ τώρα μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος έχασε πολλά παιχνίδια μέσα σεζόν, χωρίς να έχει κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Και το ίδιο ίσχυε και την περσινή χρονιά και την προπέρσινη, γενικότερα στις ομάδες που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Το ότι είναι πάρα πολύ καλός παίκτης είναι δεδομένο. Ο Καντεβέρε. Το καταλαβαίνει ο καθένας ότι μιλάμε για ένα παίκτη πάρα πολύ καλό. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες που έχουν μεγάλα συμβόλαια, που δεν πολύ έπαιξαν κιόλας, όπως παράδειγμα ο Μπουσαΐντ. Επίσης έχει ένα αρκετά μεγάλο συμβόλαιο. Είναι παιδιά σημαντικά θέματα που και σε αυτά πρέπει να βρει τη λύση η ομάδα. Τι θα κάνει. Πώς θα διαχειριστεί παίκτες που έχουν μεγάλα συμβόλαια, αλλά δεν τους υπολογίζει. Γιατί πριν μιλούσαμε για παίκτες που έχουν μεγάλα συμβόλαια, αλλά υπολογίζονται κιόλας από την ομάδα. Όπως είναι ο Ράτσης, ας πούμε. Όχι, δεν είναι δανεικός ο Κουαμέ. Όλοι και οι τέσσερις έχουν συμβόλαιο με την ομάδα. Αλφαρέλα, με όλα τα ερωτηματικά τα οποία έχουμε βάλει στην περίπτωσή του, εμφανίστηκε ξαφνικά στην αποστολή και αυτό στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, χωρίς όμως. Έτσι, χωρίς να αγωνιστεί. Ήταν όμως στην αποστολή. Ενώ ήταν για πολύ μεγάλο διάστημα και αυτός μετά τις Σέρες δεν είχε ξαναμπεί στην αποστολή της ομάδας. Είναι τέσσερις. Εγώ λέω ότι από τους τέσσερις θα παίξουν στον Άρη την επόμενη χρονιά το πολύ οι δύο. Το πολύ οι δύο. Αλλά και εκεί πρέπει να βρει λύση. Όχι, δεν τον έφερε ο Ρέγγες τον Μπουσαΐντ. Μπουσαΐντ είναι από τις επαφές του Καρυπίδη. Δεν είναι. Και την περίπτωση του Σούντμπερκ, έτσι για να κλείσω τα ποδοσφαιρικά, πηγαίνοντας σιγά σιγά προς τις τρεις, η περίπτωση του Σούντμπερκ, ο Σούντμπερκ έπαιξε στην ομάδα, ως δανεικός για ένα χρόνο. Τώρα, ο Άρης τον αγοράζει από την ομάδα του 400.000 και τον πουλάει στην Τουρκία. Αυτό φαίνεται ότι θα είναι το deal. Δίνει δηλαδή τα χρήματα, γύρω σε 400.000 ήταν η ρήτρα στην ομάδα του, στην Λουντογκόρετ ήταν, όχι δεν θυμάμαι τώρα, στην ομάδα τη Βουλγάρικη από την οποία τον πήρε και συνέχεια θα τον πουλήσει στην Τουρκία και θα αποκομίσει ένα χρηματικό ποσό, όχι πολύ μεγάλο, μην φανταστείτε, θα αποκομίσει όμως ένα χρηματικό ποσό. Ο Άρης στο κέντρο της άμυνας θέλει τρεις παίκτες. Έχει μόνο τον Φαμπιάνο στα 35 και αυτός με ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Και τον νεαρό τον Γκάμτσι με συμβόλαιο. Του Ρόουζ τελείωσε το συμβόλαιο, Σούντμπερκ φεύγει. Άλβαρο είχε φύγει έτσι κι αλλιώς από τον Γενάρη. Θέλει τρεις παίκτες στο κέντρο της άμυνας ο Άρης. Τρεις. Και το Φαμπιάνο δεν μπορεί να το λογίζει για βασικό την επόμενη χρονιά. Okay, μένοντας να είναι στο rotation, αλλά δεν μπορεί να λογίζεται ως βασικός. Ένας παίκτης ο οποίος είναι στα 35 και έχει κάποια προβλήματα κι αυτός ο οποίος τα παρουσιάζει από καιρό εις καιρό. Δεν μπορεί να βασιστείς δηλαδή επάνω, το αυτό λέω. Λοιπόν, παιδιά, πηγαίνω στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούμε ένα δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times και θα επιστρέψουμε. Θα πάμε στο μπασκετικό κομμάτι της εκπομπής και ό,τι άλλο υπάρχει, παιδιά, και ερωτήματα, στείλτε στο τελευταίο κομμάτι που θα διαβάσουμε και θα σχολιάσουμε τα μηνύματα. Να τα διαβάσουμε και να τα σχολιάσουμε. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούμε αρχικά το δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times και επιστρέφουμε.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Εξελίξεις στην τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών και τον θάνατο του 10χρονου που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατος του επήλθε από ηλεκτροπληξία με επακόλουθο τον πνιγμό. Υπενθυμίζεται ότι συνελήφθη μια 43χρονη για ρευματοκλοπή, καθώς φέρεται να είχε περάσει καλώδιο μέσα από το νερό του καναλιού. Σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα, όπως και η 28χρονη μητέρα του παιδιού. Συναγερμός στην Ελβετία. Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζυρίχη. Φώναζε Αλαχού Ακμπάρ, λένε μαρτυρίες. Πληροφορίες για 4 τραυματίες. Ο ύποπτος συνελήφθη, πρόκειται για 30χρονο Ελβετό. Διευρύνεται το μέτωπο των ερευνών υδρώγων ανθράκων στη χώρα μας. Σευρών και Hellenic Energy υπέβαλαν επίσημο αίτημα για το Block 10 στην περιοχή της για την συμμετοχή της Αμερικανικής Σευρών στη θαλάσσια περιοχή του Νότιου Ιωνίου. Πρόκειται για μία ακόμα ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, είπε ο Υπουργός Ενέργειας. Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση στη σκιά των νέων κομμάτων. Στον Άριο Πάγο, ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του. Βολές Ανδρουλάκη για νέα αρχή για τη χώρα με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες δεν γίνεται, δήλωσε μιλώντας στο Open. Εξαπέλυσε βολές και εναντίον των δημοσκόπων. Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία μέτρηση δείχνει το Πασόκ στην τέταρτη θέση πίσω από Τσίπρα και Καριστιανού. Στην Αθήνα οι 17 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η μεταγωγή τους ξεκίνησε στις 4 τα ξημερώματα με πούλμαν της αστυνομίας από τη Θεσσαλονίκη. Οδηγούνται ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι περισσότεροι δεν είναι καν αγρότες. Στην Ελλάδα σήμερα επέστρεψε ο Γιώργος Μιλωνάκης που είχε υποστεί εγκεφαλικό ανέβρισμα. Το τελευταίο διάστημα βρισκόταν σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία και θα συνεχίσει τη θεραπεία του στην Ελλάδα. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εμπορική λειτουργία του μετρό στην Καλαμαριά. Τελευταία ημέρα λειτουργίας σήμερα. Κλείνει από αύριο και μέχρι τις 19 Ιουνίου για τα δοκιμαστικά δρομολόγια. Τον Ιούλιο η απόδοση. Στο μεταξύ επανέρχεται από αύριο η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται καθημερινά από τις 5 τα ξημερώματα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Λευτεράκι, τα είδες?
9: Τι να δω ρε Ζωζό.
8: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
9: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
8: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
9: Μήπως ήταν για τις σκληρώσεις?
8: Για σκληρώσεις.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
11: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
13: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
12: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
12: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
14: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
16: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
17: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
18: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
19: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
18: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
19: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
18: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
19: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
15: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
20: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
15: Στη Θεσσαλονίκη?
20: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
21: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
22: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Έργο τέλεια νέα.
3: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
6: Παρακαλώ.
7: Γρήγορα. Το σπίτι μου χρειάζεται άμεση επίπλωση.
6: Ψυχραιμία, κυρία μου. Ψυχραιμία. Έρχεται ο Μπύρος. Ο πυροσβέστης των επίπλων.
7: Ποιος?
6: Ο Μπύρος. Σβήνει κάθε ανησυχία σου χωρίς προκαταβολή και σε πολλές δόσεις. Ναι. Καλά άκουσες. Απλά γραμμάτια και ούτε ένα ευρώ προκαταβολή.
7: Ουφ, σώθηκα. Σε ευχαριστώ, Μπύρο.
6: Έπιπλα Μπύρος. Ο ήρωας που δίνει λύση για κάθε επίγον θέμα στην επίπλωση.
8: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
9: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
10: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
11: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
12: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
13: GPS και βυθώματο έχεις.
12: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
13: GPS λογικό έχεις.
12: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
13: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
12: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ
13: μεϊμάρης.com.
12: Μεϊμάρης.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7 με Δημήτρη Σανλή και Χριστό Γκάλι που τον έχουμε στην παρέα μας. Καλησπέρα, Χριστό.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Είπα κάποια ποδοσφαιρικά στην πρώτη ώρα, ό,τι υπάρχει τώρα στην επικαιρότητα. Έτσι είπαμε δύο πράγματα όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά.
1: Η ομάδα το ποδόσφαιρο έτσι αλλιώς προηγείται του μπάσκετ γιατί έχει προπονηθεί.
0: Θεωρητικά, όχι μόνο προηγείται του μπάσκετ γιατί ξεκινάει και νωρίτερα σε σχέση με το μπάσκετ. Θυμίζω το ποδόσφαιρο δεν έχουμε Ευρώπη φέτος, αλλά ξεκινάνε οι αγωνιστικές υποχρεώσεις τέλη Αυγούστου. Στο μπάσκετ ξεκινάνε οι αγωνιστικές υποχρεώσεις αρχές Οκτωβρίου, τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Οπότε πάντα έτσι το ποδόσφαιρο προηγείται όσον αφορά το κομμάτι της ενίσχυσης μέσα στο καλοκαίρι. Αλλά καταλαβαίνεις και εσύ ότι ο μπασκετικός Άρης φέτος είναι must. Όπως ήταν και πέρσι, με όσα έγιναν με την αλλαγή διοκτησιακού καθεστώτος και όλα τα υπόλοιπα, έτσι και φέτος είναι must. Και δεν είναι must μόνο για μας. Είναι μάστι για όλη την Ελλάδα. Όλοι ασχολούνται.
1: Γιατί πας να πάρεις αυτή τη στιγμή τον προπονητή τον οποίο θέλουν όλες οι ομάδες.
0: Τον προπονητή της εθνικής ομάδας. Ναι.
1: Και της εθνικής ομάδας και ένας προπονητής ο οποίος στα πρώτα δείγματα γραφής ακόμα και στο υψηλότερο επίπεδο, μιλάμε για την Ευρωλίγκα, δεν μπορούμε να τα πούμε τα πήγε άσχημα. Αν και πολλοί πιστεύουν, και εγώ πιστεύω ότι μπορεί ίσως να μην τα καταφέρει σε τόσο υψηλό επίπεδο και τόσο απότομα.
0: Κοίτα, γενικά είναι.
1: Δεν είναι και ο πιο μπάρουτο καπνισμένος προπονητής.
0: Είναι ένας πολύ εγωιστής άνθρωπος και σαν μπασκετμπολίστης έτσι ήταν. Δεν ήταν εύκολα αυτά τα οποία έκανε στην καριέρα του και οι επιλογές που πήρε στην καριέρα του. Τι εννοώ. Το να φύγει από τον Παναθηναϊκό και να πάει στον Ολυμπιακό με τον τρόπο με τον οποίο έγινε και όλα όσα ακολούθησαν μετά δεν ήταν εύκολο σαν απόφαση, σαν επιλογή. Γενικά είναι άνθρωπος νικητής, το έχει μέσα του. Τώρα δημιουργείται μια αίσθηση, δημιουργείται μια. Πώς να το πω.
1: Καταρχήν, πρώτα να σας πω.
0: Πες ό,τι θες.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο στο ρεπορτάζ.
0: Πάμε. Να σου βάλω φωνή, το περίμενε λίγο, να σου βάλω φωνή. Ζητάνε εδώ πέρα.
1: Κάποια διάφορα είναι ότι οι παίκτες όλοι.
0: Λίγο κοντά, Χριστό, λίγο κοντά.
1: Ναι, θα μείνουν εδώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Μετά θα ξεκινήσουν να φεύγουν. Νομίζω ότι κάποιοι μπορεί να συνδυάσουν και την παραμονή τους στη Θεσσαλονίκη με καλοκαιρινές διακοπές πριν επιστρέψουν στην ιδιαίτερες πατρίδες τους. Αυτά όλα όμως μετά το τέλος εβδομάδας. Λοιπόν, όσον αφορά για την ομάδα, θα αρχίσουν το τέλος εβδομάδας να χαιρετάνε και να φεύγουν ακόμη και ο προπονητής ο Μίλιτς. Τώρα, το θέμα του Σπανούλη θα κλείσει οριστικά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Είτε θετικά είτε αρνητικά. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας ο Άρης θα έχει προπονητή είτε το Βασίλη Σπανούλη είτε κάποιον άλλο. Σημειωτέων ότι ο Βασίλης Σπανούλης μάλλον είναι κάποια πράγματα, μην ακούτε, καταρχήν δεν θέλω να ακούτε, γιατί τώρα με πήρε ο φίλος μου ο Τάσος και μου έλεγε, άκουσα τον Τάδε, λέω ο Τάδε δεν μπορεί να ξέρει, να ασχολείται χρόνια με το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ και όχι ως δημοσιογράφος, ως ραδιοφωνικός παραγωγός. Λοιπόν, δεν μπορεί να ξέρει, γιατί βγήκε και είπε ότι είναι σίγουρος. Ούτε μία στο εκατομμύριο του λέω φίλε μου Τάσου. Δεν ξέρει εάν έχει υπογράψει ο Σπανούλης ή όχι. Και γενικότερα μην ακούτε. Απλούστατα και αυτή τη στιγμή κανένας δεν μπορεί να πει οτιδήποτε. Το σίγουρο είναι ότι δεν έχει βάλει υπογραφή ο Σπανούλης. Όσο κοντά ή μακριά είναι, αυτή τη στιγμή δεν έχει βάλει υπογραφή. Ούτε στον Άρη, είτε σε κάποια άλλη ομάδα που σημαίνει ότι δεν θα επιλέξει τον Άρη και θα επιλέξει κάποια άλλη ομάδα. Εγώ προσωπικά είμαι αισιόδοξος για την κατάληξη, δηλαδή στο να υπογράψει ο Σπανούλης από μερικά μικρά πράγματα, τα οποία βέβαια μπορεί να με, αυτή τη στιγμή να με ξεγελάνε. Πρώτον, και ο Δημήτρης το ξέρει πάρα πολύ καλά, γράφουνε και δεν βγαίνει η ΚΑΕ Άρης να διαψεύσει το οτιδήποτε. Ενώ σε προηγούμενες καταστάσεις και φέτος τη χρονιά το παραμικρό που γραφότανε έβγαινε διαρροή. Κάτι δείχνει αυτό. Σε μένα. Σε εσάς μπορεί να μην δείχνει τίποτα. Ένα δεύτερο είναι ότι ο Άρης έχει ζήσει. Και αν κάποιος μπορούσε να κλείσει αυτό το deal, θα ήταν μόνο Ζήσης. Και ο Ζήσης αυτή τη στιγμή είναι GM του Άρη. Αν ήταν σε μια άλλη ομάδα ο Ζήσης, επειδή ξέρω τις σχέσεις των δύο, θα σας έλεγα ότι λόγω Ζήση η άλλη ομάδα έχει το πάνω χέρι.
0: Βέβαια, να διευκρινίσουμε και κάτι έτσι. Το ότι είναι φίλοι, κολλητοί, κουμπάροι, συνεργάτες στην Εθνική και όλα τα υπόλοιπα, δεν σημαίνει ότι θα έρθει στον Άρη επειδή το λέει ο Ζήσης.
1: Όχι.
0: Θα έρθει γιατί θα πιστεί, έχει πιστεί
1: από το πλάνο.
0: Αυτό που το παρουσιάστηκε.
1: Ναι. Και απλώς επειδή το παρουσιάζει το πλάνο ο ίδιος ο Ζήσης, είναι ένα συν να το πιστέψει απόλυτα 100%. Αυτό είναι το αβαντάζ του Άρη. Ότι άλλο να ακούσεις το πλάνο από κάποιον που δεν ξέρεις και άλλο να ακούσεις το πλάνο τον οποίο έναν άνθρωπο τον ξέρεις πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, και είστε και φίλοι, είστε και συγγενείς εξαχιστίας και συνεργάζεστε σε οποιοδήποτε, βοηθά το ένας τον άλλον. Δηλαδή όταν ζήσεις ή ακόμα και τώρα όταν ψάχνει να βρει παίκτες ή ο Σπαρούλης που δεν είναι τίποτα στον Άρη, εντάξει, απλώς είναι φίλος και κουμπάρος του Ζήσης. Δηλαδή άμα θέλει να το ρωτήσει έναν παίκτη, για έναν παίκτη, το πρώτο τηλέφωνο που θα πάρει είναι του Ζήσης, παιδιά σας το λέω, και συγγνώμη, του Σπανούλη. Σας το λέω και το έκανε. Πριν πάρει τους συνεργάτες του, πριν πάρει τον προπονητή που ήταν στην ομάδα, πριν πάρει τον έναν, πριν πάρει τον άλλο. Έχουν αυτή τη σχέση.
0: Και να σου πω κάτι, και ο Ζήσης ξέρει και κάτι άλλο. Ότι όταν του λέει να έρθει, αν έρθει, και λέω μέσα εγωγικά δεν πάνε καλά τα πράγματα, ξέρει ποιον θα γυρίσει να κοιτάξει. Και να πει, αδερφέ, εσύ με έπεισες ουσιαστικά να έρθω. Δηλαδή, κατάλαβες, έρχεται σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης. Ξέρει ότι έχει να κάνει με τον Ζήση, ξέρει ότι έχει να κάνει με Σιάο και ό,τι είναι γύρω-γύρω από τον Σιάο που επίσης έχει εμπιστοσύνη. Έρχεται δηλαδή σε ένα περιβάλλον που ξέρει ότι θα τον περιβάλλει με εμπιστοσύνη. Αυτό είναι το. Να σου πω κάτι. Τώρα ένα ερώτημα. Στην Αθήνα, γιατί έχουν σκάσει όλοι τόσο πολύ και υπάρχουν κάποιοι οποίοι, δεν ξέρω, βγάζουν μια πολύ μεγάλη αρνητικότητα στο συγκεκριμένο ενδεχόμενο. Σαν να μην θέλουν να γίνει. Δεν ξέρω.
1: Δεν θέλουν να γίνει κανένας.
0: Γιατί? Όχι ο κανένας. Κάποιοι μιλάνε πολύ θετικά. Κάποιοι άλλοι.
1: Άσχετοι μιλάνε, είναι αντικειμενικοί.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτοί που ασχολούνται οι οπαδικοί με ομάδες όπως και εμείς, δεν θέλουν να γίνει αυτό το big deal. Γιατί μπαίνει ξαφνικά με το Ζήση.
0: Μπαίνει παίκτης δυνατός.
1: Μπαίνει τρίτος ανάμεσα στους δύο. Μια χαρά είναι ο Ολυμπιακός. Γιατί να θέλει να πάρει ο Άριστος Σπανούλη. Μια χαρά δεν είναι. Έχει και την ελληνική διαιτησία. Μια χαρά. Ξοδεύει 5-10 λιγότερα από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος προσπαθεί να γίνει πιο δυνατός για να κερδίσει τους διαιτητές. Τώρα μιλάμε στον ελληνικό χώρο. Εντάξει, μια χαρά είναι. Γιατί να θέλει ο Παναθηναϊκός να συνεχίσει να χάνει από τον Άρη στο Παλέ, να αρχίσει να χάνει και στην Αθήνα.
0: Τώρα πάμε λίγο να συζητήσουμε χωρίς κάτι που μπορούμε να το ξέρουμε ακριβώς. Εσύ τι πιστεύεις, ποιοι παράγοντες είναι αυτοί που θα επηρεάσουν τώρα την όποια απόφαση του Σπανούλη, εδώ στο σημείο που φτάσαμε, έτσι.
1: Εδώ στο
0: σημείο έχει μιλήσει με τον Άρη, του έχει πει ο Άρης ποιο είναι το πλάνο του, έχει μιλήσει με τον Ζήση 50 φορές. Τι πιστεύεις τώρα ότι θα κρίνει την τελική του απόφαση?
1: Την τελική του απόφαση θα την κρίνει. Το δέλεαρ που θα του δώσει είτε ο Άρης είτε η άλλη ομάδα που θα επιλέξει όσον αφορά για την επόμενη μέρα στην καριέρα του. Δηλαδή να έχει ένα ξεκάθαρο στόχο, όσο υψηλός και αν φαίνεται, να έχει ένα ξεκάθαρο στόχο ότι η συνεργασία με αυτή την ομάδα 1-2 χρόνια θα με φέρει, θα με κρατήσει μάλλον στις κορυφαίες θέσεις των προπονητών. Αυτό θέλει ο Ζήσης.
0: Ο
1: Σπανούλης. Και σου λέω ότι επειδή το πλάνο, καταρχήν να σας πω ότι από πέρυσι μιλώντας με ανθρώπους του Σιάου και του Αντετοκούμπο, μου είχαν αναλύσει για ένα πλάνο, το έχω μοιραστεί με κάποιους από εσάς, για το ποιο είναι το όνειρο των επενδυτών στον μπασκετικό Άρη, τι θέλουν να κάνουν, πού θέλουν να φτάσουν τον Άρη, πού θέλουν να τον κρατήσουν.
0: Χριστό.
1: Και σε αυτό.
0: Ναι.
1: Και σε αυτό.
0: Θα πω κάτι που δεν το έχω ξαναπεί. Εμένα ο Χρήστος για Σπανούλη μου έλεγε πριν από μήνες ολόκληρους. Τώρα δεν το έχω ξαναπεί, ναι. Το λέω. Και όταν το έλεγε, τον κοροϊδεύα. Και του έλεγα κιόλας, άσε με ρε γκάλι, τόσο απλό είναι. Έχει μήνες που μου το έλεγε. Έτσι, το μοιράζομαι μαζί σας.
1: Γιατί είναι, ήταν, όχι, και το πλάνο του έλεγε, δηλαδή, παιδιά, να σας πω κάτι. Είτε, ακόμα και τώρα, αν δεν υπογράψει ο Σπανούλης τον Άρη, δηλαδή δεν υπογράψει μέχρι τη Δευτέρα, δεν σημαίνει ότι ο Σπανούλης δεν είναι στο πλάνο του Άρη να έρθει μέσα επόμενα χρόνια. Απλώς το αρχικό πλάνο έλεγε ότι να φτάσει ο Άρης Ευρωλίγκα και να πάρει το Σπανούλη.
0: Κάπως έτσι.
1: Κάπως έτσι.
0: Απλά τώρα...
1: Και να τελείωνε το συμβόλαιο του Σπανούλη στη Μονακό, ναι, που είχε ακόμα ένα χρόνο.
0: Απλά τώρα έγιναν.
1: Απλώς πράγματα... τώρα έγιναν τα πάνω κάτω.
0: Ξέρετε, παιδιά, μπορεί να έχεις μια απόφαση, ένα πλάνο και να λες θα πάω έτσι, αλλά προκύπτουν γεγονότα τα οποία μπορούν να αλλάξουν την απόφασή σου. Να αποφασίσεις κάτι άλλο. Ελεύθερος ο Σπανούλης, η προοπτική αυτή που ανοίγεται. Ερώτηση στο Σιάο. Σιάο, Ρίτσαρντ, υπάρχει αυτό.
1: Γλιτώνουμε. Θέλουμε ένα χρόνο. Μπαίνουμε.
0: Μπαίνουμε, τι λες. Πάμε, σου λέει ο Σιάο. Οπότε ακολουθείς το πλάνο που μπορεί να το ακολουθήσεις μετά από δύο χρόνια, τα ακολουθείς τώρα. Έτσι είναι, παιδιά. Προκύπτουν ό,τι και να έχεις αποφασίσει. Χίλιες αποφάσεις, χίλιες σκέψεις να έχεις κάνει. Και να έχεις πάρει απόφαση ότι θα κάνω αυτό, θα το κάνω έτσι, θα το κάνω έτσι. Προκύπτουν πράγματα τα οποία ανατρέπουν αυτό που είχε στο μυαλό σου. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Γι' αυτό και επειδή σίγουρα τα σχέδια που έκαναν οι άνθρωποι του Σιάου και το Κούμπου με τον Νίκο Ζήση, σίγουρα τα έχει πει από πέρσι ο Ζήσης στο Σπανούλι. Και είναι ένα από τα σημεία που με κάνουν αισιόδοξο. Δηλαδή ότι αυτό το πλάνο που είχαν οι άνθρωποι του Άρη στο μυαλό τους, οι ιδιοκτήτες του Άρη, το ξέρει ο Σπανούλης εδώ και πάρα πολύ καιρό και έχει το χρόνο να το σκεφτεί. Απλούστατα είναι μια κρίσιμη στιγμή, γιατί κακά τα ψέματα ο Βασίλης ο Σπανούλης είναι, έχει φτάσει, ξέρω εγώ, σε ένα αλφα επίπεδο. Καλείται να κάνει για ορισμένο χρονικό διάστημα ένα βήμα πίσω όσον αφορά το επίπεδο στο οποίο αγωνίζεται, για να πάρει μαζί του τον Άρη και να τον φέρει και αυτόν στο υψηλό επίπεδο. Γιατί δεν θα πάρει και μόνο σου την απόφαση, παιδιά, έχει και μάνατζερ τον οποίο συμβουλεύεται και με τον οποίο συνεργάζονται δεκαετίες ολόκληρες.
0: Έτσι, και σαν παίκτη αυτόν είχε μάνατζερ, ναι, όλα τα χρόνια.
1: Και έχουν και καλή σχέση και θα ακούσει και την άποψη του μάνατζερ, που μπορεί να μην είναι το ίδιο για τον Άρη καλή όπως είναι, ξέρω εγώ, του Ζήση. Και εμείς μην νομίζετε, και εγώ από 2-3 φίλους γνωστούς που έχω στην Αθήνα, που ξέρω ότι μιλάνε με τον Βασίλη Σπανούλη σαν αδέλφους, τον έναν τον υποχρέωσα εδώ και μέρες να πάρει τηλέφωνο του Σπανούλη, τον πήρε μπροστά μου, άκουγα εγώ, είχαμε σε ανοιχτή ακρόαση, δεν είπε τίποτα. Δεν είπε. Σε δημοσιογράφο με τον οποίο μοιραζόντουσαν πάρα πολλά πράγματα. Δεν είπε τίποτα. Δείγμα το ότι δεν έχει πάρει ακόμα την τελική του απόφαση. Αισιοδοξούμε, περιμένουμε. Δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε πάρα πολύ. Δεν θα γίνει σύριαλ. Γιατί μου είπαν σήμερα ότι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα τελειώσει το θέμα του Σπανούλη και κατ' επέκταση θα τελειώσει και το θέμα του προπονητή του Άρη. Δηλαδή, αν δεν Σπανούλης, πάμε στο πλάν το Β ή το πλάν το Α, γιατί τώρα μπερδεύτηκαν λίγο. Λοιπόν, πάμε στο πλάνο που δεν είναι ο Σπανούλης, πάμε με τον άλλον προπονητή που ίσως να περιμένει πλέον και ξέρει για ποιο πράγμα περιμένει, να υπογράψει, να έρθει στη Θεσσαλονίκη, να πιάσει δουλειά και να τρέξουν οι μεταγραφικές εξελίξεις, το χτίσιμο της ομάδας, για να έχει ο Άρης χρόνο να χτίσει αυτό που θέλει.
0: Να πω ότι, επειδή κάποιοι φίλοι ρωτούν αν ο Σπανούλης που πήγε στη Μονακό, ξέρω εγώ, έχει την οικογένειά του μαζί. Όχι, δεν την είχε μαζί την οικογένειά του.
1: Και δεν θα την έχει, παιδιά, γιατί
0: δεν
1: αυτό
0: είναι
1: λέγανε,
0: και εύκολο, παιδιά.
1: Πήγανε και γράψαν, λέει, σε ιδιωτικό σχολείο με το οποίο έχει σχέση ο Ζήσης, γιατί από εκεί ξεκίνησε το μπάσκετ. Πήγαν, λέει, και τα παιδιά του, ή μάλλον λέγανε θα πάει. Και λέω, ρε παιδιά, είναι δυνατόν τώρα ο Κουμπάρος να μην πάρει τα παιδιά του Σπανούλη να τα πάει στο σχολείο του? Και μετά το αλλάξαν και λέγανε, είδαν το Σπανούλη να θα πάει σε ιδιωτικό τέτοιο. Και δεν είναι, παιδιά, αν έρθει ο Σπανούλης στον Άρη, η οικογένειά του θα μείνει στην Αθήνα. Σας το λέω. Μου το είπε σήμερα από το περιβάλλον ένας πολύ καλός φίλος του Σπανούλη. Δηλαδή όλα αυτά που ακούγονται, ότι πήγε, έγραψε τα παιδιά του, ψάχνει σπίτι με 150 δωμάτια γιατί έχει και πολλά παιδιά, είναι το ότι είναι έγκυος ηχοψωνίδου και έχει συνδυάσει τέτοιο, πόσο λένε, κάθε γέννηση παιδιού με έναν τίτλο. Απλούστατα τώρα...
0: Τι πάλι έγκυος είναι?
1: Αυτό είναι το καινούργιο σενάριο, ότι έρχεται στον Άρη για να πάρει το Eurocup, που είναι το πιο εύκολο, γιατί είναι έγκυος ηχοψωνίδου, και να σε παραμείνει η παράδοση που λέει κάθε φορά που είναι έγκυος ηχοψωνίδου παίρνει τίτλο ο Σπανούλης. Κατάλαβες? Αυτό. Μέχρι και αυτό σκεφτήκαν. Λοιπόν, εγώ σας λέω τώρα, για να μιλήσουμε ειλικρινά και κοιτώντας στα μάτια τους περισσότερους, ότι παιδιά, σας λέω ότι είμαι αισιόδοξος, αλλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος 100%. Και κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος, γιατί δεν υπάρχει τελική απόφαση. Μακάρι να υπήρχε. Και σας λέω ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει η τελική απόφαση, θα ξέρει ο Άρης και θα ανακοινώσει τον άλλον προπονητή ή θα ανακοινώσει τον Βασίλη Σπανούλη. Είμαι αισιόδοξος από αυτά τα 2-3 μικρά που σας λέω. Πρώτον, το ότι το πλάνο Άρης με Σπανούλη το ξέρει ο ίδιος ο Σπανούλης εδώ και ένα χρόνο. Απλώστατα οι συγκυρίες ή αν θέλετε τα διάφορα τυχήματα, το ότι έσκασε Μονακό, ότι έγινε το ένα, έγινε το άλλο, έφεραν το πλάνο πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περιμένανε και ο Άρης και ο Σπανούλης. Το ότι τα θέματα του Άρη τα χειρίζεται ο Ζήσης, ένας άνθρωπος που ξέρει και εμπιστεύεται δεκαετίες, άρα ό,τι του λέει ο Ζήσης είναι 100%. Και το τρίτο και σημαντικότερο είναι το ότι ο Σπανούλης, μιλάμε για τον Σπανούλη και τον Άρη. Δεν ξέρω όσοι το θυμάστε, αλλά ο Σπανούλης στο ξεκίνημα της καριέρας του ήταν Αριανάκη.
0: Όχι, το έχει δηλώσει και ο ίδιος. Το έγραψε χθες και ο συνάδελφος, ο Θέμης, ο συνάδελφος, ο δημοσιογράφος του Ολυμπιακού, ότι μα είναι γνωστό αυτό, το έχει πει και ο ίδιος. Ότι μικρός πιτσιρικάς, εμένα μου είχε πει παιδί που ήταν μαζί του στο σχολείο, ότι ο Σπανούλης έλεγε, παιδί που ήταν μαζί του στην κατασκήνωση του Γκάλι, στην κατασκήνωση του Γκάλι, και έλεγε εγώ είμαι Άρης, ο Σπανούλης πιτσιρικάς. Εντάξει, μετά άλλος πήγε, έπαιξε στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, μετά στον Ολυμπιακό κτλ. Δέθηκε με τον Ολυμπιακό, έγινε ένα με το, στο πετσί του Ολυμπιακός, okay, αλλά...
1: Έγινε με το πετσί του. Εντάξει, είχε δεθεί και με τον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός το έσωσε την καριέρα με εκείνο το συμβόλαιο που είχε υπογράψει.
0: Όταν γύρισε
1: στο NBA.
0: Από το NBA, ναι.
1: Και τον πήρε ο Παναθηναϊκός, πλήρωσε ένα μεγάλο buyout για να τον πάρει. Λοιπόν. Εντάξει, δεν είσαι με τις ομάδες στις οποίες υπηρέτησες, πήρες τίτλους. Εντάξει, δεν έτυχε να παίξει μπάσκετ στον Άρη ποτέ. Αλλά μικρός στο ξεκίνημα της καριέρας του ήταν Άρης, το έλεγε, και μάλιστα είχε σαν ίδαλμα τον Νίκο Γκάλι. Γι' αυτό και αν ο Άρης καταφέρει να συμφωνήσει το Σπανούλη, εδώ στους διοικούντες, ξέρω ότι μερικοί μου ακούτε, ιδιαίτερα από χθες μετά που σας μάλωσα. Λοιπόν, σας μάλωσα, σας είπε σήμερα κάποια πράγματα. Λοιπόν, την υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη στο Palenque Sport, όταν θα τον επισκεφτεί για πρώτη φορά επίσημα. Ποιος θα είναι να τον υποδεχτεί? Ο Νίκος Γκάλης. Ο Σπανούλης, για όσους τον ξέρουν στα πρώτα του μπασκετικά βήματα, ήταν ερωτευμένος με τον Νίκο Γκάλη. Και ποιος συναθλητής του, νομίζω και συμμαθητής του, είναι αυτή τη στιγμή στον Άρη? Ποιος, ξέρεις? Από τα χρόνια, από τα μικρά χρόνια, ο Χασενίδης. Με τον Χασενίδη ήταν συμπαίχτες.
0: Λαρισαίος είναι.
1: Βεβαίως. Και ήταν συμπαίκτης με τον Βασίλη Σπανούλη και στα κλιμάκια και στην εθνική παιδών, εφήβων. Λοιπόν...
0: Πώς μου αρέσει τώρα, συγγνώμη, πώς μου αρέσει, εμφανίστηκε εδώ ένας του συμπολίτη ο οποίος παρακολουθεί, ασχολήσου με την ομάδα σου, ρε, υποκειμενική 44. Μπήκες τώρα μέσα εδώ να. Μπήκες να ακούσεις. Δεν μπορείς να κρατηθείς. Μπήκες να ακούσεις.
1: Καλά,
0: μπήκε να ακούσει. Μπήκε να ακούσει, να ενημερωθεί. Κοίταξε. Γιατί δεν ασχολείσαι με την ομάδα σου που θα παίξει στην Ευρωλίγκα, τα δισεκατομμύρια που έρχονται, που πέφτουν, το νέο γήπεδο προπονητικό, διαπλανητικό, θα κάνει και ένα στο φεγγάρι ένα γήπεδο. Ασχολήσουμε αυτά. Άστον Άρη, μην ασχολείσαι. Ο Άρης δεν θα κάνει τίποτα. Δεν έχει φράγκο ο Σιάο. Μόνο εσείς έχετε τα δισεκατομμύρια, ο Σιάο δεν έχει φράγκο. Ασχοληθείτε με την ομάδα σας. Μπήκες εδώ μέσα να γράψεις την εξυπνάδα σου. Λέγε Χρήστο.
1: Μάλιστα. Τώρα εδώ άλλος ο φίλος λέει πώς λέει ένας μπαμπάς πολλό παιδί θα είναι μακριά με τα παιδιά. Όπως ήταν πέρυσι ρε φίλε. Όπως είναι τόσα χρόνια που αγωνιζότανε εκτός...
0: Καλά ρε, τώρα το λέμε αυτό. Άμα τον πει η Ολυμπία θα έρθουμε μαζί η μπίλη μου.
1: Θα έρθει.
0: Θα έρθει. Δηλαδή αυτό είναι. Να σου πω κάτι. Η Ολυμπία είναι και από εδώ. Μην το ξεχνάμε.
1: Είναι Θεσσαλονίκη.
0: Ότι είναι Θεσσαλονίκη. Μην το ξεχνάμε. Εδώ είχε κατασταθεί η οικογένειά όταν ήρθε από την Ρωσία. Εδώ εγκαταστάθηκε χρόνια ολόκληρα. Θυμάμαι όταν είχε βγει Μη Σελάς, τι είχε βγει, Σταρ Ελλάς, τι είχε βγει.
1: Μη Σελάς.
0: Που είχαν κάνει σύνδεση με το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά. Τα θυμάμαι.
1: Μη Σελάς, ναι.
0: Τα θυμάμαι. Παρακολουθούσαμε τότε. Και να σου πω κάτι, μήπως έρχεται εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη για να βάζει την πεθερά να φυλάει τα παιδιά.
1: Μπορεί, για να έχει περισσότερο χρόνο. Γιατί έχει και
0: όχι, για να μην πάρει τα ντά τώρα, μην ξοδεύουμε λεφτά. Είμαστε και λίγο σφιχτά. Έξι παιδιά, πολλά έξοδα.
1: Λες ο Σιάο στο συμβόλαιο να μην του βάλει τα ντά. Ο Σιάο στο συμβόλαιο να μην του βάλει τα ντά. Καταρχήν δεν είναι τα ντά, είναι νταντάδες. Είναι έξι.
0: Καλά, ναι, με έξι. Καλά, έξι. Είναι... Αυτά που είναι 16 και 14 δεν χρειάζεται.
1: Είναι και τέσσερα έχει ζήσει. Τέσσερα ή πέντε έχει ζήσει. Μιλάμε 10-11 παιδιά. Τώρα μιλάμε για έναν λόχο από το.
0: Αποστολή ετοιμάζουν.
1: Λοιπόν, ωραία τα λέμε. Εντάξει, λίγο ανάλαφρα. Θα περιμένουμε μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Εγώ, παιδιά, είμαι θετικός. Σας είπα και για τους λόγους. Νίκο Ζήσης είναι το ένα. Και δεύτερο είναι ότι το πλάνο με Σπανούλη το ξέρει και ο ίδιος εδώ και πάρα πολύ.
0: Εδώ έχουμε ανθρώπους του ρεπορτάζ πολύ δυνατούς. Ναι. Στάρ Ελλάς είχε βγει η Χοψονίδου. Και εκείνη τη χρονιά είχε βγει δεύτερη η Τζούλια Αλεξανδράτου. Ωραίστε. Ρεπορτάζ καυτό, εκείνη τη χρονιά ήταν.
1: Με τα παπούτσια.
0: Ναι. Της, με την Τζούλια εκεί τα.
1: Ναι. Νομίζω ήταν τους τελευταίους διαγωνισμούς.
0: Ναι, τώρα που θυμάμαι τώρα. Πολλά χρόνια έχει, εντάξει.
1: Εντάξει, εκείνος ήταν.
0: Πολλά χρόνια έχει, αλλά με Τζούλια είναι εντάξει. Ναι. Δύναμή της.
1: Όχι, τώρα κοίταξε να σου πω κάτι. Τώρα για να καταφέρει η Χοψονίδου να κερδίσει Τζούλια Αλεξανδράτου. Εντάξει, που.
0: Άστο, εντάξει, ήταν άλλη φάση. Τώρα, εδώ ο Νίκος λέει, έμαθε ότι μπαίνει σφίνα η αγιά για το Σπανούλι. Αφού έχει, δεν έμεινε ο Λούκιτς.
1: Ναι, ρε, αφού τον ανακοίνωσαν, το πανηγυρίζουν κιόλας.
0: Όχι, λέει, μπαίνει σφίνα για να πάρει τον Σπανούλι, λέει η αγιά.
1: Μήπως παίρνει το μωρό του Σπανούλι για τα παιδικά του τμήματα, για τα μίνι. Αυτό μπορεί να το πάρει.
0: Να και ο άλλος εδώ, κύριο Σανλή, μιλήστε μας, λέει για Star Ελλάς. Για Star Ελλάς, παιδιά, ο Γκάλης θα ξέρει αυτό. Ο Γκάλης είναι δημοσιογράφος εξπρέσο.
1: Πέρασαν πολλά χρόνια τώρα.
0: Εσπρέσο ρεπόρτερ, ο Γκάλης.
1: Το θέμα είναι ότι, σας λέω παιδιά, ότι είμαι αισιόδοξος για το ότι Σπανούλης Άρης τα προηγούμενα χρόνια είχαν ένα... Εντάξει, όχι φλερτ έτσι για να συνεργαστούν, αλλά ήταν. Ο Σπανούλης ήταν αδιανός, αγαπούσε τον Νίκο Γκάλη τρελά. Έτυχε να είναι ο Ζήσης, δηλαδή ασχολείται. Από τη στιγμή που ασχολείται ο Ζήσης με τον Άρη, ασχολείται και αυτός άτυπα με τον Άρη.
0: Και καλά, δεν μας είχε προτείνει,
1: το πλάνο...
0: δεν μας είχε προτείνει τον Κόρι Τζόζεφ.
1: Ναι, που μας έζησε
0: τον Μονακό. Δεν μπορούσε να τον ανακοινώσει Μονακό, δεν μπορούσε να τον πάρει Μονακό λόγω των προβλημάτων. Και τον είχε. Προτείνει στον Ζήση. Και θα προχωρούσε. Απλά. Εντάξει, δεν,
1: ναι,
0: δεν...
1: εντάξει. Απλώς,
0: ήταν ένα ρίσκο, δεν το πήραμε.
1: Ναι, όχι. Καλά έκανε ο Άρης γιατί έβλεπε ότι σχεδόν τελείωνε η χρονιά. Δεν μπορούσε να κάνει καλά, πολλά ακόμα και με τον Κόρι Τζόζεφ. Οπότε σου λέει. Εντάξει, άστο. Μπορεί και ο προπονητής να μην τον ήθελε κιόλας. Ο Μίλισιτς, δεν το ξέρω αυτό, δεν το έχω ψάξει για τον Κόρι Τζόζεφ. Αλλά το ότι υπήρχαν. Ότι υπήρχε συνεργασία Σπανούλη Ζήση είναι γνωστή, δεδομένη και εντάξει, όλοι μας έναν άνθρωπο τον οποίο εμπιστευόμαστε, είτε είναι φίλος μας και μιλάμε καθημερινά και ξέρει το αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαστε, θα μας ρωτήσει ή μάλλον θα το ρωτήσουμε να μας συμβουλέψει μία δεύτερη άποψη. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Ζήση και τον Σπανούλη. Εντάξει, μακάρι να κλείσει το θέμα γιατί όχι όπως άμα δεν πάρουμε ο Σπανούλης την επόμενη χρονιά δεν θα είναι τόσο καλή. όσο ονειρευόμαστε. Απλούστατα σας λέω ότι τώρα πλέον μιλάω ανοιχτά, στο πλάνο που είχαν στο μυαλό τους γλιτώνεις έναν χρόνο. Εντάξει, γλιτώνεις έναν χρόνο. Τώρα κάποια πράγματα δεν μπορώ να τα πω στον αέρα, αλλά γλιτώνεις έναν χρόνο στο πλάνο που είχαν. Δηλαδή το πλάνο διετίας θα γίνει μονοετίας. Για εκεί που ονειρεύεστε και ονειρευόμαστε. Για το κορυφαίο ευρωπαϊκό διασυλλογικό επίπεδο. Και φυσικά, επειδή έχουν αλλάξει τα δεδομένα, όσο δύσκολο είναι να φτάσεις εκεί, άλλο τόσο δύσκολο είναι να καθιερωθείς εκεί, σε αυτό το επίπεδο. Οπότε τώρα κάνει την υπέρβαση ο Άρης με σπανούλι, πλάνο, budget, όλα, αλλά για να καθιερωθείς σε αυτό το επίπεδο, επειδή υπάρχει έντονος συναγωνισμός, θα πρέπει να ξανακάνεις, να ξανακάνεις υπερβάσεις. Και γενικότερα για όσο διάστημα θες να είσαι στο top, θα πρέπει να κάνεις υπερβάσεις. Όπως κάνει και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, κατά ψέματα. Και οι δύο, και λόγω του ανταγωνισμού, κάθε χρόνο κάνουν υπέρβαση. Υπήρχαν χρόνια παλαιότερα
0: κάτι,
1: που είχαν το budget στα 5-10-15 εκατομμύρια.
0: Κάτι. Έγινε πρώτα εκείνη η συνάντηση του Μπουένο, του Ζήση με τον
1: με το Σιάο.
0: Τώρα, υπάρχει περίπτωση να ήταν και ο Σπανούλης στη συνάντηση.
1: Αυτό
0: τώρα, μετά όλα, όχι, λέω τώρα, μετά από όλα αυτά που έχουμε μάθει. Συνάδυνα, υπάρχει περίπτωση να ήταν.
1: Πολύ πιθανό.
0: Πολύ πιθανό. Έγινε συνάντηση με τον Μπουένο λίγες μέρες μετά και ήρθε και ο Σιάο ο ίδιος για να τον συναντήσει και ο ίδιος, γιατί ναι, κάτι ήθελε ο Άρης από τον Μπουένο. Δεν ήθελαν απλά να τον συναντήσουν. Γεια σας, τι κάνετε. Αν ήταν απλά να τον συναντήσουν, θα πηγαίναν οι δύο. Μπορεί να τον παίρνουν και με μια τηλεκκλήση τον Σιάο να, τον, ναι, να πούνε δύο λόγια
1: καλά,
0: μεταξύ.
1: Καλά, ναι, όντως, ότι θέλουν να το δώσουν πολύ επίσημο χαρακτήρα.
0: Ο έτσι ακριβώς. Ο Άρης κάτι ήθελε, κάτι ζητάει. Και όταν βγήκε μετά ο Μπουένο και είπε ότι τους έχουμε πει τι θέλουμε και περιμένουμε να τα κάνουν για να μπορέσουν να έρθουν. Και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Για να έρθουν στην Ευρωλίγκα. Να μπορέσουν να κάνουν αυτά τα οποία είπαν. Κάτι υπόθηκε μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Και ο Σπανούλης είναι και αυτός μέλος όλου αυτού, ναι, του πλάνου.
1: Με το Ζήση μαζί ήταν στο γήπεδο, πήγε και ο Αντετοκούμπο.
0: Είναι παιδιά, να σου πω κάτι, κομμάτια που δένουν το puzzle, κομμάτι, για να δούμε πού θα καταλήξουμε. Πάντως, το ότι έχουμε τόσους ακροατές που ήταν συμμαθητές του Σπανούλη, συναθλητές του Σπανούλη, ήταν μαζί τους στην κατασκήνωση, ξέρουν τον πεθερό του, την πεθερά του, πηγαίνουν τα παιδιά της ξαδέρφης της Ολυμπίας στο ίδιο σχολείο με τα παιδιά τους. Είναι μεσίτες.
1: Κάτσε,
0: είναι...
1: τα παιδιά της Ολυμπίας δεν ήρθαν ακόμα.
0: Όχι, ξαδέρφης Ολυμπίας είπαμε.
1: Α.
0: Τα παιδιά της ξαδέρφης Ολυμπίας. Και η ξαδέρφη είπε ότι, να ξέρεις ότι είμαστε πολύ μπροστά. Πολύ μπροστά. Έχουμε, είμαστε...
1: Η ξαδέρφη το είπε.
0: Η ξαδέρφη είπε.
1: Γιατί
0: ότι...
1: ο άλλος μου είπε ότι ο φίλος, ο γνωστός της γυναίκας του, που είναι με τη γυναίκα
0: ωραία,
1: του Σπανούλη,
0: αρέσουν,
1: του είπε,
0: αυτά μ' αρέσουν,
1: του είπε τίποτα.
0: Μ' αρέσουν πολύ. Αυτά μ' αρέσουν πολύ. Αυτά μ' αρέσουν πολύ. Εντάξει, να σας πω κάτι. Τώρα εμείς είμαστε και Αλιανοί, έτσι. Εμείς είμαστε και Άρης.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο υποκειμενικό αυτό που θα πούμε. Όσο αντικειμενικότητα και να θέλουμε να έχουμε, είναι και λίγο υποκειμενικό. Για μένα είναι win-win. Τι εννοώ είναι win-win? Για τον Άρη είναι σίγουρα θετικό το να έρθει ο Σπανούλης, διότι όλα αυτά που έχουμε πει δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε. Αλλά και για τον ίδιο τον Σπανούλη, για μένα, από το να πάει σε μια ομάδα της Ευρωλίγκα, η οποία είναι στα μέσα, παλεύει να μπει στα play-offs, στα play-in, δηλαδή, ποιες ομάδες του έκαναν πρόταση, Χρήστο? Ο Ερυθρός Αστέρας. Ομάδα που δεν ήταν φέτος στη δεκάδα.
1: Η ΕΦΕΣ.
0: Η ΕΦΕΣ, ομάδα που δεν ήταν φέτος στη δεκάδα. Η Ντουμπάι, ομάδα που δεν ήταν φέτος στη δεκάδα. Και λέγεται και για την Μπαρσελόνα, η οποία ήταν στα play-in, στο ίσα-ίσα και ναι, αποκλείστηκε, δεν πήγε στους 8. Ούτε στα play-off δεν μπήκε.
1: Ναι, αλλά στην Μπαρσελόνα, ακόμα και αν τον είπαν, δεν το ξέρουμε σίγουρα, ήταν εναλλακτική, γιατί πρώτος στόχος ήταν ο Μπράντοβιτς.
0: Ομάδες λοιπόν, οι οποίες δεν είναι, πώς να το πω, σίγουρη παρουσία, ότι δυναμική παρουσία. Τι του δίνει ο Άρης? Ο Άρης σου δίνει την ευκαιρία να έρθει σε ένα μέρος που όλοι τον αγαπάνε, όλοι θα τον αγκαλιάσουν, όλοι θα είναι δίπλα του, με πλάνο αυτό που του παρουσιάστηκε, με προοπτική να γίνει ένας άνθρωπος ο οποίος γύρω του θα χτίσει ο Άρης, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν. Μιλάμε για μια ομάδα σαν τον Άρη που το έχει ξανακάνει, με άλλες συνθήκες, με άλλα δεδομένα, αλλά το έχει ξανακάνει. Μια ομάδα που ο ίδιος ξέρει τη δυναμική της, όντας και συμπαθών πιτσιρικάς αυτής της ομάδας. Επιστρέφει σε ένα ελληνικό πρωτάθλημα το οποίο αποκτά μια δυναμική για την επόμενη σεζόν, και να λέμε Χριστό. Υπάρχει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πολύ δυνατή. Ο Άρης δυνατά. Ο ΠΑΟΚ δυνατά. Εγώ πιστεύω ότι και η ΑΕΚ μπορεί να τραβήξει με κάποιο τρόπο, και ο Αγγελόπουλος να βρει κάποιο συμπαίκτη, κάτι. Ακούγονται και διάφορα. Και εκείνη μπορεί να τραβήξει. Και να πάμε σε ένα πρωτάθλημα που θα έχει περισσότερες ομάδες δυνατές.
1: Καλά, και ο Αγγελόπουλος από μόνο σου στην ΑΕΚ τη σηκώνει.
0: Αλλά λέω, κατάλαβες.
1: Δεν θέλει να βάλει πολλά λεφτά.
0: Και λέγεται ότι υπάρχει ένας Ιταλός, να σου λέω τώρα, ένας Ιταλός με τον οποίο μπορεί να συνεργαστούν και να ανέβει και εκεί το μπάτζετ παραπάνω.
1: Ο Αγγελόπουλος ξέρει τι δουλειά κάνει.
0: Όχι, δεν θυμάμαι.
1: Έχει όλο το λογισμικό του
0: ΟΠΑ. Αυτό κάτι με λογισμικά, αυτό θυμόμαι.
1: Και τη Ιταλική ΣΝΑΗ. Και ο ΟΠΑΠ δεν είναι μόνο Ελλάδα. Ο ΟΠΑΠ έχει τον ΟΠΑΠ Σερβίας, τον ΟΠΑΠ Ρουμανίας, τον ΟΠΑΠ Βουλγαρίας, όλους αυτούς τους οργανισμούς τυχερών παιχνιδιών.
0: Ήταν προνομιακός συνομιλητής του Μελισανίδη, έτσι μπήκε και στην ΑΕΚ τότε, με τον. Κατάλαβες.
1: Ναι, έχει πάρει τις δουλειές. Και συν βέβαια η εταιρεία του Αγγελόπουλου έχει και τον κρατικό ιταλικό τέτοιο. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη εταιρεία.
0: Έχει
1: και τους προμηθεύει το λογισμικό. Αυτό δηλαδή πώς λειτουργούν τα μηχανήματα και όλα αυτά, όλα
0: Βασίλη,
1: είναι το Αγγελόπουλου.
0: Έλα, θα προπονείς κάτω από τη φανέλα του παιδικού σου ενδάλματος, του ειδόλου σου, αυτού που έβλεπες πιτσιρικάς και έλεγες πώς θα γίνει να τον μοιάξω.

0: έχει για τον Άρη, μέχρι πού θέλει να φτάσει. Είπε ότι το γνωρίζει. Σου λέω το γνωρίζω. Καταρχήν να ξέρεις, δεν είναι μόνο στο Οσιάο. Είναι και ο Αντετοκούμπο. Τώρα, ο ένας έχει το 50 και ο άλλος έχει το 40. Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ ξέρω ότι είναι αυτό. Δεύτερον, ξέρω ότι και οι δύο μαζί συνεχίζουν τις επενδύσεις που έχει ξεκινήσει ήδη, μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα, ο Αντετοκούμπο. Πρόσεξε, κάθε φορά που ο Αντετοκούμπο λέει θα παίξει, όχι θα αγωνιστεί, που βγαίνει στο παρκέ, είναι τουλάχιστον 150 εκατομμύρια έσοδα. Από διαφημίσεις, σπόνσορες, συμβόλαιο ομάδας.
1: Κάνει πάρα πολλές επενδύσεις στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, δηλαδή φαντάσου τώρα έναν άνθρωπο ο οποίος κάθε χρόνο.
1: Μόνο μην πάει να κάνουμε γήπεδο στο Τσάνταλι το οικόπεδο. Ναι.
0: Κάθε χρόνο μπαίνουν 150 εκατομμύρια στο λογαριασμό του. Ο LeBron James, με το που λέει ότι θα παίξει, ο συμμαθητής του.
1: Άλλο ένα χρόνο.
0: Άλλο ένα χρόνο, είναι 1,2 δις. Μόνο που λέει ότι θα παίξει. Πρόσεξε, όχι να μπει μέσα να περπατήσει, να βάλει καλάθι, τίποτα. Μόνο που λέει ότι θα παίξει είναι έσοδα στους λογαριασμούς του 1,2 δις. Πού θέλω να καταλήξω είναι το ότι ο Αντετοκούμπο, ο Γιάννης και η οικογένειά του έχει κάνει πολλές επενδύσεις στην Ελλάδα. Ήταν σίγουρο ότι θα έπαιρνε μια ομάδα. Αν έπαιρνε τον Ολυμπιακό, θα τον έβριζαν οι Παναθηναϊκοί. Αν έπαιρνε τον Παναθηναϊκό, θα τον έβριζαν οι Ολυμπιακοί. Αν έπαιρνε την ΑΕΚ, θα τον βρίζαν όλοι μαζί. Ποια ήταν η πιο ομάδα την οποία, όπως και όλοι μας, σαν τον Αντετοκούμπο τον αγαπάμε. Είτε είμαστε Ολυμπιακοί, είτε Παναθηναϊκοί, είτε Ρεγανοί, είτε Παοξίδες. Λοιπόν, ποια είναι η ομάδα που την αγαπούν όλοι, πέρα των οπαδικών μας προτιμήσεων? Ο Άρης. Γι' αυτό επέλεξε τον Άρη. Τώρα περισσότερα, φίλε Άκη, έλα καμιά μέρα στο παλέ σε κανέναν αγώνα να τα πούμε.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε μερικά μηνύματα. Χθες είχαμε το τραπέζι, πριν πάω στα μηνύματα, το τραπέζι, το αποχαιρετιστήριο της ΚΑΕ Άρης. Παρόντες όλοι εκεί. Και ο Μίλητς, συνεργάτες του, φυσικά οι διοικούντες, οι παίκτες όλοι. Έκαναν και δύο αποχαιρετιστήρια μηνύματα, ο Τζόνς και ο Άντζουσιτς. Του Άντζουσιτς σίγουρα αποχαιρετιστήριο. Του Τζόνς θα δούμε αν θα είναι αποχαιρετιστήριο ή όχι. Πολύ πιθανό να είναι αποχαιρετιστήριο και αυτό του Τζόνς. Με πολύ ωραία λόγια μίλησαν. Ναι. Επιβεβαιώνεται αυτό που μας έλεγαν και οι άνθρωποι του Άρη, ότι φέτος όλοι οι παίκτες κάνουν αγώνα και θα ήθελαν να μείνουν στην ομάδα. Πραγματικά δηλαδή δεν υπήρχε ένας που να μην ήθελε να μείνει στην ομάδα και τις επόμενες χρονιές. Τώρα πλέον
0: εδώ ο φίλος ο τρελογιατρός λέει λίγο τα φουσκώρει στα νούμερα. Φίλε, δεν ξέρω αν το έχεις δει σήμερα, ο Αντετοκούμπο κάπου μίλησε σε κάτι παιδιά, σε νέους αθλητές, και τους είπε όσον αφορά, και εκεί ανέφερε για το ότι τα λεφτά που θα βγάζετε από τον μπάσκετ δεν θα τα σκορπάτε, δεν τα επενδύσετε για να... Και γενικότερα όλο το σκεπτικό του, τους είπε ότι ο μάνατζερ σας δεν πρέπει να γνωρίζει το λογιστή σας και το δικηγόρο, κανένας να μην γνωρίζει μεταξύ τους για να εξυπηρετούν όλοι τα συμφέροντά σου. Τους έδωσε διάφορα tips. Εκεί μόνος του είπε ότι τα έσοδά μου τα ετήσια είναι 120-130 εκατομμύρια και εγώ σου λέω 150. Και μου λες ότι φουσκώνω τα νούμερα.
1: Πες 120 και εσύ τώρα, σιγά τραφή. Και κόλλησα τώρα, ρε παιδιά. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος. Έχει συζητηθεί, λέει, με Σπανούλη και προοπτική ως επιπλέον δέλεαρ τη στελέχωση της ομάδας με παίκτες από την εθνική, ως ταυτόχρονα να δουλεύει με τους ίδιους παίκτες σε εθνικό και συλλογικό επίπεδο. Με στόχο επιπλέον μετάλλα για την εθνική. Εντάξει, αυτό τώρα είναι ένα ερώτημα, ρε Κωνσταντίνε. Δεν είναι τόσο απλό.
0: Εδώ. Περίμενε τώρα, γιατί αυτό έχει ζουμί. Τώρα το θυμήθηκα. Ο Στίβ με διορθώνει, λέει, αγαπάνε, λέει, Παοξίδες στον Γιάννη. Έκανα λάθος. Εν ερήμη του λόγου δεν τον αγαπάνε. Και να ξέρεις ότι η αποτυχία για τον εορτασμό των 100 χρόνων να μην πάρουν τίτλο, ξέρεις που ευθύνεται?
1: Που έβρισαν τη Βερόνικα.
0: Ευρύσανε τη μητέρα του, τον Αντετοκούμπο, με αποτέλεσμα να υποστούν μάγια, γιατί κάποιος φίλος μας ταξιδευτής μου λέει ότι η Δυτική Αφρική είναι η χώρα του Βοντού.
1: Θα πήρε καμιά ξαδέρφη της εκεί πέρα, κανένα συγγενή και θα έκανε.
0: Σίγουρα.
1: Το...
0: Οπότε δεν φταίει ούτε ο Λουτσέσκο, ούτε η Μανσαβίδης, ούτε ο Μιστακίδης. Να ξέρετε ότι φταίνε τα μάγια που σας έχουν κάνει. Δώστε την πληροφορία στους Παοξίδες, μην ψάχνουν όλο το
1: παρακτήρι. Όχι, να συνεχίσουν να βρίζουν τότε. Ο Βασίλης, τι θα γίνει, λέει, θα ανακοινώσουμε κάτι. Δεν αντέχουμε την αναμονή. Σπανούλη, έλα.

0: Δεν μπορώ να κοιμηθώ, λέει ο Βασίλης.
1: Λοιπόν, φίλος... παιδιά, στη Χαριλάου κυκλοφορεί ο Χαραλαμπίδης, ο Κώστας. Άμεσο συνεργάτης.
0: Τι κάνεις,
1: τον...
0: τι κάνεις
1: εκεί μένει ο άνθρωπος. Με τη γυναίκα του τη Μαρία. Η Μαρία ήταν αρχηγός του Άρη στο γενικείο μπάσκετ.
0: Okay.
1: Λοιπόν, άμα τον δείτε τον τέτοιο, να ρωτήσετε τον. Αν θα μείνει, αν θα έρθει στο...
0: Αν έρθει τώρα εδώ ένα ερώτημα, θα έρθει και ο Κατζούρης.
1: Παιδιά, τώρα που, λογικό είναι. Κατά 99,99% θα έρθει και ο Κατζούρης, θα έρθει και ο Χαραλαμπίδης.
0: Ο Γιώργος, τελικά πότε αρχίζουν τα έργα στο παλέ?
1: Αυτό θα μας το πει η διοίκηση.
0: Ο Λάμπρος, η Γενική Συνέλευση άλλαξε, λέει τι θα γίνει. Όχι, ρε παιδιά, δεν άλλαξε τώρα, μην μπερδεύετε πάλι. Κάτσε να μπω πάλι. Είναι αυτό που σας είπα. Λέει Τετάρτη, και αν δεν υπάρχει απαρτία, Πέμπτη. Μην πείτε ότι άλλαξε πάλι. Και δεν το πήρα χαμπάρι. Όχι, δεν βλέπω νεότερη ενημέρωση. Η τελευταία ενημέρωση θα την ανακαλύψω. Λοιπόν, πού είναι εσύ? Ένα λεπτάκι να μπούμε στα νέα. Η τελευταία ενημέρωση που υπάρχει όσον αφορά τη Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη Άρη, αλλαγή ημερομηνίας, Τετάρτη 3/6 και ώρα 7. Μετά παρακάτω, σε περίπτωση μη απαρτίας, παιδιά, δεν θα υπάρχει απαρτία. Απαρτία σημαίνει 50% συν 1. Η συνέλευση θα γίνει Πέμπτη στις 7 η ώρα, 4 Ιουνίου. Με οποιαδήποτε απαρτία πλέον. Έτσι λέει ο νόμος. Ο Βασίλης, μέλος του ΑΣΥΓΜΑ, τακτοποιημένο εδώ και χρόνια, αλλά δεν βρίσκω λόγο να βρεθώ στη συνέλευση εφόσον δεν έχω απορίες να ρωτήσω ούτε να πάρω κάποια απόφαση για το σύλλογο. Οπότε δεν βρίσκω, λέει, προβληματικό να μην έχει κόσμο. Πιστεύω ότι μεγάλη μερίδα είναι όπως εγώ και δεν είναι και κακό αυτό. Σημασία έχει πόσοι είναι μέλη τακτοποιημένοι και όχι πόσο κόσμο θα έχει η συνέλευση. Δεν είναι σήμερα βασικά η συνέλευση. Η συνέλευση είναι την άλλη Πέμπτη, Βασίλη, μην μπερδεύεσαι. Την άλλη Πέμπτη. Αν δεν θέλεις να έρθεις, δεν έρχεσαι. Αυτό είναι δεδομένο. Εγώ λέω ότι πρέπει να έχει κόσμο. Ο Πάρης, προφανώς το θέμα έχει κολλήσει γιατί ο Καρυπίδης δεν θέλει να μπει στη διαδικασία της πώλησης. Ας μας το πούν. Να τους ρωτήσουμε και να μας το απαντήσουν αυτοί. Γιατί να το λέμε εμείς αυτό? Νιώθω, λέει, ότι αν θέλει να μπει στη διαδικασία να πουληθεί, πάει, θα το έτρεχε, λέει, με πιο γρήγορους ρυθμούς. Η ησυχία που κυκλοφορεί είναι περίεργη, αλλά αν είναι να γίνει κάτι, θα γίνει. Ο Νίκος, μόνο Κουαμέ θα μείνει, λέει ο Μωρόν, και ο Καντεβέρ είναι καλή παίκτη και θα φύγουν, όπως και ο Αλφαρέλα θα φύγει γιατί είναι απλήρωτος, λέει ο Νίκος. Ωραίος ο Νίκος, όταν τα βγάλω όλα. Μα κάνει είναι ξεκάθαρο ο ΑΣΥΓΜΑ, γιατί ως τώρα όχι. Ο Γιώργος. Τώρα αυτό. Πραγματικά. Ο Τάσος, ήμουν Κυριακήλες στην βάφτιση του Πέλκα, ήταν ο Σιώπης εκεί. Τα είπαμε, λέει, θέλει Θεσσαλονίκη και Άρη, αλλά ακόμα τίποτα γενικότητες. Μα σας το είπα, παιδιά, ο Πέλκας. Ο Σιώπης είναι δεδομένο ότι θέλει να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Έχει πάρει σπίτι στην Καλαμαριά. Όλο το καλοκαίρι, μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία στον Παναθηναϊκό, ήταν εκεί στην πλατεία Σκρά με το παιδάκι του, το οποίο έπαιζε μαζί με τα άλλα τα παιδάκια, και αυτός κάθονταν εκεί πέρα και συζητούσε με τον κόσμο. Έπινε καφέ εκεί πέρα, δίπλα στην καφετέρια, και συζητούσε με τον κόσμο. Εκεί ήταν. Θέλει να μείνει στην Θεσσαλονίκη, έτσι κι αλλιώς ο Σιώπης. Ο Νίκος, Δημήτρη, λέει: μη φορτώνει τη δίκη σου, Βασίλη, με ευθύνες που δεν τις ανήκουν. Έχουν ζόρια, λέει. Δεν φορτώνω καμία ευθύνη. Είπαν να πούν, έχει γίνει αυτό και αυτό. Δεν λέω κάτι, δεν λέω να κάνουν αυτό. Να πούν, είπα. Λοιπόν, να βοηθήσουμε, λέει. Φυσικά πρέπει να βοηθήσουμε. Ο Πέρι, το ότι πηγαίνει, λέει, σε επιλογές στην ελληνική αγορά δεν σημαίνει ότι αυτό γίνεται επειδή ξαφνικά υπάρχει πλάνο και αγωνιστικός ορθολογικός σχεδιασμός. Το κάνει, λέει, απλά επειδή θα ρίξει το budget. Μας έχει πείσει πλέον ότι ο σχεδιασμός σοβαρός δεν υπάρχει και ούτε πρόκειται να υπάρξει, λέει ο Πέρι. Ναι, μπορεί να το κάνει για αυτό που λες, το πιθανότερο είναι, αλλά να βγουν κάποιες επιλογές. Ο Γιάννης, λέει, προχθές στην κουβέντα με τον Φώτη, λέει, υπόθηκε κάτι για αυτόν γκολ σχετικά με την υπόθεση του Διαντή. Αυτόν γκολ από ποιον δεν το κατάλαβα. Όχι, ρε. Το αυτόν γκολ με το οποίο ισοφάρισε η Αλντιρίγια, το είδατε. Κέρδισε πέναντι, έχανε 0-1 από την Αλούλα. Κέρδισε πέναντι η Αλντιρίγια, το εκτέλεσε. Το απέκρουσε ο τερματοφύλακας. Ακούστε, το απέκρουσε ο τερματοφύλακας. Yeah. Η μπάλα κόντραρε σε έναν παίκτη τη Αλούλα, πήγε σε, κόντραρε σε έναν άλλο παίκτη τη Αλούλα και πήγε στα δίχτυα. Έγινε διπλή κόντρα, δηλαδή, μετά την απέκρουση του τερματοφύλακα σε δύο παίκτες τη Αλούλα και μπήκε αυτόν τον γκολ και σου φάρισε ένα-ένα η Αλντιρίγια. Και αυτό το αυτόν γκολ οδήγησε το μάτι στην παράταση και στην παράταση κέρδισε η Αλντιρίγια 2-1. Αυτό είναι το αυτόν γκολ. Δεν είναι αυτόν γκολ θεωρητικό, είναι πραγματικό αυτόν γκολ που μπήκε. Ο Νίκος, λέει, ασχολείστε με τις μεταγραφές, λέει, ποιος θα φύγει, ποιος θα έρθει. Πρέπει να ακούγεται μόνο για αλλαγή διοκτησίας ΠΑΕ. Νίκο μου, τα πάντα θα ακούγονται. Ο Σαμ από το Βόλο και να παίξει ο Γαλανόπουλος, λέει, κυρία, θα ξαναπαίξει όσο είναι ο Καρυπίδης. Έπαιξε 5 λεπτά με τον Όφη πάντως, Σαμ. Γιατί έπαιξε 5 λεπτά με τον Όφη αφού δεν θα ξαναπαίξει? Ο Αλέξης, πρέπει να γίνουν πολύ προσεκτικές κινήσεις όσον αφορά την ενίσχυση της ομάδας στο θέμα του διαντήλου και με τι λεφτά θα πάρουμε. Ελπίζω να ισχύουν αυτά που ακούσαμε. Πες. Δεν ξέρω πραγματικά. Στο μπάσκετ περιμένουμε για Σπανούλη. Ο Ευθύμης για το Χόγκλα και τον γόνατο, όταν υπάρχει κάποια ενημέρωση, τι πρόβλημα έχει και πώς θα αντιμετωπιστεί. Είχε υποθεί ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί είτε με επέμβαση. Ο γιατρός εδώ στην Ελλάδα, ο γιατρός του Άρη, του λέει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί με επέμβαση. Ο γιατρός του, ο δικός του, στην Ισπανία, του λέει όχι με επέμβαση. Και υπάρχει αυτή η διχογνωμία. Θα δούμε. Ο Λάζαρος Φαμπιάνο λέει κάμψη σιταρά και να πάρει και ένα βασικό center back. Μια χαρά θα είναι. Ο Ιωάννης, μιλάμε για μπάλα, λέει, και μας πιάνει απελπισία. Ο Κώστας, επιθυμία, λέει, έχει γυναίκα του να έρθει Θεσσαλονίκη, γιατί είναι από εδώ. Ας πάει στον Ηρακλή, λέει. Έφυγε, πήγε όπου πήγε και θέλει τα συντάξει από εμάς. Για ποιον είναι τώρα, για τον Μαντσίνη ή το Σιώπη. Τον αγαπάμε, λέει, τον εκτιμάμε, αλλά είπαμε όπως και για τον Μαντσίνη, για τον Σιώπη. Έφυγε από εμάς τρέχοντας, λέει. Να τον πάρουμε πίσω να κάνει τι διακοπές στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Να σου πω κάτι, Κώστα.
1: Καταρχήν τον πουλήσαμε, δεν τον πουλήσαμε.
0: Το Σιώπη τον πουλήσαμε και τον Μαντσίνη τον πουλήσαμε. Και τους πουλήσαμε.
1: Ναι.
0: Κάτι άλλο που ξεχνάμε. Τι ξεχνάμε. Ο Καρπίδης πρώτη φορά το κάνει αυτό. Να φέρνει πίσω παίκτες που έφυγαν. Ξεκίνησε με Ματέο Γκαρσία. Έφυγε, τον επανέφερε, τον αγόρασε κιόλας. Με πόσους ακόμα έχει γίνει, για βάλτε κάτω και δείτε το. Ρόουζ, Βέλεθ. Έφυγαν, ήρθαν ξανά. Δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Φετφατζίδης. Ο Ηρακλής στο Wikipedia λέει ο Σπανούλης δεν είναι προπονητής στον Άρη. Παιδιά, στο Wikipedia μπαίνει ο καθένας και το γράφει μόνος του. Να ξέρετε. Και εδώ στο Βέλγιο, λέει, που ζω, ο Ηρακλής, έχουν βουήξει όλα τα site και τα ραδιόφωνα ότι ο Άρης έχει κάνει το πιο δυναμικό μπάσιμο με την καλύτερη πρόταση και ότι η ομάδα που ετοιμάζεται θα πρωταγωνιστεί σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σας έδωσα ρεπορτάζ από Βέλγιο, λέει. Στείλτε καμιά πάστα. Να στείλουμε εμείς πάστα στο Βέλγιο. Δεν έχουν καλά γλυκά εκεί στο Βέλγιο.
1: Δεν ξέρω, δεν το έχω δοκιμάσει. Έχω χρόνο. Στο Βέλγιο, τελευταία φορά πήγα στο Σαρλερουά.
0: Εδώ έχουμε ωραίες πάστες. Πάντως θα σου στείλω μία.
1: Ναι, θα σε στείλουμε, φίλε.
0: Ο Αλέξανδρος, 5,1 με 5,2 συνολικά, όχι 5 συν 1,5. Ο Φίβος, σήμερα στο Σπόρ 24 υπόθηκε ότι ο ΠΑΟΚ είναι πιο μπροστά από τον Άρη. Αυθαίρετα συμπεράσματα και άγχος σε κάθε αναφορά στον Άρη να συμπληρώσουν τον ΠΑΟΚ. Κοίτα, επειδή παιδιά πρώτη φορά μπήκα και την είδα αυτή την εκπομπή στο Σπόρ 24, δεν κάνω πλάκα τώρα. Δεν την είχα ξαναδεί, δεν μου την έβγαζε κιόλας, δεν μου την είχε βγάλει ποτέ στα ρίλα αυτά, μιλ πώς τα λένε για να τη δω. Πρώτη φορά μπήκα και την είδα, επειδή μου λέγατε χθες για αυτά που λέγανε εκεί οι συνάδελφοι, μπήκα και την είδα. Δύο από αυτούς, τους τέσσερις, που το κάνανε Big Four, αλλά όχι λέει για τις ομάδες Big Four, Big Four επειδή είναι αυτοί οι τέσσερις, οι δύο από αυτούς έχουν κόμπλεξ με τον Άρη. Κάτι έχουν με τον Άρη, κάτι τους έχει κάνει ο Άρης. Δεν είναι λογικά αυτά που έλεγαν. Αυτά που έλεγαν δεν είχαν καμία λογική. Κάτι έχουν με τον Άρη, οι δύο. Δεν θέλω τώρα να πω ονόματα, καταλαβαίνετε ποιους δύο λέω. Άντε να σας πω όπως τους βλέπεις, αυτοί που κάθονται από την έξω πλευρά του καναπέ, όχι αυτοί που κάθονται μέσα. Άντε, να σας το πω έτσι. Μπήκα και το είδα χθες, επειδή μου στέλνατε μηνύματα. Ο Μακάριος, για την οικογένεια του Σπανούλη τα είπαμε. Ο Άγγελος, αν έχουμε ενημέρωση για τα διαρκεία στο μπάσκετ. Θα υπάρξει, παιδιά, μέχρι μέσα Ιουνίου θα υπάρξει ενημέρωση για τα διαρκεία στο μπάσκετ. Επειδή ρώτησα, μου το είπαν. Αποστόλης, όπως ακριβώς πριν ένα χρόνο ήμασταν κρεμασμένοι στα ραδιόφωνα για να ακούσουμε πως αναλαμβάνει ο Σιάο την ομάδα, έτσι και τώρα με το Σπανούλι. Ελπίζουμε πως η κατάληξη θα είναι η ίδια. Μόνο μην τον ανακοινώσουμε μία το βράδυ πάλι. Και θα δώσω στο στούντιο να κάνει εκπομπή και ο Γκάλης κοιμάται.
1: Θα κάνεις εσύ εκπομπή.
0: Και τον παίρνουμε και θα κοιμάται ο Γκάλης και θα λέει γιατί με ξυπνήσατε. Αφού εγώ το ήξερα ότι θα γίνει. Ο Τέο, λέει εδώ κάποια ονόματα, Λάκοβιτς και τα λοιπά, υπάρχουν ως Plan B. Είναι στους υποψήφιους, παιδιά.
1: Ο Λάκοβιτς, παιδιά, που ήταν να κλείσει στην Τουρκία, δεν υπέγραψε.
0: Στην Παστιζαχήρ δεν έκλεισε. Ο Ηλίας έγινε, λέει, Ολυμπιακός. Έλα εδώ, αγόρι μου, να ξαναγίνει Άρης. Είναι κολλητική τρέλα μας, λέει ο Ηλίας. Ο Γιώργος, με γρίφους μιλάτε, λέει, θα έρθει ή δεν θα έρθει. Έχω σκάσει. Μέχρι την Παοξίδες, λέει, έχουν χάσει τον ύπνο τους αυτές τις μέρες με Σπανούλη. Τους βλέπω. Μπαίνουν, εμφανίζονται τα πουλάκια μου. Έχουν χάσει τον ύπνο τους. Δεν μπορούν να κοιμηθούν τα πουλάκια μου. Δεν πειράζει. Θα το αντέξουν. Ο Χρήστος Γκάλης λέει ο βράχος αθλητικής δημοσιογραφίας. Μπράβο. Βραχονισίδα πιο πολύ, βράχος.
1: Βραχονισίδα, ναι.
0: Ο Πέτρος, στην καριέρα του Σπανούλη θα την απογειώσει στον Άρη. Είναι ρίσκο η Eurolink. Σε μεγάλη ομάδα θα κρυφθεί σκληρά και σε μικρή δεν θα διεκδικήσει τίποτα. Άλλωστε δεν έχει μεγάλη πείρα. 80% στον Άρη, λέει ο Πέτρος. Ο Ξενοκράτης. Οι γονείς της Ολυμπίας είναι από πολύχνη, λέει, γνωρίζουν τον πατέρα της. Ορίστε. Βρήκαμε άνθρωπο που γνωρίζει τον πατέρα της. Τι θες, Αλογκάλι, πες. Θες να γνωρίζει τη γιαγιά της, τον παππού της, τίποτα.
1: Γνωρίζουν τον αδερφό της.
0: Είπαμε όχι τον αδερφό της, την ξαδέρφη της.
1: Την ξαδέρφη της.
0: Την κουμπάρα της, την άλλη. Όχι τη γυναίκα του Ζήση. Την άλλη κουμπάρα. Έχουν και άλλη κουμπαριά, δεν έχουν μία κουμπαριά μόνο.
1: Καλά, έξι παιδιά έχουν. Έξι κουμπάρες έχουν.
0: Εφτά μαζί με. Όχι, άμα σου πάντρεψε, βάψε και το πρώτο παιδί. Έξι. Ο Τάσος, στην παρέα λέει από την Κοιτινόβρη Δάμα. Καλησπέρα, γεια σου Τάσο. Όποιος και να είναι στο τέλος ο προπονητής, πόσα χρόνια συμβόλαιο πιστεύετε ότι θα έχει? Αν είναι ο Σπανούλης, θα έχει πολλά. Ο Βαγγέλης. Ο Γιάννης λέει: δεν έχει σηκώσει το τηλέφωνο να πει στο Σπανούλη πάνε στην ομάδα μου.
1: Εσύ τι λες, δεν το έχει πει. Δίπλα-δίπλα καθόταν.
0: Αυτό θα έλεγα. Γιατί να σηκώσει το τηλέφωνο? Δίπλα-δίπλα καθόταν στο ΆΚΑ. Δίπλα-δίπλα. Δεν μου λες, είδες απολύμανση στο ΆΚΑ.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή,
1: αυτά είναι ωραία.
0: Αυτά μου αρέσουν. Έχουν ανοίξει τα παράθυρα, λέει, από την Κυριακή. Τα έχουν ανοιχτά για να φύγει ψαρίλα. Γιατί μυρίζει, λέει, ψαρίλα όλο το γήπεδο. Έχουν αφήσει ανοιχτά τα παράθυρα.
1: Αυτά είναι ωραία. Μπράβο στο τέτοιο.
0: Και σε μερικά χρόνια δεν θα έρθω κι εγώ, λέει ο Βαγγέλης. Άντε, Βαγγέλη, έλα κι εσύ. Ο Κωνσταντίνος, επειδή λέει έμενα Λάρισα τέλειο 80, αρχές 90, τα παιδάκια στη Λάρισα ήταν Λάρισα στο ποδόσφαιρο και μάλιστα κυκλοφορούσαν με βυσσινή φανέλες και υποστήριζαν Άρη στο μπάσκετ. Φυσικά εγώ κυκλοφορούσα με κίτρινα στο σχολείο. Κωνσταντίνε μου, μου την έχει πει την ιστορία ο συνάδελφος, ο Κώστας Πετρωτός. Ο συνάδελφος, ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Ο οποίος είναι Λαρισαίος. Μου λέει στο σχολείο όλα τα παιδάκια ήταν Άρη στο μπάσκετ. Παίζαμε μπάσκετ, εγώ λέει από αντίδραση. Είπα ΠΑΟΚ και έγινα ΠΑΟΚ. Εγώ λέει και 3-4 άλλοι. Το σχολείο λέει κατά 90% εδώ που ήμουνα, σε ένα χωριό έξω από τη Λάρισα είναι από εκείνο ο Κώστας, όλοι ήταν Άρης. Το 90%. Τι να λέμε τώρα. Ο Αντώνης, αν έρθει, λέει, θα πάρουμε και τον γιο του το μεγάλο που είναι στην Εθνική. Πού να ξέρω, ρε παιδιά. Ο Ιωάννης, Σπανούλη, έλα, μας έχει πιάσει τρέλα. Με βάση, λέει, αυτό που αναφέρεις προηγουμένως, ο Άρης συζήτησε την περίπτωση franchise, λέει, από τον Μπουένο. Δεν λέω κάτι παραπάνω, παιδιά. Κάτι συζήτησε πάντως. Ο Θωμάς, εγώ ξέρω, λέει, τη μητέρα του κουμπάρου του, αλλά δεν λέω κουβέντα. Ορίστε, βρήκαμε κι άλλον. Ο Βασίλης, επιβεβαιώνω κι εγώ, λέει, για Χασανίδη Σπανούλη. Ήμασταν συμπαίκτες, λέει, στο γυμναστικό όταν ξεκινήσαμε και συμμαθητές. Όλοι παίζαμε μπάσκετ, αλλά ο Βασίλης ήταν και είναι ο πιο αφοσιωμένος στον μπάσκετ άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Σε σημείο που δεν έκανε κοπάνες από το φροντιστήριο για να πάει προπόνηση. Που έκανε κοπάνες από το φροντιστήριο για να πάει προπόνηση. Μακάρι να έρθει, λέει, και να αρχίσει το όνειρό μας να γίνεται πραγματικότητα. Προβληματίζει μόνο ο Ερυθρός Αστέρας, λέει, που είναι μια ομάδα Ευρωλίκα και αυτή με κόσμο. Και από ό,τι ακούω, έχει θέση μέσα εκεί και ο Ρασνάτοβιτς. Μακάρι να επιλέξει Άρη, λέει ο Βασίλης. Ο Κώστας, υπομονή πρέπει να έχουμε, Δημήτρη, γιατί έχουμε τρέλα εμείς. Ένας από τους δύο, λέει, ας δει και το ποδόσφαιρο. Ο Χάρης, μόνο Τζόρνταν, λέει. Τι θες να φέρουμε τον Τζόρνταν? Ο Κώστας, αφού μιλάμε για τέτοια ποσά, δεν περισσεύουν, λέει, στο Γιάννη. 30-40, λέει, να πάρει και την πάει να την εκτοξεύσει. Τι τραβάμε, ρε παιδιά. Ο Θανάσης, ο Γκάλης, λέει, ασχολείται. Μόνο, ναι, τελικά. Α, μόνο με τη Φέη, λέει, την ξέρει εκ βαθέων. Τη Φέη Σκορδά, παρακολουθείς Γκάλη Φέη Σκορδά?
1: Εντάξει, είμαι φίλος, ξέρω πολύ καλά την κουμπάρα της.
0: Α, ορίστε. Πάλι με κουμπάρους μπλέξαμε. Φέ αυτή η κουμπάρη. Για τον Μπράις, τα είπαμε. Ο Γιάννης είπε τα πρώτα 120 χαρτιά τα πήρε, λέει, 20 χρονών. Εμείς 20 χρονών περιμέναμε να μας δώσει 5 ευρώ ο μπαμπάς μας. Αυτός έβγαλε 120. Ωραία, όλα καλά, ρε παιδιά. Ο Νίκος, αυτό ακριβώς έλεγε ο συνάδελφός σας, λέει. Ο Καβαλιεράτος, ότι όλοι στην Αθήνα και στον Πειραιά κάποτε ήταν Άρης και μάλιστα είναι ένθερμο στον έρθρο Σπανούλη στην ομάδα μας, του Άρεος. Βάμος από Σίτη. Νίκο μου, έτσι έλεγε ο Σπύρος, ναι. Και μιλούσε μέσα στην καρδιά μας. Οι άλλοι κάτι έχουν, κάτι τους έχει κάνει ο Άρης. Ο Κώστας ίσως και για τον Σπανούλη το να πάρει μια ομάδα από Ευρωλίγα ή χαμηλού ελληνικού να μην τον ευνοήσει. Όλοι στο Σπανούλη βλέπουν προπονητή και όχι έτοιμη λύση, γι' αυτό ταιριάζει με τον Άρη μας στην παρούσα φάση. Η Λία λέει, Μάγια λέει, Παναγία μου λέει, το 2026 θα τραθούμε. Καλά, μωρέ, χαβαλέ κάνουμε κι εσύ. Ο Χρήστος, πότε είπαν ότι θα κάνουν συνέντευξη τύπου στην ΚΑΕ? Πιστεύω τότε θα παρουσιαστεί ο προπονητής. Δεν έχουν πει κάτι. Ο Χρήστος, Πόνος λέει, στο Μιστακίδης 24, μην τυχόν έρθει ο Σπανούλης, άχεσες. Ο Πόλης, ξέρω ακριβώς που μένει ο Χαραλαμπίδης, λέει, γείτονας είναι. Α, μάλιστα. Ο Γιώργος, ελάτε στη συνέλευση. Ο Θωμάς, δεν παίζεστε, λέει, σήμερα. Μπράβο, να είσαι καλά, ρε Θωμά. Ο Βασίλης, πάσα θα φέρω εγώ, λέει, αν υπογράψει ο Σπανούλης. Α, νάτος, ναι. Ο Βασίλης. Με στέδια για τον Γκάλι, γιατί κάνει δίαιτα.
1: Κανονικές
0: για μένα. Ο Μάκης, κάτι με το οποίο δεν ασχολείστε, λέει, θερμά. Αν και θα πρέπει, είναι το μέρος και οι ενέργειες για κατασκευή γηπέδου στο μπάσκετ. Και να ασκηθεί μεγάλη πίεση.
1: Το Σουνίδης είχε πει στο Σιάο ότι έχουν και μελέτη, έχουν και για την
0: έκθεση. Ο Αλεχάνδρο, το πονάει το Ζωσιμάρ, λέει, αλλά Άρη θα λέτε και θα κλαίτε, ισόβια Άρης. Ο Ιωάννης, τη γυναίκα του Ζήση, λέει, και κουμπάρα της, τη γνωρίζουμε οικογενειακώς. Μετράει.
1: Μετράει, μπαίνεις κι εσύ.
0: Ο Θωμάς, πάρτε μια εικόνα από το μέλλον. Τι είναι αυτή η εικόνα? Ο Λάνθιμος τι θα κάνει, θα γυρίσει ταινία?
1: Θα αλλάξει ομάδα, ρε. Από Ολυμπιακός θα γίνει Άρης.
0: Ο Χρήστος, ωραία αυτά που γίνονται. Λέω, νομίζω ότι αν τελικά δεν ήρθε, θα επικρατήσει ένα κλίμα απογοήτευση έστω στην αρχή. Το καλό είναι ότι η ομάδα δείχνει να κάνει βήματα μπροστά. Σπανούλη, έλα, με έχει πιάσει τρέλα. Χρήστο, ισχύει αυτό που λες. Δεν πρέπει να μας πιάσει.
1: Αλλά δεν πρέπει να μας πιάσει, φίλε, γιατί πάλι καλό προπονητή θα πάρουμε.
0: Ο Αντώνιο Γκάλι, ο Σπανούλης έμαθε για λόγια που έλεγε όταν έγινε προπονητή. Από εβδομάδα που θα είναι εδώ, ετοιμάσου να σε στολίσει. Ο Γκάλης τίποτα δεν έλεγε όταν έγινε προπονητή ο Σπανούλης. Εγώ τον έκραζα, όχι τον Σπανούλη. Έλεγα ότι στο Περιστέρι και τα μάτια με τον Άρη. Έχει διαιτησία 90-10. Τι είναι, για να μην το πω. Μακάρι που θα έρθει και στον Άρη να και εδώ 90-10 διαιτησία. Ο Δημήτρης θα έρθει, λέει, η μάνα του Σπανούλη με τη μάνα μου στον ίδιο ήλιο άπλων ανδρούχα. Αχ, εσείς. Ο Κώστας. Α, έχει κι άλλο μήνυμα, δεν το είδα. Αριανάκη ο Σπανούλης λέει: πολύ ωραία, λοιπόν, ξέρουμε το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να γίνει μόλις κλείσει. Να τον ψήσουν του ΑΣ, να ψήσει το Γιάννη, να ψήσει το Σιάο, να ψήσει κάποιον δισεκατομμύριο φίλο του, να μπει στο σχετικό data room της Deloitte και να ψηθεί να πάρει την ΠΑΕ. Φέρει και μια ψησταριά και πεινάω κιόλας. Θα πάω να φάω τώρα. Ο Ιωάννης, δεν είναι περίεργο, λέει, που ο Χρήστος ξέρει μόνο τις κουμπάρες. Χρήστο, γιατί κάτι γίνεται με τις κουμπάρες.
1: Για σκουρδά ξέρω, ρε, γιατί ποια άλλη κουμπάρα.
0: Κάτι γίνεται με τις κουμπάρες, Γκάλι. Ο Σταλαβίστα εδώ μας στέλνει κάτι. Αυτό προχθεσινό είναι που γράφτηκε για το Σπανούλη. Και ο Σέρτζιο, αν έρθει ο Kill Bill, έχω τα πρωτιά, λέει. Γρηγορίου από το χωριό μου, Πλατίκαμπος, και Σπανούλη από το χωριό της γυναίκας μου, Γλάφκη Λάρισσας. Ορίστε. Προπονητής ποδοσφαίρου από το χωριό του και από το χωριό της γυναίκας του, προπονητής μπάσκετ. Αυτός έχει τα πρωτιά, ο Σέρτζιο.
1: Σέρτζιο, πολύ δυνατό.
0: Πολύ δυνατό. Το Θανάση, όλοι λέγαμε λόγια με αυτά που βλέπαμε, λέει, με το Περιστέρι. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και τη σημερινή εκπομπή Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Ακούτε τώρα δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times. Διαφημιστικά μηνύματα. Έρχεται Μάριος Σλαμάς, κρατάει συντροφιά μέχρι τις 6. 6 με 8. Κίτρινη κάρτα με Στράτο Μουζίνα και Κωνσταντίνο Στόικο. 8 με 10 κιτρινό μαύρο ντυλ με Μάριο Σουριώτου. 10 με 12 σουτ μπανάνα στο γάμα. Να είστε όλοι καλά. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2. Γεια σας.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση στον απόϊχο των νέων κομμάτων. Ο Αλέξης Τσίπρας πέρασε το κατόφλι του Αριουπάγου και κατέθεσε επίσημα την ιδρυτική διακήρυξη του νέου του πολιτικού φορέα. Σφοδρή είναι η αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open άφησε σαφείς αιχμές, τονίζοντας ότι νέαρχη για την χώρα με παλιές πρακτικές κοινοτροπίες δεν γίνεται. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε βολές και κατά των εταιριών δημοσκοπήσεων με αφορμή την τελευταία μέτρηση που φέρνει το κόμμα του στην τέταρτη θέση πίσω από τους κυρίους Τσίπρα και Καριστιανού. Σοκάρουν τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον θάνατο του 10χρονου αγοριού που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Όπως προέκυψε, ο θάνατος του παιδιού επήλθε από ηλεκτροπληξία και ακολούθησε ο πνιγμός του μέσα στο νερό. Για την υπόθεση συνελήφθη μια 43χρονη με την κατηγορία της ρευματοκλοπής, καθώς φέρεται να είχε περάσει παράνομα γυμνό καλώδιο μέσα από το κανάλι, ενώ σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα μαζί με την 28χρονη μητέρα του παιδιού. Συναγερμό σήμανε στην Ελβετία μετά από αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζυρίχη. 30χρονος Ελβετός επιτέθηκε σε περαστικούς, τραυματίζοντας 4 ανθρώπους, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες ο δράστης φώναζε Αλλάχου Ακμπάρ πριν να κινητοποιηθεί και συλληφθεί από τις αστυνομικές δυνάμεις. Διευρύνεται το μέτωπο των ερευνών για υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα. Ο Αμερικανός κόλοσσος Chevron και η Helen Kennedy υπέβαλαν επίσημο αίτημα για τον Block 10, ανοίγοντας τον δρόμο για την συμμετοχή των Αμερικανών στις θαλάσσιες έρευνες του Νοτίου Ιωνίου για μια ακόμη ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία και την κυβερνητική πολιτική, έκανε λόγο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στην Ελλάδα επέστρεψε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης μετά τη σοβαρή περιπέτεια που είχε με την υγεία του, όταν υπέστηρίξε εγκεφαλικού ανευρίσματος στα μέσα Απριλίου. Ο κ. Μιλωνάκης, ο οποίος τον τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, παρουσιάζει σημαντική βελτίωση και θα συνεχίσει τη θεραπεία του σε αντίστοιχο κέντρο επί ελληνικού εδάφους. Στην Αθήνα βρίσκονται πλέον οι 17 συλληφθέντες για το μεγάλο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η μεταγωγή τους ξεκίνησε στις 4 τα ξημερώματα με πούλμαν της αστυνομίας από την Θεσσαλονίκη και οδηγούνται απευθείας ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ οι αρχές ξεκαθαρίζουν ότι οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους δεν έχουν καμία σχέση με το αγροτικό επάγγελμα. Αντίστροφα, μετρά πλέον ο χρόνος για την εμπορική λειτουργία της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, η οποία αναμένεται να παραδοθεί στο κοινό τον Ιούλιο. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα λειτουργίας για το επιβατικό κοινό, καθώς από αύριο και μέχρι τις 19 Ιουνίου το δίκτυο θα παραμείνει κλειστό για την εκτέλεση των τελικών δοκιμαστικών δρομολογίων. Για την εξυπηρέτηση των πολιτών, επανέρχεται από αύριο η λεωφοριακή γραμμή 1 του ΟΑΣΤ, με τα δρομολόγια να εκτελούνται καθημερινά από τις 5 τα ξημερώματα έως τις 12.30. Ανοιχτά. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.
2: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως τη Δευτέρα, κοτόπουλο νηξιάκο στο κιλό, μόνο 2,99. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό, μόνο 6,99. Χρυσά αυγά, 30% φθηνότερα. Και συσκευασμένα αλατικά Creta Farms εν Ελλάδη, 35% φθηνότερα. Πύρα Βεργίνε εξάδα κουτί, μόνο 3,59.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Με το σώμα
12: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
13: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
14: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα. Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
15: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
16: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
15: Στη Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
17: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
18: Έκτακτη είδηση.
19: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
18: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
19: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
18: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
19: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
18: www.ergopavlatel.gr.
19: Έργο τέλεια νέα.
20: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
21: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
20: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
21: Ποιος εγώ?
20: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούπα. 2310-933-787.
21: Και ejectionservice.gr.
20: Λύσαξες.
22: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
4: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
5: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με...
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθόματο έχεις?
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
8: GPS λογικό έχεις.
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
7: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
8: Μεϊμάρης.
9: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Νωρίς έπεσε η δουλειά και σήμερα. Νωρίς, νωρίς. Αλλά η παροιμία τι λέει? Κάλιο νωρίς παρά αργά.

Ασλαμολογίες λοιπόν για ένα ακόμη απόγευμα, 4 με 6 ασλαμολογίες από Δευτέρα και Παρασκευή εδώ στο Yellow Radio 101,7 MHz στα FM. Καλησπερίζω τους πιο τυχερούς ακροατές ραδιοφώνου στην Ευρώπη, γιατί όχι και στον πλανήτη ολάκερο.

Σήμερα δεν ρωτάω με τι κομμάτι επιβάλλεται να μπω, γιατί πιστεύω ότι μέχρι Σάββατο μεσάνυχτα να κάνω εκπομπή με αυτό το ερώτημα δεν θα το βρει κανείς. Με ποιο κομμάτι επιβάλλεται να μπω σήμερα. Ούτε μέχρι Σάββατο μεσάνυχτα δεν το βρίσκει κανείς, οπότε δεν τη βάζω την ερώτηση. Εντάξει, εδώ άλλα κι άλλα δεν βρήκατε. Εδώ εψέω ο άλλος που μας έστει πω ότι να είναι, παραπροψέδατε. Λοιπόν, ασλαμολογίες με Φιλόπατρη Μάριο Ασλαμή για τους φίλους Ασλαμά, χαμίνη του δρόμου και της κερκίδας, γητευτή των αγριεμένων ραδιοκυμάτων, αθεράπευτον σταργό της επίπλαστης Ευμάριας. Ασλαμολογίες, μία εκπομπή καθαρά AI, δηλαδή μία εκπομπή ασλαμικής νοημοσύνης. Επικοινωνία μαζί μου, προς το παρόν τουλάχιστον, μόνο βιμπερική, στο Viber δηλαδή, κουτραντάν, 6936-512-099. Μπορείς να κάνεις δηλαδή αυτό που κάνει μέχρι τώρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 νοματέοι. 7 νοματέοι μέχρι στιγμής έχουν επικοινωνήσει μαζί μου στο βιμπεράκι, στο 6936-512-099, με πρώτον και καλύτερο τον Γεώργιος Ελσίνκη, ο οποίος εψέ πήρε απουσία, θέλω να πιστεύω, δικαιολογημένη, όχι αδικαιολόγητη.

Κυρίαρχες λέξεις, παύλα φράσεις και τη σημερινή ημέρα. Θερμικός θόλος. Έχω κουραστεί να τα ακούω βασικά εδώ και 2,5 μέρες. Θερμικός θόλος. Και εδώ και 3-3,5 ώρες περίπου παίζει και το Αλλάχου Ακμπάρ παντού, σε όλα τα δελτία ειδήσεων, σε σίτες, σε ραδιόφωνα, σε τηλεοράσεις. Παντού ακούς για το Αλλάχου Ακμπάρ, το οποίο δόνησε το κέντρο σιδηροδρομικού σταθμού στην Ελβετία, λίγο έξω από την Ζυρίχη. Αλλάχου Ακμπάρ, φώναζε ένας τύπος μαχαίρι, ο οποίος μαχαίρωσε 4 ανθρώπους, ευτυχώς μόνο τραυματίες και οι 4. Δεν είχα ιδέα τι σημαίνει Αλλάχου Ακμπάρ. Επικοινώνησα με φίλο, ο οποίος με ενημέρωσε ότι είναι συγκρότημα death metal, το οποίο αποτελείται κυρίως, τα μέλη του είναι 3 Σαουδάραβες. Αλλάχου Ακμπάρ, death metal, συγκρότημα, δεν είχα ιδέα. Το ακούω πρώτη φορά. Εντάξει, δεν ακούω death metal, αλλά ρε παιδί μου, λίγο ακούω, κάνω, έχω περιοδικά αφιερώματα, συλλογές που έχουν και death metal μέσα. Αυτό το Αλλάχου Ακμπάρ, συγκρότημα death metal, για την αμαρτία μου τη λέω, το ακούω πρώτη φορά. Πέμπτη μου καλή, είσαι προ-Παρασκευή. Να τα λέμε και αυτά, αυτό είναι η Πέμπτη, τι είναι, δεν την υποτιμάμε, πανέμορφη μέρα, τρελή μέρα. Πέμπτη μου καλή, είσαι προ-Παρασκευή. Πέμπτη σήμερα, 28 του Μάη, σωτηρίου έτους 2026. Ευτυχούς Μελιτινής, Ελικονίδος, Αρσενίου και Ανδρέου. Χρόνια πολλά και καλά σε όσες και όσους γιορτάζουν, αν και το ημερολογιάκι μου δεν έχει καμία μα καμία γιορτή. Φυσικά και σήμερα κυριαρχεί παντού και παίζει παντού το Ελλάς, και ακόμη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε χιούμορ. Δηλαδή αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε χιούμορ. Το θεωρώ, εντάξει, αρκετά πετυχημένο. Είπε, λέει, το ΕΑΜ, ο κύριος Τσίπρας, το άφησε για τον Παύλο Πολάκη. Εντάξει, καλό, δηλαδή, για Μητσοτάκη το λες και... το λες και Woody Allen, όχι, εντάξει. Το λες και, ξέρω εγώ, Gene Wilder.

Δέσποινα, τι φάση, μάλλον τώρα μου το εξηγείς από ό,τι βλέπω, γιατί, sorry, δεν βγάζω... Α, ναι, εντάξει, το μυαλό μου πήγε κάπου εκεί. Το μυαλό μου πήγε κατά 80% εκεί.

Τι να κάνω ρε παιδιά, δυο φορές ακούστηκε μέσα σε 7 μέρες. Εντάξει, ο Ασλαμής τα λέει από τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Δεν τα λέει τώρα ο Ασλαμής. Τέλη Σεπτέμβρη με αρχές Οκτώβρη. Ακούστηκε μέσα στα ποδητήρια και στην κερκίδα δύο φορές μέσα σε 7 μέρες. Προηγούμενη Τετάρτη και ψε. Τετάρτη δεν είχαμε ψε, Τετάρτη. Τι, εγώ φταίω. Αφού ακούστηκε, το τραγουδούσαν όλοι μαζί.

Όπου είναι τα πνευστά, εσύ λες ο, ο, ο. Look at the night. And it don't seem so long. Άιντε πάμε, η ουρά έμεινε. Άιντε πάμε, ένα ακόμη. Δημοσθένης, gentleman, πολύ καστρό. Έτοιμοι είμαστε. Ε, για τον βασιλιά, για την πατρίδα, με τον Άγιο Γεώργιο. Ξεκίνησα, έκανα μια πολύ μεγάλη βλακεία. Ξεκίνησα να μετρώ σημαίες του Αγίου Γεωργίου. Κάπου στις 83, 85 σταμάτησα. Κουράστηκα.

Αν κάποιος, το έχω ξαναπεί έτσι, αν κάποιος έχει κερκίδα της Λίβερπουλ από οποιοδήποτε παιχνίδι, με έστω μισή σημαία του Αγίου Γεωργίου να μου τη στείλει, τη θέλω. Την αγοράζω. Δηλαδή θα πληρώσω, δεν την κάνω τζάμπα, θα πληρωθώ, πάρε. Πόσα θες ρε μάγκα? Είναι εσωτερικό παιχνίδι, είναι στην Ευρώπη, είναι στην Ασία, όπου και να είναι. Μία φωτογραφία κερκίδα Λίβερπουλ με μισή σημαία του Αγίου Γεωργίου. Θα την πληρώσω, δεν κοροϊδεύω. Δεν την πάρω τζάμπα, την πληρώσω κανονικά.

Ρε παιδιά, να πω κάτι. Δεν γίνεται καλύτερα με το ονομασία της διοργάνωσης από Conference League σε London League. Ρωτάω τώρα εγώ. Σχολιάζεις εσύ στο Viber 6936-512-099. Με την εψεσινή κατάκτηση 4 στα 5 το Λονδίνο. Με την εψεσινή κατάκτηση το Λονδίνο έχει 4 στα 5 στο Conference League. Συμφωνάς ή διαφωνάς? Το ξαναλέω, 4 στα 5. 5 τελική Conference League, τα 4 πήγανε στο Λονδίνο. Μήπως κάνω λάθος, μήπως μέτρησα λάθος, ας με διορθώσει κάποια ή κάποιος. Θα διαβαστούν και τα μηνυματάκια όλα, παιδιά, μην στεναχωρίεστε, μην ανησυχάτε. Πηδάω καμιά 13 μηνύματα, ο Τέο απαντάει στα γρήγορα. 3 στα 5, Μάριο, εύκολο. Με βγάζει λάθος ο Τέο. Μου λέει κάνεις λάθος ρε Μπούφο. Δεν είναι 4 στα 5, είναι 3 στα 5. Το θεωρεί και εύκολο. Για πάμε λοιπόν ρε Σιτέο, να μετρήσουμε μαζί. Θέλεις? Εγώ λέω ότι είναι 4 στα 5. Μετράω μαζί, πάμε. Και εσύ και εγώ μαζί, για να μην λες ότι σου κάνω μαμουνιές και ότι πάω να σε βγάλω τρελό. Ένα η Φιωρεντίνα. Οκ, okay, ωραία, σωστό, Ιταλία, φύγαμε. Πάμε τώρα. Όπως πολύ σωστά τα προσδιορίσε ο υπέροχος και εψέ Αλέξης Σπυρόπουλος. Και ο επίσης, όχι υπέροχος εψέ, πολύ καλός. Υπέροχος ήταν στο μάτς της Άστον Βίλα την προηγούμενη εβδομάδα με την Φράιμπουργκ, στην προπόνηση που έκανε η Άστον Βίλα με αυτούς τους ανύπαρκτους. Πολύ καλός Μανώλης Φακάκης, υπέροχος Αλέξης Σπυρόπουλος. Σωτήρης Κωνσταβάρας τώρα δεν νομίζω το καν να τους πλησίασε στην Κοσμοτέ. Λοιπόν, πάμε. Ανατολικό Λονδίνο, West Ham. Είναι ένα Τέο. Είναι. Πάμε. Δυτικό Λονδίνο, Chelsea. Είναι δύο. Ναι ή όχι, τα λέω καλά? Και κατεβαίνουμε, λέει ο Αλέξης, πάντα μέσω Τάμεση, στο νότιο Λονδίνο. Crystal Palace, εψέ. Σωστά, είναι τρία. Είναι τρία στα τέσσερα μέχρι στιγμής. Και το άλλο που πήγε. Το άλλο ποιος το πήρε? Περιμένω από σένα ρε Τέο. Μέσα, λέει ο Τέο μέχρι στιγμής. Ωραία. Και το άλλο ποιος το πήρε? Ξεχνάς, λέει, το Οσπούρδα. Οσπούρδα δεν το πιάνω, δεν το ξεχνάω καθόλου. Ολυμπιακός σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιός. Ναι, δηλαδή Βαγγέλης Μαρινάκης με τα βασικά του μεγάλα γραφεία. Πού είναι Τέο? Άσε ρε πονηρέ, λέει. Τι άσε ρε πονηρέ? Πού είναι τα γραφεία του Βαγγέλη? Τα κεντρικά, τα μεγάλα. Κεντρικό Λονδίνο. Άρα 4 στα 5 Λονδίνο, αυτό λέω.
Ανατολικό, δυτικό, νότιο, κεντρικό. Τι είπα? Πού είναι το λάθος? Έτσι, οκ, okay, λέει ο Τέο. Έτσι, πώς να Τέο? Τι λέω, είπα κάτι που είναι λάθος? Είπα κάτι που είναι ψέματα? Πού είναι τα γραφεία του Βαγγέλη? Τα μεγάλα, τα κεντρικά. Αυτό. Γι' αυτό σου λέω, κάντε το London League να τελειώνει η υπόθεση. Έτσι, κάντε το London League να μην ταλαιπωρούνται και οι άλλοι κατακαημένοι και τζάμπα πηγαίνουν εδώ, εκεί, τρέχουν, κάνουν και έξοδα. Εντάξει, άστα. Βέβαια, του χρόνου θα πάει πιο νότια. Εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια. Του χρόνου θα πάει πιο νότια. Και το λέω από τώρα, ε. Τι έχουμε σήμερα, είπαμε, Πέμπτη, πού το ρε, Πέμπτη 28 του Μάη. Το λέω από τώρα. Μην πει κανείς, α, σλαμάσμα, το λέει τώρα, το Σεπτέμβριο. Το λέω από τώρα. Τέλη Μάη του 26. Του χρόνου Μπράιτον. Περπατώντας. Δεν σχολιάζω. Περπατώντας. Και αν πήγαινε η πιο κάτω, και η πιο κάτω περπατώντας εδώ περνάει. Εντάξει ρε παιδιά, είναι πραγματικά απίστευτο ότι έχει βγάλει φέτος το νησί, εντάξει η Αγγλία, όχι όλο το νησί, έχει βγάλει 9 ομάδες στην Ευρώπη και δεν έχει βγει η Chelsea. Εντάξει, δηλαδή με το ρόστερ της Chelsea ο Ηρακλής φέτος μπορεί και να πήγαινε για Champions League. Ο Ηρακλής. Η Chelsea δεν βγήκε Ευρώπη. Αν το σκεφτείς είναι απίστευτο. Ο, ο, ο.

Λοιπόν, εννοείται και εξυπακούεται ότι το παραμικρό νεότερο που μπορεί να υπάρξει είτε για τον Βασίλη Σπανούλη είτε για οποιοδήποτε άλλο θέμα του Άρεως, εννοείται και εξυπακούεται κατευθείαν, βγαίνουν στον αέρα reporters ή reporter και δίνουν την είδηση, έτσι. Αυτό γιατί είμαι σίγουρος ότι κάποιοι το σκέφτεστε, ότι πολλών το μυαλό είναι εκεί. Εντάξει, αυτό εξυπακούεται. Τώρα τζάμπα το λέω, αλλά καμιά φορά χρειάζεται να λέμε και τα τζάμπα, ας πούμε, γιατί δεν, εντάξει, μην το κάνουμε θέμα τώρα. Τώρα θα διαβαστούν τα μηνύματα όλα, καταφθάνουν πολλά μηνυματάκια. Εγώ σας δίνω λίγο έτσι τροφή με το δικό μου τρόπο και ύφος. Θέλω όμως να είμαι δίκαιος και σήμερα θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτό που θα πω μόλις τώρα. Είναι από τις φορές που πέρα από το ότι ήμουν φόλα Crystal Palace, φόλα

ήρθανε της Ρεάλ Μαδρίτης για την καλαθόσφαιρα την Κυριακή στην Αθήνα, που ακόμη γελάει όλος ο κόσμος, βλέπω πολύ κόσμο να συμφωνεί απόλυτα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που είπε, κατά τη γνώμη μου, πρέπει κάθε χρόνο να γίνεται το Final Four στην Αθήνα. Εγώ θα πω ότι συμφωνώ μαζί του κατά το 1/3. Βάζω και άλλα 2/3 εγώ. Να γίνεται μία χρονιά στην Αθήνα, μία στο Βελιγράδι και μία στη Λιθουανία. Για να είμαστε και λίγο δίκαιοι. Εντάξει, αυτό. Μία στην Αθήνα, μία στο Βελιγράδι και μία στη Λιθουανία. Ποια είναι η πρωτεύουσα, η Ρίγα, ποια είναι. Εκεί. Αυτό. Σε αυτές τις τρεις χώρες, για να είμαστε και ήσυχοι. Να μην πηγαίνει κανείς άλλος και να τελειώνει η υπόθεση. Αυτό. Λοιπόν, βαθιά υπόκληση στη Ράγιο Βαγεκάνο και στον κόσμο της. Βαθιά υπόκληση στο πνεύμα αυτού του συλλόγου, στην αυτονομία, στην ελευθερία, στην ανθρωπιά, στην αγάπη, στο αγνό, αμόλυντο ποδόσφαιρο των οπαδών. Και όσο τις επιτρέπουν οι εποχές, κόντρα στο ποδόσφαιρο που υμνεί τον καπιταλισμό. Βαθιά υπόκληση για πολλωστή φορά στη Ράγιο Βαγεκάνο. Πραγματική ανατριχύλα. Όλη η παρουσία τους σε όλη τη διάρκεια του τελικού και πραγματικά Παρθενώνας στο Against Modern Football, το πανό το οποίο άπλωσαν μετά τη λήξη του αγώνα, όχι αυτό που είχαν στο ξεκίνημα ή κατά τη διάρκεια, μετά την λήξη του αγώνα, το τεράστιο πανό που έλεγε «Δεν, σε ευχαριστώ ρε Δέσποινα, Βίλνιους, ναι, ναι, Βίλνιους, η πρωτεύουσα της Λιθουανίας, ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δέσποινα, να είσαι καλά». Αυτά είναι νεανικός Αλτσχάιμερ. Το οποίο πανό έλεγε «Δεν ξέρω μεγαλύτερη νίκη από το να είμαι δίπλα σου στην ήττα». Βαθιά υπόκληση. Τέλος. Τέλος. Αυτό είναι το πνεύμα που θέλω και όχι το πνεύμα της και καλά επαναστάτριας και κάτι παραπάνω από μιας ομάδας. Όντως, όχι, δεν λάθος που ξερνάω. Ναι, όντως είναι κάτι παραπάνω από μια ομάδα. Είναι ένας οργανισμός με 100 πλοκάμια στην UEFA, ναι, της Βαρκελώνας. Από την οποία εμπνεύστηκε και ο πίσω από τις λέξεις έρχεται ο Αλέξης. Αν είσαι μάγκας Τσίπρα, εμπνεύσου και πουλα πνεύμα Ράγιο Βαγεκάνο. Αυτό είναι πνεύμα και αυτή είναι οπαδή. Και αυτή είναι επαφή ακόμη και με τους παίκτες που δίνουν λεφτά για να βοηθήσουν στη μετακίνηση και στη διαμονή των οπαδών. Ναι, τέτοιους Ισπανούς θα τους υμνήσω. Ναι, θα τους υμνήσω. Τους άλλους που υποστηρίζουν. Και τι σύμπτωση, εψέ. Ήτανε Νότιο Λονδίνο κόντρα σε Νότια Μαδρίτη. Προάστιο το Βαγέκα της Βόρειας Μαδρίτης, της Νότιας Μαδρίτης, έτσι. Και αυτό ωραία συμπτωσούλα. Οι άλλοι, οι υποστηρικτές της ομάδας της Μαδρίτης, η οποία πρέπει πλέον να χρωστάει στο Δήμο Μαδρίτης κοντά στα 600 εκατομμύρια ευρώ, τώρα αν κάνω λάθος και είναι 500 ή 480, ζητώ συγγνώμη. Εντάξει. Γιατί μου το είχαν πει κάτι, παιδιά, ζευγάρι, ένα ζευγάρι, αγόρι κορίτσι, ήταν εδώ πέρα με Εράσμους, αυτά που μια φίλη μου τα έλεγε,

οργάσμους και είχαν έρθει να ψωνίσουν από το item. Τότε που είχαμε το item με τον Αλέξη, του Αλέξη βασικά του φίλου μου, ο ειδικό μου, εγώ δούλευα εκεί. Και πιάσαμε κουβέντα για ποδόσφαιρο. Και λέει, Ατλέτικο Μαδρίτης είμαστε. Και ήδη, α, λέω, μπράβο, ωραία. Λέω, φαντάζομαι Ρεάλ, τι συχαίνεστε. Λέει, κοίταξε, σε όσους σου λένε ότι υποστηρίζω τη Ρεάλ Μαδρίτης, να τους κάνεις την ερώτηση. Μου τα είπαν τα παιδιά αυτοί εδώ, ζευγάρι, φοιτητές, Ισπανοί. Ρώτα τους για να παραμένει η Ρεάλ Μαδρίτης ισχυρή, πόσα χρωστάει μόνο στον Δήμο Μαδρίτης. Μόνο στον Δήμο Μαδρίτης. Ας τα λέει όλα τα άλλα. Λοιπόν, σήμερα εννοείται ότι εξυπακούεται και επιβάλλεται. Τι είναι αυτό? Δεύτερη συνεχόμενη μέρα θα παίξω κάποιον τον οποίον δεν πήγα ποτέ. Τιμώ τη μνήμη του. Τιμώ τη μνήμη του, αλλά δεν τον πήγα ποτέ μα ποτέ. Ποτέ μα ποτέ. Αλλά νομίζω επιβάλλεται. Σήμερα να μπω επίσημα με Up Where You Belong. Γιατί οι αετοί πέταξαν εκεί που πραγματικά ανήκουν. Και συνοδεύω το κομμάτι με μία ερώτηση. Στο soundtrack ποιας ταινίας ακούγεται το κομμάτι αυτό? Απαντήσεις μόνο βιμπερικά, μόνο στο Viber. 6936-512-099. Στο soundtrack ποιας ταινίας ακούγεται αυτό το κομμάτι? Δεν είναι και πολύ δύσκολο αν είσαι άνω των 80, των 80 λέω, των 50 και των 45 θα πω, γιατί όχι. Είπα και των 40.

Χαίρομαι ιδιαίτερα που καταφθάνουν μηνυματάκια. Νομίζω για την ταινία έχω δύο απαντήσεις. Αν δεν κάνω λάθος, αν δεν λαθεύω, αν σωστεύω. Κομματάρα. Κόκκινη καρδούλα κατά κόκκινη από την Δέσποινα, Up Where We Belong. Ναι, Δέσποινα, δεν σχολιάζω καν. Υπέροχο κομμάτι. Δεν χώνεψα ποτέ τον Τζο Κόκερ, Δέσποινα. Ποτέ. Μου κάθισε από την αρχή πάρα πολύ άσχημα. Ακόμη και από την πρώτη φορά που πιτσιρικά τον είδα στο θρυλικό Woodstock. Έχω τρεις απαντήσεις σωστές για την ταινία στις οποίες το soundtrack ακούγεται το κομμάτι. Έχει παιχτεί σε διάφορα κανάλια στην ελληνική τηλεόραση τουλάχιστον καμιά 150 φορές, μπορεί και παραπάνω. Πάω στα μηνυματάκια σας. Καλησπέρα Μάρια το Ελσίνκι με ποιοτική ενημέρωση. Ταχυδρόμησαν τον τεράστιο γκουγκλάκι. Να σε καλά, αγαπητέ Γεώργιος, ο άνθρωπός μου στην Σκανδιναβία. Ξεκινάω με μακελιό. Ξεκινάει μάλλον με μακελιό. Βασικό θέμα. Η σατανική σύμπτωση με τους νεκρούς των τεμπών γίνεται θρίλερ. Η μαφία έστειλε αδιάβαστο και τον πέμπτο. Πέθανε ευνίδια ο πρόεδρος του Οργανισμού Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, αντιπτέραρχος εν αποστρατεία Γεώργιος Δριτσάκος. Εντάξει, Θεός χωρίς τον άνθρωπο, για πάντα θα ζούσε, δεν κατάλαβα. Ήταν από το ξημέρωμα στο μπάζωμα των τεμπών και κατάπιε, σε εισαγωγικά το κατάπιε, στο πόρισμα το παράνομο φορτίο.

ασέβεια από την πρόεδρο του δικαστηρίου. Πέταξαν εκτός αιθούσης τον χαρακαμένο Νίκο Πλακιά επειδή είπε την αλήθεια. Μάλιστα. Για πάμε λίγο ξανά εδώ. Το προλαβαίνουμε.

0: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα, πραγματικά αποτυχημένο πρωτοσέλιδο σήμερα, δηλαδή ούτε να το διαβάσω ειλικρινά. Το αυτό το μη μιλάς, μη γελάς, έρχεται ο Μπελάς για Αλέξη Τσίπρα, σε πανικό και αντάρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το βασικό θέμα υποδούλωση του νου και τα λοιπά, τραγικό, τραγικό. Γαλάζια πατρίδα, επιστρέφουν οπλισμένα τα τουρκικά F-16 στο Αιγαίο. Παιδιά, ελεύθερη ώρα, φανταστικό πρωτοσέλιδο σας ύμνησα εκεί με Iron Maiden, πουλάει άντερα. Αυτό σήμερα είναι παταγώδης αποτυχία. Όσο εκείνο ήταν παταγώδης επιτυχία, αυτό είναι παταγώδης αποτυχία. Ναι, πάω στη γραμμή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Ευθύμης.
1: Ναι.
0: Πάμε, Ευθύμη μου.
1: Ήθελα να πω για τον Λίντς, που έστειλε το μήνυμα.
0: Για ποιον?
1: Για τον Λίντς, που την πήγα φαντάρος.
0: Α, ναι, ρώτησε, μήπως ήσταν, ναι.
1: Το 87, κομωτήν ήμουνα.
0: Ναι,
1: να και... Να ακούει ασαμπάντηση.
0: Κέντρο έκανες, κομωτινή.
1: Κέντρο έκανα θερμά, νιγρίτα.
0: Θερμά νιγρίτα, ναι. Αν ακούει ο Δημήτρης ο Λίντς, τον ενημερώνει ο Ευθύμης. Το 87 παρουσιάστηκε στη νιγρίτα.
1: Και μετά έβγα κομωτινή. Μα να τρέχω πανικόβλητος, μην τα φπεί.
0: Ναι. Μην τα φπεί τι είναι.
1: Μηχανικό τάγμα πεζικού.
0: Α, ναι. Ήσουν δηλαδή αυτά, τι πανικόβλητος μωρέ, μπαίνατε σε 100, 113 και κάνατε βόλτες.
1: Ετοίμινο λόγο δικαίως ήμουν, εντάξει.
0: Δεν, χαβαλέ έκανες.
1: Χαβαλέ. Και μετά θα καρατσάσω.
0: Να, τι θητεία ρε φίλε, τρομάζω, μόνο που το είπες, ναι, ίδρωσα.
1: Τι είχα πατέρα ρε φίλε όνομα, τι να κάνουμε.
0: Ναι, είχες Ζαχαρία Χαλιαμπάλια, σε έκανε...
1: Ναι,
0: σε έκανε μάγκα πάλι ο Ηρακλής, να πει, αντί να πεις ευχαριστώ Ηρακλή. Ναι.
1: Άστε με βλάκο κομμάτι μέτρη να ακούσουμε μη τρελές.
0: Μετά κάτι θα σου βάλω. Μετά κάτι θα βάλω.
1: Κάτι, ναι. Κάτι καλό.
0: Σε λατρεύω.
1: Κάτι καλό.
0: Σε λατρεύω. Γύρισες δηλαδή από Αθήνα ή κάτω είσαι ακόμη?
1: Όχι, γύρισα Δευτέρα, απόγευμα δεν ήμουν.
0: Μια χαρά. Έκανες 8 μέρες γεμάτες Αθήνα, φίλε.
1: Μέτρε, φίλε.
0: Μια χαρά.
1: Παντού πήγαμε, παντού με πηγαίνετε.
0: Έτσι. Να είναι καλά. Γερίνα, να είναι καλά. Γερίνα. Να είναι καλά τα παιδιά εκεί και ο γαμπρός.
1: Εγώ τον απάντησα, στείλει μήνυμα.
0: Ωραία, ναι. Αν ακούει Δημήτρης ο Λίντς, α στείλει μήνυμα.
1: Έγινε,
0: για το... Έγινε, γερά, έγινε, γερά Ευθύμη μου, να σε καλά πάλι, καρέ.
1: I'm certain it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like
0: midnight. Don't you know? Ο κύριος λέει το πρωτοσέλιδο της ελεύθερης ώρας πρέπει να το έγραψε ο Σεφερλής. Μπα, δεν είμαι τύπο. Σήμερα είναι παγερά διάφορο. Παγερά. Δηλαδή έχει άλλα πρωτοσέλιδα τα οποία είναι έργα τέχνης. Τα υμνώ, ξέρεις, δεν είναι. Όχι για ελεύθερη ώρα, για όλους. Για όλους. Τα υμνώ κανονικά, δεν τίθεται θέμα. Αλλά αυτό σήμερα μια κρυάδα και μισή. Λίγη βοήθεια από τους φίλους μου, ρε Τζο Πεκταρά. Ένας λόγος που μου κάτσε στραβά από την αρχή ο Τζο Κόκερ είναι ότι γενικά οι μεγαλύτερες επιτυχίες δεν είναι δικές του. Είναι διασκευές σε κομμάτια άλλων. Που το θεωρώ εντάξει απαράδεκτο ρε παιδί μου.

I'm on keep on telling you. Λοιπόν, εντυπώσεις από τον εψεσινό τελικό. Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο. Μου στέλνεις ό,τι τραβάει η ψυχούλα σου. Η Αγγλία πάει για τα 3-3. Άντε παλουκάρια, ένα τελευταίο βήμα μας έμεινε το Σάββατο. Άντε πάμε γερά.

Κωνσταντίνος Gentleman, ο Σαλονικιός, έτσι, όχι ο Αθηναίος. Καλησπέρα. Επειδή έμενα Λάρισα, τέλη 80, αρχές 90, τα παιδάκια στην Λάρισα ήταν Λάρισα στο ποδόσφαιρο και μάλιστα κυκλοφορούσαν με βυσσινή φανέλες και υποστήριζαν Άρη στο μπάσκετ. Παρένθεση. Φυσικά εγώ κυκλοφορούσα με κίτρινα στο σχολείο. Κλείνει η παρένθεση. Εγώ θα πω και σε άλλα μέρη αυτό έπαιζε στα 80's. Είμαι αυτό στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ είμαι Άρης. Εντάξει, έπαιζε αυτό, λογικό είναι. Okay. Καλησπέρα. Α, το έστειλες νωρίτερα αυτό, το διάβασα εγώ, δεν πειράζει. Sorry, το διάβασα κι εγώ, δεν είναι. Το έστειλες στην προηγούμενη εκπομπή. Καλησπέρα Μάριε, καλή εκπομπή. Εχθές δεν κάναμε μία αφιέρωση στον μεγάλο αλήτη και ταλέντο Gascoigne που είχε γενέθλια. Α, είχε ο Γκάζα γενέθλια, έψε. Κωνσταντίνε, υπερτεράστια μορφή. Τον βάζω δίπλα και ανάμεσα στους μεγάλους του ποδοσφαίρου. Ο ορισμός, ο Paul Gascoigne, αυτού που οι Άγγλοι λένε larger than life, μεγαλύτερος και από την ίδια την ζωή. Και αυτό τα λέει όλα. Και το έχω ξαναπεί, το λέω και από αυτό το μικρόφωνο, ότι μου είχαν ζητήσει η αδερφή του και η μητέρα του να γίνω ο υπεύθυνος του προσωπικού του fan club στην Ελλάδα πριν το παγκόσμιο του 90, πριν δηλαδή το μάθει όλος ο κόσμος. Γιατί κάποιοι τον ξέραμε που ασχολούμασταν. Ο κόσμος όλος, ο πλανήτης τον έμαθε μετά τα περίφημα δάκρυά του στον ημιτελικό με την δυτική Γερμανία στο Ιταλία 90, στο παγκόσμιο κύπελλο του 90, όπου έκανε κουτί όλη τη Γερμανία, την δυτική. Η Ανατολική ήταν αλλού.

Chris I 17. Καλησπέρα Μάριε. Συγχαρητήρια στους οπαδούς της Ράγιο για τη χθεσινή τους παρουσία. Η Πάλας, καλύτερη ομάδα, δίκαια το πήρε. 2-2, αν και για μένα ούτε κρύο ούτε ζέστη. Για μένα έχει μια χαρά ζέστη. Έχω και μια αλλεργία στα φτερά και τα πούπουλα. Εγώ, όταν είναι κόκκινα μπλε, τα λατρεύω. Η Γιούχα, κατά των επισήμων της UEFA, λέει ο Chris I 17, δεν είχε να κάνει με το παιχνίδι, αλλά γιατί η οπαδή της Ράγιο είναι κατά της εμπορευματοποίησης του ποδοσφαίρου. Ιστερόγραφο. Να είσαι περήφανος για τους συνοπαδούς σου που πήγαν και στήριξαν τη Ράγιο. Καλή συνέχεια. Chris I 17, ένα ακόμη μήνυμα πάρα πολύ ουσιαστικό. Πάρα πολύ ουσιαστικό σε κάθε του σημείο μήνυμα με πάρα πολύ ζουμί. Σαφώς και είμαι περήφανος και για τους οπαδούς του Ηρακλή που πήγανε στην κερκίδα της Ράγιο, αλλά και για τους οπαδούς του Πανιωνίου που ήτανε μέσα στην κερκίδα της Crystal Palace.

Λοιπόν, για όσες και όσους ανησύχησαν για την διήμερη απουσία του, ενημερώνω ότι ο Γιώργος, ο ιδρυτής του αντισεραϊσμού, είναι καλά και είναι εδώ. Βλέπω μήνυμά του και θα πάω σε λίγο σε αυτό. Γιατί πραγματικά ανησύχησε κόσμος και μόνο για τις δύο αυτές μέρες που απουσίασε ο Γιώργος, ο ιδρυτής του αντισεραϊσμού.

Λοιπόν, άντε πάμε και ένα θρίνερο. Τζο Κόκερ. Δεν θα ρωτήσω σε ποια ταινία ακούγεται αυτό και θα το απαντήσω κάθε πικραμένος, εντάξει. Αυτό το αφήνω έτσι. Περιμένω για το Up Where You Belong, Where the Eagles Cry. Έτσι, αφιερωμένο στην Crystal Palace. Εκείνο σε ποια ταινία ακούγεται. Στο soundtrack ποια ταινία, στο Up Where You Belong. Πραγματικά υπέροχο κομμάτι. Είναι μαζί με την Jennifer Warnes εκεί, ο Τζο Κόκερ. Και εγώ συνεχίζω με αυτό. Απαντήσεις, γενικά σχόλια στο βιμπεράκι μου 6936-512-099. 6936-512-099.

0: Λοιπόν, λέει ο Γιώργος. Καλησπέρα Μάριε, καλησπέρα Γιώργος. Πριν μια εβδομάδα πήγαμε σέρες με ένα παιδί να κάνουμε παράπονα εκεί στην αστυνομία των Σερών. Υποκλίνομαι. Το έκανες ρε σκύλε? Σοβαρά το έκανες αυτό? Για τα πατίνια και για τα γραφίτι. Ρε φίλε, διαβάζω το μήνυμα του Γιώργου τώρα. Τέλος πάντων, πάω στη γραμμή γιατί... Ναι, καλησπέρα.
1: Έλα Μάρια, τι γίνεται?
0: Καλησπέρα αδερφέ, καλησπέρα. Ποιος είσαι, ένα όνομα?
1: Χρήστος ο παδός Μετάλλικα.
0: Χρήστος, α, που με την Κορνίζα.
1: Με την Κορνίζα,
0: ρε φίλε.
1: Πώς μπορώ να σε στείλω να τη δεις?
0: Στο Βίμπερ.
1: Το οποίο είναι...
0: 6-9, ρε φίλε, το λέω εδώ και 5,5 χρόνια, 30 φορές τη μέρα. 6-9-36.
1: Ωραία.
0: 5-12.
1: Ναι.
0: 0-99.
1: Ωραία, θα το φροντίσω.
0: Άντε ρε σκύλε, το μαγαζί που το έκανες, πού είναι, στο κέντρο?
1: Είναι στην Τούμπα.
0: Στην Τούμπα.
1: Απέναντι από την Αγία Βαρβάρα.
0: Μεγάλη χάρη της. Ωραία, ωραία. Έγινε ρε φίλε, είναι κορνιζάδικο δηλαδή?
1: Είναι κορνιζάδικο, ναι.
0: Ωραία, εντάξει, εντάξει, ωραία,
1: είναι
0: ωραία.
1: Εκπληκτικό μαγαζί.
0: Έγινε ρε Χρήστο, άντε να σε δω ρε φίλε, άντε στείλ το, άντε παιχτάρα.
1: Μόλις βρω τέτοιο θα στο...
0: Ναι, δω, ναι που λένε μου...
1: Έχει τοποθετηθεί στο σαλόνι.
0: Ναι, πω πω.
1: Έχει πάρει τη θέση που το αρμόζει.
0: Τη νιώθω τη χαρά σου, πίστεψέ με. Γιατί έχω κάνει πολλά τέτοια στη ζωή μου, την κατανοώ τη χαρά σου, πίστεψέ με, ναι.
1: Πες μου λίγο άλλη μια φορά το τέτοιο.
0: 6-9-36.
1: Ωραία.
0: 5-12.
1: Ναι.
0: 0-99.
1: Ωραία, στο στέλνω.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Περιμένω σχόλιο στον αέρα.
0: Ναι, αγόρι μου, εννοείται. Εδώ έψε το βράδυ σε μνημόνευσα. Τι, μεσάνυχτα. Μία παρά σε μνημόνευσα σε κάποιο πρόσωπο.
1: Μία ερώτηση τελευταία.
0: Ναι.
1: Ποιο θεωρείς το μεγαλύτερο εξαγώγημο προϊόν που έχει επιδείξει η Ελλάδα στον χώρο της δόμας και της μέτρας τιμής? Ένα όρο.
0: Κοίταξε, αυτό πρέπει να δω πωλήσεις και οικονομικά ωφέλη.
1: Αυτή τη στιγμή εγώ έδειξα μουσικά.
0: Rotten Christ.
1: Okay.
0: Οι Rotten Christ έχουν παίξει σε 125 χώρες.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
0: Ναι, και μετά θα έβαζα τους Septic Flesh.
1: Ίσως δεν μπαίνει και στη συζήτηση και η 1000 Modes, αλλά εντάξει.
0: Μετά, κοίταξε, ναι. Μετά θα πάω στα 1-2 Stoner, ναι. Που ένα είναι η 1000 Modes, ναι.
1: Lifestalker και πάει λεπτά.
0: Ναι, εννοείται, ναι. Μετά όμως, νομίζω πολύ μετά. Πιο οικονομική μεγάλη απόδοση έχουν οι Rotting Christ και οι Septic Flesh. Ναι, άλλο αν εγώ ακούω περισσότερο, ας πούμε, τους Modes και τους Night Stalker. Αυτό. Έγινε Χρήστος. Ναι, άντε παλικάρι μου, άντε παικταρά μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, πήγαμε λέει πριν μια εβδομάδα στις Σέρες με ένα παιδί να κάνουμε παράπονα στην εκεί στην αστυνομία των Σερών για τα πατίνα και για τα γραφίτι. Τους είπαμε, ήρθαμε από Θεσσαλονίκη, από την Ελλάδα, εδώ στην πόλη σας, γιατί δεν κάνετε κάτι με τα πατίνια να τα μαζέψετε και να μαζέψετε αυτούς που κάνουν τα γραφίτι. Και έχετε εδώ νόμο ασυλία. Ενώ εμάς στη Θεσσαλονίκη οι νόμοι να τηρούνται. Μας είπε ο αστυνομικός, παιδιά, έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε, αλλά και εμείς εντολές παίρνουμε. Τον λέει ο φίλος μου, από ποιον? Από τον μπαμπά σας τον Καραμαλή? Μετά μιλάτε γιατί εμείς στη Θεσσαλονίκη δεν σας θεωρούμε Έλληνες. Και ο δεύτερος αστυνομικός μας είπε, πάντε στον εισαγγελέα και κάνετε εκεί μηνύσεις για αυτά τα πράγματα. Εμείς εδώ εντολές παίρνουμε. Μιλάμε Μάριε, λέει ο Γιώργος, το μήνυμά του διαβάζω, δεν τα λέω εγώ. Μιλάμε Μάριε, φαντάσου με τι φόβο ζουν εκεί η αστυνομία και δεν μπορούν να κάνουν καλά την δουλειά τους. Νομίζω ότι το κομμάτι είναι ιδανικό για το μήνυμα, παύλα, striptease. που μας έστειλε σήμερα ο Γιώργος εδώ στο Yellow Radio 101,7 μεγάκυκλοι στα FMs. Αντώνιο Ψηλό, αύριο ο πρωινός παραγωγός θα κάνει την τελευταία του εκπομπή, παρένθεση, έστω και για φέτος, κλείνει παρένθεση, βάλε σε παρακαλώ το πάει της Μοσχολιού να του το αφιερώσω. Αλεχάνδρο Ελπόχο μου έστειλε μήνυμα στο ξεκίνημα που είπατε έχω 7 μηνύματα, 8, άντε βρε για να μην παραπονιέσαι. Χάνξ, Αλεχάνδρο, Χάνξ,

Χαμός, χαμός με Τζο Κόκερ από κάτω. Τι να, παίξαμε σήμερα 3-3, ε. Δηλαδή, Πάπα Κωνσταντίνου, εψέ. Τι με έχει πιάσει σήμερα, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, ώρα είναι τώρα να παίξω και το Unchain My Heart, να λιποθυμήσουμε τελείως.

Sky Meet και ο Θωμάς. Το θέμα με τη Λίβερπουλ είναι εντελώς πολιτικό. Έχουν παράπονα από την έρευνα για τη τραγωδία του Χίλσμπορο, καθώς και παράπονα για πολιτικές αποφάσεις που οδήγησαν στην οικονομική παρακμή της πόλης. Θωμά, άκου λίγο. Ξεκινώ από το δεύτερο κομμάτι. Τότε έπρεπε τα 2/3 της Αγγλίας τουλάχιστον να μην απλώνουν σημαία του Αγίου Γεωργίου, δηλαδή τη σημαία της Αγγλίας. Δεύτερον, φέρε μου κερκίδα της Λίβερπουλ πριν το Χίλσμπορο, έτσι, πριν το Χίλσμπορο που υπάρχει σημαία του Αγίου Γεωργίου. Καλέ μου Θωμάς, φέρε μου πριν το Χίλσμπορο. Το Χίλσμπορο είναι το 89, έτσι. Ή θυμάμαι λάθος. Το 89 δεν είναι. Φέρε μου πριν το Χίλσμπορο.

Πολύ σωστό αυτό που είπες για το Λονδίνο και το Βαγγέλη Μαρινάκη, λέει εδώ ο Ανδρέας, για όσους δεν άκουσαν και για όσες δεν άκουσαν στο ξεκίνημα της εκπομπής με τον Τέο. Λέγαμε ότι στο Conference League τα τελευταία 5 χρόνια 4 στα 5 έχουν πάει στο Λονδίνο. Και ο Τέο μου λέει λάθος κάνεις, 3 στα 5. Και του λέω τα βάζουμε κάτω αν θέλεις. Ένα η Φιωρεντίνα. Οκ. Okay. Εντάξει. Έγινε και αυτό. Το άλλο λέω West Ham. Το άλλο Chelsea. Εψέ η Πάλας. Και ένα ο Ολυμπιακός. Βαγγέλης Μαρινάκης στα κεντρικά του γραφεία στο Λονδίνο. Α, έτσι μου λέει, οκ, ο Τέο.

Sky Meet και σήμερα Δημήτρης Οδοντίατρος, Σαλονικιός πρώην κάτοικος Αθήνας, νυν κάτοικος Λιβαδιάς. Έχει πάει ο κολλητός μου, παρένθεση Πανιώνιος, κλείνει παρένθεση, στην Λειψία, μιας και είναι αδελφοποιημένη με την Κρίσταλ. Τρομερή ατμόσφαιρα, τρομερή εμπειρία. Άξιοι επένων οι οπαδοί της Ράγιο, Δημήτρη για μένα μέχρι ανατριχύλας, και της Πάλας. Και της Πάλας πολύ ωραία. Αλλά της Ράγιο, πραγματική ανατριχύλα. Άντε να το πάρει και η Άρσεναλ, να γίνει το 3 στα 3, να πληρωθούμε, Μάριε. Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, φιλιά στην Κρία.

Λοιπόν, πηδάω καμιά δεκαπενταριά μηνυματάκια για να πάω στο μήνυμα του Chris. Είναι ο Χρήστος που ακούσαμε στον αέρα πριν από λίγο και μου στέλνει φωτογραφία από την κορνίζα που έκανε, τη φωτογραφία του James Hetfield από το πρόσφατο live των Metallica στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών Σπύρος Λιούις, τον βουπού της Αθήνας. Καταρχάς, φωτογραφία, κέντησες, φωτογραφία, αραβούργημα, έβγε Chris. Είναι, λέει, την ώρα που ερμηνεύει το Fuel. Κορνιζαρισμένη, στη μέση ψηλά, η πένα, την οποία του έδωσε ο James Hetfield, που γράφει Hetfield, White Fang, κλαίω, υπέροχη δουλειά, σε ξύλο στην κορνίζα και με ματ μέσα το τζάμι. 1 εκατομμύριο μπράβο, Chris, σε σένα και 1000 μπράβο στα παιδιά εκεί στην επιχείρηση. Τα εύσημα, λέει ίδιος ο Chris, στο κατάστημα Τέχνη και Κορνίζα. Τους κάνουμε και μια διαφήμιση, δεν πειράζει. Πες τους να μπουν χορηγοί αν θέλουν. Τα εύσημα στο κατάστημα Τέχνη και Κορνίζα επί της Λαμπράκη. Θέλω να βάλω τώρα κάτι, αλλά δεν το βάζω. Σαν κουιζάκι, το αφήνω. Υπέροχη δουλειά. Πραγματικά υπέροχη δουλειά, Chris. Να είσαι γερός, να ζεις τέτοιες στιγμές, να τις κορνιζάρεις και στην καρδιά σου, αλλά και σε προϊόν φυσικό, κανονικά, νομίζω θα ήμουν γάιδαρος αν δεν σου αφιέρωνα αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι rock and roll και όχι το Alexander the Great, να πούμε.

Η Ιωάννη, καλησπέρα παικταρά μου. Λογικά ναι, και τα, έχουν, πρέπει να έχουν βγει τα βίντεο στο κανάλι των Fighters στο YouTube. Είναι 3 βιντεάκια, λογικά πρέπει να τα έχει ανεβάσει ο Στέφανος. Είναι ένα για την Μαρία Καριστιανού και το, με αφορμή την παρουσία της, την παρουσίαση του κόμματος, με αφορμή την εμφάνισή της, το attitude που είχε, τις ενδυματικές επιλογές στην παρουσία του κόμματός της στο Olympion. Το άλλο έχει με μια πολύ καλή ιδέα, κατ' εμέ τη μοναδική ιδέα, για το τι θα έπρεπε να κάνει ο Ράφα Μπενίτεφ στην αποζημίωση που πήρε τον Παναθηναϊκό αν του έχει μείνει 5 γραμμάρια τσίπα. Και το άλλο έχει να κάνει με την πολυπληθή παρουσία των οπαδών της Real Madrid στον τελικό της Κυριακής εναντίον του Ολυμπιακού.

Δαχτυρίδι, ρε τι γίνεται. Quench my thirst with gasoline. Να σε καλά Χρήστος αγόρι μου, να σε καλά παικταρά μου. Υπτάμενος και gentleman με Richard Gere. Απεχθάνομαι την αμερικανική προπαγάνδα, λέει ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, να σε καλά παικταρά μου, όντως. Το Up Where You Belong είναι από την ταινία An Officer and a Gentleman με τον Richard Gere. Ξεχνάω την πρωταγωνίστρια, την κοπέλα με την οποία τα είχε ο Richard Gere, είναι η αλήθεια. Απεχθάνεσαι, λες, την αμερικανική προπαγάνδα. Εγώ πάλι τη λατρεύω. Γιατί να δεχθώ δηλαδή άλλη προπαγάνδα, δεν κατάλαβα, Κωνσταντίνε. Στα λαβίστα, και αυτός απάντησε πολύ γρήγορα, υπτάμενος και gentleman. Αθανάσιος έσβησε το μήνυμά του. Καλησπέρα Μάριε Μπουρλοτιέρη, καλησπέρα Μάκης Φάντομ, σε θερμοπαρακαλώ, όχι βεγγαλικά σήμερα, πάρ' το ήρεμα σήμερα. Ήλιος, θάλασσα, μπικίνι, παγωτό, ξαπλώστρα και μπες με όποιο κομμάτι θέλεις. Δεν με χαλάει. Νομίζω ότι η επιθυμία σου εισακούστηκε, το λες και εσύ, και προς το παρόν εισακούστηκε σήμερα η παράκλησή μου για ταινία, απαντάει Top Gun. Την έκανες την πατάτα, Μάκης Φάντομ.

και μου στέλνει και τον καρπερό Κατσούλη να κάνει το σταυρό του ανακουφισμένος. Έτσι, έτσι, καρπερός δεν είναι ο Κατσούλης, καρπερός. Μάνθος Κατσούλης και καρπερός Κατσούλης. Εντάξει, μην λέμε ότι να είναι, να ξέρουμε και τι λέμε δηλαδή.

Χρήστο, σε πειράζει να ακούσουμε το Fuel μία φορά ακόμη? Ρωτάω, αν σε πειράζει. Αυτή τη φορά, όπως το αγαπάω περισσότερο εγώ. Έτσι, όπως το αγαπάω περισσότερο εγώ. Άντε πάμε λίγο. Δέσποινα, καλά, εσύ δεν λέω, καραγουστάρεις, το ξέρω.

Όπα, καλώς τον Στέφανο. Καλησπέρα, Μάριε. Τιτάνα. Τολμώνω, Τιτάνας. Υπέρ Τιτάνας. Εδώ, De La Vega. Η emoji που σκάει στα γέλια. Θέλω να πω στον Στέλιο, στον Δημήτρη και Χρήστο από Μινωική ένα γεια. Τι αρρώστια είστε εσείς, ρε. Στον Στέλιο, στον Δημήτρη και Χρήστο από Μινωική ένα γεια. Και θα ήθελα να μου κάνεις το αγαπημένο μου σ' αγαπώ. Είσαι ένας μικρός θεούλης που το λες πολύ ωραία. Να το ξαναπώ. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, είσαι ένας μικρός θεούλης. Στέφανο.

Δημοσθένης Gentleman από το Πολύκαστρο του νομού Κιλκής μου στέλνει ένα χάρτη του Conference League και με τους 5 τελευταίους τελικούς. Τα πράγματα όσοι έχουν μέχρι στιγμής με τις κατακτήσεις του Conference League, έχει η Αγγλία 3 τρόπαια με West Ham, Chelsea και Crystal Palace. Ιταλία 1 με Ρώμα και Ελλάδα 1 με Ολυμπιακό. Πλάκα πλέον κάνουν οι αγγλικές ομάδες σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Καλησπέρα Μάριε, καλησπέρα Δημοσθένης, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Το κομμάτι λέει που έβαλες, το Up Where You Belong, είναι από την ταινία Υπτάμενος και Gentleman.

Δημοσθένη, θα με αναγκάσεις στο τελευταίο κομμάτι του μηνύματός σου, το διαβάζω τώρα ευθύς αμέσως, να κλείσω το γόνι. Για πολλωστή φορά, μπροστά στην ουσία του μηνύματός σου, θα κλείσω το γόνι ως σύγχρονος υπότης του Sir Walter Scott, με αφορμή το μήνυμα του φίλου ακροατή για τα εψεσινά γενέθλια του μοναδικού, του τεράστιου, του αξεπέραστου Paul Gascoigne. Ο Paul Gascoigne, λέει ο Δημοσθένης, ήταν ο Άγγλος Μαραντόνα, ένας μάγος της μπάλας. Δεν θα συγχωρήσω ποτέ μου τον Glenn Hoddle που δεν τον επέλεξε για το Μουντιάλ της Γαλλίας το 1998. Αυτοκτονία καθαρή, να βγάζεις από την φαρέτρα σου ένα τέτοιο asset. Προφανώς και εννοείς να αφαιρείς, έτσι. Να αφαιρείς από την φαρέτρα σου ένα τέτοιο asset. Όχι απλά προσυπογράφω Δημοσθένη, κλείνω το γόνι μπροστά στην ουσία του μηνύματός σου. Ένα ακόμη χαμένο παγκόσμιο κύπελο. Πήγα το 98 χωρίς τον Paul Gascoigne. Και το έγκλημα δεν το έκανε κάποιος γκασμάς πρώην ποδοσφαιριστής, το έκανε ο Glenn Hoddle, ο χιλιοαδικημένος από τους Άγγλους προπονητές Glenn Hoddle. Να θυμίσω εδώ αυτό που είχε πει για τον Glenn Hoddle ο Johan Cruyff. Όταν κάποια στιγμή ο Glenn Hoddle είχε 28-30 συμμετοχές στην Εθνική Αγγλίας, ο Johan Cruyff είπε, αν ήταν Ολλανδός θα είχε σήμερα το λιγότερο 60 συμμετοχές.

Ο Chris που έκανε κορνίζα τον James Hetfield και την πένα που του έδωσε, λέει Avril Lavigne και τα μυαλά στα κάγκελα. Έτσι, έτσι. Υπάρχει το live στο οποίο η Avril Lavigne παίζει το Fuel και από κάτω η Metallica κολοχτυπιούνται, έτσι. Κολοχτυπιούνται κανονικά.

Είχα την τύχη να βρεθώ περίπου 1,5 μέτρο από την Αβρίλ Λαβίν. Έτσι, βρέθηκα. Δεν τόλμησα να τις μιλήσω γιατί θα φεύγανε σφαλιάρες. Διαφωνώ, λέει, κάθετα με όσους κράζουν συνεργασίες των Μετάλλικα με καλλιτέχνες όπως Lady Gaga και λοιπά. Μαζί σου. Μαζί σου, εννοείται. Αυτοί είναι κυρίως γκασμάδες Έλληνες, αγαπητέ Κρίς. Είναι γκασμάδες Έλληνες, κατά κύριο λόγο.

Τεράστιο μήνυμα από Greg. Άντε να πάρει και η Arsenal το Champions League, να καταλάβουν στην Ευρώπη ποια χώρα ξέρει από μπάλα. Και κλείνει λέγοντας: Πού πας βρε καημένη Ράγιο, το ξέρει η μανούλα σου. Γκρέγκ πάντως είπα και στην αρχή, ατελείωτο σεβασμό στη Ράγιο. Ατελείωτο σεβασμό στην Ράγιο, στην ομάδα των νοτίων προαστίων της Μαδρίτης. Λάζαρος Λαζαρίδης, υπτάμενος και gentleman, καλησπέρα. Καλησπέρα Λάζαρε, να είσαι καλά παλικάρι μου. Ουέ και αλίμονο αν δεν το γνώριζες αυτό εσύ.

Ο κανένας μου ζητάει, αν μπορείς, λέει, για να φτιαχτώ κι εγώ, μιμήσου λίγο, αλλά μανάβει, τις παρακάτω λέξεις. Το κατά παραγγελία είναι λίγο δύσκολο, αδερφέ, αλλά εντάξει. Τρανσεξουαλ, μπανγκράου, μπαμπαμπαρασκήνιου, αμπρόεδρος, τηλεθεάης. Τι τηλεθεάης. Έχουν δει τι τηλεθεάης του ΠΑΟΚ. Και τι κάνει ο αμπρόεδρος. Αυτοί που τον εκράζουν. Να σου το πω εγώ τον μπαμπαρασκήνιου. Που ήμουν εκεί στα λαδάδικα, στα σουβλάκια και ερχόταν και με τα λέγανε εμένα. Ιμπαράγοντης. Να σου πω εγώ τον background ποιο είναι από πίσω. Τον background, δεν θα έχει τον background. Τον background του background, τον background ο μπαγκράε. Αχ, κανένας παλικάρι μου. Να ευχαριστήσω, μισό λεπτό λιγάκι, να ευχαριστήσω, το έχω εδώ πέρα σημειωμένο. Τον Γιώργο τον Μιχαλούδη για το επικό μήνυμα που έστειλε ψε. Πρέπει να κρεμάσουμε, λέει, ένα πανό τεράστιο και στις δύο εισόδους της πόλης που να λέει «Είμαστε τυχεροί που σε μία πόλη γεμάτο μπαρασκηνιούχους μανάβιδες έχουμε έναν ασλαμά». Να είσαι καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να ακούσουμε και κάτι από Iron Maiden. Να ακούσουμε. Γιατί να είμαστε δίκαιοι. Καλή η Metallica, αλλά να ακούσουμε και Iron Maiden, έτσι. Ναι, ξέρω, δεν είναι Iron Maiden, αλλά είναι από την εποχή που η Αγγλία έβγαζε rock and roll. Τουλάχιστον να αναγνωρίσω ότι οι Maiden το αναγνωρίζουν αυτό. Σου λέει, αφού εμείς βγάζουμε Alexander the Great και ας παίξουμε και κάτι από rock and roll. Πόσους Maiden θέλουνε οι UFO στο πρωινό τους, έτσι, μες στο αμυγδαλόγαλα, για πρωινό.

Επανέρχεται ο Γιώργος, ο ιδρυτής του αντισεραϊσμού. Μάριε, γιατί να μην πηγαίναμε εκεί στην Σέρες? Τι, θα μας έφτιαχναν κάτι? Και να μας έφτιαχναν, έχουμε αποδείξεις τι είναι εκεί στην Σέρες. Με τις κατηγορίες που έχουν θα τους βάζαμε μέσα την ίδια μέρα. Αλλά εμάς, με αυτά που μας είπαν οι δύο αστυνομικοί, μας έκαναν να είμαστε στεναχωρημένοι. Με αυτές τις συνθήκες και κάτω από το φόβο του καραμανλή τους, να φοβούνται για τη ζωή τους αν την κάνουν καλά τη δουλειά τους. Μάριε, η ψυχή μας πόνεσε με αυτούς τους αστυνομικούς. Άρεσε ρε οι Βούλγαροι, από το Θεό θα το βρείτε το κακό που θα σας έρθει. Δεν συμφωνώ με το περιεχόμενο του μηνύματος, απλά το μεταφέρω. Εκτός από Δημήτρη Οδοντίατρο, έχω κάποιο γιατρό ή κάποια γιατρό που να με ακούει, να του αφιερώσω το κομμάτι, το Dr. Dr. των UFO, σε αυτό το Maiden cover. Ωραία, κάνω το πάντο κομμάτι. Chris I 17 και κάτι ακόμα για τα χθεσινά επεισόδια πριν το match. Οι οπαδοί της Ράγιο έχουν θέμα με την ακροδεξιά. Γνωρίζοντας ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο ανεβαίνει το Reform UK, ένα λαϊκίστικο ακροδεξιό κόμμα, ευτυχώς εμείς δεν έχουμε τέτοια εδώ, αν αυτός ήταν ο λόγος, λυπάμαι πολύ. Όχι μόνο για τους οπαδούς της Πάλας, αλλά για το Ηνωμένο Βασίλειο γενικότερα. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά Chris I 17. Λίγο νομίζω το χάνει η σύνταξή σου. Οι οπαδοί της Πάλας σε τι φταίνε, αν εκεί ανεβαίνει ένα λαϊκίστικο ακροδεξιό κόμμα που πάντα λίγο πολύ υπήρχε από τα χρόνια ακόμη του National Front και του White Shed, αν θυμάσαι, τότε στην Τζέλσι. Σταύρος, επειδή μόλις άνοιξα, ποιο είναι το θέμα σήμερα? Τίτλοι ομάδων από τη χώρα με την πιο αδιάφορη εθνική. Το Κάουνας, λέει, πρωτεύουσα. Η Δέσποινα μου είπε ότι, όχι το Κάουνας, το Βίλνιους μου είπε. Είναι το Βίλνιους ή το Κάουνας? Αποφασίστε παιδιά, πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Και θα συνεχίσω heavy metalικά, χαρντροκικικά και βρετανικά με ένα κομμάτι και με μία μπάντα την οποία ελπίζω να λατρεύετε, να γουστάρετε. Τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω. She used to be an iron horse 20 years ago.

Συνεχίζει ο Σταύρος. Άρα, αν κάποιο ζευγάρι που υποστηρίζει Αγροτικό Αστέρα βρεθεί στην Ισπανία και πει ότι ο Ηρακλής έχει κατακρεουργήσει το ποδόσφαιρο και χρωστάει στον Δήμο Θεσσαλονίκης, θα πρέπει ο Ισπανός αθλαμάθ να το δεχτεί ως γεγονός. Σωστά. Όχι, ρε Σταύρο. Ας σε πω και μπούφο τώρα. Όχι. Γιατί για τη Ρεάλ Μαδρίτης λίγο πολύ τα ξέρουμε. Αυτό με το Δήμο Μαδρίτης το ακούς τώρα από μένα? Και το ζευγάρι αυτό που είχε έρθει τότε να ψωνίσει από το item, το μαγαζί που κρατούσα, Έλεοθ. Έλεοθ. Ο διάλογος γνωστού παραγωγού με αλσατό τεχνικό είναι πολύ πιο αληθοφανής από τη διήγηση του Γιώργου. Σημείωσε θεματάκι για επόμενη εκπομπή. Ανούσιε

αδελφοποίησης ομάδων παύλα οπαδών. Τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα. Κάποιες είναι ουσιαστικές. Μάλλον κατάλαβες όσον αφορά τι. Ωραίο θέμα. Ανούσιες αδελφοποιήσεις ομάδων παύλα οπαδών. Βασικά οι αδελφοποιήσεις πολύ πολύ πολύ σπάνια είναι για καλό. Ότι κάθεται ο μέσος πάνθυρας με τσαγάκι και τέντα το μικρό δάχτυλο να μαθαίνει τα νέα της Crystal Palace. Πρωτεύουσα Βίλνιους, το Final Four νομίζω όμως είναι στο Κάουνας. Ας γίνεται εκεί μωρέ. Μια χρονιά Αθήνα, μία Βίλνιους και μία Βελιγράδη. Να τελειώνουμε, άιντε. Να έχει και λίγο κόσμο, αυτό είναι.

Μανώλης, μόνιμος κάτοικος Γυραιάς Αλβιώνας, κάπου λίγο έξω από το Cambridge, στέλνει μάλλον το μήνυμα της ημέρας και από τα μηνύματα του μήνα στο ευρωπαϊκό ραδιόφωνο. Το κλικ της χρονιάς. Και μου στέλνει την στιγμή που ο Ζαν Φιλίπ Ματετά κλωτσάει με το δεξί του πόδι το σημαίακι στο κόρνερ, εψέ το βράδυ στη Λειψία, λίγο μετά την επίτευξη του τέρματός του στο 51ο λεπτό, και από πίσω είναι περίπου 10 παίκτες της Crystal Palace σε μια απίστευτη χορογραφία. Βασικά η χορογραφία της χρονιάς μέχρι σήμερα. Έχεις χίλια δίκιο, Μανώλη, το κλικ της χρονιάς, όντως. Όλοι οι άλλοι πέρα νυχτωμένοι. Πέρα νυχτωμένοι. Στέλιος, επειδή ανέφερες πατίνια, είμαστε η μοναδική χώρα που θα μπορούσε να απαγορεύσει τα πατίνια επειδή δεν υπάρχει ίχνος ποδηλατόδρομου ή ακόμα και πεζοδρομίου ικανού να κυλήσουν ρόδες πάνω του. Στο επόμενο ατύχημα με ποδήλατο θα καταργήσουμε και τα ποδήλατα. Είμαστε ικανοί, λέει ο Στέλιος, να καταργήσουμε και τους πεζούς επειδή θα σκοτώσει ένα αυτοκίνητο κάποιον δύσμυρο σε ένα από τα εκατοντάδες μέτρων δρόμου που υπάρχουν χωρίς πεζοδρόμιο. Και η κοινωνία όλοι μαζί τους. Χώρα ναυάγιο είμαστε. Γιατί καλέ, Στέλιος, αυτό το Ελλάδα 2.0 και αυτό το ευρωπαϊκό προφίλ που συνεχώς προωθεί ο Κυριάκος, άκος, και κάποιοι το γουστάρουνε, άρουνε. Με γκρι παντελόνι τσίνος και λευκό πουκάμισο από πλοία, μαγιστό πουκάμισο πάλι εμφανίστηκε ψε, ο Κυριάκος ευρωπαϊκά, βλαχοευρωπαϊκά, με αυτή την AI 11, πώς λέγεται, και καλά ότι όλα στη χώρα έχουν πάει μπροστά και είμαστε στιλάτη και παιχνιδάτη και ωραίοι, και η Τσιμισκή έχει 125 λακκούβες, και μη πει κανένας βλάκας, δεν είναι ευθύνη του Κυριάκου αυτό. Ευτυχώς. Γεώργιος Ελσίνκη, έχω δει δαιμονία νύμφη στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο στην Αθήνα. Ωραίος και ιδιαίτερος ήχος. Μετάλλικα έχω δει στη Σόφια σε εκείνο το επικό ταξίδι με το παπάκι από Αθήνα, Παλαιό Φάληρο. Γεώργιος Ελσίνκη, μυθική στιγμή εκείνη. Έπρεπε κανονικά να σε τιμήσουν. Κανονικά έπρεπε να σε τιμήσουν οι Μετάλλικα. Ουφ, τελείωσε αυτό ρε εσύ. Πάνε και οι Σάξον. Πάμε, συνεχίζω με Σάξον. Συνεχίζω, όχι, δεν θέλω ρε εσύ. Δεν θέλω, τι είναι αυτά, δεν θέλω αυτό ρε.

Κατερίνα, στο όριο, ε! Στο όριο σε πρόλαβα. Κανονικά στο όριο. Το κομμάτι λέει που έβαλες εψέ από Manic Street Preachers μαζί με μια κοπέλα, να είναι ακριβώς αυτό, αγαπητή Κατερίνα. Και είναι το Your Love Alone Is Not Enough, τεράστιο κομμάτι, υπέρ τεράστιο. Manic, τεράστια μπάντα, και υπέροχη Νίνα Πίσον των Cardigans.

Παναγιώτης Πατέρας, καλησπέρα. Η τύχη τα έχει τα μπατζάκια μας, ασλαμά. Ωρε Μάριε, αν γίνει 3-3, να πάμε να κρυφτούμε, δεν θα σε ακούσω για ένα μήνα και πολύ καλά θα κάνεις. Να σου πω σε ποια ταινία παίζει το Take Your Clothes. Ποιο Take Your Clothes? Εγώ ρώτησα για το Up Where It Belongs.

From my heart, from my heart, from my heart. Παναγιώτη Πατέρα, η φωτογραφία που μου στέλνεις από το ΚΟΠ με την υπερτεράστια σημαία του Αγίου Γεωργίου, αδερφέ, δεν είναι AI. Ξεπερνάει και το ίδιο το AI, αδερφέ. Είπαμε, αλλά ναι. Είπαμε, ρίξε λίγο αλάτι, αλλά εσύ το κάνεις λύσα. Εσύ το κάνεις λύσα. Δεν παραμυθιάζεις ούτε δίχρονο. Όχι μηχανάκι, μωράκι.

Μάκης Φάντομ, Μάρια, θέλω τη γνώμη σου. Το Δαίμονες του Καρβέλα θα μπορούσαν να το τραγουδήσουν, να το τραγουδήσουν οι Μετάλλικα. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Οι Μετάλλικα έχουν την τάση, έχουν την τάση να παίζουν κομμάτια τεράστιων καλλιτεχνών. Κωνσταντίνος, δεν παίζω έτσι κομμάτια με ελληνικά και οπαδικά, αν δεν ξέρω τι είναι, παλικάρι μου. Το είδα και νωρίτερα, Κωνσταντίνος, να είσαι καλά. Και γενικά δεν θέλω να παίζω AI. Το θεωρώ προσβολή στον εαυτό μου.

Σταύρος, έλα ρε, τι λακκούβες. Μόνο στις τρισκατάρα τεσσέρες δεν έχει λακκούβες. Chris I 17, όχι όλοι φυσικά, αλλά σίγουρα κάποιοι θα είναι από τους οπαδούς της Πάλας με το Reform UK, καθώς το συγκεκριμένο κόμμα ανέβασε τα ποσοστά του παντού στη χώρα, δυστυχώς. Ναι ρε Παναγιώτης πατέρας, δηλαδή με παραμυθιάζεις ρε φίλε, μου έχεις βάλει εκεί, δεν υπάρχει αυτό. Πιο AI, δηλαδή πιο ξεβράκο το AI, δεν μπορεί να υπάρξει. Στράτος Μουζίνας, τώρα κατεβαίνω αλυταρά. Τώρα, όχι κατεβαίνω, τώρα σε ανοίγω σε λίγο. Στράτος Μουζίνας, παιδιά, ακολουθεί με Κωνσταντίνο Στόικο. Θα πάω να τον ανοίξω.

Σάκης, αφήστε την Ράγιο και δείτε το συμπολίτη που το μια πόλη μια ομάδα δεν του έφτασε σαν ατάκα και το έκανε δύο πόλεις μια ομάδα. Γι' αυτό και εγώ σαν καλός γείτονας τους παραθέτω μια πρόταση να μετακομίσουν εκεί, μιας και τους λείπει τόσο, και να μην στεναχωριούνται αν πάρουν κάποιον τίτλο. Τους έχω και φώτο με τα χεράκια μου, μπορούν να πανηγυρίσουν εκεί. Ναι, Σάκης, ποια πόλη είναι αυτή στην οποία τοποθέτησες Λευκό Πύργο? Λοιπόν, αδέρφια, κάπου εδώ σας αφήνω. Ακολουθεί Στράτος με Κωνσταντίνο, εμείς με το καλό, δηλαδή με εμένα, τον Μάριο Ασλαμή, που είμαι εγώ και εσύ δεν είσαι. Α, Κωνσταντινούπολη, μάλιστα, δεν το κατάλαβα, συγγνώμη. Μου θυμίζει κάτι αυτό, κάτι κρυόκολες, πρώτο πόδι χαλκιδική, κάτι τέτοιο μου θύμισε. Από τη μεριά του Μαρμαρά, κάτι τέτοιο. Αύριο με το καλό, 4 ώρα εδώ, με διαγωνισμό, με γυαλιά ηλίου, ίσως σε κάτι ακόμη. Αδέρφια, keep on rocking.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Λευτεράκι, τα είδες?
8: Τι να δω ρε Ζωζό.
7: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
8: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
7: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
8: Μήπως ήταν για τις σκληρώσεις?
7: Για σκληρώσεις.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
10: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Έκτακτη είδηση.
4: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
5: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
4: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
5: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
4: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
5: www.ergopavlatel.gr.
4: Έργο τέλεια νέα.
3: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
6: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
7: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
6: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
7: Ποιος εγώ?
6: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
7: Και ejectionservice.gr.
6: Λύσαξες.
8: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος? Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, ε. Κι εγώ πάντα δίπλα σου. Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει. Καλά τώρα.
9: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
10: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
11: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
12: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
13: GPS και βυθώματο έχεις?
12: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
13: GPS λογικό έχεις?
12: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
13: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
12: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
13: Μεϊμάρης.
14: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε για σήμερα, Πέμπτη, εκτάκτως. Κάναμε μια τράμπα, όπως σας είπαμε. Τάρτη, Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος, πίσω από τα μικρόφωνα του Yellow Radio 100,7. Κίτρινη κάρτα, ακούτε. Πέμπτη, 28η ημέρα του Μάη, ο οποίος επίσης τελειώνει.

0: Επίσημα νομίζω τέλος σεζόν, έτσι.
1: Επίσημα, ναι, πρώτη εκπομπή που κάνουμε χωρίς καθόλου υποχρεώσεις και τον Άρη πλέον.
0: Έτσι, έτσι. Τέλος σεζόν και επίσημα. Θα έχουμε αρκετά πραγματάκια. Θα έχουμε να πούμε κυρίως για μπάσκετ. Θα έχουμε φυσικά και μια ποδοσφαιρική σφήνα λογικά από Δημήτρη Σανλή για να μας πει. Γιατί και εκεί κινείται η ομάδα, έχει μεταγραφικούς στόχους.

Και φυσικά θέλουμε και τα δικά σας μηνυματάκια στο Viber του 6936-512-099. Επαναλαμβάνω, 6936-512-099. Το Viber του σταθμού, το Viber του Κελουράδη 100,7. Μπορείτε να γράψετε εκεί το σχολείο σου και να το διαβάσουμε στον αέρα της πόλης. Όποιος θέλει, να πούμε ότι θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές στο 231-03-28-828. Να έχουμε μια ροή και σήμερα. Οπότε κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε μπασκετικά. Θα πάμε κυρίως και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για το ξεκίνημα της εκπομπής. Αλλά να πούμε πρώτο ότι αφού ο Μάριος Λαμάς, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του ραδιοφώνου, έπαιξε χθες Ελλάς και Βασίλη, νομίζω σήμερα τουλάχιστον πρέπει να πάμε με λίγο με δικό του, να τιμήσουμε έστω ένα δικό του τραγουδάκι. Να πάμε με Σπυριδούλα, με Σπυριδούλα, με ένα τέφια και ψόφια και φια.

Έτσι λίγο είχε και σχόλιο χθες που έλεγε ότι κάθε φορά το μαζεύει τα πράγματά σου, αυτό παίζει και είναι μια μεγάλη αλήθεια να το επιβεβαιώσουμε. Mm-hmm. Νομίζω οφείλουμε να το επιβεβαιώσουμε και αυτό.

0: Να πούμε ότι έχει ανακοινώσει σήμερα, σε που δεν το ξέρετε, να πούμε ότι έχει ανακοινώσει η έκτακτη Γενική Συνέλευση ο Super 3, καλώντας όλους τους συνδέσμους τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου, στα γραφεία του Κεντρικού, έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οπότε, να δούμε τι θα ζητηθεί και εκεί πέρα. Όλους τους συνδέσμους Θεσσαλονίκης και επαρχίας, μετά τις 8 στο Κεντρικό Super 3. Στιγμές σαν και αυτές δεν περισσεύει κανείς, ούτε απόντες, ούτε διάφορη φωνή και παρουσία του καθενός έχουν σημασία. Ναι, οκ. Άρα υπάρχει το Αγίου Πνεύματος με Ιουνίου, πρώτη μέρα του Ιουνίου, Γενική Συνέλευση από το Super 3 στο Κεντρικό, για όσους ενδιαφέρονται τους συνδέσμους. Και επίσης να πούμε ότι υπάρχει και έκτακτη Γενική Συνέλευση και του, όχι έκτακτη, υπάρχει Γενική Συνέλευση και του ΑΣ Άρης του Ερασιτέχνη, μια συνέλευση που την περιμένουν, νομίζω, πολύ καιρό. Την περιμένει πολύ καιρό ο κόσμος για να ακούσει κάποιες εξηγήσεις. Αυτά γίνει Τετάρτη 3 Ιουνίου και ώρα 7 στο Ανέσης Πεταλίδης, κάτω από τη θύρα 3 του Βικελίδης. Έτσι ξέρετε όλοι.
1: 2 του μηνός.
0: 3.
1: Α, 3, οκ.
0: 3 του μηνός.
1: Τετάρτη είναι.
0: Ναι. Mm-hmm. Τετάρτη 3 του μηνός. Σε 7 η ώρα η Γενική Συνέλευση θα γίνει εκεί. Σε περίπτωση μία απαρτίας, δηλαδή αν υπάρχει κάτω το 50%.
1: Ναι.
0: Ή μάλλον υπάρχει μέχρι 50%, πρέπει να υπάρχει 50-1%. 50% συν κάτι τέλος πάντων. Η συνέλευση θα επαναληφθεί και θα γίνει την επόμενη μέρα, 4 του μηνός, και 5 στις 7 η ώρα στο ίδιο μέρος. Mm-hmm. Να ξέρετε, σύμφωνα με το καταστατικό, λοιπόν, καλούνται σε έκτακτη Γενική Συνέλευση όλα τα μέλη του ΑΣ.
1: Κάποια στιγμή θα έχουμε και τη ΣΚΑΕΑΡΙΣ ή όχι.
0: Γενική Συνέλευση.
1: Όχι, ενώ συνέντευξη τύπου.
0: Συνέντευξη τύπου, λογικά θα έχουμε τη συνέντευξη τύπου. Αλλά να δούμε. Με θέματα εκλογή Επιτροπής για τη Σύσταση Ίδρυσης Συστήματος Αμοιβόμενων Αθλητών Πετοσφαιριστών, δηλαδή για το βόλεϊ. Το κύριο θέμα της συνέλευσης είναι για το τμήμα βόλεϊ ανδρών του Άρη. Νομίζω το ξέρουμε έτσι κι αλλιώς, ότι είναι κάτι το οποίο απασχολεί, γιατί ο Άρης μπορεί να ανέβηκε, μπορεί να έκανε την προσπάθειά του που στέφθηκε με επιτυχία να ανέβει στην βόλεϊ λίγκα. Αλλά τώρα είναι άλλη πίστα και είναι πιο δύσκολα τα πράγματα και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τον κόσμο, για να κατέβει η ομάδα και να ανταγωνιστική, να μπορέσει έστω να παραμείνει στην κατηγορία. Έτσι, ναι. Δεν έχει ουσία να ανεβαίνει και να πέφτει.
1: Είναι κάτι... βέβαια, τι...
0: να δούμε τι θα πούνε. Δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους. Δεν έχω ιδέα. Το δεύτερο θέμα φυσικά έχει να κάνει με προτάσεις και ερωτήσεις. Και ο τρία με λήψη αποφάσεων. Πιο γενικά τα πράγματα, κυρίως για το βόλεϊ. Αλλά φαντάζομαι, αφού υπάρχουν και ερωτήσεις, θα μπορέσει ο καθένας φυσικά να ρωτήσει ό,τι ενδιαφέρεται. Φαντάζομαι, ακόμη δεν απαντάω σε αυτήν την ερώτηση εκεί πέρα. Θα ήταν τουλάχιστον λάθος η συγκεκριμένη αντιμετώπιση, αλλά νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία για όποιον θέλει να πάει και να ρωτήσει, να βρεθεί. Να υπάρχει και κόσμος, καλό είναι να υπάρχει κόσμος σε μια Γενική Συνέλευση.

0: Ο φίλος ο Παντελής μας στέλνει εδώ ένα tweet στο 6, μας λέει καλησπέρα, ξέρει τίποτα, Γιάρη και Βασίλη Σπανούλη. Δεν ξέρουμε.
1: Τι γράφει αυτό το
0: tweet. Δεν ξέρουμε κάτι, ότι έχει κλείσει ο Σπανούλης στον Άρη. Είναι αυτό. Νομίζω χθες ήταν αυτό το tweet, μου το έστειλαν. Αλλά οκ. Okay. Θα δούμε. Θα δούμε τι ισχύει. Και εγώ είμαι αισιόδοξο για την έκβαση κυβέρνηση τη υπόθεση και νομίζω όλοι είμαστε αισιόδοξοι. Είμαστε πιο αισιόδοξοι από ό,τι ήμασταν πριν από 10 μέρες πάντως.
1: Νιώθεις λίγο ότι σαν να έχεις αυτή τη φορά, ας πούμε, μόνο έναν αντίπαλο, τον Ερυθρό Αστέρα, κύριε.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστό.
1: Αυτός είναι που φαίνεται ότι είναι άμεσο ανταγωνιστής του Άρη.
0: Έτσι φαίνεται, έτσι φαίνεται. Όλοι θέλουμε τον Βασίλη Σπανούλη στην ομάδα. Φυσικά υπάρχουν και άλλες επιλογές προπονητών. Ωστόσο, λογικό είναι ο Σπανούλης να είναι ο κύριος στόχος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε πόσο γρήγορα θα ξεκαθαρίσει η συγκεκριμένη υπόθεση. Από ό,τι λένε οι περισσότεροι, το επόμενο δεκαήμερο.
1: Ναι.
0: Από χθες, τώρα είναι 9 ημέρο, περιμένουμε. Έτσι, ναι. Δεν ξεχνάμε, δεν αφήνουμε ούτε μέρα έξτρα. Είναι κάτι το οποίο θα τελειώσει. Ελπίζουμε να έχει μια θετική κατάληξη.
1: Είναι και λογικό, γιατί αν αργήσει πάρα πολύ και τελικά η απάντηση του Σπανούλη είναι αρνητική. Δεν θέλουμε να έχουμε χάσει τις καλύτερες επιλογές που θα μπορούσαμε να έχουμε ως εναλλακτικές, π.χ. Λάκοβιτς και Ταμπελίνη για παράδειγμα.
0: Λάκοβιτς, Ταμπελίνη, εννοείται. Άρα, δεν ξέρω τι σκοπεύει να κάνει ο Σφερόπουλος, να πάει όντως στην ΕΦΕΣ.
1: Δεν ξέρω, απλά θέλω να πω αυτό. Ότι
0: ναι.
1: Ο Μπάνκι υπάρχει. Δεν πρέπει να διάβασα βέβαια τον Μπάνκι, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι δεν είναι συζητήσεις πολύ έντονες. Δηλαδή δεν έχει γίνει σωστική επαφή.
0: Δεν ήταν έντονες, ναι, αλλά εντάξει, θα δούμε.
1: Αλλά ναι, οκ. Δεν έχει γίνει σωστική επαφή.
0: Θα δούμε, γράφει για τον Ολυμπίγεβιτς, θα δούμε.

0: Εδώ διαβάζω πίσω ότι έχει κάνει μια απίστευτη πρόταση η Βιλερμπάν στο Φρανσίσκο τη τάξη των 7 εκατομμυρίων για 2 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Για να δούμε, είναι το
1: Βιλερμπάν.
0: Έκπληξη
1: η Βιλερμπάν. Φαίνεται να κάνει budget δυνατό.
0: Ναι, λένε ότι έχει κλείσει και τον TLC, οπότε τα πράγματα είναι γενικότερα.
1: Ενδιαφέρουν και η επόμενη χρονιά. Τι λένε, ότι και Ντουμπάι θα δυναμώσει περισσότερο και χάπ πολυθωρητικά.
0: Θα δούμε. Ναι, θα κάνουν όλοι δυναμούν.
1: Πάντως γι' αυτό με Σπανούλη θέλω να πω πριν ότι η αλήθεια είναι πλέον ότι κάθε συζήτηση του Αργιανού ξεκινάει με τη λέξη Σπανούλης πλέον.
0: Ναι, είναι ο άνθρωπος που θέλουμε στον πάγκο μας, όχι τόσο γιατί έχει κάνει κάποια μεγάλη καριέρα, αλλά όσο για όλους τους άλλους λόγους, για την προσωπικότητα, για αυτό που δίνει το όραμα, ότι είναι ένας ανεχόμενος.
1: Διάβασα αυτό, είναι η επιδραστικότητα του ίδιου του προπονητή. Δηλαδή, θυμάμαι, διάβασα βασικά αυτό το σχόλιο και μου άρεσε ιδιαίτερα, ότι δεν είναι τόσο ότι είναι ο καλύτερος προπονητής, υπάρχουν και άλλοι καλύτεροι προπονητές, αλλά είναι η επιδραστικότητα που μπορεί να έχει στον πάγκο του Άρη.
0: Είναι αυτό ότι έρχεται και είναι μια κίνηση δήλωση σε όλη την Ευρώπη, ότι ο Άρης παίρνει τον Σπανούλη. Είναι μια κίνηση δήλωση σε όλη την Ευρώπη. Είναι μια κίνηση ενός προπονητή, ο οποίος νομίζω η καριέρα του κουμπώνει αυτή τη στιγμή προπονητική τέλεια με αυτό που θέλει ο Άρης. Δηλαδή, έναν ερχόμενο προπονητή νέο, ο οποίος έχει δείξει και κάτι και έχει υπάρξει. Αυτό ήταν το έξτρα, δεν ήταν κάτι που θέλαμε απαραίτητα, αλλά έχει υπάρξει και ένας απίστευτος παίκτης, ένας τρίλος της Ευρωλίγκας. Είναι ένας άνθρωπος που εμπνέει γενικότερα και ένας άνθρωπος που θα οδηγήσει τον κόσμο του Άρη στο αεροδρόμιο μετά από αρκετό καιρό, είναι η αλήθεια.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει μονοπολίσει και τον. Όχι μονοπολίσει, βασικά έχει τον ενδιαφέρον και τον ξένο site, γιατί έχω διαβάσει και από site του εξωτερικού που ασχολούνται με το θέμα και ότι ο Άρης είναι πολύ κοντά στο Σπανούλη, δηλαδή.
0: Είναι
1: έχει πολύ
0: ενδιαφέρον.
1: Ακούγεται αρκετά, η αλήθεια είναι.
0: Εννοείται. Είναι κάτι που θα κάνει πάντα σε όλη την Ευρώπη και εντός Ελλάδας. Φυσικά δεν το συζητάμε. Γιατί σιγά σιγά έχουμε αρχίσει πάλι. Βλέπουμε πάλι μια επανάληψη του περσινού καλοκαιριού. Σιγά σιγά να προσπαθούν όλοι να αρχίσουν να ασχοληθούν. Αν και τώρα νομίζω έχουν φοβηθεί ακόμη περισσότερο με το σενάριο να έρθει ο Σπανούλη στον Άρη. Ειδικά αν έρθει, πιστεύω η αντιμετώπιση μα θα είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή σε θέματα αρνητικά βέβαια. Ο Παναγιώτης, αφού από ό,τι φαίνεται επιλέγουμε να χάσουμε τον Αθανασιάδη, έχουμε καλύτερο παίκτη και πιο φθηνό μάλλον, άρε γέλια που θα κάνει ο Καράη. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε στο θέμα του τερματοφύλακα, δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί πέρα, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι ο Καράη θα πάρει του χρόνο συμμετοχής. Οκ, είναι μια περίεργη διαχείριση αυτή του φετινού Άρη.

0: Οπότε βλέπουμε τι θα γίνει και στο κομμάτι της ΠΑΕ. Υπάρχουν σήμερα, έχει γίνει έτσι λίγο η συνάντηση με τον Ταξιάρχη Φούντα, να δούμε τι μπορεί να βγει και από εκεί πέρα, γιατί okay, όσο περίεργο και να μας φαίνεται, όσο μάλλον εκτός τόπου και χρόνου μας φαίνεται αυτή τη στιγμή, μιλάμε για τον ποδοσφαιρικό Άρη, όσο υπάρχει το με τον Σπανούλη. Και δεν υπάρχει προοπτική στο ποδόσφαιρο, γιατί αν υπήρχε και κάτι παραπάνω στο ποδόσφαιρο, τότε σίγουρα θα τα μοιράζαμε, θα συζητούσαμε και αυτό. Άρα είναι, η ομάδα τρέχει και είναι λογικό να έχει τις υποχρεώσεις της.
1: Αν είχαμε και το ποδόσφαιρο, δεν μας έφτανε και μια ολόκληρη εκπομπή, έτσι.
0: Ναι,
1: νομίζω
0: ναι.
1: Σε όλες τις εκπομπές του Yellow Radio, αν είχαν και ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
0: Ναι, εντάξει, αυτές τις μέρες τουλάχιστον ήταν ευεργετικό, ρε φίλε, αυτές τις μέρες.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Γιατί η κατάσταση είναι.
1: Πάντως, το ποδόσφαιρο μέχρι στιγμής ο Φούντας φαίνεται να είναι μάλλον ο παίκτης ο οποίος είναι πιο κοντά στον Άρη σε σχέση με τους Έλληνες.
0: Έτσι φαίνεται. Υπάρχει περίπτωση του Φούντα, υπάρχει περίπτωση του Σιώπη επίσης.
1: Έτσι, γράφτηκε σήμερα ιδιαίτερα.
0: Να δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα.
1: Σε άλλες περιπτώσεις, εγώ διαβάσει και του Κότσερα ότι ενδιαφέρει, τώρα δεν ξέρω αν ισχύει.
0: Ναι, ναι. Θα μιλήσουμε με τον Μήτρο Σανλή, ο οποίος νομίζω για το Σιώπη ειδικά τα είχε πει από αρκετά νωρίς. Οπότε θα κάνουμε μια κουβεντούλα.
1: Θα δούμε και τι θα κάνει και ο καινούργιος προπονητής του Παναθηναϊκού, αν θα θέλει να τον κρατήσει ή όχι κιόλας, πώς θα τον αξιολογήσει, είναι και αυτό το θέμα.
0: Θα φανεί και με τι χρήματα θα βγει ο Άρης στην αγορά και τι παίκτες θα θελήσει.
1: Ναι, απλά το Σιωπή θα τον πάρει μόνο, φαντάζομαι, αν μείνει ελεύθερος. Νομίζω να δώσει
0: λεφτά. Όχι, αν μείνει ελεύθερος, ναι, αν μείνει ελεύθερος.
1: Άρα δεν έχει, όσο και να δώσει, φαντάζομαι θα έχει να δώσει για το Σιωπή, ξέρω τι να πω.
0: Έτσι, εικάζω κι εγώ τώρα τι να πω. Θα φανεί όμως.
1: Θα ήταν μια δυνατή μεταγραφή πάντως. Ο Σιώπης θα ήταν ωραία μεταγραφή για μένα.
0: Ναι, εκεί με το Ράτσις πιστεύω μπορεί να γίνει ένα δυνατό διδυμάκι. Κάνει μια ψυχρά απόψε. Να συνεχίσουμε τον Κώστα. Σας ψήνει εσάς ο Φούντας. Εγώ είδα τη συνέντευξή του εκεί που την έκανε. Καλό παιδί, φάνηκε ταπεινό. Σιώπη ούτε καν. Δεν είναι τη συνέντευξη που έκανε εκεί πέρα, αλλά δεν ξέρω, οπότε δεν έχω άποψη. Καμία πραγματικά. Σαν παίκτη, εμένα με ψήνει. Θεωρώ ότι είναι μια χαρά λύση. Θεωρώ ότι. Εκεί ένα Έλληνα που να μπορεί να παίξει ως εξτρέμος, φόρος, δεύτερος επιθετικός και τέτοια πράγματα, νομίζω ότι είναι χρήσιμος παίκτης, είναι μαχητικός, είναι απειλητικός. Θεωρώ ότι σε έναν ικανοποιητικό ρόλο μπορεί να δώσει πράγματα στον Άρη. Δεν ξέρω τι λέει.
1: Καλός παίκτης. Απλά σε σχέση με το Σιώπη, εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ περίοδο του Σιώπη. Δηλαδή μου κάνει ένα κλικ παραπάνω.
0: Ναι, αλλά εδώ λέγεται το Φούντα πρώτα.
1: Ναι, οκ, okay, πέταξε για το Σιώπη.
0: Ναι, αλλά σε ρωτάει να ψήσω, θα πούμε και το Σιώπη την άποψή μας.
1: Ναι, εντάξει. Τι με τρελαίνει, καλή επιλογή σαν εντάξει, αλλαγή. Okay.
0: Από τον Άχο το Δόνι που μία παίζει και 7 δεν παίζει, νομίζω.
1: Ναι, αντί του Δόνι, εφόσον δεν παίζει ο Δόνι. Ναι. Αν έπαιζε ο Δόνι, θα το θεωρώ έχει πιο πολύ
0: ταλέντο. Και εγώ θεωρώ ότι είναι πιο καλό ο Δόνι.
1: Πιο ναι, ταλέντο ναι. Έχει, ναι, ναι. Πιο πολύ ταλέντο έχει ο Δόνι, αλλά επειδή δεν παίζει ποτέ. Ναι. Εντάξει, και εγώ προτιμώ το Φούντα.
0: Ναι, ναι, μια αλήθεια αυτή. Σιώπη ούτε καν, γιατί ούτε καν σιώπη όμως. Δεν θεωρώ ότι δεν, ίσως τον έχουμε υπερτιμήσει λίγο στο μυαλό μας, τον έχουμε και καλύτερο από ό,τι στο μυαλό μας, αλλά είναι πολύ καλή περίπτωση παίκτη ο Σιώπης, πιστεύω, για τα χαφ του Άρη. Και αυτός αν έρθει, θεωρώ ότι.
1: Εξαιρετικό για δουλειά του στο θέμα του κοψίματος και εντάξει, ναι. Ταχύτητα. Δηλαδή,
0: θεωρώ ότι είναι. Και θεωρώ και όλο το Σιώπη το βλέπω σε ένα ρόλο αν έρθει. Τώρα, εγώ βέβαια, σε ένα ρόλο ψιλογαλανόπουλου. Και αν σκεφτούμε ότι δεν έχουμε και καθαρό εξάρι στην ομάδα και ο Σιώπης είναι σαν αυτό, είναι κάτι τέτοιο. Οπότε είναι, ταιριάζει ακριβώς.
1: Πόσο θα βοηθούσε, πιστεύω, πόσο θα βοηθούσε τον Ράσιτς.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή θα τον βοηθούσε πάρα πολύ να ανέβει επιθετικά πάρα πολύ και να σκοράρει ακόμα περισσότερο.
0: Θα κάνανε ιδανικό
1: γιατί ο Σιώπης πραγματικά νιώθεις. Θα νιώθει ο Ράσιτς, πιστεύω, πίσω του την ασφάλεια που πραγματικά μπορεί να έχει μεγαλύτερη από ότι να έχει το Χόγκλα από πίσω του.
0: Έτσι, γιατί ο Χόγκλα δεν είναι τόσο καθαρό εξάρι, είναι εξαροκτάρι, αλλά σου δίνει την ευχαίρεια, τι να σου πω, να παίξει και με τρία χαφκαλά, δηλαδή με ένα Ράσιτς.
1: Ο Σιώπης είναι ο ορισμός του εξαριού, άρα
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Νομίζω ο Ράσιτς θα τον ήθελε στην ομάδα, έτσι.
0: Ναι, πιστεύω. Τον ήθελε σίγουρα. Και νομίζω ότι δίνει και μια ευκαιρία
1: στον Ράτσι. Για να ανεβαίνει και περισσότερο, ναι.
0: Να παίξει και ένα σχήμα με τρία καθαρά χαφ. Δηλαδή με Ράτσι, Χόγκλα, Σιώπη, ας πούμε. Ειδικά στα ντέρμπι, νομίζω που θες περισσότερα τρεξίματα, αυτό θα είναι ακόμη πιο σημαντικό.
1: Ή το χαφ που θα πάρει το ξένο.
0: Ή το χαφ που θα πάρει. Ναι, να δούμε.
1: Θεωρητικά θα πάρει κάποιο οχτάρι, άρα οκ.
0: Αλήθεια είναι αυτό.

0: Οπότε αυτή είναι η γνώμη μας για τον Μανώλη Σιώπη. Φαντάσου, λέει ο Κώστας, ότι αφήνει την Ευρώπη και έρχεται στον Άρη. Για τους Σπανούλη, λες. Αφήνει την Ευρώπη και έρχεται στον Άρη. Α, ο Φούντας, το αφήνει την Ευρώπη και έρχεται στον Άρη. Ναι. Ναι, και νομίζω σωστή επιλογή είναι, γιατί ο Όφη, ό,τι και να λέμε, πολύ δύσκολο θα ξαναπαίξει Ευρώπη. Ενώ ο Άρης είναι μια ομάδα, η οποία, αν πιστεύει και αυτός ότι θα πάει καλά, έχει δεδομένη μια θέση στην κλήρωση των ευρωπαϊκών κυπέλων. Οπότε, επιστρέφοντας και σε μια μεγάλη ομάδα, γιατί ο Φούντας έχει παίξει και στην ΑΕΚ στο παρελθόν, νομίζω. Στη ζυγαριά αξίζει από το να παίξει μια χρονιά Ευρώπη με τον Όφη, να πα στον Άρη και μετά.
1: Πού τη έχει ξαναπέξει Ευρώπη?
0: Δεν ξέρω με την ΑΕΚ αν έχει ξαναπέξει.
1: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι αν δεν έχει παίξει ποτέ, θα το άκουγα. Ας πούμε, ότι, ξέρεις, θα μου έκανε και μια εντύπωση λίγο ότι τύπου, δεν θα θέλαζε να
0: έχει παίξει με την τέτοια αρέσει στο εξωτερικό, με τη Rapid Vienna.
1: Ναι, θα σου έλεγα απλά ότι παίξει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα ήθελα να ζήσει την εμπειρία, φαντάζομαι, αλλά ναι, αν έχει ξαναπέξει ο Φούντας Ευρώπη. Οκ, okay, μπορεί να. Εντάξει, ναι. Προοπτική του Άρη είναι μεγαλύτερη.
0: Είναι μεγαλύτερη και ξέρει ότι αν πάει σε μια μεγάλη
1: δεν
0: ομάδα.
1: Δεν είναι μεγάλη προοπτική πλέον, αν δεν αλλάξουν τα πράγματα διοικητικά, αλλά είναι μεγαλύτερη από τον Όφη.
0: Ξέρει ότι αν πάει στον Άρη και παίξει καλά, μπορεί να πάρει μεταγραφή σε μια από των άλλων τεσσάρων, κάλλιστα. Αν παίξει καλά στον Άρη.
1: Πόσο πολύ είναι ο Φούντας?
0: Πολύ πιο εύκολα από τον Όφη. Θα δω. Θα δω.
1: Αν είναι πολύ μεγάλο, δεν νομίζω ότι θα πάει μεταγραφή στου άλλου τέσσερι, δηλαδή ακόμα και καλά να παίξει.
0: Ναι, ο Φούντας είναι γεννημένος το 95, είναι 31 χρονών.
1: Ναι, δύσκολο.
0: Παίζεται, ναι. Αλλά ξέρει ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος, αν έρθει στον Άρη και πάει καλά, αυξάνονται οι μετοχές στο χρηματιστήριο. Έχει φανεί αυτό, ότι οι παίκτες παίζουν καλά στον Άρη, φεύγουν για καλά χρήματα και μπορούν να κάνουν.
1: Αν και εγώ έτσι που στο κόβω για το Φούντα, ότι είναι και 31, θεωρώ ότι το κάνει πιο πολύ για το λόγο ότι θέλει να πάει στον Άρη και θεωρεί. Θέλω να πάει σε κάποιο πιο μεγάλη ομάδα, ναι, ναι, τον Άρη. Δεν νομίζω να πάει στου άλλου τέσσερι. Δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί. Το κάνει γιατί βρίσκει την ευκαιρία ότι πλέον είμαι 31 χρονών και μπορώ να πάω στον Άρη. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι σκέφτεται πιο μετά το μέλλον. Γιατί
0: ναι, αλλά προφανώς
1: να φάνε μεγάλο μετά.
0: Προφανώς με τέτοιο διαλέγω τον Άρη. Βέβαια, σκέφτηκε ότι στο μέλλον, αν πάω καλά, ξέρει, μπορεί να παίξω και Ευρώπη και έτσι.
1: Ναι, αλλά θα είναι 33-34, δηλαδή, οκ. Okay.
0: Γιατί απαγορεύεται. Να παίξει...
1: Πόσο καλά να παίξει και να.
0: Εγώ ρημόταν να παίξει, παίρνει μεταγραφή, δεν παίρνει μεταγραφή σκεπτόμενο ότι δεν θα παίξει.
1: Να, εδώ μωρό να έπαιζε καλά και ήταν μεγάλο και δεν πήρε μεταγραφή.
0: Θα παίρνει να παίξει Ευρώπη με τον Άρη, είπα.
1: Εσύ είπες, δεν είπε να πάρει μεταγραφή κάπου.
0: Το προχώρησα. Το προχώρησα. Αφού είδαμε την ηλικία, το προχώρησα. Μάλιστα. Δεν ακούς τι λέω, δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων. Οπότε ναι, προφανώς ο Φούντας βλέπει μια ευκαιρία και λογικό, παιδιά, τώρα δεν υπάρχει σύγκριση των δύο μεγεθών, ό,τι και να λέμε. Το Άρη σε μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας είναι δέλεαρ. Είναι ένα δέλεαρ σημαντικό. Ο Σιώπης, επειδή η γυναίκα του θέλει να έρθει σε Θεσσαλονίκη, θυμήθηκε ότι υπάρχει ο Άρης, έφυγε από εμάς και πήγε όπου πήγε, τώρα θέλει να έρθει εδώ για σύνταξη. Του πουλήσαμε το Σιώπη. Δεν έφυγε έτσι, τον πουλήσαμε το Σιώπη. Βγάλαμε και χρήματα, έχει κάνει πολύ καλή χρονιά του 18-19 και τον πουλήσαμε. Δεν νομίζω ότι. Και δεν έφυγε με καθόλου άσχημο τρόπο. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό, φίλε Κώστα.
1: Έβαλε και το τελευταίο γκολ της χρονιάς.
0: Έβαλε και το τελευταίο γκολ με την Ξάνθη.
1: Πανηγυρίζοντας μπροστά στα κάγκελα.
0: Δεν νομίζω ότι είναι ένας παίκτης. Και μου φαίνεται για ένας παίκτης ότι όπου και να πάει δίνει την ψυχή του. Δεν νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που θα έρθει για σύνταξη. Σε καμία περίπτωση. Δεν μου έχει δείξει τέτοια δείγματα μέχρι στιγμής τουλάχιστον.

0: Γενικότερα έχουμε θεματάκια να σχολιάσουμε για το Σιόπι, αν είχε μονοετές. Δεν το θυμάμαι. Εγώ νομίζω ότι τον είχαμε πουλήσει το Σιόπι. Θα ρωτήσουμε τον Δημήτρη Σανλή σε λίγο που θα βγει. Δεν είμαι 100% σίγουρος. Θα ρωτήσουμε τον Δημήτρη που θα βγει σε λίγο αν τον πουλήσαμε το Σιόπι.
1: Πάντως εντάξει, η ομάδα που πήγε μια χαρά. Ενώ πήγε Τρανσπορ.
0: Αλάνιασπορ πρώτα.
1: Στην Αλάνιασπορ μετά Τρανσπορ. Οκ, και μετά πήγε στο Παναθηναϊκό και καλά έκανε. Με την έννοια ότι. Εντάξει, του δίζω Παναθηναϊκό γιατί να μην πάει, ξέρω εγώ.
0: Δεν λέω, λέει ότι έφυγε με κακό τρόπο. Okay. Απλά πήγε, γύρισε από εδώ, από εκεί και τώρα θέλει να έρθει σε Σαλονίκη χαλαρά να παίζει την παλίτσα του, να μείνει σπίτι του. Και στα λέω εγώ που είμαι μεγάλο φαν του και το ίδιο ισχύει και το Μαντσίνη, τον είχαμε πουλήσει, λέει ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω ή να υποθέτω τι σκέφτεται ένα ποδοσφαιριστή, ένα φουτμπολίστα. Ναι, οτιδήποτε. Το κάνουμε πολλέ φορέ. Δεν είναι σωστό, θεωρώ. Τι σκέφτεται ο Σιόπι, τι σκέφτεται.
1: Εγώ πιστεύω και το αντίθετο πάντω. Επειδή είναι και Αριανάκη, πιστεύω θα νιώθει και θα προσπαθεί παραπάνω από του υπόλοιπου.
0: Τι σκέφτεται ο Σιόπι, ναι, αυτό μπορεί. Εντάξει. Τι σκέφτεται ο Σιόπι, τι σκέφτεται ο Φούντα, τι σκέφτεται ο Μποχωρίδη, τι σκέφτεται ο Άντζουζε, τι σκέφτεται ο Τζόουνου. Το συζητάμε πάρα πολλέ φορέ. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλέ φορέ φέτο και συνήθω και όλα αυτά προσαρμόζουν. Θα προσαρμόζουμε ανάλογα με τα δικά μας θέλω, έτσι. Okay. Θα φανεί στο γήπεδο, όλα στο γήπεδο κρίνονται, παιδιά. Ας έρθει πρώτα στον Άρη, γιατί εμείς τον έχουμε κλείσει και κρίνουμε ήδη. Ας έρθει πρώτα στον Άρη το παιδί και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάστασή του. Θεωρώ πάντως ότι είναι ένας παίκτης που, και νομίζω αυτό είπαμε, που μπορεί κάλλιστα να δώσει βοήθειες που δεν τις είχαμε ειδικά την αγωνιστική περίοδο την φετινή. Αυτό δεν ξέρω αν είναι. Ναι, αυτό που ρωτάς λέει Κώστα Άρης από πού και ως πού είναι εδώ άλλο το μεσημέρι είπε τους πανούς συνάδες που μικρό να τους έχουν βαφτίσει όλους. Δεν ξέρω αν ο Σιόπης είναι Αριανός, να σου πω την αλήθεια. Ξέρω, όλοι υπάρχουν τέτοια μικρό στανάρις, οκ, okay, αλλά αυτό δεν έχει και μεγάλη σημασία πραγματικά πια, αφού έχουν περάσει χρόνια κλπ. Αλλά για το Σιόπι δεν το ξέρεις από κάπου, μπορεί να ισχύει, αλλά...
1: Τώρα, οκ, okay, έτσι ήξερα, τώρα μπορεί να είναι και fake, να είναι ψεύτικα.
0: Δεν,
1: κάνει, ψεύτη,
0: δεν έχω ιδέα, σοβαρά, δεν μου κάνει...
1: ναι, δεν ξέρω αν είναι fake ή ψεύτικες πληροφορίες, τώρα να σου πω, μπορεί, δεν, ακούγονται διάφορα και για το γεννιώτα εγώ ήταν διάφορα, δηλαδή, okay, δεν ξέρω αν είναι έγκυρες, αλλά εγώ αυτό ξέρω, οπότε...
0: Θα ψάξουμε πώς να το μάθουμε αυτό. Τέλος πάντων, θα δούμε. Είναι. Θα το ρωτήσουμε
1: και
0: κάποτε.
1: Δύο-τρεις ομάδες διαφορετικές πολλές φορές.
0: Είναι μια αλήθεια. Ήταν
1: για τον Γιάννη Ότα, είχα ακούσει τρεις ομάδες. Και ποιον είχαμε ακούσει, θυμάσαι. Σε μια εκπομπή είχαμε ακούσει τρεις ομάδες.
0: Για τον Ζήση.
1: Για τον Ζήση, μπράβο. Ότι είχαμε ακούσει τρεις διαφορετικές ομάδες, ότι είναι, ναι, μπράβο.
0: Ισχύει. Εντάξει, εκείνο ήταν ψιλοπαράνοια και, να, και αποδεικνύεται πόσο άλλους. Σημασία δεν έχει.
1: Σου στην άλλου κάποιου φίλου.
0: Είχαμε ακούσει Άρη, Άρη και ΠΑΟΚ. Ναι, είχαμε ακούσει. Δηλαδή, και τελικά φαίνεται ότι δεν έχει καμία άκρη. Την καριέρα την έκανε στην ΑΕΚ, όπως και ο Σπανούλης. Okay, όλοι εκείνη την περίοδο πάρα πολλά παιδιά ήταν Άρης μικρά. Πολύ πιθανό να ήταν και ο Σπανούλης. Ακούγεται γενικά, αλλά δεν νομίζω ότι έχει πραγματικά καμία σημασία πια. Έτσι, καμία. Τώρα, αν ο Σιόπις βέβαια είναι Άρης ή στην περίπτωση του Γιαννιώτα, ας πούμε, που είναι Άρης ή ο Διούδης, που παίζουν στην ομάδα, είναι παίκτες, ναι, μπορώ να πω ότι παίζει ρόλο όσον αφορά ότι μπορεί να δίνουν κάτι παραπάνω. Τώρα, για προπονητή, στην περίπτωση του Σπανούλη, ο οποίος ήταν και στον Ολυμπιακό και έκανε τόσο μεγάλη καριέρα εκεί πέρα, ναι, τι να συζητάμε. Πόσο μπορεί να επηρεάσει αυτό.
1: Αν το παιδί
0: ήξερα εγώ, ακούγεται και το Σλούκα. Εντάξει.
1: Και εγώ, καλά, αυτό είναι αστείο, αλλά. Για τον Σπανούλη, δεδομένα, εγώ θεωρώ ότι είτε είναι Αριανός είτε δεν είναι, τον ίδιο ζήλο θα δέξει, δεν είναι προσπάθεια. Είναι μαχητής ο Σπανούλης.
0: Είναι μαχητής, είναι εγωισταράς με την καλή έννοια και το λατρεύω αυτό. Το λατρεύω αυτό χαρακτηριστικό.

0: Ναι, είναι η κυβέρνηση του Παπα-Νικολάου, ας πούμε. Ενώ υπάρχουν παίξει που έχουν παίξει στον Άρη και μπορεί να υποστήριζαν. Ναι,
1: και ο Βεζένκοφ δεν ξέρει.
0: Ναι, δεν έχω ιδέα ο Βεζένκοφ.
1: Επειδή ήταν στον Άρη, ναι, αυτό δεν ναι. το ξέρω.
0: Αλλά... δεν έχω ιδέα και πόσο ασχολείται ο καθένα, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, αυτό. Και ο Σπανούλη, αν ήταν μικρό πιπτό με τέτοια καριέρα, αν σου ασχολείται ιδιαίτερα, δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει. Okay. Ναι, δεν νομίζω να βλέπε τα πέτρινα χρόνια του μπασκετικού Άρη. Ιδανικά.
1: Αν τραβλέπε, ναι, βλέπε Άρη, ενώ ήταν αυτό σε Ευρωλίγκα και έπαιρνε Final Four.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχουν αυτέ οι περιπτώσει παικτών, ειδικά πια έτσι πώ είναι και τα προγράμματα.
1: Όχι μόνο σε εμά, γενικά.
0: Ναι, γενικά δεν υπάρχουν αυτέ οι περιπτώσει παικτών, ρε παιδιά. Ναι, εντάξει, εδώ οι άλλοι βγάλαν ολόκληρο επενδυτή ότι είναι υποκτή και γι' αυτό ήρθε να μπει. Εντάξει. Μην τρελαίνεστε. Υπάρχουν κουβέντε που γίνονται για αυτό το θέμα. Οκ, είναι πιο πολύ μεταξύ τυριού και χλαδιού που λένε.

0: Να μου πάντως ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σε εξέλιξη αγώνας για την ημιτελική φάση του πρωταθλήματος.
1: Δύο δεν είναι.
0: 45-50. Σε 8 και 4 είναι το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ.
1: Α, 8 και 4.
0: Ημίχρονο 45-50. Ο ΠΑΟΚ προηγείται μέσα στο Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Να πούμε. 7 Πονταλάκια το Λιόπουλος, 7 ο Νάτζελ Χέις Ντέιβις. Πρώτη σκόρ του Παναθηναϊκού.
1: Προηγείται ο ΠΑΟΚ μέσα στο Παναθηναϊκό.
0: Προηγείται μέσα στο Παναθηναϊκό 45-50.
1: Ποιο είναι πρώτη σκόρ του ΠΑΟΚ.
0: Ο Μουρ έχει 11. 8 έχει ο Μπέβερλιν, 5 assist και μετά έχει 6 ο Μέλβιν, ξέρω εγώ.
1: Ναι, okay.
0: Κάπως έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Τα πράγματα μοιράζεται το σκοράρισμα, βλέπω. Για να δούμε τον Παναθηναϊκό. Πιστεύω αν χάσει σήμερα. όχι, δεν μπορεί να μην το διώξει τον Αταμά. Πιστεύω θα έχει και ξύλο απ' έξω. Δεν υιοθετούμε οποιαδήποτε μορφή βίας, αλλά πιστεύω θα υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά θέματα. Από τον Άρη στην Αλάνια, μεταγραφή μας λέει και ο Δημήτρης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Δημήτρης από την Καλαμαριά. Μάλιστα, μεταγραφή, άρα έφυγε ο Σιώπης από τον Άρη στην Αλάνια Σπορ, λύθηκε και αυτή η απορία προέκυψε στη μέση της εκπομπής.

0: Θα πάντως θα κάνουμε την κουβέντα έτσι λιώσω, αφού κινούμαστε και ποδοσφαιρικά από στιγμή σε στιγμή. Θα έχουμε και τον Δημήτρη Σουναλή για να μας πει κάποια περισσότερα πράγματα από αυτά που ξέρουμε εμείς σχετικά με τους μεταγραφικούς στόχους. Σχετικά με την προετοιμασία της ομάδας, είχε ακουστεί η Σερβία το Σλάτιμπορ, νομίζω τώρα.
1: Δεν κλείσαμε τελικά.
0: Δεν κλείσαμε, όχι. Τώρα είναι φαβορί το Πράβετς της
1: Βουλγαρίας.
0: Αλλά νομίζω για να κλείσουμε. Mm-hmm. Ναι, φαβορί είναι αυτό. Αλλά για να κλείσουμε θα πρέπει πρώτα να πάει και να πάνε και άνθρωποι της ομάδας για να κάνουμε επιθεώρηση από κοντά. Στις εγκαταστάσεις, όχι ότι είναι κάποιο δύσκολο ταξίδι, απλά.
1: Ναι, πάντως ναι, ευλογείται η Βουλγαρία αυτή τη στιγμή, ξεκάθαρα νομίζω.
0: Α, ναι. Ναι, είναι μια αλήθεια αυτή για τη Βουλγαρία. Τώρα θα φανεί που θα κάνει προετοιμασία η ομάδα. Δεν ξέρω και τι φιλικά θα έχει. Θα ξεκινήσει και πιο αργά, λογικά. Άκουσα ότι θα μείνουν και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εκεί πέρα από τις άλλες χρονιές. Θα δούμε. Παιδιά, τη λόγια ομάδα έχει καιρό μέχρι το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου που θα δώσει την πρώτη της επίσημη αναμέτρηση.
1: Η αλήθεια είναι αρκετά άνετα ο ποδοσφαιρικός Άρης σε θέμα χρόνου τουλάχιστον. Σε θέμα μεταγραφών, ας πούμε, okay, δηλαδή δεν πιέζεται ιδιαίτερα. Έχει πάρα πολύ χρόνο. Η αλήθεια είναι.
0: Δεν
1: μπορεί δηλαδή να κυνηγήσει, όπως τις άλλες χρονιές λέγαμε, ότι ξέρεις, δεν μπορούσε να κυνηγήσει μέχρι τέρμα παίκτες που ήθελε πάρα πολύ, γιατί ερχόταν και η Ευρώπη. Οπότε έπρεπε να κλείσει κάποιους και τελικά πήγαινε σε άλλες περιπτώσεις. Τώρα είναι η περίπτωση που okay, μπορεί ας πούμε, να περιμένει ο Άντρης και να κλείσει αυτό που πραγματικά θέλει και να κάνει πιο μεγάλη υπομονή, ας πούμε. Τώρα αυτό θα το δούμε, βέβαια.

γενικότερα το θέμα Σπανούλη είναι πολύ μεγάλο και βλέπουμε ότι συνεχώς υπάρχουν δημοσιεύματα για pressing τώρα Σπανούλη και τέτοια, και τέτοια ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία όμως αν δεν αποτυπωθούν στο χαρτί δεν λένε και τίποτα, και ειδικά στον Άρη που τα έχουμε δει όλα, νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμη για να γίνει κάτι το πραγματικά εντυπωσιακό, δηλαδή το να πάρει ο Άρης, να φέρει ο Άρης στη Θεσσαλονίκη τον Βασίλη Σπανούλη και να κάνει ένα μπαμ που θα τρακουνήσει ολόκληρη την μπασκετική Ευρώπη.

Οπότε είναι κάτι το οποίο περιμένουμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει και ένα θέμα με την Elite League σχετικά με το πρωτάθλημα, αν διαρθρώσει το ποδόσφαιρο δεν πέρασε, ok, αλλά εδώ σύμφωνα με πληροφορίες του Γκαζέτα μάλιστα που διαβάζω υπάρχει μια προοπτική η Elite League να δίνει πλέον ένα εισιτήριο για την άνοδο αντί για δύο και υπάρχει διαφωνία προφανώς από την διοργανώτρια αρχή, ok, λογικό μου φαίνεται αυτό, δηλαδή να πέφτει μια ομάδα και ανεβαίνει.

0: Γίνει
1: μια
0: διαδρομή.
1: Ναι, ναι, έτσι έχουν πει. Οπότε φαντάζομαι θα πάει σε μια λογική, αν τα δεχτούνε, να πάμε σε δύο ομίλους μεγαλύτερους. Δεν ξέρω αν μπορούν να κάνουν κάτι παραπάνω, να πάνε σε τέσσερις ομίλους, ας πούμε.
0: Απλά αν είναι δύο ομίλοι και μεγαλύτεροι, ενώ ήδη παίζαμε κάθε εβδομάδα. Δηλαδή, πώς θα γίνει να είναι και μεγαλύτεροι.
1: Ναι, μήπως έχει και μια εβδομάδα, δεν ξέρω. Εκτός αν τα χωρίζουν σε. Το κάνουν BCL κατάσταση. Το χωρίζουν, ή όπως ήταν παλιά το EuroCup, αλλά παλιά το EuroCup είχε ακόμη περισσότερες ομάδες. Ναι. Δηλαδή, γιατί δεν υπήρχε τον BCL σκέψου. Οπότε είχε τους δύο ομίλους. Όχι δύο ομίλους, είχε νομίζω έξι ομίλους των έξι ομάδων. Κάτι τέτοιο.
0: Ήταν ναι, μεγάλη διοργάνωση.
1: Κάτι τέτοιο, και μετά παίζαμε και νέους ομίλους που ήταν τέσσερις ομάδες και αυτές περνούσαν οι πρώτες δύο και κάπως
0: πολύ
1: έτσι.
0: Μεγάλη διοργάνωση. Ναι.
1: 32 ομάδες, αλλά ήταν ωραία, 32 ομάδες, αλλά ήταν τέσσερις όμιλοι των έξι ομάδων. Κάπως έτσι. Ναι, όχι. Ναι, κάπως έτσι πρέπει να ήταν η κατάσταση. Κάτι έχω χάσει τώρα αυτή τη στιγμή. Αλλά έχει και ζέστη. Συγχωράτε μας. Είναι δύσκολη κατάσταση. Αλλά θα δούμε πώς το κάνει το EuroCup. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει και η Μπούργκ στο παιχνίδι που λογικά δεν θα μπει στην Ευρωλίγκα. Υπάρχει έτσι, και ο Πάουξ ένα έσοδο που θα πάρει τη θέση του Πανιωνίου στη διοργάνωση.
0: Δεν θα παίξει η Μπούργκ Ευρωλίγκα τελικά.
1: Έτσι φαίνεται, θα δούμε.
0: Ποιο θα πάρει θέση.
1: Έτσι, ναι. Δεν ξέρω.
0: Αλλά λέω, μήπως έχεις καμιά πληροφορία.
1: Εγώ πληροφορία δύσκολο να έχω.
0: Επειδή είχες για την Μπούργκ, ας πούμε.
1: Δεν είναι δικιά μου, την είδα
0: στην δημοσίευμα. Δεν είπα ότι είναι δικιά σου, πληροφορία από κάποιον άλλον. Δεν είπα ότι δικιά σου πληροφορία.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό.
1: Όχι, δεν είναι. Εντάξει, λέω επειδή το πληροφορία γι' αυτό. Αλλά ναι, λέω, δεν έχω κάτι παραπάνω. Αλλά θα μπουν, θα δημιουργηθούν κιόλας ομάδες. Η Ρώμα ακούγεται ότι πάει πάρα πολύ δυνατά. Με μικρομέτοχο το Λούκα Ντόνσιτς να κάνει κάτι δυνατό.
0: Η Ρώμα θα είναι Κρεμονέζο όμως, κάτι τέτοιο διάβαζε.
1: Δεν ξέρω ποιο ήταν το όνομά της. Αλλά...
0: Δηλαδή ότι η Κρεμονέζη γίνεται Ρώμα. Εγώ αυτό διάβασα.
1: Ναι, οκ, okay, πολύ πιθανό. Αλλά η ομάδα της Ρώμης τέλος πάντων δεν ξέρω υπό ποιες συνθήκες θα πάει.
0: Σήμερα
1: να πάντως... καλό.
0: Τι? Που διάβασα για τη Ρώμα, στόχος της Ρώμας είναι. Δηλαδή, έτσι έγραψε το άρθρο ότι είναι το NBA Europe, δεν έγραψε για EuroCup, για EuroCup. Έγραψε για το NBA Europe ότι εκεί θέλει να πάει η Ρώμα.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό αλλάζει και το όνομά της, έτσι.
1: Εντάξει, τέτοια brand θέλει θεωρητικά το NBA Europe. Θεωρητικά τέτοια brand θέλει, αλλά εννοώ ομάδες οι οποίες είναι από μεγάλες πόλεις και δεν παίζουν στην Ευρωλίγκα και να τις προσεγγίσει έτσι ώστε να έχει μια βάση να διαφημίσει το προϊόν της, αλλά να δούμε αν θα γίνει και το NBA Euro πρώτο και
0: ναι,
1: πώς
0: ναι,
1: θα γίνει.
0: Ναι, αυτό που διάβασα σου λέω, έτσι πληροφορίες λένε.
1: Είναι αρκετά πιθανό να γίνει και αυτό. Υπάλε ποτέ Λοτομάτικα Ρώμα, μια ομάδα η οποία έπαιζε στην Ευρωλίγκα. Δεν νομίζω να έχει συναντηθεί με τον Άρη στην Ευρωλίγκα. Είχε συναντηθεί με τον Παναθηναϊκό, μάλλον και με τον Ολυμπιακό και με τον Μαρούσι. Είχε συναντηθεί, μάλιστα. Το Μαρούσι την είχε κερδίσει κιόλας τη Λοτομάτικα Ρώμα. Δεν πρέπει να ήταν καμία ιδιαίτερα καλή ομάδα. Ωστόσο, υπήρχε έχοντας χορηγό τη μεγαλύτερη στοιχηματική τότε της Ιταλίας. Έτσι. Οπότε δεν ξέρω τώρα πώς θα επανέλθει. Αν επανέλθει πάντως θα επανέλθει δυνατά. Αν μη τι άλλο, αυτό είναι που στοχεύουν να κάνουν. Καλησπέρα, λέει ο Μπίλ. Επειδή δεν μπορούσα να σας ακούσω από την αρχή, το θέμα Σπανούλη, πότε πιστεύετε ότι θα αριστικοποιηθεί? Εντελώς από θέμα αίσθηση. Εγώ πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο θα μάθουμε τα επόμενα.
0: Την άλλη εβδομάδα να πούμε.
1: Μέσα στην άλλη εβδομάδα, ναι.
0: Την άλλη εβδομάδα.
1: Κάτι τέτοιο πιστεύω και εγώ ότι θα γίνει.
0: Λογική έτσι λέει.

0: Ο Ευθύμης λέει τον δίνουνε ότι έκλεισε στον Ερυθρό Αστέρα το Σπανούλι. Εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω πάντως ένα δημοσίευμα το οποίο λέει ότι ο Σπανούλης από το Sport Time, εντάξει, πριν από καμιά ώρα, δεν έγινε να το εμπιστευόμαστε και πάρα πολύ, αλλά ότι όλα δείχνουν ότι θα είναι ο νέος προπονητής του Άρη. Δηλαδή, και όντως βγήκαν και Σέρβικα από το δεν κλεισμένο στον Ερυθρό Αστέρα, όντως έχουν βγει και Ελληνικά από το δεν κλεισμένο στον Άρη. Επειδή Άρης είσαι, προφανώς περιμένεις και λίγο παραπάνω, μπας και γίνει κάτι. Να, εσύ λες, αυτό το είδα και εγώ χθες της Maxbet Sport, το είδα. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Okay.
1: Ότι τον έκλεισε ήδη.
0: Ναι, ότι είναι κλεισμένος. Αλλά βγαίνουν και δημοσίευμα ότι είναι κλεισμένος στον Άρη. Οπότε ας περιμένουμε και ας δούμε τι θα γίνει και στο συγκεκριμένο ζήτημα. Το οποίο η αλήθεια είναι και αυτή τη στιγμή τον Μπασκετ.

σχετικό Άρη. Η ομάδα της αλλιώς χθες είχε το τελευταίο της γεύμα. Ο Γκορ Μίλιτσιτς ξέρει ότι θα αποχωρήσει από την ομάδα. Αποχαιρέτησε τους παίκτες του. Οι παίκτες χαιρετήθηκαν μεταξύ τους. Οι περισσότεροι έτσι αλλιώς δεν θα συνεχίσουν του χρόνου, ειδικά οι ξένοι. Περιμένουμε και ανακοινώσεις. Περιμένουμε και ανακοινώσεις για συνέντευξη τύπου. Και όλα φαίνουν καλώς, παιδιά. Ακόμη Μάιο έχουμε. Στο μπάσκετ τη ζώνη ξεκινάει τέλη Σεπτέμβρη.

0: Καλησπέρα, λέει ο Γιώργος. Ποιο το δίνουν ότι κλείνει στον Ερυθρό Αστέρα, ρε παιδιά. Εγώ του έχω αναφέρει ως διασπορά ψευδών ειδήσεων. Σέρβικο δημοσίευμα, έτσι. Σέρβικο δημοσίευμα είναι αυτό που το λέει, και να μην κλείσει σε εμάς λόγο ζήσει, δεν θα μας ρίξει έτσι άκυρο πισόπλατα. Κατά το να συμφωνήσει με τον Ερυθρό Αστέρα, δεν σημαίνει ότι μας ρίχνει άκυρο πισόπλατα. Έτσι, νομίζω. Πισόπλατα δεν θα ρίχνει άκυρο Σπανούλης. Το θέμα είναι ότι δεν θέλουμε να μας ρίξει άκυρο. Τελεία. Τον έχω ρίξει πισόπλατα μπροστά μας. Δεν θέλουμε να μας ρίξει άκυρο. Ο Θόδωρος, ο Χρήστος Γκάλης λέει αρχές της εβδομάδας που έρχεται να ξεκαθαρίσει υπόθεση Σπανούλη. Μακάρι, μακάρι θα τον έχουμε και τον χριστολογικά την δεύτερη ώρα της, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αν δεν έχουμε τον Δημήτρη, θα έχουμε τον Χρήστο πάντως. Θα δούμε αν θα έχουμε τον Δημήτρη λίγο πιο μετά. Πάντως τον Χρήστο λογικά θα τον έχουμε αρχές δεύτερης ώρας εκπομπής. Οπότε εσείς μείνετε συντονισμένοι. Έχω κάνει μια λίστα με παίκτες από το EuroCup, οι οποίοι είναι, δεν ξέρω αν έχεις κάτι στο μυαλό σου, οι οποίοι okay, είναι κάποιοι πολύ καλοί, προφανώς τους αναφέρουμε και τους περνάμε αυτούς, αλλά κάποιες λίγο πιο hipster επιλογές, ίσως πιο budget επιλογές.
1: Εγώ διάβασα δύο περιπτώσεις σήμερα.
0: Ποιες?
1: Όχι, μία βασικά, όχι για τον Άρη. Μία περίπτωση είναι για την ΑΕΚ και μία περίπτωση είναι ότι η Μπασάκ έχει έρθει να το συμφώνησε για την ανανέωση του Κάβανο, επειδή τον αναφέραμε πολύ.
0: Συμφώνησε, αυτό έχει.
1: Αχ, καιρό, χθες το διάβασα.
0: Ναι, ναι, ανανέωσε ο Κάβανο, ναι.
1: Οπότε, επειδή είναι ένα όνομα που ακούστηκε πολλές φορές στην εκπομπή μας, δεν μπορούσαμε να μην το πούμε, νομίζω. Εντάξει. Είναι ήταν ένα σπέση που ακούστηκε αρκετά. Δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομά του, αλλά γράφτηκε για την ΑΕΚ ο πρώτος πασέρ του BCL και φάνηκε εξαιρετική περίπτωση.
0: Ποιο?
1: Από την Σορλόν, δεν θυμάμαι τώρα. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται το όνομά του.
0: Δεν το ξέρω.
1: Είναι ο πρώτος πασέρ του BCL. Και αν έβλεπες τι έχει κάνει στην καριέρα του, δεν ήταν τίποτε ιδιαίτερο. Δηλαδή δεν παίζει να είναι πάρα πολύ ακριβώς, αλλά φαίνεται εξαιρετικός παίκτης. Αλλά μου πει είχε μέσα όρο 8 assist, 13 πόντους, 5 rebound. Οκ, λογικό. Τώρα δεν ξέρω βέβαια. Μια περίπτωση ενδιαφέρον που είδα.
0: Μάλιστα. Να συνεχίσουμε το μήνυμα του Γιώργου. Τα μηνύματα, αν τα διαβάζετε, ρε παιδιά, όπως να είναι. Τα μηνύματα τα διαβάζετε, ρε παιδιά, όπως να είναι πισόπλατα, ενώ μέσω σέρβικων δημοσιευμάτων είστε προκατελημένοι μερικού ακροατές. Τι πράγμα? Προκατελημένοι μερικού ακροατές. Κάτω τώρα διαβάζει αυτό το μήνυμά σου. Είπες και να μην κλείσει εμάς λόγω ζήσει, δεν θα μας ρίξει έτσι άκυρο πισόπλατα. Και λες να διαβάζει όπως είναι και λες μετά πισόπλατα, ενώ μέσω σέρβικων δημοσιευμάτων μην είστε προκατελημένοι με κάποιου ακροατές. Υπήρχε έστω ένα λόγο. Πόσο διαφορετικά μπορούσα να το διαβάσω αυτό το μήνυμα? Θες να έρθει να δει, είναι ακριβώς όπως το διάβασα. Δεν έχω αλλάξει λέξη.
1: Ναι, σου λέω ότι το ερμήνευσε λάθος. Και εγώ δεν το κατάλαβα.
0: Πώς να το καταλάβω αλλιώς, ναι, ας πούμε. Πώς το καταλάβω αλλιώς. Και πόσο πισόπλατα είναι μέσω σέρβικων δημοσιευμάτων. Γιατί...
1: Έτσι όπως το πεις το κατάλαβα και εγώ.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Ναι,
0: okay.
1: Δεν το κατάλαβα διαφορετικά. Συγγνώμη που το καταλάβαμε λάθος. Δεν είχαμε. Δεν είμαστε προκατελημένοι με κάμεσένα. Μην αρχώνεσαι.
0: Ναι, δεν είμαστε προκατελημένοι με κάμεσένα.
1: Δεν έχουμε κανένα θέμα πάντως.
0: Δεν νομίζω να. Ναι, αυτό.
1: Προφανώ το κατάλαβαμε λάθος.
0: Συγγνώμη. Συγγνώμη αν το κατάλαβαμε λάθος.
1: Εγώ πάντως έτσι όπως το κατάλαβε εσύ το κατάλαβα.
0: Εντάξει, με παρανόηση αυτό εννοούσα αλλιώς ο φίλος. Δεν μπορούμε να πούμε προφανώς κάτι άλλο εμείς. Ωραία, και θα κάνουμε. Θα πάμε στο διαλυματάκι μας. Θα επιστρέψουμε. Θα έχουμε Χριστογκάλη λογικά. Και στο τέλος εκπομπής θα διαβάσουμε και τη λίστα με τους παίκτες του EuroCup. Mm-hmm. Με κάποιους παίκτες οι οποίοι εντάξει, έχουν ενδιαφέρον σαν επιλογές. Οπότε break και επανερχόμαστε. Μένετε συντονισμένοι στο Yellow Radio και τους 101,7 των FM.

τέλος πια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Ανατήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, σε τι

κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να

0: σύμβουλες για εξερευνήσεις.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, κοτόπουλο νητσιάκο στο κιλό, μόνο 2,99. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό, μόνο 6,99. Χρυσά αυγά, 30% φθηνότερα. Και συσκευασμένα αλατικά Creta Farms εν Ελλάδη, 35% φθηνότερα. Πύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,59.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Πήγαμε! Με το σώμα γεμάτο.
3: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για τη πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Έλα, Γιώργη!
9: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
8: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
9: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
8: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
9: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
10: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
7: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
10: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
8: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
11: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
12: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
14: Smart Finance.
13: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
14: Smart Finance.
13: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
14: Smart Finance.
13: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
15: Money.
13: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
16: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
17: Έκτακτη είδηση.
18: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
17: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
18: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
17: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
18: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
17: www.ergopavlatel.gr.
18: Ergo. Τέλεια νέα.
15: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
20: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
21: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
22: GPS και βυθόματο έχεις.
21: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
22: GPS λόγιο έχεις.
21: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
22: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
21: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
22: Μεϊμάρης.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: όσα μου έχει τάξει. Βάλτα σε μια τάξη, μη μ' αφήνεις να χαθώ.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, κίτρινη κάρτα, Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος, Κωνσταντίνος Στόικος, Στράτος Μουζίνας, δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής.

0: Επίση, εδώ μεταξύ για την Ευρωλίγκα, γράφτηκε ότι ο Παναθηναϊκός θέλει τον Μπαρδιό, γράφτηκε ότι ο Ολυμπιακός θέλει τον Κι, έχει φύγει ο Μοντέρλο. Τι θα γίνει η Βαλένθια.
1: Ο Τέιλορ και τον Παναθηναϊκό επίση, ναι.
0: Λέω, τι θα γίνει με τη Βαλένθια. Ποιοι θα μείνουν άργε. Μόνο ο Τόμσον. ο αγαπημένο σου.
1: Φαντάσου. Φαντάσου αν μείνει μόνο ο Τόμσον. Εντάξει, λογικό.
0: Να φεύγουν πολύ, ενώ μάλλον του χρόνου δεν θα είναι τότε. Όχι, εντάξει, σίγουρα δεν θα είναι τόσο ανταγωνιστική, αλλά θέλω να πω αν φύγουν όλοι αυτοί. Πώς θα κάνει ανταγωνιστική ομάδα στην Ευρωλίγκα.
1: Δεν είναι εύκολο. Δεν θέλει κιόλας προφανώς. Αν ήθελε, έχει σίγουρα τα χρήματα για να το κάνει.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Απλά δεν τρελαίνεται, δεν είναι μέρος.
0: Να δούμε κιόλας θα φύγουν. Απλά εντάξει, ακούγεται πάρα πολύ.
1: Δεν είναι μέρος του πλάνου της προφανώς. Okay. Δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους και συγκεκριμένοι. Καλό θα ήταν να δούμε βασικά να μας πούνε. Δεν θα ήταν καθόλου καλό να μας πούνε.
0: Η αλήθεια είναι ότι πήγαν Final Four με την πρώτη τους χρονιά. Okay, ήταν εξαιρετική επιτυχία.
1: Ναι, δεν το περίμενε κανείς, είπαμε. Ήταν και λογικά κάτι που δεν μπορούσε να προβλέψει κανένας μας πριν την.
0: Ήταν η δεύτερη παρή. Αυτό.
1: Καλύτερη.
0: Και καλύτερη, ναι. Και καλύτερη, ναι.
1: Και καλύτερη και εντάξει. Εκπλήξεις υπάρχουν. Final Four δεν πηγαίνουν βέβαια τόσο εύκολα.
0: Ναι, γιατί είναι και σειρές στα playoff, οπότε είναι λογικό.
1: Εκεί συνήθως καταλήγουν και τόσο ψηλά μετά από μια κανονική διάρκεια.
0: Mm-hmm.
1: Να πάρουμε γραμμή.
0: Ναι.
1: Άντε, να πάρουμε μια γραμμή. Καλησπέρα.
2: Γεια σας παιδιά, καλησπέρα. Καλαμαριά Δημήτρης.
0: Γεια σου Δημήτρη.
2: Στον αστερισμό του Σπανούλη μας, έτσι.
1: Πάντα, πάντα.
2: Δικαιολογημένα βέβαια.
1: Λογικό, ναι.
0: Τι άλλο.
2: Σπανούλης θα έρθει στον Άρη, παιδιά, μόνο όταν βεβαιωθεί ότι θα το σηκώσει το γύρο κάποιο του χρόνου.
1: Mm-hmm. Πιστεύω μαζί πάνε αυτά.
2: Δηλαδή ρόστερ ακριβό και ομάδα ανίκητη. Γιατί αυτό σηματοδοτεί ένα μεγάλο βήμα προς τα πίσω για αυτόν. Αλλιώς δεν διακινδυνεύει τη φήμη του. Κάτι άλλο πλην του EuroCup θα είναι για αυτόν ένα πισωγύρισμα.
0: Ναι, απλά πιστεύω ότι η διοίκηση, νομίζω, από ό,τι λένε και πληροφορίες, μάλλον θα κάνουν το θέλω του Σπανούλη πράξη, από ό,τι φαίνεται.
2: Γι' αυτό συζητάμε. Δεν είναι άνθρωπος που δεν ρισκάρει και δεν μπαίνει το τελευταίο σούτ, έτσι, απέναντίας. Mm-hmm. Αλλά το ότι θα φύγει από τη Γυρολίγα για μια υποδιέστερη διοργάνωση...
0: Έτσι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν έμενε με τον Ερυθρό Αστέρα, θα μπορούσε να μείνει πιο πολύ στον κύκλο των προπονητών οι οποίοι συγκαταλέγονται στην κατηγορία των Ευρωλυγκάτων.
2: Του ζητάμε να κάνει δύο πιζογυρίσματα σε ένα και να φύγει από εκεί και να διακινδυνεύσει άμα δεν το πάρει. Άμα δεν πάρει το EuroLeague δεν σημαίνει τίποτα γι' αυτό. Άμα δεν πάρει το EuroCup θα σημαίνει πολλά. Αποτυχία στην EuroLeague δεν σημαίνει τίποτα.
0: Ειδικά αν δεν κάνει καλή πορεία και μπορεί στον τελικό να χάσεις, αλλά... Είναι και ότι, okay, είναι ανάλογο και την πορεία που θα κάνεις και πόσο καλός θα είσαι.
2: Τέλος πάντων, αν έρθει τελικά, θα σημαίνει αυτόματα σε εμάς δημιουργία ομαδάρας.
0: Ναι, θα πάμε να πάρουμε το EuroCup αν έρθει ο Σπανούλης.
2: Τουλάχιστον στα χαρτιά, έτσι.
0: Πάντα, πάντα.
2: Γιατί
0: όλοι.
2: Του χρόνου θα είναι πολύ δυνατή, όλοι, πάρα πολύ, πάρα πολλές ομάδες.
0: Ναι.
2: Έτσι. Και από την άλλη μεριά του ζητάμε να συνδεθεί με τον Άρη. Γιατί δεν μπορεί αυτή η συμφωνία να είναι για ένα χρόνο μόνο.
0: Όχι,
2: θα είναι τουλάχιστον για 2-3 χρόνια. Mm-hmm. Αλλιώς δεν αξίζει τον κόπο βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, μακάρι να τελειώσει η δουλειά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Παιδιά, θα έχουμε σε λίγο στη τηλεφωνική μας γραμμή Χρήστο Γκάλι, οπότε...
0: Αν και δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι να μπορεί να μείνει ο Σπανούλης πολλά χρόνια, με την έννοια ότι αν πάρει, ας πούμε, το EuroCup, παράδειγμα λέω, ένα τυχαίος γεγονός, okay, δεν είναι αληθινό, αλλά okay, πες ότι το παίρνουν το EuroCup, πάμε Ευρωλίγκα. Και ο Ολυμπιακός δεν τα πηγαίνει καλά και φεύγει ο Μπαρτζόκας. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός ζητήσει το Σπανούλη, εμείς θα μπορέσουμε να τον κρατήσουμε. Θεωρώ αρκετά. Ναι, βρε, εντάξει, ξέρω ότι ξέρει.
1: Γιατί να μην μπορέσουμε.
0: Γιατί Σπανούλης θα θέλει να πέσει στον Ολυμπιακό, οπωσδήποτε.
1: Δεν ξέρεις πώς θα είναι η κατάσταση.
0: Εντάξει,
1: πάλι.
0: Δεν ξέρεις. Απλά. Okay, μου φαίνεται έτσι στο μυαλό μου λίγο δύσκολο να μπορείς να το κρατήσεις πολλά χρόνια Σπανούλη.
1: Δούμε αν έχει ένα συμβόλαιο, αν έχει συμβόλαιο. Αν έχει 2-3 χρόνια συμβόλαιο και παίζει και ο Άρης Ευρωλίγκα.
0: Μπορεί να έχει κάποια ρήτρα όμως.
1: Που... Για Ολυμπιακό.
0: Ναι, θα μπορούσε κάλλιστα.
1: Να σου πω. Δεν ξέρω. Μετά την τριετή ανανέωση του Μπαρτζόκα να πάει και. Να ξέρω. Δηλαδή του χρόνου, ας πούμε, αν δεν πάρει ο Μπαρτζόκα στην Ευρωλίγκα θα φύγει. Είναι κάτι τέτοιο, ξέρουμε κάτι τέτοιο.
0: Όχι, δεν ξέρουμε κάτι τέτοιο. Υποθετικά μίλησα. Ναι. Το είπα και πριν ξεκινήσω να μιλάω.
1: Όχι, μου φαίνεται πολύ. Οκ, εντάξει. Δεν ξέρω, δεν έχω κάτι να πω πάνω σε αυτό, όντως.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να έχω κάτι να πω πάνω σε αυτό. Είναι η αλήθεια. Θα δούμε πώς θα πάει. Ας έρθει ο Σπανούλης στον Άρη πρώτα. Θα δούμε μετά για όλα τα άλλα τι άκρη θα βγει.
0: Αν και επειδή κάλλιστα άσχετο, αλλά τώρα. Οκ, με τον Μπαρτζόκα, γιατί αν δεν θα πάει καλά στη regular season, ας πούμε, και ξεκινήσει χάλια για παράδειγμα, ή δεν ξεκινήσει καλά, μπορεί να ακουστεί λίγο τύπου πήρε την Ευρωλίγκα πέρυσι, έχει κλείσει ο κύκλος του. Οκ, και άσχετα που.
1: Φέτος ξεκίνησε καλά τη regular season.
0: Όχι, αλλά τώρα πήρε την Ευρωλίγκα, εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Ναι.
0: Ότι του χρόνου και μπορεί να πούνε ότι έκλεισε το κύκλο επειδή και πέρυσι πήρε την Ευρωλίγκα, άρα ό,τι είχε να δώσει το έδωσε, έφτασε
1: καλά,
0: στο πικ του.
1: Αυτή λογική, με αυτή τη λογική μπορεί να πούνε ότι κάτσε, την πήρε πέρυσι και να έχει λίπος να κάψει.
0: Δεν νομίζω. Αυτή η λογική δεν τη σα σκέφτεται κανένα.
1: Γιατί δεν τη σκέφτεται αυτή η λογική.
0: Δεν μου ερχόταν.
1: Επειδή δεν θα ερχόταν σαν να τη σκέφτεται κανένα.
0: Δεν νομίζω ότι είναι κρατούσα λογική αυτή. Εγώ νομίζω αυτό που είπα είναι λογική. Αυτό
1: δηλαδή,
0: που έχω συγγνώμη,
1: για ένα προπονητή που έχει πάρει πέρυσι στην Ευρωλίγκα, αν κάνει ένα κακό ξεκίνημα την επόμενη, είναι πιο πιθανό να φύγει από το να το πάρει. Από το να φύγει όταν έκανε ένα κακό ξεκίνημα μετά από 4 σερί χαμένα Final Four με παρόμοιου τρόπου.
0: Ναι, για ακριβώ αυτό έρχονται σε συνδυασμό ότι τόσα χρόνια δεν μπορούσε να το πάρει. Ήρθε το πήρε.
1: Μα αυτά τελείωνε τότε αλλιώς. Θα τελείωνε τώρα αλλιώς.
0: Όχι, γιατί, ναι, γιατί το πήρε και έχουν ελπίσει. Λέω όμως αν αρχίσουν κακά και. Υπάρχει πολύ πιθανότητα. Πολύ
1: αυτό το σενάριο έχοντας ανεώσει για 3 χρόνια το συμβόλαιό του, όπως λένε ότι θα κάνουν.
0: Έτσι είναι, μέσα στη χαρά. Πάνω. Και okay, λογικό να τον ανεώσουν πάνω στο γεγονός ότι πήραν την Ευρωλίγκα. Μένω μου φαίνεται παράξενο.
1: Πιστεύεις ότι όταν υπογράφουν ένα συμβόλαιο τριετίας σε αυτό το επίπεδο, το κάνουν μέσα στη χαρά του, λένε 3 χρόνια και πάρει και όσο θέλεις και έτσι. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να
0: είναι αυτό. Όταν είναι άνθρωποι των συναισθημάτων, όπως είναι ο Ολυμπιακός, οι Αγγελόπουλοι, όλοι αυτοί.
1: Ξέρεις okay. Πώς σκέφτονται επιχειρηματικά. Δεν, μπορεί να ισχύει αυτό, αλλά ξέρεις πώς σκέφτονται επιχειρηματικά.
0: Έτσι το βλέπω εγώ. Αλλά ναι, τέλος πάντων, έχουμε και Χρήστο Γκάλη.
1: Έχουμε Χρήστο Γκάλη στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας μιλήσει για όλα αυτά τα θέματα. Καταλαβαίνουμε, Χρήστο, ότι είναι η περίοδος στην οποία νομίζω χτυπάνε τα τηλέφωνα ή παίρνεις και εσύ τηλεφωνού περισσότερο από όλες τις άλλες μέσα στη χρονιά. Έτσι, ακόμη για τα αγωνιστικά. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Χρήστο.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Αυτό είναι η αλήθεια. Είναι. Εντάξει, αν και σήμερα υπήρξε από την Καϊ Άρης ένα σχετικό χρονοδιάγραμμα και ο χρονοδιάγραμμα. Ότι περιμένουμε τις αρχές της εβδομάδας, της επόμενης, να κλείσει οριστικά το θέμα του προπονητή του Άρη. Mm-hmm. Είτε με Σπανούλη, είτε με το Plan B, ποιος είναι να έρθει.
0: Τους βλέπεις ότι είναι θετικά, ότι είναι θετικοί, πιστεύουν ότι μπορεί να έρθει ο Σπανούλης, πώς τους βλέπεις?
3: Επειδή τους βλέπω πάρα πολύ θετικούς και αισιόδοξους, και αυτό κάνει και εμένα αισιόδοξο, ότι ο Βασίλης Σπανούλης θα αποδεχτεί την πρόταση του Άρη και του φίλου του, του κουμπάρου του, του Νίκου Ζήση, να έρθει και μαζί οι φίλοι να χτίσουν τον Άρη των επόμενων ετών. Ένας Άρης ο οποίος καλείται με αυτό το δίδυμο να επιστρέψει στα μεγάλα ευρωπαϊκά σαλόνια για να επιστρέψει και σε ρόλο πρωταγωνιστή. Μην το ξεχνάμε, γιατί το σημαντικότερο απ' όλα είναι να έχεις πρωταγωνιστικό ρόλο και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη, κάτι το οποίο δυστυχώς για τον Άρη είναι περισσότερο από 35 χρόνια που τον έχει χάσει αυτόν τον ρόλο.
1: Ναι.
3: Ήτανε κάποτε, τον γνωρίζαν όλοι, τον συμπαθούν, τον αγαπάνε και γι' αυτό έχει μείνει στη μνήμη όλων η χρυσή δεκαετία του Άρη, εκείνη η υπέροχη ομάδα λοιπόν, που όλη η Ελλάδα την αγάπησε, όλη η Ευρώπη την αγάπησε, και γι' αυτό ο Άρης έχει καταφέρει σαν κληρονομιά από εκείνη τη χρυσή ομάδα να είναι η μοναδική ελληνική ομάδα στην οποία πέρα από τις οπαδικές μας προτιμήσεις την υποστηρίζουν όλοι.
1: Ναι, οκ, okay, ναι, μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι κάτι που.
3: Ναι, που δεν υπάρχει. Δεν μπορεί ούτε ο Παναθηναϊκός με τις 7 Ευρωλίγκες, ούτε ο Ολυμπιακός με τις 4, ούτε η ΑΕΚ. Κανένας δεν μπορεί να υπερηφανεύεται για αυτό που έχει ο Άρης. Δηλαδή, το ότι έχει φίλους και υποστηριχτές σε όλη την Ελλάδα και ότι ακόμα κι αν όταν κάνεις γκάλωπ και λες και σε ρωτάνε τι ομάδα είσαι και λες την ομάδα που υποστηρίζεις, η δεύτερη ερώτηση ποια άλλη ομάδα υποστηρίζεις, όλοι συμφωνούν στο ότι η δεύτερη τους ομάδα είναι ο Άρης.
1: Είναι κάτι διαχρονικό.
3: Ιδιαίτερα ο μπασκετικός Άρης.
1: Ο μπασκετικός, ναι.
3: Ναι, ο μπασκετικός.
1: Ωραία. Άρα εσύ πώς το βλέπεις το συγκεκριμένο θέμα, γιατί οκ, okay, άλλοι λένε κλεισμένος εδώ, άλλοι λένε κλεισμένος εκεί, Ερυθρός Αστέρας, Άρης.
0: Σέρβικα δημοσιεύματα.
1: Πώς το βλέπεις εσύ το θέμα του Σπανούλη, συγκεκριμένα του Σπανούλη?
3: Εγώ, επειδή τις διαπραγματεύσεις τις κάνει ο Ζήσης, γι' αυτό είμαι αισιόδοξος, αλλά από την άλλη είναι και ο μάνατζερ του, ο Ραζνάτοβιτς.
4: Ο Μίσκο, ναι. Είναι μια πραγματικότητα.
3: Ο οποίος έχει κάποια σχέση με τον Ερυθρό Αστέρα.
4: Ναι. Θεωρείς ότι ο Σπανούλης υπερτερεί του Ραζνάτοβιτς, θεωρητικά, αυτή τη στιγμή.
3: Είναι πολύ δύσκολη ερώτηση και πολύ τρικαλωρική.
4: Ναι.
3: Θα το δούμε. Θα φανεί στο χειροκρότημα. Ναι. Εάν θα πανηγυρίσει ο Ερυθρός Αστέρας ή ο Σπανούλης και ο Άρης.
4: Ωραία.
3: Δεν ξέρω, γιατί
4: είναι δύσκολο.
3: Δεν ξέρω ότι και με τον Ραζνάτοβιτς έχει πολύ καλή σχέση, γιατί τον έχει μάνατζερ από τότε που ήταν παίκτης. Και όσοι καν φαίνεται περίεργο, ήταν και δύσκολες στιγμές στην καριέρα του Σπανούλη που ο Ραζνάτοβιτς τον στήριξε.
4: Σίγουρα. Σίγουρα σε μια τέτοια καριέρα υπάρχουν και αυτά. Πέρα από αυτό, ο Άρης προφανώς έχει και κάτι άλλο στο μυαλό του. Θεωρείς ότι αν. Τώρα, μακάρι να γίνει. Αν δεν έρθει ο Σπανούλης στον Άρη, θεωρείς ότι πολύ γρήγορα θα κλείσει ο επόμενος προπονητής?
3: Σχεδόν αμέσως.
4: Δεν θα φάμε χρόνο, ας πούμε.
3: Όχι. Όσο χρόνο χρειάζεται για να υπογράψει ο Σπανούλης, άλλο τόσο χρειάζεται για να πάνε στο επόμενο πλάνο που είναι ο άλλος προπονητής. Το ευχάριστο είναι βέβαια ότι πλέον διαλέγεις προπονητές πολύ καλούς.
4: Αυτό γιατί έχουν γραφτεί πάρα πολλά ονόματα. Η αλήθεια.
0: Και με καριέρες, έτσι, τρόποι που άλλες φορχρονιές δεν θα τους είχες. Παράδειγμα, ο Λάκοβιτς έχει κατακτήσει το Eurocup. Δεν θα ξανά έπαιρνε τέτοιο προπονητή, παράδειγμα. Λέμε
3: δηλαδή,
0: τώρα. Πέρυσι,
3: που τελείωσε η χρονιά και είχε φύγει, είχε απολυθεί ο Καστρίτης και την τελείωσε στη χρονιά με το Βετούλα και σκεφτόσουν για προπονητή. Σκεφτείτε πέρυσι τι ονόματα κοιτούσες και τώρα με τι ονόματα συζητάς τώρα.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, έχουν αλλάξει καιροί, έχει αλλάξει ο Άρης επίπεδο. Απλούστατα με το Σπανούλη πιστεύω ότι θα γλίτωνε τον έναν χρόνο για να φτάσει στα ευρωπαϊκά σαλόνια.
4: Ναι, ότι μπορεί να με το Σπανούλη να γίνει πιο γρήγορα.
0: Και ότι αν πάρεις το Σπανούλη, λογικά ο στόχος θα είναι να πας να το πάρεις ξεκάθαρα, έτσι δεν είναι?
3: Ναι. Μετά δεν έχει ξεκάθαρο στόχο.
0: Οπότε αμέσως με Σπανούλη ανεβάζει επίπεδο.
3: Στο Eurocup.
4: Ναι, θα είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Ωραία. Στο κομμάτι των παικτών, προφανώς γιατί υπάρχει ο προπονητής, πιστεύεις γίνεται. Προφανώς κάτι γίνεται, αλλά ξέρεις αν υπάρχει κάτι, κάποια διεργασία, αν περιμένουν τον προπονητή για να κλείσουν οι παίκτες, οτιδήποτε τέτοιο.
3: Κοίταξε. 1 με 2 παίκτες έχει κλείσει ο Ζήσης. Θα τους μάθουμε όταν, αφού πρώτα ανακοινωθεί ο προπονητής. Ή όταν ολοκληρώσουν τις αγωνιστικές τις υποχρεώσεις. Γιατί κάποιοι μπορεί να έχουν και αγωνιστικές υποχρεώσεις στα πρωταθλήματα. Τελείωσε, άλλη δεν συμβαίνει.
4: Έτσι.
3: Συγγνώμη, χτενίστηκα. Φυσάει έξω και είναι γεμάτο σκόνη. Λοιπόν, το ότι τελείωσε, άλλη αγωνιστικές υποχρεώσεις δεν τελείωσε όλο το μπάσκετ στην Ευρώπη. Κάποιοι παίκτες παίζουν. Πιστεύω ότι θα γίνουν με τον προπονητή. Μετά τον προπονητή θα γίνουν 1-2 ανακοινώσεις παιχτών και από εκεί και πέρα βέβαια. Θα προχωρήσει το σχεδιασμό της νέας ομάδας, ο οποίος βέβαια, μάλλον στην υλοποίηση του σχεδιασμού της νέας ομάδας, ο οποίος σχεδιασμός, η υλοποίηση έχει ξεκινήσει, γιατί πολύ νωρίς μάθαμε για το νέο συμβόλαιο του ΝΟΑ, πολύ νωρίς υπογράφηκε λίγο πριν κλείσει η σεζόν το νέο συμβόλαιο του Μήτρου Λόγκ, οπότε όπως καταλαβαίνετε ότι αυτά που έχει στο μυαλό του ο Νίκος Ζήσης σιγά σιγά τα προχωράει, τα υλοποιεί.
4: Ναι, ναι.
0: Και λογικά αυτό που πρέπει να τρέξει λίγο παραπάνω ο Νίκος Ζήσης είναι και η περίπτωση των Ελλήνων, γιατί καθώς είναι μικρή αγορά, αλλά λογικά εκεί και για σε περισσότερο.
3: Εκεί, κοίταξε, θα σου πω κάτι, είτε τρέξει είτε δεν τρέξει, οι περισσότερες ομάδες περιμένουν Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
0: Ναι,
3: okay. Οπότε δεν έχεις να τρέξεις. Ό,τι αφήσει Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ελεύθερο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν παίκτες που δεν είναι σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και ίσως να ενδιαφέρουν τις καλές ομάδες που θα ρίξουν χρήματα, όπως είναι ο Άρης, όπως είναι ο ΠΑΟΚ ή η ΑΕΚ. Περιμένουμε να δούμε.
4: Ναι.
3: Υπάρχουν παίκτες, δηλαδή το έχω πει κάποιος, ο Λούτζης, είναι πολύ καλός παίκτης. Ναι, αλλά προέρχεται από ένα μεγάλο σοβαρό τραυματισμό και ένα χρόνο δεν έχει παίξει.
4: Πάνω σε αυτό που λες, ρωτάει ο φίλος ο Χάρης ότι ο Μοντέρο δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις επειδή έκλεισε τον Ολυμπιακό. Και λέει ο Ολυμπιακός και η Βαλένθια είναι τσίρκα και μη σοβαρή.
3: Ναι. Φίλε μου, το ότι έκλεισε ο Μοντέρο, το βγάλανε οι δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού. Περίμενε λίγο.
4: Μάλιστα.
3: Εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξος ότι ο Μοντέρο θα αφήσει τις προτάσεις που έχει και το ισπανικό πρωτάθλημα για να έρθει στον Ολυμπιακό.
4: Μάλιστα.
3: Γιατί δες τώρα, κατευθείαν άμα έρθει ο Μοντέρο, είναι 2-3 παίκτες του Ολυμπιακού που παίζουν και ξαφνικά κοιτάει ο ένας τον άλλον και του λέει: παιδιά, έρχεται ο Μοντέρο, ποιος από εμάς θα φύγει. Δηλαδή, μην το θεωρείς ότι είναι ότι έχει βγει αυτή η είδηση από τον Ολυμπιακό. Πολύ κακό κάνει στον Ολυμπιακό και ιδιαίτερα στην χρονική στιγμή, γιατί ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του, πήρε την Ευρωλίγκα αλλά και τον τελικό του πρωταθλήματος.
4: Γενικά δεν αρέσει σε κανέναν παίκτη τώρα να το ξέρει αυτό ότι θα φύγει από την ομάδα πριν τελειώσει η χρονιά. Δεν αρέσει σε κανέναν παίκτη προφανώς να το ξέρει.
3: Σε κανέναν παίκτη δεν αρέσει και είναι και 2-3. Δηλαδή, άμα πάρει τον Μοντέρο, ακυρώνει 2-3 παίκτε.
0: Ναι, είναι ο Τιλικίνα, είναι ο Τζόσεφ, έτσι, ναι, έχει διάφορου παίκτε.
4: Εννοείται. Ωραία, για του παίκτε που έχουμε. Καταρχά, το πλάνο του Άρη για του χρόνου λέει κάποιο μεγαλύτερο ρόστερ ή κάποιο ρόστερ σαν το φετινό με λιγότερου παίκτε.
3: Το πλάνο.
4: 14 άτομα, πόσο άτομα.
3: Το πλάνο του ρόστερ έχει αποφασιστεί.
4: Πόσοι θα είμαστε.
3: Έχω πει εδώ και τον καιρό. Είναι 8 Έλληνε. Εδώ υπάρχει μια υποσημείωση, είναι ή 7 συν το Χατζηλάμπρου,
4: ναι,
3: ή αν δεν μείνει ο Χατζηλάμπρου και πάει κάπου δανεικός, το πιθανότερο να μείνει 8 συν έναν πιτσιρικά μάλλον το γιο του Σιγάλα. Mm-hmm. Αυτός, δηλαδή ο αριθμός των Ελλήνων θα είναι 8. Και όσον αφορά για τους ξένους πάμε για άλλους 8.
0: Ναι, οκ. Okay. Mm-hmm.
3: Γιατί είτε με Σπανούλη πας για την κατάκτηση ή με τον άλλον προπονητή το πλάν Β για την τετράδα, θα χρειαστείς ενίσχυση και επειδή το λέγαμε για την Ελλάδα, αλλά προέκυψε και πρόβλημα όσον αφορά το EuroCup, δεν ξέρω αν το διαβάσετε, κυκλοφορούν 2-3 πολύ καλά ενημερωμένα. Το τελευταίο ήταν το BasketNet, το οποίο έκανε μια πολύ ωραία ανάλυση για το EuroCup. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα για το EuroCup έχουν ρεκόρ ετήσεων.
0: Γύρω στις 40, έτσι.
3: 40. Από 24-25 που είχαν κάθε χρόνο και αναγκαζόντουσαν να απορρίψουν 4-5, τώρα έχουν 40, διπλάσιο αριθμό.
0: Από αυτές τις ομάδες είμαστε και εμείς, δηλαδή κάνουμε και εμείς αίτηση για το EuroCup ή μπαίνουμε κατευθείαν?
3: Κάνεις αίτηση και απλούστατα εσένα σε λόγω της προηγούμενης σου θητείας και της δυναμικής που έχεις στο EuroCup, σε παίρνουν, σε θεωρούν από τους σίγουρους. Mm-hmm.
4: Ναι.
3: Δηλαδή από τους 40 οι 15 είναι σίγουροι. Mm-hmm. Τώρα να απορρίψεις 20 προτάσεις ομάδων οι οποίες μετάνιωσαν το ότι φύγαν και πήγανε στη FIBA και θέλουν να ξαναγυρίσουν την αγκαλιά σου, είναι μεγάλος ο αριθμός. Άρα υπάρχει σκέψη στην Ευρωλίγκα να αλλάξουν το φορμάτ της νέας χρονιάς. Ναι.
0: Να αυξηθούν οι ομάδες, έτσι.
4: Και να γίνει
3: να αυξηθούν οι ομάδες. Να πάνε σε 4 ομίλους των 8.
4: Okay.
0: Πάρα πολλές ομάδες, ναι. Ενδιαφέρον.
4: 32. Mm-hmm.
3: Το οποίο είναι και το πιο πιθανό σενάριο. Ή να σκεφτούν κάτι άλλο ώστε να μπει τρίτος όμιλος.
4: Έτσι παλιά δεν ήταν με 4 ομίλους των 8. Όταν είχε πρωτοπαίξει ο Άρης με Λάσκαρη, έτσι δεν ήτανε. Τον είχε πρωτοπαίξει όταν
3: έρθει. Τέσσερις όμιλοι των 6 ήταν τότε.
4: Α, 4 των 6.
3: Και περνούσαν οι δύο πρώτοι και πηγαίναν σε άλλον όμιλο.
4: Και πηγαίνανε σε ομίλους των 4 μετά και περνούσαν ξανά οι δύο πρώτοι, κάτι τέτοιο.
3: Ναι.
4: Κάτι τέτοιο. Οκ, οκ. Και μιλώντας και για τους παίκτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, που τελείωσαν μάλλον σεζόν με τον Άρη, υπάρχει κάτι παραπάνω. Ξέρουμε για Νουά, για Μήτρου Λόγκ. Τι θα γίνει με τους Έλληνες. Ναι, ναι, ξέρουμε.
3: Ψάχνουμε. Κοίταξε, θα σου πω τώρα. Mm-hmm. Στην περιφέρεια, εντάξει, το ερωτηματικό είναι ο Τζόνς, αν και με το post που ανέβασε, νομίζω ότι μάλλον μας χαιρετάει.
4: Ναι, πολλοί το υποθέτουν αυτό από μετά το χθεσινό post.
3: Τώρα, αν υπάρχει ο Τζόνς, ο Τζόνς εξαρτάται από τον Άσο. και γενικότερα η περιφέρεια του Άρη για να διαμορφωθεί εξαρτάται από τον Άσο. Δεν μπορώ να μιλήσω γιατί δεν ξέρω εάν έχουν κλείσει Άσο ή σε τι Άσο προσανατολίζονται να κλείσουν ανάλογα με τον προπονητή.
0: Λογικά περιμένουν και ίσως και τον προπονητή, γιατί okay, κατά τα ψέματα και ο προπονητής θα θέλει να έχει έναν λόγο για το βασικό του Άσο, έτσι, γιατί είναι και playmaker και είναι πάρα πολύ κομβική σημασία θέση.
3: Εντάξει, στα πλαίσια της καλής συνεργασίας του νέου προπονητή με τον Ζήση, εντάξει, για τον Άσο και τον Σέντερ θα τους ρωτήσει.
0: Ειδικά αν είναι ο Σπανούλης, δεδομένα και εύκολη η επικοινωνία μεταξύ Ζήση και Σπανούλη.
3: Αφού ούτως ή άλλως μιλάνε μεταξύ τους
0: κάθε συνέχεια, μέρα.
3: Έτσι αλλιώς ο Ζήσης έχει σαν πρώτο συμβουλάτορα τον Σπανούλη.
4: Έτσι, ναι, ναι.
3: Και λόγω της φιλίας και της σχέσης που έχουν, πολύ ευχαρίστως ο άλλος σου δίνει τις συμβουλές του. Τώρα εντάξει, άμα δεν είναι ο Σπανούλης προπονητής, ο Ζήσης, σου λέω, στα πλαίσια της καλής συνεργασίας θα συζητήσει με τον νέο προπονητή για τον Άσο, να του πει: φίλε, συζητάω και θέλω να κλείσω αυτό, να σ' αρέσει? Έτσι. Ο νέος προπονητής είναι πολύ καλός, κλείστο να. Ή μήπως να δούμε, επειδή θέλω να παίξω ένα άλλο στυλ, να δούμε λίγο και αυτό, να. Και εκεί πάνω τα συζητήσουν.
4: Για την περίπτωση που...
3: Ναι, ναι. Στις υπόλοιπες θέσεις πάνε να πάρει παίκτες οι οποίοι δεν μπορώ να πω ότι θα διαμορφώσουν το παιχνίδι της ομάδας όπως ο Άσος ή ο Σέντερ, αλλά θα το προσπαθήσουν να το εξελίξουν ή να το βελτιώσουν ή να το αναδείξουν, οπότε λίγο πολύ εκεί ο Ζήσης μπορεί να πάρει παίκτες χωρίς να ρωτήσει κάτι.
4: Ωραία, και πριν πάμε στα μηνύματα του κόσμου τα τελευταία, η περίπτωση του Χάρελ.
0: Και ένα σχόλιο για Κώστα, έτσι, Κώστα το Κούμπο και Χάριλ, ένα σχόλιο.
4: Ναι, ναι, Χάριλ και Κώστα.
3: Κοίταξε, για το θέμα του Κώστα λίγο να ξεκινήσουμε. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μιλήσει ο μάνατζερ του με τον Ολυμπιακό. Δεν είναι ελεύθερος, έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Πρέπει να του το λύσουν το συμβόλαιο ο Ολυμπιακός. Τώρα, όσον αφορά τον... αν θα ζητήσει, το έχω πει εδώ και αρκετό καιρό, να ξέρετε ότι ο Ολυμπιακός θα ζητήσει ανταλλάγματα για τον Κώστα, γιατί είχε προσφορές για τον Κώστα και μάλιστα τελευταία ήταν από τον ΠΑΟΚ να τον αγοράσουν. Ο Ολυμπιακός δεν είχε κανένα πρόβλημα να αγοράσει, να πουλήσει τον Κώστα στον ΠΑΟΚ. Απλώς θα παρενέβει ο μάνατζερ του, ο αδερφός του, και λέει: όπου δεν πάει πουθενά, δεν πάει στον ΠΑΟΚ, θα μείνει και θα τον αγοράσει ο Άρης. Εκεί έχει μείνει συζήτηση. Απλώς τώρα καταλαβαίνεις και εσύ, ο Ολυμπιακός με την Ευρωλίγκα ή με το συνέχεια με τους τελικούς του πρωταθλήματος.
0: Έτσι έχει και τους τελικούς, οπότε λογικό είναι μετά τους τελικούς ό,τι γίνει.
3: Ναι, μετά τους τελικούς. Για τον Τανούλη τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Έχει πάρει το OK ο μάνατζερ του τον Ολυμπιακό, θα του λύσουν το συμβόλαιο και θα υπογράψει πολιετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Άρη. Και για ποιον άλλον παίχτη μου είπατε?
0: Για τον Χάριλ.
3: Για το Χάρελ, πιστεύω ότι ο Χάρελ με οποιονδήποτε προπονητή στη θέση νούμερο 7 των ξένων παιχτών έχει θέση.
4: Έχει θέση.
3: Είναι στα πλάνα, πιστεύω, του Ζήση. Αρκεί βέβαια και ο ίδιος να αποδεχτεί το ρόλο του 7ου ξένου παίκτη και όχι, και λέω 7ος, γιατί προσέξτε, του χρόνου πάμε για 7 ξένους παίκτες. Αυτό είναι σίγουρο. Mm-hmm.
0: Άρα αυτό που λες είναι ότι θα πάρουμε...
3: Αλλά το 7 μπορεί καμιά φορά να γίνει και 8.
0: Απλά για παράδειγμα,
3: ναι,
0: Χρήστο...
3: 8 ξένους παίκτες, κατάλαβες.
0: Φέτος ο Χάριλ ήταν βασικό τριάρι της ομάδας. Θεωρείς δηλαδή ότι του χρόνου, ας πούμε, δεν θα είναι αυτό. Θα πάρουμε άλλο ξένο τριάρι.
4: Είναι 7, πώς
0: το ναι, ναι.
3: Θα πάρουμε
0: θα
3: έναν Έλληνα ή ξένο που να συμπληρώνει το Χάριλ. Γιατί ο Χάριλ είναι το καλύτερό σου αμυντικό όπλο που έχεις και το θέλουν όλοι οι προπονητές. Αλλά έχει μια αδυναμία στο σκοράρισμα.
4: Ναι, είναι ασταθής εκεί πολύ. Ωραία. Να πάμε στα μηνύματα του κόσμου πριν σε αφήσουμε. Ο Κώστας ρωτάει γιατί με Σπανούλη πας για κατάκτηση, αλλά με οποιονδήποτε άλλο απλά πας για τετράδα και άμα κάτσει έκατσε.
3: Γιατί το πλάνο με τον Σπανούλη λέει ότι θα πας με πολύ πιο αυξημένο μπάτζετ από ότι θα πας με τον άλλον. Έτσι αλλιώς ο στόχος του Άρη είναι όταν θα πάει να μπει στην Ευρωλίγκα να έχει προπονητή τον Σπανούλη. Τα έχουμε εξηγήσει το μεσημέρι, παιδιά. Μπορείτε να δείτε την εκπομπή.
4: Εννοείται στο YouTube. Στο YouTube
0: ουσιαστικά υπάρχει, δεν ήταν ο στόχος να πάμε να το πάρουμε του χρόνου. Προέκυψε λόγω Σπανούλη, έτσι δεν είναι?
3: Ναι.
4: Ωραία.
3: Το πλάνο λέει απλώς με τον Σπανούλη γλιτώνει στον ενδιάμεσο χρόνο, ο οποίος είναι ο επόμενος.
4: Ναι. Ο Κώστα, ο...
3: Γιατί ο Σπανούλης μέχρι και τον Μάρτιο, όταν κάναν τα πλάνα του Άρη, το Φεβρουάριο, είχε ακόμα 1,5 χρόνο συμβόλαιο με τη Μονακό. Mm-hmm. Δεν ήταν ελεύθερος.
0: Και πού να φανταστούν την κατάσταση της Μονακό.
3: Μετά προβλήματα, αν πότε έφυγε το Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο.
4: Κάπου εκεί.
3: Ναι. Μέχρι όταν είχαν γίνει τα πλάνα, έλεγε ότι τελειώνει από τη Μονακό ο Σπανούλης και πάμε να τον πάρουμε. Τα πράγματα προέκυψαν μετά. Οπότε...
4: Ωραία. Mm-hmm. Εδώ ο Κώστας, ένας άλλος Κώστας, μας στέλνει ένα δημοσίευμα που λέει ότι ο Σπανούλης σε υπέγραψε με τον Άρη μια σελίδα στο X. Okay. Ο Θόδωρος σε ρωτάει, κάτι ακούστηκε Χαρλαμπόπουλο, ισχύει?
3: Δεν το ξέρω, παιδιά. Δεν το ξέρω.
4: Okay.
3: Δεν το ξέρω. Δεν το θεωρώ όμως περίεργο, γιατί ο Χαραλαμπόπουλος είναι Έλληνας είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κολλήσει πάνω στον ΟΑ. Δηλαδή,
4: ναι, κολλάει εκεί. Να μοιράζεται.
3: Ναι. Απλούστατα θα περάσεις τον ΟΑ, θα τον μειώσεις λίγο το επιθετικό. Βέβαια μπορείς να πας και σε άλλον παίκτη πιο αμυντικό από τον ΟΑ, οπότε να περιμένεις περισσότερους πόντους από τον ΟΑ και τις δύσκολες άμυνες να τις βγάζει ο αντικαταστάτης.
4: Ωραία. Έγινε, Χρήστο, νομίζω μας κάλυψες. Θα σε έχουμε και τις επόμενες μέρες, εξελίξεις να υπάρχουν και όλα θα γίνουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
3: Καλή σας συνέχεια.
4: Καλή συνέχεια. Αυτό ήταν ο Χρήστος Γκάλης. Μας μίλησε για ένα 20 λεπτό περίπου.
0: Είπε πάρα πολλά.
4: Μας τα είπε όλα. Νομίζω γίναμε λίγο σοφότεροι, τουλάχιστον λίγο σοφότεροι στο μπασκετικό κομμάτι της ομάδας. Ο Ηλίας, ρε, τι λέτε, θα είναι ομάδα Ευρωλίγκας, ο Άρης θα χάσουν προπονητή. Ξέρεις τι budget θα κάνουμε αν πάμε Ευρωλίγκα? Με αυτό το σκεπτικό, σε 3 χρόνια μπορεί να μπαίνει σε νέο γήπεδο 15.000 κόσμου και να παρακαλά να μείνει άλλα 5 χρόνια. Δεν ξέρουμε όντως. Γι' αυτό είναι ένα αιώλο σκεπτικό. Δεν ξέρουμε. Θα δούμε. Θα δούμε, παιδιά. Ας έρθει και βλέπουμε τι θα γίνει. Να πω ότι στο Basket News και ο γνωστός δημοσιογράφος ο Ντονάτας Ρουμπόνας, ο Λιθουανός, έχει βγάλει. Αν και αυτός μιλάει και με πάρα πολλούς μάνατζερ, δεν ξέρω. Κάποιες φήμες για μεταγραφές δεν είναι πολύ καλές. Εδώ έχει βγάλει ακριβώς το σκεπτικό του Eurocup για 32 ομάδες του χρόνου. Mm-hmm. Πώς θα λειτουργεί. Και λέει ότι θα υπάρχουν 32 ομάδες και σύμφωνα με πηγές τους η κανονική, η regular season τέλος πάντων, η κανονική διάρκεια θα αποτελείται από 4 ομίλους των 8 ομάδων που θα παίζουν μεταξύ τους. Round robin κανονικά.
0: Μεταξύ τους.
4: Μέσα έξω.
0: Ναι, ο καθένας στον ομίλο του.
4: Ομάδων, ναι. Round robin κανονικά.
0: Πώς θα περνάμε τους 8?
4: Μέσα έξω. Αυτό θέλω να δω πώς θα περνάνε. Προφανώς από τους
0: 4 ή 6 φαντάζομαι, κάτι τέτοιο.
4: Αυτό θέλω να δω.
0: Ή 4 ή 6 λογικά, ναι. Ναι. Λίγο σαν το PCL, γιατί και το PCL έχει αρχικά ομίλους και μετά.
4: Θα πω να δω ολόκληρο το άρθρο αφού είναι δωρεάν, γιατί είναι στο site, ναι. Στάει η συνδρομή. Αλλά
0: λίγο σαν το PCL, γιατί και το PCL έχει ομίλους, περνά τον όμιλο και μετά έχει ξανά ομίλους.
4: Εδώ δεν θα έχει, λένε ότι θα έχει σειρές μετά, κάτσε να το δω.
0: Α, ναι.
4: Να το δω ολόκληρο για να το πω, μην τα λέμε έτσι.
0: Πιο δύσκολο θα γίνει. Θα
4: να το δω ολόκληρο για να έχουμε μια ολόκληρη σειρά, εντάξει. Να μην λέμε.
0: Ναι, βρε, εντάξει.
4: Ωραία, όπως παλιά περίπου θα είναι. Κάτσε εδώ. Λοιπόν, λίγο BCL κατάσταση. Λοιπόν, φτιάχνουμε τους ομίλους των 8 ομάδων. Μετά πάμε σε top 16, το οποίο θα αποτελείται από 4 ομίλους.
0: Πώς θα περάσουν από τον πρώτο ομίλο?
4: 16. Α, από τον πρώτο ομίλο 4. 4 από 4 ομίλους και μείνουν 16.
0: Ναι, ναι, 4 από τους 8. Ναι.
4: Ναι, ναι, οι πρώτοι 4 περνάνε και πάμε σε νέους ομίλους 4 ομάδων και από εκεί περνάνε οι πρώτοι 2.
0: 4 okay. Ομίλοι των 4 ομάδων.
4: Ναι, 16 ομάδες, παιδί μου. 4 από 4.
0: Περνάνε 2 μετά, οκ. Okay.
4: Ναι, περνάνε 2 και μένουν 8. Και μετά πηγαίνουμε ημιτελικά, τελική και προημιτελική προφανώς. Θα παίζονται best of 5, στις 3 νίκες δηλαδή. Οκ. Okay.
0: Μάλιστα.
4: Στις 3 νίκες, προκειμένου να ανεβάσουν το επίπεδο των υψηλών αγώνων, όπως σε λένε σαν πρώτο σκεπτικό, και τα έσοδα που θα έχουν στα εντός έδρας παιχνίδια τα μέλη του Eurocup. Σύμφωνα με αυτή την πρόταση, είναι πρόταση που γίνεται, δεν είναι κάτι επίσημο, είναι η πρόταση που έχει πέσει στο τραπέζι. Το Eurocup θα αποτελείται από 286 με 293 αγώνες σε μία σεζόν και επίσης θα αποτελείται από 26 με 29 γύρους. Έτσι.
0: Αυτό που σκέφτομαι.
4: Ευρωλίγκα, ναι. Field Devotion.
0: Ναι, απλά αυτό που σκέφτομαι είναι ότι νομίζω η διοίκηση πρέπει, θα μπορεί να δει λίγο πιο ζεστά το θέμα του γηπέδου με την έννοια ότι αν έχει τέτοια match. Δηλαδή...
4: Νομίζω το ξέρει πριν από εμάς.
0: Ναι, σε σειρές.
4: Νομίζω το ήξερε.
0: Φαντάζομαι τώρα να μπορούσαν να έχουν. Έξτρα κερκίδες, πόσα έσοδα παραπάνω θα έχουν.
4: Νομίζω το ήξερε από όταν ανέλαβε ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Η αναδιάρθρωση, λες.
4: Ναι, ναι, νομίζω κάτι.
0: Ναι, τώρα με την αναδιάρθρωση νομίζω.
4: Δεν ξέρω τι ήταν.
0: Γιατί δικό τη προ. Ενώ το έκανα στο λεφτά, δεν μπορούσαν κάλλιστα. Γιατί ο Άρης που κλείται να μείνει.
4: Ναι, ναι,
0: στα 5.000 εισιτήρια, πόσα θα διατέθονται. Σίγουρα και 10 να έδιναν θα τα.
4: Διαρκεία, άρα.
0: Ναι, ναι, τα εισιτήρια η αλήθεια είναι. Θα είναι πολύ λίγα εισιτήρια θα βγαίνουν. Ναι, ξέρω, 2,5 ή 2.
4: Αφού λένε να γίνει κερκίδα και θα δούμε. Α γίνει κερκίδα και θα δούμε. Υπό τη συγκεκριμένη δομή, οι 24 ομάδες θα λαμβάνουν άδειες 3 συν 2 χρόνων. Έτσι, και θα υπάρχουν και 3 επιπλέον που θα μπαίνουν με wild cards.
0: Ναι.
4: Να το δούμε και αυτό πώς θα λειτουργήσει. Και επίσης λέει άλλες 5 θέσεις θα δίνονται μέσω των εγχώριων πρωταθλημάτων με τις ομάδες που είναι ψηλότερες βαθμολογία μετά το EuroCup και δεν συμμετέχουν στο EuroLeague να κερδίζουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στο EuroCup.
0: Από τη FIBA δηλαδή, όχι.
4: Θα το βάλει η EuroLeague σαν προϋπόθεση.
0: Ναι, okay.
4: Τώρα καταλαβαίνεις ότι αν το βάλει αυτό η EuroLeague γίνει δυνατό το EuroCup, μετά το BCL δεν ξέρω τι ομάδες θα έχει βέβαια.
0: Ναι.
4: Γιατί φαντάζομαι απλά μπορεί να πηγαίνουν πάλι στο BCL ομάδες που δεν θέλουν τόσους πολλούς αγώνες, ταξίδια κτλ.
0: Όπως η Alba.
4: Όπως η Άλβα, η
0: Γκρα
4: Κανάρια, η Άλβα,
0: ναι,
4: γιατί βλέπεις ότι το BCL νομίζω σου δίνει και ένα καλό έσοδο όταν περνάς στους γύρους και σου καλύπτει νομίζω και όλα τα ταξίδια.
0: Ναι.
4: Το δεν είμαι σίγουρος ότι το κάνει αυτό.
0: Το BCL είναι πιο οικονομικό, ας
4: ναι, και αν μια ομάδα αρνηθεί, αυτή η θέση θα γίνεται wild card. Φυσικά ο πρωταθλητής θα πηγαίνει κατευθείαν στην Ευρωλίγκα. Παρ' όλα αυτά, αν η Ευρωλίγκα ανέβει, αυξηθεί στις 24 ομάδες που λένε, τόσο ο πρωταθλητής του EuroCup όσο και ο φιναλίστ θα πηγαίνουν στην Ευρωλίγκα της επόμενης αγωνιστικής περίοδου.
0: Ναι. Άρα και ο φιναλίστ θα έχει πιθανότητες.
4: Μας αρέσει αυτό εμάς.
0: Ναι.
4: Θα έλεγα. Δεν μας αρέσει.
0: Αν έρθει ο Σπανούλης, ναι, γιατί αυτός ήταν ο στόχος.
4: Ναι, νομίζω ότι υπάρχει λόγος να μας αρέσει αυτό που θα γίνει στο EuroCup.
0: Φαίνεται απλά υπάρχει... λίγο. Δεν ξέρω αν είναι αίσθηση. Φαίνεται πιο δύσκολη έτσι, η διοργάνωση. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
4: Πιο δύσκολη θα είναι, πιο δύσκολη θα είναι, συμφωνώ. Αυτά είναι όλα πηγές του Basket News, παιδιά, και του Ντονάτα Σουρμπόνα του Λιθουανού, να ξέρετε.
0: Αλλά αν γίνει τελικά την διοργάνωση, κάπως έτσι θα γίνει. Λογικά,
4: ναι, ναι,
0: αν
4: έτσι...
0: γίνει. Το θέμα είναι αν γίνει ή όχι.
4: Έτσι μας λένε για τις άδειες, λέει εδώ, και ότι σύμφωνα με πηγές τα κριτήρια για να λάβεις μία άδεια 3-2 χρόνων, μόνιμη δηλαδή, θα είναι να έχεις ένα minimum budget των 5 εκατομμυρίων, δεν ξεκαθαρίζει αγωνιστικό ή μεικτό,
0: ναι,
4: των 5 εκατομμυρίων, και το minimum στο γήπεδό σου να έχει 5.000 θέση, να μην έχεις καθόλου χρέη.
0: Σαν να τυπώνει εμάς, κάπως έτσι.
4: Τι που?
0: Σαν να μας εικονίζει εμάς, δηλαδή, κάπως έτσι.
4: Ναι, ναι. Και φυσικά να είσαι ανταγωνιστική ομάδα, το οποίο περιλαμβάνει να είσαι στο πρώτο μισό του πρωταθλήματός σου κάθε χρόνο.
0: Ναι.
4: Έτσι.
0: Και εμείς είμαστε. Άρα έτσι. Τα πληρούμε όλα μέχρι στιγμής, νομίζω.
4: Για wildcard τώρα, αν θέλουμε να μιλάμε, χρειάζεται ένα minimum 2,5 εκατομμυρίων και μια αρένα minimum με τουλάχιστον 2,500 θέσεις.
0: Ναι,
4: 2,500 θέσεις, έτσι. Οκ, αυτό δεν είναι δύσκολο και νομίζω ότι δεν θα μας ενδιαφέρει και τόσο η wildcard. Υπάρχει μια λίστα εδώ. Να διαβάσω τις ομάδες που είναι πιθανές.
0: Ναι, διάβασα.
4: Έχει ένα ενδιαφέρον, διαβάσω ομάδες που είναι πιθανές. Γιατί έχει μια αξία.

0: Αυτές έχει όλες. Θέλω να πω, έχει και η Μπάσα Ξεχύρ, παράδειγμα.
1: Ναι, ναι, ναι, και εμάς έχει και ο Μπάουκολους. Λοιπόν, ξεκινάμε από τις Ισπανικές και ξεκινάμε ωραίο ξεκίνημα με τη Μανρέσα. Ξεκινάμε με τη Μανρέσα. Τενερίφη, Γκραν Κανάρια, Μπιλμπάο. Αγαπημένη, την Μπιλμπάο νομίζω να παίξει στο παλέ, ειδικά τι θέλουμε στο παλέ. Φουλ.
0: Μακάρι Μπιλμπάο να παίξει γύρω. Μακάρι.
1: Κάτι
0: ναι.
1: Διάβασα στην ότι ο Πάουκ θέλει τον Χλίνανσον.
0: Μπιλμπάο.
1: Πολύ λογικό. Έχει κάνει καλές κηδείες, είναι αλήθεια.
0: Η αλήθεια είναι πολύ λογικό. Η αλήθεια του έχει παίξει πάρα πολύ καλά και που ακούω πολύ, όντω τον φέρνουν. Είναι πολύ καλό παίξει η αλήθεια.
1: Την Μπιλμπάο τη θέλουμε στο παλέ.
0: Ναι, μακάρι.
1: Χιρόνα, Μπαχτσέσεχιρ, Μπεσίκτα, Τουρκ Τέλεκομ, Άρι Πάοκ, Μπουργκ Σολέ.
0: Χιρόνα, μάλιστα.
1: Χιρόνα, ναι.
0: Χιρόνα, ενδιαφέρον.
1: Μπουργκ Σολέ. Στρασμπούρ, Λεμάν, Βενέτσια, Τρέντο, Νάπολη. Νάπολη μέσα κιλό Νίλ.
0: Να πούμε,
1: μέσα κιλό Νίλ από πίσω. Η ομάδα της Ρώμης, εδώ έχει ως Ρώμ, τώρα δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει.
0: Ναι.
1: Τορτώνα, Ντερτώνα, αυτή είναι η ίδια ομάδα. Τάουρις Αμβούργου, Τσέμιν, Τζούλμ. Ρόστοκ Σίγουλφ, η ομάδα που παίζανε συμπαίκτες ο Γκούντουιν με τον Λόκετ, μάλιστα. Χάπολη Ιερουσαλήμ, Τσέντε Βίτα, Κλούζ, Νεπτούνας, Λιετκαμπέλης, Σιεουλάι επίσης από την Λιθουανία, Σλάσκα από την Πολωνία, Τσιμπόνα από την Κροατία, τεράστια ιστορική ομάδα, νομίζω να παίξει ένα Άρης Τσιμπόνα. Η ομάδα του Ντράζεν Πέτροβιτς θα γίνει χαμούλης αν παίξει με την Τσιμπόνα, η οποία πέρασε επίσης πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Ρίγα από την Λετωνία, Μπουντούτσνοστ και Λόντον Λάιονς. Γεμάτη λίστα, πολύ ωραία λίστα. Ό,τι πρέπει για ταξιδάκια νομίζω.
0: Χιρόνα, εμένα αυτή η ομάδα μου κάνει εντύπωση. Λίγο χειρόνα.
1: Αυξάνει τις επιλογές.
0: Άρης Χιρόνα, πολύ ποδοσφαιρικό.
1: Ναι, ισχύει.
0: Άρης Χιρόνα. Ναι.
1: Μας αυξάνει πάντως σίγουρα τις επιλογές και του κόσμου του Άρη, αν θέλει να πάει κάποιο ταξίδι. Mm-hmm. Και πάρει πολλές διανύσεις στην Αγγλία, έτσι. London Lions, θα είναι μεγάλη. Και έτσι, εγώ θέλω Τσιμπόνα Ζάγκρεπ. Okay. Θέλω να πάμε στην ιστορική έδρα, στο σπίτι του αδικοχαμένου Ντράζαν Πέτροβιτς, νομίζω. Δίνει κάτι παραπάνω.
0: Δεν είμαι καθόλου αρνητικός, ναι.
1: Δηλαδή μας αγαπάνε. Μας αγαπάνε και μας ξέρουν και εκεί πέρα νομίζω πάρα πολύ καλά.
0: Και Μπιλμπάο προφανώς.
1: Και Μπιλμπάο εννοείται. Πάμε να φάμε και στο μαγαζί του Ντίνου Αγγελίδη και να ποζάρουμε και με τα δύο συνεχόμενα Europe Cup που έχει κατακτήσει.
0: Τόσο έδρας λες.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Νομίζω και. Έχουμε και τον Ιάσονα που ήταν ο μέγας γνώστης.
1: Ναι, πήγε φέτος.
0: Λες, αν λες να μην θέλει, μωρέ, θα το επιβάλλουμε.
1: Μάλιστα. Όπως το επιβάλλαμε, πάμε στο Camp Nou.

0: Jones. Και εγώ κι αν έχει βασικό, θεωρώ ότι θα μπορούσε να συμπληρώσει κάπως έτσι, όπως έπαιζε με την Κλούζα, ας πούμε, που δεν είχε το πιο βασικό ρόλο, αλλά είχε ρόλο. Θεωρώ ότι ο Τζόνς ήταν κάλλιστα εξαιρετικός παίκτης και του χρόνου.
1: Ο Χρήστος, από τη στιγμή που θα κλείσει προπονητή φιναλίστ Ευρωλίγκας, κάθε άλλο παρά κατάκτηση Eurocup, θα είναι αποτυχία η καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θα είναι πάντως και με περίπτωση επιτυχία. Δεν θα είναι και με περίπτωση επιτυχία.
0: Όχι, απλά καταλαβαίνεις ότι και την καλύτερη ομάδα να κάνεις είναι απαραίτητο ότι η καλύτερη ομάδα παίρνει το τρόπαιο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερη ομάδα της Ευρωλίγκα, αλλά μπορεί να μην το έπαιρνε αν δεν είχε και τα σφυρίγματα. Άρα...
1: Δεν το πήρε, ρε παιδιά. Τι? Προηγούμενα χρόνια δεν το πήρε. Δεν ήταν προηγούμενα χρόνια καλύτερη ομάδα. Δεν το πήρε. Γιατί το πήρε φέτος. Η Μπουργκ δεν είναι η καλύτερη ομάδα φέτος. Mm-hmm. Δεν ήταν η Μπαχτσεχίρ, δεν ήταν η Μπεσίκτας. Okay.
0: Η Μπεσίκτας, μάλλον πιο πολύ. Γιατί η Μπαχτσεχίρ ήταν εξαιρετική στο πρώτο διάστημα, στο δεύτερο μισό έπεσε λίγο, έκανε κάποιες σύντσες. Πάλι βέβαια ήταν εξαιρετική ομάδα, αλλά οκ. Okay.
1: Ναι, ναι, να δούμε.
0: Και αν κάνει την καλύτερη ομάδα δεν το παίρνει αναγκαστικά.
1: Έτσι εννοείται. Πάμε να πάρουμε ένα φίλο. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
2: Ήθελα να ρωτήσω, αν πάρουμε οποιονδήποτε προπονητή στο μπάσκετ και ναι, δεν πάρουμε τίτλο τη χρονιά που θα είναι αυτός ο άνθρωπος, θα θεωρηθεί αποτυχημένος, όποιος και αν είναι.
1: Του χρόνου αν δεν πάρουμε τίτλο, όχι, νομίζω αποτυχημένος, βαριά λέξη αποτυχία.
2: Μα εμείς το δέσαμε κόμπο ότι θα πάρουμε εκείνο, θα πάρουμε τ' άλλο.
0: Ανάλογα, κοίταξε, από όσο λένε, αν πάρεις το σπανούλι...
2: Ο σκοπός της πρώτης χρονιάς, γι' αυτό είπα οπωσδήποτε και όποιος και να, όπως και να λέγεται. Και ας είμαι και Σπανούλης, και ας είσαι και εσύ, και ας είμαι και εγώ. Mm-hmm. Λοιπόν, ο σκοπός της πρώτης χρονιάς για έναν καλό προπονητή είναι να μοντάρει την ομάδα και να την κάνει να είναι διεκδικήσιμη σε τίτλους για την επόμενη. Όχι από την πρώτη, άντε πάμε.
1: Ναι, απλά αν κάτσει λες ότι με ψηλό μπάτζετ έχεις ελπίδες, αλλά συμφωνώ γενικά σαν ιδέα. Αυτό έγινε. Ευχαριστούμε.
2: Αυτό. Τώρα εγώ προφυλάσσω ναι, αυτό που θα έρθει. Μην αρχίσουμε για το game από την πρώτη φορά.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει, ναι. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Καλή
2: αρχή.
0: Να είσαι καλά.
1: Όχι, στο λεκαλί 2-3-3-0-3-28-8-28 για να συνομιλήσει μαζί μας, να μας πει και την άποψή του. Ο Χάρης, παιδιά, στο βρει πανεύκολο θα έχει σκοράρισμα Τζόουν στην άμυνα. Μακάρι, μακάρι να βρει ένα τέτοιο να σου που θα έχει σκοράρισμα Τζόουν στην άμυνα. Το ευχόμαστε.
0: Θεωρητικά, εφόσον κάνει μεγάλο μπάτζετ, θεωρητικά ναι, μπορεί.
1: Γιατί να θέλει.
0: Μπορεί να δώσει περισσότερα ας πούμε, από αυτά που έδωσε του Τζόουν.
1: Θεωρητικά μπορεί. Τώρα να το δούμε και στο παρκέ.
0: Στα χαρτιά, βέβαια. Έτσι. Ναι,
1: ναι, δούμε και στο παρκέ. Μακάρι.
0: Κάτι μεταξύ, κάτι διάβασα για Χάρπερ και Παναθηναϊκό. Δεν ανανέωσε ο Χάρπερ.
1: Ανανέωσε, αλλά αν θέλει τον πάρει ο Παναθηναϊκό, θα τον πάρει.
0: Ναι, και διάβασα σήμερα ότι.
1: Ναι,
0: όχι σήμερα το διάβασα. Πολύ γνωστό ο Θεραϊκό Σάιτο και ότι σκέφτονται και για το Χάρπερ. Οκ. Δύο φορέ φορές MVP του Γιώργα, κάπου εξαιρετική περίπτωση. Το
1: πάρα πολύ καλό παίκτη και πάρα πολύ καλό να κερδίζει και φάουλ επίση.
0: Ναι.
1: Ο συγκεκριμένο. Νομίζω το Παναθηναϊκό θα ταιριάξει γάντι, ειδικά.
0: Πόπο, ισχύει.
1: Μιλάμε.
0: Αν είναι πρόβλημα αυτό.
1: Θα, είναι
0: θα έπρεπε να καίγονται για να το πάρουν κανονικά, αλλά ναι.
1: Αν βλέπανε, αν ήξεραν περισσότερο, αν βλέπανε. Δεν ξέρω πώς ασχολούνται με το EuroCup, είναι η αλήθεια. Τι το πάθεια είναι αυτή, λέει ο Γιώργος. Δηλαδή, αν τερματίσουν δίπλα πρώτη στο EuroCup και εσύ αποκλείστε με τελικά, θα πει ναι, μεταβατική χρονιά, ό,τι να είναι. Καλά τώρα. Αυτό είναι το πάθεια αυτό που λες, ότι θα τερματίσουν. Ότι... Εντάξει, τέλος πάντων. Δεν το θεωρώ. Τι να σου πω, ρε φίλε, αν τερματίσουν δίπλα πρώτη και εσύ αποκλείστε με τελικά. Αντίθετα, αν δίπλα αποκλειστούν από του ομίλου και εμεί αποκλειστούμε στα μητελικά, θα πούμε ότι είναι επιτυχία. Κατάλαβες, δεν είναι μεταβατική χρονιά. Όταν ένας προπονητής αναλαμβάνει μια ομάδα, προφανώς θέλει και χρόνο για να τη φτιάξει. Μπορεί να μην σου βγει με την πρώτη.
0: Και τι
1: να
0: βάζεις τους δίπλα μέσα στην κουβέντα τώρα, αν είναι επιτυχία
1: πρέπει, ναι, σημαίνει.
0: Ανάλογα. Εγώ πιστεύω ότι επιτυχημένη θα κρυθεί και θα δούμε και ποιον προπονητή θα πάρουμε. Γιατί τέλος πάντων αυτό βγαίνει από τη διοίκηση. Ενώ ότι ο στόχος θα ήταν η τετράδα κανονικά, αλλά εφόσον πάρει το Σπανούλη. Ο Σπανούλης έχει αυξημένες απαιτήσεις, θέλει να πάρει το EuroCup. Και εμείς το δεχόμαστε. Αυτό λέμε για το Σπανούλη θα το κάνουμε. Θα δώσουμε παραπάνω από όσο είχαμε σκοπό να δώσουμε για το Σπανούλη.
1: Ναι,
0: οπότε, οκ, okay, δηλαδή θα δούμε.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Μάλιστα.
0: Ενδιαφέρον.
1: Θέλω να πω, λέω, χάρη στη δεξαμενή των Άσων και των Ασόδιων είναι τεράστια. Καλά, σίγουρα είναι τεράστια. Σίγουρα είναι πολύ μεγαλύτερη από των άλλων θέσεων. Συμφωνώ. Δεν το συζητάω καν αυτό. Έτσι, δεν το συζητάω καν αυτό.

0: Δυναμό ότι γίνεται χαμός στο T-Center, το οποίο έκανε και απολύμανση.
1: Ναι.
0: 96-93 αυτή τη στιγμή προηγείται.
1: Παραθηναϊκός ΠΑΟΚ, έτσι είναι.
0: Ντερμπάρα
1: γίνεται, ναι, γίνεται εκεί μέσα.
0: Ντερμπάρα. Εκεί μέσα, για να δούμε εδώ. Άντε να σου κάνω τη χάρη. Να βάλω τουλάχιστον τελευταία δευτερόλεπτα. Να βάλω τελευταία δευτερόλεπτα. Τουλάχιστον να τα παρακολουθήσουμε, φαντάζομαι κάπου.
1: Πόσα λεπτά μένουν,
0: θα το δίνει. Τελευταίο λεπτό είμαστε.
1: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, πόσο είναι, είπες.
0: 96-93 προηγείται ο Παναθηναϊκός στη δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Το Γιώπολος ήταν πρώτο σκόρερ στην αρχή, τώρα δεν ξέρω τι κάνει.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ. Για να δούμε, 51,1 δευτερόλεπτα. Έχει μάτς. Και ο Σλούκας επαναφέρει την μπάλα. Άντε, κάνουμε ένα σπικάζ. Το σκόρ βέβαια δεν βλέπουμε. Αυτή τη στιγμή 96-93 στα 45 δευτερόλεπτα και ο Σλούκας κατεβάζει την μπάλα. Κάτσε να κατεβάσουμε και τη μουσική. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι το παιχνίδι. Πρώτο παιχνίδι των ημιτελικών. Ο Γκραντ 45 μοίρες απέναντι στον Μπέβερλι. Σουτάρει ένα δύσκολο τρίποντο άστοχο rebound από τον Ομορούγη. Ο Μουρ το παίρνει τελικά.
1: Πολύ κακή επιλογή, αλλά ναι.
0: Ναι, όντως. Και ο Ταϊρή κατεβάζει την μπάλα. 28 δευτερόλεπτα, 18 για θα είναι για τον ΠΑΟΚ. Κατεβάζει ο Ταϊρή για να δούμε αν θα πάει στην τρίποντο. Θα πάει μέσα. Παίρνει φάουλ χαμηλά από τον Αν.
1: Α, βολές.
0: Θα πάει στις βολές με 23,9 στο ρολόι. Υπάρχει χρόνος εδώ. Αταμάν σίγουρα δεν ήθελε πάντως αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πολύ έξυπνο. Δεν είναι πολύ έξυπνο αυτό που έκανε ο παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Αν. Έτσι.
1: Τον πέρασε πολύ εύκολα η αλήθεια. Είναι, ναι, γίνεται ματσάρ γενικά. Οκ. Okay. Ναι. Μπορούσε βέβαια να το καθαρίσει ο Παναθηναϊκός στην προηγούμενη φάση, αλλά ο Γκραντ αποφάσισε να πάρει μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση. Α, ο Νάν αποβλήθηκε και όλο με 5 φάουλ.
0: Μάλιστα.
1: Συνηθίζει να αποβλήθηκε. Α, μπαίνει ο Μίτογλου, οπότε οκ. Okay.
0: Ναι, για να δούμε.
1: Ο Ταϊρή βάζει γενικά από πολλούς, οπότε οκ, okay, να δούμε. Αλλά μετά έτσι και όλο ο χρόνο είναι το Παναθηναϊκό, άρα μετά θα κάνει φάουλ πάλι. Δηλαδή θα κρατήσει αρκετά.
0: Θα δούμε τι θα γίνει. Ας πούμε τι γίνεται και όχι τι θα γίνει. Μέσα η πρώτη από τον Ταϊρή, 96-94, Παπαθεοδόρου πίσω από τον Μπούτσο, κάθεται βλέπω. Mm-hmm. Προπονητής. 23,9 στο ρολόι, άλλη μια βολή για τον Ταϊρή. 96-94 προηγείται ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Έξω η δεύτερη, επιθετικό rebound από τον Μπέβερλι. Εδώ τώρα μπορεί να γίνει, εδώ μπορεί να γίνει ο κακός χαμός. Ο Μπέβερλι παίρνει επιθετικό rebound, ο Ταϊρή απ' έξω, πάει να μπει μέσα απέναντι στο Σλούκα. Με ταμπλό θα τον νικήσει 96 όλα. Ο Πάουκ σουφαρίζει τα 15,4. Αν γίνει παράταση, δεν θα σας προλάβουμε, παιδιά. Αν έχει παράταση, δεν θα σας προλάβουμε. Μάλιστα. Έχουμε ντέρμπι στο T-Center, έχουμε ντέρμπι στο ΑΚΑ. Για να δούμε. Εδώ ζητάει και φάουλ. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Εδώ ο Σλούκας διαμαρτύρεται επίσης στους διαιτητές. Έχει πάει πάνω τους, δεν πάει στον πάγκο της ομάδας του.
1: Πήρε, ναι, κλασικά. Πήρε το rebound από τη βολή, ισοπαλία, μπορεί πολύ πιθανό να παράταση, αλλά να δούμε. Υπάρχουν 15 δευτερόλεπτα, μπάλα στο Παναθηναϊκό, να δούμε. Μήπως γίνει κάποιο κλέψιμο ή μπει κανένα καλάθι από το Παναθηναϊκό, να δούμε. Yeah. Πολύ ενδιαφέρον το μάτς γενικά, ναι. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε γενικά, αυτό φαίνεται.
0: Και ο ΠΑΟΚ πάει να κάνει προφανώς κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη εμφάνιση, έτσι.
1: Ναι, πάρα πολύ μεγάλη εμφάνιση, όντως.
0: Προφανώς δεν το βλέπουμε, αλλά.
1: Πήγε τόσο ντέρμπι και κερδίζει και στο μήχρονο, οπότε.
0: Ναι, αν κερδίζει στον Παναθηναϊκό. Θα φανεί τι θα γίνει εδώ. Να βάλουμε και το site να τρέχει τουλάχιστον λίγο, γιατί μην μείνουμε πίσω και εκεί πέρα. Και περιμένουμε το time out του Ταμάν να τελειώσει. Μαζί με την εκπομπή μας τελειώσει το time out του Ταμάν. Τι ωραία, τι καλά. Τελικά τα μεγάλα μυαλά ενώνονται.
1: Συναντιούνται.
0: Σου είπα σήμερα είμαι λίγο. Είμαι λίγο εκτός. Άρης ντοκιμαντέρ. Αργιανάρα Κατερίνη μας λέει ο Απόστολος. Την καλησπέρα μας στον φίλο.
1: Καλησπέρα. Λίγο πριν κλείσει. Ωραία.
0: Ναι. Δεν χάθηκε πάντως, είδες.
1: Όχι.
0: Χάθηκε. Εδώ να γίνει και η σύνδεση με το T-Center για την τελευταία φάση του παιχνιδιού. Βλέπω Παναθηναϊκός να δούμε τι έχει στο παρκέ αυτή τη στιγμή και τι έχει ο ΠΑΟΚ. Για να δούμε. Αν κάνει κανένα break ο ΠΑΟΚ, μετά θα έχει πολύ τζόγο το δεύτερο παιχνίδι.
1: Χαμός το γίνει στο δεύτερο παιχνίδι, αν πάρει το διπλό ΠΑΟΚ τώρα.
0: Θα έχει πολύ τζόγο το δεύτερο παιχνίδι. Με έχει κόσμο πάντως στο γήπεδο.
1: Ναι, 5 ευρώ γενική είσοδο.
0: Βλέπω κόσμο 15,4 με Hayes Davis, Luca Grant και ποιους άλλους έχει στην πεντάδα του, δεν βλέπω αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός. Όπως και να έχει πάντως ο Σλούκας κατεβάζει την
1: πάλι. Ξεκίνησε επίθεση.
0: Ο Μίτογλου και ο Οσμάν. Ο Σλούκας κατεβάζει στα 10 δευτερόλεπτα, παίζει στην κορυφή. Το μαρκάριο Μπέβερλι ένα εναντίον ενός είναι η άμυνα. Ανεβαίνει ο Hayes Davis για να δώσει το screen. Κρατάει ο Σλούκας τρίπλα πίσω από την πλάτη. Σλούκας παίζει με το Hayes Davis. Νομίζω δεν πρόλαβε καν να εκτελέσει. Τελείωσε ο χρόνος. Μάλιστα.
1: Παράταση.
0: Τελείωσε ο χρόνος. Λοιπόν, εκτελέσει παράταση.
1: Κακή επίθεση, στη δεύτερη συνεχόμενη.
0: Μια χαρά, παρατασούλα.
1: Κάτσε να δούμε βέβαια αν το είναι σίγουρο. Ενώ θα
0: το βγάλα τώρα. Δεν πρέπει να μετράει.
1: Τέλος πάντων, μάλλον παράταση.
0: Ωραία, ναι. Παράταση. Εμείς όμως δεν θα δώσουμε παράταση στην εκπομπή μας. Θα τελειώσει αυτή τη στιγμή. Θα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Άντε, να διαβάσουμε το μήνυμα του Κωνσταντίνου που το ξεχάσαμε. Καλησπέρα, παιδιά. Έρθεν έρθει ο Σπανούλης. Η ιδιοκτησία δείχνει ότι αλλάζει το επίπεδο της επένδυσης και πολύ καλά κάνει. Είναι λίγο στενάχωρο να σκέψει ότι φέτος όμως δεν έδωσαν λίγα παραπάνω για να στρώσει η ομάδα και μην τελειώσει χρονιά τόσο νωρίς. Εντάξει, θα τελείωνε.
1: Θεωρητικά με τον Ολυμπιακό, ναι.
0: Το Σάββατο, οκ. Okay. Δεν είναι τόσο νωρίς όσο νομίζουμε. Έτσι πως είναι το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτά από εμάς. Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος.
1: Με την Ευρώπη θα μπορούσε να κάνεις κάτι παραπάνω, ναι.
0: Και Στράτος Μουζίνας, κρατήσαμε συντροφιά μέχρι και τις 8. Ακολουθεί Πέμπτη.
1: Μάριον.
0: Μάριον Συριώτου. Να σας κρατήσει συντροφιά και αυτή μέχρι τις 10. Εμείς θα ξαναπούμε από εβδομάδα. Μένετε συντονισμένοι στο Γέλου Ρέντιο και τους 100,7 φυσικά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Γέλου. Γέλου Ρέντιο 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Λευτεράκι, τα είδες?
8: Τι να δω, ρε Ζωζό.
7: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
8: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
7: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
8: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
7: Τις κληρώσεις?
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
10: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα αφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
15: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
16: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
15: Στη Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
17: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
18: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
19: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της Επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
9: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
10: GPS και βυθώματο έχεις?
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
10: GPS λογικό έχεις.
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
9: Μεϊμάρις, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
10: Μεϊμάρις.
11: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
12: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
12: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
12: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

14 λεπτά μετά τις 8. Πολύ πολύ πολύ πολύ καλησπέρα σας, Αριανά μου, καλησπέρα. Εδώ και σήμερα στη θέση μας. Κούτσα κούτσα. Ήρθα όμως, να το σημειώσετε. Τελικά δεν την παλεύω μάλλον. Πάμε για αρθροσκόπηση. Πάει ο μηνίσκος. Πάμε λοιπόν για το επόμενο διωράκι. Εδώ ακούτε Yellow Radio 101,7. Κιτρινό μαύρο deal ή εκπομπή όπως κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη 8 με 10 μέχρι τις 10 θα είμαστε παρείτσα. 28 Μαΐου σήμερα, 28/5/2026. Σήμερα έχουμε ελληνικό ρεπερτόριο, τα πιο καινούργια έτσι λίγο τραγουδάκια. Να μας κρατήσουν συντροφιά εδώ οι τραγουδιάρες και οι τραγουδιστές. Σφυριχτρούλα μετά οι γραμμές. Αφού την ακούσετε πρώτα, εσείς όμως μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με τους τρόπους επικοινωνίας που έχουμε. Είναι το Yellow Viper στο 6936-512-099 και φυσικά στο post στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio. Το post το οποίο έχει ανέβει στη σελίδα μας στο Facebook. Λοιπόν, στο γκρουπάκι μας, κάτω από το λόγο της εκπομπής, μπορείτε να σχολιάζετε, να καρτουλολακάρετε. Και γιατί όχι, λυπάμαι και έλεος.

hyperlation, λέει ο Παυλίτος. Έλαβα μόλις μήνυμα. Μα γιατί το λες αυτό, Παυλίτο μου, την καλησπέρα μου και σε σένα. Και για να δούμε λίγο έτσι τι έχουμε να πούμε σήμερα σε τίτλους και μετά θα τα δούμε όλα έτσι σιγά σιγά και αναλυτικά. Σήμερα από ό,τι βλέπω γιορτάζει ο Διοσκουρίδης, κυρίες και κύριοι. Διοσκορίδης και Διόσκορος. Καμία παγκόσμια, καμία διεθνή ημέρα. Είμαστε κομπλέ. Οπότε χρόνια πολλά μόνο σε εσάς που έχετε το όνομα αυτό το ωραίο. Διοσκουρίδης. Ναι. Και χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε το γενέθλιο. Αύριο είναι παγκόσμια ημέρα, λέει, τώρα μιας και το είδα έτσι το λέω. Παγκόσμια ημέρα, λέει, κυανοκράνων. Και η επιστήμη, λέει, σηκώνει τα χέρια ψηλά. Τι είναι αυτό? Όχι τίποτα άλλο, εδώ τη σελίδα που ανοίγω, πατάω επάνω να μου ανοίξει, ρε παιδί μου, τι είναι αυτή η παγκόσμια ημέρα κυανοκράνων. Ξέρετε, ξέρει κανείς να μου δώσει τα φώτα του λίγο? Δηλαδή, τέτοια απορία που το έχω, θα το γουγκλάρω τώρα. Δεν υπάρχει.

Κάτσε να ξαναβάλω λίγο το τραγουδάκι να παίζει, γιατί αλήθεια σας λέω, τώρα πήγα και γουγκλάρω τι είναι τούτο. Α, το βρήκα. Παγκόσμια ημέρα, λέει, και ανοκράνων.

0: Άγαλα. Γνωστή, λέει, επίσημα, λέει, ως Διεθνής ημέρα ερευνητών των Ηνωμένων Εθνών. Και τιμάται, λέει, κάθε χρόνο σήμερα, 29 Μαΐου. Ναι, άρα σήμερα έχουμε 28. Α, αύριο, λέμε. Αφιερώθηκε, λέει, από τον ΟΗΕ το 2002, λέει. Δίδει, λέει, τιμή, αποδίδει φόρο τιμή, λέει, σε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες που έχουν υπηρετήσει και συνεχίζουν, λέει, να υπηρετούν, ναι, και στις ερευνητικές αποστολές, λέει, του οργανισμού. Είναι η μνήμη, λέει, αποτελεί ημέρα μνήμη για τους χιλιάδες ερευνητές που έχουν χάσει τη ζωή τους εν ώρα καθήκον. Α, εντάξει, respect. Okay. Να, μάθαμε και κάτι σήμερα. Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης, ο Μπιλάκος, ο ένας και μοναδικός στον κυτρινόμαυρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής, με το καλύτερο παραδοσιακό γκρίκ σουβλάκι και όχι μόνο. Η κουζίνα του Μπιλάκου είναι καταπληκτική. Του λέτε ότι είστε από την Μάριον για να τσεπώσετε και το δωράκι σας και είναι κάθε μέρα, όλη μέρα ανοιχτός. Όποτε και να πάτε και δεν τον βρείτε, αυτόν και τη φαμίλια του. Με την παρεούλα σας κάθεστε, τρώτε τα καλύτερα, στο καλό. Που πάρετε και λίγο δροσιά, γιατί είναι και σε ύψωμα στο βουνό. Για πάμε λοιπόν σιγά σιγά έτσι να βάλουμε και το playlist μας να παίζει. Ηλίας Βρετός, με αυτό θα μπω, με το λάθος σου. Α, ωραία, έχει και θάλασσα. Από κάτω, τι ωραία, ξεκίνησαν και οι ζέστες. Λέει και αυτός να. Όταν στην εκπομπή μας δεν θέλουμε να πούμε τα μπινελίκια, λέμε να. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, ποδοσφαιρικός Άρης, είμαι στην επίσημη σελίδα του... της Άρης FC.
1: Κι όνειρά που χαθήκα.
0: Εν έχουμε κάτι νεότερο.
1: Με στη λάσπη πνιγήκανε.
0: 28 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, στην πόλη του Θεού, στην Σαλονικά. Με την υγρασία στο 39%, ζεστάρα και σήμερα. Και εγώ το αστροπελέκι σήμερα έβαλα μακριμάνικο. Έτσι είναι, αμάς ανάποδο τέκνο. Δεν με φτάνει το ζόρι μου με το πόδι που πάω σαν την Κουτσή Μαρία, η ίδια αυτοπροσώπος. Έβαλα και το μακριμάνικο, λέει, έτσι να σκάσουμε πιο πολύ. Και το χειμώνα φεύγω χωρίς μπουφάν από το σπίτι, ναι, να τα ξέρετε αυτά.

0: πρόβλημα λέει για την Μπραζίλ. Τραυματίστηκε ξανά ο Νεϊμάρ, ρε Παυλίτονα, γι' αυτό πήγε και έφυγε. Τραυματισμένος ήταν.
1: Ήταν
0: λέει και ο Βρετός.
1: Για που με μαγεύσανε την καρδιά μου.
0: Α, έχουμε λίγο τένις. Εδώ στο yellowradio.gr έχουμε, μιλάμε αρθράρα, έτσι. Με ανατροπή λέει στον τρίτο γύρο Roland Garros. Η Σάκα Ριλίου 2-1. Αυτά είναι νέα, ρε.
1: Λάθος ήταν όλα, λάθος σου, λάθος ήταν και...
0: Έχουμε πάλι δεδομένα για το...

Έχουμε και για την κολύμβηση, βλέπω εδώ, για την παρουσία του προαγωνιστικού τμήματος του Άρη μας στη διοργάνωση Λευκός Πύργος. Τίτλου σας λέω, έτσι. Έχουμε και το βόλεϊ Παγκορασίδων, όπου τα κορίτσια μας έκαναν το 1-0. 3-0 σετ στους πρωταθλητές Πεύκων. Αυτό το είχαμε πει και χθες. Α, όχι, τώρα το κάνω. Λάθος ήταν και η αγάπη σου. Ο Αλφα Σίγμα Άρης, ο οποίος με μία του ανακοίνωση εύχεται καλή επιτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις. Και στο μπάσκετ νέων μας φυσικά, ο Λέφας στην Εθνική Under 20. Θα ξαναυπενθυμίσουμε φυσικά και την εκδήλωση του Άρης Ελλάδα Κύπρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Ηλία Βρετό. Μας είπε το λάθος. Είναι ένα ολοκένουργιο τραγουδάκι. Από ό,τι είδα και εδώ τώρα στην λίστα, έχει πριν τρεις μέρες κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο τραγούδι του Ηλία Βρετού. Επόμενο τραγουδάκι τώρα που θα βάλουμε είναι από την Εύη Κουλκουβίνη. Α, να μας χωρίσουν είναι ο τίτλος. Όπα. Καινούριο. 3 months ago. Ακούσουμε λίγο για κανένα fresh blood. Προσπαθούν να βάλουν, να μας κάνουν κακό. Καινούριο αίμα, Εύη Κουλκουβίνη. Τίτλος να μας χωρίσουν. Έγκυο μορφοκόριτσο.

Α, ο φίλος ο Ιωάννης εδώ. Έχω πάει λίγο στο Viber τώρα που έχουν έρθει κάποια μηνύματα. Ο 291. Φίλου. Τώρα πριν λίγα λεπτά, στρατιώτες του ΟΗΕ για την Παγκόσμια ημέρα Κιανοκράνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιωάννη μου. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα, Ιωάννη. Καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, το βρήκα, το διάβασα πριν. Σε ευχαριστώ, τα μάλα με σχέ. Ευχαριστώ. Καταλάβαμε. Όχι τίποτα άλλο, γιατί δεν τα έχω καλά με αυτές τις παγκόσμιες και διεθνείς ημέρες. Και μου κάθονται λίγο στον λαιμό. Μόνο όταν είναι πρόκειτο περί σοβαρού θέματος, λίγο κάνω πάσο. Γι' αυτό είπα για respect μετά. Αλλά έχει κάτι παγκόσμιες τώρα και διεθνείς ημέρες, φίλτατε. Να κουνάς το γιακά μαζί. Μαζί με το.

0: κοιτάξτε τώρα εδώ, ο ρεπόρτερ Ιωάννης. Καταρχήν να σε καλωσορίσω. Δεν σε έχω ξαναματαδεί στην παρέα μου, Ιωάννη μου. Ήρθες για να μείνεις, φαντάζομαι, σωστά. Τουλάχιστον γραπτός. Και μου λέει λοιπόν εδώ ο φίλος ο Ιωάννης για την Παγκόσμια ημέρα Κιανοκράνων. Αποκαλούνται, λέει, έτσι λόγω του γαλάζιου κράνους που φέρουν για να μην στοχοποιούνται από τις αντιμαχόμενες πλευρές. Μάλιστα. Τι ακροατές έχω, βρε. Τι εκπομπή. Τι ποιότητα, βρε. Τι μόρφωση. Σε ευχαριστώ πολύ, Ιωάννη. Οπ, τελείωσε και η κυρία η επόμενη στο τραγούδι που ακούσαμε. Αυτό είναι το ρεμπέτικο που θα ακούσουμε από τον Απόν. Επειδή έχει μια αρκετά μεγάλη εισαγωγή. Καλά είναι, Δημήτρη.
1: Είναι για να ξεχνάς.
0: 40 λεπτά εισαγωγή, το προχωράω. Ξανά 51 λεπτό εισαγωγή, παιδιά. Αυτά είναι τραγούδια. Μη χειρότερο. Απόν, το ρεμπέτικο. Ένα μήνα πριν. Και αυτό είναι fresh. Ένα λεπτό και κάτι εισαγωγή έχει, παιδιά, να ξέρετε. Έλεος.
2: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με...
0: Καλώς ήταν και τον φίλο μου τον Άκη, ο 765.
2: Πάλι και ξανά πάλι.
0: Που μου δίνει και αυτός φυσικά τα φώτα του για τους Κιανόκρανους.
2: Τα πράγματα
0: είναι... Είστε, τι να πω.
2: Το βλέπεις τρίπλα.
0: Η Κιανόκρανη, λέει, είναι διεθνής στρατιωτική και ερευνητική αστυνομική δύναμη, λέει, που συγκροτείται από τα κράτη-μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ναι, το έλεγα πριν, Άκη μου, αλλά προφανώς με προλάβατε, γιατί είστε γρήγοροι και μορφωμένα παιδιά. Γρήγορα και μορφωμένα παιδιά. Η Διεθνή Στρατιωτική, λοιπόν, και Αστυνομική Δύναμη, λέει, που συγκροτείται από τα κράτη-μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τον ΟΗΕ, ονομάζονται έτσι επειδή φορούν χαρακτηριστικά γαλάζια κράνη ή μπερέ με το έμβλημα του ΟΗΕ. Καλησπέρα μας, λέει, από κυτρινό-μαύρη και μορφωμένη New York. Τελικά εγώ ήμουν η χαζή και η αμόρφωτη. Εσείς όλοι το ξέρετε. Μόνο εγώ δεν το ήξερα. Και τον Google. Αυτό θα πει τεχνολόγια. Ό,τι δεν ξέρεις, πας Google και γίνεσαι ο πιο μορφωμένος άνθρωπος του κόσμου. Έτσι ξαφνικά. Καλησπέρα μου, Άκη μου. Καλησπέρα στην κυτρινό μαύρη New York. Σε ευχαριστώ και εσένα για την πληροφορία, Παύλα, ρεπορτάζ.
2: Εσύ όμως αλλιώς μετράς.
0: Τους είχα υπόψη μου, απλά δεν ήξερα ότι αποκαλούνται έτσι. Για να μπορέσω δηλαδή μέσω από τον τίτλο Κιανόκρανη να καταλάβω και περί τίνος πρόκειται. Ο φίλος μου ο Τζόρτζ από τον κυτρινό μαύρο μάχημο εύωσμο 030. Γεια σου, λέει, Μάριον. Κυτρινό μαύρες καρδούλες. 4 θαυμαστικά. Άντε ρε σπανούλη, λέει. 6 παιδιά έκανες, λέει. Το άλλο δεν το λέω, τι μας έκανες και εμάς. Θα έρθεις, λέει, στον αυτοκράτορα. Είσαι μεγάλο τρελοκομείο, φίλε Τζόρτζ. Τα φιλιά μου στον κυτρινό μαύρο, όμορφο, μάχημο εύωσμο. Καλησπέρα, Τζόρτζ.
2: Ένα για λεύκο. Τίποτα είμαι δε με.
0: Μη βιάζεστε, βρε, μη βιάζεστε. Όλα στην ώρα του. Εδώ θα είμαστε. Εδώ θα πάμε σαν
2: και γαλλικά. Ένα απλά μαθήμα.
0: Εσείς που έχετε να πάτε, δεν έχετε να πάτε και να κάνετε κάτι καλύτερο. Φαντάζομαι. Να ακούτε εμένα.
2: Εσύ όμως αλλιώς μετράς.
0: Απόν, ρεμπέτικο, καλό τσκοέ. Όσο ακούσαμε δηλαδή, για να δούμε λίγο.

αλίμονο που δεν θα είχε καμία παύση έτσι. Στα ενδιάμεσα, δεν θέλει λίγο. Τίποτα αυτό. Παιδιά, τελειώνει. Ξεκινάει με παύση και τελειώνει με παύση, έτσι για να μην χάσουμε φυσικά και να μην χαλάσει και η παράδοση. Επόμενο τραγούδι, η Μαργαρίτα Χιονίδη. Πριν πόσο καιρό είναι αυτό? 2 weeks ago. Πριν 2 εβδομάδες βλέπω εδώ, καινούριο. Λέγεται Aman Aman Baby και σε χρειάζομαι. Προφανώς δεν ξέρω ποιος είναι τελικά ο πραγματικός ο τίτλος. Θα το καταλάβουμε τώρα που θα το ακούσουμε. Την κυρία Μαργαρίτα Χιονίδη. Aman Aman Baby, σε χρειάζομαι. Είναι πολύ νεολαία στο τραγούδι.

0: μιλάμε για στίχους τώρα.
1: Ήταν γράφτο να σε συναντήσω και τρελά να ερωτεύτω. Αμάν, αμάν, βαλ.
0: Αντί να κάνεις τώρα και η νεολαία, κάνει την προσπάθειά της, να μην την ακούσουμε.
1: Αχ, θα τρελαθώ. Αμάν, αμάν.
0: Εδώ ακούμε και ακούμε.
1: Ήταν
0: καμένα.
1: Να σε συναντήσω και τρελά να ερωτεύτω.
0: Καλό είναι, Νταχτυρντή. Χαρούμενάντζα.

Τα δεδομένα λέει για Φούντα, ίσως είναι και το μοναδικό. Βλέπω εδώ στο, στα sites γενικότερα η ποδοσφαιρική είδηση. Ένα φλερτ εδώ και καιρό του Άρη με τον ταξιάρχη Φούντα. Ο οποίο δεν είναι καινούριο φυσικά, καθώς είναι μια ιστορία που μοιάζει να επανέρχεται κάθε φορά που ανοίγει μεταγραφική αυτή κουβέντα στη Θεσσαλονίκη επιτέλους. Παιδιά, επειδή βλέπω στέλνετε στο messenger μου, στο προσωπικό. Ήτανε γράφτο να σε συναντήσω και τρελά νερό. Άμα προλάβω προς το τέλος, να ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές. Εγώ για σένα λιώνω, baby, baby. Και σ' όλους το δηλώ. Πέρσι το καλοκαίρι τώρα, κάνουμε λίγο μια ανασκόπηση. Το κυτρινόμαυρη κάναμε την κίνησή μας, δείξαμε ξεκάθαρη πρόθεση να τον εντάξουμε στο roster. Όμως το ποσό που ζητούσε ο Φόφη ήταν απογορευτικό, Φόφη. Γιατί δεν προχωρήσαμε, όχι γιατί ο Άρης δεν ήθελε, αλλά γιατί οι οικονομικές απαιτήσεις της κριτικής ομάδας έβγαζαν εκτός πλάνου οποιαδήποτε σοβαρή συζήτηση. Καταλάβατε. Ένα χρόνο μετά, δηλαδή πέρσι, χωρίς να έχει τίτλο του κυπέλου, ζητούσε εξωφρενικό ποσό για το Φούντα. Δηλαδή φέτος τι θα ζητήσει, τα μαλλιά στις κεφαλής τους. Αυτό ήταν δικό μου σχόλιο τώρα το άρθρο. Ένα χρόνο τώρα μετά το σκηνικό αλλάζει. Αλλά γιατί? Γιατί ο Φούντας μένει ελεύθερος, γι' αυτό αλλάζει. Σε προσέχω σε χρειά. Ο Όφη, ο οποίος δεν έχει τουλάχιστον μέχρι στιγμή σημείο επαφής μαζί του στο οικονομικό και το τοπίο μοιάζει πολύ πιο ανοιχτό. Εκεί ακριβώς κάνει τον ντου πάλι ο Άρης μας. Υπάρχει έτσι ένας διάβλος επικοινωνίας με την πλευρά του ποδοσφαιριστή εδώ και καιρό μάλιστα. Υπάρχει αμοιβαία διάθεση να εξεταστεί σοβαρά το ενδεχόμενο συνεργασίας, όμως τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί και δεδομένο στην παρούσα τουλάχιστον φάση. Δηλαδή δεν μπορεί ακόμη να γίνει λόγος για μια, δεν μιλάμε για μια οριστική συμφωνία, γι' αυτό και δεν αποκλείεται μέσα στα επόμενα 24 ώρα να υπάρξει έτσι διαζώσεις συνάντηση των δύο πλευρών. Μια συνάντηση που θα δώσει και επίσημο χαρακτήρα πλέον στη συζήτηση, θα βάλουμε στο τραπέζι συγκεκριμένα ποσά πλέον θα μιλάμε, συγκεκριμένου άπου λέω κι εγώ, θα ξεκαθαρίσει το, αν το φλέγοντα μπορεί να εξελιχθεί. Αχ, εσύ που αρθρογράφεις, θέλω να δω λίγο ποιος είσαι. Μισό λεπτάκι λίγο, διότι λέει στο τραπέζι συγκεκριμένα ποσά να μπουν και θα ξεκαθαρίσει αν το φλέοτ μπορεί να εξελιχθεί σε έναν πραγματικό γάμο. Και σ' όλους το δηλώνω, baby. Δεν υπογράφεται καλέ. Ποτέ μου δεν σ' γράφω, baby, baby. Πάντου θα το φωνάζω. Τι κρίμα, δεν βλέπω εδώ ποιος το αρθρογράφησε. Θα του δώσω τα συγχαρίκια μου εδώ και το φλερτ και για το γάμο. Έλα. Τα παντρέματα. Ο Άρης μας, ο οποίος δείχνει να θέλει, ο παίκτης επίσης δεν είναι πλέον αρνητικός, όμως η απόσταση που πρέπει να καλυφθεί δεν είναι μικρή. Ο Φούντας, ο οποίος προέρχεται, μην ξεχνάμε, από δύο γεμάτες σεζόν, κατά τις οποίες πραγματοποίησε 67 συμμετοχές, 19 γκολ, μία assist με τον Όφη. Ενώ αν συνέβαλε συγγνώμη και τα μέγιστα, στην κατάκτηση φυσικά του κυπέλλου Ελλάδος. Είδομεν. Αυτά θα έχουμε από εδώ και πέρα, τα γνωστά, τα καλοκαιρινά, τα όμορφα, τα δροσερά και τα ζεστά. Όσον αφορά μεταγραφές και στο ένα το τμήμα και στο άλλο, χαμός.

0: Γεια σου ρε Κωνσταντίνε με το ωραίο το όνομα. Έχω σε χρειάζομαι. Εσύ σε... Ο 301. Εσύ σου νησί. Δηλαδή λέτε με τρελάνεις. Να μη μου σε... Βάζεις λέει τέτοια ποιότητα σήμερα και έκανες ένα χρόνο για να βάλεις τον μεγάλο βολάνι που ζητούσε ο Κώστας. Δεν ντρέπεσαι λέει λίγο. Τα φιλιά μου λέει Μάριο. Η ζωή μου. Εσύ σου νησί. Με 100 κυτρινό μαύρες καρδούλες. Baby. Αχα, τσαχπίνω γαργαλιάρα και το baby. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επόμενο τραγούδι Νίκος Οικονομόπουλος από τα καινούργια του. Επίσης είναι το «Κουράστηκα να σ' αγαπώ» ο τίτλος. Θα κάνουμε λίγο έτσι μια παρασπονδία. Δεν θα βάλω το «Όπου κι αν πας».
1: Δώσε ό,τι μου αξίζει.
0: Εννοείται ότι έχει αγωγή, αλίμονο. Την καλησπέρα μου, Κωνσταντίνε.
1: Κρύβει το σκοτάδι.
0: Είδες. Να, για να σε τρελάνω τα κάνω όλα. Τι νομίζεις.
1: Δεν έχετε.
0: Τα φιλιά μου και την καλησπέρα μου. Έλα λίγο οι μπουρμπουλήθρες και το νεράκι. Νικολάκια, ανταγόρι μου. Έτσι, μπράβο. Το πουλάκι μου και τα μάτια σου εσύ, Κωνσταντίνε. Έριξε κανατσίου, τι έκανε. Τον Άρη μου,

0: Κάτσε τριαντάφυλλη, έρχομαι. Έχει ζουμί. Ακούσουμε λίγο το ρεφρέν. Τριαντάφυλλε 4,72. Έρχομαι.
1: Μέσα μ' άλλαξες εσύ.
0: Όλα είστε ομορφόπαιδα.
1: Ζωή μου τώρα μοιάζει.
0: Εκτός από ένα.
1: Σαν να χαρτογράφει το νησί.
0: Έρχομαι.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο αγαπητός ο Τριαντάφυλλος, ο 472, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην εργασία του, στο κιτρινόμαυρο, πραγματικά κιτρινόμαυρο Ντόρτμουντ, που δεν περίμενα στη φωτογραφία που στέλνεις, Τριαντάφυλλε, και με ακούτε όλοι, γιατί λέει: καλησπέρα Μάριον, σε βάλαμε, λέει, ανοιχτή ακρόαση και γελάει. Και μου στείλε φωτογραφία, εκεί είναι 5 άτομα και από κάθε άτομο από το κεφαλάκι επάνω γράφει και τι ομάδα είναι ο καθένας, κυρίες και κύριοι. Είναι 5. Εκεί που εργάζονται όλοι μαζί. Κιτρινόμαυρο είναι το Ντόρτμουντ. Φυσικά και περίμενα 3 αριανάκια σε μία δουλειά στη Γερμανία. Ένας λέει είναι Everton. Πού βρέθηκε εκεί αυτός? Και ένας καημένος. Από δάφτη.
1: Και κοφτερά τα βράδια μου.
0: Την καλησπέρα μου, παιδιά, σε όλη την παρέα. Κιτρινόμαυρο Ντόρτμουντ.
1: Και τα άδεια μου.
0: Θέλω λίγο να μου στείλεις και τα ονόματα, ρε φίλε. Να πω λίγο ένα καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Αλλά ένα παραπάνω χαιρετισμό και καρδούλα κιτρινόμαυρη σε στα αριανάκια, να ξέρετε, έτσι.
1: Να σ' αγαπώ.
0: Απλά λίγο μια ερώτηση εκεί στον συνάδελφο. Σε κιτρινόμαυρη πόλη, βρε, βρήκες να πας να δουλέψεις?
1: Τα θέλα μου δεν είχα για αρχηγό.
0: Εκεί λίγο τον Everton, τον προσέχετε, γιατί
1: σαν να πνιγώ.
0: Μια ασφαλιά, ρε, πάρ' τον κάτω.

0: αλλαγής.
1: Καλή δουλειά, καλή δουλειά Τριαντάφυλλε και σε όλα τα παιδιά εκεί.
0: Φτερά.
1: Και από ό,τι βλέπω το περιβάλλον.
0: Πικρά ποτά.
1: Κάτσε τώρα γιατί ξέχασα στα γερμανικά πώς είναι το εργοστάσιο ρε φίλε.
0: Στις μοναξιά.
1: Θυμήθηκα τη δουλειά Arbeiten.
0: Το δίχτυ πιαστικά.
1: Πώς είναι το εργοστάσιο στα γερμανικά ρε παιδιά.
0: Πολύ κουραστικά. Να σ' αγαπώ.
1: Δουλεύουνε ναι, τώρα κατάλαβες και δεν στέλνει εδώ απαντήσεις ο φίλος ο Τριαντάφυλλος. Μόνο έβαλε ακούν. Πώς λέγεται στα γερμανικά ρε φίλε το εργοστάσιο. Στα κομμάτια. Τα ξέχασα πάει αυτό ήταν. Άλλες του ζάμεν. Meine Lieben. Έτσι είναι στο πληθυντικό.
0: Τώρα μοιάζει σαν να χαρτογράφει το νησί.
1: Βιγκέτες είναι άλλες κλά.
0: Και

0: Έλα ρε Χριστάρα.
1: Στις μοναξιάς το δίχτυ πιαστικά.
0: Πού είσαι ρε φιλαράκι μου, πού είσαι ρε φιλαράκι μου, 644. Μπράβος μου. Λίγου. Στην εποχή λέει του Σιάου υπάρχει ένα μότο. Έρχεται λέει το μαρκούτσι με δρασικελιές.
1: Εγώ τα θένα μου δεν είχα για...
0: Έρχομαι λέει από το Πεκίνο, θέλει από το Ζαγοραίο. Πρόσφατο τραγουδάκι.
1: Στα αισθήματα.
0: Τον είναι για αύριο ρε Χριστάρα. Αύριο το βράδυ.
1: Με

0: τα βράδια μου.
1: Α, είναι ξένος ο Everton. Γι' αυτό λέω κι εγώ.
0: Τα και τα άδικα μου.
1: Δεν είναι Έλλην. Μου λέει ο Τριαντάφυλλος εκεί στα παιδιά που δουλεύουνε. Από αριστερά λέει είμαι εγώ.
0: Πραγματικά.
1: Δίπλα το Παόκι είναι ο Δημήτρης. Ο Χρήστος Αριανάκη. Ο Κίμων παραδίπλα Αριανάκη και ο Κόλλιν, ο οποίος είναι Everton, κυρίες και κύριοι.
0: Έξομαι.
1: Κοιτάξτε τώρα να δείτε, έτσι σε ένα εργοστάσιο με 5 άτομα, τα 3 είναι Αριανάκια στα 5. Ευχαριστώ. Τα φιλιά μου σε όλους σας, παιδιά. Τριαντάφυλλος, Δημήτρης, Χρήστος, Κίμων και Κόλλιν. Dortmund Calling.
0: Και κοφτερά γυαλιά τα βράδια μου πικρά από...
1: Έλα ρε Αναστάση, έλα ρε αδερφούλη
0: 121.
1: Φάμπρικ, ίσον λέει εργοστάσιο, κυτρινό, μαύρες καρδούλες, με πολύ αγάπη. Πού είσαι ρε Τάσο?
0: Πραγματικά.
1: Σε ευχαριστώ. Α, μπράβο, γι' αυτό μου ήρθε στο νου πριν το Φάμπρικα. Να. Είδατε τι μόρφωση έχουν τα παιδιά εδώ. Άντε να ανοίξουμε καμιά τηλεφωνική γραμμή, ρε παιδιά.
0: Ένα μου δεν είχα για αρχηγό.
1: Κοντεύει παρατέταρτο.
0: Ό,τις μπορούσα να πνιγώ.
1: 23, 13, 28, 8, 28, ανοίξαμε. Την καλησπέρα μου, φίλε μου, Αναστάση.

0: Ευχαριστούμε κύριε Νίκο Οικονομόπουλο, το κουράστηκα να σ' αγαπώ. Οπ, να καλωσόρισε και η πρώτη μας η γραμμή. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Καλησπέρα στο καλό μας κορίτσι.
0: Καλησπέρα κύριε Αστέρι μου, Αστέρι, κυτρινό μαύρε χορτιάτη μου. Τι κάνεις?
1: Καλά Μάριο, καλά εσύ, πώς είσαι, καλά σε ακούω.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, να εδώ είμαι.
1: Όλα, όλα να πάνε καλά, όλα, όλα, όλα να πάνε καλά.
0: Ένα, έρχονται, κοντοζυγώνουν λέει. Γεροί να είμαστε, μόνο να τα ζήσουμε, να τα δούμε.
1: Λοιπόν, να χαίρω μερικά χαιρετίσματα.
0: Βεβαίως και να στείλεις. Βεβαίως και να θέλει.
1: Το λεβέντι μας πρώτα τον Κυριάκο, στο φίλο.
0: Που εχθές πήρε μία απουσία να με το συμπάθειο. Σήμερα δεν ξέρω αν έστειλε.
1: Απουσία. Καλά τώρα έκανε.
0: Ναι, τον έβαλα απουσία εχθές, δεν φάνηκε. Σήμερα δεν ξέρω, γιατί έχω καμιά δεκαπενταριά με σεντζέρια, ρε παιδιά. Δεν ξέρω αν τα προλάβω. Δεν ξέρω αν έστειλε, τώρα θα πάω να δω μετά.
1: Το εξιντάρι μας.
0: Έτσι.
1: Θα είναι καλά. Τον Αστέριο σας με στο χώρι με την κυρία Μαρία και το γιο τον Απόστολο. Τον ξάδερφο τον Γιώργο, σας μεσοχώρη, και το γιώκα του στη Κέρκυρα. Mm-hmm. Λέω τον ξάδερφο μου, άντε πες ο Χρυσάκο να φέρει καμιά κερκυρία, να συμπεθεριάσω με την Κέρκυρα.
0: Θες να συμπεθεριάσεις με την Κέρκυρα εσύ?
1: Όρισε.
0: Θες να συμπεθεριάσετε με την Κέρκυρα?
1: Γιατί.
0: Γιατί να μην είναι ποθασόλωνη, καλύτερα δεν είναι.
1: Κερκυρές
0: είναι.
1: Αυτά μάλλον μπορείς να βρεις άρκη. Άκρη, αφού θέλει το παιδάκι.
0: Αυτό. Μπορεί να τη βρει εδώ, που να ξέρεις.
1: Λοιπόν, αυτά δεν έχω άλλους πολλούς.
0: Μπράβο.
1: Είπε, ανέφερε χθες ο εξιντάρης για τον Ποκοπίκο. Πού είναι ο Ποκοπίκος?
0: Πού να ξέρω εγώ.
1: Εξαφανιζόλ.
0: Μόνο αυτός. Πολλοί είναι που εξαφανιζόλ. Τους έχω βάλει κάτι απουσίες. Πολλοί είναι. Mm-hmm. Βεβαίως.
1: Λοιπόν, καλή.
0: Ευχαριστώ, Γλυκουλή μου, να είσαι καλά.
1: Yeah,
0: γεια σου κύριε Αστέρι μου, yeah. Τα φιλιά μου και την όμορφη χορτιάτη μου. Κατερινά και Λιόλιου, σου έλειψα ή όχι ο τίτλος.
2: Τι καιρό να κάνει έξω.
0: Ο Αναστάσιος εδώ μου λέει καλησπέρα, λέγεται Guten Tag. Σωστός. Το Guten Abend τι είναι? Ξέχασα.
2: Κατεβάζω, yeah.
0: Και Guten Morgen.
2: Τι καιρό.
0: Gute Nacht είναι καληνύχτα. Gute Abend είναι.

Ρωτιέμαι για... Τι λες τώρα ρε τριαντάφυλλε. Ουάου, τι μόλις μου είπες τώρα για τον Κόλιν. Αν δεν είσαι εσύ εδώ. Ο συνάδελφος εκεί, κοιτεινό μαύρο Ντόρτμουντ. Καλά, κάτι κατάλαβα, το είπα. Γι' αυτό έκανα το σχόλιο πριν, τον είδα λίγο βουνό. Γι' αυτό το είπα. Μια μπάτσα υπόθεση είμαστε. Ο Έβερτον λέει, ο συνάδελφος του τριαντάφυλλου, είναι πρώην πεζοναύτης λέει, που πολέμησε στο Ιράκ. Κάτι καταλάβαμε. Τον προσέχουμε λέει λίγο, γιατί κάπου κάπου τον πιάνει και μια τρέλα. Να τον προσέχετε πολύ, όχι λίγο. Τον βλέπω εγώ, γυαλίζει το μάτι. Έτσι είναι αυτά.

0: ψυχή.
1: Έτσι τα ωραία του ΑΣ θα τα πούμε μετά το διαφημιστικό, γιατί βλέπω το ρολογάκι μου. Είναι και παρά 10, έχω και μία γραμμή. Για πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Όχι που δεν θα έπαιρνα.
1: Έλα ρε φίλε. Καλώς τον.
2: Γεια σου Μάριο Φουλαράκη.
1: Γεια σου εξιντάρι μου, καλησπέρα, τι μου κάνεις?
2: Καλησπέρα, καλά εσύ?
1: Καλά είμαι και εγώ, δόξα τω Θεώ.
2: Θα χαιρετήσω τον κύριο Αστέριο.
1: Βεβαίως και να τον χαιρετήσω.
2: Το Αστέρι. Αστέρι του σταθμού. Παντού παίρνει, παντού.
1: Ναι,
2: αρχηγός είναι, τον ακούω συνέχεια.
1: Ναι, ο γλυκούλης μου.
2: Λοιπόν, να χαιρετήσω και τον Κυριάκαρο που είδε χθες απουσία. Μπράβο, καλά είπες, απουσία.
1: Ναι, απουσία, τώρα δεν είδα ακόμα το μεσεντζέρι μου. Θα το δώσω λίγο τώρα μετά το διαφημιστικό. Δεν ξέρω αν έστειλε.
2: Στείλε, Κυριάκαρο, στείλε, στείλε μηνύματα.
1: Πού πήγε αυτός που χάθηκε, ποιος τον εξεύρει άραγε? Άραε.
2: Λοιπόν, να πούμε και τα κατέκαστα του. Του ραδιοφώνου, να μην τα πούμε.
1: Τα καθέκαστα, έχεις πολύ καιρό.
2: Ναι, να τα πούμε. Λοιπόν,
1: έχεις πολύ καιρό.
2: Ακούτε Γέρο Ράδιο 101,7.
1: Έτσι.
2: Ζωντανά Μάριο Συριώτου.
1: Έτσι.
2: Το τηλέφωνο της εκπομπής είναι live, παρακαλώ, live. 2-3-10-3-28-8-28.
1: Mm-hmm.
2: Επαναλαμβάνω, 2-3-10-3-28-8-28 για καινούριους.
1: Το επαναλαμβάνω, με σκότες.
2: Για καινούριους επαναλαμβάνω. Και μόλις πάρε τηλέφωνο πατάτε το 2, παρακαλώ.
1: Mm-hmm.
2: Το 2 πατάτε να βγείτε.
1: Για να βγείτε στο στούντιο. Γιατί άμα.
2: Μάριο Συριώτου, παρακαλώ.
1: Άμα δεν πατήσετε το 2, θα βαράει έξω στην Περσεφόνη.
2: Το 2, χτυπήσετε το κεφάλι σας στον τοίχο.
1: Στην Περσεφόνη έξω, στη γραμματεία. Αλλά έφυγε, σχόλεσε.
2: Και Yellow Viber, κούντρα μηνύματα, κούτρα μηνύματα λέμε, έτσι.
1: Έτσι.
2: 6936-512-099.
1: Ναι.
2: Θυμάμαι μια ταινία που έλεγε νια νια νια νια νια νια νια. Θυμάσαι?
1: Ναι, δεν θυμάμαι. Τρελοκομείο.
2: Κυνηγούσανε το μπουστάκα για τον ουρανό να μου συνηγούσε τι πλάκα είχε εκείνη την ταινία. Πολύ πλάκα είχε, ναι. Λοιπόν, χαιρετισμού σε όλα τα αδέλφια, έτσι. Σε όλα τα αδέλφια.
1: Α, πανταχού του πλανήτη.
2: Άκουσα και το τραγουδάκι του Ιγκόρ του Φιλαράκη για την Ολλανδία χτες. Η κορούλα του να τραγουδάει.
1: Δεν τραγουδάει η κορούλα του, είναι AI, είναι ναι, ηλεκτρονικό το θέμα, αλλά στη φωτογραφία έχει το κοριτσάκι του. Ναι.
2: Έπαθα πλάκα, έπαθα. Έμεινα γαλό. Μπράβο, ναι. Ρε, ωραία πράγματα κάνει, ωραία πράγματα κάνει το φιλαράκι μας.
1: Ναι, ναι.
2: Είδες έτσι, άμα βάλουμε όλοι ένα λιθαράκι, όλοι στην αργιαγάρα μας, είμαστε χιλιάδες κόσμος.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Ένα λιθαράκι θέλει ο καθένας, αυτό το παλικάρι από την Ολλανδία έδωσε το δηλαδή, τι πράγματα κάνει το παιδί αυτό τώρα. Δηλαδή, εμείς δεν μπορούμε ένα λιθαράκι να βάλουμε όλοι μαζί, παιδιά.
1: Να, το βάζεις τώρα σίγμα και με το τηλέφωνο σου, το έβαλες, μην νομίζεις.
2: Όλοι, πάτε μια συμμετοχή στον ΑΣΥΓΜΑ, γίνεται μέλος, δώσε ένα 20 το χρόνο. 20 ευρώ το χρόνο είναι έργα. Τι είναι, ούτε ένα τσιγάρο τη μέρα δεν είναι.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, και να δώσω και στον Τζίμι το φιλαράκι μου από τη Νέα Υόρκη, έτσι που έχω καιρό να τον ακούσω.
1: Γεια σου, Νιου Γιόρκ.
2: Νιου Γιόρκ, τα παιδιά από τη Γερμανία, όλα τα παλικάρια εκεί, τα λάνια μας, έτσι, στη Deutschland. Λοιπόν, να δώσω στη Ζένια μας φιλαράκι, τα φιλάκια μου, τα στη Ζένια, στη Γεωργίτσα.
1: Γεια σου, ρε Ζένια.
2: Σε Σωτηράκι που ακούει συνέχεια. Λοιπόν, στο Χριστοπαπού που τον ακούω παίρνει, δεν μπορεί να θυμηθεί, στο Μάκη το κίτρινο μαύρο λεωφορείο μας.
1: Κίτρινο μαύρο Άθενς, σωστό.
2: Ναι, στο Λεβέντι μας, αυτό το παλικάρι μας.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, και σε όλους, άμα ξεχνάω κανένα τώρα δεν...
1: Εντάξει, τι να κάνω, πες ένα σε όλους, συγγνώμη που σας ξέχασα.
2: Και από το Βόλο το...
1: Τον Πορτογιάννη.
2: Τον Πορτογιάννη, μπράβο, είναι το φιλαράκι μας, πλήρη αδέρτα. Λοιπόν, σε όλους Αριανούς, εσύ, σε όλα τα αδέλφια και πάμε δίπλα στον Άρη όλοι, παιδιά, όπου μπορούμε και όσο μπορεί ο καθένας.
1: Έτσι,
2: όσο μπορεί. Εντάξει. Ξέρω ότι είναι δύσκολες εποχές.
1: Είναι ότι είναι.
2: Είναι δύσκολες, εντάξει. Βεβαίως. Το καταλαβαίνω, μερικά παιδιά δεν έχουν να τη βγάλουν.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν,
1: βέβαια.
2: Τώρα δεν μιλάμε για αυτά τα παιδιά, έτσι. Και αυτά που δεν έχουν να τη βγάλουν, και αυτά πάλι με το στέρημά τους σε βοηθάνε, ρε παιδί μου.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Και αυτοί που είναι να βοηθήσουν, που έχουν, κάθονται στο

0: καναπέ και, και βοηθήστε λίγο ρε, κάντε ένα κλικ δίπλα στην ομάδα, ό,τι μπορείτε ρε. Ναι. Ό,τι μπορείτε. Και αυτό το άδειο γήπεδο ρε, στο ποδόσφαιρο ρε, στη Μάριο, νομίζουν ότι βοηθάει το, δηλαδή κάνουν κακό στον Καρυπίδη.
1: Δηλαδή, βλέπω, δεν βλέπω πρόσωπα εγώ να σου πω την αλήθεια. Εγώ προσωπικά
0: εγώ,
1: έτσι.
0: Εγώ προσωπικά η γνώμη μου, όταν δεν πηγαίνει στο γήπεδο.
1: Πέστε και να σου πω και εγώ τη δική μου.
0: Δεν κάνει κακό σου, κάνει κακό στον Άρη.
1: Πρόσεξε να δεις λίγο. Θα πρέπει να καταλάβουμε. Λίγο να σου πω. Ναι. Θα πρέπει να καταλάβουμε ή να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να συνειδητοποιήσουμε και εμείς οι ίδιοι που ανήκουμε. Ανήκουμε σε φιλαθλό, ανήκουμε σε οπαδό ή ανήκουμε σε πελάτη. Εάν μπορέσουμε μέσα μας και το ξεκαθαρίσουμε αυτό πρώτα εμείς οι ίδιοι, τότε θα ξεμπερδευτεί το θέμα. Γιατί εγώ ποτέ μου δεν έβλεπα πρόσωπα, να σου πω και την αλήθεια, έτσι.
0: Μα και εγώ το ίδιο. Δηλαδή,
1: ήμουνα και στη Γάμα και στη Βήτα και στα πριν τα πανηγύρια και μετά.
0: Και στη Βήτα πηγαίναμε
1: παντού. Και σε άδειο παλέ ήμουνα και δεν έβλεπα τον ποιο ήταν. Και ο Γούλι Έλμο ήταν.
0: Φεύγει ο Καρυπίδης, ωραία. Πες ότι έφυγε. Αύριο φεύγει. Έρχεται ένα άλλο Καρυπίδης.
1: Ναι.
0: Που δεν το γουστάρουμε και εκείνο.
1: Ναι.
0: Δεν θα πηγαίνουν πάλι. Δηλαδή αυτό θα. Αυτό δεν γίνεται. Δεν είναι σωστό. Κάνεις κακό στην ομάδα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή,
1: είναι το θέμα πώς το βλέπει κανείς. Εξεντάρι μου να σε κλείσω, ναι, γιατί είναι και 56. Πρέπει να πάω στο διαφημιστικό.
0: Εγώ τη γνώμη μου τώρα. Ξέρω, εγώ
1: καλά, φυσικά.
0: Βλέπω,
1: εννοείται λες τη γνώμη σου, ναι, και σεβαστή και ακούγεσαι.
0: Ναι, ναι,
1: έγινε,
0: ναι,
1: εξεντάρι μου. Φιλάκια, ναι, πολλά.
0: Άντε φιλάκια, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Ρίξε κανένα κάψε, ρε Μάριον.
1: Καλά, θα δω. Εντάξει.
0: Έχουμε καιρό να τα ακούσουμε.
1: Όχι καιρό, μωρέ. Την προηγούμενη εβδομάδα τα ακούσαμε. Τι καιρό.
0: Όχι την πιο προηγούμενη.
1: Αν παρέσει που τα θυμάσαι.
0: Εγώ κρατάω στοιχεία.
1: Εντάξει, έγινε. Άντε φιλιά!
0: Άντε τσάω!
1: Είχα τον κύριο Παναγιώτη τον συγχωρεμένο που κρατούσε τα στατιστικά, τώρα έχω τον εξιντάρι που κρατάει στατιστικά.
0: Καλό βράδυ σε όλους!
1: Καλό βράδυ, γεια σου εξιντάρι μου! Επίσης φιλιά! Μην καλείτε άλλο γιατί είναι και 57, πρέπει να πάω στο πρώτο διαφημιστικό. Έχω μία γραμμή τελευταία, αν θέλει να μιλήσει για ένα λεπτάκι μόνο, πολύ ευχαρίστως, παρακαλώ.
2: Και μισό και καθόλου άμα θέλει.
1: Ναι, καλώς τον.
2: Τι κάνουμε, καλά.
1: Καλά, εσύ.
2: Άκουσα το φίλο μας τον εξιντάρι.
1: Ναι, τώρα ναι.
2: Άμα είχες μισή ώρα ακόμα θα σε κρατούσε μισή ώρα ακόμα.
1: Είδα το ρολόι ξαφνικά, αμάν, λέω διαφημίσεις.
2: Ωραίο.
1: Αλλά επειδή σε είχα εδώ στην αναμονή, λέω κάτσε, λέω κρίμα να μην την κλείσω.
2: Μάριο, όσο για αυτό το τελευταίο που αναπτύξετε με τον εξιντάρι.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν πάει ο κόσμος στο γήπεδο και αυτό.
1: Ποια είναι η γνώμη σου?
2: Πολύ χαζό ρε παιδί μου. Τι σε νοιάζει, Άρης είσαι εσύ.
1: Εγώ έχω ξεκαθαρίσει μέσα μου, Χρυσοπαππού.
2: Εγώ το ξεκαθάρισα αυτό. Και
1: εγώ δεν ανήκω στο θέμα πελάτης. Δεν ανήκω
2: και
1: στο θέμα.
2: Και το λέω και ανοιχτά. Εγώ είμαι Άρης και Πασόκ. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Μην καλάς, είναι σοβαρά και τα δύο.
1: Βέβαια
2: είναι
1: σοβαρά.
2: Δεν με νοιάζει ούτε ποιος διοικεί τον Άρη, ούτε ποιος είναι στο Πασόκ αρχηγός. Εγώ είμαι Πασόκ. Δεν κοιτάω.
1: Αλήθεια, είσαι Πασόκ.
2: Βέβαια αλήθεια.
1: Μα τι πάθαμε. Έχει ακόμα φαν αυτό το κόμμα, απίστευτο. Νόμιζα ότι δεν είχε, ότι έχει λίγο, ο λίγον τι εξαφανιστεί από τον πολιτικό χάρτη, αλλά από ό,τι βλέπουμε...
2: Το Πασόκ, ναι, πλάκα με κάνεις.
1: Ναι, έτσι νόμιζα.
2: Ο Ανδρέας πεθαίνει ποτέ, πλάκα κάνεις.
1: Α, σε εκείνο το Πασόκ είσαι εσύ. Γιατί το τωρινό ρε φίλε δεν έχει καμία σχέση με το τότε του Ανδρέα, του συγχωρεμένου.
2: Τι με νοιάζει, εγώ Πασόκ ψηφίζω. Τι με νοιάζει, ποιος είναι. Και εσύ να είσαι και εγώ να είμαι και όποιος να είμαι.
1: Εγώ ειδικά δεν πρόκειται να είμαι ποτέ εκεί.
2: Και εγώ δεν θα είμαι εκεί που είσαι εσύ ποτέ.
1: Καλά, σίγουρα, ναι. Εγώ δεν είμαι πουθενά βασικά.
2: Έτσι είναι.
1: Οπότε δεν θα είσαι πουθενά.
2: Στη ζωή να είμαστε όλοι μαζί και.
1: Έτσι,
2: αυτό.
1: Μπράβο, τώρα το είπες ωραία.
2: Σε ευχαριστώ που ανέφερες και τον Παναγιώτη, το φίλο μου προλίγο.
1: Πώς. Ήτανε ο στατικολόγος μου. Αλλά.
2: Ναι.
1: Κρατούσε
2: λοιπόν,
1: κάτι στατιστικά.
2: Πάνε σε διαφημίσεις.
1: Να σε καλά, Χρυσοπαππού. Φιλιά πολλά. Επίσης, καλή ακρόαση. Γεια.
3: Ξαφνικά μπρος.
1: Λοιπόν, Άντζελα Δημητρίου, Κατερίνα Λιόλιου. Το που τη βρήκε, ακούμε. Και είναι το τελευταίο, με αυτό θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
3: Και γέλασα και πάλι.
1: Εντάξει, Χριστάρα μου, γκάλι μου, δεν ασχολούμαι. Τι φάση.

0: καλησπέρα μου στον φίλο το Βαγγέλιο 264. Έτσι να δω κανένα μήνυμα.
1: Τον λυπάμαι.
0: Εκτός λέει από Everton είναι και Everton. Καλό, to the point.
1: Πες τι έχει.
0: Ναι ρε φίλο. Γεια σου ρε Μάριον, λέει ο Βαντζέλ. Όλα καλά να πάνε με τον Άρη μας, λέει, και περαστικά. Και το πόδι μου, ευχαριστώ. Δεν έχω άλλον δρόμο, δυστυχώς. Την πάλεψα μέχρι τώρα. Είπα μπασκετ. Αλλά δεν την παλεύω την αρθροσκόπηση. Βαντζέλ μου, την καλησπέρα μου, καλή ακρόαση. Όλα καλά να πάνε, αμήν. Έτσι είναι. Τελικά και οι κερκίδες, λέει, κόλλησαν τραυματισμούς. Έλεγα παλαιόθεν όταν το είχα πάθει. Λέω, ναι ρε φίλε, άλλοι παίζουν ποδόσφαιρο. Λέω, άλλοι σπάντους μενίσκους από το ζόρι μας. Κλωτσάμε κι εμείς στις κερκίδες. Από το κλώτσα κλώτσα και το άγχος. Πάει ο μενίσκος, έσπεσε. Δεν διαβάζω άλλα, θα τα διαβάσω στην επόμενη ώρα. Γιατί βλέπω το ρολογάκι μου, το οποίο δείχνει 9 ντάγκα. Και πάμε για να ακούσουμε χορηγό εκπομπή. Χορηγό ώρας και ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε και Τρινό Μαύρο Deal, την εκπομπή, όπως κάθε Τετάρτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέιτσα. Μάριον Συριώτου, ακούτε Yellow Radio 101,7. Θα επανέλθω με τα δικά σας μηνύματα, να δούμε τα ωραία τα νέα από τον ΑΣΥΜΑ μας, από όλα τα τμήματα που τα βλέπουμε όπως πάντα. Και εδώ στο Viper βλέπω. Και να δούμε κανένα τραγουδάκι ωραίο έτσι να ακούσουμε. Και να περάσουμε λίγο ευχάριστα την ώρα μας, τέλος πάντων. Να φύγουμε λίγο από την μαυρίλα που μας περιτριγυρίζει. Γενικότερα στην ζωή. Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης, το καλύτερο παραδοσιακό σουβλάκι στον κυτρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Ο Μπίλης, ο οποίος είναι ανοιχτός κάθε μέρα, όλη μέρα. Έχει και δικό του πάρκινγκ πάνω στον κεντρικό δρόμο του χωριού, δίπλα στην εκκλησία. Και σας περιμένει. Του λέτε από την Μάριον. Γέρη χαρά τρώει. Και σας δίνει και δώρο. Επειδή λέτε ότι είστε από την Μάριον, θα πάρετε δώρο, όχι τίποτα άλλο. Πάμε για το διαφημιστικό, έρχομαι σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Η ώρα είναι 9. Η ώρα είναι μία προσφορά από το βραδιφαγείο Σουμάκι. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
6: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
8: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
7: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
7: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής.

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
7: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-844-051, ΡΙΑ 6989-873-085, Ιωάννα και 6937-328-172, Αναστασία. Σε περιμένουμε.
9: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
11: Τι και αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
12: GPS και βυθώματο έχεις?
11: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
12: GPS λογικό έχεις?
11: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
12: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάλεις.
11: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
12: Με ημάλεις.
13: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη.
14: Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
15: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
16: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
15: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
16: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
15: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
16: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
15: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
18: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.
19: Sorry, a card for a parking problem.

εξιντάρις κερνάει. Βγήκε λίγο νεράκι. Εδώ είμαστε αδέρφια μου, επιστρέψαμε για την δεύτερη μας ώρα. Κιτρινό μαύρο ντύλι εκπομπή μας, όπως κάθε Τετάρτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Ακούτε Yellow Radio 101,7, Μάριον Συριώτου. Στο post μπορείτε να σχολιάζετε. Τώρα μόλις πήγα και το είδα, Βαντζέλ, τώρα θα διαβάσω. Στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio, κάτω από το post της εκπομπής μπορείτε να σχολιάζετε. Και φυσικά στο Yellow Viper, στο 6936-512-099. Εδώ στέλνετε τα μηνύματά σας. Στο Δωρή Φέρι ακούμε το Αριανάκι, το Κάψε. Είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 9.

Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στο 2310 328 828. Για το επόμενο 20 λεπτό σίγουρα θα είναι ανοιχτές. Όποιος επιθυμεί και θέλει έτσι να πούμε μία καλησπέρα να σχολιάσουμε το οτιδήποτε, εδώ είμαστε. Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης στον Κιτρινό Μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Και στον έρωτα κρατά. Ό,τι πρέπει τώρα για τις εξορμήσεις μας τις καλοκαιρινές. Μπορούμε να κόψουμε δρόμο εκεί από τον Άγιο Πρόδρομο. Αποφύγουμε και την Κινησάρα, τι ωραία. Να φάτε και το καλύτερο παραδοσιακό γκρίκ σουβλάκι. Να πείτε ότι είστε από την Μάριον όμως. Για να πάρετε και το δωράκι σας, τι άλλο θέλετε. Τα φάτε τα καλύτερα. Να πιείτε ρετσινούλα, μπυρίτσα, κρύα. Τσεπώνεις δωράκι. Κάντε γεια.

ο Κωνσταντίνος μου στέλνει φωτογραφίες από το πουλάκι μου, από τον Άρη μου. Το καναρινάκι μου, το κιτρινό μαύρο. Τα πουπουλάκια του λέει είναι έτσι γιατί είναι τέτοια η ράτσα. Είναι κούκλος. Βρε, κανένα τσίου έκανε. Μας έδειξε τελικά τι είναι, αρσενικό ή θηλυκό. Είναι κουκλί. Καψέ μου τα αισθήματα, μα και δίχως σώμα. Καψέ μου τον ήλιο. Ο φίλος μου ο Αναστάσιος, λέει εδώ, ο 121. Ωχ. Ωχ, καλά τώρα. Μου έστειλε ολόκληρη γερμανική πρόταση, κυρίες και κύριοι. Κάτσε εδώ, ας τραβουλήξουμε εδώ τις γλώσσες, τα μάγουλα. Εδώ θέλει προθέρμανση για να μπορέσουμε να την βγάλουμε την πρόταση. Όχι αστεία, μαγουλιακούς, γλωσσιακούς. Κάτσε ρε, εσύ Αναστάση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Θοδωρή Φέρη. Επόμενο τραγούδι επιλέγω από την Ανούλα τη Βύση. Το καινούριο το Εξέβεση. Εξέβεση. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα τώρα ο Αναστάσης. Ich wünsche dir einen guten Abend. Είδες, το λέω και με προφορά γερμανική. Σου εύχομαι σημαίνει αυτό ένα καλό βράδυ. Α, το guten Abend είναι καλό βράδυ. Μάλιστα. Ό,τι ζητάς λέει, έχω απάντηση, λέει ο Τασούλης. Ναι, είπαμε. Το ακροατήριο έχει επίπεδο. Έχει μόρφωση. Πιάνω γαλλικά. Γερμανικά, ορίστε. Danke schön, Anastasia.

Ο φίλος μου ο Τζόρτζο 030 μου λέει εδώ πέρα, η χρονιά τελείωσε. Αφήστε, λέει, επιτέλους τα άδεια γήπεδα, λέει, και σας ασχοληθούμε όλοι για μια νέα αρχή. Τύχο. Αναμοχλεύουμε τα ίδια και τα γίδια. Πες τα ρε, Τζόρτζ. Δεν γράφω αυτό το γράφω. Να δούμε τι θα μας επιφυλάσει όμως, έτσι, για αυτή η καινούργια νέα αρχή. Να σου εξηγήσω. Γεια σου, ρε, Τζόρτζ. Σε συγκινήσω να καταλάβεις ότι για... Ρε, εσύ, Ιωάννη, 701, με έχεις τρελάνει τώρα. Θα σου πω γιατί. Άκου λίγο ρεφρενάκι.

μου λέει λοιπόν εδώ ο Ιωάννης. Καλησπέρα, λέει Μάριον. Άκου αυτή την κομματάρα, λέει, και βάλτο στον αέρα. Δεν μπορώ να σου στείλω φωτογραφία για να σου δείξω ότι το YouTuber τώρα στο διαφημιστικό και το έχω έτοιμο να τα ακούσουμε. Σου το ορκίζομαι, φίλε. Δεν είχα διαβάσει το μήνυμά σου. Τώρα το είδα, σου το ορκίζομαι σε ό,τι έχω ιερό, αδερφέ. Έχω πάθει σοκ. Είναι έτοιμο αυτό το ωραίο, γιατί μέχρι εχθές δεν μπορούσα να το βρω στο YouTube και το βρήκα σήμερα. Και λέω, εφόσον το βρήκα, θα το βάλουμε να το ακούσουμε. Γιατί εχθές το έπαιξα και εχθές αυτό. Μου το έστειλε ο Χριστάρας, ο φίλος μου. Και εχθές το ακούσαμε. Είναι απλά υπέροχο. Είναι αυτό για την Αριανάρα, έτσι, αυτές τις μέρες που κυκλοφόρησε στα social με τίτλο «Για αυτούς που αντέχουν». Εντάξει, το αγάπησα, το λάτρεψα, φίλε. Χθες το είχα ένα πεντάλεπτο έπαιζε. Και το έχω έτοιμο και για σήμερα. Γεια σου, ρε Ιωάννη, καλησπέρα.

0: πάμε λίγο στην πρώτη γραμμή που κατέφτασε. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ω, κύριε Μάκη μας, καλησπέρα σας.
1: Λέβη Μάλιον, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Κιτρινό μαύρο αστικό λεωφορείο μας, είμαστε καλά. Εσύ τι κάνεις?
1: Είμαστε καλά, κόβουμε βόλτες με το λεωφορείο εδώ στα βόρεια προάστια. Πέφτει με μαρούσι.
0: Ναι.
1: Και πέφτει με νερατιότητα, που είναι ο σταθμός που είναι το μολ, το γνωστό το...
0: Αχα, δεν κάνουμε και διαφήμιση, ορίστε.
1: Ναι, το ολ, το ολμό.
0: Ναι.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Και από εμάς.
1: Εδώ στο τέρμα τώρα και με χαιρετάνε. Όλοι σε ξέρουν εδώ πέρα. Λέω, δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο.
0: Έτσι, γιατί σε πειράζει, πες που είμαι και μεγάλη φίρμα.
1: Ευτυχώς δεν έχω και την καρταρόμπα του που...
0: Καλό, καλό.
1: Πώς το λένε αυτό.
0: Του συγχωρεμένου, ναι, του Φλωρινιώτη.
1: Λοιπόν, τι ήθελα να πω, δεν ήθελα να πω τίποτα.
0: Α, τι ήθελα να πω, λέει, δεν ήθελα να πω τίποτα.
1: Ναι, για τον Άρη ήθελα να πω, μακάρι να πάμε καλύτερα, ευχή όλων διαχρονικά.
0: Α, λίμωνο, φυσικά.
1: Σε όλα τα θύματα στον ερασιτέχνη, όπως είπε και ο Εξιντάρης πριν, νομίζω για το 20
0: ευρώ. Ο Εξιντάρης, ναι.
1: Ναι, να είναι καλά ο άνθρωπος, γιατί το θυμίζει που και που, το έλεγε ο συγχωρεσμένος ο Στέλιος.
0: Έτσι.
1: Και το έλεγα και εγώ πολλές φορές, ρε παιδιά, λέω 20 ευρώ το χρόνο, δηλαδή ούτε το καταλάβεις πως θα βγει από την τσέπη σου. Ό,τι η οικονομική κατάσταση να είναι, δεν χρειάζεται να βγάλεις 5.000 ευρώ το μήνα. Έτσι. Δηλαδή εντάξει, είναι ντροπή, έτσι.
0: Γι' αυτό το ποσό, ναι, συμφωνώ, ότι είναι
1: είμαστε
0: τίποτα.
1: Λέω πολύ ή δεν είμαστε, πόσοι είμαστε πια. Που δεν είναι ντροπή να μην είσαι στον ερασιτέχνη. Και έχω γνωστά μου άτομα, μου λέει, να δεν έχω γραφή μου, εντάξει, δεν βαριέσαι. Γιατί δεν βαριέσαι, του λέγα.
0: Μα δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή είναι η δυναμική μας, να την δείξουμε.
1: Μα φαντάζεσαι ξαφνικά να φτάσεις 30.000.
0: Φαντάζεσαι.
1: Κόσμο. Να πάει ο άλλος ωραίος, θέλεις να πει, κοιτάξτε.
0: Ναι,
1: και συνεχώς αυξάνεται. Λοιπόν, υπάρχει ένας κόσμος εδώ πέρα πίσω. Δεν είμαστε 5-10 γάτι που παίζουν τάβλη στο καφενείο και άλλοι δύο μιλάνε, που λέγει
0: έτσι,
1: το Ζήκος.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, έτσι. Κάτι πρέπει να κάνουν, λίγο να ξυπνήσουνε. Λιγάκι. Όσοι δεν το έχουν πάρει σοβαρά, να καταλάβουν ότι εκείνη η δύναμη μιας ομάδας των ερασιτέχνη να έχει πάρα πολλά μέλη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν θα πω τίποτα άλλο, γιατί εντάξει, καλοκαίρι πληθιάζει τώρα, δεν έχουμε και τίποτα ιδιαίτερο να πούμε.
0: Τα γνωστά, όπως κάθε καλοκαίρι, τα μεταγραφικά μας, έτσι, τις ιστοριούλες μας.
1: Ας κάνουν το καλύτερο μπορούν, μακάρι.
0: Είμαστε σε αναμονή έτσι ωραίων εξελίξεων, τουλάχιστον στον πασχετικό Άρη, άντε να δούμε, είδομεν. Έγινε, Μάκη μου.
1: Να χαιρετήσω Κυριάκαρος, Πορτογιάννης, Ξιτάρης, τα παιδιά στη Γερμανία.
0: Το παρεάκι όλο.
1: Και πάνω στο κοντά στο Ανόβερο, μου διαφέρει τώρα, ο Στέφανος.
0: Ο Στέφανος, ναι.
1: Και ο συνοδοιπόρος στην Νορβηγία που ελπίζω κάποτε να βρεθούμε και από κοντά.
0: Έτσι, έτσι.
1: Έγινε, την αγάπη μου.
0: Επίσης, Μάκη μου, καλό τιμόνι. Τα φιλιά μας στην Κιτρινό Μαύρη Athens. Τσάω. Ναι, είσαι η εξαίρεση. Γεια σου ρε Τζόρτζ. Είσαι η εξαίρεση, η ζωή μου όλη. Ο 246, καλησπέρα λέει Μάριον. Περιμένουμε λέει πως και πως λέει να μας πεις ότι συμφώνησε λέει ο Σπανούλης. Να βγάλεις εσύ την είδηση. Εγώ τους έχω πει χίλιες φορές να βγάζουν τέτοιες ωραίες ειδήσεις σε μένα. Ακούσανε κάποιες, δεν μπορώ να πω. Δεν έχω παράπονο. Έχω ανακοινώσει πολλά. Έτσι να με έχεις το νους και κάνει συνέχεια refresh στις σελίδες και στα sites. Την καλησπέρα μου Γιώργο. Ας βγει η ανακοίνωση. Ας μην το πω εγώ, δεν πειράζει. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλά, καλησπέρα κοπέλα μου.
0: Γεια σου Χριστάρα μου.
2: Καλά, εσύ κουλό μου.
0: Είμαι καλά, εσύ τι κάνεις?
2: Καλά. Θα σε έπαιρνα την Παρασκευή την προηγούμενη.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν ήξερα ότι είχες αλλάξει την εκπομπή. Περίμενα το βράδυ 10 με 12.
0: Ναι, ήμουνα 8-10. Εκτάκτος. Ναι.
2: Και δεν σε πήρα. Με πρόλαβαν οι εξελίξεις. Αυτά που ήθελα να σου πω, αυτά έγιναν όλα με το σπανδύ.
0: Ναι.
2: Αυτά ακριβώς θα σου έλεγα εγώ. Έχω κάποιες αυτές και τα έξερα όλα πιο μπροστά. Στην πάση περιπτώσει όλα.
0: Ναι,
2: καλά.
0: Η αλήθεια είναι ότι εσύ μου το είπες πριν κανένα δύο εβδομάδες,
2: Η αλήθεια είναι ότι εγώ σου είχα πει για το Σπανούλι όταν έφυγε από τη Μονακό πριν από κανένα δίμηνο και με περνούσαν για τρελό όλοι.
0: Και πρέπει να το είπες εδώ σε μένα. Γιατί
2: σε σένα το είπα.
0: Και εγώ για τρελό σε πέρασα.
2: Ναι. Λοιπόν.
0: Ναι. Ναι, λοιπόν. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Το θυμήθηκα τώρα, έτσι. Έχεις πολύ δίκιο, έχεις. Ναι.
2: Όταν παρετήθηκε από τη Μονακό και έφευγα, σε είχα πει ότι γράψε ότι ο επόμενος προπονητής του Άρη υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες, πάρα πολύ μεγάλες, να είναι ο Σπανούλης.
0: Και συγκεκριμένα.
2: Και το λέγαν διάφορα.
0: Όχι, όχι.
2: Αλλά εγώ το ήξερα.
0: Συγκεκριμένα μου είπες, γράψε και ημερομηνία και μέρα και ώρα και δεν έγραψε, είχα ζει.
2: Ναι,
0: μου
2: μπράβο,
0: το είπες.
2: Σωστά.
0: Ναι,
2: θυμάσαι που σου λέει, μπράβο. Λοιπόν.
0: Ναι, αίρεση, ναι. Και δεν το έγραψα, είχα ζει να το δω.
2: Όχι, δεν πειράζει, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, όλα καλά. Η συζήτηση που ήταν, τους είπε το εξής.
0: Ναι.
2: Όχι για το δικό του συμβόλαιο, 10 εκατομμύρια budget λέει, για να σας πάρω το Eurocup και του χρόνου λέει να παίξουμε.
0: Ναι, τέτοια μεγάλα πράγματα θέλει
2: Ευρωλίκα.
0: Ο Σπανούλης, λοιπόν. Και αυτά θέλουμε κι εμείς.
2: Μπράβο.
0: Σωστός.
2: 10 εκατομμύρια budget θέλω, παίρνουμε το Eurocup και παίζουμε Ευρωλίγκα την επόμενη χρονιά.
0: Βέβαια,
2: αυτή ήταν η τελική συζήτηση που κάναμε.
0: Ωραία, το ξέρω, αυτό έχει ακουστεί και μάλιστα από ό,τι ακούω και το μπασκετικό ρεπορτάζ από τον. Χρήστο Γκάλι, έλεγε ότι το φετινό το budget μας θα είναι περίπου στα 5 εκατομμύρια, τώρα εκτοξεύτηκε στα 10.
2: Μπράβο.
0: Λόγω του Σπανού. Έτσι πάει.
2: Οι σχεδιασμοί ήταν με κάποιον άλλο προπονητή να πάμε στα 6 με 7 εκατομμύρια τα βάλει.
0: Τόσο, 5 εγώ ήξερα, ναι.
2: Μπράβο. Τώρα που αλλάζει αυτό το πράγμα, εγώ στο ξαναλέω τώρα, γράψει και κάτι άλλο μαζί με κάτι άλλο που θα σε πω να γράψει.
0: Δηλαδή, τώρα πράγματα. Το γράφω, λοιπόν, δεν θα σε ακούσω.
2: Λοιπόν,
0: τώρα,
2: το budget θα κοιμανθεί από 10 έως 12 εκατομμύρια του χρόνου με το Σπανούλι.
0: Ναι.
2: Χωρίς το Σπανούλι θα είμαστε κοντά στα 6 με 7. Αλλά με Σπανούλι το 10 δεν είναι ντε και καλά 10-10, έτσι.
0: Ναι.
2: Με Σπανούλι μπορεί να πάμε 10 σίγουρα, αλλά μπορεί να παίξουμε και 11, μπορεί και 12, αναλόγως.
0: Mm-hmm. Εγώ τα σημείωσα,
2: λοιπόν,
0: να ξέρεις.
2: Και
0: 10 με 12 εκατομμύρια.
2: Ορίστε.
0: Εγώ το σημειώνω, να ξέρεις.
2: Ναι. Και δύο ονόματα γράψε.
0: Ναι.
2: Δεν σε λέω ότι θα κλείσουνε.
0: Ναι.
2: Απλά σου λέω δύο ονόματα, ρε παιδί μου,
0: okay.
2: Που υπάρχουν πιθανότητες και κάτι έχω ακούσει, κάτι πιέσει. Η κεραία μου από κάπου. Ένας είναι Βασίλης Τολιόπουλος, άμα μείνει ελεύθερος από Παναθηναϊκό.
0: Καλά, αυτό ακούγεται έτσι κι αλλιώς. Δεν το γράφω κιόλας.
2: Ο άλλος είναι ο Μάικ Τζέιμς.
0: Ο Τζέιμς.
2: Ο πρώτος σκόρερ της Ευρωλίγκα πέρσι, μου φαίνεται.
0: Νομίζω ότι αυτόν είναι... μου τον είπε και ο Χριστάρας.
2: Τι?
0: Πρέπει να μου τον είπε ακόμα ένας φίλος μου. Χριστάρα, αυτόν μου είπες ρε προχθές που μου έστειλες. Τον Τζέιμς. Ναι.
2: Είναι πολύ... Είναι... Παιδί του Σπανού, δεν σε πόνει, 35 χρονών ο άνθρωπος. Αλλά...
0: Μεγάλος είναι.
2: Ε?
0: Μεγαλούτσικος είναι.
2: Ναι, αλλά είναι πυροβόλο.
0: Ναι.
2: Για όσοι ξέρουν από μπάσκετ. Πρώτος σκόρερ της Ευρωλίγκα είναι.
0: Α, okay.
2: Κατάσταση, έφυγε από τη Μονακό. Πολύ πιθανόν με τον Βασίλη Σπανούλη να τον έχουμε το επόμενο διάρρη του Άρη.
0: Μα,
2: πιθανόν.
0: Εδώ
2: πολύ...
0: θα είμαστε. Ναι, μου λέει ο Χριστάρας. Να.
2: Πολύ δύσκολη περίπτωση.
0: Το θυμήθηκα. Μου το είπε και ο φίλος μου ο Χριστάρας αυτό, έτερος Χρήστος. Δύο χρήστηδες μου το είπατε. Για
2: δεν
0: να δούμε.
2: Λέω ότι θα είναι, έτσι.
0: Ναι,
2: αλλά...
0: λέμε τώρα. Ναι. Τι ακούγεται.
2: Θέλω να γράψω, έχετε στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας αυτό.
0: Εντάξει, εγώ το σημείωσα να ξέρεις. Okay.
2: Λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι ότι με Σπανούλη πάει αλλού ιστορία. Με Σπανούλη θα διεκδικήσω και χώριο τίτλο.
0: Απλά από ό,τι βλέπω,
2: με
0: Σπανούλη Χριστάρα, αντί να έχουμε το πλάνο των πενταετές, το κάνουμε πολύ πολύ πολύ πιο γρήγορα όλο το θέμα. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Ναι, οι εξελίξεις τρέχουν και αναγκαστικά πρέπει να τρέξεις και εσύ και δεν πρέπει να μείνεις πίσω. Έτσι.
0: Ναι.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν, τα πράγματα γίνονται έτσι όπως γίνονται.
0: Ναι.
2: Η Ευρωλίγκα προχωράει, εμείς δεν πρέπει να μείνουμε πίσω. Άρης είμαστε και όταν μιλάμε για Σπανούλη, μιλάμε για τριετές συμβόλαιο, εντάξει.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Για τρία χρόνια, δεν είναι για ένα χρόνο.
0: Δεν νομίζω να δεχτεί για ένα χρόνο και ο ίδιος αποκλείεται.
2: Όχι, τριετία είναι. Πάμε
0: φυσικά,
2: για τριετία.
0: Φυσικά, εννοείται, για να μπορέσεις να κάνεις και δουλειά. Τι ένα χρόνο, τι να προλάβει να κάνεις ένα χρόνο. Κουκουτζάκι αντίο. Έτσι. Είναι.
2: Μπράβο. Παιδιά, με Σπανούλη περιμένουμε πολλά πράγματα του χρόνου. Θα βουλιάξει
0: πρώτο Θεός, Χριστάρα, φτού, πρώτο Θεός.
2: Ναι.
0: Να λέμε
2: ναι.
0: Αυτό, πρώτο Θεός.
2: Ναι, ναι.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Αυτά, κουκλό μου.
0: Έγινε, Χριστό μου, χάρηκα που σ' άκουσα, φιλιά πολλά.
2: Και εγώ, να είσαι καλά, παιδιά.
0: Καλή δουλίτσα.
2: Καλό βράδυ.
0: Τσάου. Καλό βράδυ, γεια. Το ξέρω καλά. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω και το ρολογάκι μου είναι και μισή, είναι η τελευταία γραμμή, η επόμενη έκλεισε. Μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Κλείνουν οι τηλεφωνικές γραμμές, θα δώσω την ευκαιρία στην τελευταία που κάλεσε γιατί έπεσε. Στη τσέπη σου κάτι. Και σφυρίζω. Κλείσαν οι γραμμουλές. Η αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου... Ο Αντώνης ο Ρέμος ακούμε, τον Αντώνη ακούμε στο Δευτέρα. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Ο φίλος ο Αποστόλης εδώ. Μου στέλνει ο 103. Θέλω, καλησπέρα, λέει Μάριον, και καλή εκπομπή από τον κατακίτρινο Χορτιάτη. Όπως ακριβώς πέρυσι, λέει εδώ ο αδερφός Αποστόλης, περιμέναμε να αναλάβει ο Σιάο την ομάδα κρεμασμένη στα ράδια και τα sites. Έτσι ακριβώς και φέτος, λέει, με τον Σπανούλη, πιστεύω η κατάληξη να είναι η ίδια. Άι να δούμε. Καλησπέρα, Αποστόλη, κυτρινό μαύρο χορτιάτη μου. Καλή ακρόαση, φίλε. Αμήν.

Ο αγαπημένος ο Θοδωρής από την κυτρινόμαυρη όμορφη Ξάνθη, ο 538. Καλησπέρα, λέει. Τα χαιρετίσματά μου σε όλα τα αδέρφια. Και ένα παραπάνω στα αδέρφια εκτός Σαλονίκης. Λέει κάτι πάρα πολύ ουσιώδη και πραγματικό και πολύ όμορφο, που καταπίνουν χιλιόμετρα σαν τις καραμέλες, λέει, για να πάνε Χαριλάου, ενώ κάποιοι, λέει, που το έχουν το γήπεδο στα 5 λεπτά διαφορούν. Θέλω πως έτσι, φίλος. Μια χαρή, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Και καλησπέρα μου, Θοδωρή, κυτρινόμαυρη, όμορφη Ξάνθη. Κεφάλι. Και τα χαιρετίσματα τα δικά μας και την αγάπη μας σε εσάς που κάνεις αυτό ακριβώς που είπες, που καταπίνετε τα χιλιόμετρα καραμέλες.

0: Ο Αποστόλης, ο 737 από την Κιτρινόμαυρη Κατερίνη μου λέει. Μάριον ζούμε, λέει στον τροχό της τύχης να σε δούμε. Αριανάρα Κατερίνη. Ναι, να πάω και εκεί λέει. Α, πάρω και εκεί 10 ευρώ. Αφού δεν ξέρω την τύχη μου, τι. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει sense. Αριανάρα Κατερίνη λέει την καλησπέρα μου Αποστόλη σε όλη την Κιτρινόμαυρη Κατερίνη και στα αδέρφια μας. Την Ήβη μου.
1: Όχι σου λοιπόν.
0: Και σε εσένα Αποστόλη μου και στη φαμίλια σου.

0: Χριστάρας μου εδώ επανέρχεται και λέει γήπεδα λέει στην Αριανάρα μας λέει και στο μπάσκετ 20.000 κόσμος εννοεί στο καινούριο το γήπεδο, έτσι ακριβώς. Για πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε το τραγούδι που το έβαλα κι εγώ στο διαφημιστικό. Αλλά
1: δεν είναι ομάδα.
0: Το ζήτησε και ο φίλος ο Γιάννης.
1: Είναι φωτιά που δεν σβήνει ποτέ. Είστε καψούρα αγάπη μεγάλη. Είστε το νόημα μες στη ζωή.
0: Τα φιλιά μου ρε Χριστάρα. Ναι γι' αυτόν μου έγραψες. Είδες καλά θυμήθηκα το όνομα. Κάπου το έχω ξαναδιαβάσει λέω.
1: Με ζέστη με κρύο βροχές και με χιόνια. Όπου κι αν παίζεις θα είμαστε εκεί.
0: Θα επανέλθω και στο post και στα μηνύματα. Λίγο να πάμε να δούμε αυτά που σας έλεγα πριν όσον αφορά τα τμήματά μας λίγο του ΑΣ. Ακούστε λίγο και την τραγουδάρα.

μας λένε. Μου στέλνει και τη φωτογραφία του τώρα ο Χριστάρας. Λογικά λέει καλός θα είναι. Ποτέ ο βρεγμένος. Για τον James. Πάει να δούμε. Δεν είμαστε απλώς άλλοι. Μπράβο, αυτήν μου είχε στείλει, έτσι. Είμαστε δρόμος, κραυγή και φωτιά. Αυτοί που κρατάνε ζωντανή την ελπίδα. Μέχρι να... Μπάσκετ νέων, λοιπόν. Ο Λέφας στην Εθνική Under 20.

τραγουδάρα. Λόγια καρδιάς. Η Εθνική Νέων λοιπόν Ανδρών είναι έτοιμη να κάνει το πρώτο της βήμα στο δρόμο για το Eurobasket Under 20, το οποίο θα διεξαχθεί φέτος στην Σλοβενία. Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο, με την πρεμιέρα να γίνεται στις 5 Ιουνίου. Ο ομοσπονδιακός προπονητής, ο κύριος Κώστας Παπαδόπουλος, έκανε τις κλήσεις των αθλητών, μεταξύ των οποίων φυσικά και ο Παναγιώτης Ραφαήλ Λέφας του Άρη μας. Όπως και άλλοι αθλητές βέβαια από άλλες ομάδες.

0: Την καλή επιτυχία να ευχηθούμε στον αθλητή μας, στον Λέφα.
1: Είσαι ομάδα για όλους, είσαι για αυτούς που αντέχουν. Για όσους κοιτάνε τον κόσμο στα μάτια και μέσα.
0: Να υπενθυμίσουμε για την εκδήλωση που σας έλεγα, το Άρης Ελλάδα Κύπρος. Ο τομέας ιστορίας του Άρη μας ανακοίνωσε μια εκδήλωση με τίτλο Άρης Ελλάδα Κύπρος Ακατάλητη Δεσμή Αίματος, που θα διεξαχθεί στο Μπαρ Ναός, στο καφέ Μπαρ Ναός, εντός γηπέδου στην 7. Στο Κλεάνθης Βικελίδης. Παρουσιαστής θα είναι ο Θάνος Ολούδος.
2: Είμαστε ακόμα εδώ!
0: Και φυσικά είναι γνωστός για τα κυτρινόμαυρα αισθήματά του, ο δημοφιλής τηλεπαρουσιαστής. Αυτός θα είναι το πρόσωπο που θα παρουσιάσει την εκδήλωση, κατά την οποία ο Άλφα Σιγμάρης θα τιμήσει τους σημαντικότερους Κύπριους ποδοσφαιριστές που πέρασαν από την ομάδα μας, όπως τον κύριο Παπέτα, τον κύριο Παντζιαρά, τον κύριο Αγαθοκλέους και τον κύριο Χριστοδούλου, μαζί με τον επιφανή Κύπριο οπαδό του Άρη μας και δήμαρχο εκεί στην Στροβόλου Κύπρου. Το θυμήθηκα σήμερα, τον κύριο Ανδρέα Παπαχαραλάμπου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, λέει εδώ η ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί επίσης και η αδελφοποίηση των παλεμάχων ποδοσφαιριστών του Άρη Θεσσαλονίκης και του Άρη Λεμεσού. Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη, όπως σας είπα.
1: Πατέρες, παιδιά και γυναίκες μαθαίνουν.
0: Προσπαθώ να δω την ημερομηνία. Παρασκευή 5 Ιουνίου, η ώρα, η πιο όμορφη της ημέρας, 19 και 14. Η είσοδος είναι ανοιχτή.

Αλφα Σίγμα Άρης τώρα έβγαλε μία ανακοίνωση και για τις πανελλήνιες εξετάσεις για τους μαθητές, εύχοντας καλή επιτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις με τίτλο «Μία ομάδα, μία καρδιά». Ο Αλφα Σίγμα Άρης εύχεται από καρδιάς, διαβάζω τώρα την επίσημη ανακοίνωση, από καρδιάς λοιπόν και ολόψυχα καλή επιτυχία και καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά, τους μαθητές και τις μαθήτριες και φυσικά τους αθλητές και τις αθλήτριές μας, που από αύριο Παρασκευή 29 του μηνού θα δώσουν τη δική τους μάχη στις πανελλήνιες εξετάσεις. Ξέρουμε, μας λέει η ανακοίνωση, όλοι καλά ότι είναι μια ξεχωριστή περίοδος για τα παιδιά. Πιστέψτε, με όλη σας την δύναμη στον εαυτό σας, σκεφτείτε τη διαδρομή σας από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα και κάντε την προσπάθεια με ψυχραιμία και χωρίς άγχος. Τίποτε δεν τελειώνει εδώ, λέει η ανακοίνωση, αρκεί να ξέρετε ότι δώσατε τη μάχη σας όπως κάνετε και στους αγώνες μας. Είμαστε μαζί σας, δίπλα σας, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία λοιπόν από αύριο και μη μασάτε παιδιά, εγώ αυτό έχω να πω. Κάντε την προσπάθειά σας, δώστε τα όλα, μην αγχώνεστε. Εντάξει, λίγο άγχος θα το έχεις, είναι normal, φυσιολογικό. Αλλά όχι τόσο άγχος ούτως ώστε να πέφτετε και σε αμάν να τα βάφετε μαύρα και σε κατάθλιψη και στεναχώρια. Όχι πάλι καλάκια μου και κοριτσάκια μου, δεν είναι έτσι. Προσπαθήστε το, ζήστε το, αυτό πάνω απ' όλα, ζήστε το. Κι άμα δεν, πάμε σ' άλλα. Δεν είναι όλοι για όλα, το έχουμε ξαναπεί. Οι άλλοι διαλέγαν ομάδα, εμείς διαλέγαμε Θεό. Κολύμβηση τώρα η παρουσία του πρωταγωνιστικού τμήματος του Άρη μας στην διοργάνωση Λευκός Πύργος 2026. Το προαγωνιστικό τμήμα του Αλφα Σίγμα Άρης Θεσσαλονίκης έδωσε δυναμικό παρόν στη διοργάνωση Λευκός Πύργος 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 23-24 Μαΐου στο Ποσειδόνιο Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης. Η διοργάνωση συγκέντρωσε αθλητές και αθλήτριες από όλη την ηπειρωτική Ελλάδα αλλά και την Κύπρο, προσφέροντας όχι μόνο έντονο αγωνιστικό συναγωνισμό, αλλά και μια σημαντική ευκαιρία για τα παιδιά να καλλιεργήσουν αξίες όπως η φιλία, η συνεργασία και η κοινωνικοποίηση μέσα από τον αθλητισμό. Οι μικροί μας κολυμβητές πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις, κατακτώντας συνολικά 6 μετάλλια, ενώ σημείωσαν και πολλές ακόμη παρουσίες μέσα στη βαθμολογούμενη οχτάδα, αποδεικνύοντας τη συνεχή προόδο και τη σκληρή δουλειά που γίνεται. Τρόμαξα. Ήμουνα προσιλωμένη στην οθόνη, διαβάζω την ανακοίνωση για τα παιδιά και εμφανίζεται μπροστά μου ο κύριος διευθυντής και εγώ θέλω να πηδήξω στο ταβάνι. Κόσμο στα μάτια και μέσα τους δύναμη. Δεν ακούω κιόλας, το έχω τέρμα αυτό το ρημάδι στα αυτιά μου. Παράξενη αγάπη, οι πίκρες πολλές και λίγες. Πού ήμουνα? Μα πάλι αν γεννιόμουν. Α, στα 6 μετάλλια. Οι μικροί μας λοιπόν κολυμβητές πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις, κατακτώντας συνολικά 6 μετάλλια, ενώ σημείωσαν και πολλές ακόμη παρουσίες μέσα στη βαθμολογούμενη οχτάδα, αποδεικνύοντας τη συνεχή προόδο και τη σκληρή δουλειά που γίνεται καθημερινά στις προπονήσεις. Να δούμε λίγο τα μετάλλια για την ομάδα μας μαζί με τα ονόματα των παιδιών. Είναι η Μπούρα Ευαγγελία, Καφαφίδης Βίκτορ και Βασιλιάδου Χριστίνα. Δύο χρυσά βλέπω, ένα χάλκινο, αν μπορώ να τα διακρίνω σωστά, για την Μπούρα Ευαγγελία, για τον Βίκτορ Καφαφίδη η δεύτερη και τρίτη θέση και Βασιλιάδου Χριστίνα η τρίτη θέση. Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές και τις αθλητριές μας για την προσπάθεια, το ήθος αλλά και την αγωνιστικότητά τους, καθώς φυσικά και τους προπονητές του τμήματος, την κυρία Ιωαννίδου Δώρα, Παπαδιά Ελένη και Ουζούνη Ηλία. Για την εξαιρετική δουλειά τους, ευχόμαστε ακόμα περισσότερες επιτυχίες στη συνέχεια της αγωνιστικής χρονιάς. Μπράβο.

Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα, ο 389. Αχ, τι ωραία δροσιά. Αχ, άνοιξε τον ανεμιστήρα, μπράβο. Καλησπέρα Ιωάννη. Λίγο ακόμα λέει, θα μας έφαινε και τον Στεφ Κάρι. Άκου να δεις τώρα, ο συγκεκριμένος είχε πέσει μέσα για το σπανούλι πριν πάρα πολύ καιρό. Εγώ έφτυγα που δεν σημείωσα την ημερομηνία και την ώρα που μου τάπε. Σημείωσε το να δούμε, Ιωάννη. Μπασκε. Δεν μας χαλούσε, λες. Μπα. Δεν ξέρω αν είναι ο συγκεκριμένος η πηγή

φίλος ο Σταμάτης, ο 663. Ακόμα εδώ! Καλησπέρα, λέει Μάριον. Σου είναι εύκολο μήπως να επαναλάβεις κάτι για την εκδήλωση που προανέφερες? Τι είναι, λέει, και πού θα γίνει? Πότε και ποιοι θα παρευρεθούν? Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Επίσης, φίλε μου, την καλησπέρα μου. Καλή συνέχεια, Σταμάτη. Εννοείται ότι μπορώ, άλλη μόνο. Τι λες τώρα?

0: Πρόκειται για μια εκδήλωση, όπως είπα και πριν. Ο τίτλος είναι «Άρης Ελλάδα-Κύπρος. Ακατάλητη δεσμή αίματος». Ο τομέας ιστορίας του Άρη μας ανακοίνωσε πως την εκδήλωση τη συγκεκριμένη θα διεξαχθεί στο καφέ μπαρ Ναός, στη θύρα 7, εκεί στο καφέ μας. Στο γήπεδό μας, Κλεάνθης Βικελίδης, το γνωστό αριανάκι μας, ο δημοφιλής τηλεπαρουσιαστής, ο Θάνος Ολούδος. Αυτός θα είναι το πρόσωπο που θα παρουσιάσει την εκδήλωση, κατά την οποία ο ΑΣΥΓΜΑ Άρης θα τιμήσει και τους σημαντικότερους Κύπριους ποδοσφαιριστές που πέρασαν από την ομάδα μας, ο κύριος Παπέτας, ο κύριος Παζιαράς, ο κύριος Αγαθοκλέος, ο κύριος Χριστοδούλου. Μαζί φυσικά θα είναι και ο επιφανής Κύπριος οπαδός του Άρη μας, ο κύριος Ανδρέας Παπαχαραλάμπους. Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Θα γίνει αδελφοποίηση των παλεμάχων ποδοσφαιριστών του Άρη Θεσσαλονίκης αλλά και του Άρη Λεμεσού. Παρασκευή 5 Ιουνίου 19 και 14. Καφέ μπαρ Ναός, φίλε στα μάτια μου. Είναι ανοιχτή για όλους μας η εκδήλωση. Ο Τζόρτζ από τον Εύωσμο, έχουμε λέει καριλιά, αλλά στο ποδόσφαιρο.
1: Αυτούς που αντέχουν, για όσους κοιτάνε τον κόσμο στα...
0: Καλώς τον και τον Φάντομ, ο 296.
1: Ρε Άρη μου είσαι, παράξενη Άρη.
0: Ο Φαντομάς από το Κιτρινό Μαύρο Όσλο. Καλησπέρα λέει Μάριο, τη γλίτωσα πάλι λέει την απουσία. Μια αλήθεια είναι πως ναι.
1: Ρε Άρη,
0: σχεδόν στο παραπέντε.
1: Νιώμουν κι αυτές, όταν η αλήθεια λέγαν ομάδα.
0: Εγώ όποιος καλός λέει προπονητής και να έρθει, την ίδια χαρά θα έχω. Πάνω απ' όλα το καλό του Άρη και όχι τα δικά μας θέλω, λέει ο Μάκης. Περισσότερο θα χαρώ με μια καινούργια αυτοκρατορική γηπεδάρα λέει στο μπάσκετ. Καλά, ποιος δεν θα χαρεί με αυτό ρε Μάκη, τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται αδερφούλη. Που την αξίζουμε, έτσι, μας τη χρωστάνε, έτσι, και πρέπει να γίνει, ξανά μανα έτσι. Έξι κιτρινό μαύρες καρδούλες και κόκκινες. Την καλησπέρα μου, κιτρινό μαύρο Όσλο. Γεια σου ρε Φαντομά. Στο ποδόσφαιρο, συνεχίζει ο Μάκης, έχω την γνώμη ότι θα δούμε πολύ καλύτερο, λέει η Άρη, για φέτος. Έχω την αίσθηση, αυτήν την αίσθηση, λέει, έχω εγώ. Απέτηση, λέει, κλιματιστικό άμεσα να εγκαταστεθεί για τη Μάρη. Ήρθε εδώ ο γλυκούλης μας, ο διευθυντής, αχ, τι θα κάναμε χωρίς τούτον. Μου άνοιξε το... Τι καλός. Είναι... Ξαφνικά νιώθω μια ωραία δροσιά, λέω, τι είναι αυτό, γιατί είχα σχάσει.
1: Είναι Άρης.
0: Και άναψε το φουρφούρι, μπράβο, να γιάσουν τα χεράκια σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, τραγουδάρα. Ήτανε ό,τι καλύτερο, έτσι χαλή, για να λέω και τα νέα του ΑΣΥΓΜΑ Άρης. Τραγουδάκι, Κωνσταντίνος Αργυρός, μας λέει το «Αχ, καρδιά μου, εγώ».
1: Άδε το βράδυ κι εσύ, με ένα δάκρυ στο τηλέφωνο λες αγαπώ.
0: Τα φιλιά μου, Μάκη.
1: Καρδιά μου κι εγώ.
0: Να σε καλά, να σε καλά στα μάτια μου. Τι ευχαριστείς, βρε, μαλή μου.

0: Ο Γιάννης ο έτερος, ο 9-13. Μάριον λέει: γήπεδο 10.000 θέσεων είναι μικρό, λέει. Αυτό έλεγε και ο αδερφός πριν, που έλεγε ότι θέλει 20.000, που λες και εσύ. 20.000 θέσεις, λέει, θα ήταν σεισμός. Φαντάσου ήχο, φαντάσου τρέλα, λέει, φαντάσου συνθήματα. Πω, με έφτιαξες, μόνο που το σκέφτηκα. Προς το παρόν, λέει ο φίλος ο Γιάννης, έφτιαξα μια εικόνα με παλέ, όλο κερκίδες. Σου το στέλνω, για να δω λίγο τη φωτογραφία άρα έκανες, φίλε. Αυτό το AI, ρε φίλε, θαύματα κάνει. Πω, πω, άνοιξα τη φώτο. Κολαστήριο, γύρω-γύρω, ε. Έχει κανένα κενό, αυτή τη φωτογραφία έφτιαξε, σας την περιγράφω δηλαδή όσο μπορώ. Γύρω-γύρω όλο το παλέ, θέσεις και κόσμος. Τίγκα, ζίγκα, δεν πέφτει καρφίτσα.
1: Συγγνώμη μη λες, συγγνώμη εγώ.
0: Καινούριο, καινούριο, με 20.000 θέσεις, έτσι Ιωάννη μου, αυτό.
1: Μου λες αγαπώ.
0: Λοιπόν, για να πάω λίγο και στο post, το αφήνω πάντα τελευταίο και καταϊδρωμένο το καημένο.

0: Γλυκιά μου λεμονιά, την καλησπέρα μου με τις κιτρινά μαύρες όμορφες καρδούλες σου. Σημασία έχει ότι το είδα, και αφού το είδα σήμερα, γιατί να μην πάρεις το χαιρετισμό σου.
1: Μη εγώ, τα αστέρια στα χέρια να σου φέρω μπορώ, μου λες αγαπώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξανά, μανά, να ακούσουμε τώρα τι, να ακούσουμε... Α, αυτό νομίζω θέλω να ακούσουμε. Από τον Νίκο Οικονομόπουλο να μας λέει το εισιτήριο 1, ο τίτλος. Και πάμε λίγο στο post για να διαβάσουμε και τα υπόλοιπα τα δικά σας μηνύματα. Κάτσε λίγο να το προχωρήσω όμως, γιατί από ό,τι βλέπω έχει εννοείται ότι θα έχω. Ναι. Άντε ρε Νικολάκη, λίγο να ανεβούμε.

0: Έτσι,
1: η γλυκιά μου η Πόλα πάντα λέει για το κακό το μάτι. Έτσι. Κλείνει ματάκι. Έτσι. Καλή εκπομπή με 6 κιτρινό μαύρες καρδούλες. Ρε Πόλα, πάλι αυτό το ματόχαντρο, ρε. Προχθές τι έλεγα, ρε φίλε. Τα φιλιά μου στο Στέφο και στον Αγγελούκο. Μη βρε το κακό το μάτι τούτο το ματόχαντρο. Πετάχτε τα λέμε.
0: Μέχρι την άκρη.
1: Τσακώνουν το κακό μάτι, λέμε. Το προκαλούν. Το ελκύουν. Πετάχτε τα.
0: Αν ρωτήσουνε που μένω.
1: Εγώ το βλέπω και κάνω δύο φορές φτου φτου Πόλα.
0: Δείξε κάπου στο να.
1: Μείνε και έτσι με το μάτι, γκούρλα. Πού, Παναγία.
0: Έτσι και αλλιώς για.
1: Καλή ακρόαση, κορίτσι. Γεια σου, Πόλα μου. Ο Πορτογιάννης από τον κιτρινό μαύρο Βόλο. Καλησπέρα, λέει Μάριον. Γεια σου.

Ναι. Λοιπόν, επόμενο τραγουδάκι είναι καινούργο, καινούργιο, καινούργο. Από Γιώργο Μαζονάκη, κυρίες και κύριοι. Ο τίτλος είναι «Επιπτώσεις» και από ό,τι βλέπω εδώ στο YouTube. Πριν δύο μέρες. Ω, θα ακούσουμε αποκλειστικότητα, κυρίες και κύριοι. Έτσι και αλλιώς για μένα, σπίτι σου. Με τον Γιώργο Μαζονάκη και το καινούργιο «Επιπτώσεις» θα κλείσουμε και μπαίνει τραγουδάκι «Λήξεις». Φτάσαμε τη λυκή ευθεία. Όλαση, να μου μια φορά στη θέση του, να γινόμουν το στόμα του. Το σώμα του. Καλώ τον φίλο μου τον Βαντζέλ. Καλησπέρα λέει Πουλενάρα. Σ' ακούμε εδώ στην Κιτρινόμαυρη λέει Καλαμαριά. Να γινόμουν τα μάτια. Τα φιλιά μου στην Κιτρινόμαυρη Καλαμαριά. Γεια σου Βαντζέλ. Τι είπε λέει στερόγραφο ο Βαγγέλης. Τι είπε λέει ο Μεσχέ Βελόπουλος. Φοβάται λέει μη διχαστεί η πόλη. Καλά λέει που το είπες λέει να σε μάθουμε λέει και αυτοί που δεν σε ξέρουν λέει είναι σωστό. Αυτά. Άστα να πάνε αδερφέ. Το απόλυτο κάψιμο. Ναι έτσι είπε, έτσι είπε. Να είχα μια φορά την τύχη του. Να γινόμουν τα βράδια του. Να γινόμουν τα μάτια του. Το θέμα είναι να μην έχουμε εμείς την αμνησία όμως που έχουμε οι περισσότεροι όταν πάμε στην κάλπη Βαντζέλ. Αυτό φωνάζω. Γιατί ξεχνούμε εύκολα. Καλή ακρόαση Βαντζέλ. Η γαριφαλιά μου καλησπέρα λέει Μάριον. Καλή εκπομπή. Στις Κιτρινόμαυρες 40 εκκλησίες η κοριτσάρα μου. Η γαριφαλιά μαζί με τον Ιωάννη. Καλησπέρα. Καλησπέρα καλή ακρόαση. Όσο έμεινε. 6 λεπτά.

Ο Φάντομ λέει. Έτσι γράφεις εδώ, Φάντομ. Μάριον λέει αγαπημένη, το Φάντομ είναι τύπος λέει πολεμικό αεροσκάφος, γνωρίζω. Το ξέρω. Είναι τιμή σου που σε λέω Φάντομ. Δεν είμαι λέει Φάντομα, εγώ σε λέω και Φάντομ και Φάντομα. Απλά λέει μου βγάλαν αυτό το παρατσούκλι λέει, γιατί ό,τι

0: αργάω, το πάω πετώντας σε εισαγωγικά. Όταν σε κοιτά. Άρα λοιπόν το φάντομ είναι επάξιος, το παρατσούκλι που σου δώσανε, επάξιο, έτσι. Έλα, σε λίγο λέει, θα με πεις, λέει ότι είμαι, λέει, και το φάντασμα The Opera.
1: Έλα να το διαπιστώσεις.
0: Όπα, καινούργιο τραγουδάκι. Γιώργος Μαζωνάκης, επιπτώσεις.

καινούργιο τραγουδάκι ο Μαζό. Οπ, Βατζέλ, τώρα πήγα στο μεσεντζέρι μου. Το ίδιο μου στέλνεις και εδώ. Ό,τι έστειλες και στο post. Η Ολγίτσα μου, ο Χάρης και το μαράκι μου. Καλησπέρα και καλή εκπομπή, λέει κοριτσάρα μου. Φιλιά πολλά από όλους μας. Ολγίτσα μου, τα φιλιά μου, καλησπέρα. Ο Εμίλιος. Καλή βραδιά μας, λέει Βάμος. Και καλό απόγευμα, Βάμος Αριανάρα, Αυτοκράτορας, ο Κιτρινόμαυρος Εύωσμος. Γεια σου, Εμίλιε.

0: Και καλησπέρα μου και στον Τζο, τον αδερφό εδώ που μου στέλνει μηνύματα. Γεια σου ρε Τζόρτζι.
1: Βασανίστηκα.
0: Τη Σοφούλα καλησπέρα.
1: Αγανάκτησα.
0: Αγανάκτησα. Κι εγώ μαζό.
1: Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?
0: Πώς είναι για?
1: Επιπτώσεις.

Καλά, το βίντεο κλιπ δεν είναι και τόσο ωραίο, δεν συνιστώ να το δείτε. Είναι λίγο μπλιάχ, θα έλεγα. Ναι, η αλήθεια είναι. Τραγουδάκι λήξης. Είναι λίγο μπλιάχ. Τα μαύρη μαζό μου, πάλα πρωτοπόρος. Την καλησπέρα μου και στον Κωνσταντίνο που μου έστειλε την τραγουδάρα που ακούσαμε πριν, το «Για αυτούς που αντέχουν». Προσπαθώ λίγο να δω κανένα messenger, ναι. Γεια σου Ρεζάνη, καλησπέρα Μάριο, Αριανάρα, λέει τι κάνεις. Καλησπέρα φίλε μου, τι να κάνω να ακούς. Όσο θα ζω ακούμε.

Η καλησπέρα μου και στον Μανώλη που μιλούσαμε και χθες. Γεια σου ρε Μανώλη, λόλο τρελοκομείο. Αυτό ήταν λοιπόν και σήμερα. Τα διάβασα. Έχω αφήσει λίγα messenger, συγγνώμη. Δεν προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει, είναι ντάγκα 10. Ο Τζόρτζα, το κεντρινό μαύρο εύωσμα, μου λέει αύριο την ώρα της εκπομπής σου, λέει, πιστεύω θα έχει, λέει, πει το ναι, λέει ο Kill Bill. Πάω από εβδομάδα. Αυτό ήταν λοιπόν και σήμερα. Ακόμα ένα κεντρινό μαύρο deal λαμβάνει τέλος. Τέλος. Μάριο Συριώτο, το ήμουν τις δύο προηγούμενες ώρες πίσω από το μικροφόνι. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Μην φύγετε. Όσο θα ζω, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και την συμμετοχή σας και σήμερα. Στο κεντρινό μαύρο ντύλα ανανεώνει το ραντεβού του πρώτο Θεός, πάντα να είμαστε καλά την επόμενη Τετάρτη και Πέμπτη 8 με 10 το βράδυ. Να είστε όλοι και όλες καλά. Να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα. Εμείς όμως θα τα πούμε και αύριο, Παρασκευή, Παρασκευόβραδο. Μέχρι στιγμής δεν έχω κάποια ειδοποίηση από τον ΑΟΟ Αργύριο ότι δεν θα έρθει αύριο. Άι να δούμε. Αύριο λοιπόν, το καλησπέρα και καλή βραδιά στις 10 το βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον χορηγό της εκπομπής μου, το εστιατόριο Μπίλι στον Κιτρινό Μαύρο, Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Πάντα εδώ, πάντα δίπλα. Το καλύτερο παραδοσιακό σουβλάκι και όχι μόνο, τα κρεατικά του Μπίλι είναι όλα ένα και ένα. Να του πείτε ότι είστε από την Μάριον, να απολαύσετε τα καλύτερα και να τσεπώσετε και το δωράκι σας. Θα λέμε αύριο το βράδυ στις 10 το βράδυ. Δύο βράδυ. Άντε φιλούμπες, αργιανά μου φιλούμπες. Ποτέ. Το μεταξύ χθες ο Παναγιώτης μου έλεγε όχι, λέει, δεν θα σοβαρευτώ. Πριν το πω. Γεια σου Παγανώτη. Έτσι, μπράβο. Ποτέ. Είναι μεγάλη.

πόσο θα ζω. Χιλιόμετρα θα γράφω και θα τραγουδώ. Πώς δεν σε άφησα στα δύσκολα, σε ακολούθησα παντού.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
8: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
7: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
7: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
11: Smart Finance.
10: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
11: Smart Finance.
10: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
11: Smart Finance.
10: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
12: Είναι κότα και είναι φίνα. Είναι σουβλάκι και είναι αφρός. Είναι οι πιο νόστιμες γευστικές προτάσεις σε κοτόπουλο και χοιρινό και είναι όλες φίνα, κότα και σουβλάκι. Υπέροχος γύρος κοτόπουλο, λαχταριστά μπέργκερ, γύρος χοιρινός και υπέροχες πανσέτες. Όταν η πείνα σε καλεί, κάλεσε και εσύ στο 2310-323-555 και online στο finakota.pavlasouvlaki.gr. Παπαναστασίου 164. Φίνα, κότα και σουβλάκι. Από το 1995 σας έχουμε στον αφρό.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
14: Digital Markt.
13: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
14: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλώς ήρθατε ρε εσείς.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Είναι ψυχολόγοι, τραγουδιστές εδώ, διευθυντές, χαμόνια.
1: Όλος ο...
2: Εγώ έχω καιρό, πήρα απουσίες πολλές και χαίρομαι που είμαι ξανά
1: εσύ
2: εδώ.
1: Εσύ πήρες και σοβαρή απουσία στο τελευταίο παιχνίδι.
0: Ναι, όλες είναι ίσκανα, μήνα να εμφανιστείς ψυχολόγοι.
1: Και στο τελευταίο παιχνίδι δεν ήταν.
0: Γι' αυτό είμαστε για τον Δαφνή.
2: Έτσι.
0: Σωστό.
1: Μ' αφήσαν στο παιχνίδι με το λεβαδιακό μόνο μου πάνω.
2: Γι' αυτό νίκησες, ρε.
1: Ναι. Πήρα μόνος μου τον αγώνα.
0: Γι' αυτό νίκησες, χαλαρά.
2: Χαλαρά.
1: Χαλαρά και με ωραίο ποδόσφαιρο. Ναι.
2: Ήμασταν στα εξωτερικά.
0: Απρόβλεπτος. Απρόβλεπτος.
1: Τι άλλοι πήγαν.
0: Πώς τα περνάτε, τι λέτε. Με τη ζέστη, πώς τα πάτε. Επιτέλους ζέστη, και το καλοκαίρι.
1: Εγώ δεν την κατάλαβα.
2: Εγώ είμαι καλοκαιράκια, το δηλώνω.
0: Είσαι καλοκαιράκια.
2: Είμαι καλοκαιράκια.
1: Και εγώ το ίδιο. Εγώ το ίδιο.
2: Α, είμαι καλοκαιράκια στα τελευταία χρόνια γιατί στο κρύο αρχίζουν και πονάνε διάφορα μέρη του σώματος.
0: Εγώ κοίταξε το καλοκαίρι, δηλαδή τώρα ας πούμε που είμαι πολύ χαλαρά ας πούμε, από θέματα δουλειάς και τέτοια. Το θέλω το καλοκαίρι. Τώρα πάλι θα φύγω μεθαύριο.
1: Είδες.
0: Είδες.
1: Αλλά
0: όταν δουλεύεις, δηλαδή είσαι ρε παιδί μου ένας εργαζόμενος και δουλεύεις ας πούμε, και περιμένεις πώς και πώς να πάει να έρθει η άδεια σου για μία εβδομάδα, 10 μέρες το πολύ και τρως όλο το καλοκαίρι του 45 βαθμούς στη σκιά.
1: Αυτό είναι, ναι.
0: Εντάξει, την, ναι. Συγγνώμη, την ζέστη, την σκόνη, την αφρικανική.
2: Την αφρικανική,
0: πώς
2: την αφρικανική σκόνη, ναι.
0: Εντάξει, εμφανίστηκε αυτή η επευκαιρία.
2: Εμφανίστηκε τώρα. Κοίταξε, αυτό το καλοκαίρι δεν έχει τόσο εμφάνιση. Έχει κυρίως εμφάνιση την άνοιξη.
0: Α, την άνοιξη.
2: Ναι, ναι. Ήμουνα Μάρτιο με αρχές Απριλίου.
0: Ναι. Οι θαυμάστρες να μην στέλνουν μηνύματα τώρα, μετά.
2: Μου στείλαν μία φωτογραφία από Κρήτη. Ήταν όλος ο ουρανός κόκκινος. Κόκκινος.
0: Ναι. Ναι. Η Κρήτη πραγματικά
2: τραβάει. Η Κρήτη φέτος δεινοπάθησε από την αφρικανική σκόνη. Ναι.
0: Και να παλεύεις να μην γουστάρεις τη σκόνη και να σου έρχεται ας πούμε
2: απανωτή.
0: Απανωτή και με δυσδυτική σκόνη. Δηλαδή δεν είναι μια σκόνη η γνωστή
2: ναι,
0: σκόνη.
2: Ναι, ναι,
0: να είναι
2: ναι.
0: Μια σκόνη που να κάθεται παντού. Δηλαδή να έρχεται το αυτοκίνητο και να το βλέπεις κόκκινο. Και η βροχή να είναι κόκκινη.
2: Μα είναι λασποβροχή, δεν είναι καθαρή βροχή.
0: Δεν ξέρω, αυτό υπήρχε πιο παλιά.
1: Ναι, εγώ το είχα ακούσει. Κόκκινη βροχή, δεν το θυμάσαι καμιά φορά.
0: Κόκκινη.
1: Το λέγανε.
0: Μήπως είχε προσπαθούσε να παραμπέψει αλλού.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ξέρεις να πούμε κόκκινο, ας πούμε.
2: Όλα είναι κόκκινα, όλα είναι κόκκινα.
0: Ελλάς, αυτά, τώρα θα τα πούμε μετά όμως.
1: Μετά αυτά.
0: Μετά θα τα πούμε.
1: Μετά.
0: Κοίταξε τώρα. Σας βλέπω φρέσκους, όπως πάντα, για να είστε, εν μεταξύ, αυτός κάτι έχει κάνει. Αυτός, γι' αυτό, για σένα, ψυχολόγο. Λέω.
1: Τι έκανε. Ναι.
0: Περπάτησε πολύ.
2: Περπάτησα αρκετά. Περπάτησα σε ωραία μέρη.
0: Μπράβο. Στις ελιές εκεί.
2: Στις ελιές, στο εξωτερικό.
0: Ελιές, αυτή η εποχή.
2: Οι ελιές αυτή την εποχή θέλουν φροντίδα. Καθάρισμα, λίπανση ήθελαν πριν από λίγο, μες στην άνοιξη.
0: Α, ναι.
2: Ναι, ναι. Θα έχουμε σοδιά. Είχαμε και έλεγχο για τα πολλά λεφτά που παίρνουμε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παίρνουν οι άλλοι τα εκατομμύρια και κάνουν τις μίζες. Ελέγχουν εμάς τους. Που παίρνουμε 500 ευρώ, ναι.
0: Φαντάζεστε.
1: Από τέτοια μια χαρά είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Και εγώ για να πω την αλήθεια τώρα, εκεί στο ηρωικό εξοχικό Κιλκής, υπάρχει μια περίπτωση όπου τέλος πάντων εμπλέκονται κάτι παλικάρια οι οποίοι είναι ομοειδεάτες των ΟΠΕΚΕΠΕΚΙΤΟΝ.
0: Περίεργο.
1: Ωραίο αυτό. Ναι, και έχουν μπλέξει εκεί με τα κοινωνικά φαρμακεία και γίνονται κάτι περίεργα πράγματα τα οποία τα έχω.
0: Το κοινωνικό φαρμακείο και αυτό.
1: Ναι, το κοινωνικό φαρμακείο, το οποίο ξέρετε, παιδιά, τι είναι. Ήθελα να το πω γιατί εντάξει, αυτές τις μέρες ασχολούμαι με αυτή την ιστορία. Γιατί εντάξει, βλάπτομαι και εγώ επαγγελματικά όπως και άλλοι συνάδελφοι εκεί. Το κοινωνικό φαρμακείο είναι. Υποτίθεται ένα φαρμακείο το οποίο ανήκει στο δημόσιο και στο οποίο ό,τι φάρμακα μας περισσεύουν τα πηγαίνουμε εκεί για τους απόρους.
0: Άντε ρε.
1: Λοιπόν, τώρα όμως Έχουν
0: όχι
1: βγει...
0: τα χαλασμένα βέβαια.
1: Όχι, όχι, παιδί μου. Φάρμακα ξέρω εγώ ανθρώπων που έφυγαν.
0: Για να χαλάσουν τα φάρμακα
1: που έφυγαν, που έφυγαν από τη ζωή και του περίσεψαν. Α, ξέρω εγώ φάρμακα τέτοια τα οποία μα τα φέρνουν.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ναι, και τα δίνουμε εκεί πέρα. Όποιο θέλει. Εμεί δίνουμε δηλαδή. Εντάξει. Και αυτή τη στιγμή ξαφνικά ας πούμε βλέπουμε ότι κάποια άτομα τα οποία δεν είναι άπορα προμηθεύονται κάτι φάρμακα από εκεί με αποτέλεσμα. Κάποιοι...
0: Και γιατί τα προμηθεύουν, δεν τα βγάζουν.
1: Έχουμε κάποια λοβιτούρα γίνεται.
2: Κοίταξε, όλες αυτές
1: άτομα
2: οι
1: άτομα τα οποία γίνονται με παράνομο τρόπο προφανώς. Εντάξει, έχω ήδη ας πούμε υπάρχουν κάποιοι ύποπτοι, αλλά τώρα το πράγμα δεν μπορεί
2: δύο
1: να...
2: Πράγματα, Νίκο, δύο πράγματα, Νίκο.
1: Καλά, κοίταξε, όχι ότι, είναι, όχι ότι είναι κάτι περίεργο, απλά επειδή έτυχε να εμπλακώ και εγώ, να εμπλακούμε και εμείς σαν... και σαν σύλλογος δηλαδή. Άμα είσαι μέσα στους διαμπλεκόμενους, αυτομάτως γίνεσαι εμπλεκόμενος.
2: Δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι όλα αυτά είναι πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν εν μέσω κρίσης και είναι.
1: Μπράβο.
2: Πώς το λένε, πρέπει να αναγνωρίζονται οι προσπάθειες ανθρώπων, γιατί και στα κοινωνικά ιατρία και στα κοινωνικά φαρμακεία και στα κοινωνικά παντοπολία πρόσφεραν άνθρωποι εθελοντικά τη δουλειά τους.
1: Ναι.
2: Και ο απλός Κοσμάκης το υστέρημά του από φάρμακα, χρόνο και υλικά. Τώρα. Και το δεύτερο είναι ότι ποτέ δεν ξέρεις ποιος έχει πραγματικά ανάγκη. Μπορεί να έχει μία παρουσία και να δείχνει προς τα έξω ότι είναι στο παλιό του επίπεδο.
1: Όχι, όχι, αυτό.
2: Και από κάτω να υπάρχει μία τέτοια φτώχεια και μία τέτοια ανέχεια που δεν μπορείς να τη φανταστείς.
1: Είναι δεδομένο στο θέμα του ΕΟΠΗ, είναι δεδομένο ποιος είναι άπορος και ποιος όχι.
2: Ναι.
1: Ας πούμε, όποιος είναι ασφαλισμένος δεν είναι άπορος.
2: Σωστό.
1: Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος ο οποίος του χορηγεί ο γιατρός μία συνταγή και υποχρεούται να πάει να την πάρει από το φαρμακείο να θεωρηθεί άπορος. Εμείς μιλάμε για τέτοιες ιστορίες τώρα, γι' αυτό σου λέω, δεν μπορούμε να πούμε.
2: Το κόστος των φαρμάκων έχει ανέβει πολύ, τα
1: ξέρεις. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Ναι.
0: Λοιπόν, πριν αναλύσουμε και αυτό το
2: και
0: θέμα.
2: Και αυτό το θέμα.
0: Έτσι, δηλαδή, είμαστε
2: γιατί έχουμε ατζέντα.
1: Πολυθεματική εκπομπή.
0: Πολυθεματική εκπομπή. Φυσικά η πιο αγρίνιαστη εκπομπή που γέλω.
2: Δεν γρινιάζουμε καθόλου.
0: Δεν
2: μοιάζουμε καθόλου με τους γέρους του Muppet Show.
0: Είναι η πιο αγρίνιαστη και ανεβρίαστη εκπομπή του σταθμού.
2: Έτσι,
0: να μην σε πω και όλο τον σταθμό.
1: Ναι.
0: Άμα ανοίξει λίγο, όλοι είμαι στην γκρίνια.
1: Ναι,
0: από τα
1: μουσικά
0: ραδιοφώνα που είναι στην τρελή χαρά. Αυτή, άλλο πάλι.
2: Εκεί είναι όλα τέλεια. Είναι όλα τέλεια.
0: Πάντα έτσι μου έχουν κάνει τρελή. Τα μουσικά ραδιόφωνα. Αυτά τα ξέρεις που είναι. Μέσα στην τρελή χαρά. Έρχεται ατομική κεφαλή σε κάποιες μέρες. Γίνεται πυρηνικός πόλεμος. Αυτοί μπορούν να χαίρονται.
1: Τι ωραία. Εγώ άκουγα κατά λάθος προχθές στο δεύτερο πρόγραμμα έναν τύπο ο οποίος τον θαύμαζα. Πρέπει αυτός ήταν δηλαδή εκτός, κυριολεκτικά εκτός
0: ναι,
1: τόπου
0: εκτός
1: και χρόνου.
0: Λέει,
1: και έλεγε κάτι ωραία πράγματα τα οποία όμως δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Έμπλεκε κάτι είδη τραγουδιών.
0: Και τα αστιάκια που κάνει.
1: Με τα θέματα.
0: Δηλαδή αυτά τα σκετσάκια που κάνει ας πούμε, τα τηλεοπτικά. Τα οποία τα κάνουν για να προσελκύσουν κόσμο. Χαρούμενο επίσης.
1: Ναι.
0: Που είναι και αυτοί με στην τρελή χαρά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 6936-512-099 να μας στείλετε ό,τι μηνύματα θέλετε. Να πούμε ότι είναι το Shoot Banana στο Γάμα. Η εκπομπή των εκπομπών, η εκπομπή τέλος πάντων να μην τα λέμε τώρα, τα έχουμε ξαναπεί.
1: Που όλοι χορηγοί προσκυνούν.
0: Όλοι προσκυνούν, φτιάχνουν, ξέρω εγώ, προσπαθούν να μας μιμηθούν.
1: Έτσι.
0: Μας ακούει μέχρι και ο Ερντογάν. Μέχρι και ο Ερντογάν.
1: Πού να μπορέσει ο Ερντογάν να πιάσει το δικό
0: μας.
1: Ναι, αλλά τέτοιο επίπεδο δεν μπορεί να πιάσει.
0: Λέμε ορισμένες φορές, δηλαδή, λέμε κάτι εδώ πέρα και μετά από κάνουμε μια εβδομάδα βλέπουμε ο Ερντογάν κάνει αυτό το οποίο λέμε.
1: Το αντιγράφει. Το αντιγράφει.
0: Δηλαδή, κάνει το σταυρό με το.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Πράκτορες του Ερντογάν, λοιπόν, μάλλον. Οπότε, πριν ξεκινήσουμε όμως, για να αφήσουμε λίγο τα ψιλοχαζά μας, ας πούμε, που θα τα συνεχίσουμε μετά, θέλω να περάσουμε σε ένα θέμα το οποίο θέλω να το συζητήσω και μαζί σας, γιατί σας αγαπώ πολύ, σας εμπιστεύομαι πάρα πολύ, σας εκτιμώ πάρα πολύ και θέλω να το συζητήσουμε μαζί και θα το φανερώσουμε και στους ακροατές μας. Θα πω ένα περιστατικό το οποίο συνέβη πριν από πολλά χρόνια για να τον συνδυάσω με την κατά την περιραίουσα ατμόσφαιρα που επικρατεί στον Άρη.
2: Μάλιστα. Να το συσχετίσεις με αυτό που συμβαίνει σήμερα. Ναι.
0: Ναι, συνέβησαν κάποια πράγματα πριν από αρκετά χρόνια στο σταθμό. Κάποιες φορές τα έχω πει έτσι πάνω-πάνω, αλλά σήμερα θα τα πω έτσι λίγο με περισσότερες λεπτομέρειες. Με περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να κάποια πράγματα να ακουστούν πλέον
2: και να υποθούν.
0: Γιατί δεν πάει άλλο. Έτσι. Έτσι χρειάζεται να τσαλακωθούν. Και εγώ και στην προσωπική μου ζωή και στην, τέλος πάντων, στην επαγγελματική μου ζωή και στην άλλη μου τη ζωή, γενικότερα είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλω να μένω αμέτωχος. Δεν θέλω να είμαι απαθής, δεν θέλω να είμαι θεατής.
2: Θέλεις να παίρνεις θέσεις.
0: Ναι, και να τσαλακωθώ. Ακόμη και λάθος να κάνω. Δεν θέλω να είμαι, ρε παιδί μου, κουκουρούκου, να πούμε.
2: Ο κύριος της Αποστάκιας.
0: Ναι, αυτό. Το πιο αναγκουλιαστικό πράγμα που υπάρχει. Πριν όμως πάμε και να περιγράψουμε, Νίκο, κάποια πράγματα τα οποία είχαν συμβεί πριν από αρκετά χρόνια στο σταθμό, θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι και να το αφιερώσουμε σε έναν άνθρωπο, ο οποίος, σε ένα φίλο, οπαδό μας, ο οποίος με ενέπνευσε να κάνω τη σημερινή εκπομπή και να συζητήσω κάποια πραγματάκια και να πω και την άποψή μου, έτσι. Το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε, εγώ δεν το ήξερα, για να πω την αλήθεια, αλλά το άκουσα στην ιστορία του, στο Facebook του. Μπήκα μετά στο YouTube, το άκουσα και είναι από τα, θεωρώ, είναι το Σφακιανάκι τραγούδι, είναι από τα τραγούδια τα οποία δεν είναι πολύ γνωστό, νομίζω. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να είναι και γνωστό ίσως περισσότερο, σε μένα είναι πολύ άγνωστο, αλλά είναι ωραίο, είναι όμορφο. Θα ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι αυτό, θα το αφιερώσουμε στο φίλο μου τον Γιώργο και μετά θα μπούμε στη διαδικασία να πούμε κάποια πράγματα τα οποία είχαν συμβεί πριν από αρκετά χρόνια στο σταθμό.
2: Για να σχολιάσουμε και την τρέχουσα κατάσταση.
0: Λίγο, έχει νομίζω σχέση με την επικαιρότητα και το πώς ο σταθμός, ο οργανισμός Yellow αντιμετώπισε τέτοιου είδους λογικές, τέτοιου είδους καταστάσεις. Πώς τις αντιμετώπισε. Όχι ότι εμείς, θέλω και πριν μπούμε στη διαδικασία να το συζητήσουμε αυτό το κομμάτι, όχι ότι ντε και καλά εμείς είμαστε οι πανέξυπνοι και οι αμάν-αμάν, ίσα-ίσα.
2: Και οι πάντα ορθοί. Και...
0: Ναι, όταν μπήκαμε πριν από 11,5 χρόνια στο σταθμό, θεωρώ ότι ήμουν το μεγαλύτερο χαϊβάνι που υπήρχε, ας πούμε, έτσι. Δεν, δηλαδή μπήκαμε τελείως κουκουρούκο, ας πούμε. Δεν πήγαινε το μυαλό μας ότι μπορούν να συμβαίνουν όλα αυτά γύρω από το... γύρω από τον οργανισμό, από τον πλανήτη Άρη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι και το αφιερώνουμε στο Γιώργο. Έτσι με όλη μας την διάθεση και την καρδιά. Καταρχάς να πω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, έτσι, σε σχέση με όλα αυτά τα οποία ακούγονται γύρω περί, ξέρω εγώ, με παράτησες, με απάτησες, με χώρισες, με αυτά τα που αρέσουν στον Νίκο τον Κατσίκα.
1: Ναι, που αρέσουν σε σένα.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο. Είναι ένα τραγούδι το οποίο βγάζει ένα προβληματισμό.

0: Yellow Radio 101,7. Ο διευθυντής του Yellow Radio εδώ στα μικρόφωνα.
1: Ο διευθυντής. Ο διευθυντής.
2: Εδώ διευθυντής σου λέει. Εδώ διευθυντής.
0: Εμένα δεν το λέει κανένα αυτό. Δεν βγαίνει ο Χατζηνικολάου.
1: Ναι, δεν μπορεί να πει.
0: Στο Real FM και λέει είμαι ο Χατζηνικολάου. Γιατί να μην πει είμαι ο διευθυντής του Real FM.
1: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Επειδή εμείς θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, λοιπόν, ο διευθυντής με τους
1: συνεργάτες
0: του.
1: Με τους συνεργάτες, αλλά.
0: Τον Νίκο τον Κατσίκα, τον τραγουδοποιό μας και τον ψυχολόγο μας, τον
1: Στέλιο τον
0: Κιουζέπα, ο οποίος είχε εξαφανιστεί, ας πούμε λίγο.
1: Καλά έκανε για αυτό το διάστημα που εξαφανίστηκε. Καλά έκανε. Τώρα,
0: καλά έκανε,
1: τώρα ήρθε εδώ όμως να δώσει. Τώρα χρειαζόμαστε ψυχολογική στήριξη.
0: Το τραγούδι μας λένε είναι πάρα πολύ γνωστό. Εντάξει,
1: όχι πάρα πολύ, αλλά πάντως είναι,
0: είναι γνωστό. Εντάξει, αλλά, εγώ δεν το ξέρω. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν είμαι.
1: Και κοίταξε, παρότι είναι αρκετών χρόνων, δεν είναι τωρινό δηλαδή.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Εν τούτης είναι σαν να, μιλά για το σήμερα.
2: Είναι
1: διαχρονικό.
0: Ξέρεις
1: τι είναι, είναι από τα διαχρονικά τα οποία, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, πολλά πράγματα αλλάζουν, αλλά αυτά τα συγκεκριμένα που λέει ο Νότης δεν αλλάζουν ποτέ, μάλιστα χειροτερεύουν.
2: Στίχη Βασίλης Δήμας, το έψαξε.
0: Μπράβο, Βασίλη Δήμα.
1: Μπράβο σου.
0: Και το λέω. Ένα τραγούδι το οποίο τέλος πάντων το ανακαλύψαμε από το stories του φίλου μας του Γιώργου και μας άρεσε, όπως και ένα άλλο τραγούδι το οποίο θα παίξουμε αφού πούμε αυτά που θέλουμε να πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και να ξεκινήσουμε. Βέβαια, τώρα κάποιοι οι οποίοι παρακολουθείτε την εκπομπή των εκπομπών, πολλές φορές έχετε παρακολουθήσει και έχουμε αναφερθεί σε τρικλοποδιές τις οποίες έχει δεχτεί ο σταθμός τα τελευταία χρόνια. Ένα πράγμα το οποίο πρέπει να πούμε και είναι αξιοθαύμαστο, δεν μπορούσα να το πιστέψω εγώ, είναι ότι οι τρικλοποδιές που έφαγε ο σταθμός δεν τις έφαγε από τους αντιπάλους μας.
1: Έτσι,
0: οι αντιπαλοί μας, και πρέπει να το πω αυτό, πρέπει να το πω, όχι μόνο να το πω και να το φωνάξω πολύ. Οι αντιπαλοί μας ίσα ίσα το αντίθετο, δείξανε απίστευτο σεβασμό. Και σε συνεργασίες, όσον αφορά δηλαδή χορηγούς και ανθρώπους που μας τρακάρουν έξω και βλέπουν και μιλάμε,
1: ναι, ναι.
0: Και καταλαβαίνουν ότι είμαστε ή μαθαίνουν ότι είμαστε από το Yellow Radio. Οι φιλοφρονήσεις, ας πούμε, και η κολακία είναι απίστευτη. Σχεδόν με έχει παραξενέψει κιόλας αυτό το πράγμα.
1: Η αναγνώριση δηλαδή.
0: Η αναγνώριση.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ο πόλεμος λοιπόν, ο οποίος δέχτηκε ο απίστευτος πόλεμος, ο οποίος δέχτηκε το σταθμός μας, ήταν από τους Αριανούς. Εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία να συζητήσω για τους οπαδούς, οι οποίοι ενδεχομένως να μην ξέρουν και πράγματα, να μας κατηγορήσουν γιατί, ξέρω εγώ, δεν ξέρουν κιόλας τι να πούνε οι άνθρωποι. Μπορεί να πούνε, ξέρω εγώ, τα παίρνετε, ξέρω εγώ, είστε ραδιόφωνο του Μαρινάκη, ακούστηκε, είστε ραδιόφωνο του Τριμάτη, είστε ραδιόφωνο, ξέρω εγώ, του Πούτιν. Μπορεί να ακουστούν ένα σωρό.
1: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι. Όχι, να σου πω κάτι για τους ακροατές. Οι ακροατές γενικά μιλάνε και πολλές φορές πάνω στη φόρτιση και στη συναισθηματική, ξέρω εγώ.
2: Και ανάλογα και με το αποτέλεσμα.
1: Με το αποτέλεσμα, με κάτι δηλαδή το οποίο τους ενόχλησε. Όλοι στο γήπεδο λέμε ότι να είναι, ας πούμε. Και εμείς λέμε ότι να
0: είναι.
1: Και είναι αλήθεια.
0: Και
1: κανένας μπορεί να πει και ότι να είναι και στο ραδιόφωνο πάνω στην τρέλα του. Οπότε αυτό δεν είναι.
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν πολύ ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο.
1: Και έτσι πρέπει. Και έτσι
0: πρέπει. Όταν φτάνουμε σε πολύ ακραίες καταστάσεις.
1: Όχι, εντάξει, άμα είναι βαλτή και τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: κάποιοι, εντάξει, αλλάζει.
0: Αυτό όμως εμένα δεν με προβλημάτισε τόσο πολύ. Βέβαια, στο ξεκίνημα με προβλημάτισε και αυτό. Με την πάροδο του χρόνου αυτό το ξεπεράσαμε. Είπαμε, ρε παιδί μου, εντάξει, αυτή είναι η κατάσταση. Τι να κάνουμε τώρα. Εκτίθεσαι, λες την άποψή σου, είσαι ραδιόφωνο, site, ιστορίες, θα πεις την άποψή σου, θα ακούσεις και πέντε πιναλίκια. Αλλά να δεχτεί οργανωμένη επίθεση ο σταθμός στο εσωτερικό του με δόλιο τρόπο, με μπάσταρδο τρόπο, και το τονίζω αυτό, μπάσταρδο, ύπουλο, πρόστιχο τρόπο, για να αυτομαλώσουμε εδώ,
3: Και να διαλυθεί η φάση δηλαδή.
0: Για να μεταξύ μας. Να ορμήξω εγώ στον Στέλιο, ο Στέλιος να μιλήσει, να ορμήξει εμένα, εγώ να ορμήξω στον Νίκο, ο Νίκος να ορμήξει τον Στέλιο. Και να γίνουμε ένα μπάχαλο εδώ πέρα. Αυτό το πράγμα δεν με περνούσε ποτέ από το μυαλό. Δηλαδή, εγώ περίμενα ότι ο σταθμός θα έχει να αντιμετωπίσει τα οικονομικά του προβλήματα, τους δίπλα, την αδυναμία του Άρη να ανεβεί από τη ΓΑΜΑ Εθνική. Την πρώτη χρονιά.
3: Στη Βήτα.
0: Από τη Βήτα στη Βήτα, ξέρω εγώ. Έτσι. Ούτε φανταζόμαστε ότι θα μπαίναμε στη διαδικασία να έρθει το. Πώς το λένε, ο κορονοϊός και όλα αυτά τα πράγματα. Πτωχεύσει να. Δεν μπορούσαμε να. Αυτά δεν τα.
3: Δεν τα φανταζόταν κανένας μας αυτά.
0: Μέσα σε αυτά που δεν φανταζόμασταν όμως ήταν και ο πόλεμος ο οποίος δεχτήκαμε από τον Άρη και από στελέχη του Άρη. Από διοικούντες. Από παράγοντες του σταθμού, του Άρη, συγγνώμη. Από παράγοντες, απίστευτο πράγμα. Ορισμένοι κατόρθωσαν, γιατί μέσα στην αφέλειά μας εμείς δεχτήκαμε και τέτοιους μπάσταρδους μέσα στο ραδιόφωνο, έτσι, τους δεχτήκαμε και κάνανε και εκπομπές. Αυτή λοιπόν την κατάσταση, εμείς δεν την αντιληφθήκαμε, γιατί εμείς ήταν εδώ, όταν ξεκινήσαμε το 2014, ήμασταν όχι... Πώς να σου πω, αφελής. Ορισμός του βλήματος.
3: Ονειροπόλη και θεροβάμονες.
0: Δεν μπορούσα να διανοηθώ, δηλαδή, ότι κάποιος μπορεί να σκέφτεται τόσο ανάποδα, ας πούμε. Τόσο πρόστιχα, ρε παιδί μου.
3: Μεγάλο σχολείο το ραδιόφωνο.
0: Τόσο άθλια. Εγώ είμαι πάνω από 40 χρόνια επιχειρηματίας. Έχω δεχτεί, δηλαδή, πώς να σου πω, ανταγωνισμό σκληρό, ρε παιδί μου. Πολύ σκληρό. Ναι. Τόσο πρόστιχο ανταγωνισμό, τόσο ύπουλο, τόσο μπάσταρδο ανταγωνισμό, δεν θα το πει.
3: Δεν βρήκες.
0: Φτάνουμε σε ένα σημείο λοιπόν, παιδιά, να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Αυτό δεν το ξέρει ο κόσμος. Οι συνεργάτες που απομείνανε από αυτούς τους 30 τόσους που είχαμε ξεκινήσει, σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε και για ποιο λόγο γίνεται αυτό το πράγμα. Κυρίως εγώ που ήμουν στη φάση, ας πούμε, των χαρακωμάτων. Δηλαδή, τα χαρακώματα τι είναι όταν προσπαθείς να κρατήσεις ένα ραδιόφωνο όρθιο?
3: Γραμμή άμυνας.
0: Οικονομικές καταστάσεις. Δηλαδή, να παλεύεις για την επιβίωση. Να είσαι δηλαδή εκεί. Την πρώτη, αυτή είναι η πρώτη γραμμή.
3: Νίκιο, να είναι η πρώτη γραμμή. Ρεύμα.
0: Να αρχίζω να λέω ξυπνάδες εδώ, ας πούμε, και να λέω πώς θα λειτουργήσει ο Άρης καλά. Σιγά το πράγμα. Η πρώτη γραμμή είναι το ρεύμα που πρέπει να πληρωθεί για να ακουστεί αυτό το μικρόφωνο.
1: Yeah, yeah, yeah. Ο εξοπλισμός.
0: Ο εξοπλισμός, οι τεχνικές προδιαγραφές.
1: Κλπ.
0: Site, mind, υπολογιστές. Τι να συζητάμε τώρα. Ένα ολόκληρο εργοστάσιο. Όταν εμείς λοιπόν ήμασταν εκεί. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι έπρεπε να κάνουμε δεύτερο γραφείο. Ξέρετε ότι είναι το δεύτερο γραφείο στο στρατό, αντικατασκοπία.
3: Το δεύτερο γραφείο.
0: Έπρεπε να κάνουμε αντικατασκοπία στο γέλο. Απίστευτο και όμως αληθινό.
3: Αντικατασκοπία.
0: Δηλαδή, ναι, αντικατασκοπία. Δηλαδή να λειτουργήσουμε να αντιμετωπίσουμε τους πράκτορες.
3: Τους διπλούς πράκτορες.
0: Τους δικούς μας πράκτορες. Δηλαδή μέσα από το εσωτερικό του Άρη. Δηλαδή φρικιαστικά πράγματα, ας πούμε, τα οποία τα έχουμε χωνέψει, μάλλον δεν τα έχουμε χωνέψει, απλά τα έχουμε προσπεράσει. Και δεν θα έφτανα σε αυτό το σημείο να εξομολογηθώ τέτοιου είδους πράγματα, εάν δεν συνέβαιναν καταστάσεις στο σωματείο, να συνεχίζουν να συμβαίνουν καταστάσεις οι οποίες δημιουργούν ένα άθλιο κλίμα στο σωματείο. Μπορεί να είναι έξω από το ραδιόφωνο. Μπορεί να είναι κάπου αλλού. Αλλά εγώ.
3: Είναι κάπου
0: οπουδήποτε
3: αλλού.
0: Οπουδήποτε να συμβαίνει κακό στο σωματείο, σε οποιοδήποτε άλλο σημείο, θεωρώ ότι συμμετέχω κι εγώ. Και δεν πρόκειται ποτέ να το βουλώσω όπως έκανα με τη λέσχη, με τα έσχη τα οποία γινόντουσαν στις γενικές συνελεύσεις εκείνη την εποχή, έτσι. Δεν πρόκειται να το κάνω αυτό το πράγμα. Περάσαν και τα χρόνια. Έχω άλλη λογική, άλλη αντίληψη για τα πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να το βουλώσω. Δηλαδή για να κάποιοι μας ακούτε, ξέρετε σε ποιους απευθύνομαι, δεν υπάρχει περίπτωση να το βουλώσω.
3: Να μην πεις τη γνώμη σου, τη θέση σου και την άποψή σου.
0: Υπάρχει λοιπόν αυτή η επίθεση στο σταθμό. Αυτή η επίθεση λοιπόν γίνεται από κάποιους συγκεκριμένους κύκλους οι οποίοι τι θέλουνε, θέλουνε ο σταθμός να είναι υποχείριο δικό τους. Και αν δεν είναι υποχείριο δικό τους, χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη συνταγή, μπάσταρδη. Χρησιμοποιείται μια συγκεκριμένη συνταγή. Και αυτή η συνταγή είναι το Διέρ και Βασίλε. Στο γέλο δεν το πετύχατε όμως. Όταν αντιληφθήκαμε εμείς το τι παίζει, το τι γίνεται και αρχίσαμε να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας και λέγουμε ποιο λόγο σκοτωνόμαστε τώρα εμείς. Εγώ πραγματικά δηλαδή θυμάμαι ένα καλοκαίρι, δεν θυμάμαι ποια χρονολογία ήταν. Είμαστε στην Καβάλα και δέχομαι ένα τηλεφώνημα από πολύ καλό μου σύντροφο εδώ, ο οποίος είναι απίστευτα επιθετικός. Δηλαδή μιλάμε τώρα στη ζαλιστήρα μου. Λέω τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται τώρα.
3: Στα καλά καθούμενα.
0: Στα καλά καθούμενα τώρα. Φτάνουμε εκείνη την εποχή. Ένα βήμα στην κυριολεξία. Ένα βήμα να κλείσει, να την αχτεί το ραδιό. Να κλείσουμε. Να πούμε γεια σας, παιδιά. Δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε και έτσι. Αυτό που μας συγκράτησε ήταν σε μένα προσωπικά αυτό που ήταν και στην αρχή της δημιουργίας, δηλαδή που με είχε τσιγκλήσει πάρα πολύ. Σκεφτόμουν ότι αν πάλι κλείσουμε το ραδιόφωνο, που θα πανηγυρίζουν οι άλλοι από εκεί. Ξέρεις, πάλι το κλείσανε, ναι, το κλείσανε τα σκουλίκια, να μου κλείσανε και το άλλο το ραδιόφωνο. Τρία ραδιόφωνα ανοίξανε και τα τρία τα κλείσανε. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Οπότε αντέξαμε.
1: Αυτό είναι σημαντικός λόγος βέβαια.
0: Πώς το αντιμετωπίσαμε τώρα αυτό, την επίθεση αυτή.
3: Και την εσωτερική, την μπάσταρδη, την ύπολη.
0: Τους μπάσταρδους αυτούς, ναι. Οι οποίοι συνεχίζουν να υπάρχουν στον Άρια. Αυτό είναι τρομακτικό πράγμα.
1: Τι τρομακτικό, πάντα υπήρχαν.
0: Ίσως να είναι το παιδιά. Πιο, δηλαδή ρε παιδί μου, η μεγαλύτερη απογοήτευση,
1: ναι.
0: Ο Άρης που καμιά φορά λέμε εδώ πέρα να πούμε μεγάλος Άρης. Ο μεγάλος Άρης είναι ότι όταν λειτουργούν τέτοια σκουλίκια, να πούμε, τέτοια υποκείμενα, θα πρέπει ο οργανισμός, ένας μεγάλος οργανισμός, να το αποβάλει στον δευτερόλεπτο. Δεν χρειάζεται να μιλάμε εμείς εδώ τώρα. Δεν χρειάζεται καν να μιλάμε. Αυτοί λοιπόν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι συνεχίζουν να υπάρχουν. Τότε πώς τους αντιμετωπίσαμε. Εδώ έχω μια διαφωνία πάρα πολύ μεγάλη. Ότι δεν χρειάζεται η συγκεκριμένη αντιμετώπιση να έχει βία. Δεν χρειάζεται. Αυτό ίσα-ίσα κάνει το αντίθετο. Εξυπηρετεί τους μπάσταρδους.
3: Και δίνει και αιτίες και αφορμή να συνεχίσουν.
0: Αυτοί οι ύπουλοι, οι μπάσταρδοι, λειτουργούν. Αυτό το πράγμα, αυτή η σύγχυση, αυτή η κατάσταση τους διαφέρει. Εμείς λοιπόν τι κάναμε. Συζήτηση, κουβέντα. Ιδεολογική συζήτηση και ειλικρίνεια και αλήθεια. Στα ίσα όμως, όχι από μακριά, ούτε από το τηλέφωνα, ούτε από το messenger. Συζήτηση.
1: Προσωπικά.
0: Να σε βλέπω και να με βλέπεις.
1: Ναι.
0: Εγώ, μεταξύ, από κάποιο σημείο και μετά, το έχω εφαρμόσει αυτό. Δεν θέλω να συζητήσω, φίλε μου, ψυχολόγια. Ναι, αλήθεια. Δεν ήθελα να συζητήσω ούτε από το τηλέφωνο, ούτε από το messenger. Ήθελα να, όταν θα μιλάω για τέτοιου είδους θέματα, ήθελα τον άλλο να τον βλέπω και να με βλέπει.
3: Αυτό είναι.
0: Δεν ήθελα να μιλάω με τίποτα. Μου είπε, σου είπε, ξέρω, να μιλήσεις με τον Τάδε, με το ξέρω εγώ, με το Δίνα, με το αυτό. Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Αυτό στον Άρη ήταν, τι να σου πω, βούτυρο στο ψωμί των μπάσταρδων. Βούτυρο στο ψωμί τους. Γιατί τι κάνανε αυτοί, πέρανε, τι έλεγες εσύ.
3: Τα λεγόμενά σου.
0: Το μετατρέπανε αλλιώς, το λέγανε αλλιώς, αυτό και εκείνο. Και φυσικά, τι κάνουν συνήθως αυτοί οι σαλτιμπάγκοι. Το πατριωτικό φρόνημα. Είμαι πολύ αριανός, το σπλάχνο του Άρη. Γι' αυτό έχω συγχαθεί αυτή τη λέξη. Ναι. Καμιά φορά με λένε, γιατί συγχαίνεσαι αυτή τη λέξη σπλάχνο του Άρη. Γιατί την έχουν χρησιμοποιήσει συγκεκριμένη φελή και έχουν κάνει, να πούμε, το σωματείο άνω-κάτω. Άνω-κάτω. Έχουν μπουρδουκλώσει, να πούμε, τα πράγματα. Τον τελευταίο καιρό δηλαδή ψάχνουν, να πούμε, ακόμη το δισεκατομμυρίουχο. Και σκοτώνουμε μεταξύ μας. Μαλώνουμε. Πού είναι αυτός ο δικαιωμένος, ένα δισεκατομμυρίουχο.
3: Εγώ έλειπα κανένα μήνα, ήρθε.
0: Ποιος?
3: Ήρθε ο δημοσιοκατομμυρίουχος.
0: Και το γέλο, τα άκουσε κιόλα δηλαδή. Που εμείς πατούσαμε φρένο, ρε παιδιά, ψυχραιμία, μην ξέρω εγώ. Τα ακούσαμε, δεν θέλετε να πούμε, να ονειρευτούμε. Τι να ονειρευτούμε. Να ονειρευτεί στη ΣΥΡΙ, δηλαδή, για να πω ψέματα εγώ, να γίνω ψεύτης εγώ. Ας γίνουν οι άλλοι, να πούμε. οι οποίοι όταν γίνονται ψεύτες εξαφανίζονται και όλα δηλαδή.
2: Εντάξει.
0: Άλλο πάλι αυτό. Λείπες ψέματα, αδερφέ μου. Βγαίνεις να πούμε στο μικρόφωνο και πες είπα ψέματα.
2: Έτσι.
0: Ή ξέρω εγώ. Τι αφήνεις να πούμε υπόνοιμα από εδώ και από εκεί. Έκανες τη μαλακία σου. Θα βγεις και θα την πεις εσύ.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν θα το φορτώσεις αλλού.
2: Πες και ασυγνώμη.
0: Και να αποκλωθούμε όλοι και στον Άρη επειδή εσύ θες να κρυφτείς στην τρύπα σου. Όπως κάνεις συνήθως στον Άρη. Το γέλο λοιπόν έτσι αντιμετώπισε αυτή την κατάσταση και έτσι θα συνεχίσει να την αντιμετωπίζει. Δεν υπάρχει περίπτωση, ξεχάστε το αυτό το πράγμα. Το κλείσουμε να πούμε. Να μπούμε στη διαδικασία αυτή. Συζήτηση. Ο οργανισμός Άρη. Αυτοί οι οποίοι είναι στους θεσμούς πρέπει να συζητήσουμε ειλικρίνεια και αλήθεια. Η Σαλτιμπάνκη μακριά. Η Σαλτιμπάνκη που αποδεδειγμένα χρόνια τώρα λένε ψέματα. Ψέματα συνέχεια. Και δεν έχουν προσφέρει απολύτως τίποτα εκτός από λόγια και λεζάντα και άσπρα πάνινα παπούτσια. Ναι, το έχουμε. Το κουστούμι και αυτό το πολύ ωραίο.
2: Και είναι της μόδας μου.
3: Το ατσαλάκο του.
0: Το ατσαλάκο.
2: Μοδάτο.
0: Ναι. Έτσι. Κουστούμι, αρμάνι.
2: Και άσπρα παπούτσια.
0: Και άσπρα παπούτσια αυτό το αθλητικό του.
2: Είναι.
0: Αυτή είναι. Δεν χρειάζεται πλέον ο οργανισμός Άρη δεξιός. Το καταλάβατε. Δεν χρειάζεται σαμπάνιες.
2: Ούτε βραβεύσεις.
0: Ούτε βραβεύσεις. Φτάνει με τις βραβεύσεις. Ο οργανισμός Άρη χρειάζεται αλήθεια. Αλήθεια. Αλήθεια. Από τους θεσμούς. Από τον ΑΣ. Και εδώ, μια και αναφέρουμε τον ΑΣ, εδώ να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον Κυριάκο τον Χαμουζά, ο οποίος δεν είναι πλέον στον ΑΣ. Και επειδή με τον συγκεκριμένο άνθρωπο έχω ζήσει τον τελευταίο καιρό, ειδικά με το θέμα της ρύθμισης, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πάλεψε με λύσα. Κάποιοι και εδώ πήγαν να τον πρωτοκλώσουν. Επειδή ο Κυριάκος είναι από την άλλη πλευρά κοινωνικοπολιτικά με μένα, ντε και καλά να μαλώσω εγώ με τον Κυριάκο. Οι λυθιότητες είναι αυτές, να πούμε. Που μπήκατε ορισμένοι και το συζητήσατε και αυτό. Πώς κάνεις, Κυριάκο, μιλάς με τον Γαβριλίδη, ο οποίος είναι αριστερός, και σε μένα, πώς μιλάς εσύ με τον Κυριάκο που είναι δεξιός. Είστε καλά, ρε. Τι μπουρδάρες είναι αυτές.
2: Α, καλά τώρα. Εγώ πάντως θυμάμαι μια φορά κάναμε η τρεις μας εκπομπή εδώ και ήταν θαυμάσια εκπομπή.
0: Θαυμάσια και
2: πάρα πολύ ωραία εκπομπή.
0: Τον Κυριάκο κοντραριζόμαστε.
2: Και τι έγινε,
0: αλλά
2: λέει.
0: Ο Κυριάκος έχει δώσει, και θέλω να μιλήσω έτσι, γιατί είναι ένας πολύ. Το έζησα αυτό το εξάμηνο

0: σε κάποιους ανθρώπους εδώ. Δεν θέλαμε να πούμε και το τι παίζουμε με αυτούς, ας πούμε. Δινόταν ένας αγώνας. Όταν σε παίρνει ένας άνθρωπος 2 η ώρα το βράδυ, να πούμε, έξαλλος, σε τραγική κατάσταση, επειδή κάποιος στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, να μην πούμε τώρα, έμπαινε εμπόδιο σε αυτήν την ιστορία και μου έλεγε: Πέτρο, δεν θα πάμε καλά. Τι θα κάνουμε, Πέτρο, δεν θα πάμε καλά. Και του έλεγα: ψυχραιμία. Γίνανε τέτοιου είδους σκηνικά. Και ο Κυριάκος βρέθηκε και για κάποιους στο στόχαστρο. Δηλαδή, μιλάμε για τρέλα, έτσι. Για σχιζοφρένεια. Λοιπόν.
1: Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στον Άρη.
0: Έλατε.
2: Πες μας. Θέλει για σχιζοφρένεια.
0: Μέχρι εδώ.
1: Πες μας. Και συμβαίνουν ξανά αυτά.
0: Αυτά που συζητάμε είναι το 10% μεταξύ. Έτσι. Να πηγαίνουν άνθρωποι στους χορηγούς μας, να πούμε, και μας κατηγοράνε να μην μας δώσουν χορηγίες. Σκεφτείτε το τώρα.
2: Τίποτα.
0: Άνθρωποι του Άρη τώρα.
2: Κανονικός πόλεμος.
0: Α, καταλαβαίνετε.
2: Εντάξει, τώρα,
0: και γιατί εμείς δεν θέλαμε να γονατίσουμε, να πω. Και ούτε πρόκειται να το κάνουμε εμείς αυτό το πράγμα. Εμείς θα ακολουθήσουμε τη συνείδησή μας. Μπορεί να κάνουμε λάθος, άλλο αυτό. Αλλά τη συνείδησή μας θα ακολουθήσουμε. Και η συνείδησή μας λέει ότι στον Γιώργο θα αφιερώσουμε και το δεύτερο τραγούδι. Γιώργο. Σε αφιερώνουμε και το επόμενο τραγούδι. Και θα πρέπει αυτή την ιστορία. Με το γέλο την ανέφερα για να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι. Θα πρέπει να είμαστε. Τώρα, αυτό δεν μου αρέσει αυτή η κουβέντα που θα πω, αλλά πρέπει να την πω γιατί δεν μπορώ να τη βγάλω. Πρέπει να είμαστε και λίγο έξυπνοι. Έτσι. Είναι ορισμένα πράγματα
2: αίμα,
0: που θα πρέπει να,
2: αίμα,
0: τα,
2: ναι.
0: να τα. Έξυπνοι. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Λίγο πιο διπλωμάτες, λίγο διαφορετικοί. Για να αλλάξει. Οι μπάσταρδοι. Και σαλτιμπάγκοι. Αυτοί είναι καθηγητές αυτό. Και επειδή τώρα τα τελευταία χρόνια στον Άρη βλέπουν ότι δεν περνάει η μπογιά τους, έχουν πάρει πόδια από παντού, δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Σου λέει πώς θα γίνει αυτό, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Γίνεται. Κάποια στιγμή, όταν γερνάς κιόλας όπως και εμείς, ας πούμε, θα πρέπει να μείνει στην άκρη. Πρέπει να μπουν άλλοι άνθρωποι στις αρχηγίες, ας πούμε. Δεν θα είσαι Κέσσαρας 400 χρονών. Πρέπει το σωματείο να αλλάξει λογική. DNA. Αυτό το DNA, το παλιό, των παλιών παραγόντων, είναι αναγουλιαστικό. Να μην σας πω ότι είναι και η γκαντεμιά του σωματείου. Θα τρώμε συνέχεια στο 97 γκολ, να ξέρετε. Και θα έχουμε 100 δοκάρια, να πούμε. Ο Καντεβέρε... Του χρόνου θα έχει όχι 5 δοκάρια, θα έχει 45 δοκάρια.
1: Τι παξίλο.
2: Τι παιδί. Τι παιδί κι αυτό.
0: Τι παιδί. 5 δοκάρια και Καντεβέρε να πούμε. Πού να μην έχει 5 δοκάρια να πούμε. Αφού η αρνητική ενέργεια είναι πάνω στον Καντεβέρε.
1: Πάνω στο δοκάρι του Καντεβέρε.
0: Ναι, σταματήστε λοιπόν. Και να καταλάβετε κάτι. Και αυτό το στόχο η σημερινή εκπομπή. Και κάποιοι έχετε καταλάβει τι εννοώ. Ότι ο σταθμός θα ακολουθήσει τη συνείδησή του. Η συνείδησή του τι λέει, αυτό θα ακολουθήσει. Μπορεί να κάνουμε λάθος, πάλι το ξαναπώ. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε με την μάζα, με το λαϊκισμό, με το τι λέει, ξέρω εγώ, ο πολλής κόσμος, τι λέει ο Νίκος ο Κατσίκας. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Μιλάμε τώρα για τους ανθρώπους οι οποίοι ηγούνται. Το σταθμό, έτσι. Γιατί οι παραγωγοί, οι δημοσιογράφοι μπορούν να πούνε, εντάξει, και ο Μάτσος να πούνε ό,τι θέλει. Αλλά εμείς δεν υπάρχει περίπτωση να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε κάτι τέτοιο.
2: Πάντως, έτσι που τα είπες, τώρα για να το κάνω και λίγο να το ελαφρύνω λίγο, πρέπει δηλαδή με δύο λόγια, σύμφωνα με τα δικά σου δεδομένα, και το σωματείο και το ραδιόφωνο να γίνουν λίγο πιο άσπλαχνα.
0: Ναι.
2: Να μην μας
0: εξετώσουν.
2: Μέσα από τα σπλάχνα.
0: Ο φιλοπατριωτισμός.
2: Αυτό, ναι, ωραία λέξη.
0: Ο αργιανισμός, λίγο καλύτερα, για να γίνει πιο συγκεκριμένο. Είναι καλό μεν, αλλά δεν είναι, πώς σου πω, είναι σαν να αγαπάμε την πατρίδα μας, αλλά να την προδίδουμε, να παίρνουμε μίζες, να πετάμε τα σκουπίδια,
2: ναι, την αγαπάμε,
0: να χτίζουμε όπου να είναι.
1: Με την πρώτη ευκαιρία να την...
0: Ναι, να πηγαίνουμε στο βουλευτή και να λέμε διώξε τον ικανό, βάλε το δικό μου το παιδί που δεν είναι ικανό.
2: Αλλά είναι
0: αλλά
2: δικό
0: αγαπάμε
2: μας.
0: Την πατρίδα.
2: Αλλά είναι δικός μας.
0: Ναι, αλλά είναι δικός μας, είναι Νεοδημοκράτης, είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι ΠΑΣΟΚ. Τέτοιου είδους φιλοπατριωτισμό Δεν μπορεί να

0: περπατήσει, να πούμε. Δηλαδή, μια, βλέπουμε την Ελλάδα, είναι τελευταία παντού. Θα πιάσουμε μετά αυτά. Δεν μπορεί να γίνει στον Άρη. Στον Άρη πρέπει να διοικούν, πρέπει να είναι μπροστά. Καταρχάς νέοι άνθρωποι. Αυτό να το πω.
1: Και ικανοί.
0: Παρότι δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Δεν είμαι νέος εγώ. Αλλά οι νέοι άνθρωποι, οι ικανοί, και οι έντιμοι, αλλά και οι ικανοί, ρε παιδί. Ικανοί. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει τι λέω.
2: Και τα δύο.
0: Δηλαδή, ικανοί. Ναι, και το έντιμο, δεν το συζητάω.
2: Αυτό είναι προϋπόθεση.
0: Αλλά είναι και ικανοί. Δηλαδή,
1: ικανοί και αποτελεσματικοί.
0: Και όχι κουτσομπόλιδες. Όχι μπάσταρδοι. Όχι σαλτιμπάγκοι. Όχι κουτσομπόλιδες. Όχι τρικαδόροι. Να λες τον έναν το ένα, να λες το άλλο, να τους μπουρδουκλώνεις, να μαλώνουν και αυτά. Να θες να είσαι καλός με κάποιον από το γέλο. Ενώ ο κακός ο Γαβριλίδης, άστον στην άκρη. Έλα ρε εσύ, Κατσίκα. Έλα ρε εσύ, Γιουζέπα, που είστε καλοί άνθρωποι.
2: Εσείς είστε καλοί. Ναι.
0: Εσείς είστε καλύτερο, ο Γαβριλίδης δεν είναι ο κακός, ο νευρικός, ο απόλυτος, ο αναρχοάπλητος. Ελάτε εσείς να πούμε που σας έχω έτσι μεγαλύτερη εκτίμηση. Αυτό δεν έχετε καταλάβει, ρε μπάσταρδι, να πούμε ότι δεν περπατάει πλέον. Είναι μια λογική του 1453, να πούμε. Δεν περπατάει αυτή η λογική σε σοβαρούς οργανισμούς. Δεν περπατάει, να πούμε. Τώρα, εάν πετυχαίνετε και κάπου, αδίκως. Ας κοιτάξουν αυτοί οι οργανισμοί εκεί που πετυχαίνετε να βρουν τη λύση. Αλλά φυσικά, με συζήτηση, με κουβέντα. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλει να περάσει η σημερινή εκπομπή. Κουβέντα, συζήτηση και αλήθειες. Αλήθειες, μπαμ, κατευθείαν. Ναι. Εγώ όταν προκάλεσα κάποιους από αυτούς να έρθουν να μιλήσουμε τέτ α τέτ με άλλους ανθρώπους δίπλα, γιατί με αυτούς να μιλήσεις, δεν τους έχεις εμπιστοσύνη. Θα μιλήσεις
1: παρουσία μαρτύρων.
0: Και άλλα θα λένε μαζί σου και άλλα θα λένε μετά. Τέτοιοι συχαμένοι είναι και αειδιαστικοί, να πούμε. Πιο αηδία πεθαίνεις. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο αηδιαστικός άνθρωπος από το να του λες κάτι και σήμερα να σε λέει άλλο πράγμα. Όχι. Όταν θα μιλάτε με αυτούς θα είναι και άλλοι μαζί. Και άλλοι μαζί να ακούνε και οι άλλοι. Να έχετε μάρτυρες. Εγώ δεν μιλάω μαζί τους αν δεν υπάρχουν μάρτυρες και άλλοι. Και μετά θα τους τα πούμε. Θα τα πούμε στα ίσα.
1: Κινδυνεύει το Yellow Radio, Πέτρο, ή όλο αυτό είναι μια παραβολή?
0: Το Yellow Radio θα κινδυνεύσει, δεν κινδυνεύει. Όταν εμείς χάσουμε την πίστη μας, και τη συνείδησή μας. Αυτό είναι η βασικότερη δύναμη που μπορεί να πάρει ο άνθρωπος για να κατακτήσει, να φτιάξει πράγματα, να δημιουργήσει πράγματα. Είναι η συνείδησή του.
2: Ναι, βέβαια.
0: Αν δεν έχει συνείδηση, δηλαδή λείπει κάτι, ας πούμε, στο Yellow Radio, γιατί έχει γίνει και μια κουβέντα εδώ. Και βλέπει ο άνθρωπος ο οποίος κυκλοφορεί στο γέλο ότι λείπει αυτό το πράγμα και δεν σκέφτεται να το αντικαταστήσει, αυτό είναι έλλειψη συνείδησης. Όταν αυτό το πράγμα θα κυριαρχήσει στον σταθμό, τότε θα κινδυνεύσει το γέλο.
1: Τότε είναι η στιγμή της.
0: Η έλλειψη συνείδησης, η συνείδηση είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Η συνείδηση δεν σε αφήνει να σκέφτεσαι μόνο την πάρτη σου και τον πάτο σου.
1: Είναι η συνείδηση και το είναι η δική μου ευθύνη, ε? Και αναλαμβάνω την ευθύνη.
0: Παιδί μου, και την ευθύνη και για τους άλλους.
1: Ακριβώς,
0: δεν
1: όχι μόνο.
0: Δεν μπορεί δηλαδή να ενδιαφέρεσαι μόνο για την πάρτη σου.
1: Έτσι.
0: Αυτό δεν είναι συνείδηση. Αυτό είναι μια ανομαλία, να πούμε. Και μετά ψάχνεστε γιατί δεν μπορείτε να κινηθείτε το βράδυ, γιατί χρειάζεστε να πούμε αντικαταθλιπτικά, γιατί χρειάζεστε αλκοόλ για να κοιμηθείτε, γιατί δεν μπορείτε να ερωτευτείτε, γιατί δεν μπορείτε να αγαπήσετε, γιατί δεν μπορείτε να διασκεδάσετε με την καρδιά σας, γιατί δεν λειτουργεί η συνείδησή σας. Τρώτε μόνο.
2: Γιατί δεν μπορεί να σας αγαπήσουν, που είναι και
0: έτσι,
2: το χειρότερο.
0: Τρώτε. Νομίζω ότι επειδή τρώτε πολύ και γεμίζει η κοιλιά σας, είστε και ευτυχισμένοι, να πούμε. Ναι, ρε φίλε, να πούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η συνείδηση είναι ένα φυσιολογικό πράγμα. Πώς έχουμε χέρι, μύτη, αυτιά, μάτια, κεφάλι. Έτσι είναι και η συνείδηση. Είναι μέσα στον άνθρωπο αυτό το πράγμα. Άμα λείψει αυτό το πράγμα, είναι σαν να μην έχετε πόδι. Δεν μπορείτε να περπατήσετε. Και αυτό τι είσαι, τα παπάρια σας, να πούμε, και τι πειράζει που δεν έχω συνείδηση. Κοιτάζω μόνο την πάρτη μου. Και μόλις έρχεται το παλούκι, δηλαδή ο άνθρωπος, ο ατομιστής, έρχεται το πρόβλημα σε αυτόν, αυτό το δικό του πρόβλημα, αυτόν παρουσιάζει. Μόλις βλέπει το πρόβλημα σε άλλους, κοιμάται σαν ζώο, να πούμε. Δηλαδή βλέπει το πρόβλημα στους άλλους, σου λέει και τι με νοιάζει εμένα τώρα. Μόλις εμφανίζεται το πρόβλημα σε αυτόν, τότε προφ, το εμφανίζεται. Αγωνιστής μετά. Ναι. Γιατί συμβαίνει σε μένα αυτό?
2: Ναι, αυτό εντάξει.
0: Ή πώς εσύ δεν θα συμβεί, άνθρωπέ μου?
2: Σωστό.
0: Θα πρέπει να νιώθεις θυμό με οτιδήποτε άδικο βλέπεις γύρω σου. Σήμερα αυτή η εκπομπή δεν γίνεται επειδή το άδικο αγγίζει εμάς. Το άδικο αγγίζει άλλους ανθρώπους και το σωματείο. Γι' αυτό κάνουμε αυτή την εκπομπή. Γι' αυτό κάνουμε αυτή την
1: αναφορά.
0: Την ανάλυση. Όχι γιατί επειδή κάποιος ασχοληθεί με το σταθμό. Αύριο ο σταθμός θα είναι πάλι καλά. Θα είναι καλά. Στα τεχνικά του, στα γέλια του, στις μουσικές του. Αλλά η συνείδησή του θα έχει χαθεί.
1: Δεν ξέρω αν είδες τι είπε ο Ken Loach.
0: Τι είπε?
1: Πρόσφατα. Λέει, δεν είναι, λέει, μόνο οι πράξεις των κακών που έχουν σημασία, αλλά και η σιωπή των καλών ανθρώπων μπροστά στις πράξεις των κακών.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Αυτό.
0: Αυτό.
1: Στις Κάνες, πριν από λίγες μέρες.
0: Και εγώ το διάβασα αυτό.
1: Για τα θέματα έτσι.
0: Μα είναι δυνατό.
1: Που δεν αφορούν τον Άρη, αλλά και αφορούν τον Άρη.
0: Και ορισμένες φορές γίνομαι αντικοινωνικός. Όταν κάποιος έρχεται και τον βλέπεις τελείως απαθή. Γίνεται χαμός, έτσι. Μωρά κομματιάζονται.
2: Ναι, αυτό.
0: Και αυτό ζει στην κοσμάρα του. Λέει καθαρά Δευτέρα. Καλή Δευτέρα. Πού θα φάτε, ξέρω εγώ, ποιο ταραμά θα φάτε και ξέρω εγώ. Έτσι, τον βλέπεις να πούμε. Εκείνη την ημέρα γίνεται ένας χαμός και αυτός ασχολείται με τον αετό που θα πετάξει. Ναι. Και θα πάει στην εκδρομή. Και όταν έρθει το πρόβλημα σε αυτόν,
1: πρέπει όλοι να.
0: Εμφανίζεται απογοητευμένος. Και λέει, εσείς, εδώ έχω πρόβλημα εγώ, εσείς, γιατί έτσι ήσουν και εσύ. Άνθρωπέ μου, λίγο πριν, την απάθεια αυτή, την οποία πλάσαρες με παρησία, με περηφάνεια, στο διάλογο να πούμε, τη γούσταρες κιόλας και φώναζες κιόλας, είμαι απολιτικ, όλοι οι ίδιοι είναι. Όλοι οι ίδιοι είναι. Αυτό το λες όταν είναι όλοι οι ίδιοι, αυτό είναι σαν να φτύνεις τα μούτρα σου.
2: Βέβαια.
0: Να καταλάβεις. Δεν είναι, δεν σε απαλλάσσει εσένα αυτό το πράγμα. Δεν σε βγάζει στην άκρη να πούμε και σε κάνει καλό άνθρωπο και έξυπνο και εμείς είμαστε όλοι ηλίθιοι να πούμε που ασχολούμαστε με την πολιτική. Όταν λες είμαι πολιτή και δεν ασχολούμαι, είναι σαν να φτύνεις τα μούτρα σου. Και η δυστυχία σου είναι αποτέλεσμα αυτής της αδιαφορίας. Και δεν το έχεις καταλάβει ακόμη. Και γι' αυτό έχεις πέσει στο αλκοόλ και στο φαΐ. Τρως να πούμε με 400 κουτάλια να πούμε, νομίζεις.
1: Για να καλύψεις το συναισθηματικό σου κενό.
0: Ναι. Βαραίνει το στομάχι και λες πρέπει να πάω να κοιμηθώ τώρα. Αυτή είναι η ευτυχία σου. Το πολύ φαΐ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λοιπόν. Και όλη αυτή η κουβέντα που κάναμε τώρα ήταν για τον Γιώργο, ο οποίος στο story του έβαλε αυτά τα δύο τραγούδια, τα οποία και τα δύο είναι πάρα πολύ ωραία. Θα ακούσουμε ένα άλλο τώρα τραγούδι, το οποίο είναι σε στυλ
1: που
0: τώρα ραπ, όπως τα λένε τώρα αυτά, δεν ξέρω κιόλας. Ναι. Αλλά νομίζω και αυτό περνάει κάποια ωραία μηνύματα. Και κλείνουμε αυτή την ενότητα. Μπορεί να ήμασταν λίγο έτσι κάπως, τέλος πάντων, με κάποια ένταση, αλλά τον τελευταίο καιρό, ας πούμε, νιώθω τρομερή πίεση. Θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα πράγματα, αλλά επειδή αγαπάμε πάρα πολύ τον Άρη και το ραδιόφωνο, δεν θα προεκταθούν, δεν θα πούμε άλλα. Αν όμως κάποιος έχει κάποιες απορίες, είμαστε πολύ διαθετημένοι να βρεθούμε και να τα συζητήσουμε.
2: Ναι, και εγώ θεωρώ ότι χωρίς να, εγώ δεν ήξερα και πολλά πράγματα από αυτά που είπες, έτσι, για να μην θεωρηθεί, δηλαδή εμείς έχουμε έρθει προετοίμαστοι εδώ, αλλά το σίγουρο είναι ότι πολύ καλά έκανες και είπες αυτά, ίσως και παραπάνω έπρεπε να πεις, γιατί πρέπει όλοι που είμαστε και αγαπάμε τον Άρη, όλοι να είμαστε υποψιασμένοι. Δεν πρέπει δηλαδή να θεωρούμε ότι όλα είναι όπως παρουσιάζονται ακριβώς από διάφορους.
0: Όχι, και αυτό που πρέπει να κάνει ο λαός...
2: Και να έχουμε κριτική. Κριτική
0: πρέπει
2: σκέψη.
0: Συμμετοχή.
2: Και καλά, συμμετοχή είναι δεδομένο αυτό. Τώρα λέμε συμμετοχή. Να έχουμε κριτική
0: το πρώτο,
2: σκέψη.
0: Ναι. Κοίταξε και εγώ, ρε παιδί μου.
2: Συμμετοχή οπωσδήποτε.
0: Για το σύστημα. Στη θύρα 2, στη θύρα 3, ας πούμε, και δεν ήξερα τι μου γίνεται.
2: Ναι, καλά.
0: Όταν έβλεπα τους απέναντι να πούμε, νόμιζα ότι ήταν θεοί να πούμε. Στην διαλεξία που.
2: Καλά, εντάξει,
0: όταν
2: σίγουρα. Σίγουρα. Οι κούντες
0: του Άρη νόμιζα ότι ήταν.
2: Ναι, βρε, όλοι το περάσαμε αυτό το στάδιο.
0: Αυτή τη στιγμή ο Άρης θέλει ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης και οπωσδήποτε συμμετοχή του κόσμου. Τα υπόλοιπα χρειάζονται και άλλα. Θα τα πούμε. Θα έχουμε. Βέβαια, όχι την άλλη Πέμπτη, γιατί θα λείπει ο διευθυντής σας.
2: Αυτό είναι. Λείπει ο διευθυντής, λείπει η εκπομπή των εκπομπών. Λείπει εσύ, λείπει η ζωή μου που λέγεται το τραγούδι.
0: Ίσως να έρθει μέχρι την μεθεπόμενη Πέμπτη. Ίσως. Θα δούμε πώς θα πάει η ψάρια. Λοιπόν. Αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι στο Γιώργο, με όλη μας την αγάπη, τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη μας.
3: Ρε, ποιο ανέκδοτο. Ρε, είμαι στούντιο, ρε μαλάκα.
4: Ωραία, έχω γράψει το εξήσιο μου που ήταν survivor.
5: Κιτρινίσαν τα σεντόνια τους. Μιλάν πολύ, μα δεν πιάνουν το ποτά λόγια τους. Κρεμάσαν τα σαγόνια τους. Είμαι το story που θα λένε και στα εγγόνια τους. Όσοι μου λένε έχω το νου μου, μάλλον δεν ξέρουνε που μπορώ να το πάω. Κάνω πάντα του κεφαλιού μου.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε. Με τον Νίκο τον Κατσίκα, τον τραγουδοποιό μας, τον Στέλιο τον Κιουζέπα, τον ψυχολόγο μας, ο οποίος το χρειαζόμαστε
1: σήμερα.
0: Δεν ξέρεις καμιά φορά τι συμβαίνει. Όταν ανεβαίνει η ένταση, η πίεση.
2: Ναι. Και το καλοκαίρι είναι μεγάλο.
0: Ναι, ρε φίλε.
2: Τι ωραία. Και η ζέστη μεγάλο. Τα κάνει
0: φέτος,
2: δύσκολα.
0: Φέτος, είμαι πολύ χαρούμενος που έρχεται το καλοκαίρι, γιατί ξέρω πώς θα το περάσω. Θα περάσει ένα καλοκαίρι εξαιρετικά. Πολύ θαλασσινό.
2: Σε
0: θα πολύ λίγο στην Θεσσαλονίκη, δηλαδή. Πολύ λίγο. Πάρα πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Και το λέτσι με... Και θα
2: χαρά.
0: Που θα έχει πολύ θάλασσα, θα έχει θάλασσα, δεν το συζητάω, δέντρα, τα αγαπημένα μας. Αλλά θα έχει το κυριότερο, ρε φίλε. Δεν θα έχει ανθρώπους που
1: έχει. Έλα, πάρα
2: και εσύ. Κολλάει με το πρώτο μέρος της εκπομπής. Ειδικά τους ανθρώπους που περιέγραψες.
1: Ναι, εντάξει.
2: Αυτή τη...
1: Αλλά δεν είναι όλοι άνθρωποι ίδιοι κι εσύ.
0: Καλά δεν είναι.
1: Τι κάστα. Θα γίνεις ερημίτης τώρα, εντάξει. Φαντάσου. Ο ερημίτης. Να κάνουμε ένα κομμάτι για σένα, ο ερημίτης.
0: Ο ένας είναι ο. Δύο έχω ερημίτες. Τον ένα στον Κυλκής που τον αγαπάω τρελά.
1: Αυτό το Κυλκής.
0: Είμαι ερωτευμένος μαζί του. Ίσως από τους καλύτερους ανθρώπους που έχουν γνωρίσει τη ζωή μου. Ίσως από τους. Βγάλει το ίσως. Είναι από τους καλύτερους ανθρώπους που έχουν γνωρίσει τη ζωή μου. Και είμαι πάρα πολύ τυχερός. Είναι ο μεγαλύτερος πλούτος. Ο μεγαλύτερος πλούτος, στην κυριολεξία τώρα αυτό το πράγμα, είναι να γνωρίσεις καθαρούς ανθρώπους. Μπορείς να μιλάς μαζί του και να μην σκέφτεσαι ότι αυτός ο συγκεκριμένος, ακόμη και να συγκρουστείς μαζί του, να λες, παιδί μου, μου λέει την αλήθεια σου.
2: Ναι.
0: Να μην σκέφτεσαι. Και δημιουργική συζήτηση, έτσι. Να βλέπεις έναν άνθρωπο απέναντι που να σε εμπνέει να αναπτύξει την κουβέντα.
1: Αυτό είναι τώρα. Αλλιώς, άμα μιλάς λόγια του αέρα, δεν έχει νόημα, εντάξει.
0: Τι ερημίτες, αυτοί είναι άνθρωποι. Τι να τον κάνω τον άλλον που είναι όλη την ημέρα μέσα στα θαγούστα και όταν θα βγεις μαζί του να πούμε είναι ουγγ. Δεν μιλάει, δεν λέει τίποτα. Σε κοιτάζει να πούμε, πας να φας μαζί του και προσπαθείς να αναπτύξεις ήδη την κουβέντα. Και σου κοιτάζει αυτός και λέει ωραία σου τζουκάκια.
1: Είναι αυτοί οι άνθρωποι με το
0: άλλο. Και το άλλο. Προχθές πήγαμε άλλες ωραίες κουβέντες συζητήσεις. Προχθές πήγαμε σε μια ταβέρνα προχθές, πληρώσαμε πάρα πολύ καλά. Δεν πληρώσαμε καλά και φάγαμε χάλια. Και... τελείως αδιάφορη κουβέντα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ή ο αν χτίζει. Αν χτίζει αυτός. Χτίζει κανένα σπίτι. Όχι, όχι.
1: Εκείνο είναι
2: δύσκολο. Τα ακούς όλα. Ναι. Παίρνεις διδακτορικό στη μαστορική.
0: Εκεί, φίλε, ναι, πήρα, βρήκα προχθές κάτι, ξέρω εγώ, πλακάκια πάρα πολύ φτηνά στο τάδε μαγαζί και βρήκα ένα υδραυλικό που με έκανε. Δηλαδή, μιλάμε. Και ο άλλος τη βρίσκει με αυτό. Και θεωρεί ότι αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα κουβέντα σε μια παρέα που πάει να πιει ούζο. Μάλλον να πενευτεί ότι κάνει βίλα, α πούμε. Κάνω και πισίνα, έχω και τσαγκούζι καλά με αυτή. Αυτή που κάνω και τσαγκούζι καλά, το είπα.
2: Μια χαρά, μια χαρά το λες. Και είπαμε πισίνα με ψηφίδα.
0: Ψηφίδα, ναι. Έτσι. Ναι,
2: ναι. Και η μπελβεντέρε δίπλα.
1: Μπελβεντέρε, αυτό είναι απαραίτητο.
0: Πάνε μπελβεντέρε. Και θα το πεις αυτό. Ή θα το φωτογραφίζει για να το δείξει. Δηλαδή, άμα έχω τώρα βίλα, εγώ ή πάω, ξέρω εγώ, σε κανένα βουνό να κάνω σκι. Δεν είναι.
2: Να το μοιραστώ εγώ με μόνο μου, με τους φίλους.
1: Όχι, άμα δεν το βγάλεις.
0: Αν δεν το δει ο Γιουζέπας.
1: Είναι σαν να μην πήγες.
2: Δεν έγινε. Όχι.
1: Δεν έγινε. Αυτό είναι.
0: Ο σχιζοφρενής άνθρωπος του 21ου αιώνα. Αυτό γιατί το λέω. Γιατί ναι, η Εύη Αλεξίου ανέβασε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Α, να τη στείλουμε τους αγωνιστικούς μας εκεί στην εργασία της. Ελπίζουμε κάποια στιγμή.
2: Τα χαιρετίσματά μας. Τα χαιρετίσματα.
0: Ανέβασε από τους King Crimson ένα τραγούδι του 80 τόσο, κυρίες και κύριοι, όπου η King Crimson, όπου τραγουδούσε μέσα ο Lake από τους Emerson Lake & Palmer, ένας εκπληκτικός τραγουδιστής, είχα γράψει ένα τραγούδι όπου σχεδόν περιέγραφε αυτή τη μουλάρα που επικρατεί σήμερα, έτσι. Αυτό που συζητούσαμε δηλαδή λίγο πριν, ας πούμε. Ο άλλος έβλεπε όλη τη φρίκη, έβλεπε, ρε παιδί μου, ναι. Κομματιάζονται άνθρωποι. Και αυτός τον ενδιέφερε να πετάξει τον αετό. Δεν σιγά το πράγμα τώρα, τι έγινε.
2: Έτσι.
0: Δεν λέμε ότι μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο επειδή θα διαμαρτυρηθείς στο φίλο σου. Αλλά είναι, είναι ανάγκη, είναι από τη φύση σου αυτό το πράγμα. Βέβαια. Πρέπει να διαμαρτυρηθείς. Αν δεν διαμαρτυρηθείς, κάτι έχεις. Αυτόν τον άνθρωπο, η King Crimson, ακούστε τον τραγούδι, είναι λίγο δύσκολο βέβαια. Από τους King Crimson, ας πούμε, οι περισσότεροι γνωρίζουν το, τον Επιτάφιο. Ξέρετε τον Επιτάφιο, το τραγούδι του Επιτάφιο. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ δυνατό τραγούδι, αλλά αυτό είναι πολύ σκληρό και πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, πες,
1: σκληρά, να σκληρά.
0: Σκληρά. Α, να διαβάσουμε μηνύματα.
1: Ναι, έχουμε μηνύματα.
0: Η Μάριο μας λέει ότι είναι πάρα πολύ γνωστό το τραγούδι, πασίγνωστο λέει.
1: Ναι.
0: Περίμενα τόση ώρα να δω τι τραγούδι θα βάλεις και εσύ. Έβαλες τα σκευασάρια. Ναι, σήμερα είπαμε, όχι, κάναμε, λέω, το χατήρι του Γιώργου.
1: Ναι, ναι.
0: Ακούσαμε τα τραγούδια, μας άρεσαν και είπαμε... Ναι, καλησπέρα μας, λέει ο Γιώργος, ευχαριστώ για το τραγούδι.
2: Γεια σου, Γιώργο.
0: Άρεσε το τραγούδι. Όχι, ήταν πραγματικά και η στίχη.
1: Όχι, ωραίο κομμάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Και
0: είναι... ο ρυθμός. Ψιλορόκ τον έκοψα το ρυθμό.
1: Ήταν προς το ροκ ζεμπέκικο, έκανε είχε κάτι ωραίες έτσι. Οι ιδεούλες βέβαια, η πενιά ήταν λίγο άσχετη μέσα, αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ο στίχος πάντα.
0: Ο Κώστας μας λέει, έχει γίνει κάτι, όχι, δεν έχει γίνει κάτι πολύ ιδιαίτερο, απλά ήθελα να το πω αυτό για να τα ακούσουν κάποιοι συγκεκριμένοι. Την επόμενη εβδομάδα έχει οριστεί να γίνουν δύο σημαντικές γενικές συνελεύσεις την Τετάρτη και κατά επανάληψη την Πέμπτη του ΑΣ και λίγο νωρίτερα τη Δευτέρα του Συνδέσμου. Ναι, θα γίνει έτσι, ναι.
1: Είναι την άλλη
0: να γίνουν και να γίνουν έτσι όπως πρέπει, έτσι χωρίς συγκρούσεις
2: και...
0: Πώς να το πω τώρα.
2: Έντονες αντιπαραθέσεις και ακρότητες. Ναι.
0: Κουβέντα. Μέσα από την κουβέντα μπορούν να γίνουν. Και αυτό το πράγμα το ανέφερα, δηλαδή την ιστορία του σταθμού, για να καταλάβετε ότι παρόλο ότι είχαμε φτάσει σε πολύ ακραίες καταστάσεις,
2: σε οριακό σημείο
0: απογοήτευσης και απελπισίας, δεν φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Κουβέντα, συζήτηση. Ξανά συζήτηση. Ξανά συζήτηση. Μέχρι να βγάλουμε άκρη. Και σήμερα ο σταθμός είναι μπετόν αρμέ. Μπετόν αρμέ. Μιλάμε άρμα μάχης.
1: Όσο και
0: να έρθουν οι σαλτιμπάνκοι να χτυπήσουν, βρίσκουν ένα τείχος. Και αυτό τους έχει εκνευρίσει φυσικά. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που εκνευρίζονται από αυτό το πράγμα. Πετάμε τη χαρά μας. Περιμένουν πώς και πώς, ας πούμε, να κάνουμε κανένα λάθος για να μας την πουν. Για να μας πούν ότι δεν είμαστε πολύ αριανοί και αυτοί είναι αριανοί. Και τι, εμένα το έχω ξαναπεί, δηλαδή, για να το... Βάλτε με την κεφάλα σας. Εμένα δεν με νοιάζει να είμαι και ο τελευταίος αριανός από όλους μισό εκατομμύριο αριανούς. Πέστε ότι εγώ είμαι ο τελευταίος αριανός. Ναι. Δεν με νοιάζει.
2: Δεν θέλεις αριανόμετρο εσύ.
0: Όχι, δεν με νοιάζει. Δηλαδή, με πούνε ότι δεν είσαι και πολύ αριανός.
1: Αυτό πάλι, πώς θα το
2: θυμάμαι. Τα αριανόμετρα και τα αποδίκια.
0: Όχι, πες ότι υπάρχει αριανόμετρο. Και το αριανόμετρο δείχνει ότι εγώ είμαι ο τελευταίος αριανός που υπάρχει. Ούτε με νοιάζει. Σας το λέω δηλαδή μέσα την καρδιά μου.
1: Ωραίο θα ήταν να υπήρχε αριανόμετρο όμως, να μετράει. Μονάδα μέτρηση αριανοσύνη, τι θα ήταν, ας πούμε. Θα βρούμε και μία τέτοια.
0: Τι εργαλείο αυτό θα
1: ήταν. Ωραίο εργαλείο.
2: Θα ήθελε πολλές παραμέτρους να ρυθμίσει όμως για να μπορέσει να μετρήσει.
1: Βέβαια. Δεν είναι απλό πράγμα.
0: Όσο για τη Γενική Συνέλευση του Super 3, επισημαίνω ότι ο Σύνδεσμος έχει να κάνει διαδικτυακή εκπομπή από το Δεκέμβριο. Έκανε δύο εκπομπές μετά από εκείνη τη γνωστή με τον Μιλιονέρ, τον Μπιλιονέρ μάλλον, που φερόταν ενδιαφερομένος και μετά σιωπή. Κάτι πρέπει να συμβαίνει και εκεί. Ακούω και διαβάζω διάφορα. Έχετε εξηγητική άποψη? Όχι. Δεν θέλω να συμμετέχω σε αυτού του είδους την κουβέντα. Ότι είχε γίνει μια εκπομπή και σταμάτησε μετά και ο Μπιλιονέρ, επαναλαμβάνω, από κάπου ακούστηκε. Ποιος ήταν ο δυσκολομένος? Κάποιος είπε ότι υπάρχει δισκοτομήριο. Ναι. Και εμείς το ακούσαμε όλοι με τα φτάκια μας. Αυτός ο οποίος είπε ότι υπάρχει δισκοτομήριο να εμφανιστεί. Γιατί κρύβεται.
2: Και ξέρουμε γιατί το κρύβεται, όνομα του ανθρώπου αυτού.
1: Πάντως όχι του δισεκατομμυρίου.
0: Ναι. Δηλαδή, γιατί κρύβεσαι.
2: Ξέρουμε το όνομα.
0: Αν πήγαινα να πω δηλαδή, ότι υπάρχει δισεκατομμύριο, θα έλεγα. Ναι, το είπα εγώ και τελικά ο δισεκατομμύριο μας γύρωσε. Τι κακό δηλαδή είναι αυτό.
2: Ή το εφήβρα, γιατί το είχα ανάγκη εκείνη την περίοδο.
0: Εδώ έχω μια...
2: Εσύ δεν θα το έλεγες, αλλά αυτός θα το έλεγε.
0: Ναι, αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή, ή λες ή δεν λες. Και έγινε με ένα άνω κάτω. Τι έγινε με εκείνη την εκπομπή? Άνω κάτω. Μαλώνουμε συνέχεια. Περιμένουμε όλοι το δισεκατομμυριούχο. Αντί να πούμε ότι
2: και το τηλέφωνο που θα χτυπήσει.
0: Αντί να πούμε αυτά είναι τα δεδομένα. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα? Δεν αγαπάμε τον Άρη? Και υπάρχουν αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή, θα διαλύσουμε τον Άρη να πούμε επειδή τον αγαπάμε πολύ? Πώ πρώτα θα κρατήσουμε τον Άρη στα επίπεδα τα οποία είναι και μετά θα κοιταχτούμε να πούμε για τον δισεκατομμυριούχο, αν υπάρχει. Και δεν θα γίνει, αν έρθει ο δισεκατομμυριούχος, δεν θα έρθει έτσι. Δηλαδή, δισεκατομμυριούχος ο οποίος θα ερχόταν με αυτόν τον τρόπο, όπως παρουσιάστηκε πριν 6 μήνες, οπότε σούμε, τι δισεκατομμυριούχος είναι αυτό. Δηλαδή, δισεκατομμυριούχος και δεν έχει επικοινωνιολόγους, δεν έχει ανθρώπους που να τους συμβουλέψουν ότι δεν πρέπει να λειτουργήσει έτσι κατσικίσια. Είναι ρε φίλε.
1: Έλατε.
0: Αυτό θα το έκανα εγώ, αν ήμουν
2: δισεκατομμυριούχος.
0: Δισεκατομμυριούχος και δεν έχω επικοινωνιολόγους, θα εμφανιζόμουν και θα έλεγα, ελάτε, σήκω το τηλέφωνο να πούμε. Και... Τι ιστορίες είναι αυτές. Υπάρχουν δεδομένα. Υπάρχουν κάποια δεδομένα. Δεν πάει να πει επειδή εμείς θέλουμε πάρα πολύ μεγάλη την ομάδα μας και δεν τη θέλουμε πιο κάτω από τους δίπλα, θα πρέπει να ξεχάσουμε τα δεδομένα. Και εμείς θέλουμε να πούμε το γέλο μεγαλύτερο, ξέρω εγώ, από το CNN. Και τι θα κάνουμε τώρα. Ναι. Και εσείς που τέλος πάντων θέλετε πολύ μεγάλη την ομάδα σας, έχετε ένα μαγαζί. Έχετε ένα συγκεκριμένο μαγαζί. Το θέλετε πιο μεγάλο. Και πώς θα το κάνετε πιο μεγάλο, έτσι. Με το να φωνάζει
2: με αέρα πατέρα.
0: Φίγερα, εσύ, πουλα και ξέρω εγώ. Γίνεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Όπως γίνεται σε όλες τις επιχειρήσεις. Αυτό που πρέπει να πιέσουμε σήμερα είναι να γεμίσουμε το γήπεδο. Να υπάρχει συμμετοχή.
1: Αυτό.
0: Να υπάρχει ηρεμία στην ομάδα. Να μην υπάρχει διχόνοια. Οι μπάσταρδοι να πάνε σπίτι τους. Οι διχαστές να πάνε σπίτι τους. Οι συκοφάντες, οι ύπουλοι. Αυτοί πρέπει να πάνε σπίτι τους επιγόντως.
2: Και να μην επανέλθουμε στις κακές στιγμές του παρελθόντος. Ε? Δηλαδή αυτό το επίπεδο που έχουμε, να μην πάμε βήμα πίσω από αυτό.
0: Βέβαια, ρε φίλε.
2: Ίσα-ίσα να κρατάς αυτό το επίπεδο.
0: Ακριβώς.
2: Και να προσπαθείς να χτίζεις πάνω σε αυτό.
0: Α, έτσι. Δηλαδή,
2: γιατί εμείς είμαστε ικανοί για το καλό του Άρη να τα διαλύσουμε όλα.
0: Μα ο διχασμός που βολεύει αυτή τη στιγμή. Πέστε ότι μαλώνουμε, τώρα σκοτωνόμαστε όλοι. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θέλουν πάρα πολύ τον Άρη μεγάλο και εμείς που δεν θέλουμε. Υπάρχουν εμείς, ας πούμε, τώρα καθόμαστε εδώ και λέμε δεν τον θέλουμε τον Άρη μεγάλο. Είμαστε, ας πούμε, χωρίς
2: οι άσπλαχνοι.
0: Ναι, δεν θέλουμε.
1: Οι άσπλαχνοι, ναι. Είναι όλοι άσπλαχνοι σε αυτό το ραδιόφωνο.
0: Δεν θέλουμε μεγάλο τον Άρη.
1: Έλα, κοίταξε, αυτό το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές. Είναι δηλαδή, ξέρω εγώ, νομίζω ο νοήτο τελικά.
0: Ωραίος και ο Διάκος μας προσγειώνει, μας λέει Σπανούλης.
2: Εξαιρετικό.
0: Εξαιρετική είδηση θα ήταν. Ακόμη δεν την έχουμε όμως και δεν την.
1: Όχι,
2: ευελπιστούμε.
1: Ευελπιστούμε, μακάρι. Ναι.
2: Είναι... Και το γεγονός ότι το συζητάμε αυτή τη εβδομάδα.
0: Ακριβώς.
2: Είναι κέρδος.
0: Okay, όχι μόνο, έχει αλλάξει η επίπεδο η ομάδα.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Και δεν τελείωσε. Την οποία.
2: Πριν ένα μήνα λέγαμε με την καμία.
0: Παιδί μου, δεν θα ξεχάσω πέρσι να πούμε τις φάπες που τρώγαμε αγωνιστικές. Το τι λέγαμε για τη σημερινή διοίκηση.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Έτσι.
0: Εσείς κάποιοι πρέπει να κάνετε και μια σχετική αυτοκριτική. Να πείτε πόσο μαλάκες ήμασταν. Ναι, δηλαδή φτάνει
1: όχι,
0: να πούμε.
1: Ξέρεις τι γίνεται.
0: Αυτοκριτική δεν πειράζει.
1: Και όχι που το συζητάει. Το θέμα είναι ότι το συζητάει και ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Και το ζήτημα είναι ότι και να μην έρθει φέτος, μπορεί να έρθει σε 2 χρόνια, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, σημαίνει αυτό. Αυτό και μόνο από μόνο του το γεγονός σημαίνει ότι η ομάδα ανεβαίνει επίπεδο.
0: Ακριβώς, αυτό
1: κατακόρυφα.
0: Λέμε. Αυτό λέμε.
1: Κατακόρυφα. Δηλαδή...
0: Και τι γινόταν τότε, πηγαίναμε εμείς και λέγαμε να πούμε Ρωσικά, μάνε, πούλα
1: ναι,
0: και φύγε.
1: Πούλα, ναι.
0: Όχι. Χάναμε με 40 πόντους να πούμε την Καρδίτσα
1: ναι.
0: Μέσα στο Παλέντε Σπορ.
1: Ναι.
0: Την επόμενη αγωνιστική, τα λέγαμε εδώ πέρα, υπήρχαν να πούμε ναι. Σαν τσαμπιά
1: μέσα,
0: ο λαός του Άρη μέσα και ούρλιαζε να κρατήσει την ομάδα ζωντανή.
2: Έτσι.
0: Αυτό πρέπει να κάνει και στο ποδόσφαιρο. Όχι να βάζει να πούμε τρικλοποδιές επειδή κάποιοι είναι έξω από τα πράγματα.
1: Και να λέει ότι επειδή κρατήσαμε αυτόν τον προπονητή θα πέσουμε τον χρόνο. Δηλαδή εντάξει, φτάνει ρε που. Φτάνει, δηλαδή στοιχείο.
0: Και να ζητάνε και από το γέλο.
1: Στην πιο ξεφτυλισμένη χρονιά της ιστορίας μας, εννοώ τώρα, ξανανεβήκαμε Super Link, δεν έχουμε πέσει κάτω από την πέμπτη πέση.
0: Και να ζητάνε από τον γελοδίκη.
1: Πάλι στην πέμπτη θέση βγήκαμε, θα μου πέσει από.
0: Να λέμε τον κόσμο να μην συμμετέχετε, να μην πηγαίνετε στο
1: γήπεδο. Τρελοί είμαστε, είμαστε τρελοί. Εντάξει.
0: Γέλο, ρε, μην πηγαίνετε στο γήπεδο για να διώξουμε τον Καρυπίδη.
1: Ναι,
0: είμαστε
1: και εμείς. Όχι, εμείς είμαστε. Τι, αφού είμαστε αριανοί, είμαστε. Την έχουμε την τρέλα. Εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι όλα έχουν και ένα σημείο.
0: Είπαμε στην αρχή ότι είμαστε η αγρίνια σε εκπομπή.
2: Αυτό είπαμε.
0: Η αγρίνια σε εκπομπή.
1: Βεβαίως.
2: Είναι το παράδοξο. Το λέμε για το παράδοξο αυτό, ρε παιδί μου. Είναι η παράδοξη θεραπεία.
0: Είναι να μην γρινιάξεις στη σημερινή εποχή. Μόνο ένα φίλο έχω πραγματικά. Αυτός ο ερημίτης που συζητάει. Δύο ερημίτες.
1: Γι' αυτό δεν γρινιάζει.
0: Ένας ειδικά εδώ πέρα που είναι.
1: Είναι ερημίτης.
0: Αυτός, ρε παιδί μου, πραγματικά.
2: Δεν γρινιάζει καθόλου. Ζένε.
0: Φίλε, τώρα μιλάμε για τρομερή κατάσταση.
1: Τελείωσα.
0: Τελείωσα δηλαδή. Δεν μπορεί να πάει το μυαλό σου. Έτσι. Δεν πάει. Εγώ δηλαδή για να είναι η ψυχανάλυση μου. Το λέω δηλαδή και χωρίς. Μένω. Δηλαδή θέλω, ρε παιδί μου, έτσι, να ξεφύγω. Ας πούμε, χάνει ο Άρης στο 97, ξέρω εγώ. Και, ναι, ας πούμε, ο συνήθως. Βάζουν οι άλλοι στον 105 γκολ, ας πούμε. Εγώ εκεί πηγαίνω.
2: Και πας και μιλάς με τον άνθρωπο αυτό.
0: Με το που μπαίνω, λέει άλλος κόσμος. Μουσική, διάβασμα, πίνακες μουσικής και τραλαλά. Μια χαρά. Κύριε Διευθυντά, λέει, πολύ πίκρα βγάζετε. Ποιος σας πλήγωσε τόσο πολύ? Μπράβο, αυτή είναι ωραία ερώτηση. Τι με πλήγωσε? Με πληγώνει, ρε παιδί μου, ότι ο Άρης είναι εύκολο θύμα σε βλήματα, σε φελούς. Αυτό. Σε φελούς. Υπάρχουν κάποιοι φελοί, πραγματικά φελοί δηλαδή. Πιο φελοί πεθαίνεις. Που τους είχα, και εγώ, να λέμε και την αλήθεια. Και εγώ κάποτε τους είχα μάνα-μάνα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Εγώ βέβαια εντάξει τότε, ό,τι έβλεπα κίτρινο και.
2: Από και με λίγο
0: λαμπερό. Έλεγα να πούμε, αυτοί είναι οι πιο τέλειοι άνθρωποι του πλανήτη. Να πω.
2: Όλοι έτσι πιστεύουμε.
0: Ναι, αυτό είναι μια.
2: Όσοι είμαστε μακριά.
0: Ναι, λες
2: θαυμασμός.
0: Κι όμως. Είναι το τελείως αντίθετο.
2: Και μετά βλέπεις ακριβώς.
1: Ναι. Γι' αυτό ακριβώς αυτό που είπες, ότι η συμμετοχή τελικά, όσο συμμετέχεις και ενημερώνεσαι για πράγματα, τόσο πιο εύκολα φτάνεις στην αλήθεια τελικά.
0: Λοιπόν, Κυριάκος, όπως θα ήθελα σχόλιο, λέει ποιος είναι, τι είναι αυτός, ο Κόντης.
1: Τι είπε πάλι ο Κόντης.
0: Τι είπε για ο Ηρακλής. Α, πήγε στον Ηρακλή, ρε εσύ.
1: Εντάξει, γιατί να μην πάει.
0: Ο Ιωάννης Κόντης, σύμβουλος διοίκησης και αγωνιστικών θεμάτων. Μπράβο. Ο Κόντης, που ήταν, τι ήταν, το μάνατζερ
2: της ομάδας.
0: Ο Γιάννης ο Κόντης. Μπράβο του. Συγχαρητήρια.
1: Ο Σπαρτιάτης.
2: Δεν είναι βουλευτής αυτός.
1: Σπαρτιάτης δεν ήταν αυτός.
2: Είναι, όχι, ήταν, είναι.
1: Ναι, θέλω να πω.
2: Είναι βουλευτής από τους Σπαρτιάτες, το κόμμα διαλύθηκε.
1: Αλλά ναι, μπράβο.
2: Αυτός είναι ανεξάρτητος.
0: Σαν ανεξάρτητος όμως μπορεί να δουλέψει, έτσι.
2: Έχεις τη δυνατότητα πια τώρα, τα έχουν κάνει όλα.
0: Μπράβο.
2: Όπως δουλεύει Κωνσταντοπούλου ως δικηγόρος.
0: Τι να σχολιάσω, Κυριάκο, δεν θέλω να το σχολιάσω. Εντάξει, μπράβο του στον Ηρακλή.
2: Να σχολιάσω.
0: Μεγάλη μεταγραφή. Τι.
2: Να προσέχετε τα οικονομικά σας. Θα έλεγα εγώ.
0: Εντάξει, σε αυτό το πράγμα όμως πρέπει να πούμε και όμως ότι δεν ήταν και αυτός.
2: Βρήκε και έκανε. Βρήκε και έκανε.
0: Έτσι, γιατί το ακούω πολλές φορές αυτό. Αλλά εντάξει.
1: Φυσικά βρήκε και έκανε.
0: Και τόσο.
1: Όχι, όχι, βρήκε δίκαιο. Και έκανε. Εννοείται. Ναι. Που το συζητάμε αυτό.
0: Λοιπόν, παιδιά, τώρα λίγο να χαλαρώσουμε. Και για να χαλαρώσουμε, να ακούσουμε μια συνταγή. Τι λέτε.
1: Άμα.
0: Και ένα προβληματισμό.
1: Το φίλο σου εκείνον τον.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που προβληματίζονται.
1: Αυτή τη φορά τι θα μας πει.
0: Τώρα βάλτε τα ακουστικά.
1: Αυτό, γιατί περιμένω πλέον, έχω γίνει.
0: Αυτό το φαγητό μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Α, ωραία. Για να δούμε τι φαγητό είναι αυτό.
0: Λοιπόν, υπάρχει και αυτός ο προβληματισμός. Αυτό το βίντεο, το οποίο. Το βίντεο, τέλος πάντων, το ηχητικό που θα ακούσετε, έχει 220 τόσες χιλιάδες προβολές. Αυτό είναι που με έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. 220.000 προβολές. Δηλαδή 220.000 πολίτες είδαν αυτό. Βέβαια και εγώ μέσα σε αυτό.
1: Να, μπράβο, εδώ είσαι. Τώρα η αυτοκριτική είναι σπουδαίο πράγμα.
0: 200.000 και λέω, γαμώ το να πούμε το ακούσω.
1: Αυτό που είναι στο TikTok είναι? Ή στο YouTube? Γιατί άμα στο TikTok δικαιολογείται. Στο YouTube δεν δικαιολογείται. Να έχει 200.000 αυτός εδώ. Εντάξει, κάπου έχουμε φύγει αλλού.
0: Περιμένετε λίγο, πού είναι εσύ? Εδώ είμαστε. Λοιπόν, εδώ τώρα υπάρχει αυτός ο προβληματισμός. Γιατί λέμε, ρε παιδί, προβληματίζεται ο Γιουζέπε.
2: Για να ακούσουμε το βαθύ προβληματισμό.
0: Αλλά χρειαζόμαστε και αυτόν τον προβληματισμό. Ο οποίος μας εμπνέει, μας ανεβάσει τη λύπη. Ωραία και αυτό, τη λύπη. Πότε το λέμε αυτό μεταξύ. Το ακούω πολλές φορές στη συζήτηση.
2: Πώς ανεβαίνει η λύπη το ή πότε.
1: Ανάλογα.
2: Τελευταία χρησιμοποιούν Viagra, Cialis. Ναι. Αυτά παλιότερα χρησιμοποιούσαν άλλα πράγματα, πιο φυσικά.
0: Ναι. Αυτά, έτσι είδες.
2: Αυτά είναι...
0: Αυτά είναι υποχρέωση.
2: Είναι ο κινητήριος μοχλός, ο βασικός κινητήριος μοχλός.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα προβληματισμό με 220.000 προβολές, κυρίες και κύριοι. Και ακούστε τώρα.
3: Σήμερα θα μαγειρέψουμε λαχανοντολμάδες. Συνήθως τους κάνουμε στις γιορτές, Χριστούγεννα. Οι λαχανοντολμάδες μέσα τους τυλίγουν τη θαλπορή της οικογένειας και την καλοτεχία του χρόνου και σε πολλές περιοχές συμβολίζουν την παράδοση, τους τόπους και την οικογένεια. Έχουμε βάλει το νερό βράζι, θα βάλουμε το λάχανο μέσα. Χρειάζεται προσοχή να μην καούμε. Αφού έχουν βράσει τα φύλλα και είναι έτοιμα, αρχίζουμε σιγά σιγά να τα ξεκολλάμε γύρω γύρω από το λάχανο. Έχουμε πει ότι το μαγειρευτό φαγητό έχει μια διαδικασία. Θέλει χρόνο για να βγει, θέλει προσπάθεια για να έχουμε το αποτέλεσμα που πρέπει. Έχουμε πάρει την μπασίνα μας, ρίχνουμε το κοιμά μας μέσα. Τώρα φτιάχνουμε τη γέμιση για τις λαχανοντολμάδες. Και ρίχνουμε και τα υλικά. Κρεμμύδι, άνηθο, μαϊδανό, αλάτι, πιπέρι και το αυγό μας. Και αρχίζουμε τώρα και ζυμώνουμε τη ζύμη μας. Μερικοί τον κοιμά τον σοτάρουν πριν τον αναμίξουμε τα υλικά. Εμείς συνταγή που κάνουμε στο μαγαζί δεν σοτάρουμε τον κοιμά. Και αφού το μείγμα μας είναι έτοιμο, αρχίζω και γεμίζω τις λαχανοντολμάδες. Παίρνω το φύλλο, το απλώνω, διπλώνω μία μπροστά, γυρίζω μία δεξιά, μία αριστερά και αρχίζω και τους τυλίγω. Να πούμε ότι ανοίγοντας το φύλλο βγάζουμε το κοτσάνι αυτό που έχει, το αφαιρούμε γιατί συνήθως δεν μας βοηθάει στο δίπλωμα. Και να τονίσω και κάτι ακόμα, γιατί πολλοί πελάτες μας ρωτάνε. Ο κοιμάς είναι 100% μοσχαρίσος, γι' αυτό και κρατάει το κόκκινο του χρώμα όταν το σερβίρουμε.

0: Ωραίο φάει η λαχανική και ομάδες,
1: και, εκεί πέρα που έβγαλε και λίγο ποίηση, δηλαδή κάτι.
2: τι συμβολίζουν.
1: Τι συμβολίζει, τι.
0: Τη θαλπορή του σπιτιού.
2: Πώ σκεπάζει το λάχανο το γυμά, είναι φοβερό. Τι να πω.
0: 220.000 προβολές.
2: Έχω μείνει άφωνο.
0: Ο τύπο βγάζει φράγκα με αυτό, το ξέρεις.
1: Από τι προβολές.
0: Βέβαια.
1: Ναι, όντω. Αλλά. Έβαλε και λίγο στην αρχή, είδατε ότι έβγαλε συναισθηματισμό. Δηλαδή, θα κάνει λαχανοτολμάδε. Δεν είναι το κοιμάκι τα λάχανα, όπω κάνει ο Κατσίκα.
2: Εγώ δεν ξέρω.
1: Ο Κατσίκα, να πούμε. Τελείω. Μπαμ, βάζει το λάχανο, το κοιμάκι εκεί.
0: Θέλει μεράκι.
2: Εγώ μαγειρεύω τραγούδια. Εκεί να δει τι δύσκολο είναι να πάρει προβολέ. Με τα λάχανα είναι πιο εύκολο. Τα λάχανα είναι.
1: Ναι, ρε φίλε. Τρομακτικό.
2: Μα ο κόσμο δει. Είναι δύσκολο πια.
1: Φοβερό. Δηλαδή, όσο περισσότερο φαΐ δείξει, τόσο περισσότερο.
2: Και κάπω σκεπτόμενη μουσική και τραγούδια, ακόμα πιο δύσκολο. Τι να κάνουμε.
0: Υπάρχει ένα παιδικό τραγούδι. Τι λάχανα, τι χάχανα.
2: Μπράβο. Ακριβώς. Λάχανα και χάχανα.
1: Όπως οι Γερμανοί που το είδαν μετά, η No Heart Country. Χωρίς καρδιά.
0: Εξαιρετικό.
1: Αυτή, να δεις τη views.
0: Τη live. Και τη views,
1: χιλιάδες.
2: Α, κοίταξε, το θέμα των views τελικά, επειδή είναι σχετικό, δηλαδή υπάρχει τραγούδι με πολύ λίγες χιλιάδες που ακούγεται και στα ραδιόφωνα και το ξέρουν, και άλλο με εκατομμύρια views που δεν το ξέρει κανένας. Γιατί είναι μια ιστορία περίεργη τα views.
1: Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι όταν περηφανεύονται για ένα τραγούδι.
2: Ναι, λένε έχει τόσο.
1: Ένα τραγούδι. Και αντί να σου περιγράψουν.
0: Τι ανακαλύπτει
1: το τραγούδι, να πει δηλαδή ρε παιδί μου παίζει, ξέρω κάτι, να το περιγράψει το τραγούδι, σου λέει ξέρει πόσα views είναι. Ξέρω να δει εκατομμύριο views.
2: Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ας πούμε ότι.
1: Ψυχολόγοι, τι λέει αυτό ο τύπο που το λέει αυτό. Τα τραγούδια.
0: Αυτό ο τύπο θέλει την επιβεβαίωση τη μάζα. Για να μπορέσει να
2: views υπάρχουν και τρόποι να τα αγοράσει στο YouTube. Εντάξει τώρα γίνονται και έξω.
1: Λέμε ο πολίτη. Έρχεται ένας φίλος και μου λέει εμένα.
2: Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Δεν σ' αρέσει αυτό το τραγούδι, ξέρεις πόσα views έχει.
2: Καλά. Ναι.
0: Ζούμε πια στην εποχή των views και τη αναγνώριση μέσω από τα social media. Αυτό είναι δυστυχώς.
1: Ο Βασίλης μου λέει: καλησπέρα, σπλάχνα μου. Ναι, ρε φίλε.
2: Σπλάχνα.
0: Εξαιρετικός ο Βασίλης.
1: Τους ξεχάσατε γρήγορα μάλλον τους μπούλους στο, ναι, στο Ρουσιαμάνι. Μπράβο, το ρίχνανε και αυτό μπούλους.
0: Και αυτόν το ρίχνανε.
2: Βέβαια, πώς το ρίχνανε, εννοείται.
0: Ειδικά σοβαρά, στο μάτς με, στο μάτς με την καρδίτσα. 32 πόντους στο κεφάλι μες στο παλέ.
1: Καρέ.
2: Ναι, ρε παιδί.
1: Κέντα, ναι,
2: και εμείς είμαστε.
1: Κέντα προς τους.
2: Δεν λέω για μας προσωπικά, λέω σαν οπαδί.
1: Τον Άρη. Εδώ μέχρι χθες. Και τον Σιάου κράζαν, μπράβο, ναι, αυτά τα είπαμε και πριν. Το δισεκατομμυριούχος. Α, ναι, είναι δισεκατομμυριούχος που βάζει αυτός μόνο 2,5 εκατομμύρια στην ομάδα, σωστό.
0: Τι είναι αυτός, ναι. Ενώ ένα ρολόι του και ένα αυτοκίνητο
1: και,
0: του
1: κοστίζει. Και δηλαδή ήρθε αυτός εχθές, σου λέει πάρε 20 εκατομμύρια εκεί πέρα να πούμε έτσι να
0: παίξεις.
1: Όπως κάνουμε εμείς δηλαδή, για τον Άρη. Ψάχνουμε συνέχεια φθηνό εισιτήριο.
0: Ή τζάμπα εισιτήριο.
2: Όχι, πάντως για να καταλάβουμε το σκεπτικό αυτών των ανθρώπων, γιατί εγώ έτσι άκουσα λίγο 5 πράγματα από ρεπορτάζ το τι γίνεται με την υπόθεση του Σπανούλη, για να καταλάβουμε το σκεπτικό ανθρώπων σαν το Σιάο και σαν τους Αντετοκούμπο που είναι από γύρω. Λοιπόν, είπε ότι στην περίπτωση που ότι θα διπλασιάσει το μπάτζετ, θα κάνει αυτό το πράγμα και λοιπά. Σε περίπτωση, λέει, που έρθει όμως αυτός ο προπονητής, θα του δώσω αυτά που θέλει.
0: Έτσι.
2: Δηλαδή πρόσεξε το σκεπτικό. Σου λέει γιατί να τα πετάω τα λεφτά τζάμπα, ας πούμε, σε μια περίπτωση που δεν χρειάζεται.
0: Ενώ αν δημιουργηθούν οι όροι.
2: Ναι, αν δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και οι όροι, τα δίνουμε από πιο μπροστά. Δηλαδή, πάμε ένα χρόνο πιο πριν. Δηλαδή, δεν είναι θέμα αν θα τα βάλει. Το θέμα είναι να τα βάλει να πιάσουν τόπο.
0: Είναι το σχέδιο, το πλάνο, η
2: ακριβώς,
0: προοπτική
2: που δημιουργείται. Αυτά που θέλουν να μπω. Ναι, ναι. Εμείς λέμε τώρα ανάλογα τι βάζει ο άλλος και ποιους παίχτες παίρνει και από αυτό κρίνεται ένα ολόκληρο project.
1: Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
0: Έχουμε και
2: τι έχουμε και τι δεν χαμός. Έχουμε. Έχουμε
1: Σαμαράς που δεν θα...
2: Βελόπουλα, και Βελόπουλα, και ακούσατε το φοβερό που είπε.
1: Τι είπε?
2: Α, εσείς είστε πίσω.
0: Τι ναι. Είπε, τι είπε.
2: Γιατί... Είπε ότι βγήκε σε μια εκπομπή και είπε ότι παρακαλεί πολύ το λαό του ΠΑΟΚ να, και τους δύο επιχειρηματίες αυτούς που μάχονται για το λιμάνι να είναι πιο ήρεμοι για να μην έχουμε διχασμό στην πόλη. Δηλαδή η πόλη.
1: Α, κάπου, ναι, ναι, ναι.
2: Σε παρακαλώ.
1: Νομίζω το έκανε και
2: το διχασμό. Και... Το διχασμό.
1: Το κύριε Σοδασκάλου. Ναι. Κύριε... Τι μαλώνουμε μεταξύ μα. Κύριε Αλφοπιέ.
2: Αλφοπιέ, το διχασμό θα το δει στις εκλογές και στην Αλφα Θεσσαλονίκη. Εκεί θα τον δει καλά τον διχασμό.
1: Ξέρω ότι ο Μιστακίδης θέλει να κάνει άλλο ΠΑΟΚ.
0: Ισχύει.
2: Όχι θέλει να μπει στο λιμάνι αυτό.
0: Από τη στιγμή που δεν μπορεί. Δεν ξέρουμε τι θέλει να μπει.
2: Τι θέλει.
0: Θέλει να μπει. Θέλει να μπει στη Νέα Τούμπα κυρίως. Έτσι. Και στο λιμάνι από εκεί και πέρα.
2: Το ίδιο είναι.
0: Και είναι.
2: Μαζί πακέτο.
0: Ο αντίπαλος του Ρώσου. Αυτό είναι το προφίλ.
1: Ξεκινάμε με τη σειρά. Καριστιανού.
2: Ρώσικο κόμμα.
0: Πάμε στα πολιτικά.
2: Ρώσος εδώ.
0: Εδώ
2: γίνεται, ρε,
0: ταιριάζει
1: κάτι
0: το Ρώσο.
1: Δηλαδή, αποκάλυψη. Είναι η Ρώσια από πίσω.
2: Είναι η Ρώσια από πίσω. Όχι, μάλιστα.
1: Συγγνώμη, αυτή είναι.
0: Πήρε το Θανάση Αυγερινό έτσι ω εκπρόσωπο τύπου και.
1: Οι άλλοι που γουστάρουν τον Τραμπ, άρα είναι Αμερικάνικο. Αμερικάνοι από
2: πίσω. Όχι.
1: Δηλαδή, ό,τι.
2: Είναι ένα άλλο θέμα.
1: Εκείνοι, ναι. Εκείνοι μπορούν να υποστηρίζουν ό,τι θέλουν.
2: Ό,τι θέλουν.
1: Αμερικάνους, Γάλλους.
0: Κάποιοι έχουν το αλάθητο. Έτσι, και ναι, κάνουν
1: δηλαδή
0: τα πάντα
1: μπορούν
0: για
1: να υποστηρίζουν ό,τι θέλουν. Έτσι. Οι άλλοι να υποστηρίζουν κάτι, άρα κάτι κρύβεται. Πράκτορα
0: πίσω από αυτό.
1: Γιατί δηλαδή.
2: Άμα μπει λοιπόν.
1: Τη δυνατότητα και καλά κάνει.
2: Είπε, δηλαδή, πιστεύω, θα έχουμε Ρώσικο κόμμα στην Ελληνική Βουλή. Αυτό είναι.
0: Επιστρέφουμε μπροστά στο μέλλον. 1821. Ρώσικο, Γαλλικό,
2: Αγγλικό. Τι λέτε τώρα να πούμε. Εντάξει.
0: Αν θυμάστε την ιστορία.
2: Ναι, ναι,
1: Καριστιανού. Λίγο μας τα μπερδεύουν.
0: Ναι. Μας τα μπέρδεψε πολύ.
2: Όλοι.
1: Πέρα αριστερού, δεξιού, μέσα χαμό γίνεται.
2: Είναι ένα τουρλού.
1: Έχω την εντύπωση ότι η Μαρία. Θα έχει κάποια δυναμική.
0: Θα έχει απήχηση.
1: Θα έχει απήχηση. Από πολύ απογοητευμένους, αρκετούς απολιτικ, θεωρώ.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι ένας πολιτικοποιημένος θα κάτσει στην Καριστιανού.
0: Ισχύει.
1: Θα ξέρεις ποιος θα κάτσει. Θα κάτσει ένας ο οποίος είναι πάρα πολύ θυμωμένος γενικότερα.
0: Είναι η προσωπικά θυμωμένη από όλα όσα έχει υποστεί ο ελληνικός λαός από το 10 και μετά, από το 8 και μετά, το 2008.
1: Κοίταξε, άκουσα κάποιον δικό της έξω που βγήκε και λέει τι έχω να χάσω. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι.
0: Τι έχω να χάσω.
1: Τι έχω να χάσω.
0: Τα έχω χάσει όλα.
1: Δηλαδή, ένας πολίτης, ας πούμε, που πήγε εκεί πέρα και φουκαράσε, με τον. Ζει με 3,60 να πω.
2: Εν τω μεταξύ, εμείς τώρα καθόμαστε και λέμε πάλι στη θεωρητική βάση και με βάση προσώπων, χωρίς να έχουμε ακούσει ούτε θέσεις του κόμματος, ούτε ξέρω
1: εγώ. Κοίταξε, ρε παιδί μου, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά ξέρεις τι γίνεται, ορισμένα πράγματα.
2: Δηλαδή, καλά φαίνονται.
1: Ο Αυγερινός σου μου βγάζει μια σοβαρότητα. Είναι ένας άνθρωπος.
2: Σοβαρός δημοσιογράφος.
1: Ναι, είναι καταρχάς μορφωμένος.
2: Ναι, αυτό είναι σίγουρο.
1: Φαίνεται δηλαδή ο άνθρωπος, δεν είναι κανένα.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ναι.
1: Αλλά είναι και κάποια, δηλαδή τώρα αυτή μια κυρία.
2: Ηθοποιός, ηθοποιός. Αυτό
1: μου
2: τι ήταν.
1: Ένα ηχητικό.
2: Τι ήταν πάλι αυτό,
1: ήταν,
2: ναι. Αυτό ήταν.
1: Κατερίνα, πώς τη λένε κάπως.
2: Μουτσάτσου. Ναι. Μουτσάτσου, ναι. Εγώ την μπέρδεψα με την γνωστή μου. Την τραγουδίστρια, αλλά δεν έχει σχέση εκείνη καμία. Και είπα, είναι δυνατόν.
1: Όχι,
2: όχι. Κατερίνα Μουτσάτσου. Έπαιξε ένα ρόλο. Εντάξει.
1: Και προσέξτε τώρα τι ηχητικό με στείλαμε. Στείλαμε ένα ηχητικό. Εγώ δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Όπου αυτή πριν από ξέρω εγώ, 20-15 χρόνια, ξέρω πότε ήταν τώρα, έβγαλε ένα ηχητικό, ας πούμε, όπου βροντοφωνάζει ότι είναι πάρα πολύ Ελληνίδα.
0: Οκ. Okay.
1: Ναι. Ένα. Και σε κάποια φάση λέει, αυτό έκανε η Ελλάδα, ανακάτεψε ούζα, ιστορίες.
0: Φέτα.
1: Να πούμε, ναι, έχουμε φέτα. Το ούζο, έχουμε ήλιο, έχουμε
2: ελιές και
1: ναι,
2: λάδι.
1: Είμαι στην τρελή χαρά να πούμε, είμαι Ελληνίδα, ας πούμε. Και ξαφνικά λέει, η Ελλάδα ανακάλυψε και την ελεύθερη οικονομία. Φοβερή.
2: Παιδιά.
1: Εντάξει, τώρα θα την πω, ας πούμε, άμα την είχατε την Μουτσάτσου.
2: Με Κατερίνα Μουτσάτσου λέγεται, ναι, γιατί το θυμάμαι, σου λέω από την τραγουδίστρια που.
1: Από την ελεύθερη οικονομία αυτή τι έχει την εντύπωση, ότι είναι μόνο οι Νορβηγοί, οι Βέλγοι.
2: Ξέρω εγώ, μωρέ, τώρα εντάξει.
1: Μεταξύ, τα παιδάκια που πεθαίνουν στην Αφρική, ξέρει λίγο... ότι είναι από την ελεύθερη, αποτέλεσμα
2: της ελεύθερης οικονομίας. Ναι, αυτό.
1: Ότι υπάρχουν δισεκατομμύρια άνθρωποι σήμερα που υποφέρουν. Οι πόλεμοι, πείνα, δυστυχία, εξαθλίωση είναι από την ελεύθερη οικονομία. Τι έχει πει κανένα αυτό το πράγμα. Είναι μάλλον αυτή η οποία ασχολείται με τους λαχανοτολμάδες.
2: Είδα και το αυτό, είδες στην παρουσίαση του κόμματος που βγήκε και μίλησε.
1: Δεν είναι. Εμένα πολύ... με είπανε ρε παιδί μου ότι βγάλανε αυτό το
2: λίγο ηχητικό. Είδα, αλλά είδα τον τρόπο, λες και τι να σου πω τώρα.
1: Ας τα ακούσουμε.
2: Ήταν πολύ...
1: Είναι στα αγγλικά,
2: είχε όχι, λέω για το τώρα. Έβγαλε όλο αυτό το πάθος ενός ανθρώπου, ο οποίος ξέρω εγώ.
1: Ακούστε λίγο την κυρία αυτή. Εσύ,
2: Μαρία. Άμα είναι στα αγγλικά, θέλουμε και μετάφραση.
1: Για άλλο δηλαδή τώρα. Δηλαδή,
0: Κατερίνα τι... Μουτσάτσου.
1: Μουτσάτσου λέγεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μουτσάτσου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Κατερίνα Μουτσάτσου, ακούστε ρε παιδιά. Ένα πανηγύρι, δηλαδή ένα πάθος ότι είναι το πολύ Ελληνίδα, ρε παιδί
2: το
1: μου.
2: Το πάθος δηλαδή, το έχει πάθος. Ναι, αυτό είναι σίγουρο.
1: Και ποιος την είπε, δηλαδή, γιατί να ορίεται τόσο πολύ δηλαδή, για αυτό το πράγμα, δεν έχω καταλάβει. Είμαστε Έλληνες. Εντάξει, ο άλλος είναι Νορβηγός, ο άλλος είναι Σουηδός. Έχετε δει κανέναν από αυτούς τους λαούς, να πούμε, τους οποίους τέλος πάντων λατρεύουμε, να βγαίνει κανένας ηθοποιός και να λέει αυτές τις μπουρδες. Ακούστε δηλαδή πραγματικά να τρελαίνεστε. Να πούμε και η Μαρία η Καριστιανού βρήκε αυτή την κυρία με τον τρομερό προβληματισμό για να τη βάλει στο κόμμα.
3: Hey, I am not a public service worker nor a thief. And I don't drink ouzo, break plates or say opa in my daily life. Oh, and I don't know Yorgo Yanni or Nico from Greece, even though I'm certain they're really, really nice. My country is a democracy. Actually, it invented the concept. I speak Greek and 5 other languages, and most of the people from my country speak many foreign languages. I could probably sew my country's flag in my backpack, but Greece's heritage goes far beyond geographical borders. It invented the West. I believe in Hellenism. The entire world aspires to its ideals. And if I owe anybody any money today, and by the way, I'm not the only one, it's because I invented the idea of a free market. And if you critique me today, it's because I invented the idea of critique. I believe in freedom, so if I need to, I protest. I believe in the joy of life. I have the right to. There's nothing wrong with that. I can swim in the waters of over 6,000 islands. My country is of exceptional beauty and tradition, and my family is a sacred institution. Call me Greek, but it's Hellene, not Greek, Hellene. My name is Katerina, and I am Hellene! Thank you. Thank you.

0: Λοιπόν, με δαγκωτό. Δαγκωτό. Δαγκωτό και καταρχήν τώρα κανόνισε κάτι τίποτα ούζα εδώ πέρα. Έτσι,
1: ναι, και το όπα. Το όπα.
0: Όπα.
1: Δεν μιλάμε τώρα.
0: Ψάξε, για το όπα ψάξε κανένα τσιφτετέλι.
1: Ναι,
0: πολύ θα ήθελα
1: να...
0: για μετά.
1: Αν την είχα εδώ μπροστά μου την κυρία αυτή, ας πούμε, θα την ρωτούσα ποιο μήνυμα ήταν αυτό το βίντεο σου.
0: Ωραίο ήταν. Εμένα
1: μ' άρεσε. Δηλαδή,
0: εμένα μ' άρεσε. Είχε πάθος.
1: Τι να μας πεις.
0: Είχε πάθος όμως. Είχε πάθος και μου άνοιξε την όρεξη για ουζάκι τώρα.
2: Δεμέκ ότι απέναντι στα στερεότυπα του Έλληνα που πίνει ούζο, που παίζει τάβλη, που είναι Γιώργος Γιάννης, η Ελλάδα ανακάλυψε τη δημοκρατία, η Ελλάδα ανακάλυψε την ελεύθερη αγορά, την κριτική σκέψη, τα πάντα.
1: Ναι, ναι, τα πάντα.
0: Και αυτό με τον εθνικό ύμνο, παιδιά...
2: Είναι αυτό που τρώγανε βελανίδια.
1: Ναι, μπράβο.
2: Αυτό, αυτό.
0: Ναι, αυτό με τον εθνικό ύμνο, μην το λέτε, μου έχει συμβεί και εμένα. Και μάλιστα πού, να το τραγουδήσω, σόλο.
1: Α, ναι.
0: Σε φεστιβάλ της ΚΝΕ, μάλιστα, στη Δράμα... Πριν από καμιά
1: τριάντα. Αλλά δεν είναι κακό αυτό.
0: Όχι, άλλο καθόλου. Το σόλο σου λέω, να τραγουδήσει σόλο τον εθνικό ύμνο, δεν είναι λίγο πράγμα.
1: Αυτό έχει, δεν είναι κάτι.
0: Διότι αυτά τα παλικάρια τότε εκεί, πριν 35 χρόνια, αφού παίξαμε τι παίξαμε τέλος πάντων, ζητήσανε τον ύμνο της ΚΝΕ, τον οποίο κανένας από το συγκρότημα δεν τον ήξερε. Εγώ τον ήξερα. Και με βάλαν και το τραγούδι σα όλο. Και μετά αφού. Εγώ
2: άρα τότε... εσύ τον ύμνο της ΚΝΕ τραγούδισε.
0: Όχι,
2: τον εθνικό
0: με.
2: Ύμνο. Και θα ξέρουμε.
0: Άκουσε με. Δεν τελείωσα. Δεν τελείωσα τη,
2: okay, okay.
0: τη την γαργαλιστική διήγησή μου. Έχεις, ναι, έχει ναι. φάση.
1: Έχει γαργαλίσμα.
0: Ναι, διότι λένε να πείτε τον ύμνο της ΚΝΕ. Αλλά αυτή δεν τον ξέρουμε. Λένε, είναι δυνατόν. Λέω, παιδιά, εγώ τον ξέρω. Λέω, τον πει. Λέω, εγώ δεν είμαι τραγουδιστή. Τότε κιθάρα έπαιζε. Αυτό θέλω να σα πω. Και μου δίνω ένα μικρόφωνο και το λέω. Και μου λέω, εντάξει, άντε να φύγω. Εγώ είχα τρομάξει. Όχι, λέει, τώρα θα μας πείτε και τον εθνικό ύμνο. Και τρόμαξα μετά, πραγματικά. Και τον τραγούδισα έτσι, ακαπέλα, με το μικρόφωνο. Ήταν τρομερό.
1: Ο τίτλος που τώρα μου στέλνουν λέγεται Είμαι Ελληνίδα.
2: Ναι, ναι, Χελένη.
0: Χελένη.
2: Είμαι Ελληνίδα.
1: Είμαι
2: Ελληνίδα. Δεν είμαι Greek, I'm Χελένη. Είμαι. Αυτό το χελάς, όχι το
0: μέλλον. Ναι,
2: ναι.
0: Όχι Γκρίς.
1: Η οποία
0: γεννήθηκε. Όχι Γρεκός δηλαδή, Έλληνα.
1: Δηλαδή, μια κυρία η οποία τέλο πάντων πριν 15-20 χρόνια ήταν ηθοποιός, έβγαλε αυτό το βίντεο. Δεν ψαχτήκαν κάποιοι δικοί μας για να αποτυπάσουν.
2: Κοίταξε, έκανε κάτι περάσματα από κάτι σειρές τηλεόρασης.
0: Ναι. Α, ναι.
2: Εδώ που γρήγορα διάβασα.
0: Τα βρήκε, βρήκες καμία.
2: Ναι, ναι.
1: Α, ναι, για πες.
0: Για πες, να μαθαίνουμε εδώ πέρα. Εδώ, δείτε.
2: Λοιπόν.
0: Εμένα μ' άρεσε, είχε πάθος.
2: Συμμετείχε, λέει, μεταξύ άλλων σε σειρές όπως το Τσίκ του Τσίκ, το Ένα και Ένα, Θα σε δω στο πλοίο και το Χωρισμένο με παιδιά. Χτίζοντας την εικόνα μια ηθοποιού που μπορούσε να κινηθεί με άνεση στην κωμωδία, στη τηλεόραση αλλά και στο σινεμά.
1: Παιδί μου, αυτά μπορεί να είναι. Εγώ δεν ξέρω
2: τι θα πούμε
1: τώρα. Αλλά αυτό το βίντεο είναι. Εγώ πραγματικά με την ίδια. Τι θέλεις να μας πεις με αυτό το βίντεο σου.
0: Επίσης τώρα όμως.
1: Ποια είναι η επιχειρηματολογία, γιατί πρέπει να ενθουσιαστούμε εμείς. Είσαι Ελληνίδα και ο άλλος είναι Νορβηγός.
0: Δεν μου λες, εγώ αυτό
1: που. Σουηδός, δηλαδή εσύ τι πανηγυρίζεις.
0: Εγώ δεν άκουσα.
1: Τέτοια τρέλα να πούμε.
0: Δεν άκουσα τον ύμνο του. Για το κόμμα του Τσίπρα.
1: Περίμενε, θα φτάσουμε.
0: Ναι, αλλά δεν το άκουσα. Μήπως το έχουμε τον ύμνο.
2: Ήταν ηχητικό.
0: Ηχητικό το έγραψε ο Κραουνάκης. Λέω. Ναι, γι' αυτό λέω, τι κόμμα είναι αυτό με Κραουνάκη μέσα. Με...
1: Λοιπόν, και πάμε να φαγώθηκες με τον Τσίπρα.
0: Θέλω να το ακούσω αυτό.
1: Το άνθρωπο, τι θα ψηφίσει, ρε φίλε.
0: Με φανέλα της Μπαρτσελώνα. Κραουνάκη. Και όλα αυτά.
2: Και Ελλάς.
0: Και
2: Ελλάς.
1: Και σήμα που είπε, όπως είπε ο. Στον Γιουργιάδη,
0: ναι.
1: Ότι παραπέμπει στη 17 Νοέμβρη. Πού το είδε αυτό το βίντεο.
0: Αυτό
2: είναι
0: καλά,
2: το αστέρι της 17 Νοέμβρη κρυμμένο μέσα στο σήμα του Ελλάς.
0: Καλά, κοίταξε. Ο Άδωνης τα βρίσκει αυτά τώρα. Εντάξει, και εσύ.
1: Εντάξει, γίνεται αυτή η παρουσίαση να πούμε. Εντάξει, κάποιοι τρόμαξαν.
2: Η παρουσίαση ήταν πολύ άρτιμα στημένη. Ήταν πολύ άρτια στημένη.
1: Εκπληκτική.
2: Ναι.
1: Εάν.
2: Από τεχνικούς όρους.
1: Σχεδιαστικά, ναι, ναι, ναι. Σκηνοθετικά. Εάν τις οθόνες

0: κοριτσάκι.
1: Ναι, ναι, ναι. Εδώ στο συνέδριο.
0: Και τα φιλάνε κιόλα. Γιατί τι γλυκούτσικα, α πούμε. Και τα,
1: ο Μητσοτάκη επιτρέπεται να το κάνει. Ο Τσίπρα δεν επιτρέπεται.
0: Ποιο πολίτη, α πούμε, ρε παιδί μου, και για τον Τσίπρα λέω και για τον Μητσοτάκη. Ποιο πολίτη, α πούμε, ενθουσιάζεται με αυτή την εικόνα. Δηλαδή, βλέπει, α πούμε.
2: Καταρχήν είναι κλεμμένη. Αυτά τα έκανε ο Ανδρέα πριν από 1800 χρόνια.
0: Ενθουσιάζεσαι σαν πολίτη.
1: Ο Ανδρέα σήκωσε τη διακήρυξη.
2: Όχι, που είχε κάνει αφήσα κοριτσάκι. Αφήσαμε κοριτσάκι και κάνει ο Ανδρέα.
0: Το οποίο μετά μεγάλωσε.
2: Ναι, ήταν 100 χρόνια μπροστά ο Ανδρέας. Αφήστε τον
0: αρχηγό. Καλά τώρα, εντάξει, τι συγκρίνουμε.
2: Μην το συγκρίνετε.
0: Τι συγκρίνουμε. Σήμερα μαζί ο Ανδρέας, τώρα θα στεναχωριούνται κάποιοι που τον μισούν πάρα πολύ. Κυρίως αυτή η βάση του 20%. Ακούνε Ανδρέα Παπαδρέου και γυρίζουν σαν τους παοξίδες. Ακούν γκάλι και.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αν ήταν τώρα θα πήρε 85%.
2: 85%.
0: Θα είχε κάνει ρεκόρ.
2: Ήταν και εσύ, εντάξει.
0: Μα σήμερα.
1: Και εδώ δεν μπορούμε να βγάλουμε ένα κόμμα αντιπολίτευση.
2: Και,
1: και να δημιουργήσει κυβερνητική προοπτική.
0: Ναι, κοίταξε, να πάμε λίγο στο θέμα.
2: Και να μνημονεύσουμε λιγάκι και το ότι 22 του μηνός ήταν και η επέτειος θανάτου και του Χαρίλαου, έτσι, του Φλωράκη. Ναι. 22 Μαΐου. Επίσης ένα μεγάλο ηγέτη. Ναι, όχι, το διάβασα, γι' αυτό το λέω. Και επειδή το Φλωράκη τον εκτιμώ πάρα πολύ ως σαν ηγέτη της αριστεράς.
0: Στο 5% ήταν αυτός πριν.
2: Ναι, αλλά πότε.
0: Στο 5% είναι και
2: σήμερα. Αλλά πότε όμως. Με τι συνθήκες.
0: Είναι και σήμερα οι συνθήκες που είναι καλύτερες. Πάλι βλέπεις.
1: Παιδιά, για το κουκουέ οι συνθήκες δεν οριμάσαν ποτέ. Ακόμα θα οριμάσουν.
0: Αυτοί δεν προβληματίζονται μεταξύ πάλι. Δεν υπάρχει κόμμα στον πλανήτη που μένει στο 5% 400 χρόνια και δεν προβληματίζεται.
2: Ενώ έχει και τις πιο σωστές.
1: Να πούμε και κάτι.
2: Αυτό εννοώ.
1: Και κάτι καλό, να πούμε και κάτι καλό. Έκαναν μια εκπληκτική έκθεση στα Σφαγεία στο Λαμπαντουάρ για το Μάη του 1936 εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ήταν εκπληκτική και το υλικό και το. Ήθελα να στο στείλω, δεν ξέρω αν πήγες.
0: Όχι, δεν πήγα, αλλά το ξέρω.
1: Εγώ είχα τη χαρά, τη τύχη, πήγα. Έτσι, και ήταν πολύ καλή η δουλειά που κάνανε.
0: Ένα πράγμα που πρέπει να πούμε πάντως για τον Τσίπρα. Έτσι, μια και πάμε τώρα στο κόμμα Τσίπρα. Είναι ποιος θα δημιουργούσε νέο κόμμα, ακόμα και για τον Μητσοτάκη.
1: Έτσι, και θα είχε.
0: Μητσοτάκης έφευγε από την Νέα Δημοκρατία. Έφυγε από την Νέα Δημοκρατία ο Μητσοτάκης και έκανε ένα κόμμα, πώς τη λένε, Νέα Δημοκρατία. Ξέρω εγώ, νέα δημοκρατία.
2: Όχι, πιο νέα. Πιο
0: νέα δημοκρατία.
2: Ή πιο νέα δημοκρατία.
0: Όχι, το πολύ νέα, πιο καλά.
2: Πολύ νέα.
0: Πολύ νέα δημοκρατία. Μπράβο, ωραίο όνομα, αρέσει. Πλάκα. Όχι, μου ήρθε. Πολύ νέα δημοκρατία.
1: Γι' αυτό ξέρεις. Να το πουλήσουμε στο Σαμαρά.
2: Εδώ να κάνω έτσι μια και το πήραμε στην πλάκα παλιά στο Πανεπιστήμιο. Υπήρχε το Έκετρο, αν θυμάστε. Επαναστατικό κομμουνιστικό κόμμα. Και έλεγε ένας άλλος, εμείς παιδιά λέει, δεν μας καλύπτει αυτό. Θα πάμε να δημιουργήσουμε το ΠΕΚΕ. Πολύ επαναστατικό.
0: Ναι, κάτι τέτοιο σαν αυτό που είπα.
2: Πολύ επαναστατικό. Δεν μας καλύπτει. Αυτό ήταν τα ωραιότερα που είχα ακούσει.
0: Πες ότι ο Μητσοτάκης, ρε παιδί μου, έκανε το πολύ νέα δημοκρατία. Έτσι δεν είναι. Πολύ νέα δημοκρατία θα παίρνει
1: 30%.
2: Πολύ νέα, ναι. Όσο πιο νέα, τόσο πιο.
0: Ναι, δηλαδή, ας ήταν ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, όπως και να το κάνουμε τώρα, φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, διαλύεται το ΣΥΡΙΖΑ, εξαιτίας ότι έφυγε αυτός.
1: Καλά, όχι
0: κάνει
1: μόνο.
0: Βέβαια και όλα τα υπόλοιπα, σωστό και αυτό. Κάνει ένα νέο κόμμα, έτσι.
1: Και φτάνει αμέσως 15-17%.
0: Τέτοιο κυνήγι.
1: Ναι, ναι.
0: Λυσάξανε, ας πούμε, εκεί στο Sky, δηλαδή. Μιλάμε. Πάντως, ό,τι μπορείς να φανταστείς έχουν σκεφτεί.
2: Εάν πάρει μεγάλο ποσοστό, λέμε, πρέπει πραγματικά θα οφείλεται.
0: Ναι, λέω
2: σε
0: εγώ. Όχι, παίρνει ρε παιδί μου ένα. Λέω εγώ στη χειρότερη περίπτωση, έτσι που τη φαίνεται. 15%. Ναι.
2: Άμα πάρει 15, τότε οφείλεται αποκλειστικά στο πρόσωπο.
0: Μα, αυτό λέω. Ναι. Ότι σήμερα, όπως και να το κάνει, οποιοδήποτε φύγει από το κόμμα του. Δηλαδή ο Ανδρουλάκης, ας πούμε. Ναι. Φύγε, ρε παιδί μου, φύγε από το
2: Πασόκ. Και κάνει άλλο κόμμα.
0: Άλλο κόμμα.
1: Θα πάρει ο Ανδρουλάκης.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Μπορεί να μην βρείτε την ψήφο του μέσα.
2: Πρέπει να το παραδεχτούμε.
0: Ο Τσίπρας, όπως και να το κάνουμε, ο ακατανόμαστος για κάποιους δεξιούς, ας πούμε, φίλους μας, Δεν λένε και το όνομά του, να πούμε. Του έχει κάνει τρομερά και μεγάλο.
1: Ένα είναι ο ακατονόμαστο.
0: Ποιο είναι αυτό, έτσι.
1: Ο μπαμπά του πρωθυπουργού μα.
0: Ναι,

0: Λέμε ονόματα. Ήταν από τη τύχη και την κακοτυχία που δημιουργούσε μόνο η αναφορά του και η παρουσία του.
1: Και ο γιος καλύτερος.
2: Αυτός λοιπόν. Όπως και να το κάνουμε. Σήμερα είναι ο μοναδικός ηγέτης.
0: Ισχύει.
2: Ο μοναδικός, και επαναλαμβάνω για ποιο λόγο το λέω αυτό έτσι. Ο μοναδικός ο οποίος κάνει ένα κόμμα και έχει έτσι για πλάκα ένα 15.
0: Και αν το δούμε επιχειρηματικά, έτσι, με επιχειρηματικούς όρους ή μανατζερίστικους όρους, το ότι απελευθερώθηκε από τον συρφετό του ΣΥΡΙΖΑ που του δημιουργούσε προβλήματα στη διοίκηση και στην αρχηγική κατάσταση ήταν πολύ έξυπνο rebranding. Έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Αλήθεια είναι. Πολύ σωστό αυτό.
0: Ναι.
2: Ο Βασίλης τι μας λέει εδώ, ότι δεν πίνουμε ούζο κάθε μέρα. Περίμενε, εσύ.
1: Ναι.
2: Ο δεν πίνουμε ούζο κάθε μέρα λέει ότι δεν είναι η ζωή μας όλη αυτό. Το όπα και το γεια. Μας που πιστεύει ο κόσμος.
0: Ναι. Ναι, ναι, αυτό κατακρίνει την αντίληψη που έχουν οι ξένοι ότι οι Έλληνες είναι πάντα
2: χαϊβάνια.
0: Όχι χαϊβάνια, γλεντζέδες, αδιάφοροι, τεμπέληδες, ούζα και
2: πάλι λέγοντας. Δεν είμαστε τεμπέληδες, ότι μιλάμε ξένες γλώσσες και δεν είμαστε αγράμματοι. Ότι δεν λεγόμαστε Έλληνες και όχι Greeks. Ναι, μπράβο. Αυτό λέει.
1: Ναι, αυτό, ναι, αυτό πολλοί το λένε. Έλληνες και όχι Γρεκοί. Γιατί το Γρεκό είναι από.
2: Λέει ο Βασίλης εδώ.
1: Ναι, αυτό.
2: Ότι το βίντεο έγινε για αυτό το λόγο.
1: Για, ναι, το φαντάζομαι.
2: Άθλη αντίληψη.
0: Ναι.
2: Άθλη.
1: Ναι. Εντάξει.
2: Αν προσπαθήσεις δηλαδή να αλλάξεις έναν ξένο ο οποίος έχει αυτή την αντίληψη την οποία περιγράφεις με αυτόν τον τρόπο. Καταφέρνεις το αντίθετο.
1: Ατυχές είναι, ατυχές. Το βίντεο είναι λίγο για να γελάσουμε.
2: Ναι, είναι, δηλαδή λένε, θα πει ένας. Τι βλήματα.
1: Και τι την πειράζει το ούζο μου, ρε. Εντάξει,
2: τι βλήματα είναι αυτή. Δηλαδή οι Έλληνες έχουν να επιδείξουν πολιτισμό. Αντί
0: έτσι.
2: Να πεις ας πούμε σε έναν Νορβηγό ας πούμε, που ο οποίος έχει τέτοια αντίληψη, άκου το αξιονιστή.
0: Ακριβώς.
2: Τι θα πάω να πω. Είμαι Ελληνίδα και είμαι Κατερίνα.
1: Εντάξει, Χελένικ.
2: Δεν την πω, πάρε κορίτσι μου να πούμε. Πάρε Νορβηγέ, Σουηδέ. Το άξιο. Διάβασε Ελίτη, Σεφέρι.
0: Καζαντζάκι.
2: Αναγνωστάκι. Έτσι δεν είναι, ρε φίλε. Έτσι θα τους πω εγώ αυτούς. Τι θα πάω να πω να πούμε. Είμαι Ελληνίδα και ούζα και ιστορίες και το ένα και το άλλο. Και θα φωνάζω είμαι Ελληνίδα. Τι παπαριές είναι αυτές. Τι λυθιότητες είναι αυτές, δηλαδή. Και ο Έλληνας πολίτης να πούμε ενθουσιάζεται με τέτοιου είδους να πούμε. Μα και ξέρεις για ποιο λόγο ενθουσιάζεται. Γιατί δεν μπορεί να βασιστεί στην πραγματική αξία και πλούτο που έχει αυτή η πατρίδα.
0: Και όχι μόνο, την έχουμε ισοπεδώσει αυτή
2: ακριβώς.
0: Την αξία. Είναι ο Έλληνας.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι.
2: Αντί να παρουσιάσουμε την πραγματική αξία της Ελλάδας, ας πούμε, την πραγματική αξία.
1: Ναι, ναι.
2: Εμείς τι κάνουμε, να πούμε, παρουσιάζουμε τις μπούρδες, να πούμε, ναι. Είμαστε Έλληνες. Όπως ο άλλος, είμαι Αριανός, να πούμε, αλλά θέλω να κλείσει το γέλο ρέντιο. Παράγοντας του Άρη.
1: Εδώ ρε ο άλλος έφτασε, ένας έκανε κριτική για την Eurovision πριν πάει αυτή η αστειότητα που στείλαμε για τραγούδι και είπε τι μας πειράζει, λέει, αρκεί να ακούγεται η Ελλάδα. Δηλαδή είναι τόσο φοβερό που είτε λέγεται Θεοδωράκης είτε λέγεται αυτό το πράγμα που στείλαμε, τέλος πάντων το ίδιο πράγμα είναι. Δηλαδή είμαστε καταπληκτικοί. Αυτός τώρα ο τύπος έκανε ολόκληρο άρθρο κάπου και το έχει ανεβάσει σε. Δεν θυμάμαι το όνομά του, ένας που έκανε. Μουσικός κριτικός ήταν αυτός. Και δηλαδή μιλάμε τώρα για πράγματα τα οποία.
2: Κοιτάξτε,
1: να πω, δεν ξέρω, ρε.
0: Εκατοντάδες.
1: Αηδία έχουμε καταντήσει και η πλάκα είναι ότι.
2: Αντί να ομορφύνουμε, καταρχήν να προστατεύσουμε, μάλλον να προστατεύσουμε την πατρίδα μας, Κατερίνα Μουτσάτσου, αντί να προστατεύσουμε την πατρίδα μας, να μην τη χτίζουμε.
1: Εγώ ξέρω ότι οι λόγοι.
2: Να μην την ισοπεδώνουμε με τσιμέντα. Αυτό πρέπει να κάνουμε.
1: Οι λόγοι Ευρωπαίοι και μάλιστα αυτοί οι Βόρειοι, τους οποίους εμείς τους λέμε, ξέρω εγώ.
2: Χαϊβάνια.
1: Που δεν είναι καθόλου χαϊβάνια.
2: Και ανέρα.
1: Σε πληροφορώ ότι τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και,
0: και
1: την ελληνική
0: εμάς.
1: Ποιήση. Και εγώ ξέρω ότι το Άξιον Εστί, επειδή έπαιζε ο φίλος μου ο Μητρέντης, ο γνωστός ο Μπουζουξής αυτός που χρόνια έπαιζε εδώ Θεσσαλονίκη, ο Χρήστος ο Μητρέντης το 1985. Έπαιζε μπουζούκι, παρουσίασαν το Άξιον Εστί στη Στοκχόλμη με τη Συμφωνική Ορχήστρα στη Στοκχόλμη. Παρακαλώ.
0: Έτσι.
1: Που λέμε τώρα εμείς για Άξιον Εστί, αν το ξέρουν, δεν το ξέρουν. Μια χαρά τα ξέρουν αυτά. Και τον Ελίτη ξέρουν και τον Σεφέρη και τον Ρίτσο και όλους.
0: Πολύ περισσότερο από τον μέσο Έλληνα.
1: Αυτό θέλω να πω.
2: Έχουμε ξαναπεί αυτή την εκπομπή. Ολλανδική εταιρεία, επειδή έχω ένα φίλο ο οποίος ασχολείται στην Αθήνα, έχει το καλύτερο δισκάδικο σε τέτοιου είδους δίσκους μουσικές, στην Αχαρνών. ο φίλος μου ο Ηλίας ο Ποτουρίδης να πάτε ότι θέλετε τζαζ, κλασικές μουσικές και έτσι. Εκεί πέρα λοιπόν είχα δει ας πούμε από τον Ηλία την εκπληκτική έκδοση του Action ST σε νέα έκδοση από Ολλανδική εταιρεία η οποία την έκανε ψηφιακή και ακούγεται τέλεια. Απίστευτο,
1: Στάσου, τρομερό. Δεν μου λες το ψηφιακό.
2: Την πήρα και την επεξεργάστηκα, ρε παιδί.
1: Ναι, όταν έγινε ψηφιακό, θες να πεις το έκανε Ολλανδική εταιρεία. Ναι, γιατί βέβαια. Ψηφιακά αυτή τη στιγμή, ας πούμε, υπάρχει στο
2: Spotify. Όχι, η Ολλανδική εταιρεία.
1: Πόσο όμως
2: τώρα, μιλάμε τώρα για καμία δεκαετία πριν. Τώρα ενδεχομένως να έχει κυκλοφορήσει. Ναι. Αυτό το δίσκο που είχα εγώ και τώρα έχω σε νέα έκδοση έχει τεράστια διαφορά σε ποιότητα.
1: Α, εσύ το έχεις σε τέτοιο, σε βινίλιο.
0: Για βινίλιο.
1: Εγώ τώρα στο Spotify πάντως που το βρίσκω και το ακούω είναι σε ψηφιακή μορφή και είναι τέλειο. Ναι, ναι, ναι. Καταπληκτικό
2: έτσι,
1: είναι.
2: Έτσι.
1: Okay. Έχει ψηφιοποιηθεί.
2: Η πρώτη έκδοση.
1: Η πρώτη την έχω σε βινίλιο. Δεν είναι τραγική, απλά είναι βινίλιο, ρε παιδί μου. Ξέρεις πως ηχογραφήθηκε στα στούντιο της Κολούμπια. Φέραν ολόκληρη χοροδία 100 άτομα μέσα σε εκείνο το στούντιο. Εντάξει. Δεν θα μπορούσε να γίνει.
2: Ο Βασίλης μας λέει καλησπέρα. Δεν είμαι λέει αριστερός, αλλά ο Αλέξης να μην ξεχνάει ότι πρόδωσε τη Μακεδονία και καταπάτησε την έννοια της δημοκρατίας με το δημοψήφισμα. Γραμμές που δεν βγάζουμε. Ναι, για κάποιους τώρα, εγώ δεν θέλω να μπω.
1: Εγώ θεωρώ παιδιά ότι όποιος και να ήταν το ίδιο θα γινόταν. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι
0: δεν το πιστεύω.
2: Ίσως να την κάνουμε άλλη ώρα την
0: εντάξει, να πούμε πολύ σύντομα ότι
2: και
0: υπάρχουν...
2: κανένα μεγάλο κόμμα λέει δεν στηρίζω. Άρα σε βλέπω για καριστιανό εσένα.
1: Εντάξει. Και δεν είναι και αριστερός. Εκεί είναι.
2: Όχι καριστιανό, κοίταξε.
1: Μια χαρά είναι. Εντάξει, δεν είπα τίποτα.
2: Δεν κατακρίνουμε.
1: Κανένα δεν κατακρίνουμε.
2: Απλά με έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και όχι εμένα. Επαναλαμβάνω, έχουμε και βοηθούς εδώ.
0: Ναι, ναι.
2: Που μας στέλνουν.
0: Σε στροφοδοτούν με βίντεο και υλικό.
2: Έχει επιτελείο από πίσω. Δεν είναι ό,τι να είναι.
0: Πρέπει να κάνει
2: επιτελικό. Έτσι λέει, επιτελική εκπομπή.
0: Έτσι, αναφορά και ταυτότητα στους ανθρώπους που υποστηρίζουν την εκπομπή κάποια
2: αυτός
0: στιγμή.
2: Είναι ένας στη Φλωρεντία, σας είπα, ο ερωτικός μετανάστης, ο οποίος είναι δόλιος άνθρωπος.
1: Δηλαδή είναι ρε παιδί μου.
2: Ψάχνεται συνέχεια σε τέτοια και μου τα στέλνει και με ανεβάζει και την πίεση. Μην είσαι. Ποια έβγαλε η Καριστιανού που την κουστάρεις. Κατάλαβες.
1: Ποια
2: είναι
1: αυτό. Είναι
2: δες λέει αυτό το ηχητικό. Αυτό είναι. Βάζει το ηχητικό και πέφτουν τα. Λέω, είναι δυνατό.
1: Εγώ σου λέω.
2: Εγώ φελός πρέπει να είσαι για να.
1: Εγώ την άκουσα.
0: Να το κάνεις αυτό.
2: Και να το ακούσεις και να το πιστέψεις κιόλα. Δηλαδή να πεις τι ωραίο βίντεο.
1: Εγώ την άκουσα που μίλησε λίγο εδώ στην παρουσίαση και από εκεί πέρα. Δηλαδή ήταν φαινόταν, παιδί μου, ότι έβγαζε μεγάλο πάθος. Η κυρία αυτή.
2: Η κυρία αυτή.
1: Μίλησε και βέβαια.
2: Μίλησε
1: και αυτή στην παρουσίαση.
2: Ο Αυγερινός ξέρει για αυτό το βίντεο.
1: Πού να ξέρει.
2: Σε παρακαλώ, δες λέω αυτό το βίντεο.
1: Παλιό είναι.
2: Πραγματικά αν.
1: Παλιό είναι.
2: Παλιό θα σε πει.
1: 15 χρόνια.
2: Τι θα έλεγε αυτό. Πού πα να ξυπούλει το σταγκάθι. Εγώ δηλαδή, αν καθόμουν μια κυρία η οποία.
0: Έβγαλε αυτό το βίντεο.
2: Να νιώσει έτσι έπαρση με αυτό το. Με αυτό το πράγμα, ας πούμε, δεν θα μπορούσα να συνοηθώ με τίποτα, δευτερόλεπτο. Θα έλεγα, τι μου λες τόσο πράγμα μου.
0: Γι' αυτό είσαι διευθυντή στο γέλο.
2: Εσύ έχω δίκιο, είναι ψυχολόγος.
0: Βρε, απόλυτο δίκιο έχεις. Αλλά η γνώμη σου, φοβάμαι ότι πρέπει να σου πω ότι δεν είναι τόσο κυρίαρχη, αγαπητέ διευθυντά. Δεν είναι.
2: Είναι λίγο μακριά από την μάζα.
0: Ζούμε στις μικρές προσωπικές μας φούσκες. Εγώ αυτό λέω και μοιράζομαι με τους ανθρώπους. Δεν πειράζει, όχι καθόλου δεν πειράζει. Γιατί δυστυχώς αυτό είναι το κυρίαρχο.
2: Το κυρίαρχο είναι αυτό. Ο ενθουσιασμός αυτής της...
0: Ο ενθουσιασμός του «Είμαι Ελληνίδα».
2: Ναι, είμαι Έλληνας. Αλλά μπορώ να παρομίζω όμως.
0: Την ίδια στιγμή που
2: να
0: κάνει
2: μην
0: αυτό.
2: Να ξέρω τι σημαίνει Ανακοστάκης, ας πούμε.
1: Ναι. Αλλά αυτό εννοείται.
2: Ναι. Να μην ξέρω. να μην καταλαβαίνω τι είναι το Action ST. Ναι. Αλλά είμαι Ελληνίδα. Τι να πεις. Μετά αναρωτιόμαστε να πούμε γιατί κυριαρχεί η βλακεία, η ανοησία, η μίζα. Έτσι δεν είναι. Η δολοπλοκία, το ψέμα,
1: Η γκλαμουριά, ρε, καταρχήν.
2: Α, γκλαμουριά,
1: αυτό είναι για τον πολιτισμό μας, λέμε τώρα. Εντάξει, για τον πολιτισμό μας λέμε. Μέσα σε αυτά που λες είναι και η πολιτιστική κατάπτωση. Εντάξει.
2: Ευτυχώς έχουμε αντικατευθυντικά, φίλε.
1: Έτσι.
2: Ευτυχώς.
1: Φαρμακοποιέ. Έχουμε.
2: Και τραγουδοποιός και φαρμακοποιός.
1: Όλα τα, όλα τα πιούμε.
2: Εσύ δεν με έφερες στις παστίλες επιχείρησης.
1: Αμάν.
0: Πρέπει να μας πεις έτσι...
2: Γιατί παστίλες θα με έφερες.
0: Να κάνεις το... ένα...
1: Πριν φύγεις.
2: Πάρουμε ένα τηλέφωνο.
1: Να με πάρεις, ναι.
2: Σάββατο ξεφανίζω.
1: Ωραία.
2: Πάω στη Λαϊκή. Ψωνίζω.
0: Και εξαφανίζει.
1: Θα σου δώσει και τι παστίλε για το λαιμό να είσαι οκ. Okay, ναι.
2: Ναι, με τι σακούλε. Έτοιμο το αυτοκίνητο φορτωμένο. Λαϊκή. Φορτώνουμε το πορμπαγκάζ και δρόμο. Σα αφήνω να μαλώνετε εδώ πέρα μεταξύ σα. Έχει γίνει και συνελεύσει την
0: εβδομάδα. Να περιμένετε τον δισεκατομμυριούχο.
2: Να περιμένετε τον δισεκατομμυριούχο. Ο δισεκατομμυριούχο μα έχει γράψει, με έχει καταγειώσει. Δηλαδή, αν υπήρξε κανένα δισεκατομμυριούχο και όντω συζητούσε μαζί μα. Και έχει δει όλη αυτή την αναμπουμπούλα. Ναι. Τι γέλιο πρέπει να έχει.
0: Πρέπει να έχει ρίξει τρομερό
2: γέλιο. Τι φάσκελο. Θα πει τι βόδια είναι εκεί πέρα. Πού θα άμπλεκα εγώ. Αυτοί μάλλον μεταξύ μας να πούμε πριν πάω εγώ.
0: Έτσι.
2: Ευτυχώς στην ΚΑΕ λειτουργούμε τελείως...
0: διαφορετικούς όρους.
2: Ναι,
0: πια.
2: Και πώς σου πω, έχουν βάλει κάποια... έχουν θωρακιστεί. Δεν ακούνε...
0: Ναι.
2: Ξέρεις, έχουν βάλει σύνορα σε όλη αυτή την ιστορία. Σου λέει, δεν θα ασχοληθείτε.
0: Μα δεν θυμάσαι, οι εξελάκηδες. Ναι, δηλαδή...
2: ναι, ρε.
1: Εντάξει.
0: Εγώ σπάθαμε.
2: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική, να πάρουμε μια ανάσα.
1: Και ένα σκυλάδικο, δεν θα παίξει σήμερα.
2: Σκυλάδικο και άλλο σκυλάδικο.
1: Όχι, επειδή ήθελε να παίξει γι' αυτό.
2: Σκυλάδικο, όχι. Δεν είμαι. Εγώ είμαι έξι για τέτοιον άνθρωπο.
1: Μπα. Όταν σε εκπομπέ τι τελευταίε να δει εδώ τι το κάναμε. Ζυγό το κάναμε το μαγάζι.
2: Καλά, ρε φίλε, ήταν ωραίο.
1: Ωραία, δεν είπα εγώ όχι.
2: Είχαμε βάλει κάτι μπερδεμένα.
0: Το πιο ωραίο στο ζυγό ήταν τα σουβλάκια απ' έξω.
1: Αυτό είπα.
2: Και μέσα πια έξω.
1: Και μέσα τα φέρναν και μέσα.
2: Εγώ είχα ενθουσιαστεί που ήταν μέσα.
1: Γαβαλά δεν παίζαμε την προηγούμενη φορά. Ναι. Σου βρήκα και το τρίτο της συνέχειας.
2: Ωραία.
1: Που είχε πει το μη μου μιλάτε.
2: Ωραία.
1: Μετά έβαλε ένα ακόμα και μετά έχει και εκείνο το τούμπα τούμπα τάρα. Και εκείνο μπαίνει μέσα. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Όλα τα ωραία.
2: Ο Βασίλης τι μας λέει εδώ, κάτσε να το διαβάζουμε.
1: Ποιοτική διασκέδαση. Και σου βλάκια.
2: Γεια σου, χίλια συγγνώμη. Εδώ κάνουμε ένα κάρο δουλειές. Οι άλλοι κάθονται από εκεί πέρα και με βλέπουν. Ο Ντένις, ναι, τώρα μια. Είδες, θα το ξεχνούσα. Καλησπέρα, κύριε Διευθυντά με κεφαλαία, καναλάρχα μας και λυπή αγαπημένη, μεν,
1: ναι.
2: Αλλά σαφώς λιγότερο σημαντική.
1: Πω, τώρα μας έστειλες. Τελείωσε. Διαμαρτύρομαι εντόνως.
2: Λοιπόν, δεν διαμαρτυρήσω όσο θες. Η πίεση, η δίψα και η λύσα μου για την κορυφή άγγιξε τον Σιάο. Προτροπή μου να σπάσει τα φρένα και να αναστηθεί ο αυτοκράτορας άμεσα και αστραπιαία έπιασε τόπο. Ποτέ ξανά μετριότητα, τα όνειρά μας είναι πλέον ελεύθερα. Βασίλη Σπανούλη, καλώς ήρθες. Α, ήρθες Σπανούλης, παιδιά.
0: Έρχεται.
2: Ναι, μην λέμε πράγματα, μην λέμε ειδήσεις.
1: Περιμένετε,
2: παιδιά. Ντένις, μην βιάζεσαι. Και κοίταξε τώρα, συμφωνώ σε όλα. Στέλνουμε την καλησπέρα μας. Απλά να έχεις υπόψη σου, μην. Δεν ακούει ούτε σένα μια διοίκηση τέτοιου επίπεδου, ούτε εμάς, ούτε κανέναν. Αυτές τις ιστορίες...
0: Μάλλον ο φίλος το λέει μεταφορικά από το πάθος του λαού και το γεμάτο καμίνι που είδε ο Σιάο. Αλλά δυστυχώς στο βάθος της διαδρομής ο κάθε Σιάο μετράει λίγο και υπολογίζει και
2: είναι
0: το κέρδος που θα βγάλει από εμάς τα αρρωστάκια.
2: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, μάλλον. Δηλαδή, είδανε. Πούμε, σου λέει, είπα να ξοδέψω εγώ λεφτά. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τέτοιοι επιχειρηματίες. Τώρα, εκτός του Γιαννακόπουλου, ο οποίος δεν ξέρω τον είδα τον μεταξύ τελευταίες μέσα στο Γιαννακόπουλο. Τι είναι αυτός,
1: δηλαδή. Κοίταξε, τον αρχίσαν και στο.
2: Το δούλευμα.
1: Τον τρολάραν πάρα πολύ άσχημα, μωρέ. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Όχι ρε εσύ, ο Βασίλης μας λέει, ζευγάρι Γερμανών, ακούγοντας τη μουσική που είχα στο λεωφορείο, ήρθε και με ρώτησε αν είμαι Έλληνας.
3: Ο κύριος μιλούσε αρχαία ελληνικά, πίστευτο. Γνώριζαν εννοείται πολύ καλά τον Μίκη, τον Χατζηδάκη.
2: Καλά αυτό,
3: και ήρθαν και με ευχαρίστησαν συγκινημένοι αφού τους έβαλα Θεοδωράκη στη διαδρομή. Όχι, ρε φίλε.
1: Καλά, τώρα σοβαρά μιλάμε.
3: Μπράβο. Αγαπάμε τους συγκεκριμένους κυρίους, ανθρώπους, Γερμανούς, ό,τι να είναι, που ακούγανε Μίκη Θεοδωράκη και Χατζηδάκη. Και συγκινήθηκαν. Τι ωραίοι. Τι ωραίοι. Να. Αυτό είναι ο ωραίο σκηνικό. Αυτό είναι. Αυτό είναι ο άνθρωπος.
0: Έτσι.
3: Αυτό είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος τι να συγκινήσει.
0: Κοίταξε, σε δύο πολύ μακρινά ταξίδια που έκανα εκτός Υπήρου, στην Λατινική Αμερική, στο Περού και στη Κούβα, και στις δύο χώρες, αυτό που ήξερα ήταν ο Μίκης.
3: Ναι, ρε.
1: Καλά, εκεί πέρα εννοείται.
0: Ναι. Δηλαδή.
1: Ειδικά στη Λατινική Αμερική, θάψη, εντάξει. Εννοείται.
3: Κοίταξε, τι να πει, πάλι θα ξαναπούμε, θα γίνουν γραφικοί να πούμε.
1: Τίποτα,
3: το Άξινιστή νομίζω ότι δεν είναι, είναι ίσως το κορυφαίο έργο, από τα κορυφαία έργα στον πλανήτη. Από τα κορυφαία. Μέχρι και και η δεξή το...
0: Το αποδέχομαι.
3: Τελευταίο.
1: Καλά, αυτό έλεγε.
3: Σκέψου, δηλαδή.
1: Αυτό έλεγε.
3: Ναι, δηλαδή. Βέβαια, ορισμένοι δεν ξέρω τώρα γιατί το αποδέχτηκαν. Πολύ θα ήθελα να ρωτήσω.
0: Μάλλον δεν ξέρουν τους συντελεστές ή ίσως δεν καταλαβαίνουν πολύ και.
3: Δεν ξέρω τι. Πραγματικά θα ήθελα να το ρωτήσω. Τι κατάλαβε, γιατί το. Τι είναι αυτό που σε ενθουσιάζει πολύ. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα έναν Αυστράλο. Ο οποίος μισεί τα Χριστούγεννα, τις γιορτές και γενικότερα.
1: Α, σαν και εμένα είναι και
3: αυτό. Δεν τα χωνεύει καθόλου.
1: Και εγώ δεν μπορώ.
3: Και γενικότερα με τα ήθη και έθιμα. Δηλαδή, άμα τον πεις αυτόν τώρα την καθαρά Δευτέρα, ντε και καλά πρέπει να πετάξουμε ετών.
1: Τα ήθη και έθιμα είναι για σένα. Ειδικό εμένα είναι.
3: Ράιζον Ονίλ, τι να συζητάμε για τον τύπο αυτό.
1: Τι να τον ακούσουμε.
3: Τον λατρεύουμε, τον αγαπάμε σαν τρελή. 21 κομματάρα.

0: τραγουδάρες.
1: Εξαιρετικό.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Ναι. Μπράβο.
0: Και τι να πρωτοακούσεις από αυτόν. Έχει μια
2: ωραίος, ναι.
0: Δισκογραφία απίστευτη. Φυσικά ανεξάρτητος. Βγάζει τους δίσκους μόνος του. Τους πουλάει μόνος του.
2: Τι να κάνουμε.
0: Άστα να πάμε.
2: Είναι η μοίρα των καλλιτεχνών. Των καλλιτεχνών. Οι άλλοι είναι
3: πλασιέ.
2: Τραγουδοφτιάχτες.
0: Ωραίο.
2: Κατασκευαστέ τραγουδιών.
0: Λοιπόν, και στο κόμμα του
3: Τσίπρα,
2: του Αλέκου,
0: μπαίνει η πρόεδρος αυτή, η οποία καταδίκασε
3: τη Χρυσή Αυγή.
0: Πώς θα είναι μελόν. Όχι μελόν.
3: Θα τη δούμε τώρα.
0: Δείτε τη λίγο.
2: Δεσί, εγώ επειδή είχα
0: τώρα
2: κάποια...
0: Τώρα μου το στείλανε εδώ πέρα, δεν το είχα.
3: Αλλά δεν σχολιάσαμε και κάτι ακόμα.
2: Δεν είδα τίποτα από Τσίπρα, παιδιά, γι' αυτό δεν ρωτάω. Επειδή είχα κάποια προσωπικά θέματα.
0: Εσύ ψηφοφόρος μου.
2: Είχα προσωπικό θέμα.
0: Μην το κουβεντιάζουμε.
2: Όχι καθόλου.
0: Γιατί θα πέσει το ηθικό τώρα.
2: Και δεν το είδα
3: καθόλου.
2: Μαρία Λεπενιώτη.
3: Μαρία Λεπενιώτη.
2: Γι' αυτό δεν γνωρίζω ούτε πρόσωπο ούτε πράγματα. Απλά το μόνο που είδα ήταν ότι πάρα πολύ κόσμο και αυτό μου κάνει εντύπωση.
3: Καλά το κόμμα της Καριστιανού και του Τσίπρα.
0: Το μικρόφωνο, κύριε.
3: Σχολιάσαμε.
0: Τι να σχολιάσουμε.
3: Αυτό που ήταν το σημαντικότερο γεγονός του τελικού της Ευρωλίγκας.
2: Αμά, ναι. Καλά.
3: Δηλαδή είμαστε και αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Και ο φίλος σου, ο πρωτοσάλτε, πήρε το μέρος του και τα βάλε με το Μαρινάκι. Είπε ντροπή του, λέει, που τον πείραξε. Τι τον πείραξε το παιδί. Πάρτινα.
3: Βγαίνει από τέρμα αριστερά ο πρωτοψάλτης.
0: Εσείς να πούμε με τον Μαρινάκη. Και το παίζετε και αριστερή.
2: Αλλά πέσαν όμως κάτι, πέσαν κάτι τέτοιες εκεί. Εγώ τα το είδα, δεν το πίστευα. Λέω, δεν είναι δυνατόν.
3: Είναι δυστυχώς αυτό το καρέ των 5-10 δευτερολέπτων αποτυπώνει την ελληνική πραγματικότητα.
0: Μπράβο ρε.
3: Το που έχουμε φτάσει.
0: Υπό τις ευλογίες μας.
3: Εννοείται.
0: Δηλαδή μην βγάζουμε ποτέ.
3: Ναι, γιατί είτε ο Μαρινάκης είτε ο Δημητριάδης είναι οι θεοί μας. Ο ένας γιατί έχει την μπάλα και το τέτοιο.
0: Ακριβώς.
3: Και ο άλλος γιατί είναι το δεξιχέρι. Ήταν το δεξιχέρι.
0: Βέβαια, εγώ θα κάνω με τους φίλους μου, έκανα αυτό το προβληματισμό. Για να μπορείς να πας τώρα στο Μαρινάκη και να τον συμπεριφερθείς έτσι, να τον χαστοκίσεις κιόλας. Να το φτύνεις, τον έφτιαξε κιόλα.
3: Έτσι.
0: Και φτύνει ωραία.
3: Πρέπει να έχεις πολύ.
0: Έτσι. Δηλαδή είχε στόχο. Δεν ξέρω να το προσέξετε αυτό.
3: Το είδαμε.
0: Πρέπει να ξέρει να φτύνει.
2: Αυτό είναι δύσκολο.
0: Ναι,
2: το φτύσιμο είναι τέχνη.
3: Πρέπει, δεν είναι
0: μπράβο το γενικό γραμματέα.
3: Πρέπει να έχεις καλή ροχάλα. Έτσι,
0: ναι, για δηλαδή μπράβο του.
3: Να είναι γεμάτη.
0: Μπράβο. Και έδειξε και τσαμπουκά. Βέβαια, εντάξει, τον κρατούσε 15-16.
2: Καλά, εννοείται.
0: Αυτό μου θύμισε και δικαίως κάποιοι που το σχολίασαν με τον Ζήκο.
2: Κράταμε εσύ.
0: Κράταμε. Και οι δυο θέλανε να μαλώσουν.
3: Αλλά τους κρατούσαν.
0: Πιο αστεία εικόνα. Αλλά άλλο θέλω να πω. Το να πας τώρα να πούμε και να την πεις στο Μαρινάκι. Είναι δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι.
3: Που είναι κράτος εν κράτη.
0: Κράτος εν κράτη και πολλά άλλα, ας πούμε. Πρέπει να έχεις background.
2: Βέβαια, αλλιώς δεν
3: γίνει. Ένα θα πούμε σε αυτό. Ισραηλινοί
0: πράκτορες. Εντάξει, μην τα τώρα μην το όχι, θέλω να πω, δηλαδή χρειάζεται να έχεις ένα background.
2: Και τέ.
0: Δηλαδή τώρα πού να πας.
3: Να πούμε και ένα δεύτερο.
0: Τι.
3: Υποκλοπές.
0: Και αυτό, ναι. Κάτι,
3: κάτι παίζει.
0: Και εκεί ήταν και πλεγμένος ο Άρης, βέβαια.
3: Άνα, μπράβο, γιατί πάντα από κάτω είναι ο Άρης. Γιατί πώς παρακολουθούσαν, λέει, το Μαρινάκι. Μέσω του κινητού του Καρυπίδη.
0: Πάλι, ρε, κατεμένος ο Καρυπίδης, πάλι. Ρε τον Καρυπίδη.
3: Φοβερά πράγματα.
0: Πούλα και φύγε, ξέχασαμε.
3: Σωστά.
2: Ναι.
3: Κάθε φορά που θα λέμε
0: Καρυπίδη, πούλα και φύγε. Για να είμαστε μέσα στο πνεύμα.
3: Της εποχής
0: και της μάζας.
3: Έτσι.
0: Για να μας αγαπήσει η μάζα, όχι τίποτα άλλο. Πετάς ένα πουλα και φύγε και αμέσως η μάζα σου λέει αυτός είναι επαναστάτης.
3: Δικός μας, πάμε.
0: Αυτός, να πούμε, πιο επαναστάτης πεθαίνεις. Πουλα και φύγε, πέφτει το καμιά φορά.
2: Πουλα και φύγε.
0: Πουλα και φύγε. Πρόεδρε, πουλα και φύγε. Λοιπόν, ναι, και πραγματικά με κάνει πάρα πολύ μεγάλη τύψη.
3: Σε όλους μας έκανε αυτό. Σε όλους μας έκανε αυτό.
0: Και τι είναι να τον είπε και να το χαστούκι σου άλλο και να. Κάτι, τι να.
3: Κάτι πρέπει να. Τώρα είπαν σήμερα ότι ο ένας με έβρισε, ο άλλος έβρισε τη μάνα μου, ο άλλος είπε το τέτοιο και κάπως έτσι ξεκίνησε.
2: Στα καλά καθούμενα δηλαδή.
0: Ακούγότανε ότι έβρισε τη μάνα μου.
3: Ναι.
2: Στα καλά καθούμενα.
0: Κύριε παιδί μου που έσκυψε.
3: Εσύ λες στα καλά καθούμενα.
2: Όχι, ενώ όπως πήγε καρφωτό.
3: Λες στα καλά καθούμενα να έγινε εκεί. Παίζονται.
0: Κοίταξε ο Μαρινάκης.
3: Deal εκατομμυρίων παίζονται από πίσω, παιδιά, ναι, και από όλες εκατομμυρίων.
0: Δεν παιδί μου, σου λέει, μου παρακολουθούσε, γιατί με παρακολουθούσε. Ενώ ο Άδωνης δεν τον πείραζε. Ο Άδωνης βγήκε, δεν με παρακολουθεί. Δηλαδή, παρακολουθούσε το παιδί του, τη γυναίκα του. Ο Άδωνης τα. Δεν με νοιάζει.
3: Έτσι.
0: Τι ωραίο τύπο ο
3: Σπύρος.
0: Δεν με νοιάζει.
2: Σπύρος είναι ωραίο.
0: Φοβερό.
2: Τελευταίο.
0: Ενώ ο Μαρινάκης σου λέει, γιατί με παρακολουθούσε, φίλε. Φοβερό. Και υπάρχουν και φυσικά και οι πολίτες. Πόσο τους αγαπώ αυτούς, ρε. Έλα, τρία τους. Οι οποίοι βγαίνουν με άνεση. Και ποιος δεν παρακολουθεί.
3: Έλατε.
0: Έτσι ξέρεις, είναι το γλυκούλικο.
2: Έλα τώρα,
0: πώς κάνετε έτσι.
3: Έλα, μωρέ, τι έγινε, μωρέ, τώρα, ναι.
0: Πώς κάνετε έτσι, πού δεν παρακολουθούν τώρα, πού δεν παρακολουθείτε, εσύ δεν
2: παρακολουθείτε. Εδώ μας λέγανε.
0: Μας παρακολουθούν όλους.
2: Μας βάζανε τότε με το εμβόλιο μικροτσίπ μέσα τώρα. Να έχουμε κι άλλα τώρα.
0: Ναι, πώς κάνετε έτσι, γάνα.
2: Και βάζαν, θυμάστε που βάζαν το δίφραγκο εδώ πέρα στο εμβόλιο να δουν άλλα.
3: Κολλάει.
2: Άμα κολλάει. Δηλαδή, τελικά ναι.
0: Τι έγινε και με εκείνη την ίωση, μια άλλη ίωση που εμφανίστηκε και.
3: Ο Χανταϊός.
2: Ε, όχι.
3: Φαίνεται να συμμαζεύτηκε.
2: Δεν είναι καμία σχέση με το άλλο.
0: Μην αρχίζουν πάλι με βόλια και με βουλιαστές.
2: Ποτέ δεν ξέρεις. Φυσικά ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά ναι.
0: Εδώ μου λένε οικονό μου, λέει για Κυριάκο Μητσοτάκη. Οικονό μου, τι συμπαθητικούλη κι αυτό. Δηλαδή, μιλάμε για μάχη.
2: Αγάπη.
0: Μάχημη δημοσιογραφία.
2: Αγαπούλα, αγαπούλα.
0: Για να βγει όλη η αλήθεια στο άπειρο φως. Η χώρα πάει τέλεια, λέει, γιατί πάμε σε εκλογές. Γιατί να πάμε σε εκλογές. Σοβαρά είναι τέτοιο πράγμα.
3: Αφού πάει τέλεια.
0: Και να γίνουμε μπάχαλο. Να μην πάμε σε εκλογές.
3: Αφού καλά. Προσφέρει ο. Ο υπέρτατος έτσι πρωθυπουργός μας, ο καλύτερος πρωθυπουργός έτσι που έχει περάσει ποτέ από την Ελλάδα και από όλον τον κόσμο και από όλο τον πλανήτη και όλο το σύμπαν, προσφέρει σταθερότητα. Μπορούν να καταργήσουν και τις εκλογές σιγά σιγά.
2: Μια χαρά.
0: Α, ωραίο αυτό. Είναι πιο εύκολο να κοροϊδέψεις. Μου το στέλνουν για την πρώτη. Για την πρώτη συζήτηση που
3: είχαμε,
0: το πρώτο σκέλος της κουβέντας μας, είναι πιο εύκολο να κοροϊδέψεις τον κόσμο παρά να τον πείσεις ότι τον κοροϊδεύουν. Είναι αλήθεια αυτό.
2: Ναι.
3: Ισχύει.
2: Βέβαια.
0: Είναι πιο εύκολο να κοροϊδέψεις τον κόσμο.
2: Ναι, ρε παιδί, παρά να τον πείσεις ότι τον κοροϊδεύουν. Γιατί ο καθένας μας έχει και τον εγωισμό του και δύσκολα δέχεται ότι τον κοροϊδεύουν, ας πούμε. Και εντάξει, και τι έγινε, ο καθένας μας μπορεί να πέσει θύμα κοροϊδίας, δεν είναι τόσο.
0: Και ρωμάνε και στον Τσίπρα τον Καϊμπένο που λένε ότι επί Τσίπρα είχαμε βασικό μισθό 650 ευρώ και τώρα έχουμε 920.
2: Ναι.
0: Μα τότε. Δηλαδή,
2: το κυρί πόσο είχε τότε.
0: Ναι, υπάρχει αγοραστική που να μπαίνει φέτα. Στην διαδικασία και να συζητά αυτό το πράγμα.
3: Μα αυτό είναι το βασικό επιχείρημα, αρεσί.
0: Α, σε παίρνουν και 100 ευρώ μισθό.
3: Κυβερνώστα δηλαδή. Παράταξη αυτή τη στιγμή.
0: Ναι,
3: αυτό είναι.
0: 100 ευρώ να πάρω μισθό. Ναι, ένα 100 ευρώ. Και να η βενζίνη να είναι, ξέρω εγώ, 10 λεπτά. Τι σε πειράζει να έχει έτσι, δηλαδή.
2: Με αυτό είναι το θέμα. Ναι.
0: Μα τι να το κάνει στο μεγάλο το μισθό, 950 ευρώ, 920, και νομίζω είναι λίγο παραπάνω. 920 είναι ο βασικό τώρα.
3: Καθαρά, ο βασικό τώρα εκεί είναι.
0: Εντάξει. Όχι, τώρα αυξήθηκε ο πλούτος των οικοκυριών, είμαστε πάνω από τη Φιλανδία. Τώρα αυτό ποιο το λέει.
2: Αποκλείεται, παιδιά.
3: Το είπα αυτό, Μητσοτάκη.
2: Αποκλείεται.
0: Δεν ξέρω, παιδιά. Τι να σας πω. Τώρα,
2: πάνω από τη Φιλανδία. Εντάξει. Ούτε στα πιο τρελά όνειρα. Εντάξει τώρα. Δεν νομίζω να.
0: Άλλος πάλι με τώρα. Φτώχεια λέει σε κίνδυνο ένα στου πέντε πολίτες στην Ελλάδα. Τέταρτο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα αυτά δεν τα πολύ πιστεύω. Δεν τα πολύ πιστεύω. Ένας λέει έτσι, άλλος αλλιώς. Εγώ βλέπω να πω την πραγματικότητα. Εγώ βλέπω ότι αύριο που θα βγω στη δουλειά και στην εργασία μου και στο έτσι, βλέπω τους επιχειρηματίες να τραβάνε κουπί. Αυτό είναι. Τι να. Να δω τις μετρήσεις και ιστορίες. Εσείς τι βλέπετε.
2: Τις μετρήσεις.
3: Αυτό. Βλέπουμε ανθρώπους να αγχώνονται για το πώς θα βγει ο μήνας. Βλέπουμε ανθρώπους να τελειώνει ο μισθός τους στη μέση του μήνα, ίσως και νωρίτερα. για να καλύψεις τα βασικά, ε. Δεν μιλάμε τώρα για να κάνεις διακοπές, δεν μιλάμε τώρα για να βάλεις την άκρη, δεν μιλάμε για να πάρεις αυτοκίνητο, για να πάρεις σπίτι.
2: Μεγάλη σημασία έχει
3: μιλάμε για να ζήσεις και
2: αν
3: να
2: είσαι φας. Και στο ενίκιο ή αν έχεις δικό σπίτι, γιατί και το ενίκιο είναι το μεγάλος παράγοντας.
3: Έχει ξεφύγει.
2: Έχει ξεφύγει πάρα πολύ βέβαια.
0: Τι ώρα είναι, ρε παιδιά, πήγε 12.30.
3: Πήγε, είναι η ώρα.
2: Με την καλή την παρέα, η ώρα δεν περνάει.
0: Κάτι παρόμοιο είπε ο Τραμπ, μας λέει ο Θωμάς. Κάνουμε τόσο καλή δουλειά που δεν χρειάζεται να κάνουμε τα mid-term. Τι είναι αυτό?
3: Τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές. Ναι, αυτό λέει ο Τραμπ τώρα, γιατί θα χάσει λογικά τις ενδιάμεσες εκλογές. Είναι το Νοέμβριο.
0: Εμείς τώρα είμαστε με τον Τραμπ, είμαστε με τον Τραμπ τώρα, φαντάζομαι.
2: Τώρα που είναι πάνω ή μόνο.
3: Εμείς ποιοι εννοείς εμείς.
0: Εμείς σαν Ελλάδα τώρα, είμαστε καλά με την... Μαλώνουμε τώρα με αυτόν ή δεν μαλώνουμε.
3: Εμείς είμαστε με τον Τραμπ και είμαστε με την Guilfoyle. Έτσι, την πρέσβυρα.
0: Δηλαδή όποιος γουστάρει αυτή τη γυναίκα, πραγματικά πρέπει να είναι πολύ ανομαλάρα.
3: Έτσι.
0: Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ ανώμαλο.
2: Για ναι, αυτό είναι.
0: Ναι, ξέρεις ποιοι την γουστάρουν πολύ.
2: Η ανομαλάρα.
0: Στο πρωινό του Sky, να πούμε. Άμα ακούς τον οικονόμου, όταν μιλάει για την Guilfoyle και η κυρία και ψηλότη, ομορφιά.
2: Ομορφιά.
0: Και μιλάμε και την άλλη, τη γυναίκα του Τραμπ. Και αυτή όταν μιλάει.
3: Τη Μελάνια.
0: Και φόρεσε εκείνο το φόρεμα, το
3: χρυσαφί.
0: Και την είδε τι αρχοντιά είχε. Δηλαδή αυτοί που απευθύνονται νομίζουν, ας πούμε, όλοι είμαστε δισεκατομμυρούχοι στην Ελλάδα. Είμαστε το 20% των, που τρώνε χρυσά κουτάλια. Υπάρχει ένα 80% άνθρωπε που παλεύει όλη την ημέρα. Δεν τη ενδιαφέρει τι κάνει η Guilfoyle και πώς τη λένε, η Μελάνια.
2: Ναι, αλλά σου δίνει το δικαίωμα να κάνεις και τρεις δουλειές, άμα θες, ρε παιδί.
0: Το άλλο και πέφτει στην παγίδα.
3: Σου δίνει το δικαίωμα να κάνεις τρεις δουλειές. Κάνεις τρεις δουλειές και οι τρεις δουλειές δεν σου αποφέρουν ούτε την αγοραστική δύναμη και τον μισθό που έκανες πριν από 15 χρόνια.
2: Αυτή
3: μία.
2: Είναι η αλήθεια. Ναι.
3: Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Πικρή, δυστυχώς. Και σίγουρα, εντάξει, υπάρχει το ζήτημα του πολέμου, υπάρχουν το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία, του πολέμου στο Ιράν. Αλλά είναι και οι προσωπικές επιλογές που υπάρχουν. Έτσι. Και τα άντας μην πούμε παραπάνω.
0: Τώρα έχουμε και τον σύντροφο, τον σύντροφο, συγγνώμη.
3: Να μην κινδυνεύσει το ραδιόφωνο.
0: Τον αδερφό από την Φλωρεντία, ο οποίος μας λέει και αυτός, ας πούμε, πετάγεται το ραδιόφωνο και συζητάμε για τον, πώς θα λέει, για τον Μαρινάκη.
3: Ναι.
0: Και λέει, γιατί δεν λέτε και κάτι για το Χωσέ Μουχίκα.
3: Εννοείται να πούμε για τον Χωσέ Μουχίκα.
0: Τι να πρωτοπούμε, ρε αδερφέ μου, από εκεί πέρα να πούμε.
3: Γιατί
0: να...
3: ο Χωσέ Μουχίκα πρέσβευε το ακριβώς ανάποδο.
0: Ναι.
3: Έτσι.
0: Τι να πούμε.
3: Την μη αγορά, το μη καταναλωτισμό. Ζούσε, να πούμε, ο άνθρωπος στην εξοχή στο σπίτι που.
0: Και το μισθό δεν τον έδινε.
3: Έπαιρνε 900 δολάρια. Έτσι. Και τα υπόλοιπα όλα τα έδινε σε ανθρώπους σε ανάγκη. Και του δίνανε. Του έδινε ένας Σαουδάραβας ένα δισεκατομμύριο για να αγοράσει, ένα εκατομμύριο για να αγοράσει το σκαραβαίο του και δεν τον πούλησε. Γιατί λέει πού θα μπει η σκυλίτσα μου. Έχει συνηθίσει η σκυλίτσα μου.
0: Εντάξει, τώρα είναι.
3: Εντάξει, ο Χωσέ Μουχίκα είναι έτσι, μια μορφή της Λατινικής Αμερικής, αντάρτης που πέρασε.
0: Πρόεδρος.
3: Πέρασε μία δωδεκαετία στη φυλακή και δύο χρόνια σε απομόνωση, ικτρή απομόνωση, και έγινε και πρόεδρος της Παραγουάης για πέντε χρόνια.
0: Πέντε χρόνια,
3: και μετά ήταν, πώς το λένε, μέλος των κυβερνήσεων εκεί. Όποιος θέλει να δει περισσότερα, χτυπήσει στο Google, θα του βγάλει πολλά αξιόλογα βίντεο για την μορφή αυτή.
0: Μια εκπληκτική. Τι μου λέει τώρα ο φίλος μας, που τον αγαπάμε πολύ. Μας λέει, κάνουμε καλαμπούρι εδώ, αλλά δεν πρέπει να λέμε και κάποια πράγματα, να δίνουμε και
3: να πούμε και κάτι για το Μουχίκα, ας πας σε κάτι άλλο.
0: Όχι, ας κλείσουμε και με αυτό.
3: Να πούμε για το Μουχίκα ότι έλεγε ότι αυτό που δεν έχουμε καταλάβει αριστερή, λέει, είναι ότι δεν είναι μόνο ότι πρέπει να αντιτάξουμε στον καπιταλισμό και στα μέσα αυτά τα οποία δημιουργεί, πρέπει να δημιουργήσουμε και έναν δικό μας νέο πολιτισμό.
0: Πολύ σωστό.
3: Έτσι.
0: Μπράβο, ρε.
3: Αυτό. Το οποίο το έγραψε σε βιβλίο με τον Ναόμ Τσόμσκι και τώρα το παρήγγειλα για να το διαβάσω. Ψάχνω να βρω την ακριβή διατύπωση.
0: Σε ένα κόσμο με γεμάτες βιτρίνες και άδειες ψυχές, ο Μουχίκα μας θύμιζε πως ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε μόνο για να καταναλώνει, αλλά για να αγαπά, να αισθάνεται και να ζει ελεύθερος. Και ίσως η πιο μικρή του αλήθεια να ήταν αυτή. Τι είχε πει δηλαδή. Ναι. Ο χειρότερος εχθρός ενός φτωχού είναι ένας άλλος φτωχός που νομίζει πως είναι πλούσιος και υπερασπίζεται εκείνο που τους κρατά και τους δύο φτωχούς.
3: Έτσι.
2: Φοβερό αυτό. Ναι. Όντως φοβερό.
3: Είναι, λέει, η κουλτούρα του καπιταλισμού που αυτή τη στιγμή μας ισοπεδώνει και πρέπει να δημιουργήσουμε μια νέα κουλτούρα.
2: Μια νέα κουλτούρα, βέβαια.
3: Ενάντια στον καπιταλισμό.
2: Πολύ σωστή η άποψη.
0: Βέβαια.
2: Εκεί είναι όλο το ζήτημα.
0: Άντε τώρα, με είπες πριν.
2: Εκεί είναι το ζήτημα.
0: Γι' αυτό που είπαμε για την. Πώς τη λένε την κυρία τη Μουτσί.
2: Τι.
0: Δεν ξέχασα κιόλας πάλι. Πώς τη λένε.
2: Μουτσάτς.
0: Μου λες ότι είναι μικρή μας, μικρή απήχηση αυτών των πραγμάτων που λέμε. Σκέψου αυτά τα οποία είπαμε τώρα που βρίσκονται.
3: Μα αυτό, ο περισσότερος κόσμος αν ρωτήσει έξω ποιος είναι ο Πέπε Μουχίκα,
0: δεν
3: έχει καν ακούσει ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος.
0: Δεν ξέρει.
3: Ναι.
0: Μα αυτά τα πρότυπα είναι σχεδόν κρυμμένα. Δηλαδή δεν
3: είναι κρυμμένα.
0: Το πρότυπο σήμερα είναι η κυρία Μελάνια.
3: Έτσι.
0: Εντάξει.
3: Η κυρία Μελάνια και
0: πώς τη λένε την άλλη, την.
3: Και η Γκυλφόιλ. Και
0: πώς θα αλλάζεις
3: φόρεμα και σανδάλια κάθε ώρα.
0: Μπράβο.
3: Και ο άλλος έμενε με ένα αυτοκίνητο όλη του τη ζωή.
0: Και ήταν ίσως από τους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους. Ψαχτείτε λίγο να δείτε και να καταλάβετε. Και ποια είναι και τα πρότυπα της εκπομπής.
3: Ναι. Και υπάρχει και ένα πολύ καλό ντοκιμαντέρ με τον Κουστούριτσα.
0: Με τον Κουστούριτσα. Το έχουμε προτείνει στο γέλο.
3: Έτσι.
0: Το γέλο.
3: Και υπήρχε.
0: Στο site του γέλο το πρότεινε.
3: Σωστό.
0: Και υπήρχε. Νίκο Κατσίκα, ξέρετε τι θέλω να πω. Μοιάζει λίγο ρε φίλε τον τέτοιο με τον Μπαρτζόκ.
2: Εγώ.
0: Ναι. Μοιάζει τον Μπαρτζόκ έτσι τώρα που γύρισε έτσι και σε είδα.
3: Δεν τον μοιάζει
0: λίγο τον Μπαρτζόκα.
2: Ναι, αλλά όχι.
0: Είσαι πιο όμορφο από τον Μπαρτζόκα.
2: Εννοείται
0: αυτό. Συζητάμε. Αλλά φέρνει λίγο τον Μπαρτζόκα.
2: Αλλά εκείνο είναι και λίγο πιο τέτοιο. Πιο
3: ψηλό.
2: Αποστεωμένη η φάτσα. Εγώ τα τέτοια μου.
0: Εντάξει, τα μαγουλάκια σου.
2: Τα μαγουλάκια μου τα ωραία τα έχω.
0: Τα κορίτσια γουστάρουν λίγο.
2: Τι θα κάνω, του σκελετού. Να έχουμε και πια σήματα.
0: Λοιπόν, αυτά. Κλείνουμε. Όχι σιγά-σιγά. Κλείνουμε.
2: Κλείνουμε. Γρήγορα.
0: Λοιπόν,
2: να πω και το καλλιτεχνικό μου νέο εγώ.
0: Ναι, περίμενε πριν επίσης. Να πω εγώ ότι θα στερηθούν το διευθυντή.
2: Ναι, αυτό είναι δύο εβδομάδες. Δεν το στερηθούμε εμείς να πούμε τώρα για τον κόσμο.
0: Θα αντέξετε,
2: ο κόσμος δεν ξέρω.
0: Βρείτε τρόπο. Μαλώνετε περισσότερο για το πουλα και φύγει. Ορμάτε να πούμε. Πείτε
3: και δε, πρόσεξε. Ποια εβδομάδα παίρνει άδεια και φεύγει. Τη εβδομάδα τη συνέλευση του Συνδέσμου και του ΑΣΥΓΜΑ. Κάτι ήξερε. Κάτι ήξερε εγώ.
2: Θα αφήσει
3: ο κύριος διευθυντής
2: τα παιδιά να τα μάζουν. Να τα βγάλουν.
0: Έχω πληροφορήσει ότι πλακώσανε μουρμούρια. Κατάλαβες.
3: Και πρέπει να πας να βγάλεις.
0: Θα φέρεις σχέση με το συγκεκριμένο ψάρι.
2: Όταν γυρίσεις θα φέρεις τίποτα να έχουμε αναψυχθεί.
0: Τι να φέρω ρε, θα τρώμε να με τα ψάρια.
2: Θα τρως όλα. Ό,τι πιάσεις θα τρως.
0: Να τα φέρω να πούμε γιατί δεν το ψάρι. Δεν θα το λέτε θέλω ένα καλό ψάρι. Θα λέτε θέλω
3: φρέσκο.
0: Αν έρθω όταν θα έρθω για να πάμε και στα beach bar, γιατί θα πάμε και στα beach bar.
3: Με τον Νίκο.
0: Βέβαια. Και με πουκάμισα ιδιαίτερα.
3: Ξέρω, τα ξέρω. Τα πουκάμισα, τα λουλουδένια.
0: Ναι, μα μάλλον δεν το ξέρω.
3: Τα Ταϊλανδό.
2: Στην επόμενη εκπομπή, όταν έρθει, όταν με το καλό έρθει, θα έρθω με αυτό το πουκάμισα.
3: Πρόσεξε τώρα.
0: Όχι σήμερα.
3: Έχει υποσχεθεί παστίλε, έχει υποσχεθεί.
2: Παστίλε τώρα αυτέ τι μέρε. Πρόσεξε
3: τι υπόσχεσαι.
0: Και άλλα έχει υποσχεθεί που δεν μπορούμε να τα πούμε τώρα στο μικρό.
2: Τα άλλα δεν λέγονται. Είναι ιδιωτική φύση. Είναι προσωπικά δεδομένα.
0: Που είναι πιο ενδιαφέροντα. Άστα, προσπερνάμε.
3: Μας εξάπτεται τη φαντασία τώρα.
0: Αν δεν έρθει ο Σπανούλης, λέει, να πάει ο Νίκος να κάνει τον Μπαρτζό.
2: Τώρα.
0: Πραγματικά έτσι που γύρισα λίγο, χαμόγελο ο Νίκος, λέω που ο Μπαρτζόκας είναι δίπλα μου. Ναι, ναι. Καταρχάς έχουν τα ίδια χρώματα. Είναι λίγο ξυλοκοκκινομάλης ο. Βασικά όχι μόνο κοκκινό, είναι αυτό το άσπρο, το ιδιαίτερο που έχει ο. Το. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, μοιάζει λίγο με.
2: Εμένα καστανό ξανθρώ είναι το.
0: Κάτι μεταξύ Σουηδό.
2: Ιρακινού.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, ούτε δανεισμό.
3: Δεν τζίντζερ, Άγγλου.
0: Κάτι μεταξύ. Περίμενε. Μητέρα Ισπανίδα.
3: Okay.
0: Και Νορβηγός πατέρας.
3: Τέτοια μίξ.
0: Τέτοια μίξ.
3: Αλλά Ισπανίδα από τη Βόρεια Ισπανία.
0: Ναι, και
3: έτσι.
0: Νταρδάνο,
3: με πλούσια τα ελέη.
0: Ισπανίδα, όχι.
2: Καταλανή προφανώς. Καταλανή θα μπορούσε.
0: Μπράβο.
2: Να ήταν. Το καταλωνικό το έχουμε στο αίμα.
0: Το έχεις, έτσι, και στο βλέμμα ειδικά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μην το βγάζεις το βλέμμα.
2: Στο αίμα και στο βλέμμα.
0: Τρομάζουν.
2: Ωραίο αυτό.
0: Τέτοιο βλέμμα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Σας αφήνουμε.
2: Είπα, το καλλιτεχνικό
3: να
2: δεν μάθησε
3: να
2: το πω όμως.
3: Κύριε διευθυντή μας,
0: χτυπήστε να μόνο να έχει καλό καιρό, αυτό μας ενδιαφέρει.
2: Θέλουμε να έχουμε ακούσει ότι
0: θα έχει τέτοιες αυτές τις μέρες.
3: Μπουρινιέ.
0: Όχι ρε.
3: Τι.
0: Τέτοιο, πες το καύσωνας.
3: Α, καύσωνας.
2: Καύσωνας, ωραία, είναι μια χαρά. Τι θες.
0: Γιατί θα είμαστε σε νερά τα οποία χρειάζεται πολύ κάλμα εκεί, γιατί άμα βγει καιρός εκεί, μου χάσατε το διευθυντή σας.
2: Πρόσεχε, πρόσεχε.
0: Λοιπόν, προσέχω.
2: Πρόσεχε τις βάρκες.
0: Τη θάλασσα πρέπει να την.
3: Σέβεσαι.
0: Και να τη φοβάσαι.
2: Και να τη φοβάσαι.
0: Και να τη φοβάσαι. Δηλαδή, ναι. Και εγώ τη φοβάμαι.
2: Έτσι,
0: την
2: έτσι.
0: Αγαπάω τρελά, βέβαια.
2: Αυτό, αν την αγαπάς και τη φοβάσαι, είναι ότι πρέπει να είσαι ερωτευμένος τότε.
0: Λοιπόν.
2: Αγαπάς και φοβάσαι. Τη Δευτέρα κυκλοφορεί το καινούριο μου τραγούδι. Ξεχάσατε.
0: Ποιο, το Πούλα και Φύγε.
2: Όχι, το Πίσω από τις Νεφέλες με, με αυτή την περίφημη.
0: Με την κυρία.
2: Με την κυρία Αντιγόνη Ζωγραφάκη, μια θαυμάσια τραγουδίστρια.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
2: Και θα το στείλω εδώ στα παιδιά να το παίξουν.
0: Μπράβο.
2: Το στείλω στη Μάριο τη Δευτέρα το απόγευμα. Πιστεύω να το έχω το, το βίντεο κλιπ.
0: Μπράβο.
2: Γιατί και είναι και πολύ ωραία κοπέλα αυτή.
0: Ναι, είναι ωραία κυρία.
2: Και μπράβο. Φωνάρα είναι.
0: Το διαπιστώσω.
2: Και
0: το
2: είναι η αρχή μιας καινούργιας συνεργασίας που φαντάζομαι θα έχει πολύ καλή συνέχεια. Γιατί
0: την κυρία δεν την έφερε στο, στην Αιτωράκη.
2: Στην Αθήνα μένει.
0: Α, στην
2: Αθήνα. Τι να κάνουμε. Άμα μένει στην Αθήνα.
0: Και μετά
2: και το έχω πει κιόλα ότι είναι.
3: Να τη φέρει να κάνουμε και καμιά εκπομπή.
2: Κοίταξε. Στις συναυλίες φέτος το καλοκαίρι θα είμαστε μαζί. Αν κάνουμε εδώ θα έρθει. Ωραία είναι. Είναι ψηλή.
3: Η καλλιτεχνική δημιουργία και έκφραση.
2: Η καλλιτεχνική είναι ο λίγον και αυτή σαν όλες τις τραγουδίστρες. Έχει μια μέντα, εντάξει, μια χαρά είναι όμως το κορίτσι, αστέρι. Τέλος πάντων. Και είναι θειασότης και υπέρμαχη της καλά της εκπομπής μας. Θα γίνει οπωσδήποτε. Μόλις μάθει ότι παίζουμε εδώ το τραγούδι της, θα παίρνει τηλέφωνο να ευχαριστεί και αυτή. Εννοείται.
0: Πότε βγαίνει το τραγούδι?
2: Τη Δευτέρα. Το πρωί. Λοιπόν, όχι, θέλω να πω ότι αυτή της αρέσει πολύ να τραγουδάει στο δρόμο. Προτιμάει το δρόμο από τις μουσικές σκηνές.
0: Ναι. Και εμένα μου αρέσει πολύ.
2: Έχει αυτή την τρέλα, δεν ξέρω. Εγώ δεν το έκανα ποτέ, αλλά μου λέει ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Λέει, με κάνει και αισθάνομαι. Ναι. Εντάξει, είναι πάντως σίγουρα θα κάνει πορεία στο τραγούδι, γιατί είναι πολύ ωραία φωνή. Αυτό είναι το δεύτερο της τραγούδι.
0: Εκτιμούμε τις ωραίες φωνές εμείς.
2: Και να πω ότι το πρώτο που έβγαλε ήταν του Λαβρέντη του Μαχαιρίτσα. Της το άφησε παρακαταθήκη. Γιατί ήταν δική του ανακάλυψη. Ναι.
0: Να τη στείλουμε τους αγωνιστικούς μας
2: χαιρετισμούς. Να τη στείλουμε, ναι, την Αντιγόνη. Ναι.
0: Και την Εύη την Αλεξίου.
2: Και την Εύη Αλεξίου.
0: Ίσως την άλλη εβδομάδα, αν βρείτε Ιχολύπτη, να κάνετε εκπομπή.
2: Αν βρούμε Ιχολύπτη, θα κάνουμε λοιπόν.
0: Ιχολύπτη, ναι. Μπορείτε να κάνετε εκπομπή. Αν είναι και αυτή εδώ, δεν ξέρω τώρα.
2: Πρέπει να συνεννοηθείτε.
0: Πρέπει να συνεννοηθείτε. Οπότε σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, που μας κάνατε παρέα. Ήσασταν αρκετοί. Σας ευχαριστούμε.
2: Ήταν και ωραία τα θέματα
3: με
2: σήμερα.
3: Με συζήτηση λοιπόν.
0: Ευχαριστήσεις
2: από εδώ και πέρα.
3: Με συζήτηση. Είναι η κατακλείδα της σημερινής εκπομπής. Αυτό που μάθαμε από το διευθυντή μας για το πώς θα αντιμετωπίσουμε έτσι. Αυτό που έρχεται.
2: Έτσι. Εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω έτσι. Που έβγαλε την καρδιά του επάνω στο τραπέζι εδώ.
0: Το πρώτο μέρος εκπομπής ήταν ναι, έτσι.
2: Στα πλήκτρα της κονσόλας επάνω ήταν η καρδιά του διευθυντή. Καλά, επειδή είμαι ποιητής, τα λέω αυτά.
3: Ευχαριστούμε και υποκλεινόμαστε. Ο μέγιστε διευθυντή μας.
0: Ευχαριστώ και τη γιαγιά μου, εγώ που ξέρω εγώ.
2: Πάντως τώρα που είπες γιαγιά, πριν πεις κάτι τελευταίο, εάν ζούσε η γιαγιά μου, που λέει τώρα, θα ήμουνα νούμερο ένα στις τέτοιες με τις συνταγές. Ήταν τρομερή. Έφτιαχνε, θα έκανα, όχι, πώς ανοίγουμε φύλλο σπανακόπιτα, ας πούμε. Θα κάναμε ολόκληρη
0: κάτσε
2: εκπομπή.
0: Κάτσε, έχω πολλά, με έχουν στείλει εδώ πέρα.
2: Λέει τώρα τι είπε
0: η γιαγιάδες. Αλλά οι λαχανοντολμάδες, επειδή μου άρεσε και η λέξη και λαχανοντολμά.
2: Οι γιαγιάδες τα φτιάχναν ναι, αυτά.
3: Εμένα μου αρέσει και ο λαχανοντολμάς.
2: Ωραίος είναι. Εξαιρετικά. Απλά κανένας δεν μπορεί να πετύχει.
0: Αν θες να δεις και ένα ωραίο κορίτσι και θες να την πεις τι ωραίο κορίτσι είναι. Τι λαχανοντολμά είσαι, παιδάκι μου.
2: Λαχανοντολμά λέγαμε κάποιον για να τον κοροϊδέψουμε.
0: Και τι είναι, ωραία.
3: Μπερδεύει το λαχανοντολμά με τον ντολμά και τον μπαγλαμά.
0: Ναι, και τον μπαγλαμά και γίνεται μπάχαλο. Λοιπόν, κλείνουμε. Άντε,
2: κλείνουμε πολλά.
0: Να ακούσουμε τώρα ένα γκρουπ που έχει πάρα πολύ ωραία ονομασία που λέει Οι Άλλες Ζωές.
2: Θα νόμιζα οι Άλλες.
0: Όχι, εσύ το μυαλό σου εκεί στην πονηράδα να πω. Λοιπόν,
3: οι παράλληλες Άλλες.
2: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας. Και για όσους πάτε διακοπές, καλά να περάσετε τα Άλλες.